0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συντονισμένοι πάντα στο Sport FM και του 94,6. Σήμερα καλεσμένος μας ο Αντώνης Δημητρίου, κιθαρίστας στον Ενδελέχη. Παρουσιάζουμε την καινούργια του δουλειά, την πρώτη προσωπική του ασχογραφική δουλειά, Πεζόδρομος. Το πρώτο ήταν το Δες Αγαπώ και το κομμάτι που μόλις τελείωσε ήταν η ανταμοιβή. Οι στίχοι μουσικοί ανήκουν στον Αντώνη. Βλέπω ότι σας αρέσουν τα κομμάτια, ζητάτε τους τίτλους.
1: Έχουν έρθει ερωτήσεις εδώ πέρα.
2: Πολύ ωραίες. Γίνονται όλο και πιο ουσιαστικές.
0: Δεν ξέρω αν θες να. Είναι ο ίδιος βασικά που το έχει στείλει. Έχει υπογράψει ο Μπόμπος 21, ο Δημήτρης Μελισανίδης. Κάνει διάφορα εδώ. Τώρα περί της φωνής και του έγινε το ότι έγινε ψηλή.
2: Αυτό είναι, νομίζω πρέπει να το παραπέμψουμε σε αρμονικό περισσότερο. Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Ότι με τα χρόνια.
0: Βαραίνει η φωνή.
2: Ναι, βαραίνει. Γίνεσαι λίγο Βασίλης Καράς. Για τον Βασίλη Παπακουσταντίνου, ο Βασίλης Παπακουσταντίνου έχει πει ιστορικά τραγούδια που έχουν εκφράσει γενιές σε πολύ δύσκολες φάσεις, που θα μπορούσες να πεις ένα τραγούδι και να βάσεις ξύλο αμέσως μετά τη μεταπολίτευση δηλαδή. Είναι ένας εξαιρετικός ερμηνευτής. Τώρα δεν μπορείς να είσαι πάντα έτσι στοχευμένα μέσα και πάντα καλός, τέλος πάντων. Η Γιώτα Νέγκα είναι και αυτή η καλύτερη τραγουδίστρια, δεν ξέρω. Είναι ένα τεχνοσχήμα που ακολουθάει τον αριθμό. Το ρυθμό της εποχής.
0: Στα γκρουπ παλιά λέει υπήρχε έκτρα. Π.χ. εσείς με Αγγελάκη και Παυλίδη παίζατε μπουνιές. Δεν φαντάζομαι.
2: Όχι, δεν ήταν τέτοια έκτρα. Γιατί δηλαδή άμα πέσεις στο επίπεδο να παίξεις μπουνιές μετά θα πέφτεις σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή αν δεν είσαι ο Ζαμπίδης να...
0: Να βέρνει.
2: Κάνεις βλακίες, ας πούμε. Απλά ένα αυτό υπήρχε. Θα πρέπει να το δείξω τώρα. Η κάμερα τώρα να κάνει
0: ένα zoom εδώ.
2: Ένα κόκκινο. Υπήρχε μια αυτή, ξέρω εγώ, κάποιος, ένας θεωρούσε λίγο πιο πατριάρχη του ελληνικού ροκ τον εαυτό του από τον άλλον και τα λοιπά. Τουπέ υπήρχε, τέτοια πράγματα. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι έχω κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Μπάμπη Παπαδόπουλο από τις Τρύπες. Και με τον Ασκληπιό Ζαμπέτα. Και γενικά θυμάμαι ότι έχουμε βρεθεί σε πολλές συναυλίες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Υπήρχαν στιγμές που ήμασταν σαν μια παρέα στο τέλος της βραδιάς. Στην εξέλιξη της μέρας ο καθένας είχε τα άγχη
0: του.
2: Τα δικά του, τη θέση του.
0: Εντάξει, και νομίζω ότι η όποια κόντρα τέλος πάντων εκείνη την εποχή περισσότερο υγιής θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος, ας πούμε, και δημιουργική παρά έτσι.
2: Ναι, υπήρχε άμυλα, αλλά όταν το κάθε συγκρότημα πια είχε το κοινό του, δεν σημαίνει τώρα ότι αγνοούσε το άλλο συγκρότημα. Ας σου ένα παράδειγμα. Παίζαμε στον Άρδα, συναυλία, και μας φωνάζαμε από κάτω να παίξουμε Τρύπες. Όταν παίζεις στους Ενδελέχη, είσαι στα ξύνα σπαθιά, ας πούμε, μπορεί να σου ζητάει να παίξεις στις Τρύπες.
0: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, ένα μήνυμα που βλέπω που με πάει πάρα πολύ πίσω στις εποχές των Demo, πριν το 1994.
0: Για τον Φάνη τον Κινατίδη.
2: Για τον Φάνη τον Κινατίδη, ένα εξαιρετικό μουσικό, κιθαρίστα και τραγουδιστή και είχα την τιμή να γίνω φίλος και να παίξω μαζί του. Εδώ στη γειτονιά σας, στο στούντιο το 111. Λοιπόν, τα πολύ παλιά χρόνια μετά, εντάξει, απλά χαθήκαμε. Επιμένει αυτός που με τις θαυμάστριες. Αν είναι κακό κάποιος να πηγαίνει.
0: Ας τον άνθρωπο είναι παντρεμένο.
2: Να πηγαίνεις με τις θαυμάστριες, ο καλύτερος. Με όλες. Ξέρω.
0: Πώς θα αντέξεις τι είσαι, ας πούμε. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν στον Νίκο στην Νότια Αφρική. Τι γνώμη λέει έχει για τον καθένα ξεχωριστά, δεν υπάρχει πρόβλημα να πει για τον Μπάμπη, τον Κοριαλά και τον τραγουδιστή του 1550 που πήγαν σε reality, είναι ντροπή που ξεφτυλίσαν την έννοια rock κτλ.
2: Κοίτα, για τα άτομα, οι καλλιτέχνες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Είναι υπεύθυνος για την έκθεσή του, ας πούμε.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι ο κόσμος θα πρέπει να του γίνει σαφές ότι τα πράγματα έχουν μια αλληλουχία, μια σειρά. Δηλαδή, δεν πας να απομυθοποιηθείς πριν μυθοποιηθείς. Δηλαδή, η σειρά είναι η εξής. σε ακούει κάποιος στο ραδιόφωνο, ακούει το κομμάτι σου και φαντάζεται κάποια πράγματα. Το πρώτο στάδιο απομυθοποίησης είναι το βίντεο κλιπ, το οποίο είναι και αυτό μια τέχνη. Σε απομυθοποιεί λιγάκι και δημιουργεί και αυτό ένα διαφορετικό μύθο, μια εικόνα. Υπάρχουν βίντεο κλιπς που έχουν δημιουργήσει, έχουν κάνει ιστορία. Το επόμενο να παίξει ζωντανά σε...
0: σε κόσμο, σε σκηνή.
2: Ναι, το επόμενο να παίξει ζωντανά στην τηλεόραση, που συνήθως ο ήχος ήταν προβληματικός και χάλια μαύρα στο παρελθόν. Μετά είναι η συνέντευξη. Και τελευταίο είναι, τελευταίες είναι οι εκπομπές, πώς τις λένε αυτές, τα reality show. Show με τα παιδιά που ζουν μέσα σε ένα σπίτι και εκπαιδεύονται και γίνονται διαγωνισμοί κτλ. Γιατί όταν σε βλέπει ο άλλος με την πιτζάμα και την παντόφλα, σε απομυθοποιεί σε τέτοιο βαθμό που είναι αδύνατο μετά να ακούσει τραγούδους και να σε μυθοποιήσει. Αυτή είναι η φυσιολογική ροή. Πιστεύω λοιπόν ότι η τηλεόραση είναι... τελειώνει, αρχίζεις και τελειώνεις εκεί σιγά σιγά. Εκτός αν είσαι πολύ λίγο, πολύ προσεκτικά, με πολύ...
0: στοχευμένα βήματα.
2: Στοχευμένα βήματα, όπως το λες. Όπως το λες.
0: Αν έχεις δει το κροκίδι, λέει.
2: Εγώ.
0: Τι λέτε ρε παιδιά, σταματήστε να
2: στείλετε. Ήταν ο κιθαρίστας του
0: Κωνσταντίνου Βασίλη και εντάξει, έχει κάνει και αυτό τις δικές του δουλειές, προσωπικές τέλος πάντων. Τέλος πάντων, έλα, ας τα αφήσουμε τα μηνύματα, γιατί εντάξει, έρχονται και διάφορα κούλα. Από πότε ασχολείσαι με τη μουσική?
2: Πάντα. Από...
0: εξαιρικάς.
2: Από μικρός, ναι, από 14-15 χρόνων νοικιάσαμε ένα δωματιάκι, απορώ με την κυρία που μας το νοικιάσε. Ήμασταν μικρά και νοικιάσαμε ένα δωμάτιο στο Νέο Κόσμο, που έμενα τότε, είμαι υπόγειο, για να το κάνουμε στο ντιο. Τι το θέλετε, λέει, θα πες με μουσική. Όχι το ώρες κινήσεις ησυχίας όμως, όχι. Εντάξει, δώσαμε τα λεφτά, πήγαμε στη Λεφόρο Βουλιαγμένης που πουλούσαν μοντικά υλικά και αγοράσαμε γυαλοβάμβακα, μη γνωρίζοντας. Και πιάσαμε και το βάλαμε μόνοι μας. Στα ταβάνια, στα τέτοια κτλ. Και κάποια στιγμή υδρώσαμε από τη δουλειά. Και βγάλαμε τη μπλούζα με μικρά παιδιά. Τι έγινε, πόσες μέρες μας έκαιγε και πόσο αντιγίνω να ρίξει σε επαφή με μια. Λοιπόν, εκεί φτιάχτηκε το συγκρότημα Σάρκες. Το οποίο ήταν ένα σχολικό συγκρότημα. Παίξαμε σε κάποιες συναυλίες.
0: Διασκευές ή δικά σας κομμάτια?
2: Όχι, δικά μας, μπούρδες.
0: Ναι, εντάξει, της ηλικίας, ναι.
2: Δικά μας, δικές μας μπούρδες. Και μετά εγώ έφτιαξα κι άλλο ένα συγκρότημα και το επόμενο μου βήμα ήταν οι Joyful Nurses, με τους οποίους παίξαμε, ξεκινήσαμε και παίζαμε στον Πίγασο, στα Εξάρχεια. Ένα κλαμπάκι το οποίο σκέπαζε την εναλλακτική σκηνή, την αρχή της εναλλακτικής σκηνής της μεταπάνκ περίοδου. Για την Ελλάδα, δηλαδή φεύγοντας από το Σιδηρόπουλο και τους Φατμέ και τα λοιπά, πώς, το ροκ σκέλος των Φατμέ και τα λοιπά, πώς πήγαμε στους Αντίτροπο Άου Κάνσιλ, στους Κάπτεν Νέφος, σε αυτό ήμασταν στο πρόγραμμά του, παίζαμε σχεδόν μια φορά το μήνα στάνταρ δηλαδή. Είχαμε παίξει και στην πλατεία της Νέας Μύρνης με τον Παύλο του Σιδηρόπουλο. Μια επική συναυλία, γιατί εκεί πέρα γίναμε... Έχω άλλαζα σχολεία. Έτσι, λόγω των επιδόσεών μου, άλλαζα σχολεία και το Λύκειο με βρήκε στην καλύτερη μου κατάσταση, στη Νέα Σμύρνη, στη Λάντς. Εκεί λοιπόν παίξαμε στην πλατεία της Νέας Σμύρνης μετά το 81, που ήταν το Πασόκ. Και ο Λαλιώτης είχε αναλάβει ένα το κομμάτι που είχε αναλάβει, ήταν η οργάνωση συναυλιών σε κινηματογράφους και θεατράκια, σκηνές που ήταν πεδαμένες. Και είχαν έρθει και έπαιζαν όλοι, Ζεώγαρας, Λίτης και Τρίκ, Σπυριδούλα, Παύλος Σιδηρόπουλος. Και κάποια στιγμή ο Παύλος, θέλοντας προφανώς να πει για το ότι επιτέλους μας δόθηκε μικρόφωνο και χώρος να παίξουμε, είπε ναι, εγώ ψηφίζω Πασόκ. Και έμεινε.
0: Τον ακολουθεί, ας πούμε.
2: Αλλά εντάξει τώρα, πια τώρα. Η λέξη Πασόκ είναι αστεία.
0: Είμαστε όλοι Πασόκ, πρέπει να σου πω,
2: Αντώνη. Ναι, αυτό το...
0: Δεν θα ξεκολλήσουμε μέσα μας. Λοιπόν, και με τους ενδελέχεια πότε συμπέρασες, σε τι ηλικία και πώς βασικά?
2: Πρέπει να είμαι 25 χρονών, 26, εκεί κάπου. Πώς βρεθήκαμε? Κοινή γνωστή, ήμουνα εγώ με τον τραγουδιστή μας, τον Δημήτρη τον Λεοντόπουλο. Πολύ αγαπημένοι, με πολλές εμπειρίες και πολλά κοινά βιώματα. Και μου λέει, δεν έρχεσαι να παίξεις, έχουμε ένα σχήμα με κάτι παιδιά και τα λοιπά. Και εντάξει, εγώ είχα ιδιαίτερο ήχο από τότε που μπορούσε να είναι ξεχωριστός και άρεσε. Και έτσι ξεκινήσαμε. Στην πορεία έγιναν βέβαια διάφορες αλλαγές. Φτιάξαμε ένα-δύο demo. Πήγαμε πάνω στην ΕΡΤ, στην εκπομπή της Αρχοντούλας Πέτρου, που ήταν μια εκπομπή που έπαιζε πολύ, αναδείχνει πολύ τα καινούργια
0: ταλέντα.
2: Ναι, το καινούργιο υλικό. Ο τεχνικός φόρησε το κομμάτι, το κομμάτι το πήγαμε σε ταινία της Μισής Ίντσας, πώς λέγεται, το στέρεο. Λοιπόν, κάπως έγινε, ήρθε ένας τεχνικός, το φόρτωσε πάνω στο μαγνητόφωνο και μετά ήρθε ένας άλλος και το ξαναφόρτωσε, το γύρισε από την ανάποδη. Με αποτέλεσμα να ξεκινήσει το κομμάτι και να... Εμείς, λέει η Αρχοντούλα, να σας παρουσιάσουμε ένα κομμάτι από ένα καινούριο συγκρότημα, τους ενδελέχεια. Πώς λέγεται το κομμάτι, ούτε που θυμάμαι. Ένα, δύο, τρία. Και αρχίζει και μπαίνει. Α, τι είναι αυτό, πώ είναι αυτό, πώ είναι αυτό. Ανάποδα, ξέρεις. Σατάνι.
0: Δεν πάει σωστά.
2: Λοιπόν, έχει γίνει και αυτό. Όπως έχει συμβεί και το εξής στο μελωδία της Χρήστου Λαδά.
0: Τα πρώτα χρόνια προφανώς.
2: Στο Αλαμανί, νομίζω την εκπομπή. Ανοίγουμε το CD της εταιρείας, CD κανονικά, το άνοιξαμε εκείνη την ώρα. Και το βάζει να παίζει, να παίξει, και είχε άλλα τραγούδια μέσα.
0: Πλάκα κάτι.
2: Ήταν λάθος τοποθέτηση, ξέρεις.
0: Τι λες τώρα.
2: Ναι, και άρχισαμε και παίζαμε από προηγούμενα CD για να καλύψουμε αυτή την τρύπα. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
2: Έτσι, ωραία. Επίσης, όταν πήγαμε στον άνθρωπο, στον ονό μας, στο Στέλιο Φωτιάδη. Το γνωστό Στέλιο Φωτιάδη.
0: Λέμε ενώ εννοούμε ο άνθρωπος που βάζει το συγκρότημα.
2: Όχι, αυτός που μας έκανε το πρώτο μας συμβόλαιο.
0: Αχα, οκ.
2: Ο ηχολήπτης, ο οποίος ήταν και φίλος μας και δούλεψε στο 111, ανέλαβε και να κάνει το κονέ με κασέτα. Τότε πήγαμε με κασέτα στο Στέλιο. Ο Στέλιος είχε στήσει την Eros Music. Πάμε, ακούσουμε. Μας δίνει ραντεβού, δεν θυμάμαι τώρα, μια εβδομάδα, λίγες μέρες μετά. Μ' άρεσε πάρα πολύ το υλικό. Λέει, θα μπούμε μέσα στο στούντιο να το κάνουμε δίσκο. Έτσι και έγινε ο πρώτος δίσκος. Λευτέρη, εσένα δεν θα σε χρειαστούμε. Είπα και το όνομα τώρα. Στον άνθρωπο που μας πήγε, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Αυτό ήταν μια έτσι, πολύ δυσάρεστη στιγμή.
0: Τέτοια πόρτα, γιατί?
2: Δεν ξέρω. Προφανώς ο χώρος που συνεργαζόταν είχε άλλο ηχολήπτη.
0: Μάλιστα.
2: Θα χαστούν.
0: Μάλιστα. Ωραίες είναι αυτές οι ιστορίες έτσι από την εποχή των ενδελέχεια. Μας τις παρουσιάζει ο Αντώνης Δημητρίου, για όσους συντονιστήκατε τώρα. Ταυτόχρονα ακούμε και την πρώτη του προσωπική δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Πεζόδρομος». Τον Αντώνη μπορείτε να το βρείτε στα social media. Αντώνης Δημητρίου με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα βρείτε και τη σελίδα του συγκροτήματος, «And the Sugar», και το προσωπικό του προφίλ, αν θέλετε να λαμβάνετε νέα για το τι μέλη γενέστε. Το άλμπουμ θα βγει στο τέλος του μήνα. Η παρουσίασή του θα γίνει στη Σφίγγα στις 19, μου πες, Μάρτη.
2: 19
0: Μάρτη. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα ετοιμάσει από live και τα λοιπά. Θα τα μάθετε όλα από
2: τα
0: εκεί.
2: Κομμάτια τρέχουν στο ίντερνετ.
0: Είναι όλα ανεβασμένα.
2: Είναι στη σελίδα του μετρονόμου. Οπότε πατώντας κανείς για ευκολία μετρονόμος Δημητρίου, θα του εμφανιστούν.
0: Θα του εμφανιστούν τα τραγούδια. Ωραία, οπότε πάμε εμείς να συνεχίσουμε να τα ακούμε. Άλλα δύο κομμάτια με την Μικαέλα Δραμάνη στη φωνή και τον Αντώνη Δημητρίου. Χάρη σε σένα το πρώτο και με τα Ξένια Κούκλα το δεύτερο. Τα ακούμε και επιστρέφουμε.

0: FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τα δύο κομμάτια που ακούσαμε ήταν με τον Αντώνη Δημητρίου και τη Μικάηλα Δαρμάνη στη φωνή. Το πρώτο είχε τίτλο «Χάρη σε σένα» και το άλλο «Με τα ξένια κούκλα» για τον φίλο του Θοδωρή από το Βερολίνο που ρωτάει. Μέσα στον οριμαγδό ερωτήσεων που έχει στείλει εδώ ο φίλος, ο οποίος αλλάζει και τακτικά ονόματα, βγήκε μια ερώτηση. Τι σου δίνει έμπνευση για να γράψεις?
3: Λοιπόν, έχει τύχει να πάω διαλυμένος σε live, για παράδειγμα, όσον αφορά το κομμάτι του performing. Να πάω σε live διαλυμένος από τη στεναχωρία και να είναι ένα εξαιρετικό live. Και έχει τύχει και σε συνεργάτη μου, με βαρύτερο άμα ο ανθρώπου, ας πούμε, που ο οποίος ήρθε και παρόλα αυτά που ήρθε έσκησε. Λοιπόν, είναι αυτό που σου δίνει έμπνευση είναι τα συναισθήματα. Και είναι και περίοδοι, πιστεύω, που έχεις έμπνευση και περίοδοι που...
2: Πιο στήρες, ας πούμε.
3: Ναι, ακριβώς. Τώρα, όταν είσαι πολύ επαγγελματίας, είναι, πώς να σου πω, χρησιμοποιείς μια μανιέρα, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα.
2: Υπάρχουν όμως και άνθρωποι. Στυλιζαρισμένο αυτό το πράγμα. Ότι ναι. Είμαι επαγγελματίας, θα γράψω τώρα. Ξέρω εγώ, σε ένα χρόνο θα έχω δεύτερη άλλη δουλειά, ας πούμε.
3: Τώρα μην πούμε ονόματα, γιατί θα είναι άσχημο. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν γράψει πάρα πολλά πολύ πετυχημένα τραγούδια, στίχους ελληνικούς. Δηλαδή, τώρα, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ας πούμε, δεν έχει γράψει βλακίες ποτέ και έχει γράψει πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά, πραγματικά
2: ναι,
3: πάρα, πολλά.
2: Πάρα πολλά.
3: Τώρα, η περίοδος που βρίσκεσαι στην αισθηματική έξαρση, η έκθεση στην αισθηματική, συνήθως είναι προσοδοφορά στο να γράψεις.
2: Να βγάλεις πράγματα.
3: Το κενό και η βαρεμάρα και η... Δηλαδή, αυτό είναι ο εχθρός του καλλιτέχνη. Και του ανθρώπου γενικά, τον κάνει να μην είναι δημιουργικός.
2: Έτσι, αθυμία και τα λοιπά.
3: Ναι.
2: Από το σπίτι, όταν ξέρω εγώ στα 14 αποφασίζεις ξέρω εγώ να πας να μπεις, ξέρω εγώ να φτιάξετε συγκρότημα, να νοικιάσετε χώρο κτλ. Πώς αντιδρούν?
3: Δεν προέρχομαι από μουσική οικογένεια, έτσι.
2: Ωραία. Ακόμα πιο δύσκολο το κάνει αυτό νομίζω.
3: Ο πατέρας πήγε πάρα πολύ δύσκολα σχολείο, γιατί δεν είχε τρόπο και παπούτσια πολλές φορές να πάει από, το χωριό, από ένα χωριό στο άλλο. Και ακόμα πιο δυσκολότερο επειδή ήταν αριστερός στην ΑΣΟΕ.
2: Στιγματισμένα πράγματα.
3: Δεν το δεχόντουσαν, υπήρχαν τότε τα πολιτευτικά, τα χοντικά και τα λοιπά. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, κατάφερε, είναι ένας φοβερός λογιστής. Είχε και λίγο τον Ορέστη Μακρύ μέσα του, ξέρεις, σαν ιδιοσυγκρασία. Λοιπόν, θα ανέμενε από μένα τουλάχιστον να μπω σε κάποια σχολή, να... Όταν εγώ του ανακοίνωσα ότι τελικά θα γίνω μουσικός, ας πούμε, πάνω σε κάποια συζήτηση και τα λοιπά, φαντάζεσαι τι έγινε.
2: Μάλιστα, πόλεμος.
3: Παγκόσμιος.
2: Η μαμά πιο διαλλακτική ή όχι?
3: Ναι, ναι, πιο διαλλακτική. Οι μαμάδες θέλουν έτσι να προστατέψουν.
2: Πόσο δε με τους γιους, ας πούμε. Εντάξει.
3: Να προστατέψουν τα παιδιά. Δεν είπε τίποτα. Εντάξει, και ευτυχώς μετά με τα χρόνια πήγε καλά και δικαιώθηκα κι εγώ. Ας πούμε, και έχει να λέει.
2: Τους είδες σε live από κάτω, ας πούμε, να είναι ευχαριστημένοι. Έχει τύχει.
3: Τους έχω δει, ναι. Και τον παππού μου. Πολύ μεγάλο, 91 χρόνων σε ηλικία. Τους έχω δει, εντάξει, σε πρόημα βέβαια.
2: Ναι, στάδιο φαντάζομαι.
3: Αλλά γενικά είναι σε άλλο μήκος κύματος. Απλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα σύγχρονα δεδομένα. Πλέον η μουσική μπαινοβγαίνουν στα οδεία. Εκεί φτιάχνονται τα συγκροτηματάκια, εκεί γνωρίζονται μεταξύ τους, εκεί αγαπιόνται. Μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο σαν κι αυτούς, στο οδείο, και εγώ το ξέρω αυτό, εγώ είμαι αυτοδιδάκτος. Αλλά αποφάσισα από μικρό να πάω το γιο μου να μάθει κιθάρα και ήδη είναι 14 χρονών και έχει συγκρότημα.
2: Ξεκινήσει,
3: και πολυκάναλα ιστορίες. Λοιπόν, είναι ένας χώρος ο οποίος εγώ όσο περίμενα να τελειώσει το παιδί το μάθημα για να τον πάρω να φύγουμε. Η ηρεμία που βγαίνει και η... Έτσι νιώθεις πάρα πολύ ωραία ακούγοντας όλα αυτά τα οποία εμείς τα συνεννοούμασταν με τα μάτια που λέμε. να έχουν ορολογία. Να λέγονται κάπως. Λες, ναι. Λες βέβαια πόσο χρόνο έχασα, Θεέ μου, ας πούμε, λέγοντας. Ναι. Όχι έτσι, ρε, έτσι, ρε.
2: Παρ' όλα αυτά έχει και αυτό τη μαγεία του, ρε παιδί μου. Το να τον ανακαλύπτεις χωρίς να το έχεις διδαχτεί στην ουσία.
3: Είναι πιο βιωματικό. Mm. Πιο βιωματικό. Αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά τα οδεία και τα μουσικά λύκεια είναι.
2: Είναι
3: σπουδαία. Είναι σπουδαία, βγαίνουν μουσικάρες. Mm.
2: Ξέρεις τι, αυτό που περιέγραψε τώρα σε πάνω πάνω σε αυτή την ερώτηση είναι και η διαφορά των εποχών, ας πούμε, που έχουν περάσει. Στα χρόνια τα δικά σας, δύσκολα οι γονείς θα δεχόντουσαν εύκολα το ότι το παιδί, ξέρω εγώ, θέλει να ασχοληθεί, ξέρω εγώ, με μια κιθάρα, με ένα πιάνο κτλ. Πλέον στην εποχή μας, οι γονείς περισσότερο θα μπουν στη διαδικασία να σπρώξουν το παιδί να ασχοληθεί, να πιάσει ένα όργανο και μπορεί να μην του βγει, ρε παιδάκι μου, αλλά θα το βάλουν στη διαδικασία πολύ πιο εύκολα και χωρίς ντροπή, αν θέλεις, στις παλιότερες εποχές, ας πούμε, ξέρω, τι θα βγει, βιολιτζής και αυτά κτλ. Πλέον έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση και οι γονείς ενθαρρύνουν τα παιδιά να ασχοληθούν με, με τη μουσική.
3: Και πιστεύουν ότι θα διαφοροποιηθούν. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργικά θα διαφοροποιηθούν, όχι με αρνητικό τρόπο. Επίσης υπήρχαν λιγότερα οδεία.
2: Σίγουρα, ναι.
3: Υπήρχαν, επειδή πέρασα λίγο, η ύλη που σου θα σε διδάξει τότε, ο δάσκαλος τότε, ας πούμε, ήταν... δεν είχε σχέση με αυτό. Δηλαδή εμείς πηγαίναμε, τους λέμε, τι θες να κάνεις, κιθάρα ηλεκτρική. Έπιανε στην κιθάρα την ηλεκτρική, σου δείχνανε συνοδεία λαϊκού τραγουδιού, ας πούμε. Mm-hmm. Εγώ θέλω να μάθεις σηκώματα, σφυρίγματα, αυτό, καταλαβαίνεις.
2: Τι να το κάνω αυτό, ας πούμε.
3: Γιατί τώρα υπάρχουν τμήματα για αυτά τα ιδιαίτερα όργανα. Βέβαια, δεν περνάνε από το Υπουργείο Πολιτισμού να πάρεις δίπλωμα. Mm-hmm. Δίπλωμα παίρνουν τα κλασικά μόνο όργανα. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα είναι ενδοδιακά. Uh-huh. Ό,τι γίνεται, δηλαδή ηλεκτρικές κιθάρες, πάσο, κρουστάξι και τέτοια.
2: Το θέμα είναι να μάθεις τώρα το δίπλωμα, δεν νομίζω τι λέει.
3: Ναι, βλέπεις παιδάκια 17 χρονών και είναι σε φάση διπλώματος ενδοδιακού, όπου μπορούν να διδάξουν σε μικρά παιδιά, σε μικρές ηλικίες.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο σε μηνυματάκια εδώ. Καλημέρα στο Σπύρο. Καλή επιτυχία εύχεται στη δουλειά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ετοιμάζεται και το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, αυτό είναι άσχετο. Και έρχονται και χιόνια βέβαια, ναι, θα χαλάσει ο καιρός, παιδιά, προσοχή. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να χρησιμοποιήσεις τις, πώς το λένε, είσαι το γλυφίδι στα μάτια και να μην σε κουράζουμε τις ώρες.
3: Περνάει η ώρα πολύ ωραία.
2: Περνάει η ώρα, ωραία, αυτό είναι, ευχαριστώ. Αφού ακούσαμε το χάρη σε σένα και
3: τη μεταξένια κούκλα.
2: Ωραία.
3: Να σου πω ότι το Βαλσάκι είναι αυτοβιογραφικό κομμάτι.
2: Το οποίο έρχεται με τη φωνή του Λαβρέτη τη Μαχαιρίτσα.
3: Ναι, το έχει πει έτσι, είναι παρλάτα. Το έχει πει εξαιρετικά ο Λαβρέτης, έχει βγάλει όλο το συναίσθημα που θα ήθελα να βγει. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί με το σκεπτικό το να κάνει την επιτυχία, γιατί δεν είναι ένα κομμάτι πρώτης γράμμης προς την επιτυχία, είναι περισσότερο συναισθηματικό κομμάτι του Βαλσάκη.
2: Πόσο δύσκολο είναι να βάλεις έναν άλλον ερμηνευτή να δώσει το συναίσθημα που εσύ έχεις βγάλει πάνω στο χαρτί?
3: Θα σου πω για μένα. Ένα ερώτημα είναι αν με παίρνει να το πω εγώ. Το δεύτερο έρχεται σαν θέμα ότι αυτό το κομμάτι, ας πούμε, θα ήθελα να το πει ο Γιώργος Μεράτζας, ας πούμε, μια επιρροτική φωνή και τα λοιπά. Ή το άλλο να το πει η τάδε κοπελιά, ας πούμε. Αυτά είναι τα στοχευμένα. Τα άλλα είναι, σου είπα, η πρώτη περίπτωση όπου κομπλάρεις, λες, δεν θα το αποδώσω εγώ τόσο καλά και τα λοιπά. Αυτό και το επόμενο, και μετά το Βαλσάκι είναι η θάλασσα με τον Λάκη Παπαδόπουλο. Mm-hmm. Είναι ένα από τα δύο πρώτα που γράφτηκαν και το αποδίδει μοναδικά, πέρασαμε απίστευτα με τον Λάκη, περνάμε στο στούντιο, έχουμε κάνει απίστευτες συζητήσεις, είναι φοβερός, δεν μπορεί να το φέρεις εδώ, είναι ανατρεπτικός πάρα πολύ.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι λέει ο γιος μου μουσικάντης, ναι, αυτή ήταν η αντίληψη κάποτε, όπως το γράφεις. Έχοντας λοιπόν ζήσει τις εποχές των ενδελέχεια και μπαίνοντας τώρα στην διαδικασία να κάνεις μια δικιά σου δουλειά, Τι διαφορές εντοπίζεις στο κομμάτι της παραγωγής, της δημιουργίας ενός άλμπουμ ή και της προώθησης αυτού?
3: Κοίταξε, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα να το ξανακάνω αυτό. Δηλαδή, καταρχήν ήμασταν πιο νέοι, το βλέπαμε αλλιώς, είχαμε άλλες προσλαμβάνουσες. Να μιλάνε πέντε φωνές για ένα τραγούδι, να ακούγονται πέντε γνώμες, ποια θα μείνει, ποιες ισορροπίες θα φτιαχτούν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απλά είσαι μικρός, είσαι πιτσιρικάς, αντέχεις, δέχεσαι περισσότερο κάποια πράγματα και έτσι πάει. Αυτή τη στιγμή το θεωρώ αδιανόητο και είναι πολύ πιο εύκολο να είσαι με συνεργάτες οι οποίοι είναι και πολύ πιο γρήγοροι. Βέβαια πρέπει να τους το ζητάς κάτι και το παίζουν αμέσως. Αλλά πρέπει να πληρωθούν, πρέπει να έχεις κάνει καλή οργάνωση στις παρτιτούρες, σε αυτά, γιατί είναι μουσική που
2: δουλεύουν έτσι.
3: Είναι πιστόλια. Απλά είναι η δουλειά τους και εγώ σκέφτομαι τη δουλειά τους ότι είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, γιατί δεν αμείβονται σταθερά. Αμείβονται όποτε
2: κάτσε
3: και υπάρχει πίεση πάντα από το αφεντικό, ότι ναι, εντάξει, με συναξάρεις εσύ, να συναξάρω εγώ τα 80 που είναι, ας πούμε, να γίνουν 50. Τώρα άμα τα 80 γίνουν 50, είναι καλύτερα πληρώσω ΦΠΑ, ας πούμε. Είναι πάντως από κάποια στιγμή και μετά, θα το έχεις παρατηρήσει και εσύ στη μουσική, αυτοί που αυτονομούνται τα κάνουν μόνοι τους τα πράγματα. Δεν ξαναγυρίζουν, δύσκολο να ξαναφτιαχτεί συγκρότημα. Και στα μεγάλα μεγέθη. Έβλεπα προχθές ένα βίντεο στο YouTube. Ένας από τους δύο, ο Γκάλαχερ, όχι δεν θυμάμαι αν είναι ο Νοέλ ή ο άλλος.
2: Α, για τους Γκάλαχερ.
3: Ναι, από τους Oasis. Είχε βγει με τους Coldplay να παίξει το Don't Look Back in Anger, μια μεγάλη επιτυχία τους. Και ήταν μόνος, με τον αδερφό του, δηλαδή δεν μπόρεσε να κάνει.
2: Να κάνει χωριό, ναι, σωστό. Και πλέον γνωστές οι κόντρες των δύο, ας πούμε, σκοτωνόντουσαν κτλ. Ως προς το θέμα της παραγωγής ενός δίσκου και της προώθησης στον κόσμο, πλέον στη σημερινή εποχή.
3: Είναι ένα όπλο, η προώθηση, ένα εργαλείο, το οποίο είναι απαραίτητο, έχει δώσει θέσεις εργασίας σε κόσμο και λόγω του ίντερνετ και του γεγονότος ότι είναι ένα χαόδες εργαλείο, είναι απαραίτητο. Απλά σε μερικές περιπτώσεις είναι λίγο ξεφτύλα αυτή η μόδα που ανακαλύψαμε πρόσφατα, χωρίς να λέμε παλαιονόματα, με τα ψεύτικα views.
2: Α, ναι.
3: 50 ευρώ τα 20.000 views και τα λοιπά, ξέρω εγώ. Αυτό τώρα το έχουν πάρει χαμπάρι και αυτοί που τα φτιάχνουν, τέλος πάντων. Πώς να δεις, ας πούμε, πώς να δείξεις μια οντότητα. Παρόλα αυτά, όσα views και να βάλεις ένα κομμάτι, δεν γίνεται με τίποτα, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα αν το κομμάτι δεν είναι κομμάτι, αν το κομμάτι δεν έχει υπόσταση. Λοιπόν, τα τραγούδια είναι αυτά που μένουν, τα τραγούδια χαρακτηρίζουν το είδος μουσικής που παίζεις. Εγώ δεν μπορώ να πω. Ας πούμε, δηλαδή μπορώ να σου πω.
2: Όταν η επόμενη ερώτηση, τι παίζεις?
3: Ναι, εμένα η μουσική μου είναι επηρεασμένη από την αγγλική και την αμερικανική σκηνή, αλλά τα λόγια είναι ελληνικά. Υπάρχει αυτό το, πώς το λένε, αυτό το χαρμάνι.
2: Αν δεν υπήρχε ο Παύλος και ο Δημήτρης ο Πουλικάκος, ας πούμε, θα το είχαμε, λες?
3: Μιλήσαμε άλλες γλώσσες. Γιατί είναι μεγάλη διαφορά. Είναι η προηγούμενη στάση του ελληνικού ροκ. Αν πούμε ότι η ελληνική μουσική παιγμένη από ηλεκτρικά όργανα, έτσι, για να μην πούμε ροκ το Μαϊκροζάκι, ναι, και τους Άιντολς και τα λοιπά, παρ' όλα αυτά είναι και αυτή μια στάση. Είχε πολιτικές διαστάσεις, βέβαια. Λοιπόν, υπήρξε ο Σαββόπουλος, η επόμενη στάση ήταν νομίζω Σπυριδούλα. Πιο πριν το Σαββόπουλο, Νομίζω ότι ήταν η Πελώμα Μποκιού.
2: Ναι, σωστά.
3: Και αυτή η σειρά, μεγάλο συγκρότημα. Mm. Η Πελώμα Μποκιού ήταν.
2: Νομίζω ότι ήταν. Σε
3: Σαντάνα.
2: Ψυχεδελικές καταστάσεις, πούμε, νοσκάδαμος και τα λοιπά, εκείνες
3: υπόλοιπες. Πέραν Τσικάνο, μια περίοδο που είμαστε στα δέντρα υπόλοιπα. Λοιπόν, μετά ήταν η περίοδος του Σαββόπουλου, Παπάζογλου, μέσα ροκ ο Παπάζογλου, ας ήταν...
2: ο Παπάζογλου σπίτωσε τις τρύπες, ας πούμε, και ξεκινήσαν την πρώτη του δουλειά.
3: Ναι, και ο Παπάζογλου, πριν γίνει ο Παπάζογλου, που γνωρίσαμε από την εκδίκηση της Γυφτιάς, ήταν τραγουδιστής των Olympians. Για όσο διάστημα ήταν
2: ο Πασκάλης. Και τον Μακεδονομάχο.
3: Ναι, αλλά με τους Olympians ήταν τραγουδιστής όσο ήταν ο Πασκάλης Φαντάζος, που ήταν πολύ καιρό. Κρατούσε η θεία τότε. Και μάλιστα είχε θέσει ως όρο ότι δεν λέει ελληνόφωνα τραγούδια. Μόνο αγγλόφωνα. Λοιπόν, με την εκδίκηση της Γυφτιάς υπήρξε τεράστια αντίδραση από τη μουσική, από τις δισκογραφικές εταιρείες και του μουσικού στερέωμα της εποχής, με το Ξυδάκι και με τη θεματολογία, όλα αυτά, ποιος είναι αυτός που μας ήρθε από τη Θεσσαλονίκη κτλ. Επόμενη στάση σίγουρα είναι οι τρύπες.
2: Τα μωρά στη φωτιά, τα ξύλινα σπαθιά.
3: Όλο αυτό που ακολούθησε μετά, το 90, με τα διάφανα κρίνα.
2: Και τους ενδελέχεια, βάλτε τους μέσα.
3: Δηλαδή. Ναι, τους ενδελέχεια, τα υπόγεια, αυτή ήταν. Και μετά άρχισαν οι αντιγραφές που είναι συνήθως σημάδι κρίσης. Δηλαδή, αν αντιγράψεις, αν μοιάζει η φωνή σου με κάποιου πολύ γνωστού, το βέβαιο είναι ότι δεν θα πετύχεις ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί παροδικά να...
2: Να κάνεις μια επιτυχία, ναι. Αλλά δεν θα αντέξεις το χρόνο.
3: Βέβαια, ναι. Αυτές ήταν οι περίοδοι.
2: Πιστεύεις ότι μπορεί να ξεσπάσει κάτι ανάλογο? Ή αυτό ήταν και πάει για το ελληνόφωνο ροκ, ας πούμε, αν μπορούμε να το...
3: Όχι, γίνονται πράγματα. Γίνονται, αλλά σου λέω, πέφτουν στην παγίδα του διαδικτύου και χάνονται. Δηλαδή δεν μπορεί να τη λάβει ο άλλος εύκολα την πληροφορία. Αν δεν... Είναι απίστευτα μεγάλη δικτύωση. Παλιά βγαίναν πιο λίγα...
2: Και πιο δύσκολα πιθανότατα.
3: Άκουγαν πιο πολύ, ναι. Μπορούσε κάτι να γίνει πιο εύκολα. Τώρα με το διαδίκτυο νομίζω είναι πολύ δύσκολο.
2: Τεράστιος όγκος πληροφορίας για να ξεχωρίσει.
3: Για να ξεχωρίσει κάτι. Ή να κάνει, να βγάζει μάτι.
2: Και τα ραδιόφωνα, να πάμε στο κομμάτι μας.
3: Τα ραδιόφωνα, κοίταξες. Εγώ είμαι δημόσιος λειτουργός. Έτσι, είμαι δημόσιος υπάλληλος. Δουλεύω σε.
2: Στην ΕΡΤ,
3: άλλη δουλειά. Στο ιδιωτικό ραδιόφωνο, και πάλι πιστεύω ότι το τραγούδι θα υπερισχύσει. Ό,τι και να θέλεις να το παράδειγμα του Χαρούλη, ας πούμε. Όταν μια ολόκληρη γενιά ζήτησε μια τεράστια αλλαγή απέναντι στο κατεστημένο κτλ. Το βρήκε πάνω στο κριτικό επαναστατικό του Χαρούλη, ο οποίος ξεπέρασε μεγέθη Χατζηγιάννη και τέτοια.
2: Δυνατά. Λοιπόν, και ο Μάλα μας από κοντά, ας πούμε.
3: Πιο πριν, ο Μάλα μας και ο Παπακουσταντίνου έχουν τεράστια διάρκεια. Σαν, δηλαδή πως γεμίζουν πάντα, το γεμίζουν. Δηλαδή είναι αυτό, είναι η έκφραση, τα λόγια που θες να πεις εσύ που τα λέει κάποιος άλλος. Και τα λέγανε πάρα πολύ ωραία και ο Θανάσης και ο Σωκράτης. Και ο Χαρούλης ήταν πιο κοντά στην νεολαία.
2: Σαν σε πιο νέος και με την κριτική, ας πούμε.
3: Ναι. Παίζει το λαούτο με πεντάλες παραμορφωτές από κάτω, πεταλιέρες και τέτοια. Είναι ρόκερ.
2: Κριτικός ρόκερ, θα μπορούσα να πεις έτσι. Κάποιος ρώτησε αν παίζεις με πένα ή με τα δάχτυλα.
3: Με την πένα, δεν τους χωνεύω με δάχτυλα. Πιστεύω το κακό το ξεκίνησε ο Νόφερ, ο οποίος έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία παίζοντας με τα δάχτυλα, γιατί υπήρχαν και άλλοι πιο πριν. Πάρα πολύ που παίζουν τα δάχτυλα και Έλληνες ακόμα. Έχω προτιμώ την πένα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε τα δύο τελευταία κομμάτια του πεζόδρομου, της πρώτης καινούργιας δουλειάς του Αντώνη Δημητρίου. Είναι το πρώτο με τη φωνή της Μικαέλας Δαρμάνη και του Αντώνη «Οι ώρες», ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε παίξει αρκετά εδώ όταν πρώτο βγήκε. Είναι κανένα 1,5 χρόνο ή όχι, λιγότερο.
3: Ένα και κάτι. Ναι.
2: Ένα και κάτι. Και αμέσως μετά ο Αντώνης Δημητρίου και η Σουγκάρ με τον Αύγουστο. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε αυτά.
3: Εγώ μετά θα αναχωρήσω, γιατί είχε εκκλησία σε λίγο.
2: Λοιπόν, οκ. Okay. Οπότε δεν είμαστε για άλλον. Να σε χαιρετήσω τώρα.
3: Να δω μια ερώτηση. Με
2: συγχωρείτε. Φυσικά.
3: Χωρίς παρεξήγηση, μια κατηγορία μόνη της είναι
2: Λευκή Συμφωνία.
3: Υπάρχουν ομάδα.
2: Γενιά του χάος, ναι,
3: αυτή είναι η γενιά του Πίγασου, που σου έλεγα πιο πριν.
2: Ναι, ναι.
3: Ήταν η γενιά του Ρόδο, λίγο πριν από το Ρόδο, ή με τα πανκ.
2: Ή του Αν, τέλος πάντων.
3: Ή με τα πανκ μεταφορά. Αλλά ήταν μετά τον Παύλο.
2: Ναι, βέβαια, μετά τον Παύλο.
3: Μετά τον Παύλο. Και η TVC, διάφορα τέτοια συγκροτήματα.
2: Αυτό. Νομίζω πριν στη διάρκεια του Παύλου υπήρχαν οι Σαρτάις, ας πούμε, οι οποίοι δεν ήταν τόσο πανκ, αν μπορείς να πεις, τέλος πάντων.
3: Οι Σαρτάις ήταν ένα πάρα πολύ καλό συγκρότημα.
2: Ναι, σίγουρα πολύ καλό συγκρότημα.
3: Το χάλασαν όταν. Να το πω τώρα.
2: Πες το.
3: Χάλασαν όταν μπήκε ο Καρβέλας. Με το σαφάρι που έχετε. Όχι, εντάξει, είναι εξαιρετικό μουσικό αυτό. Λοιπόν. Εγώ σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα που κάναμε και τα όμορφα τραγούδια που ακούσαμε. Να ευχηθώ να είναι καλό ταξίδι δουλειά, να φτάσει όσα περισσότερα αυτιά γίνεται και μυαλά.
3: Ήταν πολύ σημαντικό που ήρθα εδώ πέρα. Αλλά όπως σου είπα, είναι πολύ σημαντικό ότι πρέπει να πάω στη θυσία σε λίγο. Ναι.
2: Το πιστεύω.
3: Λοιπόν, να περνάτε καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
2: Να είσαι καλά.

0: Στέλιο.
1: Φιλιά στο Στέλιο. Τώρα θα κοιμάται βέβαια.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι ευχαριστώ. Του το οφείλουμε.
1: Στην ώρα, στην παρέα.
0: Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όποτε θες, οι πόρτες είναι ανοιχτές για οτιδήποτε. Πάλι εδώ.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα δύο επόμενα κομμάτια έτσι όπως μας τα προλόγησε ο Αντώνης.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πηγουίν, Σπορ FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Θα περιπλανηθείτε δυτικά του Πέκους. Ξεναγό σας, ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, σήμερα με την ευγενική ιχνηλασία στους ήχους του Χάρη Χριστόγλου. Σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα να τηρήσω την υπόσχεση που έδωσα σχεδόν 4 μήνες πριν για ένα 2-ωρο μουσικό αφιέρωμα στην ποίηση του Νίκου Καβαδία. Στην ποίηση του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκε από το Θάνο Μικρούτσικο και από τους Ξέμπαρκους, δηλαδή τον Ηλία Αριώτη και τον Νότι Χασάπη. Και επειδή σε τέτοιες μουσικές περιπλανήσεις τα λόγια που λέει κάποιος δεν έχουν καμία μα καμία σημασία, θα προτιμήσω να ακούσουμε περισσότερο τα πείματα του Κόλια, όπως τον έλεγαν και οι φίλοι του, όπως μελοποιήθηκαν από αυτούς τους ανθρώπους 30 χρόνια πριν, ίσως 31, είναι που αγόρασα το βινήλιο με το Σταυρό του Νότου. Γιατί είχα ακούσει ένα ραδιόφωνο στο σπίτι ενός γέρου φίλου ναυτικού, ένα τραγούδι που το ερμήνευε μια άγνωστή μου τότε τραγουδίστρια, η Αμαλία Σαρή, σε μουσική ενός συνθέτη που είχα ακούσει, του Θάνου Μικρούτσικου, πάνω σε στίχους ενός ποιητή που ήξερα χάρη σε ένα φωτισμένο φιλόλογό μου και αγάπαγα πολύ. Και από τότε μέχρι σήμερα κύλησε πολύ πολύ νερό στο αυλάκι. Ο Σταυρός του Νότου του Θάνου Μικρούτσικου, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι ένας από τους 3 κορυφαίους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας, μαζί με το Άξιο Εστί του Μίκη και το Μεγάλο Ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Το πρώτο τραγούδι λοιπόν από εκείνο το βινήλιο που μετράει 31 χρόνια ζωής αλλά δεν παίζεται πλέον σε κανένα πικάπ, ήταν ο Σταυρός του Νότου.

Στην ελληνική δισκογραφία, οι Ξέμπαρκοι, ο Ηλίας Αριώτης δηλαδή και ο Νότης Χασάπης, εμφανίστηκαν περίπου 12 χρόνια μετά την δισκογραφική εμφάνιση του Σταυρού του Νότου από το Θάνο Μικρούτσικο. Να μην πούμε χρονολογίες γιατί αποκαλύπτουμε και ηλικίες. Τους είχα δει και τους είχα ακούσει πολύ πριν βγάλουν τον δίσκο τους σε ένα μαγαζί στον Άπλιο, μια μπουάτ καφέ ήταν. Και χάρη στη μεσολάβηση της Δήμητρας Γαλάνη, τότε θυμάμαι, αυτά δύο παιδιά μπήκαν στο στούντιο και έδωσαν τη δική τους οπτική πάνω σε ποίηματα του Νίκου Καβαδία, κάποια από τα οποία, όλα μάλλον, από τα οποία έλειπαν από τον Σταυρό του Νότου. Το Σταυρό του Νότου όπως εμφανίστηκε με το Θάνο Μικρούτσικο. Το πρώτο τραγούδι από εκείνη την προσπάθεια ήταν το «Ένας δόκιμος στη γέφυρα εν ώρα κινδύνου».

0: 30-31 χρόνια πριν, όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ο Σταυρός του Νότου, η γλώσσα ακόμα μπορούσε να κάνει παιχνίδια και πετάγματα στις κατευθύνσεις που την έστελναν οι ποιητές. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που είχε συμβεί με εκείνο το έργο είναι που έφερε τον πολύ κόσμο σε επαφή με την ιδιαίτερη γλώσσα των ναυτικών. Γλώσσα που αγαπούσε ο Καβαδίας, αφού ήταν Μαρκόνης για χρόνια, την χρησιμοποιούσε και την έφερε πολύ κοντά σε όλους εκείνους που αγαπούσαν τη θάλασσα, αγαπούσαν τα ταξίδια, αλλά δεν ήξεραν τη γλώσσα. Ηλίας Αριώτης, Νότης Χασάπης, Καραντή.
1: Μπας εστεριές

Αρκετά χρόνια μετά την κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου, το 79-80, ο Θάνος Μικρούτσικος ξανακοίταξε και εκείνο το έργο του, αλλά και την ποίηση του Νίκου Καβαδία. Την προσέγγισε μουσικά και διαφορετικά στην κυκλοφορία εκείνου του διπλού Γραμμές των Οριζόντων, όπου κυρίως περιέλαβε ποίηματα του Καβαδία που δεν είχε μελοποιήσει ή ποίηματα που είχε μελοποιήσει, αλλά μουσικά τα είδε κάπως αλλιώς. Τώρα, το Κουροσίβο από αυτή την δεύτερη προσέγγιση στον Νίκο Καβαδία, αποκλειστικά με τις πλάτες ή πιο καλά τα χέρια του Θάνου Μικρούτσικου πάνω στο Steinway και την ερμηνεία του.

0: I could. Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δυτικά του Πέκος, μια δύο ώρη περιπλάνηση από τη συχνότητα του Sport FM. Μια περιπλάνηση σε μια μυστήρια χώρα που όλοι καλώς γνωρίζουμε διότι την κατοικούμε. Ξαναγώ σας σε αυτή την περιπλάνηση ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Σήμερα με την ευγενική ηχνηλασία από την κονσόλα του ήχου του Χάρη Χριστόγλου. Περιδιαβαίνουμε ποίηματα του Νίκου Καβαδία, μια υπόσχεση 4 μηνών, όπως τα μελοποίησαν ο Θάνος Μικρούτσικος και η Ξέμπαρκη. Μετά την τζαζ ματιά που έριξε στο Κουροσίβο ο Θάνος Μικρούτσικος, θα περάσουμε στον Χάρη και στον Πάνο Κατσιμίχα, που στην δεύτερη ματιά πάνω στο έργο του Νίκου Καβαδία τραγουδάνε την διασκευασμένη, ο Θάνος Μικρούτσικος διασκευάζει τον εαυτό του, πικρία.

Ίσως μαζί με το μαχαίρι, το ένας νέγρος θερμαστής από τον Τζιμπουτί, τραγούδια που ερμήνευσε στην πρώτη εκτέλεση, και τα δύο Βασίλης Παπακοσταντίνου, να είναι τα περισσότερο ακουσμένα τραγούδια από τα ποίηματα του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκαν. Τώρα θα ακούσουμε τον νέγρο θερμαστή από τον Τζιμπουτί, όπως τον τραγούδισε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, και ήταν ένα από τα τραγούδια που γνώρισαν άπειρες εκτελέσεις και διαφορετικές διασκευές στις ζωντανές εμφανίσεις του Θάνου Μικρούτσικου.

Συνήθως όταν είσαι νέος έχεις πολλές απορίες για τα μυστήρια της ζωής, για την ίδια τη ζωή, για την αγάπη, το θάνατο. Όταν ήμουν νέος λοιπόν είχα ρωτήσει ένα γέρο που είχε κάνει και χρόνια στα καράβια πώς καταλαβαίνεις ότι αγαπάς μια γυναίκα πάρα μα πάρα πολύ όσο τη ζωή σου ή και περισσότερο. Και μου είχε πει τότε ότι το καταλαβαίνεις άμα την αγαπήσεις όσο ή περισσότερο από όσο αγαπούν οι ναυτικοί τις γάτες τους. Τότε δεν κατάλαβα, μετά που διάβασα το ποίημα, που άκουσα το τραγούδι και που αγάπησα, κατάλαβα.

Έτσι κι αλλιώς με τις γυναίκες είναι πολλά αυτά που δεν καταλαβαίνουμε, όπως και με την ποίηση. Σαλτάρει ο γλάρος το δελφίνι να ζαβώσει. Δεν ήξερα ποτέ γιατί ο γλάρος σαλτάρει να ζαβώσει το δελφίνι. Ένα τόσο όμορφο ζώο. Όταν μου εξήγησαν πως το μάτι του δελφινιού λειτουργεί σαν το φασματοσκόπιο, αναλύει δηλαδή στα χρώματά του το ηλιακό φως, και ο γλάρος όταν το βλέπει από ψηλά τρελαίνεται, γι' αυτό βουτάει να του βγάλει το μάτι, πάλι τότε κατάλαβα. Μια και μιλάγαμε για γυναίκες, το χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία δεν είναι τίποτα άλλο από ένα παιχνίδι με το αδύνατο, να μπορείς να ισορροπήσεις εκεί δηλαδή. Κάτι που έλκει ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους που μπορούν και να το τολμήσουν και ίσως κάποια στιγμή να το πετύχουν. Η γυναίκα του Νίκου Καβαδία στην ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα.

τραβώσει. Τι με κοιτάς? Θα σου θυμίσω εγώ που μ' είδες.

ζαβώσει τη νύχτα που θεμέλιωναν

φως αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε.

Το μελοποιημένο ποίημα «Η γυναίκα» έμοιαζε με προσευχή, όπως είπε κάποτε ο αδερφός μου. Ας ακούσουμε στη συνέχεια τις προσευχές των ναυτικών, όπως τις μελοποίησαν ο Ηλίας Αριώτης και ο Νότης Χασάπης.

Δυτικά του Πέκος, λίγο πριν από τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας αυτής της μουσικής περιπλάνησης, τα μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Η Αρμίδα, στην ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα και του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

0: FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πηγουίν, Σπορ FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δυτικά του Πέκος, μια δύο-ωρη περιπλάνηση με ξεναγώσας τον Χρήστο Χαραλαμπόπουλο σήμερα και την ευγενική γλυλασία στους ήχους του Χάρη Χριστόγλου. Καλημέρα σε όλους και όλες που ήρθαν αυτή την ώρα στη συχνότητα και σε αυτή την περιπλάνηση στην ποίηση του Νίκου Καβαδία που ξεκίνησε από τις 10 για να εκπληρωθεί μια υπόσχεση που δόθηκε 4 μήνες πριν. Πολλά από τα ποίηματα του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκαν δεν τα ξέρουμε ή δεν τα χρησιμοποιούμε με τον τίτλο τους. Ας πούμε, την Αρμίδα όλοι την ξέρουν ως το πειρατικό του Captain Jimmy, όπως ακριβώς το Φεντέρικο Γκαρθία Λόρκα, οι περισσότεροι το γνωρίζουν ως τον Μπολερό. Αυτό τον Μπολερό που ερμήνευσε μοναδικά ο Γιάννης Κούτρας.

Δυτικά του Πέκος, μια δύο-ώρη περιπλάνηση σε μια μυστήρια χώρα. Πολύ καλώς γνωρίζουμε διότι την κατοικούμε. Μια χώρα όπου παλιά ίσχυαν όλοι οι νόμοι και κανείς ταυτοχρόνως. Εδώ και κάπου στους μήνες ισχύει μόνο ένας, ο οποίος υπερβαίνει και το Σύνταγμα. Είναι ο νόμος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και οι κανονιστικές διατάξεις αυτού του νόμου περιλαμβάνονται σε αυτό που η Ελληνική Βουλή ψήφισε με τον τίτλο «Μνημόνιο». Αυτά σήμερα τα αφήνουμε στην περιφέρεια αυτής της περιπλάνησης δυτικά του Πέκος, γιατί τριγυρνάμε μέσα στην ποίηση του Νίκου Καβαδία, όπως τη μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος και η ξέμπαρκη Ηλίας Αριώτης και Νότης Χασάπης. Ποίηματα του Νίκου Καβαδία είχαν μελοποιηθεί και πριν από το Θάνο Μικρούτσικο. Θυμάμαι τον ιδανικό και ανάξιο εραστή που είχε μελοποιήσει ο Γιάννης Πανός και είχε ερμηνεύσει ο Γιάννης Καράλης, αλλά και την Μαρίζα Κόχ με το Πούσι και τη Φάτα Μοργκάνα. Μία τέτοια μελοποίηση έγινε από έναν ακόμα νεαρό τότε καλλιτέχνη, το Δημήτρη Ζερβουδάκη, που είχε πάρει ένα ποίημα του Νίκου Καβαδία, το γράμμα σε έναν ποιητή, στον Κέσσαρα Εμμανουήλ, έγραφε ο Νίκος Καβαδίας, και έγραφε ένα ποίημα για εκείνο το περιβόητο κοράκι του Edgar Allan Poe, το θάνατο που μας παραμόνευε όλους. Μια ζωντανή ηχογράφηση αυτής της εκτέλεσης του γράμματος σε έναν ποιητή, του Δημήτρη Ζερβουδάκη, θα ακούσουμε στη συνέχεια.

μελοποιημένο ποίημα που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το γράμμα ενός αρρώστου μαζί με το μαραμπού, είναι τα δύο περισσότερο αγαπημένα μου ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Το γράμμα ενός αρρώστου με την ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη.

Δυτικά του Πέκος, μια δύο-ωρη περιπλάνηση από τη συχνότητα του Sport FM, μια περιπλάνηση στην ποιήση του Νίκου Καβαδία, όπως μελοποίησαν ο Θάνος Μικρούτσικος, η Ηλία Σαριώτης και Νότης Χασάπης και το γράμμα σε ένα ποιητή, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Η 7 νάνη στο ατμόπλιο Κυρίνια είναι ένα από τα ποίηματα του Καβαδία που δεν βρισκόταν στην εκτέλεση του Σταυρού του Νότου, στην πρώτη κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου. Περιλαμβανόταν, αν θυμάμαι καλά, δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, στη δουλειά που κυκλοφόρησε ο Μικρούτσικος με την Αλεξίου, το «Η αγάπη είναι ζάλι», και πρωτοτραγούδησε το τραγούδι στη δισκογραφία «Η Χαρούλα». Εδώ θα το ακούσουμε από τον Θάνο Μικρούτσικο, που παίζει συντροφιά με το πιάνο του σε μια μεγάλη πιανιστική εισαγωγή. Έναν μουσικό ακροβατισμό από αυτούς που του άρεσε να κάνει συχνά με το πιάνο, αν και θα προτιμούσα μια εκτέλεση που είχε κάνει πριν από χρόνια στις Βρυξέλλες σε μια συναυλία, θα άρκεστο σε αυτήν, που θα την ακολουθήσει ο Λίχνος του Αλαδίνου με την ερμηνεία του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Άλλο ένα ποίημα του Νίκου Καβαδία που δεν βρισκόταν στην πρώτη κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου, αλλά στην δεύτερη ματιά που έριξε ο Θάνος Μικρούτσικος στην ποίηση του Καβαδία στις γραμμές των οριζόντων.

0: 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δυτικά του Πέκος, μισή ώρα πριν από το τέλος αυτής της μουσικής περιπλάνησης στη μελοποιημένη ποίηση του Νίκου Καβαδία. Αυτό το τελευταίο μισάωρο θα ανοίξει με τον Ηλία Αριώτη και τον Νότι Χασάπη που έχουν μελοποιήσει αυτόν τον μυστήριο ποταμό με το διπλό όνομα, τον Γιάρα Γιάρα.

Και αν η φαντασία υποβάλλει πιεστικά το ερώτημα και πώς μοιάζουν οι ναυτικοί, ο Νίκος Καβαδίας με τον William George Allum έχει την απάντηση.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Ποιος είχαν στο στόχο το με δάφτον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτε από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί.

έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει. Μάγρια αγάπη, ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον άχτη αράπη, γιατί ήτανε μια ανέστητη γυναίκα,

πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμουν τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιάς περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να εκκυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να εκκυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε

Η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη που αγάπησε, γιατί είχε και γυναίκες που αγάπησε εκεί. Της χάρισε δύο ποίηματα, το Θεσσαλονίκη και το Θεσσαλονίκη 2. Το πρώτο το ερμηνεύει Γιάννης Κούτρας, το δεύτερο η Αριώτης και Χασάπης.

πολιτικά του Πέκος φαίνεται ότι 2 ώρες περιπλάνησης στη μελοποιημένη ποιήση του Νίκου Καβαδία δεν είναι αρκετές. Ο χρόνος βέβαια είναι κάτι που μας ξεπερνάει, είναι μεγαλύτερο από εμάς και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα αναγκαστούμε να τον κόψουμε. Και θα τον κόψουμε πώς, με ένα μαχαίρι. Ένα μαχαίρι που δεν ακούσαμε μέχρι τώρα, σε ερμηνεία και διασκευή από τον ίδιο τον Θάνο Μικρούτσικο, στη δεύτερη ματιά που έριξε πάνω στον Νίκο Καβαδία, στις γραμμές των οριζόντων. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε και να σκέφτεστε. Μην το φοβάστε. Ακόμα είναι νόμιμο.

0: Sport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλα τα παιδιά. Είναι Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026 και η καλή μέρα από την Παλαφαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, στο Big Wins Sport FM και στους 94,6. Είναι ο Παναγιώτης Θρύλος στα ντεξ, στη μουσική τεχνική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε. Παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιδερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την Μπάλα Φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα στη σελίδα της εκπομπής. Αγωνιστική δράση εχθές. Να ξεκινήσουμε από τα υψηλά στρώματα, όπου χρονικά με την ώρα που τελείωσαν το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ ήρθε ισόπαλο 0-0. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να ακούει κανείς 0-0 να το έχει δει, αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Με την ΑΕΚ να μπαίνει πιο δυνατά, να εκμεταλλεύεται την περίσταση με την κόκκινη κάρτα πολύ νωρίς του Παναθηναϊκού που έπαιζε από το 18 με παίχτη λιγότερο, να έχει ένα καλύτερο συνολικά πρώτο ημίχρονο με περισσότερες καταστάσεις και ευκαιρίες στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Το Παναθηναϊκό σιγά σιγά όσο κυλά ο χρόνος να ισορροπεί και στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι έχει το αριθμητικό μειονέκτημα, να βγάζει μια πολύ καλή εικόνα, να αμήνεται σωστά και να μην αφήνει να φανεί στο γήπεδο δηλαδή το πλεονέκτημα της ΑΕΚ στους παίχτες, αλλά και να βγαίνει καλά στις κόντρες και να δημιουργεί ευκαιρίες και καταστάσεις. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε φάσει και από τις δύο μεριές. Και φυσικά για τον Παναθηναϊκό πλέον δεν υπάρχει κανένα νόημα βαθμολογικό. Ξέρει που θα βρίσκεται, ξέρει που θα παίξει στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ έκανε ένα ακόμη βήμα, διότι λίγο νωρίτερα στην Τούμπα της έκανε το αποτέλεσμα, το μοναδικό αποτέλεσμα από την Τούμπα που θα μπορούσε, αν δεν νικήσει, ίδια να μεγαλώσει τη διαφορά. Δηλαδή μια νίκη του ΠΑΟΚ. Έτσι η διαφορά από συν 5 έγινε συν 6 από τους άλλους δύο, 67-61-61. Και πάμε την επόμενη αγωνιστική για τα ίδια ζευγάρια με διαφορετικές έδρες. Θα μιλήσουμε και αναλυτικά για τα παιχνίδια ξεχωριστά, καθώς και το 3-1 στην Τούμπα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Τον έπιασε κορόιδο ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Πολύ καλύτερος Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο, κάνει καλό πρώτο ημίχρονο, όμως δεν εκμεταλλεύεται τις στιγμές του. Και ο ΠΑΟΚ βρίσκει γκολ στην πρώτη του καλή ευκαιρία και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Ειδικά το γκολ του Ζίβκοβιτς στο δεύτερο ημίχρονο είναι φανταστικό. Μετά από τη συνεργασία που γίνεται και την ασίστ του Κωνσταντέλια. Και έρχεται και το 3-1, στο οποίο 3-1 εκεί τελειώνει το μάτς από το 65 στην Τούμπα και στο οποίο έχει τεράστια ευθύνη ο Ορτέγκα. Καθώς αφήνει ολομόναχο το Ζίβκοβιτς, είναι χαμένος ο Ορτέγκα κάπου στο κέντρο, στα δεξιά, δεν ξέρω πού είναι. Αν δείτε το replay θα το καταλάβετε. Και υπάρχει ο Ζίβκοβιτς ολομόναχος που κάνει, σηκώνει μια το χέρι και του λέει: δώσ' την μπάλα δωρε. Και φυσικά παίρνει την μπάλα ο Ζίβκοβιτς, ταΐζει τον Γερεμέγεφ και έτσι ο ΠΑΟΚ καθαρίζει το παιχνίδι. Και πλέον πιάνει τον Ολυμπιακό στους 61. Έχουμε άλλα τρία παιχνίδια. Την επόμενη αγωνιστική θα δούμε τι θα γίνει. Αν η ΑΕΚ νικήσει στον Παναθηναϊκό και έρθουν και οι άλλοι δύο, τελειώνει το πρωτάθλημα. Έτσι να το πούμε αυτό. Σε περίπτωση που ένας από τους δύο νικήσει, μένει ζωντανός. Σε περίπτωση ένας από τους δύο νικήσει και η ΑΕΚ δεν νικήσει, τότε θα μειωθεί και η διαφορά. Θα τα δούμε όλα στην πορεία την επόμενη εβδομάδα. Από εκεί και έπειτα. Τώρα για το 5-8, παιδιά, τι να συζητήσω, τι να σας πω τώρα. Εντάξει, οκ, νίκησε ο Λεβαδιακός 5-2 το Βόλο και ο Άρης 0-2 στον Όφη. Σε μια διαδικασία η οποία. Καλό θα ήταν να στείλουν και για διακοπές από τώρα.
1: Η ουρά έχει για.
0: Η ουρά έγινε χαμός. Έγινε χαμός. Πανετολικός και Φυσιά 0-1, και Φυσιά ξεμπερδεύει, μια και καλή, με αυτό το αποτέλεσμα. Πανσεραϊκός Αελνόβ Μπετ 1-1, σε ένα μάτς που σήκωσε πάρα πολύ σκόνη. Και Αστέρας Ατρόμητος 4-2, με αυτή την καινούργια συνθήκη. Με το γεγονός δηλαδή ότι νίκησε ο Αστέρας και ήρθε χ ο Πανσεραϊκός. Η Λάρισα έμεινε μόνη τελευταία. Η κατάσταση έχει ως εξής. Η Κηφισιά νομίζω τώρα που είναι 34.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι, δύσκολα. 31 ο Πανετολικός, 28 ο Πανσεραϊκός, 28 ο Αστέρας, 25 η ΑΕΛ. Έτσι έχει η κατάσταση τώρα.
1: Και ο Πανσεραϊκός είναι πιο πάνω από τον Αστέρα. Αν τελείωνε τώρα, ας πούμε, έπεφτε Αστέρας και ΑΕΛ.
0: Και την επόμενη αγωνιστική έχουμε Σέρες και Κηφισιά, Λάρισα Αστέρας και Ατρόμητος Πανετολικός. Νομίζω ότι η ΑΕΛ, αν δεν νικήσει και τον Αστέρα, νομίζω ότι πέφτει.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά βέβαια, έχω την αίσθηση ότι δίκαια φωνάζουν οι Θεσσαλοί για το πέναλτι στο 98 που ισοφαρίστηκαν. Με μακύρη φωτιά τώρα δηλαδή. Δηλαδή τώρα τώρα σε φωνάζει ο άλλος στο βάρο να σου ανοίξει τα μάτια, τώρα δίνεις αυτό το πράγμα, η μπάλα πάει προς τα έξω, δεν, ο άλλος έχει γυρισμένη πλάτη, τον βρίσκει ουσιαστικά πάνω στον νόμο. Δεν ξέρω τώρα δηλαδή. Πάση περίπτωση. Να ήταν πρώτη φορά. Ποιος σας καγεί. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στην παρέα. Η ΑΕΚ δεν είχε λίγο καθαρό μυαλό στα τελειώματα της χθες. Παρ' όλα αυτά ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, λέει ο Κωστής ο Άγκτζης. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τα Δελέρια Τρινάβου, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Καλή εβδομάδα, λέει ο Πατέρας. Καλημέρα, Τρελόπεδα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, παλιόπαιδα, λέει. Κοιτάμε, λέει, που θα περάσει ο Αργύρακο να ξανάρθει Δευτέρα να μπούμε στο ραδιόφωνο. Διονύση Σάικ από Καλαμάτα. Γεια σου, Διονυσάρα, να είσαι καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη, θα έρθει Φιλαδέλφια την Κυριακή να του σκόσουμε μαζί, λέει ο φίλος. Θα ξανάρθω, να του σκόσουμε μαζί. Και αν δεν το σκόσουμε μαζί, θα γίνει. Να ξαναρθώ την άλλη γωνιστική πάλι μετά. Καλημέρα, Τρελόπεδα, καλή εβδομάδα. Επιστροφή του Απόλλωνα στην ΓΑΜΑ Εθνική και τρίτη θέση στην Ευρώπη. Πάμε για άλλα, Μάικα Πολωνάρα. Ναι, το οριστικοποίησε το ποδοσφαιρικό τμήμα χθες στην άνοδο. Τι λες εσύ μωρέ, τι λες. Δύο χι λέει να κάτσουν, λέει, την επόμενη αγωνιστική του πρωτάθλημα παίρνει φωτιά. Καλημέρα, λέει Γιάννης Πάοκ Νίκια. Δύο χι να κάτσουν την επόμενη. Τι φωτιά θα πάρει, θα μείνει στο ίδιο. Εγώ νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να πάρει φωτιά το πρωτάθλημα είναι να έρθει παράδειγμα χι στη Φιλαδέλφια και να νικήσει ένας από τους άλλους δύο. Mm-hmm. Μόνο έτσι για μένα θα πάρει.
1: Τι να χάσει, Άικα.
0: Ναι, ή αν χάσει. Πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Λέω φιλαράκος μου, Βασίλη Σάικ, Βρυλίσια. Γεια σου, Μπίλο Λεβέντι. Καλημέρα, Λένια, τον FM. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μπόλικη αγάπη και τρέλα του Ζωντανάκο σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Πανάθαρο Δρόμο στην Αντώνης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα από Λίπσταρ Γερμανίας. Η Φανέλα Λάφη ρολέ από τους αγώνες με τη Βαλένθια. Απογεγραμμένη από όλους και τον Αταμάνελα. Πάμε όμως ένα πα για νενάρα, ο Λέλεο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από την τροσερία για Παρασκευή. Την αγάπη μου στέλνω στην ο Δημητρός. Καλημέρα, πρόβλημα με το στεγαστικό στην Ελλάδα. Λέει κάποιοι έπαιξαν χθες στα σπίτια του στο διπλό του Ολυμπιακού. Εντάξει, είμαστε. Άντε, καλή εβδομάδα, λέει ο Θοδωρής στο Παόκι. Καλημέρα, Βαγγέλη, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα, παιδιά, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Πέντε Ηλία, σε θέλει από το εξωτικό Β5. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό, Πανικόλα. Καλημέρα, παιδες. Καλή εβδομάδα για Πολωνάρα. Του έχει τσιόλι μαθηματικά από χθες. Μια αγωνιστική πριν το τέλος στη ΓΑΜΑ Εθνική με μπαλάρα. 72 γκολ, 22-29 νίκες. Και επικράτηση ενός αξιού αντιπάλου του Φωστήρα που θα τερματίσει αίτητος. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφος Ζεμπίλας μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Καλή εβδομάδα γιατί έχει κολλήσει την τριάδα η ομάδα. Νομίζω χθες που παίξαμε αναγκαστικά με τέσσερις ήμασταν καλύτεροι και αμυντικά και δημιουργικά, λέει ο Κώστας. Τι θα γίνει με τις νυχτερίδες στη Λεωφόρο, ρε παιδιά. Πολύ πράγμα, καμιά ώρα θα κάνουν πώς θα κάνουν και θα τρέχουμε. Κώστα μου, αυτό που είχα σκοπό να το κουβεντιάσουμε στην πορεία της εκπομπής, αυτό ακριβώς που είπες εσύ, ανέφερα και εγώ χθες το βράδυ που βγήκα για το σχόλιο για τον Παναθηναϊκό, ότι μέσα από το κακό βγήκε ένα καλό, ότι έπαιξε ο Παναθηναϊκός με αυτό το 4-4-1, λόγω του ότι έπαιζε με παίχτη λιγότερο, και εμένα μου φάνηκε ότι λειτουργούσε πολύ καλύτερα μέσα στο γήπεδο με αυτό το 4-4-1 και με αυτή την αιμονή με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς και η κεντρική του αμυντική, ο Πάλμερ Μπράου με τον Ίγκασον, ανταποκρίθηκαν. Και πολύ καλή εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό έγινε από τους δύο χάφτου, από τον Τσέριν κυρίως και τον Κοντούρη. Και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός ματσάρισε την τρομερή ενέργεια που βγάζουν ο Πινέδα με τον Μάριν. Γιατί ο Τσέριν με τον Κοντούρη τρέξαν πολύ χτες και κάλυψαν πολλούς χώρους, ήταν κοντά σε όλες τις φάσεις. Λοιπόν, πάμε, τα πούμε και μαζί. 2-10-95-79, 2-83-4-5. Πάμε στον πρώτο φίλο, φίλο που περιμένει, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλό μήνα να έχουμε, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Καλό χειμώνα.
2: Αν και δεν αναφέρθηκες καθόλου για τον μπάσκετ, Βαγγέλη, δεν ξέρω γιατί δεν είχαμε κάνει εκπομπή μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού.
0: Γιατί συνήθως μετά από 4-5 μέρες, Γιώργο, δεν αναφέρομαι. Το έχω πει κι άλλες φορές.
2: Δεν μπορούσες να πεις για τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, θα το κουβεντιάσουμε και μαζί. Ορίστε, δεν ήξερα. Δεν το κουβεντιάσουμε μαζί.
2: Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια. Να πω δύο πράγματα για το ποδόσφαιρο, δύο για τον μπάσκετ γρήγορα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Άγια για το πρωτάθλημα που πήρε χθες. Το πρωτάθλημα τελείωσε. Για μένα τώρα όποιοι θέλουν να ελπίζουν ότι κάτι άλλο θα γίνει, ας το
0: να μην περιμένουμε δηλαδή να το δούμε, να μην ασχοληθούμε. Εντάξει, okay, καλά που μας το λες.
2: Να ασχοληθούμε,
0: εννοείται. Αλλά
2: δεν μπορούμε να λέμε ότι το πρωτάθλημα παίζεται. Ναι, παιδί μου.
0: Κοίταξε, εγώ θα περιμένω και την επόμενη αγωνιστική. Αν μου επιτρέπεις. Ότι άκυνε κατά 70% 80 πρωταθλήτρια, αυτό είναι γνωστό. Αλλά για να πω ότι τελείωσε. Για να πω τελείως θα περιμένω την επόμενη. Ναι.
2: Ωραία. Ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του. Εγώ λέω ότι η Άκη χθες πήρε το πρωτάθλημα και δίνω συγχαρητήρια γιατί έμεινε πολύ καιρό αίτητη, γιατί ήταν καλύτερη ομάδα από τις άλλες και γιατί έχει να χάσει πάρα πολύ καιρό. Για την ομάδα μου, τον Παναθηναϊκό, Έχω να πω ότι έχω και θετικά πράγματα να πω για το χθεσινό παιχνίδι, αλλά άμα κάτσω να δω ότι είναι 10 βαθμούς πίσω από τον τρίτο και δεν έχει βάλει ούτε ένα γκολ στα play-off, δεν αυτό είναι η καλύτερη εικόνα. Εχθές βέβαια ήταν θετική η εμφάνισή του, ηρωική θα έλεγα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπορούσε η εκδίκηση με 10 παίκτες στο παιχνίδι, αλλά και όταν ήταν με 11 η ΑΕΚ φαινόταν καλύτερη ομάδα.
0: Καλά, δεν έμεινε και πολύ με 11. 15 λεπτά έπαιξε με 11.
2: Ναι, όσο έμεινε. Για να μην καθυστερώ, πάω λίγο και στο μπάσκετ. Η κοφαντική νίκη του Παναθηναϊκού. Είχα βγει και είχα πει ότι αν ξανακερδίσει ο Παναθηναϊκός, η Βαλένθια θα την κερδίσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Είχα πει ότι θα είναι μικρή έκπληξη για μένα να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Και είχα πει το μόνο που μπορούμε να το πετύχουμε είναι να μείνουμε κοντά στο σκορ στο τέλος και τότε μπορούμε να το πάρουμε το παιχνίδι. Κατά τα άλλα μου σκοβολάει μπάσκετ όταν μιλάω εγώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να πω...
0: Πόρε Γιώργο, θες να λες μόνο για τους άλλους, να αφήνεις εκμές μόνο για όλο τον κόσμο και να είσαι του στυλ μόνο εγώ θα σου πω. Έλα τώρα γιατί τα παίρνω τώρα, σε αφήνω τόση ώρα ρολάρις και φορτώνω τώρα τόση ώρα, Γιώργο. Πρόσεχε λίγο τη στάση σου απέναντι στον κόσμο. Σταμάτα τις πόντες μόνο τον κόσμο ρε φίλε. Πες αυτό που θες να πεις. Σπόντα όλη την ώρα. Ρε αδερφέ, είναι δυνατόν να βγαίνεις ένα ραδιόφωνο στο Sport FM κιόλας κάθε μέρα και να μην σε σχολιάζει κανένας για όλα αυτά που λες? Δηλαδή τι θες, να σε ακούμε με θρησκευτική ευλάβεια? Εγώ λέω μια κουβέντα και από κάτω έρχονται πόσα μηνύματα. Τι περιμένεις δηλαδή, να μην σε σχολιάζει κανένας?
2: Λοιπόν, πάμε
0: τώρα. Να πω ρε γαμώτο. Άσε τις εκμές στον κόσμο σου, παρακαλώ. Έλα.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι όταν κερδάς μια ομάδα μέσα στην Ισπανία δύο φορές μέσα σε 48 ώρες με δύο διαφορετικούς τρόπους σημαίνει πολλά. Καταρχήν για τους παίχτες που έχεις, για τους παιχταράδες αυτούς που έχεις και για τον προπονητή. Ο οποίος μόνο άμυνα δεν έπαιξε από τον πάγκο. Λοιπόν, επίσης για τον πρόεδρο σου δίνω συγχαρητήρια.
0: Πες και αυτό για να προχωρήσουμε, ναι.
2: Μισό λεπτό, να τελειώσω λίγο.
0: Ναι, φίλε, πες και αυτό να προχωρήσω. Τι κακό σου είπα, ανέπτυξε τρία θέματα. Δεν σε κόψα κιόλας. Ολοκλήρωσε, λέω, αυτό είπα.
2: Συγχαρητήρια στον πρόεδρο που έχει φέρει αυτούς τους παιχταράδες.
0: Ναι.
2: Και θα πω και κάτι που θα κάνει πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός και ο Αταμάν. Αν πάει η ομάδα από τα play-in στα Final Four θα είναι για πρώτη φορά.
0: Okay.
2: Επειδή είναι κοντά στα play-off, γι' αυτό το λέω.
0: Και καλά, δεν είναι και πολλά χρόνια τώρα τα play-in, δύο χρόνια είναι. Εγώ το έλεγα κιόλας που μου λέγανε πολλοί από τα play-in, κανένας δεν έχει κάνει. Τι να κάνει, ρε, δύο χρόνια τα play-in, τι προϊστορία έχετε βγάλει.
2: Ωραία. Και αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι ακόμα τρεις νίκες έλεγε να το πάρει, δεν είναι κοντά, θα είναι η πρώτη ομάδα που έρχεται έβδομη στην κατάταξη και το παίρνει. Πάλι επί εποχή Αταμάν και πάλι ο Παναθηναϊκός το κάνει αυτό.
0: Έγινε.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για την
0: ομάδα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Γεια σου κύριε Δημήτρη,
1: συμβουλευτή.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω το επόμενο πρωτάθλημα πότε αρχίζει.
0: Τον Αύγουστο στις 23, πρέπει να σου πω ποιο Σαββαροκύριακο τώρα σου πω αμέσως. Το Σαββαροκύριακο 22-23 Αυγούστου.
3: 22, περίπου όσο και τώρα.
0: Έτσι, ναι, κάπου εκεί πέρα.
1: Μετά το 15 Αυγούστου.
0: Ναι, ναι.
3: Επίσης κάτι άλλο. Παραλείψατε στις 28 Απριλίου, την προηγούμενη Τρίτη δηλαδή.
0: Τι παραλείψαμε?
3: Να αναφερθείτε ότι ο Παναθηναϊκός εκείνη τη μέρα απέκλειε 3-0 τον Ερυθρό Αστέρα και πέρναγε στο Wembley. Εγώ το θυμάμαι γιατί κατά τύχη έχω τα γενέθλιά μου τότε.
0: Την ίδια μέρα, μάλιστα. Να σε γερώσω.
3: Το είπε κανένας, ούτε τα κρατικά, ούτε τα άλλα. Τέλος πάντων, επίσης ένα τελευταίο. Ποιοι είναι οι ιδανικοί παίχτες του Παναθηναϊκού, μόνο για τους ιδανικούς?
0: Οι ιδανικοί, Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο Λαφών είναι ιδανικός.
3: Ναι, ένας.
0: Ο Ερνάνε
3: πρέπει να είναι.
0: Ναι. Ο Ζαρουρί με υποχρεωτική αγορά αγοράζεται ταυτόματα μέχρι που τελειώσει η σεζόν, άρα δεν είναι δίκτυο του Παναθηναϊκού τώρα τρεις. Ο Σισοκό δεν είναι δανεικός, όχι λάθος μου. Ήταν μέχρι το καλοκαίρι, είναι με buyout. Ποιος άλλος είναι δανεικός? Δεν πάει το μυαλό μου τώρα. Θέλω να δω το ρόστερ μπροστά μου για να σου περάσω μία, να σου πω αν είναι άλλος δανεικός. Ο Τσάβες, ο τερματοφύλακας.
3: Α, ο Τσάβες, ναι.
0: Για τον οποίο έχουν βγει απόλυτα συμπεράσματα με τόσες συμμετοχές που τον είδαμε να καταγράφει.
3: Που δεν έπαιξε καθόλου.
0: Ήρθε δανεικός, δεν έπαιξε ποτέ ο άνθρωπος. Θα φύγει χωρίς να τον έχουμε δει μια φορά. Είναι τρομερό αυτό. Ποιος άλλος θα συγκεκριμένει?
3: Από τους πρωτοκλασσάτους, τα Μπόρδα, Αντίν, όλοι αυτοί είναι μεταγραφές. Οι Άγκουσιτς.
0: Μεταγραφές είναι αυτοί, όλοι μεταγραφές είναι. Αυτοί είναι μεταγραφές όλοι. Δεν ξέρω αν είναι κανένας άλλος δανεικός τώρα, τι να σου πω.
3: Όχι, και εγώ έτσι προσπαθώ, στίβω το μυαλό μου. Και ένα τελευταίο. Ο Κάτρης. Δε δεν θα παίξει φέτος.
0: Όχι, δεν προλαβαίνει.
3: Τι είχε πάθει.
0: Έχει πάθει μια βαριά θλάση και δεν προλαβαίνει να επανέλθει.
3: Αυτός πρέπει να είναι 3 μήνες τουλάχιστον.
0: Όχι, 3 μήνες τώρα, 1,5 μήνα είναι έξω.
3: 1,5 μήνα. Αυτά.
0: Έγινε.
3: Καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Γεια σου κύριε Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Υγεία.
3: Γεια.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Και γιατί δεν μιλάς, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, στρατό έτσι έβγαινε στην αναφορά, εγώ. Καλημέρα, ρε.
4: Εγώ έχω και από τις δυνατές φωνές.
0: Πού είναι η ζωντάνια σου, πού είναι νέος άνθρωπος, νέο παλικάρι τώρα 2 μέτρα.
1: Εντάξει τώρα, γεια
4: σας.
1: 2 μέτρα.
0: Δεν ξέρω
4: πήγες κόσμος. Πήγες κόντρα στο Λουμίδι.
0: Δεν ξέρω κόσμος. Ρε. Έλα, ρε, τι, σε ποιο Λουμίδι.
4: Πήγες κόντρα στο Λουμίδι.
0: Ποιο Λουμίδι.
4: Δεν τρέπεσαι.
0: Τι είπα, τι πω στο μας μου πάλι.
4: Στο Λουμίδι. Δεν κατάλαβες.
0: Δεν το πιάνω. Δεν το πιάνω.
4: Ένας είναι ο Λουμίδης, ο έκαστος στο είδος του.
0: Α! Γράφηκε.
4: Λοιπόν, να σου πω.
0: Ναι.
4: Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω λίγο, έτσι δεν ξέρω να το προωθήσεις. Είναι... και δεν είμαι ο μόνος που το έχει πει.
0: Ναι.
4: Προσπάθησα το Σάββατο το βράδυ να πάρω στην εκπομπή του Μιαούλη.
0: Ναι.
4: Πήρα 4 φορές πληκτρολογώντας διαφορετικό αριθμό κάθε φορά.
0: Ναι.
4: Έπεσαν και οι 4 ακριβώς στα 10:00 λεπτά. Ακριβώς. Να ξέρεις.
0: Μάλιστα. Ναι, εγώ το έχω πει μια φορά στο προϊστάμενο.
4: Αν αυτή τη ρύθμιση...
0: Και ο Σάντσες είναι δανεικός. Συγγνώμη λίγο. Και ο Σάντσες, ο Ρενάτο Σάντσες που και αυτός μόνο δεν...
4: Αν δεν είναι ρύθμιση που έχει ζητήσει ο σταθμός, τότε είναι ξεκάθαρο πρόβλημα το τηλεφωνικό, ας πούμε. Λοιπόν, μπασκετάκι. Νομίζω ότι αν για όποιον άνθρωπο γουστάρει το μπάσκετ να το βλέπει και σαν άθλημα και όχι μόνο την ομάδα του, ας πούμε, νομίζω ότι την Παρασκευή το πρωί ξύπνησαν όλοι αυτοί με ένα χαμόγελο. Τι μάτς ήταν αυτό που είδαμε, ρε φίλε. Δηλαδή πήρα και ξέρεις, να ποτίσουμε και φόρο τιμής, ας πούμε, σε αυτό το μάτς. Γιατί...
0: Στο Βαλένθια Παναθηναϊκός μιλάς τώρα, έτσι.
4: Το Βαλένθια Παναθηναϊκός.
0: Ναι, είναι ένα μάτς που, όπως έγραψε προς τιμήνης και η EuroLeague, όλοι θα θυμόμαστε που το είδαμε. Είναι τέτοιο παιχνίδι.
4: Άστα,
0: ναι, ναι, ήταν φοβερό, φιλέ. Και εγώ ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή, το απόλαυσα τόσο πολύ. Φυσικά και το απολαμβάνει παραπάνω όταν νικάς. Έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είχε τελειώσει το παιχνίδι και γελούσα κάνα 5 λεπτό. Με αυτό που του έκανε ο Χέις Ντέιβις. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
4: Δεν είναι μόνο δεν το λέω ότι κερδίσαμε. Να ξέρει, αυτό το έχω πει ότι έτσι με γέμισε το μάτς και σε.
0: Και
4: σε το μάτς που χάσαμε.
0: Ναι.
4: Το τελευταίο του Διαμαντίδη με το τρίποτο του Σπανούλη.
0: Ναι.
4: Και όμως μέσα στα αγόρια μου έλεγα μετά.
0: Εντάξει, δεν ήταν. Δεν συγκρίνεται όμως εκείνο το παιχνίδι.
4: Δεν ήταν, όχι. Ήταν αυτό, δεν ήταν. Κάτσε τώρα γιατί με έπιασε προσωρινή αμνησία.
0: Τι ήθελες να πω. Για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για βόλεϊ.
1: Καθόλου τυχαίο.
4: Όχι, για τον μπάσκετ, για τον μπάσκετ. Α, ναι. Ρε φίλε, αρχίζει και με ανησυχεί και ελπίζω να μην περνάει και στην ομάδα αυτό όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται και από τους δύο, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, για τον ενδεχόμενο τελικό. Έχουν καταλάβει ότι ο ένας παίζει με Ρεάλ στον ημιτελικό και ο άλλος με Φενέρ.
0: Νομίζω το καταλάβανε από πέρσι αυτό.
4: Για να δούμε.
0: Εγώ πέρσι θυμάσαι ότι φώναζα από τον Μάρτιο-Απρίλιο ότι δεν θα πάει κανένας από τους δύο στο τελικό. Φέτος έχω άλλη αίσθηση. Φέτος είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ελληνική ομάδα στο τελικό. Δεν ξέρω αν θα έχουμε 2-2. Νομίζω ότι
4: ναι,
0: το...
4: για 0-2 και εγώ δεν το πιστεύω.
0: Γιατί και οι δύο είναι σε καλό φεγγάρι. Και ο Ολυμπιακός είναι σε καλό φεγγάρι. Και ο Παναθηναϊκός τώρα το τελευταίο δίμηνο δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Νομίζω με αυτή την νίκη πλέον το ρεκόρ του το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ καλά. 10-12, 9-11, κάτι τέτοιο. Δηλαδή έχει χάσει λίγα μάτς.
4: Την αλλαγή της εικόνας του.
0: Ναι.
4: Αυτό είναι το μεγάλο θετικό. Κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά που είχα εκφράσει τις ανησυχίες μου για τον Αταμάν και το πώς πάει η χρονιά και τέτοια, είχα πει ότι, ρε παιδί μου, υπάρχει μια πιθανότητα να είναι σχέδιο όλο αυτό που ζούσαμε μέσα στη σεζόν, να είναι χαλαρή, ας πούμε, για να φορτσάρουν στο τέλος. Και να τους κοροϊδέψουν όλους. Αλλά είχα πει ότι αυτό είναι απλά μια ελπίδα, δεν το πολύ πιστεύω. Τώρα έχω αρχίσει και το πιστεύω ότι μπορεί να κάνουν τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Γιατί η αλλαγή της ομάδας είναι καταπληκτική. Είναι φοβερή και έχει αρχίσει και παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ και καλή άμυνα. Θα μου πεις 102 έφαγες.
0: Εντάξει, το πρώτο μάτς το πήρε με την άμυνα, το δεύτερο το πήρε με την επίθεση. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα.
4: Με την επίθεση.
0: Καλημέρα.
4: Μπράβο στα παιδιά και μπράβο βασικά και στις δύο ομάδες για αυτό που μας χάρισαν την Πέμπτη το βράδυ. Θα τα πούμε, καλή εβδομάδα.
0: Έγινε μαγκά.
1: Γεια σου.
0: Τα λέμε. 25 είναι παιδιά, συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Ναι,
5: εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
5: Έλα, περίμενε, κάτσε να σβήσω.
0: Ωπ, νάτος. Τζόρνταν, καλή σεζόν.
5: Τι γίνεται.
0: Καλή σεζόν, Τζόρνταν.
5: Πάντως, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλή σεζόν, γερή να είμαστε. Mm-hmm. Είναι πάνω από 10 λεπτά. Εμένα με κράτησε, Ισάκ, για την αναμονή που λέει.
1: Ναι.
5: Εμένα με κράτησε κανονικά. Ίσως να τυχαίνει να γίνεται κάποιες φορές, δεν ξέρω.
1: Υπάρχει πίεση στο τηλεφωνικό κέντρο μεγάλη. Δεν ξέρω. Πάμε.
5: Ναι, τι ήθελα να πω. Προσπαθώ να βγάλω τέτοιο σύνθημα για το Μοντέρο, ρε παιδιά, και δεν μου βγαίνει ακόμα.
0: Τι σκέφτεσαι.
5: Να βγάλω κάτι, δεν έχω βγάλει
0: ακόμα. Ρώτα τον Τζουβέλα, μου δώσει καμία ιδέα.
5: Άμα βγάλω, εγώ θα στο πόβδε ρεκόρ. Τα δικά μου δεν θα είναι για.
0: Ναι, θα είναι για αέρα, ναι, δεν θα είναι για αέρα.
5: Ναι, ναι. Ρε το Μοντέρο, ρε το Μοντέρο. Τον αγαπάω το Μοντέρο.
0: Καλώς πέτσι.
5: Ναι, καλώς πέτσι. Να ξέρει, αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, αν το πάρει. Το 50% ανήκει στο Μοντέρο. Και το άλλο 50% στους υπόλοιπους.
0: Γενικά στην αντιμετώπιση της Βαλένθια. Όχι μόνο στο Μοντέρο. Καλά, γενικά, δηλαδή στο πώς η Βαλένθια περίμενε αυτό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, δηλώσεις που γίνανε.
5: Και από τον.
0: Και γενικά είναι μια κακή αντιμετώπιση. Δεν το περίμενα από τη Βαλένθια, να σου πούνε αλήθεια.
5: Ναι, ενώ έχουμε παίξει και έχουμε παίξει σε έδρες και στην Ισπανία ειδικά. Να το πούμε έτσι πιο σκληροπυρηνικές αναδεκαετίες.
0: Παναγιώτη μου, κοίταξε να δεις, όταν είσαι σίγουρος πολύ και έρχεται άλλος και σου κάνει τέτοια νύλα τώρα, γιατί αυτόν εγώ τρώχουνε τώρα.
5: Ναι.
0: Back to back. Όταν περιμένεις να περάσεις με 3-0 και έρχεται ο άλλος και σου λέει, τι έγινε, καλά είμαστε.
5: Έτσι, μπράβο.
0: Πώς πάει εδώ.
5: Μια χαρά.
0: Εντάξει. Δηλαδή...
5: όπως έχουν βγει τα
0: και δεν υπάρχει και χειρότερος τρόπος να πούμε να χάνεις όπως έχασε από τον Ντέιβις τώρα, έτσι. Αυτό είναι...
5: Και ξέρεις, είδες, εγώ τώρα είδα τον Ντέιβις και κατάλαβα γιατί δεν πέτυχα στο μπάσκετ.
0: Και περιμένω να τελειώσει και η σειρά, βέβαια, για να τοποθετηθώ γενικώς για όλα αυτά που άκουγα το προηγούμενο διάστημα. Παρακαλώ.
5: Δεν με ρωτάς γιατί δεν πέτυχα στο μπάσκετ, βλέποντας τον Ντέιβις.
1: Τι εννοείς?
5: Χάθηκα.
1: Όχι, εδώ είσαι.
0: Τι εννοείς, δεν πέτυχες?
5: Εγώ λέω προσωπικά γιατί δεν πέτυχα στο μπάσκετ.
0: Γιατί?
5: Βλέποντας το καλάθι του Ντέιβις.
0: Γιατί δεν θα τρέχεις στη φυσούνα.
5: Όχι, φίλε. Γιατί δεν άκουγα κλασική μουσική. Κατάλαβες. Εγώ ήμουν μπουζουκόφιος, γι' αυτό δεν πέτυχα. Ενώ ο Ντέιβις.
0: Κατάλαβες.
5: Chill, ήρεμος, cool, γύρισε. Παναγιώτη, θέλω τις 4 εποχές, Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εγώ για γραφικότητα πήρα για τον Ντέιβις θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω όχι για τη θεκή, γιατί στα δικά μου τα μάτια, παιδιά, ήταν ωραίο το παιχνίδι.
0: Μα και χαρά ήταν. Για 0-0 είναι πολύ ωραίο παιχνίδι.
5: Ναι, αυτό που είπες με το εισαγωγικό, συμφωνώ απόλυτα, Βαγγέλη. Δηλαδή, θα ακούσει κάποιος 0-0 και σου πει σούπα. Ή ξέρω εγώ, σκληρό παιχνίδι, σφιχτό παιχνίδι, καθόλου. Και παραδόξως, ο Λαφών ήταν καλός.
0: Εντάξει, ναι, αυτό το ξέρουμε όμως. Αυτό το ξέρουμε. Ότι ένα παίζει, ένα παίζει, ένα δεν βλέπετε. Ναι. Ένα παίζει, ένα κρεμάει τον Παναθηναϊκό.
5: Ευτυχώς, Βαγγέλη, γιατί κάποιες ευκαιρίες της ΑΕΚ, αν δεν βλεπόταν, θα έγραφε.
0: Εντάξει, κοίταξε, έχει 2-3 καλές επεμβάσεις. Η αλήθεια είναι, ναι. Μην ακούω όμως ότι είναι καλή επέμβαση στην κεφαλιά του Μουκουντή που πηγαίνει με μισό χιλιόμετρο. Και εγώ που είμαι 65 την έπιανα αυτή. Απλά πέφτει εντυπωσιακά. Εντάξει, έχει κάποιες πολύ καλές φάσεις η ΑΕΚ. Όπως του Βάργκα, ας πούμε, στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί είναι πολύ μεγάλη η ευκαιρία και μεγάλη και η επέμβασή του, έτσι, δεν κάνω το άσπρο μαύρο, τεράστια επέμβαση. Αλλά δεν τον εμπιστεύομαι, ρε φιλέ. Εντάξει, καλό παιχνίδι έκανε χθες όμως.
5: Όχι.
0: Καλό παιχνίδι, αλλά...
5: Ξέρεις και τη δικιά μου τη γνώμη για το Λαφόν, όχι. Να αγοράσει 5 εκατομμύρια Λαφόν, όχι.
0: Και όπως επίσης, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένας ποδοσφαιριστής Ερνάντεθ, εδώ καιρό το έχουμε πει. Και δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να έχει τον πάγκο Παντελίδηδες, Γιάγκουσιτς, Βιντέρς κτλ. Και εσύ να μου βάζει αυτόν τον Μπάντοβιτς μέσα. Τι να πω, δεν ξέρω.
5: Δεν ξέρω. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ναι, ελπίζω να τα δει αυτά η διοίκηση με τους αρμόδιους.
0: Μου έχει ζητήσει τώρα το λέω επειδή είναι και 29 και αλλιώς θα πούμε σε break. Μου έχει ζητήσει και ένας φίλος να κάνω έτσι ένα σχολιασμό για τα όσα είπε ο Μπενίτεθ στη συνέντευξη τύπου που δεν είπε πολλά. Δεν είπε λίγα, είπε πολλά. Έτσι. Τι να συζητήσω τώρα για τον Μπενίτεθ.
5: Είναι κάποια στιγμή κουράζει αυτό που κάνει ο Μπενίτεθ. Να μην το πω διαφορετικά. Προσπαθώ να βρω τη λέξη τόση ώρα γιατί δεν ήθελα να σταθώ εκεί. Εμένα με ενοχλούν πάρα πολύ αυτές οι δηλώσεις και μου δείχνουν πολλά. Μου δείχνουν πάρα πολλά. Και γενικά στα κρίσιμα παιχνίδια φέτος μου έδειξε.
0: Μα τώρα πλέον είναι ξεκάθαρο ότι και αυτός σας αφήνει χμές για την επικοινωνία που έχει μέσα στο γκρουπ.
5: Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Πάμε για
5: παιδιά.
6: Καλή συνέχεια.
0: Τα λέμε με φιλιά.
7: Από τον Sky 100,3.
8: Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Πάντως, χθες το βράδυ, ο Τραμπ απέρριψε τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Την Παρασκευή ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άκριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 31 ετών ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδερφός της, όταν αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν στο σπίτι του θύματος και του επιτέθηκαν με ξύλα και σωλήνες. Αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού απρόπτου πραγματοποίησε χθες το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ισπανό Πρωθυπουργό στην Αρμενία, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις για τη φύση του προβλήματος που προέκυψε. Η Ισπανική Αντιπροσωπεία θα συνεχίσει σήμερα το ταξίδι της. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Κάνζι, περνάει καταπληκτικά για τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα γυρίζει, μπάλα κοντράρει, έρχεται και κάνει το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρόδρι στο 68, η Manchester City παίρνει κεφάλι στο σκορ με τον Ισπανό αμυντικό χαφ. Ένα κουβάρι στη γωνία στο κόρνερ, η βασική, ένα κουβάρι στο πάγκο, η αναπληρωματική. Στο 68 η καταπληκτική κάθεται του Ακάνζι, στρώνεται στο Ρόδρι που έρχεται με φόρα και σημαδεύει στη γωνία του Ονάνα που δεν μπορεί να αντιδράσει, βάζει μπροστά του Citizens. Και ο Μαρτσίνι εξυπηρίζει για τελευταία φορά. Η City είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Pep Guardiola είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην καριέρα του. Η Manchester City κάνει το τρέμπλ και κανείς δεν μπορεί να του σταματήσει από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς. Και τώρα η πρώτη μεταγραφή του Pep Guardiola στην Manchester City. Ο Ιλκάι Γκιντογκάν, 7 χρόνια μετά από την ημέρα φόρεσε τη φανέλα της City, πηγαίνει για να βρει όλους τους υπόλοιπους και να γιορτάσουν μαζί την κατάκτηση του UEFA Champions League, την κατάκτηση του Treble. Ο Ιλκάι Γκιντογκάν είναι έτοιμος να το σηκώσει ψηλά. Το γαλάζιο είναι το χρώμα για όλη την Ευρώπη το 2023. Είναι ένα απέραντο γαλάζιο, γιατί είναι το χρώμα του τρέμπλ που κάνει η Manchester City το 2023. Ο Pep Guardiola και οι ποδοσφαιριστές του φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της Manchester City και το γιορτάζουν και το χαίρονται μαζί με τα δεκάδες δέκα υλικά στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης.

0: Επιστροφή στη δράση 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Το πρώτο γκολ του Πάκου ήταν offside, ο Διονύσης. Ναι, ο Μπάμπα επηρεάζει τη φάση. Φαίνεται να επηρεάζει. Ο Δημήτρης Ταξιμαρντουδάρα μας στέλνει την καλημέρα του. Πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη και πάνω. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου, θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους, λέει ο Ιωάννης, ο νεοκόρος, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος. Καλημέρα το πέναλτι στον ΤΕΤΕ, γιατί δεν δόθηκε, έτρωγε σουβλάκια το βάρη ο Θάνος. Γιατί θεώρησε ότι έχει γίνει και από τις δύο πλευρές, λέει, παράβαση, φάουλ και του ΤΕΤΕ και στη συνέχεια η παράβαση του παίκτη ΣΑΕΚ Θάνο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Πάνω Γιώργος Μελβούρνου, Ολυμπιακός και Ναυπακτιακός Αστέρας. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη, Παναγιώτη, όλη την παρέα, καλή εβδομάδα. Δεν έκανε στον Παναθηναϊκό Γερμέγεφ, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα και καλό μήνα. Υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε την περιγραφή του μπάσκετ με το καλάθι του Ντέιβις, λέει ο Γιώργος. Δεν ξέρω αν το έχουν κόψει.
1: Φαντάζομαι πως θα το έχουν πάντως.
0: Θα δούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Γιάννης Ολυμπιακός, ο αντικειμενικός. Τέλος εποχής για την ομάδα που έκανε τον κόσμο να κλαίει για να μην ξεχνιόμαστε. Χρειάζονται γενναίες και σκληρές αποφάσεις πλέον. Πάμε και στα σημαντικά. Ο Παναγιώτης, έχω καταλάβει γιατί είναι τόσο καλό στη δουλειά του, γιατί αγαπάει πολύ αυτό που κάνει. Ένας χώρος που γεμίζει, λέμε, αυτόν τον τρόπο που κινείται και φέρεται. Well done που λένε, λέει, και στο χωριό μου. Ο παππούς για κάποιους πάνω.
1: Ποιος παππούς, μωρέ. Τώρα,
0: περιμένω απάντηση κλειδί απέναντί τους. Βαγγέλη, άνθρωποι δεν αλλάζουν, μην παιδεύεσαι. Ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει. Και εκτίθεται εύλογα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Ευτυχώς που υπάρχει ο μπασχετικός Παναθηναϊκός. Ειδοξία με τους Knicks κόντρα στους Φιλαδέλφια 76ers. Αποφύγαμε τους Celtics. Ξέρω, εντάξει, μην κάνουμε χαρακτηρισμούς για τον Γιώργο Βασίλη. Άστο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την ομάδα. Εβδομάδα έρχεται, λέει, που θα πάρουμε χαρά με μια πρόξη στο Final Four για το ποδόσφαιρο. Μου έκανε πολύ εντύπωση η δηλώση του Μπένιτεθ προγραμματισμού τη επόμενη χρονιά και πλάνου υπέρ μεταγραφών Ιανουαρίου. Να τον έχουν διώξει ήδη τα ΜΜΕ, λέει ο Δημήτρης. Δεν τον έχει διώξει κανένα μέσο ενημέρωση. Φλαράκο, τις αποφάσεις οι διοικήσεις παίρνουν, πίστεψε με. Δεν τις παίρνει κανένας δημοσιογράφος τις αποφάσεις. Υπάρχουν πρόεδροι της ομάδας που πληρώνουν και αποφασίζουν. Όπως και στις δουλειές μας. Υπάρχουν εργοδότες που πληρώνουν και αποφασίζουν. Έτσι. Καλημέρα, μπράβο στον κύριο Γιώργο. Αλήθεια, τα πρόβλεψε όλα εκτός, λέει, ότι θα φάει τρεις αγωνιστικές ο Γιαννακόπουλος, λέει ο Σάκης. Καλημέρα, παιδιά. Θέλοντας να εξηγήσω το πρόβλημα του Ολυμπιακού, στην πραγματικότητα είναι τούτα, λέει. Άλλοι παίχτες μεγάλωσαν ηλικιακά, άλλοι παίχτες έπεσαν τα βάνη, άλλοι παίχτες δεν κάνουν για το

0: του Ολυμπιακού. Άλλοι παίχτες από Κώσταν το καλοκαίρι. Ο πιο κομβικός παίχτης περσινή σεζόν πήρε μεταγραφή. Η ενίσχυση αποτυχημένη. Το φετινό καλοκαίρι είναι καθοριστικό και πρέπει να πάρουν και νέες αποφάσεις. Επειδή ακούω το παραμύθι να φύγω με τη Λίμπαρ και ποιος να έρθει να αλλάξουμε άλλους 15 για να πετύχουμε το ιδανικό. Μακάρι να ήταν αυτό το θέμα, αλλά το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν είναι με τη Λίμπαρ, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, καλό μήνα, παιδες, προσοχή στις μοσχοβολιές γιατί μπορεί να ζαλιστούμε. Μιχάλης Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός άξιζε κάτι καλύτερο από 3. Καλή συνέχεια σε όλους. Γιάννης Παιανία, Ολυμπιακός. Και ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Να έχουμε προσοχή στους δρόμους. Ο Παγωτατζής. Φύγαμε στον κόσμο που περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ, τι.
1: Ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 χρονών ο Στάθης Γαβάκης.
0: Α, ο εκφωνητής του Ολυμπιακού, ναι.
1: Καλά, και πολύ πριν φτάσει, ας πούμε, στα μεγάφωνα και του ΣΕΦ και του Καραϊσκάκη, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στην δεκαετία του 70, ήταν χαρακτηριστική φωνή. Έφυγε στα 87 του χρόνια και σήμερα στις 11 στο κημητήριο του Δήμου Καλλιθέας. Συγγενείς και φίλοι θα τον αποχαιρετήσουν.
0: Συλληπιτήρια. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές που βέβαια έχει συνδυαστεί πολύ με τον Ολυμπιακό και με τον Καραϊσκάκη.
1: Βέβαια.
0: Γκολ. Ωραίο πράγμα είναι η.
1: Εντάξει, δεν το συζητάω.
0: Η εκφώνηση. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Πάνω.
0: Πάνος Παναγιώτης. Παραή, έλα.
1: Εσύ Πάνω.
0: Εσύ αυτός, ναι.
1: Ναι, ρε Πάνω.
2: Μάγες, τι γίνεται?
1: Καλά, ρε.
0: Μάγες δεν υπάρχουν εδώ. Εδώ υπάρχουν, υπάρχει ησυχία.
1: Τους πάτησε το τρένο.
2: Τους πάτησε η Καμίλα. Τι γίνεται?
0: Καλά.
2: Καλά είστε.
0: Καλά
2: μπράβο,
0: είμαστε.
2: Μπράβο. Κοίταξε να δεις, Βαγγέλη, εγώ ποδόσφαιρο δεν είδα, έτσι. Για να μην...
0: Δεν το δεις καθόλου.
2: Όχι, καθόλου. Ναι. Δεν το είδα, δεν έκανα.
0: Εντάξει, ναι, παιδί μου.
2: Προτίμησα λίγο να χαλαρώσω παρά να...
1: Να τσιτώσω.
2: Σκόλασα αργά, δηλαδή, και μετά δεν γινόταν. Αλλά απ' την άλλη όμως, κοίτα, μπράβο στην ΑΕΚ, γιατί από τι έδειξαν τα πράγματα η ΑΕΚ, στο τέλος το παίρνει χαλαρά το πρωτάθλημα, έτσι. Πολύ χαλαρά. Πέρσι η ΑΕΚ τερμάτισε τέταρτη και με κακή εικόνα.
1: Εντάξει, δεν το έχει πάρει. Δεν το έχει πάρει ακόμα, Πάνω. Όλα γίνονται
2: πάρει,
1: ακόμα.
2: Το έχει πάρει. Εντάξει. Εγώ δεν τέτοιο να πούμε. Και με την εικόνα που βγάζουν και αυτές οι δύο ομάδες, μην κοιτάς μόνο το σκόρο εδώ στο ΠΑΟΚ. Καλώς τον. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, μην κοιτάς μόνο το σκορ, έτσι. Είχε ευκαιρίες και ο Ολυμπιακός, έτσι.
1: Ακριβώς γι' αυτό.
2: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι έχει τελειώσει το πρωτάθλημα για μένα. Okay. Κατά 90% έχει τελειώσει. Λένα, αλλά θέλω να πω ότι θέλω να αναφερθώ στην ομάδα μου, έτσι. Ότι τι δεν πηγαίνει καλά σε εμάς, ρε Βαγγέλη. Τι δεν πηγαίνει, και δεν αναφέρομαι μόνο στη φετινή χρονιά. Τι δεν πηγαίνει σε εμάς, δηλαδή.
0: Αυτά τα γενικά δεν τα μπορώ να αναφέρομαι στην φετινή χρονιά. Τώρα να κάτσουμε να κάνουμε δηλαδή το ιστορικό 10 χρόνια, τι δεν πηγαίνει καλά.
2: Όχι, εντάξει, ναι. Αλλά τι δεν πηγαίνει καλά σε εμάς. Ας πούμε και φέτος. Τι δεν πηγαίνει καλά σε εμάς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν πηγαίνει καλά σε εμάς. Μόνο επιλογής προπονητών.
0: Μα είναι σίγουρο προφανές ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και λάθος και επιλογές και παιχτών. Και έχουν δοθεί και λάθος χρήματα σε παίχτες.
2: Έτσι.
0: Ακριβώς. Αλλά φέτος και ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει με βάση αυτό που μπορεί. Και αυτό αφορά κυρίως τους προπονητές που κάθισαν στον πάγκο για μένα. Και ο Μπενίτεθ, δεν ξέρω εσύ τι γνώμη και εικόνα έχει για τον Μπενίτεθ.
2: Έλα, εγώ του παράτησα αυτή την κουβέντα, την παράτησα. Δηλαδή,
0: χθες, δηλαδή, παράδειγμα, τώρα το κακό είναι δεν έχει δει χθες το μάτς. Γιατί το μάτς χθες, δηλαδή, αν το έβλεπε, θα έβλεπε ότι. Ο Παναθηναϊκός με το 4-4-1 ήταν, ναι, πολύ πιο...
2: Μετά από την αποβολή.
0: Ναι, από το 17-18 που είναι αποβολή.
2: Πριν την αποβολή τι είχε διαλέξει, 4-4-2?
0: Όχι, πάλι το γνωστό.
2: Με πεντάδα?
0: 3-4-2-1.
2: Δηλαδή η κόκκινη κάρτα, ας πούμε, τον υποχρέωσε να...
0: Αφού βγήκε ο φίλος του Ερνάντεθ, που δεν γινόταν αλλιώς να βγει. μάλιστα, συγγνώμη ρε παιδιά, δεν κράτηκε μάλλον τώρα. Μα πες μου εσύ γιατί πες τον Παναθηναϊκό αυτό το παιδί, ρε Σπάνο. Έχεις δει εσύ τίποτα τόσο καιρό?
2: Όχι,
0: και πάλι καθυστερημένα πάει και τρώει την κόκκινη.
2: Δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό αυτό.
0: Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, από τη στιγμή που βγήκε λοιπόν ο φίλος του Ερνάντεθ, μετά παίξαν αναγκαστικά ωραία.
2: Αλλά μ' αρέσει αυτό το πράγμα που λες ο φίλος του
0: Ερνάντεθ. Μα αφού φίλος είναι, τι να πω, ψέματα να πω. Έπαιξαν μια.

0: Χαρά ο Πάλμερ με τον Νίκασον στο περιδίο που είναι μια χαρά παίχτες. Ο Κυριακόπουλος με τον Καλάμπρια τα σε καλή βραδιά.
1: Πιστεύεις ότι στην τριάδα έπρεπε να βολέψει τον Ερνάντες που πεζέτσι.
0: Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι και με τριάδα να δεν έπρεπε να πέσει βασικό ο Ερνάντες. Ένα το κρατούμενο. Έτσι. Πέρα από αυτό όμως, φαίνεται και στην πράξη ότι δεν οδηγεί σε κάτι αυτό το σύστημα. Και η επιμονή του δηλαδή κακό έχει κάνει στον Παναθηναϊκό. Και χτες, επειδή δεν είδε στον αγώνα, ήταν και πολύ καλή. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλό στα χάφτου. Δηλαδή, φαίνεται ότι αδίκησε μες στη χρονιά τον Τζένι και τον Κοντούρη. Γιατί ήταν οι μόνοι, ας πούμε, που κατάφεραν να προβληματίσουν.
1: Όπως άκουσα, δεν ήταν και τόσο καλό ο Κοντούρης.
0: Ο Κοντούρης έκανε κάνα δύο λαθάκια στην αρχή, φίλε, μετά, αλλά μετά ήταν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Έκανε κάνα δύο λαθάκια γιατί είχε ξεχάσει από ό,τι είχε να παίξει ο άνθρωπος.
1: Ναι, συμφωνώ. Δηλαδή, η
0: αξία
1: φέρνει και λάθη. Συμφωνώ. Τώρα, σου είπε κάποιος για το σχέδιο του Αταμάν, δηλαδή αν ήταν σχέδιο αυτό για όλη τη χρονιά να πηγαίνει, πόσο δικαιώνουμε σε αυτό το πράγμα, ρε. Ο Έργιν Αταμάν, δηλαδή ο άνθρωπος είναι πολύ μάγκας, ρε φίλε, πολύ μάγκας. Δεν σου είπα μετά ψηλώσεις που έκανε στη Βαλένθια που χάσαμε το δεύτερο παιχνίδι στην κανονική ροή τη σεζόν.
0: Ναι.
1: Που σου είπα ότι αυτά είναι παιχνίδια και μου είπε πως μου το πες mind games.
0: Ναι.
1: Ναι. Και σου είπα ο Αταμάν παίζει με αυτά τα παιχνίδια, με το μυαλό των και των υπολείπων προπονητών και των παιχτών και των δημοσιογράφων. Και σου είπα ότι ο Αταμάν ουσιαστικά θέλει, στην ουσία θέλει τη Βαλένθια.
0: Νομίζω ότι κάποιος από αυτό εδώ πέρα το μικρόφωνο εδώ και δύο μήνες φωνάζει ότι ο Παναθηναϊκός πέρα πέσει πάνω στη Βαλένθια και πολλοί ειρωνευόντουσαν, πολλοί έλεγαν ότι είμαι αμπάσκετος. Αλλά νομίζω ότι. Αλλά το 0-2 άλλα δείχνει από μένα τον αμπάσκετο. Ναι. Φυλάκια. Τώρα για τον Αταμάν, όταν τα πράγματα τα κάνει σωστά, εδώ και δύο μήνες δεν μιλάω καθόλου. Έχω πει εγώ για τον Αταμάν.
1: Δεν ξέρω εγώ τι μου λες σωστά και ξεσωστά. Ο άνθρωπος είναι προπονηταράς.
0: Εντάξει, φιλέ.
1: Σωστά και
0: εντάξει,
1: ξεσωστά.
0: Εντάξει, φιλέ, κάτσε,
1: συγγνώμη. Ο Παναθηναϊκός έχει αποκλειστεί από κανέναν στόχο.
0: Δεν έχει αποκλειστεί από κανέναν στόχο. Όμως, το γεγονός ότι κινδύνεψε δύο-τρεις αγωνιστικές.
1: Ο που ήταν το κύπελο και το πήρε.
0: Ότι κινδύνεψε δύο-τρεις αγωνιστικές να βρεθεί ακόμα και ένατος δέκατος με αυτό το ρόστερ θα ήταν κατόρθωμα.
1: Μόλις και δέκατος να βρισκόμασταν πάλι εκεί θα ήμασταν, στο Final Four.
0: Όχι, άμα είσαι ένα δέκατος θα πέφτες στο 8 και θα παίζεις με τον Ολυμπιακό. Και δεν ξέρω αν θα πεις Final
1: Four. Πόσο το ήθελα! Mind games! Ο Αναστάσης που είναι! Αναστάσης!
0: Όχι, τέτοια. Μην κάνεις τέτοια. Μην κάνεις κόσμο.
2: Σου κάνεις δαίμονες.
0: Μην κάνεις δαίμονες.
1: Αν πάρουμε και το 8ο Αναστάση, ο Ισταρά θα βγεις, αλλά ούτε ξέρω εγώ.
0: Έγινε Παναή.
1: Στο Λιξούρι, πού είσαι. Όχι, είναι στην Αθήνα, δεν είναι στην Παλαιά.
0: Λοιπόν, έγινε καλά, άντε. Τα λέμε, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα,
0: Λεωνίδα, καλημέρα.
2: Καλώς τον.
3: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Επίσης.
3: Ο Αναστάσης. Δεν ξέρω, έχω πάρα πολύ καιρό να το ακούσω γενικά εγώ αυτό. Τώρα τον άκουγα πολύ συχνά. Δεν ξέρω, μήπως έχει χαθεί από το σταθμό γενικά.
0: Από το σταθμό έχει χαθεί, ναι.
3: Ναι, επειδή εγώ έχω να το ακούσω καιρό, λέω μήπως απλώς δεν πετύχει ένα.
0: Αλλά από αυτήν εδώ την εκπομπή είχε χαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα...
3: Επίσης θέλω να πω γιατί από την περσμένη εβδομάδα το πες, έχω χαρεί πολύ για τον Βασίλη αυτό που είπε ότι είναι πολύ καλά. Και, δηλαδή είχα, το λέω για να το πω, επειδή είχε πει ότι έχει πάθει κάποια πράγματα παραπάνω και ότι είναι πολύ καλά. Χάρηκα, δηλαδή, χάρηκα πραγματικά. Γιατί και αυτόν έχω καιρό να τον ακούσω.
0: Για ποιον είπες τώρα,
3: το βράδυ, τον
2: Βασίλη.
3: Τον έχω πετύχει.
0: Ποιον λες τώρα. Για τον Βασιλάκη από το Γάλλο λες.
3: Ναι, δεν μιλάμε το ελεύθερο αποτελέσματα. Αυτό το πράγμα που βλέπεις αρέσει.
2: Εντάξει, δεν είναι η εντυπωσιακή ομάδα του Αλμέιδα,
4: απ' τη μία, αλλά απ' την άλλη είναι μια ομάδα η οποία ξέρει τι θέλει, παίζει το ποδόσφαιρό της, τους συνδυασμούς της.
3: Εγώ ρωτάω εσένα, σ' αρέσει σαν άνθρωπο, έτσι,
4: ναι, ρε, αρέσει. Ναι, αρέσει, δηλαδή, έχω δει ΑΕΚ, ας πούμε, δηλαδή...
3: Καλά, έχουμε δει, εντάξει.
4: Πώς είναι δυνατόν να μην αρέσει, δηλαδή. Δεν σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
4: Δεν σ'
0: Χθες, για χθες μιλάμε τώρα, για χθες μιλάμε για συνολικά.
3: Γενικά λέω, για όλη τα μιλή, εγώ μιλάω για όλη τη...
0: Τι δεν σ' αρέσει συνολικά, ρε φίλε. Συνολικά τι δεν σ' αρέσει, για να καταλάβω.
4: Βολητής βασικά.
3: Δεν μ' αρέσει, όχι πολύ, δεν είναι τακτικισμός με την έντο. Αυτό το συντηρητικό παιχνίδι που παίζει, το ότι πάμε και εντάξει, και άμα μας βγει, μας βγει, και αν δεν μας βγει, δεν μας βγήκε. Δηλαδή δεν μπορεί να ξέρεις, εγώ το στα μάτια μου το βλέπω έτσι, να ξέρεις ότι έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ και να μην μπαίνεις έτσι, αυτή είναι η εικόνα τουλάχιστον μου δίνει εμένα.
0: Γιατί εσύ θα κάνεις, θα ρισκάριζες δηλαδή να το χάσεις το μάτσο όλο, γιατί το χείρι δεν σε πήγε στο 6.
4: Τέσσερις επιθετικούς.
0: Γιατί τι 5-6. Το άλλο 5 άλλο 6, άμα ήταν θα ήταν το ίδιο.
3: Το ίδιο πράγμα, για την ΑΕΚ το ίδιο πράγμα είναι, αν στραβώσει πάλι τελευταία αγωνιστική θα θέσει ένα νίκη. Εννοώ θα θέσει ένα βαθμό, κατάλαβες λέω, δηλαδή δεν αλλάζει το 5 με το 6.
4: Δηλαδή,
3: αν στραβώσει. Η λογική λέει ότι ένας από τους δύο την άλλη ομάδα θα φύγει εκτός, δεν θα μπορεί να...
0: Αν υπάρχει νικητής, ναι. Αν υπάρχει νικητής, ναι.
3: Και ακόμη και με ισοπαλία, εντάξει. Πιστεύω ότι θα χάσει τη Φιλαδέλφεια από τον Πάτρεκο. Και η ισοπαλία να πάρει...
4: Δεν ξέρεις ποτέ.
3: Ναι, καταλαβαίνεις πως το λέω τώρα. Υποθετικά λέμε τα. Α, εκεί είναι αυτή.
0: Και Παναθηναϊκός είναι αυτός που είναι πιο ανώμαλος. Αυτό είναι επίσης, όχι το Άκη. Η Άκη έχει μια σταθερά.
3: Αν θυμάσαι, σε ρώτησα πότε είναι η τελευταία φορά. Κανείς δεν έχει απαντήσει. Πότε είναι η τελευταία φορά που η ΑΕΚ έρθει 4 φορές σε ερχόμενο Παναθηναϊκό. Το θυμάσαι από πότε σου έχω πει. Και δεν θυμάσαι ούτε εσύ, ούτε εγώ θυμάμαι. Εγώ βλέπω την ΑΕΚ.
0: Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κιόλας, τρεφιλέ. Σε σεζόν μέσα δεν έχει συμβεί ποτέ. Σε σεζόν μέσα δεν έχει συμβεί ποτέ σε μια σεζόν.
3: Και σε 2 είναι 3 παιχνίδια. Το 98 ήταν 3 συνεχόμενα, ήταν 2 στο ποτάσμα και μετά καπάκι άλλο ένα στο τέτοιο. Αλλά κάπου το 98.
0: Πάντως, μπα πείτε, εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι δεν σ' αρέσει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ ουδέτερο σημαίνω, αλλά δεν καταλαβαίνω ότι δεν σ' αρέσει. Δηλαδή, τι δεν σ' αρέσει. Ότι είναι μια ομάδα οργανωμένη που έχει μια σταθερά, ότι βγάζει την μεγαλύτερη ποιότητα τώρα στην τελική ευθέρω πρωταθλήματο, ότι έχει νικήσει και του δύο στα playoff. Τι δεν σ' αρέσει, δηλαδή.
3: Ο σχετικά αργός ρυθμός που για τα μάτια, για μένα λέω τώρα, αυτό λέω το
0: εγώ λέω, να κάτσεις και να τα αφήσεις αυτά, ας συγκρινείς, μια χαρά είναι η ΑΕΚ. Μια χαρά είναι η ΑΕΚ. Και αν ενισχυθεί και το καλοκαίρι εκεί που πρέπει να ενισχυθεί, αν δηλαδή το καλοκαίρι δεν κλείσει τα μάτια και από την επιτυχία.
3: Αυτό πώς δεν το σφυρίξαν αυτό ρε παιδί μου, αυτό είναι offside, δηλαδή επηρεάζει 100% του Ολυμπιακού, το άσε τα αλλάξα θέμα, ναι, το πήγα, ναι, αυτό. Το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, δηλαδή είναι φοβερό έτσι.
0: Ναι, ότι επηρεάζει ο Μπάμπα, ναι.
3: Επίσης δεν ξέρω αν έχετε δει το φωτιά τι έχει δώσει για την ΑΕΛ.
0: Δεν ακούς την εκπομπή από την αρχή.
4: Ναι, το πες.
0: Δεν ακούς, αυτό έλεγα.
3: Κάποια θα είχα πελάτη κάπου.
0: Αυτό έλεγα. Αυτό έλεγα.
3: Δεν υπάρχει, δηλαδή εντάξει.
0: Ο άνθρωπος αυτός τώρα σε μεγάλο βαθμό μπορεί να κρίνει και όλα στη μια ομάδα που πέφτει με αυτό το σφύριγμα, έτσι.
3: Βέβαια, εννοείται. Μα τι κέρδιζε η ομάδα.
0: Ναι. Και έρθει και ξανά έπιανε τον Μπασαραϊκό και τον έχει και από κάτω στην ισοβαθμία η ΑΕΛ. Δηλαδή, κρίνει σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τον επιβιβασμό. Αυτά να τα βλέπουν αυτοί που μου λένε εμένα ότι έχουμε βελτίωση. Ποια βελτίωση έχουμε.
3: Ναι, μεγάλη. Και τον φώναξε το ΒΑΡ. Τον φώναξε και έχει τρεις λόγους. Δηλαδή, είναι σπρώξιμο στη μέση. Είναι από πέσιμπαίκτη. Είναι από άλμα. Όσον αέρα, ο άνθρωπος.
0: Δεν βλέπει ο παίχτης απ' η μπάλα πάει προς τα έξω. Άστο.
3: Αν πήρε στον αέρα και με σπρώξιμο στη μέση, τον έχει σπρώξει άλλο στη μέση καθαρά.
0: Μπάσε του. Έγινε, λέω.
3: Αυτά, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης, φίλε.
4: Καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
5: Ακούει το κέντρο.
0: Έλα, τηλεφωνικό κέντρο εδώ.
4: Ακούει.
5: Βαγγέλη.
0: Έλα, πες το.
5: Καλημέρα, αδερφέ μου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και από μένα.
5: Όλο τον κόσμο και τον Τουνιά, σε όλα τα συναδελφάκια μου, Bill by Taxi.
0: Έλα, ρε, Bill.
5: Έχω να σ' ακούσω κανένα δύο χρόνια γιατί. Δεν ξύπναγα όταν ήμουνα εν ενεργεία. Τώρα που είμαι και στη σύνταξη, καλά.
0: Τι ώρα ξυπνάς, ρε?
5: Κοίταξε να δεις. Κατά τις 8, 8.30.
0: Δεν γίνεται έτσι προκοπή. Εμείς θα κάνουμε τα βουνά, θα πάρουμε. Για ξυπνά 7 ώρα και κάνα καφέ. Ξύπνα 7 ώρα και κάνα καφέ. Τόσα χρόνια δηλαδή στους δρόμους και τώρα με τη σύνταξη ξυπνάς 8-9 η ώρα. Άρχοντας.
5: Θα σου πω κάτι. Μπορεί να ξυπνήσω για κανένα... Κατούριμα, ξέρω εγώ,
0: της ηλικίας.
5: Εγώ δεν σου μιλάω, έτσι να μου μιλάς καλύτερα.
0: Έλα, πάμε στα άλλα.
5: Λοιπόν, ακούω εδώ τα παιδιά, τα παιδόπουλα.
0: Ναι.
5: Εντάξει, τι να πω τώρα, τον Αταμάν, οι περισσότεροι τον εξεφωνήσανε και τον αυτόσανε και τον εκράζανε.

0: οπωσδήποτε πρέπει να γίνει το 3-0. Και αυτά που ακούω εγώ ότι να χάσουμε, λέει, για να είναι στο τελικό, λέει ο Γιαννακόπουλος, αυτά είναι, πιστεύω, ο ίδιος θα ζητήσει με πάθος να γίνει το 3-0. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ τώρα.
1: Ναι, μωρέ, κουταμάρες είναι αυτά τώρα. Άσε με τώρα. Κουταμάρες είναι αυτά. Φυσικά και θα παίξουμε πάνω στο τελειώσει.
0: Απλή λεξούλα, κουταμάρε. Κουταμάρες. Ναι. Την πόλη. Πας εκεί, καθαρίζεις, αφού φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, κάτω μένω εγώ πλέον, έτσι.
1: Κάτω, ε.
0: Ναι.
1: Ο Πέλοπας έχει ομάδα τώρα.
0: Κοίταξε, πήγε να τον δω μέχρι που κάνα 2-3 φορές πήγα να δω. Εντάξει, δεν πάει, μωρέ.
1: Αλφα τοπικό είναι, τι είναι.
0: Είναι καλύτερες ομάδες. Και μη σου πω και η Κόρυθος και ο Πύργος και η Ζάκυθος είναι πολύ καλή.
1: Καλά, γιατί τι ήταν. Σε ποια κατηγορία ήταν.
0: Στην τρίτη,
1: ναι. Καλά, η τέτοια, η Ζάκυθος χθες έκανε μεγάλο διπλό εκτός έδρας στον Εθνικό.
0: Ναι.
1: Και ο Πύργος πολύ μεγάλο διπλό στην Πετρούπολη.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
4: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
3: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
4: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Vox-in και Save-in από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
3: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
4: Α, έτσι μάλιστα, του μιλάς και ανοίγει.
3: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
4: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
5: Σχέση που ηλεκτρίζει. Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, 0 εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
8: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
7: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
2: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Days Max από τη Vita Biotics. Joint Days Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα τρεστ

0: Κύριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
3: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
4: They were going to hit our allies first.
5: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
9: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό και καλή εβδομάδα. Καλή επάνωδο μετά το Σαββατοκυριακό. Πρωινό Δευτέρας, της τέταρτης μέρας του μήνα Μάη. Πρωινό που σας βρίσκει συντονισμένους και σήμερα στους 95 στα FM. Στους 90 θυμίζω μας ακούτε στην επαρχία Αμοχώστου. Sport FM 95, εκπομπή πρώτη πάσα, πρώτο τρίωρο ενημέρωσης. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Καλώς βρεθήκαμε ξανά. Εύχομαι τα καλύτερα για το ξεκίνημα της σημερινής μέρας και για τη νέα εβδομάδα που έχουμε ενώπιόν μας. Τώρα να πούμε και καλό χειμώνα. Διαβάζω για χιονόπτωση μήνα Μάιο στο Τρόδος στις προηγούμενες ώρες. Τι να πει κανείς, όπως έχω ήδη διαβάσει από τις προηγούμενες μέρες, ότι μιλάμε χθες, σήμερα, δεν ξέρω και αύριο, για αυτές τις καιρικές συνθήκες και μέχρι το τέλος της εβδομάδας μπορεί να πάμε και σε θερμοκρασίες που να θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, εύχομαι τα καλύτερα για τη νέα εβδομάδα που από σήμερα αρχίζει. Υγεία πάνω απ' όλα σε όλους. Δευτέρα μετά από ένα ακόμη γεμάτο διήμερο-τριήμερο αγωνιστικής δράσης και εντός και εκτός συνόρων, έχουμε πλέον δεδομένα στα δικά μας, όχι πως δεν τα αναμέναμε, όχι πως δεν είχαν διαφανεί εδώ και αρκετές εβδομάδες, αλλά πλέον έχουμε και επίσημα, τελειωτικά, μαθηματικά, όπως άλλος θέλετε πείτε το, πάρτε το, τη νέα φετινή πρωταθλήτρια. Η Ομόνοια πανηγυρίζει από το Σάββατο την κατάκτηση του 22ου τίτλου στην ιστορία της. Εξέλιξη, όπως είπα και πριν, αναμενόμενη εδώ και αρκετό καιρό, με βάση την εικόνα, την αγωνιστική εικόνα πρώτα και κύρια της φετινής πρωταθλήτριας και από εκεί και πέρα τα δεδομένα που κάθε εβδομάδα ισχυροποιούσαν αυτή την εκτίμηση, ότι η καλύτερη, η πιο ποιοτική και με επιβλητικό τρόπο ομάδα κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα έχουμε ανοιχτά κεφάλαια για τις αγωνιστικές που υπολείπονται τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο όμιλο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια, όπως βέβαια θα δούμε τι έφερε το διήμερο τριήμερο δράσης και εκτός συνόρων. Έχουμε πρωταθλήτρια στην Ιταλία από χθες βράδυ, η Ίντερ πανηγυρίζει την κατάκτηση του τίτλου. Στην Ελλάδα μένει νομίζω η μαθηματική στέψη, φεύγω και το νομίζω, για την ΑΕΚ. Στην Αγγλία παραμένει πολύ ψηλά έτσι το ενδιαφέρον και η αγωνία και γενικότερα όσο διανύουμε τις μέρες Μαΐου μετράμε πλέον αντίστροφα, είναι ο μήνας της οριστικής κατάληξης πρωταθλημάτων, είναι ο μήνας των τελικών και έχουμε μπροστά μας έτσι πολλά παιχνίδια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλό δρόμο να πω για όσους ήδη έχουν βγει εκτός σπιτιού προσεκτικά και με τις καιρικές συνθήκες. Μέχρι τις 8 αν άκουσα σωστά είναι σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση, τουλάχιστον στη Λευκωσία από νωρίς το πρωί και πριν ακόμη βγει ο ήλιος συνεχίζονται οι βροχές, προφανώς και σε άλλες έτσι επαρχίες, άρα διπλά και τριπλά προσεκτικά στο δρόμο κάτω από τέτοιες συνθήκες και με βρεγμένο σαφώς το οδόστρωμα. Ακούτε την εκπομπή πρώτη πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ και αν έχετε freedom με τη ΣΥΤΑ τα έχετε όλα. Σήμα παντού, 5G που πετάει, απεριόριστη επικοινωνία και η ΣΥΤΑ δεν σταματά εκεί. Για τους συνδρομητές του προγράμματος Freedom, είτε υφιστάμενους είτε καινούριους, για 6 μήνες δωρεάν συνδρομή στο Volt Plus. Volt Plus κερασμένο από την ΣΥΤΑ για να τα έχετε όλα στην πόρτα σας. Θυμίζω στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα της σημερινής μέρας και της νέας εβδομάδας είναι πολύ καλημέρα από τον φίλο Μάριο 532. Μ' αρέσει το ερωτηματικό. Μετά το όνομά μου, αντιλαμβάνομαι από την απουσία των προηγούμενων ημερών, η αγαπούλα γράφει επιτέλους στο θρόνο της. Ο πράσινος λαός κατέκλυσε το γάσι πικ και τριολοπαρέα του Μπέρκ δεν τον απογοήτευσε. Συγκλονιστική ομάδα, συγκλονιστικός κόσμος του Ναντίον. Πάμε στο δεύτερο μέρος όπως πάντα του μηνύματος. Οι Reds, βλέπε Λίβερπουλ, παρέδωσαν ψυχή και σώμα στον μισητό αντίπαλο. Οι εκλάμψεις παιχτών δεν είναι αρκετές και ο αγώνας με τη Τσέλσι θα καθορίσει πολλά είδομεν. Μα έχει ακόμη πολλά να περιμένει η Λίβερπουλ. Καλημερίζω επίσης πράσινο κυνηγό που καλημερίζει εμάς και τους ανατολικούς του Γασιμπή. Ευχαριστώ για το ξεχωριστό καλωσόρισμα. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή και καλό χειμώνα γράφει. Λογικό. Τώρα ναι, δεχόμαστε συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα και βλέπουμε τον προγραμματισμό. Στις προβλέψεις έμεινε το συν 4, πολύ σημαντικό για τον back to back. Θα δούμε για τις προβλέψεις γιατί διαπιστώνει η οργανώτρια αρχή κάποια λάθη έτσι στη διαδικασία. Δεν ήταν ενήμεροι. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Το φίλος 997, ούτε καλημέρα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Λωσάδα, σεμνά και ταπεινά, κύπελο ξανά γράφει στο μήνυμά του. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Αντιλαμβάνεστε ότι ο απόϊχος της κατάκτησης του τίτλου από την Ομόνια και σαφώς τα χθεσινά κυρίως παιχνίδια βρίσκονται στο προσκήνιο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θέματα προβάλλουν σήμερα οι αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Εφημερίδα Super Sport. Ηγεσία, πλάνο και κυριαρχία. Γράφει ο τίτλος του κύριο Θέμα. Ένα ρεπορτάζ Ομόνιας επιβεβαίωσε πως με σωστό προγραμματισμό και κατάλληλο σχέδιο από τη διοίκηση σε συνδυασμό με την προπονητική ικανότητα του Χένικ Μπέρκ πίστεψε εξ αρχής την κατάκτηση του τίτλου. Πάμε για τα χθεσινά παιχνίδια. Απόλλων Πάφος 2-1. Ακή Ανόλευκη η πρόβα. Γράφει ο τίτλος. Σαν πρόβα τελικού για τις δύο ομάδες που θα τα πούν και στον τελικό της φετινής διοργάνωσης του κυπέλου. Με τη σπουδαία νίκη η ομάδα της Λεμεσού εδραιώθηκε στην τριάδα. Χαμένο έδαφος για την Πάφο που αισθάνεται την απειλή του Αποέλ. Σημειώνει επίσης το ρεπορτάζ. Το άλλο χθεσινό παιχνίδι από ΕΛΑΕΚ 1-0 ελπίζει ακόμα για Ευρώπη. Οι γαλαζοκίτρινοι πήραν σπουδαία νίκη με γκολ του Ρώσα και έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν πιθανότητες για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ρεπορτάζ Άρη, πήγαν όλα ανάποδα σε σχέση και με το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Ομόνια. Δεδομένο το ξεσκαρτάρισμα, ρεπορτάζ ΑΕΛ, η επόμενη μέρα πλέον για την επόμενη σεζόν. Ήρθε η ώρα για πράξεις και εδώ η επόμενη μέρα και η δύσκολη επόμενη σεζόν. Ρεπορτάζ ανόρθωσης, το συγκεκριμένος τίτλος και το ρεπορτάζ. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Πρασίνησε η Λευκωσία μετά την κατάκτηση του τίτλου. Γράφει το κύριο Θέμα. Νίκη ουσίας για τον Απόλλωνα σε παιχνίδι με καλό ρυθμό. Επιβλήθηκε 2-1 της Πάφου. Επιστροφή για την νίκη του Αποέλ. Επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες του για κατάκτηση της τέταρτης θέσης. Ρεπορτάζ ΑΕΛ. Η διοίκηση θα αποφασίσει για τα δεδομένα της νέας χρονιάς. Ανόρθωση. Υπάρχει αισιοδοξία εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Εθνικός πιστεύουν στην παραμονή παρά τα αρνητικά δεδομένα. Ο Μονιραδί που βλέπει σαν τελικό τον αγώνα με τον Ακρίτα. Για τα χθεσινά παιχνίδια στην τελευταία σελίδα, σημαντικό τρίποντο για τον Απόλλωνα. Η Πάφος έχασε στον τεπούτο του Σαμπίντο στον πάγκο της. Επιστροφή στις επιτυχίες για το Αποέλ, το άλλο χθεσινό παιχνίδι και η νίκη στο Γάσιπι επί της ΑΕΚ. Συνεχίζουμε, πάμε στον πολίτη και στο γήπεδό του. Το 22ο είχε άλλη γεύση. Τίτλος το κύριο Θέμα, ξεφάντωσαν παντού οι Ομονιάτες μέχρι τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Πάμε στα χθεσινά παιχνίδια. Δεν παραδίνεται και κρατά αναμένη τη φλόγα. Ο Αποέλ νίκησε την ΑΕΚ στο Γασιπί και βάλε τέλος και σε αρνητικό σερί. Ξεγνιάζει ο ένας, σε μπελάδες οι άλλοι. Σημαντική νίκη για τον Απόλλωνα επί της Πάφου στο Αλφα Μέγα. Πρωτιά και καθησυχασμός, ρεπορτάζ ανόρθωση. Συγχύσαν θετικά οι τοποθετήσεις Πραστίτη για την επόμενη μέρα. Δεύτερος όμιλος, γενικό ρεπορτάζ με κομμένη την ανάσα και χωρίς προγνωστικά. Μένουν δύο αγωνιστικές εδώ και πλέον έχουμε τέσσερις ομάδες σε κίνδυνο. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Πάμε και στον Φιλελεύθερο, στις αθλητικές σελίδες Goal News. Όταν ο Ρώσα πάτησε το κουμπί για το χθεσινό παιχνίδι στο Γασιπί, ο τίτλος, ο Αποέλ έμεινε ζωντανός με οβίδα σε εισαγωγικά του Βραζιλιάνου από σχεδόν 30 μέτρα. Χτύπησε, άντεξε, ξέφυγε για την νίκη του Απόλλωνα. Ο συγκεκριμένος τίτλος κέρδισε την Πάφος FC και την άφησε στο πλήν 6. Δύο γκολ των Γαλάζιων ακυρώθηκαν. Έπιασε δεκάρι με σβηστές μηχανές. Ανόρθωση έφτασε διψήφιο αριθμό επιτυχιών και ανέβηκε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου. Και το αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια, μια βασίλισσα στον Όλυμπο. Οι Ομονιάτες ξέρουν να πανηγυρίζουν και ξαγρύπνησαν για τον 22ο τίτλο πρωταθλήματος. Δικαίωμα στο όνειρο, άλλα θέματα επίσης για την επιτυχία της Ομόνιας. Διπλά χαρούμενος ο Σταύρος Παπασταύρου, έχει το μυαλό του και στο μέλλον. Ο τρελός Νορβηγός, Χένικ Μπέρκ, ενέπνευσε και έγινε σύνθημα στα χείλη των οπαδών. Μεγάλο αποθυμένο το ταξίδι στα Αστέρια. Για την επόμενη μέρα, για τέταρτη φορά, η Ομόνοια θα μπει στην κληρωτήρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αυτά και από την Goal News στον Φιλελεύθερο. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα στην χώρα μας.

Καλημερίζω και φίλο 071. Διαφωνία, κατάλαβα καλά με προηγούμενο μήνυμα που έγραφε Λωσάδα, Σεμνά και Ταπεινά, κύπελλο ξανά για τον Απόλλωνα. Τι Σεμνά και Ταπεινά, Λωσάδα, σε κάθε αγώνα θα κυρώνουν τη Σπάφου δύο τέρματα. Μου γράφει το μήνυμα. Εγώ δεν θεωρώ ότι επιβλήθηκε ο Απόλλωνας. Πρώτα απ' όλα δεν μίλησε κάποιος για την επιβολή, εκτός εάν διάβασε αν από τους τίτλους των εφημερίδων. Από εκεί και πέρα δεν είναι ποσοτικά το πόσα τέρματα μπορεί να ακυρωθούν από το VAR, είναι αν σωστά ακυρώνονται ή αν σωστά κατακυρώνονται γκολ. Ναι, δεν είναι και το πιο, πώς να το πω, σύνηθες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δύο γκολ να ακυρώνονται, αλλά από τις επαναληπτικές προβολές, από τις εικόνες του VAR που είδαμε, σωστά ακυρώθηκαν. Άρα είτε δύο είτε τρία δεν παίζει. Δεν είναι αυτό για μένα η ουσία, φίλε. Συντηρώσαμε στον πρώτο όμιλο την έκτη αγωνιστική. Μέχρι εδώ ήταν για τη μαθηματική στέψη. Ομόνοια, όπως είπαμε και πριν, πρωταθλήτρια για 22η φορά στην ιστορία της. Μετά και την νίκη στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου κόντρα στον Άρη. Από εκεί και πέρα παραμένει ανοιχτή η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης. Ενώ ένα νέο ενδιαφέρον προκύπτει από τη μείωση της διαφοράς μεταξύ τέταρτης και πέμπτης θέσης. Από τη στιγμή που η τέταρτη θέση μπορεί να αποδειχθεί προνομιούχος. Στην προκειμένη περίπτωση, στη διεκδίκηση της τέταρτης θέσης από Πάφο και από ΕΛ, εάν το ΑΠΟΕΛ καταφέρει να τερματίσει τέταρτο, τότε η τέταρτη θέση θα μετράει εάν ο Απόλλωνας κατακτήσει τον τίτλο του κυπέλου. Αν η Πάφος παραμείνει στην τέταρτη θέση, τότε οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν στον τελικό, έχοντας εξασφαλισμένο το ευρωπαϊκό εισιτήριο, και θα μένει να δούμε και θα κατακτήσει τον τίτλο και θα πάρει και καλύτερη συμμετοχή στο Europa League ως κυπελούχος. Αυτή τη στιγμή, μετά και την ολοκλήρωση της έκτης αγωνιστικής, αν θέλετε της 32ης για τις έξι ομάδες που συμμετέχουν στον πρώτο όμιλο. Η πρωταθλήτρια πλέον Ομόνια είναι στους 77 βαθμούς, κλείδωσε τον τίτλο σε αυτή την βαθμολογική συγκομιδή και θα δούμε πλέον πώς θα ολοκληρώσει και το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, είπαμε ανοιχτή δεύτερη και τρίτη θέση. Η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας αυτή τη στιγμή είναι και πάλι ισόβαθμες οι δύο ομάδες στους 61 βαθμούς. Τέταρτη παραμένει η Πάφος με 55. Το ΑΠΟΕΛ μείωσε από τον συνδυασμό των χθεσινών αποτελεσμάτων, την νίκη του δηλαδή κόντρα στην ΑΕΚ και σε συνδυασμό με την ήττα της Πάφου από τον Απόλλωνα, μείωσε στους 3 βαθμούς, 55 βαθμοί για την Πάφο, 52 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και στην έκτη θέση του πρώτου ομίλου ο Άρης, που μετά την ήττα του περασμένου Σαββάτου έμεινε στους 48 βαθμούς. Συνέχεια στον πρώτο όμιλο είναι την μεθαύριο, είναι την Τετάρτη, με τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής. Μόνο στον πρώτο όμιλο έχουμε δράσει την Τετάρτη. Τρία παιχνίδια και τα τρία στις 7. Άρης ΑΠΟΕΛ, Πάφος FC Ομόνια και ΑΕΚ Απόλλωνας. Πάμε στον δεύτερο όμιλο. Εδώ είμαστε δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Και τέσσερις πλέον ομάδες εμπλέκονται στην επικίνδυνη ζώνη, προσπαθώντας να αποφύγουν δύο θέσεις που μαζί με την Ουραγό και καταδικασμένη σε υποβιβασμό εδώ και αρκετό καιρό Ένωση Νέων Παραλιμνίου θα οδηγήσουν στην δεύτερη κατηγορία. Σε πιο δύσκολη θέση από τις τέσσερις αυτές ομάδες, σαφώς ο Εθνικός, που μπορεί να πετύχει δύο νίκες στα τελευταία δύο παιχνίδια, αλλά και πάλι να μην είναι αρκετές για να του εξασφαλίσουν την παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Δεν εξαρτάται μόνο από τα δικά του αποτελέσματα. Σε πιο καλή θέση από τις τέσσερις ομάδες η Ομόνια Ραδίπου, η οποία έχει μάλιστα τη δυνατότητα από την επόμενη αγωνιστική, εάν κερδίσει τον Ακρίτα, να εξασφαλίσει οριστικά την παραμονή της.
Σε δυσχερή θέση επίσης Ολυμπιακός και Ακρίτας. Θυμίζω στη βαθμολογία του δεύτερου ομίλου, στην πρώτη θέση είναι πλέον η Ανόρθωση με 42 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΛ με 41, μακριά από την επικίνδυνη ζώνη και η ομάδα του Ύψωνα είναι στους 39 βαθμούς, τρίτη στην σχετική βαθμολογία. Και πάμε στις πιο κάτω θέσεις που είπαμε παρουσιάζουν το μεγάλο ενδιαφέρον. Ομόνια Ραδίπου τέταρτη με 36, Ακρίτας πέμπτος με 35. Αυτή τη στιγμή στις τρεις τελευταίες θέσεις που οδηγούν στη δεύτερη κατηγορία είναι ο Ολυμπιακός με 34 βαθμούς, ο Εθνικός με 30 και όπως είπαμε η Ουραγός Ένωση Νέων Παραλυμνίου με μόλις 4 βαθμούς. Η συνέχεια στον όμιλο αυτό είναι την ερχόμενη Παρασκευή και το ερχόμενο Σάββατο με τα παιχνίδια της έκτης και προτελευταίας αγωνιστικής. Την Παρασκευή έχουμε στις 7 Ανόρθωση Ένωσης Νέων Ύψωνα και το Σάββατο τα άλλα τρία παιχνίδια και τα τρία στις 6 Ένωση Νέων Παραλυμνίου Εθνικός, Ομόνια Ραδίπου Ακρίτας και ΑΕΛ Ολυμπιακός. Από τα αξιοσημείωτα αυτής της αγωνιστικής γενικότερα είχαμε έτσι κάποια προβλήματα τραυματισμών που έχουν προκύψει, ειδικά από το χθεσινό παιχνίδι στην Λεμεσό. Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησαν για τον Απόλλωνα ο Πέδρο Μάρκες, για την Πάφο ο Μπρούνο Φελίπε. Μάλιστα ο Μπρούνο Φελίπε είχε περάσει στο παιχνίδι πριν από μερικά λεπτά πριν από το πρόβλημα που αντιμετώπισε, πέρασε ως αλλαγή. Περιμένουμε τα νεότερα και για τους δύο. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ αλλάζει οποιαδήποτε αξιολόγηση και εκτίμηση από οποιοδήποτε άλλο τραυματισμό, εν όψη βέβαια και του τελικού για τις δύο ομάδες. Ένα πρόβλημα έχει προκύψει και στο ΑΠΟΕΛ με την περίπτωση του Κατιρτζή, ο οποίος ήταν στην εντεκάδα του χθεσινού παιχνιδιού με την ΑΕΚ, αλλά έχοντας αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα στην προθέρμανση δεν ξεκίνησε τελικά το παιχνίδι. Αναμένουμε και εδώ τα νεότερα σε σχέση με την κατάσταση. Μένουμε στο ΑΠΟΕΛ. Είχαμε χθες επίσημη αντίδραση σε σχέση με την διαιτησία του αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ, όπως μεταφέρθηκε επίσημα από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Εκφράστηκε η δυσαρέσκεια για το χθεσινό διαιτητή. Αποτελεί ευθύνη του αρχιδιαιτητή ΣΚΟΠ να ορίζονται ξένοι διαιτητές που να είναι ανώτεροι των Κύπριων και όχι κατώτεροι σε απόδοση, σημειώνει στην αντίδραση της η ποδοσφαιρική εταιρεία του ΑΠΟΕΛ. Εξέφρασε την ελπίδα ο χθεσινός διαιτητής να ήταν για πρώτη και τελευταία φορά που διαιτήτευσε αγώνα στην Κύπρο. Έγινε πιο συγκεκριμένη αναφορά σε πέναλτι ξεκάθαρο, όπως χαρακτηρίζεται από πλευράς από ελπάνω στον Τράζιτς, καθώς και για ένα χτύπημα στον Τομάς. Φάσεις τις οποίες τόσο ο διαιτητής όσο και το VAR φέρουν ευθύνη που δεν εντόπισαν τις παραβάσεις.

Στο προσκήνιο θέμα και με την ημέρα διεξαγωγής του τελικού, πολύ πιθανόν σήμερα να ξεκαθαρίσει οριστικά η κατάσταση. Ίσως σήμερα να έχουμε την τελική απόφαση. Γνωστή η πρόθεση της Ομοσπονδίας να παίξουν οι δύο ομάδες 5η-28 Μαΐου. Η αντίδραση των δύο ομάδων που επιθυμούν να γίνει ο τελικός Παρασκευή 29 Μαΐου σαφώς βολεύει περισσότερο με τη μετακίνηση αρκετών χιλιάδων κόσμου από Λεμεσό και Πάφο. Αντιλαμβάνεστε το τι θα σημαίνει για την επόμενη μέρα και αν αυτή είναι αργία ή εργάσιμη μέρα. Επαναλαμβάνω ότι πολύ πιθανόν κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας να ξεκαθαρίσει οριστικά το όλο θέμα. Προτού φύγουμε από τα δικά μας, απόψε έχουμε τον δεύτερο τελικό στο πρωτάθλημα Futsal. Στο Λευκόθεο το ΑΠΟΕΛ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ που πήρε προβάδισμα στις νίκες με την εκτός έδρας επιτυχία του στη Λεμεσό στον πρώτο τελικό. Στις 8 θα αρχίσει το παιχνίδι στο Λευκόθεο με τηλεοπτική μετάδοση από την Cita Vision. Θυμίζω, στις 3 νίκες αναδεικνύεται η πρωταθλήτρια.

0: Πάμε στην Ελλάδα. Λογικά, λογική μάλλον η εκτίμηση πως έμεινε η στέψη για την ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε χθες τον Παναθηναϊκό, αν και έπαιξε από το 17ο λεπτό με αριθμητικό πλεονέκτημα 0-0 Παναθηναϊκός και ΑΕΚ χθες. Είχε ωστόσο προηγηθεί του παιχνιδιού αυτού η αναμέτρηση στην Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει τον Ολυμπιακό με 3-1. Μάλιστα ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ανέβει στην ισοβαθμία, υπερτερεί του Ολυμπιακού και είναι αυτός δεύτερος. Έχει μια διαφορά 6 βαθμών η ΑΕΚ, 3 παιχνίδια πριν από την ολοκλήρωση των αγώνων στον πρώτο όμιλο. Η ΑΕΚ είναι στους 67, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός στους 61. Οριστικά τέταρτος, δεν προλαβαίνει πλέον να ανέβει θέση ο Παναθηναϊκός στις 3 αγωνιστικές που υπολείπονται για το τέλος. Το πάμε και στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Η Ίντερ από χθες βράδυ είναι η πρωταθλήτρια Ιταλίας μετά την νίκη της επί της Πάρμα με 2-0. Με την ολοκλήρωση της 35ης αγωνιστικής, η διαφορά από την δεύτερη Νάπολη είναι στους 12 βαθμούς και δεν ανατρέπεται. 82 βαθμοί για την Ίντερ, 70 για την Νάπολη. Τρίτη είναι η Μίλαν με 67 βαθμούς. Η Μίλαν που έχασε χθες από την Σασουόλο με 2-0. Γιουβέντους Ελλάς Βερόνα 1-1. Μπολόνια Κάλιαρη 0-0 επίσης σε χθεσινά παιχνίδια. Στην Αγγλία είχαμε χθες το κλασικό ντέρπι. Η Manchester United προηγήθηκε σχετικά νωρίς της Liverpool με 2-0 στο Old Trafford. Αντέδρασε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Liverpool ισοφάρισε 2-2, αλλά ο τελευταίος λόγος ανήκε στους γηπεδούχους με γκολ στο 77ο λεπτό. Πήραν την νίκη και ουσιαστικά κλείδωσαν και το εισιτήριο για το Champions League. Η United είναι τρίτη με 64 βαθμούς. Η Liverpool και η Aston Villa ακολουθούν με 58 στις θέσεις 4 και 5. Όσο αφορά στη διεκδίκηση του τίτλου, η Arsenal αυτή τη στιγμή είναι στο συν 6 από την City, 76 Arsenal, 70 η City, αλλά έχει και δύο παιχνίδια λιγότερα η Manchester City. Το ένα θα το δώσει σήμερα. Παίζει στις 10, δύσκολη αποστολή εκτός έδρας κόντρα στην Everton. Επίσης σήμερα Chelsea Nottingham Forest στις 5 για το αγγλικό πρωτάθλημα. Για το ιταλικό πρωτάθλημα Cremonese Lazio 7:30, Ρώμα Φιωρεντίνα 9:45 σήμερα. Και για το ισπανικό πρωτάθλημα Σεβίλη Sociedad στις 10. Και ένα παιχνίδι βλέπω εδώ για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας, η Sporting Λισαβόνα στις 10:15 φιλοξενεί την Guimaraes. Πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Μιχάλη Τσικαλά, σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/EL/responsible/gaming.
5: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
6: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
7: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
11: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/VisaWin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
13: Η Νάντια Κομανέτσι στις 4 Μαΐου του 1975 σε ηλικία μόλις 13 χρονών, παρακαλώ, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Νορβηγίας. Περίπου ένα χρόνο αργότερα η σπουδαία αυτή αθλήτρια ήταν η πρώτη στην ενόργανη γυμναστική που βαθμολογήθηκε με το τέλειο 10 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μοντρεάλ το 1976.

0: Τυχαία επιλογή το Σαραβάλλο.
1: Τυχαία, δεν ήθελα να πω κάτι.
0: Α, είπα λίγο. Αν παραπέμπει κάπου.
1: Όχι, καλέ, όχι. Α. Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Για ρόδα μου που κολλάει, διπλώνει και.
1: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Καλώς ορίσατε πίσω στα πάτρια εδάφη, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στη φωλιά του Sport FM. Στο σπίτι σας.
0: Ναι.
1: Ναι. Το οποίο με χαρά μεγάλη σας καλοδέχεται και πάλι. Πώς είστε?
0: Είμαι καλά για να είμαι εδώ. Για να είμαι εδώ.
1: Είστε καλά.
0: Ναι.
1: Και εμείς ήμασταν εδώ.
0: Ναι, σας άκουγα.
1: Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε.
0: Ναι. Ένα θέμα νομίζω προκύπτει με το διαγωνισμό των προβλέψεων, αλλά δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν
0: θα δω τα πρακτικά.
1: Δεν δόθηκαν.
0: Μα δεν δόθηκαν δύο εβδομάδες. Έγινε μια ανοίξη. Όχι. Έγινε μια ανοίξη, να μην την πω παρατηρήσει, την πρώτη φορά. Και ακολουθήθηκε η ίδια τακτική και διαδικασία και τη δεύτερη φορά. Αντιλαμβάνομαι από το μήνυμα του προπονητή σου το πρωί ότι δεν είχε με νικήτρια ομάδα.
1: Ναι, έτσι προκύπτει.
0: Ναι. Το ψάξα λίγο το καταστατικό. Θα μπορούσε να υποβληθεί έσταση.
1: Από ποιον?
0: Από οποιοδήποτε.
1: Μα εγώ τα έδωσα τα σημεία.
0: Πού τα έδωσες?
1: Στον αρμοδίο να τα μεταφέρει.
0: Από τη στιγμή παρακάτω που δεν διασφάλισες ότι τα σημεία είναι στην κοινή ομάδα με τη διοργανώτρια αρχή, θα μπορούσε. Τώρα κατά την προηγούμενη αγωνιστική, νομίζω πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα. Έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που μπορεί να υποβληθεί έσταση.
1: Ναι.
0: Άρα, αν είναι ισοπαλία αυτή την αγωνιστική, τότε τι έσταση να κάνει κάποιος?
1: Όχι, άρα, δεν υφίσταται έσταση.
0: Πρέπει να το ακούσω και από τους δύο. Αντιλαμβάνεσαι. Και η διαφορά τώρα είναι στο συν 4.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θα πρέπει να δούμε πόσες αγωνιστικές μένουν. Γιατί οι αγωνιστικές οι δικές σας δεν είναι
1: ίδιες με την.
0: Όχι, δεν είναι όσες μένουν στον κάθε όμιλο. Υπάρχουν περιπτώσεις που παίζουν μόνο. Ή την Τετάρτη θα παίξει μόνο ο πρώτος όμιλος. Είναι μία αγωνιστική για εσάς. Και μετά θα δούμε. Νομίζω είναι. Τέσσερις.
1: Μετά τελείωσε, ναι.
0: Δεδομένο, νομίζω τέσσερις σίγουρα έχουμε. Άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αναδείξουμε. Αν δεν θα υπάρξει έσταση, εννοώ.
1: Από την άλλη αγωνιστική και μετά μπορούμε να αναδείξουμε.
0: Από την τρίτη και μετά. Αν κερδίσει ο Ανδρέας την τρίτη, μειώνει όμως.
1: Ναι, δεν αντιλέγω.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Θα το δούμε να είμαστε σίγουροι τούτο. Να δω τον προγραμματισμό, πότε είναι αγωνιστικές των δύο ομίλων και στο σύνολο πόσες φορές θα προβλέψετε.
1: Καλά, δεν το είδατε, δεν ξέρετε. Τι κάνατε τόσο καιρό?
0: Εδώ δεν ξέρω ποιος, τι σημεία δώσετε και γιατί είσαι στην ισοπαλία. Αν είστε στην ισοπαλία σε αυτήν την αγωνιστική, και θα μου κάνεις παρατήρηση γιατί δεν ξέρω. Ξέρω.
1: Γιατί δεν τα αναζητήσατε?
0: Πρώτα απ' όλα δεν έχει οριστεί. Γιατί δεν ξέρω, γιατί δεν έχει οριστεί η τελευταία αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο.
1: Α, ακόμα.
0: Δεν έχει οριστεί. Αν θα είναι παράλληλα σε Σαββατοκυριακό, να πούμε, με τον πρώτο όμιλο.
1: Αργούμε όμως, αργούμε.
0: Αργούμε για ποιο μπράμα?
1: Ναι.
0: Εδώ δεν ξέρουμε, δεν έπαιξε τελικό σκυπέλλου ακόμα.
1: Σωστό. Ναι,
0: μιλούμε για Σύρια. Να θυμηθούμε την Ελλάδα, όπως πάμε.
1: Ναι. Να σας ενημερώσω ότι είμαι κυπελούχος Ελλάδας.
0: Να σας υπενθυμίσω, μάλλον, ναι. Να σας υπενθυμίσω μάλλον ότι ναι. Σου είχα πει σε ανύποπτο χρόνο ότι με το Μπάοκ, ως είχε η κατάστασή του το τελευταίο χρονικό διάστημα,
1: ναι,
0: και πριν παίξει με την ομάδα που προσφέρεται για να κάνεις νίκη, τον, ναι, Ολυμπιακό,
1: ναι,
0: ήταν καλές οι πιθανότητες, είπα, για τον Όφη. Είπα, θα το πάρει Όφη. Αν το θυμάσαι τώρα, αν το θυμάσαι.
1: Δεν νομίζω να το είπατε. Αλλά
0: πολλά
1: το
0: πράγματα λέω, δεν τα σημειώνετε. Ναι. Θυμάστε που μιλούσατε δαμέ με την Ευρωλίγκα και την Μπόρη και είπα σας, μην συζητάτε τώρα. Το θέμα δεν είναι τώρα. Το θέμα είναι το τι κατάσταση θα είναι μια ομάδα στο τέλος του Απρίλη και στο Μάιο, που είναι τα σημαντικά.
1: Ναι.
0: Αν ήμουν παίκτης στοιχήματος, θα είχα ποντάρει ήδη στον Παναθηναϊκό. Δεν λέω ότι θα το πάρει. Παίκτης στοιχήματος, συνδυάζω και τα δύο. Συνέχισε. Γιατί λογικά θα ήταν πιο ψηλά η τιμή.
1: Συνέχισε. Γιατί μάλιστα στέλνουν μηνύματα.
0: Τι είναι, αλλά.
1: Χαλάσαμε το μαγαζί, κομμένος, 3,91 από σήμερα. 3,33.
0: Και κομμένος γενικά,
1: γενικότερα. Ναι, ναι, το θυμόμαστε, λέει, κύριε Λογίδη.
0: Μάλιστα.
1: Welcome back, 706 κομμένος κι αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Άντε να κόβουμε τον κόσμο μας.
0: Πολύ καρπέ, καλημέρα.
1: Εδώ κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να μπούμε στα μεγαλύτερα ραδιοφωνικά παπούτσια της πρωινής ενημερωτικής και αθλητικής ζώνης. Και λέμε τώρα ότι χαλάσαν το μαγαζί. Δηλαδή, εντάξει.
0: Εντάξει, δεν τα υιοθέτω αυτά.
1: Εντάξει, okay.
0: Μην είμαστε, ναι, να είμαστε σωστοί.
1: Ναι, okay.
0: Να απαντήσω και σε έναν φίλο που 7 και 30 με το που έδινα το διαφημιστικό έστειλε μήνυμα. Όχι, φίλε, η τελεσυρά τελικών στο φούτσαλ στις 3 νίκες κρίνεται. Δεν θυμάμαι, ήταν 2 στα ημιτελικά και γι' αυτό μπορεί να έχει συγχυστεί. Mm-hmm. Είναι 3 νίκες. Μάλιστα.
1: Έλειωσαν οι πάγοι και επέστρεψε ο Φεγέροντα, γράφει ο
0: μάλιστα.
1: Ναι. Εντάξει,
0: ναι, το είπε ο κύριο Γιώργο για τον Όφη, επιβιώνει
1: 826. Πού το θυμάται τώρα 826.
0: Λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Τη συναντώ και εγώ αυτήν την αρρώσκια συχνά. Λέει ονομάζεται επιλεκτική αμνησία.
1: Μάλιστα. Ελάτε, σα παρακαλώ.
0: Okay.
1: Είπε τα συγχαρητήριά σου στην ομονία.
0: Είπαμε από το πρωί. Εντάξει. Θα ξαναπούμε. Έχουμε. Η συζήτηση για το φετινό πρωτάθλημα δεν είναι τέλειωση ακόμα.
1: Τα είπα και εγώ το Σάββατο που έβγαλα και τον Παντελή τηλέφωνο.
0: Να, από το Αγάσιπι.
1: Ναι. Να μιλήσουμε λίγο, να μα δώσει το κλίμα. Μια χαρά. Μεγάλη γιορτή. Μπράβο στην ομονία. Και συνεχίζουμε.
0: Ναι, έχουμε κεφάλαια ανοιχτά ακόμα.
1: Ναι.
0: Άλλα κεφάλαια.
1: Έχουμε άλλα κεφάλαια ανοιχτά. Είμαστε πρωταθλητές κάποιοι, κυπελούχοι κάποιοι άλλοι.
0: Κυπελούχοι ακόμα.
1: Ναι,
0: α, στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, έχει 4 ομάδες σήμερα.
0: Μάθαμε το πόξο. Ανάψαμε φωτιά και με δυναμώνει. Όπου έβαλες, όπου γύριζες. Μεγαλώνει, ναι.
1: Δυναμώνει.
0: Καλά, δυναμώνει, μεγαλώνει.
1: Δυναμώνουν οι φωτιές.
0: Ναι. Δυναμώνουν οι φωτιές.
1: Μεγαλώνουν.
0: Εντάξει, νομίζω ναι. Μεταφορικά να μην αποδεχτώ.
1: Λοιπόν, 4 του Μάη, κύριε Γιώργο, του
0: 2026 ναι.
1: Προμηνύεται ότι είναι η τελευταία ημέρα άδεια σου. Θα αργήσεις.
0: Τελευταία ημέρα
1: που έχεις πάρει άδεια. Θα αργήσεις.
0: Τελευταία ημέρα άδεια δεν είναι σήμερα. Είναι δουλειά σήμερα.
1: Τρεις εβδομάδες τα Χριστούγεννα. Ξαναέρθες ναι. Με 10 μέρες το Μάη, τελείωσες.
0: Mm-hmm.
1: Έρχεται μεγάλη άδεια.
0: Έρχεται μεγάλη άδεια.
1: Μεγάλη.
0: Από αλλού. Όπω λέμε, μεγάλη καταιγίδα.
1: Ναι.
0: Η προειδοποίηση του τι. Έναν κίτρινη προειδοποίηση του κιόλα. Είναι κάτι άλλο.
1: Χιονίζει το τρόγο πάντω.
0: Ναι, το είπα και εγώ το πρωί. Χαμός. Μιλούμε μήνα Μάη. Και...
1: Χαμό.
0: Τη
1: Αγία Πελαγία σήμερα, κύριε Γιώργο.
0: Βοήθειά μα.
1: Βοήθειά μα γιορτάζει. Θα γιορτάζει η γιαγιά μου σήμερα. Να είναι καλά όπου και να είναι. Τα κερικά, ναι, θα τα πούμε και μετά. Αλλά ναι, χιονίζει το τρόγο τώρα και είναι. Ναι.
0: Μα χιονίζει τώρα, νομίζω ότι χιονίζει το ψέσεβο.
1: Όχι, όχι.
0: Χιονίζει
1: τώρα,
0: ακόμα τώρα.
1: Τώρα πριν το γνωστό κανάλι.
0: Να τελειώσουμε, να πεταχτούμε.
1: Στο Facebook. Πάμε να σου πω γρήγορα το σαν σήμερα.
0: Γιατί γρήγορα.
1: Γιατί μετά που έφυγες και ανάλαβα και άλλες υποχρεώσεις, τις οποίες έφερα εις πέρας.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: το περνούσατε έτσι λίγο.
1: 1900 Καζαντζάκη. Εντάξει, ναι. Διαβάζετε Καζαντζάκης. Έχουμε 1953.
0: Α, ναι, σαν σήμερα κάτι διώκεται. Τι είναι, το άκουσα
1: ναι,
0: το πρωί.
1: Για offside.
0: Για τα θρησκευτικά του φρονήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί.
1: Ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ παίρνει το βραβείο Πούλιτζερ για το μυθιστόρημα Ο Γέρος και η Θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Στο έδωσα το βιβλίο αυτό.
0: Ναι, το έχω.
1: Το διάβασες τώρα που ήσουν σε
0: άδεια. Σιγά-σιγά, ναι.
1: Βολεύουν οι άδειες να ανοίξουμε καμιά
0: βιβλία. Ναι. Όχι, εμορφώθηκα. Είδα ντοκιματέρ, είδα. Τι να σου πω.
1: Είδε ντοκιματέρ.
0: Τι να κάνω, πόση ώρα να κάνω.
1: 17 Νοεμβρίου.
0: Εκείνο είχα το δει.
1: Α. Ναι, σωστά, ναι. Το είχε δει. Η κυρία Θάτσερ ορκίζεται πρωθυπουργό σαν σήμερα το 1979.
0: Για πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά. Mm. Πρώτη γυναίκα που ορκίζεται πρωθυπουργό.
0: Πόσες θητείες έκαμε.
1: Δύο.
0: Μα μόνο?
1: Ναι, δύο έκανε.
0: Γιατί άμα έχω μπει Θάτσερ, είσαι εντύπωση ότι ήταν μια ζωή για
1: μένα. Εντάξει, επειδή έκανε.
0: Ναι.
1: Ήρθε σε σύγκρουση με τα σωματεία, με τα.
0: Όχι μόνο για το. Ναι, εντάξει.
1: Με την μπάλα. Χαμό.
0: Σιδηρά κυρία, ναι, που διαβγεί.
1: Ναι, ναι, ναι. 1980 πεθαίνει ο Τίτο. Σε ηλικία 87 ετών. Και το 1995 στην Αθήνα γίνεται η σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Κύπρου με τη συμμετοχή του Ανδρέα Παπανδρέου, κατά την οποία επιβεβαιώνεται ότι το Κυπριακό είναι ζήτημα εθνικής προτεραιότητας και πρώτης προτεραιότητας.
0: Είδες?
1: Το 95 κύριε.
0: Που τότε σκέφτου.
1: Ακόμα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτά.
0: Και απορούσαν τώρα κάποιοι γιατί ήταν τα ελληνικά μαχητικά.
1: Μα πότε?
0: Πού ήταν πρόσφατα τώρα, αν ήρθαν να μας προσέχουν που ήταν drones.
1: Α, ναι, ναι, τα drones. Σωστό. Ναι.
0: Μα είναι εδώ ακόμα ο ξεφία.
1: Όχι, νομίζω έχουν φύγει.
0: Φύγαν.
1: Ναι. Είδα και, και τη φρεγάτα, την είδα κάπου στο. Κάπου ήταν. Πού ήταν, στοιχείο.
0: Μπορεί να κάνουν την πόρτα για να. Φύγαν όλα τώρα, εσύ τίποτε.
1: Νομίζω να έχει κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω έχουν φύγει όλα, ναι.
0: Mm. Ναι.
1: Κατά τα άλλα, τι γίνεται,
0: Τούτο ήταν το σας σήμερα.
1: Ναι, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Έλα σε παρακαλώ, κοίταξε το λίγο καλύτερα. Ήβρεσε, πέρνας το έτσι.
1: Θα περνούσα γρήγορα.
0: Περαστά.
1: Για να μην απασχολώ τον κόσμο με αυτά.
0: Uh-huh.
1: Και να παραμείνουμε στην αθλητική επικαιρότητα.
0: Μάλιστα.
1: Πώς τα είδες τα παιχνίδια χθες? Τι είδες καταρχήν?
0: Πρώτα απ' όλα αυτές τις μέρες έβλεπα ό,τι κινεί του. Ναι.
1: Πρωτοφανές.
0: Ναι. Πώς τα είδα τα παιχνίδια χθες? Εντάξει, τι
1: είναι. Φυσιολογικά, δεν είχε κάτι.
0: Πιο ωραίο το παιχνίδι στη Λεμεσό, σαφώς. Κράτησε
1: ωραίο,
0: μέχρι
1: ναι.
0: Το τέλος.
1: Ωραίος τελικός.
0: Ενώ παρότι το το σκορ και, και στη Λευκοσία ανεκρατούσαν το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος, αλλά ναι, ως παιχνίδι νομίζω δεν έφτασε σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα στο Γάσιπι. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Στη Λεμεσό ήταν πολύ ωραίο το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ.
0: Στη Λεμεσό για μένα το σημαντικό ήταν από τη μια ο Απόλλωνας που σταθερά συνεχίζει, είτε έχει ψηλό κίνητρο είτε λίγο πιο κάτω ας πούμε, σε σχέση με το ότι έπαιξε και κύπελλον ενώ ναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα σταθερά διατηρείται σε μια καλή κατάσταση. Από την άλλη όμως εγώ κρατάω την Πάφο ειδικά του δεύτερου χρόνου. Ναι. Έχασε, αλλά η Πάφος του
1: έδειξε
0: του τελευταίου 30 λεπτά θέλεις, αν όχι όλου του δεύτερου ημιχρόνου, έδειξε ότι υπάρχει μια ελπίδα ότι μπορεί να πάει καλύτερα στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν. Χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι του δίνει κάτι το πάω καλύτερα. Όπως και χτες δεν της έδωσε κάτι. Απλά από την Πάφον που είχε, ας το πούμε, πάει σε έναν τέλμα, είχε καταλήξει κάπου που έλεγες ότι δεν αντιδρά, δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν υπάρχει τρόπος ή δεν έχει τον τρόπο ο προηγούμενος, μιλώ για τον κύριο Θελάδες, να ξαναδώσει ας πούμε σε αυτήν την ομάδα μια νόθηση.
1: Που φαινόταν κύριε Γιώργο, δεν ήταν κάτι το οποίο δεν φαινόταν μες στο γήπεδο πλέον.
0: Μα γι' αυτό λέμε ότι είμαστε ειδικοί, όλος ο κόσμος το έλεγε.
1: Αυτό λέμε.
0: Ναι, είδαμε μια αντίδραση ανεξαρτήτως αν δεν έδωσε κάτι ενώ ουσία στο τέλος, που μπορεί να δημιουργήσει μια ελπίδα για καλύτερη συνέχεια να πέδω και πέρα. Σωστό. Και η συνέχεια αντιλαμβάνεσαι ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ο τελικός. Έτσι. Παρότι θέλει να λογικό να θέλει μέχρι τον τελικό να είναι εξασφαλισμένη τουλάχιστον με την τέταρτη θέση, άρα με το ευρωπαϊκό εισιτήριο, γιατί είναι άλλο να πας να διεκδικήσεις το τρόπαιο χωρίς την πίεση της, και της Ευρώπης, και είναι άλλο να παίζεις ένα παιχνίδι που διεκδικάς με τρόπαιο, αλλά ξέρεις ότι αν χάσεις χάνεσαι γενικότερα σε σχέση με τους στόχους.
1: Έτσι είναι. Ντάξει. Και η αλήθεια είναι ότι είδαμε κάτι διαφορετικό, λίγο πιο με μεγαλύτερες εντάσεις,
0: ναι,
1: με περισσότερο νεύρο, στα πλαίσια ενός παιχνιδιού το οποίο ήταν υπέροχο έτσι και αλλιώς.
0: Από εκεί και πέρα στη Λευκοσία ήταν μία από τα ίδια νομίζω, για την κίτρια ομάδα που και σε άλλα παιχνίδια σε κάποια διαστήματα έδειχνε κάτι καλύτερο ή σε κάποια άλλα διαστήματα επλήρωνε χτυπητά λάθη ή αδυναμίες. Η ΑΕΚ που πολλές φορές φέτος συζητήσαμε την αυξομοίωση, ναι, ή την αστάθεια να θέλεις σε απόδοση και γενικότερα στα αποτελέσματα. Τώρα που τελείωσε το παιχνίδι θα μπορούσε κάποιος να πει από πλευράς ΑΠΟΕΛ κοίτα τι έκαναμε ας πούμε την προηγούμενη αγωνιστική, που μέχρι το 90 κάτι είχαμε δύο γκολ διαφορά προβάδισμα σε βάρος της Πάφου.
1: Έτσι.
0: Και απολέσαμε μια νίκη που αν ήταν, σκεφτείτε τώρα με το συνδυασμό των αποτελεσμάτων των χθεσινών, τι θα σήμαινε. Θα ήταν στην ισοβαθμία. Η τέταρτη θέση υπάρχει, θα δημιουργήσει αν τα καταφέρει το ΑΠΟΕΛ ένα σενάριο. Αν στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να είναι ο Απόλλωνας κυπελλούχος, γιατί αν θα είναι από το ΑΠΟΕΛ τέταρτο σημαίνει Πάφος θα είναι πέμπτη. Άρα θα έχει, μπορεί να πει κάποιο τσομούρα, αλλά είναι γκολ από το πουθενά η κόντρα στη ροή του αγώνα. Δηλαδή αν υπάρξει ένας τέτοιος συνδυασμός πρώτα και κύρια να πάρει την τέταρτη θέση του Αποέλ και από εκεί και πέρα να πάρει ο Απόλλωνας στο κύπελλο, έτσι θα είναι, έτσι θα μπορεί να ερμηνευτεί μια έξοδο στην Ευρώπη φέτος για το Αποέλ. Με τα όλα όσα προβλήματα και αγωνιστική εικόνα εννοώ παρουσίασε, εάν τα καταφέρει μέσω αυτή τη.

0: λέτε ότι σήμερα θα είναι τελική απόφαση. Όποιος.
1: Ο τελικός του Τέμπελ που είναι.
0: Στη Βουδαπέστη.
1: Ωραίος προορισμός. Ναι, ιδηλιακός. Και η Βούδα και η Πέστη.
0: Ναι.
1: Βαριέσαι τη μια, πας την άλλη.
0: Εντάξει.
1: Τι ωραία, περνάς τη γέφυρα εκεί. Εντάξει. Οπότε. Στα κάτω της βαθμολογίας, πώς το βλέπεις. Εντάξει, ο εθνικός.
0: Χαμός. Ο εθνικός νομίζω ότι δύσκολα, γλιτώνει. Από τη στιγμή που μπορεί να κάνει δύο νίκες στα δύο τελευταία, μείνουμε μήνα δύο παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που μπορεί να κάνει δύο νίκες και πάλι να μην γλιτώσει, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο, από τα δικά του αποτελέσματα, νομίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα έχουμε τη δεύτερη ομάδα. Κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά εντάξει, όσον υπάρχει περιμένουμε, ακόμη δούμε, μαθηματικά ναι, η ελπίδα, υπάρχει. Από εκεί και πέρα, χαμός. Νομίζω για τους περισσότερους. Ανέλπιστα η ομάδα δηλαδή, που αυτή τη στιγμή είναι σε κίνδυνο, παρότι έχει τη δυνατότητα από την επόμενη αγωνιστική να ξεμπερδέψει αν κερδίσει τον Ακρίτα. Νομίζω θα πάμε μέχρι τη...
1: μέχρι το τέλος και εδώ.
0: Μάλλον περίμενε, έτσι αποκλείεται. Ναι, γιατί παίζει ο Ακρίτας με την ομάδα δηλαδή, που άρα και να κερδίσει ο Ακρίτας και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός και να ανοίξει τη διαφορά στους τέσσερις, θα είναι η ομάδα δηλαδή, που πλέον. Σε κίνδυνο. Άρα δεδομένα πάμε όπως και πέρσι, αν θυμούνται κάποιοι, που πήγαμε σε ένα έτσι φινάλε με πολλή αγωνία σε δύο γήπεδα που η κάθε εξέλιξη είτε πανηγυριζόταν είτε απογοήτευε από απόσταση, τι ήταν, Λεμεσός παραλίμνη που ήταν. Μέχρι
1: πέρσι,
0: να.
1: Ναι,
0: που έπαιζε η ΑΕΛ με την Καρμιώτησα και είναι ο Συνέων Παραλυμνίου το δικό τη το παιχνίδι. Μέχρι να ξεκαθαρίσει ο τελικό συνδυασμό αποτελεσμάτων για την ομάδα που πέφτει.
1: Έτσι, ναι. Έτσι ήταν.
0: Ναι.
1: Και έτσι θα γίνει και φέτος.
0: Ναι.
1: Αυτή
0: τη στιγμή και ο εθνικός να μην αντέξει μέχρι το τέλος, θα πάμε σε μια τελευταία αγωνιστική που επαμβάνω δεν έχει οριστεί ακόμη για να ξέρουμε πότε είναι. Με ενδιαφέρον ως προς τη, αν όχι για τις δύο, για την τρίτη
1: σίγουρα,
0: ομάδα
1: πάντως
0: που
1: με
0: θα πάει
1: ενδιαφέρον.
0: Στη δεύτερη κατηγορία.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Θα δούμε. Έχει κάτι σήμερα.
0: Έχει κάτι σήμερα.
1: Ναι, μετά. Έχει
0: εκτός σύνορο. Παίζει City.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Παίζει City. Το μήνυμα που ήρθε εδώ... για το αγγλικό πρωτάθλημα ήρθε. Άτε ρε, Εβερτονάρα, ξαναδώσε μας κορυφή, λέει ο 508. Η Arsenal κέρδισε, αυτή τη στιγμή είναι στο συν 6, αλλά με δύο παιχνίδια περισσότερα. Η City παίζει απόψε δύσκολο, εκτός έδρας παιχνίδι με την Everton. Εντάξει, όλα στην Αγγλία έχουν τη δυσκολία τους, διαφορετικά από οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα, αλλά θα δούμε. Όσο θα... περιμένουμε να δούμε αν θα συνεχίσει και αν τα καταφέρει και με τα δύο παιχνίδια να είναι ξανά στην ισοβαθμία ή αν θα πάρει η ναι. Arsenal προβάδισμα βαθμολογικών, εάν υπάρξει απώλεια. Εντάξει.
1: Πάμε να δώσουμε κανένα μήνυμα.
0: Εδώ, αν έχει κάποια που δεν τα δώσαμε.
1: Η αγαπούλα το 26 το τρόδο ακόμα χιονίζει. Καλημέρα, πράσινη ΛΑΕ. Μεγάλη πράσινη ΛΑΕ. Πρωτάθλημα η Ομόνια, φεύγει ο Κόρονος. Πρωτάθλημα η Ομόνια, νομβρία τέλος. Ακόμα 5 σερί. Και θα ελευθερώσουμε την Κύπρο, Ομόνια, Λαός για όλα.
0: Εμένω αυτό τη πυρετό, ξαναείπαμε το μήνυμα.
1: Γιατί
0: είναι λύθηκαν τα θέματα μασούλα.
1: Θα μπορούσε να κάνει Θάτσερ στην Κύπρο αυτά που έκανε στην Αγγλία για το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, έχει να κάνει και με το σύστημα, δηλαδή το πώς περνούν οι αποφάσεις, η Βουλή και όλα αυτά τα συστήματα εννοώ που έχουν οι δύο χώρες. Αν υπάρχει θέληση να το απαντήσω διαφορετικά και χωρίς τη Θάτσερ στην Κύπρο, κάποια πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε και καλύτερα.
1: Πού έχουμε μείνει?
0: Πάνω από τη Θάτσερ, συνέχισε.
1: Παρασκευή δεν θέλουν γιατί τα μωρά θα πάνε Βουδαπέστη για τελικό. Εντάξει, οκ.
0: Είπαμε, θα δούμε σήμερα.
1: Πόση εξαθλίωση να,
0: εξαθλίωση.
1: Να ταλαιπωρήσουν 20.000 κόσμο για να παρευρεθούν στη Βουδαπέστη. Αυτός είναι ο λόγος. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει στα μέσα του Μάη, στις 16 για παράδειγμα.
0: Μα νομίζω κάπου διάβασα και για πιθανό σενάριο να αλλάξει ημερομηνία, αλλά δεν ξέρω τώρα. Υπάρχουν και οι ορισμένες αγωνιστικές πρωταθλήματος που πρέπει να τελειώσουν.
1: Μπορεί να μην μπορεί ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, έτσι καλά λέει, και θα έχουν πρόβλημα στην Πάφο σε περίπτωση κατάκτησης. Ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο.

0: Καλά.
1: Στην Πάφο να έχουν πρόβλημα. Ή να πάει στο γήπεδο εννοείται.
2: Εννοεί μάλλον.
1: Μα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν πάει πάντα στο. Και πήγαινε πάντα. Ή δεν είχαμε κάθε χρόνο πρόεδρο των τελικών. Νομίζω να είναι από αυτό το. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό. Έρχεται και ο Ανδρέας Τσικαλάς. Από τον καιρό. Ο Ανδρέας Γιωργαλάς και συνεχίζουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
5: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
6: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fanos Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copaberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Και καύσιμα και ψώνια.
9: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
8: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
10: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
11: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
12: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
13: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
0: Πάλι Δευτέρα. Δεν παλεύετε?
2: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
0: Τι εννοείς?
2: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο, να φανταστείς.
0: Σοβαρά?
2: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
0: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
2: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
14: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Cheddar Mild 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο, 1,40. Lidl. More to value.
16: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, γύρισε η ώρα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα. Καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε, Ανδρέα Γιωργαντά στην παρέα μας.
1: Καλημέρα, εμείς έπρεπε να σε καλωσορίσουμε κανονικά.
0: Μα έπρεπε να είστε πρωί να κάνετε αψίδα.
1: Εντάξει.
0: Το πασίγιο, αν και έβρεχε, δεν πειράζει.
1: Δεν παίζει ρόλο.
0: Δεν θέλω να σας φέρω στη δύσκολη θέση.
1: Και με βροχές και με χιόνια, ναι, ναι. Γιατί έχουμε και χιόνια. Έτσι,
0: εντάξει, είναι η εποχή τώρα, είναι η εποχή τους.
1: Ναι, δεν χιονίσει μέσα στο Μάη, ναι. Πότε θα χιονίσει
0: το Μάη, ξύλα φύλλα.
1: Γιατί έτσι, τα παλούκια, ναι, να τα προσέχετε.
0: Γιατί τα παλούκια λίγο. Θα είναι τα ο Μάρτης.
1: Έφαντα.
0: Ναι.
1: Ο καθένας όπως το δει με το παλούκι του. Να πούμε την καλημέρα μας, καλό μήνα σε όλους. Επιστρέφουμε με πρωταθλητές, Ομόνια, Τσικαλάς.
2: Όχι ακόμα, ρε φίλε.
1: Έλα, ρε, όχι ακόμα.
0: Εντάξει, είναι στη θέση που ήταν η Ομόνια με αγωνιστική. Που ετοιμάζεται για το παιχνίδι Φιέστα. Φιέστα, ενώ την κατάκτηση.
1: Του χρόνου.
0: Ναι.
1: Ένα καλοκαιριάζει, ρε
2: παιδιά. Ναι, ρε παιδιά, λίγο χιονίζει ακόμα. Ναι.
0: Αν είχαμε νικητή την περασμένη αγωνιστική που άνοιξε η διαφορά, αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, και πήγαινε ακόμη περισσότερο να αυτή.
0: Στο συν 4 αυτή. Περίμενε, τώρα είσαι στο συν 4.
1: Ναι, συν 5 που είσαι, ρε.
0: Ο προπονητής του έστειλε συν 4. Άμα σας λέω ότι κανονικά έπρεπε να το διακόψω και να κηρύξω.
1: Ήρθε μέσα στην ιδιοτροπία.
0: Δύο αγωνιστικές είναι φροντίσετε καν να στείλετε τα σημεία των προβλέψεων.
1: Δεν νοιάζει, αν είσαι σπίτι σου, εξεκουράζεται.
0: Τι νοιάζει τη διοργανώτρια αρχή.
1: Ας ήταν εδώ. Με σηκώστηκε και έφυγε, με σούσε τη χρονιά. Να μα πει, να μα κάνει πρόβλημα εμά. Μίλα ρε.
2: Μα τι να πω, ρε.
0: Εδώ δεν ξέρετε το σκορ. Εδώ και στου συγχαρητήρια δεν ξέρει το σκορ.
2: Μα πιάσανε.
1: Μιχάλη, συγχαρητήρια, κέρδισε στο διαγωνισμό των προβλέψεων. Δεν θα ξανακάμουμε. Τελεία. Άντε, γιώνουμε. Μα ιότροπο που είναι.
0: Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Πάμε. Τελικά συν 4 ή συν 5.
1: 5.
0: Και ο προπονητής του πάντως του.
1: Ό,τι θέλει, ας λέει ο πράσινος. Του
0: της ομάδας που προηγείται, είπε στις προβλέψεις έμεινε το συν 4. Και πολύ σημαντικό, λέει για τον back to back.
1: Δηλαδή είμαστε ισοπαλία, αφού ήβρε δύο σημεία ότι σιγαλάς ήβρε έναν εγώ.
0: Σκάνδαλα, μιλούμε για... Δεν ξέρετε το τι προβλέψετε.
1: Θέλεις να φύγεις.
0: Εγώ να φύγω. Εγώ
2: μόλις μια μικρή άδεια.
0: Εγώ μόλις έχω έρθει. Μόλις έχω έρθει, προσέξτε. Και η μεγάλη άδεια που ακολουθεί, ποια είναι, Ανδρέα.
1: Ποιος είπε μια
0: έτσι είπε ο συμπαίκτης του το πρωί.
1: Δική μου.
0: Μα για τον Αύγουστο μου μιλούμε. Καλά, τον Αύγουστο είναι ο Θεός.
2: Περίμενε τον Αύγουστο.
1: Δεν πιάνει άδεια ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Περίμενε τον Αύγουστο.
1: Βρέτε τον έτσι καλό, δάμεσα καλό βολόν και πιάσε τον πολεμό.
0: Πάμε.
1: Πάμε λοιπόν, να πούμε ότι στην καθημερινή της Κυριακής και στην ιστοσελίδα, στο premium κομμάτι θα βρείτε την μεγάλη δημοσκόπηση, έτσι στην τελική ευθεία πριν τις εκλογές. Τέλος του Μάη, να δώσουμε βασικά έτσι την πρόθεση ψήφου που νομίζω είναι αυτό που αφορά και τον περισσότερο κόσμο. Να πούμε ότι προηγείται το DC με 20,4%, ενώ υπάρχει πτώση στο ΑΚΕΛ που είναι στο 18,5%, πτώση εννοώ σε σύγκριση με την τελευταία δημοσκόπηση που είχαμε στην καθημερινή τον Δεκέμβριο, όπου έδειχνε το ΑΚΕΛ στο 19,3. Τρίτη δύναμη το ΕΛΑ με 12,6. Ακολουθεί το ΑΛΜΑ με 8,9. ΔΙΚΟ 7,4. Η άμεση δημοκρατία του ΦΙΔΙΑ με 5,7. Το ΒΟΛΤ, το οποίο ανεβαίνει από το 2,1 πήγε στο 4,2. Ακολουθεί ΕΔΕΚ με 2,3. 2,1 το κίνημα οικολόγων συνεργασίας πολιτών, η ΔΥΠΑ στο 1,2, 1,2 και οι ενεργοί πολίτες, το ΣΥΚΟΥ πάνω 1%, Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα 0,5% και η Δημοκρατική Αλλαγή 0,1%. Αυτά ήταν έτσι τα στοιχεία που έβγαλε η δημοσκόπηση της καθημερινής. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα τα οποία μπορείτε να δείτε τα έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας, άρα μπορείτε να διαβάσετε όσα σας ενδιαφέρουν. Και αφού είμαστε στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων αλλά και των πολιτικών, πάμε σε κάτι που συνδέεται και με το αθλητικό κομμάτι αλλά και με το πολιτικό κομμάτι. Αγώνας Ρωτσίδης Μαμαρή από Παρεκκλησάς, πρωτάθλημα Στοκ, ένταξη Στοκ, περιστατικό βία σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο έτσι προς τη λήξη του αγώνα, άγνωστο πρόσωπο έριξε πλαστικό ποτήρι το οποίο χτύπησε το διαιτητή. Την ίδια ώρα δεύτερον άτομο εισήλθε εντός του αγωνιστικού χώρου και επιτέθηκε εναντίον του διαιτητή Γρότου.
0: Είδατε το βίντεο?
2: Ναι.
1: Μετά το περιστατικό, ο αγώνας διακόπηκε. Ο βοηθός διαιτητής μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και έλαβε εξιτήριο. Αναγνωρίστηκε το πρόσωπο που φέρεται να επιτέθηκε στο διαιτητή, στο βοηθό διαιτητή. Πρόκειται για άντρα ηλικίας 38 ετών από τη Λεμεσόν, ο οποίος συνελήφθηκε τελεί υπό τριήμερη κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, πρόκειται για υποψήφιο βουλευτή στις επερχόμενες εκλογές και είχαμε και αντίδραση από το, από το κίνημα των κυνηγών. Μίλησαν μεταξύ άλλων για βανδαλισμό αφίσας υποψηφίου, αλλά σχολίασαν και το περιστατικό. Ένα λεπτό να σας πω τι ακριβώς αναφέρει η ανακοίνωση. Για τον υποψήφιο που αναφέρεται στα δημοσιεύματα, υπενθυμίζουμε ότι ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και δικαιούται όπως κάθε πολίτης το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Αρνείται ότι είναι ο ίδιος που συνελήφθη, δηλαδή. Αρνείται ότι έχει συλληφθεί.
1: Ναι.
0: Όχι με έξω, ας πούμε. Τι νοείς αρνείται?
1: Κοίτα, η ανακοίνωση δεν ξέρω τι έγινε, αλλά η ανακοίνωση είναι αστοχή. Να σου πω τι λένε. Μέχρι κάθε πολίτης έχει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να ξεκαθαρίσουν πλήρως τα γεγονότα και να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ταυτόχρονα θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι ακόμα σε κάτι. Ως κίνημα δεν υιοθετούμε ούτε δικαιολογούμε προσωπικές πράξεις ή αντιδράσεις που ακόμη και μέσα σε στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρτισης μπορεί να ξεπεράσουν τα όρια της ορθής κρίσης και της ευθύνης. Η ανθρώπινη φόρτιση είναι κατανοητή, όμως η ευθύνη παραμένει ευθύνη και αυτό ισχύει για όλους. Εντάξει, δεν είναι η ανακοίνωση που περιμέναμε. Όφιλε το κίνημα να δει αν είναι ο υποψήφιος του και αν όντως το βίντεο που βλέπουν είναι ο υποψήφιος τους και να βγάλουν μια αιχμηρή ανακοίνωση.
0: Ποιος οποία έχει συλληφθεί, εν πάση περιπτώσει, αφού έχει δηλαδή συλληφθεί άτομο.
1: Αν τοποθετήσει έτσι γενικά ως κίνημα, ως κόμμα, νομίζω ένα άστοχο και άτομο, ειδικά σε τέτοια περιστατικά.
0: Θα μπορούσε να πει το άλλο, ότι παιδιά, μπορώ να σας απαντήσω. Αμέ, δεν ξέρω, να ρωτήσω και να σας πω.
1: Ναι, όταν και καλά η ειλικρίνεια αποτελεί και πολιτική ορθότητα ή πολιτικό λόγο, δεν είναι πολιτικός λόγος. Ένας υποψήφιος βουλευτής, ένας εκλεγμένος ευρωβουλευτής, να μην μπορεί να απαντήσει σε ούτε μία ερώτηση, σε ούτε μία κυριολεκτικά. Αν έλαβαν κάτι οι συνεργάτες μου, αναφέρομαι σε βίντεο του Φιδία που κυκλοφόρησε τις τελευταίες μέρες, το οποίο έγινε έτσι και viral. Δηλαδή μέσα στο Σαββατοκυριακό ήταν ο Φιδίας με το viral βίντεο και ο Χουκαίνο, ο άλλος ο
0: Χουκαίνο.
1: Ο Χουκαίνο της Ρεάλ, ο πρώην της Ρεάλ, ο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Εκυκλοεπιθετικός.
0: Χουκαίν.
1: Ναι.
2: Δεν θυμάσαι.
0: Όχι, πέμπω να δω, έχασα κάτι προφανώς.
1: Που μετά πήγαινε Ιταλία μεριές.
0: Είναι εσύ όνομα?
1: Ναι, Χουκαίν.
0: Χουκαίν αποκλείεται να είναι. Ναι. Τέλος πάντων. Μην είναι στα δικά μας,
1: ναι,
0: τώρα
1: πρώτα. Με το Φιδία να πούμε ότι δέχθηκε μια σειρά ερωτήσεων όσον αφορά τον κανονισμό της πράσινης γραμμής, όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρώπης, πράγματα τα οποία δεν απάντησε. Και κλείσε το τηλέφωνο Γιώργο να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
0: Για τον Κοντζάλο Ικουαΐν που νομίζετε.
1: Ναι.
0: Προσπάθουν να πάω, επειδή έχω Καΐν έλεγες τον άλλον της αναρθώσεις και
1: συγχύσες με.
0: Ναι, ενώ ψάχνω άλλον όνομα, εγώ πιο μακριά στο...
1: και δεν απάντησε σε τίποτα. Πραγματικά, παιδιά, έτσι για να το κλείσω, να πάμε και στα πρωτοσέλιδα. Εμένα μου θύμισε τον Αρτεμάκη στο.
0: Στο εγώ έντζε.
1: Εγώ έντζε. Μα εγώ έντζε κάτι συνεργάτε μου και είπα μου και δεν έχουμε. Μα εγώ έντζε. Δηλαδή, για όνομα του πέου. Έτω. Κουκαίνει ρε παιδιά, αλλά δηλαδή, 575.
0: Σωστό.
1: Αυτά από εμένα, να δώσουμε και τα καιρικά, να πούμε ότι είχαμε χιονόπτωση στο Τρόδος, το βλέπαμε να έρχεται. Έχουμε κίτρινη προειδοποίηση μέχρι και τις 8 για καταιγίδες, αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει ανανέωσή της. Να πούμε ότι σήμερα ο καιρός είναι συννεφιασμένος, τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο δυτικών του νησιού. Προς το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Να περιμένουμε και χαλάζιν, ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε και σήμερα χιονόπτωση στα ορεινά.
0: Α, καλό χειμώνα.
1: Καλό χειμώνα να ευχηθούμε, παιδιά.
2: 17 εκατοστά.
0: Μα έχει 17 εκατοστά χιόνι τώρα.
2: 17 διάβασα.
0: Έχει 14 να είναι τελεία. Μιλούμε για μάη τώρα.
1: Να πούμε ότι αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος. Μετά το μεσημέρι να αναμένονται βροχές, κυρίως στα ορεινά νότιο-ανατολικά. Την Τετάρτη περίπου το ίδιο το σκηνικό, με μεμονωμένες όμως βροχές. Και Πέμπτη ξαναμπαίνουμε σε έθριο καιρό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε αισθητή άνοδο.
0: Άρα από τέλος εβδομάδας καλοκαιριάζει.
1: Μέχρι την Πέμπτη μήνε, γιατί πλέον εντζόγος ο καιρός, δεν ξέρεις πώς θα σου βγει.
0: Του νιώσε ο Κυριάκο χιόνια, το άλλο μπορεί να πάει παραλία.
1: Μπορεί να πάει.
0: Ναι, μπορεί να έχει άλλη χώρα, ρε. Και σε την παράπονο που δουν τη χώρα.
1: Ζεστή Πρωτομαγιά ήταν ζεστός ο καιρός, δηλαδή ήταν καλοκαιρινός, γιατί έπιασα ποδήλατο, πήγα έτσι μια βόλτα, γιατί λέω, οπ, ωραίος καιρός, αρχίζουμε τα ποδήλατα μας.
0: Για δεύτερη τα μέτρησε. Έκανα μια βόλτα έτσι.
1: Παραπονάκια, κύριε Γιώργο μου, παραπονάκια. Είχες παραπονό
0: που μένα. Όχι, δεν παραπονά. Είναι θέμα παραπονού. Είπα αφού ευγήκες, πευγήκες εννοώ.
1: Πήγα προς παιδιαίο μεριές που δεν παιδιαίο έχει αυτοκίνητα. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά okay. Λοιπόν από εμένα. Πάμε στις εφημερίδες και στα πρωτοσέλιδά τους.
0: Μια λεπτό, μπαίνει, είσαι τόσο βιαστικός.
1: Αλλάξαν δεν είμαι, πάρε το χρόνο σου.
0: Αλλάξαν τα δεδομένα.
1: Δεν είναι πρόβλημα.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα θέματα που προβάλλονται σήμερα.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
1: Ξεκινάμε με φιλελεύθερο σήμερα. Αν η Κύπρος χτυπηθεί, εντός εισαγωγικών, σενάριο προσομοίωσης για το 42-7 και την αμοιβαία συνδρομή. Είναι προσομοίωση με τρία σενάρια που θα γίνει στις Βρυξέλλες και αναφέρεται τι γίνεται εάν και εφόσον έναν κράτος δεχθεί επίθεση και είναι εκτός ΝΑΤΟ και τι ενέργειες θα γίνουν. Στροφή στα μικρά σπίτια και διαμερίσματα αναφέρει σε άλλο θέμα ο φιλελεύθερος. Πάμε στην αλήθεια. Μισές δουλειές, πανάκριβο ρεύμα, χάνονται και οι δύο στόχοι. Αποθήκευση ΑΠΕ και αναβάθμιση ΔΕΚΕΓΙΑ. Σε άλλο θέμα, τελειώνει σήμερα το τελεσίγραφο των κτηνοτρόφων. Κλιμακώνεται η ένταση με τους κτηνοτρόφους να προειδοποιούν για δυναμικότερες κινητοποιήσεις. Η Χαραυγή στη συνέχεια, τιμωρητικών το 12% για τους συνταξιούχους. Μήνυμα προς την κυβέρνηση είναι στείλεν ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Επικοινωνιακές ατάκες αντί ουσίας αναφέρεται εδώ στην απάντηση της κυβέρνησης. Σε άλλο θέμα, τμήμα υδάτων δεν δίνουν μπροστά το νερό στους γεωργούς της ΠΑΦΟΥ, αντιδράσεις για την πολιτική διαχείριση. Ο πολίτης τέλος, αντίστροφη μέτρηση για τον GSI, τα επόμενα βήματα μετά την επιστολή στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επίσης, κουνούπια, ενοχλητικά αλλά κυρίως επικίνδυνα. Το καλοκαίρι έρχεται και εκτός της ανυπόφορης ζέστης, φέρνει μαζί του και τα εξίσου ανυπόφορα κουνούπια. Η Κύπρος βρίσκεται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα, την παρουσία και εξάπλωση χωροκατακτητικών ειδών κουνουπιών, τα οποία δεν είναι απλώς ενοχλητικά, αλλά δυνητικά επικίνδυνα.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Thank you.
0: Το πιο ωραίο μήνυμα μέχρι τώρα. Mm-hmm. Πόντε 12. Ρε, μα εμπλουταρθεί χειμώνα ή ομονίδα ή και εμείς πανηγυρίζουμε.
1: Καλό, καλό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, α διαφοροποιήσω λίγο την κλασική ερώτηση τέτοια ώρα με βάση το πρωτόκολλο. Επίες γήπεδον, Ανδρέα?
1: Όχι.
0: Όχι. Για όνομα. Γίνηκε sold out. Εδώθηκε επιπρόσθετα 2,5 περίπου χιλιάδες εισιτήρια στη.
2: Δεν
0: επιεσούτε τον το παιχνίδι. Ένιξε με άγχος, με πίεση, με.
1: Οφείλεις να είσαι συνεπής με τις αποφάσεις σου. Είπα ότι δεν θα πηγαίνω γήπεδο. Δεν γίνεται τώρα ενώ όλη τη χρονιά δεν πήγαινα. Όχι,
0: να σου πει κάποιο.
1: Είναι θέμα προσωπικό μου, δεν είναι γιατί θα μου πει κάποιο.
0: Ναι.
1: Καναπεδάτος, κύριε.
0: Okay. Ως το τέλος.
1: Εθυμήθηκες τώρα που πια είναι πρωτάθλημα να έρθει να κάνεις πεις καλά.
0: Εντάξει, ήταν να διεκδικήσεις κάτι ως αντάλλαγμα ή ως αναγνώριση, εν πάση περιπτώσει.
1: Μπράβο στην Ομόνια και μαθηματικά πλέον. Πρωταθλήτρια. Ξεχύθηκαν στους δρόμους. Με αυτοκίνητα βαμμένα, με σημαίες. Πέρασαν ωραία. Μπράβο, όμορφες εικόνες.
0: Ναι. Έχουν ακόμα.
2: Και, ναι, βλέπω... και χθες ήταν
0: ζωρό. Όχι, είναι η απονομή.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ξέρω, βλέποντας... ακούω ότι κάποτε, κάπου. Ακούω ότι θα διοργανωθεί και κάτι πιο. Πώς να το πω τώρα, προγραμματισμένο σε φιέστα. Δεν ξέρω αν τελικά.
1: Λογικό, μα ήταν
0: θα γίνει. Αν και δεν ξέρω πού θα γίνει. Ενώ αν πρακτικά θα.
1: Στο Ηλίας Πουλός.
0: Μα κάπου διάβαζα ότι κάτι έργα γίνονται εκεί. Και πρακτικά δεν είναι, γι' αυτό λέω αν στο τέλος θα γίνει. Okay. Ναι, την προηγούμενη φορά που ήταν τότε που δόθηκε η ειδική άδεια τότε με... ήταν το όριο του χρόνου που είχαμε τότε, στις 11.
1: Ήταν και όριο ατόμων και δόθηκε
0: νομίζω
1: εξαίρεση κάτι τέτοια.
0: Ναι, βασικά είχε σιωπηλά δοθεί εξαίρεση και σε δύο περιπτώσεις. Και στην Ομόνια που είχε πάρει το πρωτάθλημα και λίγες μέρες αργότερα. Ναι, που ήταν οι ορθωσιάδες που πανηγυρίζαν το κύπελο. Ένετρεξε κάποιος εκείνη τη νύχτα ενώ να εκδώσει εξώδικα ή οτιδήποτε.
1: Ισχύει. Να πω ότι βλέποντας εχθές έτσι είδα ένα ημίχρονο της Εσπανιόλ με τη Ρεάλ.
2: Νίκη με γκολ Βινίσιους.
0: Δύο
1: γκολ Βινίσιους. Έβλεπα με σχετική ευκολία τους παίχτες της Εσπανιόλ να δημιουργούν φάσεις και τους παίχτες της Ρεάλ συνήθως να παρακολουθούν τους παίχτες της αντίπαλης ομάδας. Και συνειρμικά έτσι ήρθα πίσω στο δικό μας το πρωτάθλημα και είπα ότι η Ομόνια, ρε παιδί μου, σε κανένα σημείο του πρωταθλήματος δεν έδωσε δικαίωμα κάποιας ομάδας να νιώθει ότι εύκολα μπορεί να την νικήσει. Δηλαδή
0: ήταν... ακόμα και παιχνίδια που δεν κέρδισε.
1: Ναι, ήταν μια στιβαρή ομάδα, μια ομάδα που δεν σου επέτρεπε, δεν επέτρεπε στον αντίπαλο να ελπίζει. Ασχετά αν έχανε ή αν δεν τη έβγαινε το παιχνίδι ή οτιδήποτε. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο έμπαινε στο γήπεδο, η προσήλωση των παιχτών, η νοοτροπία γενικότερα του συνόλου.
0: Και συνήθως οι δυνατότητες ή η ποιότητά της να παίρνει το αποτέλεσμα. Είδες περισσότερες φορές, συντριπτικά περισσότερες, έπαιρνε αυτό που ήθελε.
1: Άρα νομίζω ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά το ότι λειτουργήσε το όλο στην Ομόνια και η γενικότερη εκτίμηση, το συμπέρασμα από όλων των φιλάθρων κόσμων. Νομίζω ότι φέτος ήταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα.
0: Ήταν δηλαδή επιβλητικό.
1: Ναι, ένα άφησε περιθώρια. Ναι.
0: Η πιο επιβλητικό σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
1: Συνειρμικά πάλι επία στις ακραίες αντιδράσεις μετά το χαμένο ντέρπι αιωνίων με το ΑΠΟΕΛ. Πόση συγκριτική και πόσο ξύλο
0: έφαγε
1: διαδικτυακά ο Μπέρκ που το έπιασε ουσιαστικά.
0: Ήταν η διάζουσα περίπτωση του συγκεκριμένου αγώνα.
1: Μα δεν γίνεται να κρίνεις
0: ή του αντίπαλου κατά κάποιο
1: λόγο. Δεν κρίνω το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν γύρω που ήταν.
2: Η Εσπανιόλ με τη Ρεάλ που κολλάει.
1: Ότι ήταν μια ομάδα που πατούσε στον πάγο η Real. Ανεξάρτητα. Ενώ η Ομόνια ήταν μια στιβαρή ομάδα. Okay, έκανα το compare and contrast. Σε άπτες τα ελληνικά το είπα. Μου αρέσουν τούτα. Θέλω να πω ότι ήταν μια ομάδα η οποία έβλεπες από τη μια ένα μεγαθύριο όπως είναι η Real να πατά πάνω στον πάγο. Ουσιαστικά να παίζει πάνω στον πάγο για να δέχεται εύκολα ευκαιρίες, να χρειάζεται τον τερμαφυλάκι τη πάρα πολλές φορές και τα σχετικά. Και σκέφτηκα ότι την Ομόνια αν την είδες δύο-τρία παιχνίδια μέσα σε ολόκληρη τη χρονιά σε τούτη την κατάσταση.
2: Okay.
1: Άρα είναι έτσι που ήταν η σύγκριση. Ισχύει. Και είπα σου, θυμήθηκα για τον Μπέρκ πόσο ξύλον έφαγε, πόσο κριτική άδικη έφαγε. Επειδή ένα ντέρπι αιωνίων χάθηκε.
2: Είμαστε άνθρωποι, Αντρέα μου. Δεν πειράζει.
0: Και οι οπαδοί.
2: Και οι άνθρωποι, και οι αποδοί.
0: Είναι χαρακτηριστικό και του Κύπριου οπαδού. Το διαχωρίζω, φύλαθος οπαδός. Εσύ που συμπεριφέρονται περισσότερο οπαδικά σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Εντάξει, εμένα εγώ είναι το
0: δικαιολογό. Δεν είναι μόνο στην Ομόνη.
1: Εγώ βρίσκω το φοβερά.
0: Μα δεν είπα ότι το δικαιολογώ. Απλά είπα ότι υπάρχει το συγκεκριμένο φαινόμενο, υπάρχει και το βρίσκουμε και σε άλλες ομάδες κατά καιρούς. Για άλλους λόγους ή με άλλες αιτίες.
1: Δεν το δέχομαι. Δηλαδή, όταν ένας προπονητής οποιασδήποτε ομάδας λες και συμπαράγει έργο. Οφείλεις εσύ που δεν το κατέχεις το άθλημα και βλέπεις το άθλημα.
0: Γνωστή κουβέντα την είπαμε και άλλες φορές. Εβίωσε καταστάσεις που θα ανέμενε κάποιος ότι τις βιώνει ένας προπονητής που η ομάδα του παραπέει. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με αφορμή κάποια αποτελέσματα, αν δεν κάνω λάθος, τη χρονιά του που έφτασε στους 8 του Champions League. Αντιδράσεις εννοώ με αφορμή κάποια αποτελέσματα, ας πούμε. Έτσι είναι. Συν το γεγονός ότι εμάς στην Κύπρο έχουμε και τούτον το εντάση να τα ξέρουμε όλα γενικότερα.
1: Ναι, απλά δεν σημαίνει πρέπει να το αποδεχτούμε.
0: Όχι, μα έτσι είπα ότι. Είπα όμως ότι είναι φαινόμενο το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που το συναντούμε. Εγώ ξανασυζητήσαμε το και έρχεται τώρα που τελειώσαν όλα σε σχέση με την κατάκτηση του τίτλου και το τι εβιώσαμε ή τι συζήταν μεγάλη μερίδα κόσμου της Ομόνοιας το καλοκαίρι.
2: Κύριε Γιώργο, εμείς 8.30 ώρα πηγαίναμε διάλειμμα.
0: Καλά, εντάξει, επειδή κάποτε πήγαμε 28-27, ναι. Αν δεν πάμε, λέει, ας κάνα διάλειμμα, γι' αυτό το κράτησα μέχρι και 32. Πάμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
2: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
3: They were going to hit our allies first.
4: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η πρόσφορα ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά. Έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Inhale Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
8: Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026. Η κορυφαία διοργάνωση αποκλειστικά για εταιρείες επιστρέφει τον Μάιο. Δημιούργησε την ομάδα σου και διεκδίκησε ταξίδι στο εξωτερικό για όλη την ομάδα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μόνο για 32 εταιρικές ομάδες.
9: Για πληροφορίες και εγγραφές, futsaltournament.eu. Με τη στήριξη των ακουστικών κέντρων οικονόμου. Χορηγή επικοινωνίας, Sport FM 95 και 24 Sports. Διοργανωτής, Game On.
8: Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026.
10: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
12: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
13: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνία Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες 99-51-55-26 ή στο healthylifestylecamp.com. Cause healthy can be fun.
1: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
2: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
3: They were going to hit our allies first.
4: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή. Η NTP εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
15: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται. Η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει. Η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη. Και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η Ζήτα είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε στα 40 συμπληρωμένα λεπτά μετά τις 8. Πιάσαμε φυσιολογικά την κουβέντα, πρωτάθλημα, εξέλιξη. Έχουμε πλέον και μαθηματικά και επίσημα, θα μπορούσε να πει κάποιος. Είναι από τις περιπτώσεις που το και μαθηματικά έτσι ισχύει περισσότερο, γιατί την εξέλιξη ή την κατάληξη που είχαμε το βράδυ του Σαββάτου, νομίζω δεν χρειαζόταν κάποιος να είναι ειδικός για να την εκτιμήσει, να την προβλέψει εδώ και αρκετές μέρες ή εβδομάδες, όπως εξελίσσονταν τα πράγματα με τα αποτελέσματα και τις διαφορές που άνοιγαν, αντί να μειώνονται για να έχει ενδιαφέρον ή να κρατήσει το ενδιαφέρον σε σχέση με τη διεκδίκηση του τίτλου. Μα ισχύει τον που γράφει ο 406. 3-0 το σκορ, λέει, πρωταθλητές και κατηγορούν τον Μπέρκ για αλλαγές μας στο προχθεσινό παιχνίδι.
1: Αποκλείεται.
0: Ή γενικά που το.
2: Δεν το είδα γραμμένο στα social κάπου, τέλος πάντων.
1: Ούτε εγώ είδα.
0: Τι αλλαγές έκανα, αλλά νομίζω... στο τέλος ήταν συμβολικό, εννοώ, δεν ήταν αλλαγή.
1: Όχι, δεν νομίζω. Γενικότερα.
0: Α, γενικότερα, εντάξει.
1: Τις αλλαγές που έκαμε σε γύρω το παιχνίδι, που σχολιάσαμε, και έφερε τι αντίδρασεις.
0: Επειδή λέει για 3-0 το σκορ, γι' αυτό που ρωτώ αν είναι το. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, είπαμε να μην το. Σαφώς δεν είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή.
1: Είναι το κομμάτι του απολογισμού που το είπαμε. Ναι, ναι, ναι. Στοιχεία στη φετινή πορεία τη Ομόνοια που μου έκαναν εντύπωση.
0: Ναι, υπάρχει, ξαναλέω, σε όλες τις ομάδες μία μερίδα, δεν είναι όλοι, και είναι σωστό να το τσουβαλιάζουμε όλους που λέμε. Υπάρχει πάντα μία μερίδα, κάποιοι μπρόδους που είναι πιο απαιτητικούς, κάποιοι υπερβολικούς, κάποιοι ξερόλες, κάποιοι. Οι αντιδράσεις των οποίων δεν δικαιολογούνται ούτε με το κοινό που λέμε ένα οπαδός και με την αγάπη του για την ομάδα, δεν ξέρω εγώ. Αλλά αυτά υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και θα εκδηλώνονται αναλόγως στην κάθε ομάδα των εξελίξεων ή των ακόμη και σε επιτυχίες, πολύ περισσότερο σε αποτυχίες. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ξαναείπαμε το όταν τα πράγματα έδειχναν ότι δεν είχαν πλέον επιστροφή ως προς την έκβαση του πρωταθλήματος, ότι νομίζω είναι αδιαμφισβήτητη το δίκαιο της επικράτησης, εννοώ για την φετινή πρωταθλήτρια. Όχι πως οι πρωταθλήτριες προηγούμενων χρόνων αμφισβητεί κάποιος το ότι δίκαια, ας πούμε, πήραν το πρωτάθλημα, αλλά άμα είναι με πιο μικρές τις διαφορές ή άμα πάει μέχρι την τελευταία αγωνιστική ή την προτελευταία, ή δεν υπάρχει τόσο ή αν υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, υπάρχουν συζητήσεις ότι μπορεί αν κάποια ομάδα έκανε κάτι διαφορετικό ή αν απέφευγε ένα λάθος ή έτσι, και όλα αυτά είναι διαφορετικές οι συζητήσεις. Η φετινή πορεία μέχρι να αναδειχτεί η πρωταθλήτρια νομίζω ότι δεν αφήνει περιθώρια. Και μιλούν πρώτα και κύρια οι αριθμοί που πάντα λέμε ότι λένε την αλήθεια, η αγωνιστική εικόνα γενικότερα και η άνεση με την οποία, ειδικά προς το τέλος και στα ντέρπι που πάντα λέμε ότι η διαδικασία των αγώνων των πρώτων όμιλων είναι διαφορετική και μπορεί να αλλάξει ισορροπίες, ήταν εκεί που επιβεβαίωσαν ακόμα με πιο εμφαντικό τρόπο την ανωτερότητα της ομάδας που από το βράδυ του Σαββάτου είναι η φετινή πρωταθλήτρια.
1: Δεν έδωσε δικαίωμα στους συνδιεκδικητές της σε κανένα σημείο να νιώσουν ότι ενευάλωτη η Ομόνοια. Με αποτέλεσμα να το εξαργυρώσει η Ομόνοια και με την βαθμολογική διαφορά που βλέπουμε τώρα από το δεύτερο, αλλά και με την είσοδο της στα play-offs, όπου έδειξαν ότι είμαι το αφεντικό, είμαι κυρίαρχη. Ήταν η στραβή με τον Άρη που θεωρείται στραβή, γιατί προηγήθηκε 2-0 και η Ομόνοια έδειξε τις συμπτώματα όταν προηγείται.
0: Εντάξει, να δεύκεται. Μια πορεία τόσων αγώνων ή να μην καμίσει.
1: Απλά και όταν το στραβοπάτημα, μπαίνοντας στα play-offs, έκαμνες να σκέφτεσαι κατά πόσον, επειδή ήταν και μια περίοδος έτσι που είχε μια γκάμψη που έφτιαναν πολλοί τραυματισμοί, αλλά μετά βλέπεις την ότι επανήλθεν και έβαλαν τα πράγματα ξανά στη σειρά.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Το από εκεί και πέρα πλέον είναι το ζητούμενο. Το από εκεί και πέρα της Ομόνοιας είναι η πρόκληση που λέγεται back to back που δεν το έχουμε τα τελευταία χρόνια. Η εκάστοτε ποδαθλήτρια κάθε άλλον παρά εύκολο να αποδεικνύεται να το επαναλάβει τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα.
2: Και τέθηκε ο στόχος ήδη από το Σάββατο.
0: Λογικό να τεθεί. Ποιο είναι το πρόβλημα? Κατά αυτό το ποτάθλημα θέλω να διατηρηθώ στην κορυφή.
1: Όχι μόνο δεν έχουμε back to back, έχουμε και πορείες.
0: Αυτό θα έλεγα, ναι. Ότι
1: ανάλογες με το τι έδειξε στην προηγούμενη χρονιά.
0: Η εκάστοτε ποδαθλήτρια την επόμενη χρονιά είναι πολύ μακριά από, όχι από την κατάκτηση, από τη διεκδίκηση. Καν του στόχου μέχρι το τέλος. Και η άλλη σαφώς πρόκληση μεγάλη που είναι μπροστά στην Ομόνια τώρα είναι το Champions League. Εκεί που λέγαμε ότι τα πράγματα με τις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια ως προς τη διοργάνωση από την UEFA δυσκόλεψαν πάρα πολύ το δρόμο για τις κυπριακές ομάδες, ήρθε η φετινή επιτυχία της Πάφου, στην πρώτη της μάλιστα απόπειρα και προσπάθεια στο Champions League, που φυσιολογικά δημιουργεί
1: προσδοκία,
0: απέτηση να μπορέσει και η επόμενη πρωταθλήτρια, και επίσης δημιουργεί τη δυνατότητα από μόνη της ότι τελικά άμα είσαι εσύ ως ομάδα, εννοώ, σε καλή αγωνιστική κατάσταση από εκεί και πέρα είναι σαφώς η κλήρωση θα παίξει τον ρόλο της καμιά φορά το τι σου φέρνει.
1: Θέλεις και την τύχη, τον παράγοντα.
0: Να είναι ομάδες που μπορεί να το διεκδικήσεις, είναι η δεύτερη μεγάλη ή μπαίνει στην κατηγορία επόμενη μέρα για την πρωταθλήτρια.
1: Τα προηγούμενα χρόνια με Πάφον και Άρη υπήρχαν και οι προϋποθέσεις αλλά και η προσέγγιση ότι αυτές οι ομάδες με τον τρόπο που λειτουργούν αλλά και με το χρήμα που έχουν και το ότι το βρήκαν δημιουργεί μια εντύπωση, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, δεν ξέρω στο δικό σας, ότι μπορεί να δημιουργήσουν και χρονιές κυριαρχίας.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ειδικά η Πάφος με το περσινόν, τον τρόπο με τον οποίο που είχε στοιχεία της φετινής Ομόνιας, μπορεί όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά είχε αυτό που λέμε ότι στις πλήστες των εμφανίσεων της ήταν επιβλητική ο τρόπος με τον οποίο, ναι, και λες, με την οικονομική δυνατότητα που έχουν, την οικονομική δυνατότητα που τους δίνει πλέον η συμμετοχή στην Ευρώπη, πριν ακόμα προκριθούν στο Champions League, με την ομάδα, ενώ την ποιότητα που είχα στο ρόστερ, ότι ναι, ήταν όπως και τώρα δημιουργείται η ίδια προοπτική, θεωρώ, για την Ομόνια. Γιατί είναι ένα στοιχείο το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ, η ποιότητα στο ρόστερ που αποδείχτηκε ότι έχει η Ομόνια φέτος. Άρα ξεκινάς από εδώ και λες, αν τα καταφέρω να διατηρήσω ή και να ενισχύσω ακόμη περισσότερο την ομάδα, ναι, έχω την προοπτική.
1: Σε πρώτο χρόνο η Ομόνια με τις εκκρεμότητες που έχει νομίζω είναι η διατήρηση. Δηλαδή
0: μαζί. Εγώ το βάζω μαζί.
1: Ναι, γιατί εννοώ η διατηρήση σε πρώτο χρόνο, γιατί αν δεν διατηρήσει κάποιου παίχτε κλειδί.
0: Μπορεί να φέρει καλύτερου. Υπάρχει ιδέα να φέρει καλύτερου.
1: Υπάρχει, αλλά.
2: Αλλά είναι καλό που ξεκίνησε, α πούμε, με τον ΜΑΕ να γίνεται η συζήτηση.
0: Μα ο ΜΑΕ έχει.
2: Δηλαδή
0: έχει συμβόλαιο. Απλά για το παρακάτω.
1: Τάνκοβιτ, Σεμέδο.
0: Οκ. Εγώ σου λέω ότι κάποιο από αυτού δεν μπορεί να τον κρατήσει. Δεν μπορεί. Ενώ έχει μία πρόταση που είναι πολύ μακριά από τα δεδομένα σου. Εμπορεί, αν κάνει καλή δουλειά στον προγραμματισμό να αναπληρώσεις.
1: Φυσικά και μπορείς. Όμως,
0: για όλες τις ομάδες.
1: Η Ιωβετίτς επίσης που είναι μια μονάδα η οποία έδειξε ενώ πρόσφερε στην Ομόνια αν έχει την ποιότητα, αλλά μεγαλώνει, Πρεβιαδής, Φαπιάνο, το ίδιο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σημαντικό, αντιλαμβάνομαι το κομμάτι το δικό σου, όμως σε δούντες περιπτώσεις είναι καλό να διατηρείς τη βάση,
0: ναι,
1: και τη μαγιά
0: αφού
1: της,
0: το έχεις, ναι, μην το ψάχνεις. Αλλά εννοώ ότι δεν είναι το καλός του κόσμου αν κάποιος θα αποχωρήσει.
1: Αναφίβολα, αλλά όταν βρίσκεις τόσα γκολ και ασίστ από Σεμέδο,
0: γιατί να αφήσεις τη συνταγή που την έχεις
1: από Τάνκοβιτς, τότε λες κάπου εδώ μπορεί να υπάρχει το ρίσκο.
2: Στο τέρμα τι θα κάνουμε?
0: Στο τέρμα. Μην σας το δεν μπορώ να φτάσω στο τέρμα.
1: Ο Φαβιάνο δήλωσε νέος. Δήλωσε ότι έχει πολλά ψωμιά ακόμη να φάει. Έστειλε μήνυμα. Ήταν η αντίδραση του κόσμου σε επίπεδο πανηγυρισμών. Ήταν σε εντός εισαγωγικών ειδωλολατρική προσέγγιση. Ήταν λέει και μπαίνει ο Κέσσαρας μέσα, ο Βασιλιάς, ο... Πώς να το πω.
0: Για ούτε εγώ που επέστρεψα σήμερα στο σταθμό δεν ήταν έτσι.
1: Εσένα δεν σε αγγίζουμε για να μην έχουμε προβλήματα. Είσαι ο κλασικός γυαλίνος παίχτης.
0: Έλα σε παρακά.
1: Άρα
0: Ναι, αλλά η ερώτηση του, η απάντηση του, η ερώτηση του Μιχάλη, θεωρώ ότι δεν είναι απλά αν ανανεώνει το συμβόλαιο του Φαμπιάνου ή όχι. Είναι το ανανεώνει, εγώ θεωρώ ότι.
2: Πες ναι.
0: Ναι, και σωστά μπορώ να σου πω. Άμα βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ενώσεις, διαπραγματεύσεις, το ανανεώνει. Το θέμα είναι εάν. Που ούτε και ο ίδιος ο Φαμπιάνου, ο άνθρωπος, αν το ρωτήσεις τώρα, θα μπορεί να σου πει με βεβαιότητα, εάν νιώθεις την ίδια σιγουριά που ένιωθες όταν τον ανανέωνες, ας πούμε, πριν 2 ή 3 χρόνια. Mm. Πλέον για τον Φαμπιάνου. Δεν λες δύσκολα ή αδύνατο να πεις όχι, δεν τον κρατώ τον Φαμπιάνου. Το θέμα είναι το τι. Το δίπλα του, εντάξει, και ο Κυριακίδης τώρα με τις συμμετοχές και τις εμφανίσεις που είχε. Σου δίνει μια, αν θέλεις, βοήθεια στο να ξεπεράσεις τους όποιους ενδιασμούς. Ανανεώνω μεν τον Φαμπιάνο, αλλά αναγνωρίζω ότι είναι σε μια ηλικία πλέον ή σε μια κατάσταση γενικότερα που μπορεί να μην είναι στον βαθμό εννοώ για Φαμπιάνο που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Έναν η μόνη μου, έτσι, ο μόνος μου ενδιασμός για το Φαμπιάνο που δεν θέλω να το δω είναι να φθείρεται κάτω από τα δοκάρια λόγω ηλικίας και να μην μπορείς να τον αντικαταστήσεις, γιατί ακόμη και έτσι είναι η πιο καλή σου επιλογή.
0: Ναι, ή είναι πολύ μακριά η επόμενη σου επιλογή.
1: Ναι, αλλά είναι ο Φαμπιάνο που γνωρίζεις και επειδή είπαμε ένα παράδειγμα το πώς λειτουργούν οι οπαδοί πολλές φορές, να μην υπάρξει έτσι μια μουρμούρα, μια ψύχρα.
0: Να χαλάσουν οι εντυπώσεις στο τέλος.
1: Τούτον έτσι προκαλεί μου έναν προβληματισμό, ας πούμε, το ότι πρέπει να πλαισιωθεί με τρόπο που σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λέω, μπορεί αν ο Φαμπιάνο να συνεχίζει να είναι πολύ καλός, είναι τον που λέω. Απλά
2: για να τον διατηρήσεις,
1: σε κάποιες περιπτώσεις να μπορείς να τον προστατεύσεις. Ναι.
0: Είναι εδώ που είπα πριν το τι κάνεις, διότι το Φαμπιάνο τον ανανεώνεις, τον Κυριακίδη τον έχεις, είχες υποτίθεται δεύτερη επιλογή, ήταν ο Ζόχο.
2: Τον Ουζόχο, τον είπαμε. Το είπαμε το όνομα.
0: Πας με δεύτερη επιλογή ξεκάθαρα τον Κυριακίδη ή προσπαθείς να βάλεις ακόμα μια επιλογή και ασφανείς το τέλος στο κάτω-κάτω ποιος είναι πρώτος, δεύτερος ή τρίτος. Το θέμα είναι εδώ η διαχείριση. Αλλά εντάξει, έχουμε δρόμο γι' αυτά. Έχουμε δρόμο γι' αυτά. Το θετικό για την Ομόνοια είναι ότι η κατάκτηση από αυτόν το χρονικό σημείο, δηλαδή αρχές Μαΐου, του πρωταθλήματος, σου δίνει και επιπρόσθετο χρόνο στο να οργανωθείς, στο να προγραμματιστείς και πιο έγκαιρα, γιατί νωρίς που να ξεκινήσεις τις αγωνιστικές σου υποχρεώσεις και να πρέπει να είσαι έτοιμος για να ανταποκριθείς στην πρόκληση που λέγεται Champions League. Άρα σου δίνει το χρόνο σε μεγαλύτερο βαθμό πλέον να κάνεις τις επαφές σου, τις διαβουλεύσεις. Είναι άλλο να παίζεις, ας πούμε, και να προσπαθείς ακόμα να τελειώσεις το πρωτάθλημα και να συζητάς με κάποιους παίκτες ή, ξέρω εγώ, να σκέφτεσαι κάποια άλλα πράγματα. Είναι άλλο να έχεις κατακτήσει τον τίτλο, να έχεις απλά να δώσεις κάποια παιχνίδια που, οκ, δεν λέω ότι να σταματήσεις να παίζεις, αλλά εν άλλη κατάσταση. Εάν θα πήγαινες μέχρι την τελευταία, ας πούμε, αγωνιστική και να μην είσαι σίγουρος ακόμα, ας πούμε, ότι θα πάρεις το πρωτάθλημα. Ακόμα και η προσέγγιση που μπορεί να κάνεις σε κάποιον που τους παίχτες του υφιστάμενου ρόστερ, όταν είναι ακόμη σε διεκδίκηση ο μεγάλος σου στόχος, είναι διαφορετική. Mm. Θέλει

0: αφού ο τελικός συζητάμε ότι είναι 28-29, 28 ή 29, και νωρίτερα θα έχει ολοκληρωθεί και το πρωτάθλημα. Αφού έχουν οριστεί ο πρώτος όμιλος, τελειώνει το πρωτάθλημα για τον πρώτον όμιλο, τελειώνει Παρασκευή 22 Μαΐου. Λόγω των βουλευτικών εκλογών στις 24, έχουν καθοριστεί απόγευμα της Παρασκευής τα τελευταία παιχνίδια στον πρώτον όμιλο. Και τελειώνει 22. Για το δεύτερο, είπαμε, δεν έχει οριστεί η τελευταία αγωνιστική. Δεν ξέρω αν θα είναι πιθανότατα Σάββατον 23, ή ξέρω εγώ Κυριακή να αποκλείεται να βάλουν παιχνίδια που είναι εκλογές, αλλά κάπου εκεί τελειώνουν όλα βασικά, ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα. Λοιπόν, να αφήσουμε την πρωταθλήτρια στο από εκεί και πέρα. Μετά την κατάκτηση ενός τίτλου, το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται, εντάξει, δεύτερη τέτοια θέση σαφώς θα τη διεκδικήσουν μέχρι το τέλος από όλα και δεν αλλάζει κάτι. Είσαι δεύτερα φύτρια, οκ, okay, είναι ένα στοιχείο. Ως προς το εισιτήριο ή τη θέση στην Ευρώπη δεν αλλάζει κάτι. Δεν εξασφαλίζει κάτι καλύτερο η δεύτερη από την τρίτη, θέση. Από τα χτεσινά των συνδυασμών των αποτελεσμάτων, ως ένα βαθμό έχει αναθερμανθεί και το ενδιαφέρον ως προς την τέταρτη θέση, από τη στιγμή που επλησίασε το ΑΠΟΕΛ στους τρεις βαθμούς την Πάφον, που είπαμε ότι η τέταρτη θέση με βάση και το ποιες δύο ομάδες είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού, έχει, αν δεν θα είναι η Πάφος τέταρτη, έχει ένα σενάριο που μπορεί να αποδειχθεί ή να μετατρέψει σε προνομιούχον την τέταρτη θέση για
1: αυτά είναι που περιμένουμε
0: την Ευρώπη. Τώρα. Ναι, περιμένουμε, αυτά περιμένουμε. Ναι. Συν το μεγάλο ενδιαφέρον
1: του τελικού.
0: Του τελικού, ενώ στο για το πρωτάθλημα, για το δεύτερο όμιλο. Εδώ μας στέλνει κάποιος, τελειώνει 16-17. Δεν ξέρω, δεν έχει οριστεί ακόμη, φίλε. Μπορεί να είναι 16-17 και ο δεύτερος όμιλος. Λογικά, αφού 9, τώρα έχουμε 8-9 τούντο Σαββατοκυριακό, Παρασκευή και Σάββατο είναι η πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Ναι, η λογική λέει ότι θα πάμε μέχρι τις 22. Υπάρχει το Σαββατοκυριακό 16-17. Περιμένουμε να δούμε πότε θα οριστεί. Εντάξει. Για την τέταρτη θέση δεν είναι εύκολο. Αν ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα της προηγούμενης αγωνιστικής, που θα μπορούσε να ήταν, και αυτή τη στιγμή ήταν στην ίδια ανευθεία οι δύο ομάδες. Ναι, και οι τρεις βαθμοί με βάση και το πρόγραμμα, ενώ τα παιχνίδια που μένουν, έχουν και οι δύο ομάδες, Πάφος και ΑΠΟΕΛ, παιχνίδι με την Ομόνια. Θα δούμε. Έχουν και μεταξύ τους παιχνίδι στην τελευταία αγωνιστική. Θα δούμε αν εκεί θα κρίνεται ή θα παίζεται η τέταρτη θέση. Και ξαναλέω, αν η Πάφος είναι τέταρτη, σημαίνει ότι οι δύο ομάδες του τελικού πάνε εκεί μόνο για το τρόπαιο, έχοντας εξασφαλισμένων των ευρωπαϊκών εισιτήριων. Εάν είναι το ΑΠΟΕΛ στην τέταρτη θέση, τότε θα ευνοεί να πάρει το κύπελλο ο Απόλλωνας, που θα είναι μια ομάδα από τις πρώτες τρεις θέσεις, για να ευνοηθεί σε αυτόν το σενάριο. Για το δεύτερο όμιλο δεν ξέρω, προβλέψεις γίνονται, αλλά για μένα είναι απρόσμενο το ότι ξαναμπήκαμε σε μια τετράδα ομάδων δύο θέσεις.
2: Δεν το έβλεπαμε να έρχεται.
0: Θυμάστε την ήττα με την Ένωση Νέων Παραλυμνίων της Ομονίας Αραδιππού, που λέγαμε αν μια ομάδα την πάθει από την Ένωση Νέων Παραλυμνίων, την έπαθε σε ένα χρονικό σημείο που δεν εφαινόταν ότι ήταν και τόσο οδυνηρή, αλλά αν στο τέλος θα χειροτερέψει το πράγμα για την Ομόνια Αραδίππου, να το θυμηθούν, να είστε σίγουροι.
2: Κάτι που μιλήσαμε, Γιώργο, που όταν έλειπες, και θέλω να το βάλω κάτω γιατί είσαι το Άγιο Δισκοποτήρων της γνώσης.
0: Ναι, είμαστε κοντά στο διάλειμμα, απλά πες το και θα το συζητήσουμε μετά. Ναι.
2: Μπορεί να μας δώσεις τα φώτα σου. Είναι ότι τέτοιου είδους ομάδες όπως είναι η Ομόνια Αραδίππου, Ολυμπιακός, όταν πιάσουν ψυχολογία μπορούν να κάνουν εκπληκτικά πράγματα και να χτυπήσουν ακόμα και τα φαβορί, και όταν αρχίζουν και το χάνουν
0: η
2: κατηφόρα τους δεν ξέρεις πού μπορεί να είναι.
0: Τούτο βλέπουμε τόσο με ομάδες πιο μεγάλου εκτοπίσματος που έχουν παίχτες που μπορούν να αλλάξουν δεδομένα. Πόσο μάλιστα, ναι, για τις ομάδες. Άμα σε πάρει από κάτω,

0: Έτσι είναι. Και οι δύο ομάδες, εάν πέσει μία από τις δύο αυτές ομάδες, ο Μόνια Ραδίπου ή ο Ολυμπιακός, και για τις δύο θα μπορούμε να πούμε ότι έπεσε μια ομάδα η οποία σε μεγάλο ή στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν θέλεις, του πρωταθλήματος, ή έστω σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, έδειξε ή αναδείχθηκε το ότι έπαιζε ποδόσφαιρο πολύ πιο ψηλού επίπεδου από το αναμενόμενο για το εκτόπισμα της, για το budget της, γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο εκτίστηκε ή αισθήθηκε για το φετινό πρωτάθλημα. Λοιπόν, είναι νέα. Πάμε στο πρώτο αθλητικό δελτίο. Διαφημίσεις, τραγούδι του Ανδρέα. Όχι σαν κοινά που έβαλαν τις προηγούμενες μέρες.
1: Νομίζεις.
0: Και θα επανέλθουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Το 22ο πρωτάθλημα στην ιστορία της πανηγύρισε και μαθηματικά η Ομόνια. Οι πράσινοι έκοψαν πρώτοι το νήμα 4 αγωνιστικές πριν το τέλος της σεζόν, κατακτώντας το πρωτάθλημα μετά από 5 χρόνια. Η απονομή του τίτλου στους πρωταθλητές θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ. Σε επαφές με τον Ράιαν Μαέ για επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας βρίσκεται η διοίκηση της Ομόνιας, όπως ανέφερε στην Cita Vision ο συντονιστής του ποδοσφαιρικού τμήματος των Πρασίνων, Σίμος Ταραμπουλούζης. Το συμβόλαιο του Βελγομαροκινού επιθετικού ολοκληρώνεται το 2027. Παράλληλα, πρόταση ανανέωσης έγινε και στο Σεμέδο, με τον οποίο οι πράσινοι βρίσκονται καθημερινά σε επαφές. Ο Φαμπιάνο έχει το ελεύθερο για το αν θα μείνει ή αν θα σταματήσει. Θέλουμε να δούμε τα πλάνα του, το σχόλιο του Σίμου Ταραμπουλούζη για τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα, ο οποίος εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχίσει να αγωνίζεται με δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος της αναμέτρησης κόντρα στον Άρη. Επάνωδος στις νίκες για τον Απόλλωνα που επικράτησε με 2-1 της Πάφου, πιάνοντας την ΑΕΚ στους 61 βαθμούς. Η ομάδα της Λεμεσού πήρε προβάδισμα με αυτόν γκολ του Λούκασεν στο 10ο λεπτό, με τον Μπράντον Τόμας να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του. Η Πάφος μείωσε στο σκορ με γκολ του Νταβίτ Λουίς. Πήραμε 3 βαθμούς κάτω από δύσκολες συνθήκες στο σχόλιο του Ερνάν Λοσάδα. Κρατώ την εμφάνιση και την αντίδραση. Είμαι σίγουρος μπορούμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα, ανέφερε ο Σάπιντο. Επιστροφή στα νικηφορά αποτελέσματα για το ΑΠΟΕΛ που επικράτησε με 1-0 τη ΑΕΚ, μειώνοντας τους 3 βαθμούς από την ΠΑΦΟ και παραμένοντας ζωντανός στο κυνήγι της 4ης θέσης. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Ρώσα με δυνατό σουτ στο 68. Παράπονα για την διαιτησία εκφράστηκαν από πλευράς γαλαζοκετρίνων. Είναι υποχρέωση του αρχιδιαιτητή και της ΚΟΠ να φέρνουν διαιτητές που να είναι τουλάχιστον καλύτεροι από τους Κύπριους, αναφέρουν στην επίσημη τοποθέτησή τους οι γαλαζοκετρινοί. Δίκαια πήραμε την νίκη. Η ομάδα χρειάζεται ξεκάθαρο πλάνο για τη νέα σεζόν, ανέφερε ο Πάμπλο Γκαρσία. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, το σχόλιο του Ροθαδά. Γυρίζουν σελίδα στον Άρη και βλέπουν πλέον το παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Αξιολογείται η κατάσταση το Γιάνγκο και Λελέ. Δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανένα. Μακάρι να βρεθεί ο συνδυασμός που να μπορεί οικονομικά να πάρει την ανόρθωση εκεί που της αξίζει, ανέφερε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της ομάδας της αμοχώς του, Κυριάκος Πραστίτης, εν ώψη της εκλογικής συνέλευσης του σωματείου. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αφήσει την ανόρθωση ακέφαλη σε περίπτωση που δεν υπάρξει άλλος συνδυασμός. Στην ΑΕΛ κλείνει οριστικά τις επόμενες μέρες το μέλλον του Ούγκο Μαρτίνς, καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Προέδρου της ομάδας με τον Πορτογάλο τεχνικό. Αφού κλείσει το θέμα της τεχνικής ηγεσίας, θα αρχίσει να τρέχει έπειτα και ο προγραμματισμός. Διεξάγεται σήμερα στις 8 ο δεύτερος αγώνας στη σειρά των τελικών του προαθλήματος Φούτσαλ, με το ΑΠΟΕΛ να υποδέχεται την ΑΕΛ στο Λευκόθιο. Η ομάδα της Λευκοσίας προηγείται με 1-0 στη σειρά, τηλεοπτική μετάδοση από τη Cita Vision.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Στη Λευκή Ισοπαλία έμειναν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, με τους πράσινους να αγωνίζονται με 10 ποδοσφαιριστές από το 17ο λεπτό. Η Ένωση διατηρεί τον πρώτο λόγο για τον τίτλο, με τη διαφορά από την δεύτερη θέση να βρίσκεται στους 6 βαθμούς. Επάνωδος στα νικηφορά αποτελέσματα και για τον ΠΑΟΚ, που επικράτησε με 3-1 του Ολυμπιακού, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Πρωταθλήτρια Ιταλίας και μαθηματικά η Ίντερ, που πανηγύρισε το 21ο πρωτάθλημα στην ιστορία της μετά την νίκη της με 2-0 κόντρα στην Πάρμα. Σε άλλα χθεσινά παιχνίδια για την Σέρι Α, Σασουόλο Μίλαν 2-0 και Γιουβέντους Ελλάς Βερόνα 1-1. Την επιστροφή της στο Champions League της νέας σεζόν εξασφάλισε και μαθηματικά η Manchester United, επικρατώντας χθες με 3-2 της Liverpool. Σε άλλα χθεσινά παιχνίδια, Bournemouth Crystal Palace 3-0 και Aston Villa Tottenham 1-2. Για τη Λα Λίγκα χθες, Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-2, Θέλτα Βίκο Έλτσε 3-1, Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-2 και Ρεάλ Πέτις Ρεάλ Οβιέδο 3-0. Για την Μπουντεσλίγκα, Γκλάντμπαχ Ντόρτμουντ 1-0, Φράιμπουργκ Βολσπουργκ 1-1 και Ζακτ Παουλί Μάινς 1-2. Με εμφαντικό τρόπο κατέκτησε το Madrid Open ο Γιαννίκ Σίνερ, επικρατώντας με 2-0 σετ του Σβερεφ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
10: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Cheddar Mild 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο 1,40. Lidl. More to value.
12: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
13: Ακούγεται τρομακτικό. Αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
14: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
15: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
16: World Class συνδρομή για 6 μήνες. Το έχεις. Αν έχεις κάρτα Eurobank. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ενεργοποίησε την προσφορά και ξεκίνα να απολαμβάνεις μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα εστιατόρια και καταστήματα της πόλης σου. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/benefits. Eurobank.
17: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
18: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
19: They were going to hit our allies first.
20: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
21: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.

0: Μάλιστα.
1: Να πω ότι το.
0: Συκοντεύκουν και εκλογές, Ανδρέα, μου είπε βάλει το τραγούδι.
1: Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Να πω τον λόγο, αφού βρέθηκα ο Σάββατος σε παγιά γνώριμα λιμέρια σε Λάρνακα μεριές, όπου είδα τους προσπέκτους μετά από καιρό. Έναν από τα τραγούδια που είπαν υπέροχα ο φίλος ο Μύρωνας, που είναι και ο ακροατής και η παρέα του, ήταν το συγκεκριμένο. Έτσι νοστάλγησα, επειδή λίγο πίσω, θυμήθηκα και είπα ότι Δευτέρα στην εκπομπή θα τον μπουμπουνίξω. Χαιρετίσματα λοιπόν σε όλους τους αποδέχτες. Κρατάμε την ουσία και συνεχίζουμε, παιδιά.
0: Μάλιστα. Σε εκλογές έχουμε ένα άλλο τραγωδί, να το βάλουμε, μπορεί να κοντέψουν όμως οι... ημέρες.
2: Να το βάλετε.
1: Επειδή είχαμε μπει, είχαμε δώσει την εξέλιξη με, τον, με το περιστατικό βία στα
0: για
1: γήπεδα.
0: Την ανακοίνωση
1: με...
0: του συνδέσμου, να πει.
1: Όχι, θα πω για την ανακοίνωση του κινήματος των.
0: Άλλη ανακοίνωση σήμερα είναι.
1: Ναι, πριν λίγο βγήκε, γιατί σχολιάσαμε και την πρώτη ανακοίνωση. Ναι, άρα, αυτό, για να είμαστε σωστοί, πρέπει να το δώσουμε. Είχαν έκτακτη συνεδρία χθες το βράδυ. Τοποθετείται όπως αναφέρει με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα σχετικά με το περιστατικό. Έλαβε γνώση του περιστατικού οπτικοακουστικού υλικού και των δημοσιευμάτων. Δεν υπήρξε ενάμεση και επίσημη τοποθέτηση, ήταν γιατί θεωρήσαμε ότι έπρεπε να διασταυρώσουμε, να αναφέρει η ανακοίνωσή τους. Προσθέτει ότι ο αθλητισμός, όπως και κάθε κοινωνικός θεσμός, αποτελεί χώρο σεβασμού, αυτοσυγκράτησης και ευγενούς άμυλας. Οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά ή επιθετικότητα ανεξαρτήτως συνθηκών δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεχτή, δεν συνάδει με τις αρχές μας. Με τη συγκεκριμένη του ενέργεια, ο εν λόγω υποψήφιος έθεσε και αυτόματα τον εαυτόν του εκτός ψηφοδελτίου. Έχει και άλλα πράγματα, αλλά όπως είπε και ο Βασίλης, κρατάμε την ουσία.
2: Καλύτερη αυτή.
0: Άρα εκτός ψηφοδελτίου ο συγκεκριμένος.
1: Αξιολογήθηκε το υλικό.
0: Αξιολογήθηκε, είδεν, επίστηκε ότι είναι ο συγκεκριμένος που τελεί υποσύλληψη. Άρα και σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να τον αλλάξει. Έτσι κατατεθεί κανείς υποψηφίδες ακόμα, ναι.
1: Γίνεται αντικατάσταση, σωστά.
0: Ναι.
2: Αν... έχουν κατατεθεί υποψηφίδες, παιδιά.
0: Νομίζω πως δεν είναι μέρα. Είναι αρχές. Πότε είναι που.
2: Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω είναι κλειδωμένα. Τέλος πάντων.
0: Άμα είναι κλειδωμένα, δικαιούσε να κάνεις.
2: Λογικά ναι, σε εσωτερικές διαδικασίες, ναι, πας και το κάνεις.
0: Ναι, αν υποβλήθηκαν κανονικά στον εύφορο που λέμε.
2: Αυτό που λέμε, νομίζω δεν έχουν υποβληθεί.
1: Αυτό λέμε.
2: Μπορεί να έχουν.
0: Α, αν δεν έχουν υποβληθεί, δικαιούνται. Ενώ όπως στην περίπτωση που μπαίνει, ανακοινώνει ενδεκάδα και αν έχει πρόβλημα τραυματισμού στο ζέσταμα, δεν θεωρείται αλλαγή.
2: Ναι, ναι.
0: Πάνω σε αυτόν υπάρχει και μια εξέλιξη άλλη. Βασικά είναι η αντίδραση του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου. Μετά το περιστατικό, με ανακοίνωση η οποία έχει εκδοθεί πριν από λίγο, τα φυσιολογικά καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη βάναυση επίθεση που δέχθηκε το μέλος του συνδέσμου εντός αγωνιστικού χώρου. Μεγάλη ανακοίνωση, δεν βλέπω έτσι τα πιο σημαντικά. Εισβολή φιλάθλου στον αγωνιστικό χώρο και ο σοβαρός τραυματισμός του βοηθού διαιτητή στο κεφάλι και το σώμα από επώνυμων φιλάθλων του από παρεκκλησιάς αποτελούν πλήγμα για το άθλημα, καθώς τέτοιες επιθέσεις πέραν που έθεσαν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του μέλους μας και τον τραυματισμό του πλήττουν και τον ίδιο τον πυρήνα του αθλητισμού. Τονίζεται ότι είναι σε στενή συνεργασία ο Σύνδεσμος με την αστυνομία και την ΚΟΠ σε σχέση με τη διερεύνηση της υπόθεσης. Στηρίζει έμπρακτα τον συνάδελφο και την οικογένειά του. Εξαιρετικά σοβαρών περιστατικών που αναδεικνύει για μία ακόμη φορά το πρόβλημα της βίας στα γήπεδα σε ποδοσφαιρικών αγώνων. Δεν θα προχωρήσει σε περαιτέρω δηλώσεις λόγω της σοβαρότητας και της εξέλιξης των ερευνών. Και καταλήγει η ανακοίνωση ότι ο διαιτητής επιφυλάσσεται για τα νόμιμά του δικαιώματα.
1: Το όπου είναι η λογική
0: αναμενόμενη και λογική
1: αγωγή και σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είπαμε για τα δικά μας. Το Σαββατοκυριακό είχαμε ψηλές ανάδειξη πρωταθλήματος, πρωταθλήτρια, συγγνώμη, στην Ιταλία. Ναι. Το πήρε αναμενόμενο και το Ίντερ. Στην Ελλάδα νομίζω ότι πλέον δεν μπορεί κάποιος να μιλάει για αλλαγή δεδομένων, παρότι 6 είναι βαθμοί της διαφοράς. Σωστά.
2: 6, ναι.
0: 6. Και 9 οι διαθέσιμοι για την ολοκλήρωση με τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο η διαφορά, είναι και η αγωνιστική εικόνα.
2: Εντάξει,
0: γενικότερα των ομάδων.
2: Έβγαλε αντίδραση, ο Ολυμπιακός δεν πάει καλά.
0: Ο Ολυμπιακός έχει καιρό πολύ που
1: Δεν πάει
0: καλά.
2: Ο Παναθηναϊκός κράτησε ένα χ ωραιότατο απέναντι στην ΑΕΚ.
0: Νομίζω όμως έχει τελειώσει και για τον Παναθηναϊκό η οποιαδήποτε πιθανότητα να ξεφύγει από την τετάρτη θέση. Γιατί είναι 10 βαθμοί η διαφορά.
2: Είναι ωραίο που κάνει και δηλώσεις για τον χρόνο ο Μπενίτε.
0: Ναι.
2: Δεν το περίμενα. Όλο το ρεπορτάζ ήταν.
0: Σε κάποια στιγμή που έβλεπα, νομίζω ότι χάσα κάτι τις ημέρες που. Ότι βγήκε και ανακοίνωση και το είδα. Είχαν το δεδομένο. Ο άνθρωπο είπε του εχθέ, έχουμε πλάνο για του χρόνου, θα χτυπήσουμε το ποτάθλημα.
2: Αυτή η χρονιά είναι παρασκευαστική του χρόνου.
0: Σωστό, ήταν από την αρχή για να χτίσει την ομάδα.
2: Άκουγα τα ρεπορτάζ στο Sport FM ότι η επόμενη επιλογή πρέπει να είναι και έτσι και αλλιώ. Και λέω εγώ.
0: Όπα!
1: Έχει καπνό.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, τι άλλο.
2: Φόρμουλα 1 είδε.
1: Με σύγχυσε και δεν την είδα.
2: Γιατί σε σύγχυσε.
0: Μα άλλαξε η ώρα.
2: Ναι, ήρθε πιο μπροστά για τις βροχές.
0: Μα γίνεται.
2: Τρεις ώρες πιο μπροστά απλά.
1: Άρα με σύγχυσε.
2: Όχι.
1: Άρα είπε μου σωστή την ώρα.
2: Ναι, πρώτη ήταν.
1: Μα μιλώ σου, εκατέβασα σου.
0: Μα ήταν εξέλιξη μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Εκατέβασα σου κάτι καντίγια. Λαλό άνθρωπο κάθεται, λαλή μου άλλη ώρα. Γιατί άνοιξα το Instagram, παρακολουθώ το κανάλι. Το account τη Φόρμουλα 1 και βλέπω ότι σε εξέλιξη ο αγώνα. Δεν είδα, έπιασε το μάτι μου κάπου ότι άλλαξαν οι ώρε. Και λέω ρε, αφού άλλος λέει μου η ώρα 11 τώρα και θα αντέξει και μπαίνω θωρώ, ήταν έφτασα ως τελευταίους, έφτασα τα όλα βασικά, έφτασα ο προσπέρασμα του...
2: Α, τα καλά που γίνανε στο τέλος.
1: Του Λεκλέρ στον Verstappen, του Πιάστρης Verstappen και μετά Λεκλέρ με το σπινάρισμα και τα σχετικά. Λέω ρε, τούτος έκατσε, λέει μου η ώρα 11...
2: Πάλι εγώ έφταξα και μου τα χώνες δηλαδή. Και τα άκουγα πάλι.
1: Ακούσες τα, δηλαδή ενώ ήμουν κανένα παιδάτος, τα άκουγες.
2: Πήραν ανακοίνωση ότι λόγω βροχών ερχόνταν μεγάλες βροχές τέλος πάντων, θα πάμε πιο μπροστά και πήγαν τρεις ώρες πιο μπροστά. Δεν πήγαν απλά πιο μπροστά. Και ξεκίνησε 8 η ώρα.
0: Ευρωλίγκα, τι έχουμε, ναι, αύριο. Αύριο και Τετάρτη.
1: Αύριο είναι Τετάρτη, Ολυμπιακός.
0: Αύριο είναι Ολυμπιακός, την Τετάρτη μας θα έχουμε το θηρίο.
1: Αρέσκεις μου.
0: Τι, είπα κάτι.
1: Αρέσκεις μου που είσαι ειρωνικός.
0: Είπα κάτι.
2: Απέναντι σε ποιον είναι ειρωνικός.
1: Σε σένα.
0: Απέναντι με το θηρίο λίγο, ρε φίλε της Βαλένθια. Πού να πάει. Μάλιστα.
1: Τι ωραίοι που είσαστε.
2: Ωραίο, θα είναι ωραίο παιχνίδι. Μετά από όσα έγινε στο δεύτερο παιχνίδι στη Βαλένθια, ναι, θα είναι ωραίο.
1: Στο τέλος, ναι. Ένα θηρίο λίγο ξεδονιασμένο είναι η αλήθεια.
0: Όχι, μπορεί να είναι θηρίο, μπορεί να ήταν θηρίο, αλλά ήταν και ο άλλος θηρίο.
2: Δεν είπαμε ότι ήταν θηρίο.
0: Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Τη λέξη θηρίο πριν τη. Το χαρακτηρισμό θηρίο πριν τη Βαλένθια συζητήσαμε την πριν πάω. Πριν απουσιάσω.
1: Look at me.
2: Ναι, άντε να μου ξεφτάω.
1: Είπε θηρίο.
2: Εντάξει, είπα θηρίο.
1: Πιστοποιών.
2: Ελπίζω να μην δαγκώσει το θηρίο αύριο, γιατί δεν θέλω να δαγκώσει. Αύριο θέλω να του καταπιείτε.
0: Μα και να δαγκώσει.
1: Μα είπε ο Λούις 3-0, νομίζω.
0: Καλά, ο Λούις δεν του υπάρχει τίποτα σε μένα. Μα είναι
1: τούτο που
0: του υπάρχει. Αφού το ρωτήσει, 3-0 να σου πει. Και πέρσι. Είτε σε τούντο στάδιο, είτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο, ξέρω εγώ, πάνε 3-0 ήταν να σου πει.
1: Αυτόν είχαμε συζητήσει.
0: Το Λούιν μπορεί να ρωτήσει τώρα έξω μαθηματικά, μετά την νίκη χτες της United, μπορεί να σου πει μπορεί να πιάσει το πρόθυμα.
1: Ναι, του τον είπε το.
0: Ναι, έλεγε το κατά καιρού. Φτάνουμε, μετρούμε, προλαβαίνουμε.
1: Έτσι, χαλάρωσε λίγο το πράγμα. Έβγαλαν κάποιοι τις αλήθειες τους. Είπαν ότι το κάνει υπομορφή ντρόλ για να δημιουργήσει.
0: Okay, εντύπωση. Είπα ότι. Εγώ λέω εννοώ ότι.
1: Απλά θέλω να ξέρεις όλα τα δεδομένα.
0: Όχι, μα και ξέρω ότι κάποιες φορές μπορεί και ο ίδιος να το αντιλαμβάνεται ότι. Αλλά θα σου πω ότι.
1: Ωραίο παιχνίδι, ρε όμως.
0: Και ναι.
1: Το 2-0-2-2-3-2.
0: Η παιχνίδι που διδάσκεται πρώτα απ' όλα σε νεαρούς για το λάθη που πρέπει να με κάμνεις. Είτε ο ένας είτε ο άλλος. Ειδικά και το δεύτερο γκολ της Λίβερπουλ, μιλούμε για σεμινάριο αμυντικής συμπεριφοράς της United. Που διδάσκεται εννοώ. Αλλά γενικότερα, εντάξει. Okay. Σήμερα, απόψε νομίζω θα είναι ωραίο το παιχνίδι. Της Everton με τη City. Γιατί εντάξει, έβαλε την πίεση η Arsenal με τις. Κέρδισε η Arsenal. Αντρέα, από το ημίχρονο. Είναι στο συνέξι αυτή τη στιγμή.
1: Είναι να τα καταφέρει.
0: Αλλά με δύο αγώνες περισσότερους.
1: Γιώργο, δεν θα τα καταφέρει ζήτη σήμερα. Όχι, σήμα.
0: Τελικά.
1: Ναι, ξύπνησα, μπήκα να δω τα σκορ στους αγώνες. Ξέρω την ημεροθόλια, γιατί κάνω το πρωί καφέ μου. Βλέπω Everton City. Δεν τα καταφέρνετε, κοπέγγια.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε καν. Το okay. καλύτερο αποτέλεσμα να είναι ευχαριστημένοι.
0: Να μην κάνει σοπαλία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Okay. Άρα είναι ένα βήμα, το πρώτο βήμα κατά
1: έγινε το πρώτο βήμα, Γιώργο.
0: Του τίτλου.
1: Ναι.
0: Και αύριο, να αύριο παίζει ένα Champions League.
1: Αύριο θα περάσει.
0: Άρα
2: μπορεί να κάνει. Θα περάσει αύριο.
1: Θα περάσει αύριο. Okay. Ναι,
0: άρα μπορεί να κάνει και double.
2: Μπράβο.
1: Ισχύει.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Ναι, περιμένουμε να δούμε πέρα από την πλάκα. Περιμένουμε να δούμε σήμερα πώς να ανταποκριθεί στο παιχνίδι KCT, που συνήθως στην τελική ευθεία είναι και πιο έτοιμη και πιο έμπειρη τα τελευταία χρόνια από τους ανταγωνιστές της. Άρα αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι απόψε, αν λάβεις υπόψη και το πώς λειτουργεί σε αυτού του είδους την περίοδο η Arsenal. Αναμένουμε.
0: Προχτές λίγο ήταν την ίδια ώρα που παίζαν το παιχνίδι Ομονία Άρης, αλλά από κάποια φάση που πήραν την τροπή που επήραν το παιχνίδι στη Λευκοσία, ως παιχνίδι εννοώ, να κριθεί, έκαμε τζιόν που πρέπει να κάνεις, φορτσάρεις πρώτον ημίχρονο η Arsenal, καθαρίζεις το παιχνίδι και μετά, επειδή παίζεις και την τρίτη Champions League, είναι λογικό ότι ως ένα βαθμό θα χαλαρώσεις για να διατηρήσεις τις απαραίτητες δυνάμεις. Αλλά έδειξε ότι το έχω ακόμη, δεν το έχω χάσει. Με πήραν από κάτω, με επηρέασε, ας πούμε, το ψυχολογία ότι Παναγία μου παίζω με μια πίεση που μπορεί για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του πρωταθλήματος να την έλεγες ότι πρωτόγνωρο να έχει έτσι πίεση ή να αποκτήσει έτσι πίεση. Αν είναι σωστή η έκφραση, να αποκτήσει πίεση. Η Arsenal, όπως εξελισσόταν, εννοώ το πρωτάθλημα.
1: Θα δούμε. Αλλά η Manchester χθες μπήκε πάρα πολύ δυνατά. Κατάφερε να σκοράρει, είχαν και μια ευκαιρία έτσι με τον Μπρούνο.
0: Δεν και το κάνει, δεν και το κάνει.
1: Παίζαν
0: όλα την ώρα, βλέπαμε ότι δεν μπορούσαμε.
1: Είχαν και τις ευκαιρίες της, κατάφερε να πήρε 3 βαθμούς. Φούλια αστέρια του χρόνου.
0: Μα νομίζω κλείδωσε το.
1: Ναι, φούλια αστέρια του χρόνου. Μια φανέλα, όπως είπαμε, ο Μιχάλη, που μας έλειψε από το Champions League.
2: Σαφέστατα.
1: Γιατί είναι φτωχότερο το Champions League χωρίς τούτη την ποδοσφαιρική δύναμη. Έστω και αν τα τελευταία χρόνια είναι όχι πτωτική, σε ελεύθερη πτώση. Όμως θέλουμε να τη δούμε. Πλέον μπαίνει στη συζήτηση να είναι ο Κάρικ.
2: Ελπίζω να μην τον αλλάξουν. Εγώ ελπίζω να μην τον αλλάξω. Υπάρχουν
1: λοιπόν περιπτώσεις που είναι εμπειροτεχνηματικό το έργο που έδειξε. Ήταν
2: ο μόνος που έχει δείξει έργο εδώ και χρόνια.
1: Ήταν ολική η μεταμόρφωση της Manchester. Και το πιο σημαντικό για εμένα είναι ότι παίχτες οι οποίοι ήταν στην αφάνεια ή δεν κατάφεραν να βρουν τα πατήματα τους, όπως ο Σέσκο επιθετικός, τον βλέπεις ότι είναι μέσα σε όλες τις φάσεις, είναι μια μονίμη πηγή κινδύνου και δημιουργεί συνέχεια προϋποθέσεις.
2: Είχα πει, κύριε Γιώργο, μακάρι
0: περίμενε,
2: να μην τον αλλάξω.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Πες μου, παιδί μου, τώρα τι είχες πει.
2: Είχα πει μακάρικ, να μην τον αλλάξουν.
0: Μακάρικ, μάλιστα.
2: Και ήταν μια στιγμή δελφινάριου εδώ μέσα.
1: Είπα του Μάρκο μου, σταμάτα.
0: Μάρκο, γιατί?
1: Ο Σεφερλικό.
2: Ήταν Σεφερλικό.
0: Εντάξει, στο αθλητικό ρεπορτάζ όμως παίζει πολύ ρόλο. Είναι θέμα Σεφερλικό.
1: Ούτε
2: αυτό.
0: Όχι, μα για καλό το λέω.
2: Έχει δει όλο το Σεφερλί απ' έξω, έτσι.
0: Ρε, παιδιά, για καλό το λέω.
2: Έχει δει όλο το Σεφερλί απ' έξω. Μάρκος by night,
0: για καλό το λέω, ότι δεν είναι κατά κάποιον τρόπο κλεμμένο που λέμε ή ξέρω εγώ επηρεασμένο.
1: Να σκεφτούμαστε την εβδομάδα που πέρασε για να πουλούμε.
2: Ναι. Και θα αναρωτιόμαστε γιατί δεν ήρθε και η επόμενη με τον ίδιο τρόπο.
0: Να ξέρει την πρώτη μέρα άρχισε, λέω να τσέντρε.
1: Ούτε καν.
0: Πω, ήρθε πίσω από το διάλειμμα των 7 και 30 και ένισουν.
2: Εδώ ήταν.
0: Ή την πρώτη ή τη δεύτερη. Δεν ξέρω, εγώ μιλώ για το στούντιο.
1: Μιχάλη, φιάμε.
0: Λοιπόν, αποχαιρετούμε τον Μιχάλη. Πάμε τελευταίο διαφημιστικό. Κάποια μηνύματα που έχουν έρθει θα τα δούμε στη συνέχεια.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Προταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Andreotti Furniture, Landas Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
3: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Η φωνή μιας γενιάς επιστρέφει. Η Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour φέρνει ενέργεια, συνέστημα και εκρηκτική σκηνική παρουσία. Τα hits που λατρέψαμε ζωντανά, πιο δυνατά από ποτέ. Μια συναυλιακή εμπειρία που δεν τη βλέπεις απλώς, τη νιώθεις. Βρείτε το πλήρες πρόγραμμα προβολών στο www.kcineplex.com και αγοράστε τα εισιτήριά σας online για Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.
6: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Inhale Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
7: Τραπεζίστης, μαγείρισες.
8: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
7: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
9: Αγάπη, φούσκωσα.
10: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
9: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
10: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
9: Αγάπη, τι έχεις?
10: Η κοιλιά μου.
9: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
10: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
9: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
10: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
9: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
10: Προϊόμενο στοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκατασταθεί σε ερωτημένη διατροφή.
9: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
7: Τραπέζι στο Κρήταμο με ζητοτεχνείο.
8: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
7: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
11: Το έφτιαξες και αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
12: Με Inco δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
11: Ούτε ο Μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
12: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Inco σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Inco παγκύπρια. Inco. Make the world in your hands.
13: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
14: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
15: They were going to hit our allies first.
16: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
17: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε για το τελευταίο κομμάτι, τελευταίο 20 λεπτό της σημερινής εκπομπής. Προτούτουμε μηνύματα που σχεδόν όλα όσα δεν δώσαμε έχουν να κάνουν με την αθλητική ή μάλλον την ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Μας δίνει την Μπάσαν 111. Νομίζω γράφει είναι καιρός να αλλάξουμε τον τρόπο με τα ατυχήματα. Να βγάλουν φωτογραφίες ήδη και να εξετάζονται οι φωτογραφίες μετά. 45 λεπτά διαδρομή, λέει. Ακόμα δεν φτάσαμε δουλειά και βρήκα δύο μικροατυχήματα. Όλα αυτά στη Λεμεσό.
1: Επίσης έχουμε από τον γουρουνιάρη μας, ίσως στη Λευκοσία δεν είναι κόκκινη αλλά μαύρη. Λογικά ακολουθούμε το ανοιχτό λεωφορείο της Ομόνιας μάλλον.
0: Μαύρη.
1: Ναι, τώρα να μπω να δω.
0: Να μπορείς καπνών ας πούμε. Δώσ' μου να σου δώσω το ηχητικό και η πάσα αμέσως κοντά σου.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
1: Το λοιπόν, πάμε με την είσοδο της Λευκοσίας χωρίς να υπάρχει τροχαίων. Ξεκινά πριν τον κυκλικό κόμβο με πορτοκαλοκόκκινο χρώμα μέχρι και τα φώτα του καλησπέρα. Άρα ναι.
0: Οδικά έργα.
1: Δεν βγάζει ούτε ένδειξη για οδικά έργα. Δεν ξέρω τι έγινε. Πάμε να δούμε άλλες διασταυρώσεις της πρωτεύουσας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Η Σπύρου Κυπριανού με την Διγενία Κρήτα σε πολλά σημεία της. Η Κυριάκου Μάτση φτάνοντας στη Νίκη και προσπαθώντας να μπει στη γρίβα Διγενή και Σπύρου Κυπριανού και εκεί γίνεται ένας ψιλοχαμός. Από τροχία δεν μου βγάζει κάτι Λευκοσία. Ένα λεπτάκι να δω. Όχι, δεν έχω κάτι. Πάμε να δούμε λίγο τις επαρχίες που συνήθως είναι πιο χαλαρές, όπως είναι η Λάρνακα και η Ελεύθερη Επαρχία Αμοχώστου, γιατί και η Πάφος αντιμετωπίζει κάποια θέματα για τελευταία. Αυτές οι δύο δεν έχουν κάτι αξιόν αναφοράς. Πάω Πάφο μεριές. Δυστυχώς δεν κινούμε με την ταχύτητα που κινήσετε εσείς. Βλέπω έναν τροχαίο και κίνηση, προσπαθώ να καταλάβω ποιος δρόμος είναι εδώ. Ένα λεπτάκι να σας πω, να δω την περιοχή. Αιγιούδα λέει η περιοχή εδώ, για όσους γνωρίζουν. Άρα εκεί υπάρχει κίνηση εντός της Πάφου, σχετικά καλά τα πράγματα. Και πάμε να δούμε την Λεμεσόν που είχαμε και για την Λεμεσόν μηνύματα. Ο αυτοκινητόδρομος αντιμετωπίζει πρόβλημα, ναι, στην είσοδο της Λεμεσού από Λευκοσία είναι σε κίτρινον, άρα χαμηλές ταχύτητες. Επίσης κίτρινον που γίνεται πορτοκαλί, άρα όσον πάει γίνεται και χειρότερο, πάνω από τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγιας και φτάνει λίγο πριν τον κυκλικό κόμβο των επόμενων της Λινόπετρας. Εντός Λεμεσού η Κολονακίου έχει θέμα, επίσης η Αγίου Αθανασίου. Και ένα λεπτάκι να δω αυτόν το ατύχημα που είναι. Είναι στην 2 ενδείξεις για ατύχημα στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου μέχρι και την Σταύρου Στυλιανίδη στον κυκλικό κόμβο της Μέσα Γειτονιάς. Γίνεται και εκεί το έλα να δεις.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Λοιπόν, μηνυματάκια που δεν έχουμε δώσει, νομίζω από τις 8 και έπειτα, όσα δεν δώσαμε.
1: 8 και έπειτα, ένα λεπτάκι να πάω κάτω τότε.
0: Κάποια μπορεί να δίναμε πάνω στη συζήτηση.
1: Γιατί είναι εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Τι?
0: Όχι, λέω, ναι.
1: 8 και κάτω, 8 και κάτω, 8 και κάτω, 8 και πάνω, όπως σας πες το.
0: Αλλά δεν κάνω λάθος, είναι το 8 και 11. Τώρα δεν κατάλαβα τον λόγο μου, δωστή, γιατί μελαγχολικά, μελαγχολικά, κύριε Λογίδη, λόγω μου το
1: επίσης. Έβαλες καν τραγούδι μελαγχολικό στις
0: 8. Τον ακροβάτη.
1: Ναι.
0: Α, τέλος πάντων, είναι μόνο να σου απαντήσω τώρα, ρε φίλε, και να σου απαντήσω να καταλάβεις. Τι σχέση είναι τώρα το τραγούδι, κινούνται ούλα μετά που αντιλαμβάνομαι τη χαρά του κάθε οπαδού, άμα η ομάδα του πιάσει το πρωτάθλημα. Αλλά και σημαίνει ότι ούλα τα άλλα μες στον κόσμο έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο. Πάμε.
1: Πάμε παρακάτω. Καλά, Τζο Μάη, Τζο Απρίλη, Τζο Μάρτιν, ο Ανδρέας είναι πάνω στον καναπέ, του λέει ο 514. Είμαι πάνω.
0: Για πού σε ρώτησαν, είναι βιαστική βέβαια.
1: Ποδοσφαιρικά είμαι, κάνα παιδά του. Το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Η μπάλα είναι σαν τη γυναίκα, αν τη αρέσουν τα χάδια ρικαντονά μα, τέλει ο 0.
0: Γιατί όμω.
1: 70 δεν ξέρω πάνω σε ξέρουμε ναι είναι ο κυνηγός
0: τελικά μας... να πούμε και στον κόσμο γιατί μπορεί να συγχύστηκε όπως συγχύστηκε και η διοργανώτρια αρχή που την αφήσαν εκτός οι δύο διαγωνιζόμενοι μόνο άμα χρειάζονταν ή άμα θέλαν να κάνουν τα παράπονα έκαναν ότι έχουν συμφωνήσει προς τιμήν τους και οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες team Τσικαλάς και Τιμ Γιοργαλάς ότι η διαφορά αποφασίσαν τελικά ότι υπήρχε νικήτρια ομάδα αυτόν τον Σαββατοκυριακό και η διαφορά είναι στις 5 νίκες άρα έλαβε τέλος η φετινή διοργάνωση του διαγωνισμού προβλέψεων και σύντομα θα έχουμε και την επίσημα την απονομή στην νικήτρια ομάδα back to back το Τιμ Τσικαλάς.
1: Ως κυνηγός επίσης θέλω από τι με προσβάλλει αυτό που έκανε ο υποψήφιος και περισσότερο με προσβάλλει ο πρόεδρος του κινήματος, τοποθετείται. Οι αντιδράσεις πιο πάνω για τον Ικουαΐν. Ικουαΐν,
0: ρε. Μα την ταξί τι έγινε, εγώ δεν βρίσκα τον Ικουαΐν, γιατί είναι τα κάτι.
1: Έβγαλε μια φωτογραφία που φαίνεται φανερά έτσι και γερασμένος και διαφοροποιημένος και...
0: Α, του τον είδα τον, ναι, αλλά υπήρχε κάποιο λόγο.
1: Α, όχι, έγινε τρόλ, έγινε viral.
0: Okay.
1: Αφήστε τον να ζήσει το γάμο του, για οφειδά να ζήσει για εμάς να μην μας... εμάς να μην μας χρεώνει. Ο Φιδίας λέει ο 250 θύμισε μόνο αυτό μου όταν ήμουν μητσί και ρώταν με η μάνα μάνα διέβασα είχα την ίδια αντίδραση
0: λες τις εμπορώ σου απαντήσω
1: δεν ξέρω
0: νομίζω εγώ ας πούμε που το επέρασα τον το στάδιο ναι βεβαίως
1: ο φίλος 044 Παρασκευή είναι που τίσαμε με τον μωρό στο Lady Smile σήμερα λέω να το πάρω χιόνια
0: είδετε πέτε μου άλλη χώρα που σας δίνουν τη δυνατότητα.
1: Καλό μήνα, καλημέρα. Εφευράρης ακόμα. Λέει ο 960. Συγχαρητήρια στην ομάδα Μομόνια για την πιο επιβλητική κατάκτηση πρωταθλήματος απέναντι στην Πάφο του.
0: Το Τσουλούδο, τα Φλάνδα, Champions League.
1: Μπορεί, την ΑΕΤΗ, την ΑΕΚ στην Ευρώπη, τον Απόλλωνα, τον 10 Σερήνικων και 17 αγώνων ΑΕΤΗ του. Βάζει κάτω τα δεδομένα για το τι, για το λόγο που ήταν σημαντική. Η επικράτηση
0: πρωτού Ανδρέα... συνεχίσεις επειδή έγινε αναφορά τώρα στη Ομόνια να πω ότι στην επόμενη εκπομπή νομίζω ότι είναι μετά από πάρα πολύ καιρό θα έχουμε επίσημη ενημέρωση από πλευράς της Ομόνιας είπαμε ότι πλέον η επόμενη μέρα είναι που μετρά έγιναν αντιλαμβάνομαι σε κάποιες δηλώσεις ψες από τον κύριο Νταραμπουλούζη ως ένα βαθμό μέχρι που εκεί που μπορούσε να μπει κάποια πράγματα βέβαια ο άνθρωπος σε σχέση με την επόμενη μέρα ήταν φιλοξενούμενος σε εκπομπή στην εκπομπή στη Cita Vision ο Ανδρέας Δημητρίου θα είναι ο πρώτος φιλοξενούμενος της εκπομπής που ακολουθεί με τη Στέλλα Σοκράτους και αντιλαμβάνεστε ότι πέραν από τον απολογισμό ή την εκτίμηση για το πώς έφτασε η Ομόνια στην κατάκτηση του τίτλου το περασμένο Σάββατο, γενικότερα τη φετινή χρονιά, ο απολογισμό, θα δούμε τι μπορούμε να πάρουμε, εάν θα πάρουμε κάτι περισσότερο ως προς την επόμενη μέρα και τα ανοιχτά κεφάλαια που υπάρχουν. Ξαναλέω, Ανδρέας Δημητρίου, πρώτος φιλοξενούμενος ρεπορτάζ Ομόνιας στην εκπομπή που ακολουθεί σε λίγα λεπτά.
1: Συνεχίζουμε κανονικά τη ροή της εκπομπής μας με τα μηνύματα. Αντρέα, προσπαθώ να καταλάβω πώς μας έβγαλε η ΑΕΛ που το κύπελλο λέει 6-21. Η ΑΕΛ μας έβγαλε γιατί.
0: Γιατί είναι ένα παιχνίδι, γιατί είναι άλλες συνθήκες, γιατί είναι άλλη
1: διοργάνωση. Ήταν αποτελεσματική, ήταν σε καλή κατάσταση εκείνη το βράδυ. Να θυμάσαι, ο Τσό έβγαλε 2-3. Εδώ φαίνεται και σημαντικότητα του τερματοφύλακα. Θέλεις να διεκδικήσεις το οτιδήποτε.
0: Και μπήκαν γκολ που μπορεί να με ξαναμπούν που λέμε. Σημάχιον τον Ντονατέλ του.
1: Και με βάση τους αριθμούς των επιθετικών της Ομόνιας, ήταν και άστοχη η Ομόνια, αν θυμάστε έτσι.
0: Και γιατί περισσότερο είναι άλλη διοργάνωση, ένα παιχνίδι, άλλη ιδιαιτερότητα, συγκυρία και έτσι το κυπελό.
1: Καλημέρα σας και welcome back, boss, λέει ο 649. Ευχαριστώ. Πρόταση για τον μόνιμα διούχο Γιώργαλα.
0: Οπα.
1: Εισιτήριο Ανατολική Κλισταρκά.
0: Μάλιστα.
1: Αναψυχτικό για την Κυριακή.
0: Μα ποιαν Κυριακή. Α, από την απονομή. Κυριακή που παίζει.
1: Α, σκεφτώ.
0: Αχα.
1: Ο άντρος, καλημέρα κοπέγια. Για το μόνο που δεν γίνεται εμφανής αναφορά για τη φετινή Ομόνια είναι ο κύριος Ταραπουλουζής. Κατά την άποψή μου φέρει σιωπηλά μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας. Ναι, και ενώ του χρεώθηκε και μεγάλο μερίδιο αποτυχίας ενώ στην πρώτερη του παρουσία στην Ομόνια.
0: Και κάποιοι προεξόφλησαν αποτυχία και φέτος το καλοκαίρι.
1: Κοίτα, εκεί το να είσαι επιφυλακτικός, όχι να προεξοφλήσεις, το να είσαι επιφυλακτικός, ειδικά όταν καθυστερούσε και λίγο ο προγραμματισμός, το αντιλαμβάνομαι και το κατανοώ. Όμως, ναι, όπως δίνεις, όπως κριτικάρεις σε κάποιες περιπτώσεις τα αρνητικά κάποιου ανθρώπου που έχει μια υπευθυνή θέση, ναι, και εδώ πρέπει να του δώσουμε ότι η Ομόνια στο μεταγραφικό κομμάτι κινήθηκε πάρα πολύ καλά, κάλυψε τρύπες. Γιατί δεν ήταν εύκολο ούτε να καλύψεις Λοΐζου. Και με προέκταση τούτου που συζητήσαμε με τον Γιώργο, ότι αφήει κάποιος, δεν μπορείς να αναπληρώσεις. Ήταν έναν πάρα πολύ αξιόλογο, ποιοτικό, αποτελεσματικό δεξί χάφο Ευάντρο. Ο Αίτινγκ, Μάριτς, Ανδρέου, η Τριάδα, δεν έκαναν τους Ομονιάτες να πεθυμίσουν το χάμπον, η αλήθεια. Άρα, ναι. Με μερίδιον ευθύνης έχει και ο Ταραπουλούζης. Για να καταλάβετε, ναι, είναι πιο πάνω. Δώσαμε το για τις αλλαγές. Χαιρετώ τον Ρωμάριο και τον Μπατιστούτα του σταθμού, λέει από το 274. Λείπει ένας.
0: Είναι ένας και τα δύο. Είναι τα δύο ένας ή δύο από τους τρεις.
1: Δύο από τους τρεις αφήνει έναν εκτός.
0: Πάλι κόψαμε έξω πάλι.
1: Μπορεί να είμαι εγώ, Γιώργο. 605, καλημέρα. Είχα την τύχη και την ευκαιρία να βρίσκομαι στο ανοιχτό λεωφορείο της Ομόνιας το Σάββατο.
0: Άρα στο μέσος.
1: Το πόσο συγκινητικό να βλέπω και να φέρνω στη μνήμη μου τον Φαπιάνου οικογενειακός με ένα μικρό κοριτσάκι και το πόσο μεγάλος είναι τώρα μια όμορφη δεσποινίδα παραπάνω Ομονιάτης Σάββατο.
0: Από πόσα χρόνια έχει πονό ο Φαπιάνου τώρα στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή μας λέει ο Κούν είναι ο top.
0: Ναι, εκεί που μιλούσαμε και
1: ναι, είναι ο πιο φορμαρισμένος.
0: Εντάξει, η κάθε ομάδα να μιλήσει τα δεδομένα της Ομόνιας που ζητούσαμε. Η
1: 29η Μαΐου γιορτάζει η κορούα μας, λέει ο
0: Μιλής. Τα χάναμε βάλουν τον τελικό, 29. Εκεί που λέμε 28 ή 29, ποτέ να παίξει ο τελικός.
1: Βίταν γκρουπ τελειώνει 16-17 Μαΐου, λέει ο φίλος. Καλημέρα, Μπάγερ Παρί, κορέ σκορ, ακούω προβλέψεις.
0: 4-4.
1: Σε τάβλη μεριές πιένετε, παιδιά.
0: Τώρα και δεν κάναμε 0-0 και μπορούμε.
1: Νομίζω, εντός...
0: Τι κανένα φορά να πάει με τις ψηλές προσδοκίες.
1: Ναι, ισχύει, το
0: ξαναείδαμε. Αλλά δύσκολο είναι τους οι δύο ομάδες να με σκοράρουν.
1: Έχουν τόση δυναμική και τόση επιθετική δυνότητα που νομίζω εν άλλον να δούμε πάλι καλό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Κάνει με τις εκλογές, ψηφίστε χαμπουλά να φύγετε στα πέλλες που τη Λεμεζόνη γέμωσε τον τόπο, λέει ο 666 μας λέει τον πόνο του.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή μπορεί να μην το ακούσατε, το Σάββατο ο Τσικαλάς ανακοίνωσε ότι από τον Ιούνι θα βάλει τη συσσωρευμένη άδεια που έχει και θα επιστρέψει Σεπτέμβρη.
0: Προφανώς εννοεί και τα Σαββάτα, τις βραδινές εκπομπές του Σαββάτου. Μην υπάρχει εδώ στα, που βλέπω τα στοιχεία μου, δεν υπάρχει συσσωρευμένη άδεια.
1: Δεν ξέρω τι βαθμό θέλει να μας πει ο φίλος 353.
0: Κομμένον το μήνυμα, αλλά εγώ κατάλαβα τι θέλει να μας πει. Ότι ανεβλέπαμε τις αποφάσεις του βοηθού διαιτητή που έφαγε τη γροθιά. Τάχα μου ήταν να δικαιολογήσουμε. Καμία δικαιολογία. Καμία. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, φίλε, τώρα να μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και να γροθοκοπάς τον άλλο. Να μου πεις έπνιξε σε το δίκαιο, είπαμε τα πολλές φορές για το ποδόσφαιρο. Αλλά δεν υπάρχει κάτι που θα το δικαιολογήσει. Για όνομα του Θεοδωρά να δώσεις άλλο δι σε κάποιον που φεύγει που είναι κερκίδα, μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Γροθοκοπά τον διαιτή, τον παίχτη του, της ομάδας του που πήρε να συγκρατήσει, είδες που τον έριξε, μιλούμε ότι είχαν τον δέριο γίνο, ας πούμε. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Χωρίς να ξέρω ότι...

0: στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Πρωταθλήτρια Ιταλίας και μαθηματικά η Ίντερ που πανηγύρισε το 21ο πρωτάθλημα στην ιστορία της μετά την νίκη της με 2-0 κόντρα στην Πάρμα. Σε άλλα χθεσινά παιχνίδια Σασουόλο Μίλαν 2-0 και Γιουβέντους Ελλάς Βερόνα 1-1. Την επιστροφή της στο Champions League της νέας σεζόν εξασφάλισε και μαθηματικά η Manchester United επικρατώντας χθες με 3-2 της Liverpool. Σε άλλα παιχνίδια για την Premier League, Bournemouth Crystal Palace 3-0 και Aston Villa Tottenham 1-2. Για τη La Liga χθες, Espanyol Real Madrid 0-2, Celta Vigo Elche 3-1, Getafe Rayo Vallecano 0-2 και Real Betis Real Oviedo 3-0. Για την Bundesliga, Gladbach Dortmund 1-0, Freiburg Wolfsburg 1-1 και Sankt Pauli Mainz 1-2. Με φαντικό τρόπο κατέκτησε το Madrid Open ο Yannick Sinner, επικρατώντας με 2-0 σετ τους Zverev. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο. Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
3: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
4: They were going to hit our allies first.
5: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
7: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Τραπέζι στην Ταβέρνα Καμασάς.
4: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
3: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
5: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
6: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green.

0: air conditioners.
1: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Ακούτε Sport FM 95.
3: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
4: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
5: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
3: Το νούμερο ένα αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
13: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Κυπριανού. Η Ομόνια λοιπόν πανηγυρίζει την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος του 22ου στην ιστορία της. Οι πράσινοι έκαναν την μεγάλη διαφορά φέτος, τεύθηκαν και μαθηματικά πρωταθλητές από την έκτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης, νίκησαν με 3-0 προχθές στον Άρη, έχοντας την πιο σταθερή, την πιο ποιοτική, την καλύτερη βασικά ομάδα, και αυτό φάνηκε και από την εικόνα στον αγωνιστικό χώρο και από τους αριθμούς γενικότερα. Για την Ομόνια, την πρωταθλήτρια ομάδα, θα τα πούμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε και μαζί μας, θα είναι φιλοξενούμενος ο εκπρόσωπος τύπου, Ανδρέας Δημητρίου. Στη συνέχεια, αργότερα μετά τις 11, θα έχουμε τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Γίνεται μεγάλη μάχη, αλλά θα δοθούν και άλλες, όπως φαίνεται, για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ο Απόλλων νίκησε χθες την Πάφο. Το Αποέλ επικράτησε τη ΣΑΕΚ. Αποτελέσματα που δίνουν νέο ενδιαφέρον, ειδικά για την τέταρτη θέση, καθώς μειώθηκε στους 3 βαθμούς η διαφορά των γαλαζοκιτρίνων από την παφιακή ομάδα. Πάμε να δώσουμε την βαθμολογία στον πρώτο όμιλο. Και ενώ απομένουν 4 αγωνιστικές για το φινάλε. Η Ομόνια λοιπόν, η πρωταθλήτρια ομάδα, έχει 77 βαθμούς. Ακολουθεί είναι η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας, έχουν από 61 βαθμούς.

Λοιπόν, ένα θέμα εδώ με το διαδίκτυο, το έχουμε επιλύσει. Λοιπόν, ακολουθούν ΑΕΚ και Απόλλωνα, είπαμε, έχουν από 61 βαθμούς, η Πάφος στους 55, το ΑΠΟΕΛ έχει 52 και ο Άρης είναι στους 48 βαθμούς. Μεγάλο το ενδιαφέρον και στον δεύτερο όμιλο για τις ομάδες που δίνουν μάχη για παραμονή στην κατηγορία. Το παλεύουν Ακρίτας, Ολυμπιακός και Εθνικός, ενώ σε περιπέτειες έχει μπει πλέον και η Ομόνια Αραδίπου. Πάμε να δώσουμε και την βαθμολογία στον δεύτερο όμιλο. Η Ανόρθωση πέρασε πρώτη με 42 βαθμούς, η ΑΕΛ ακολουθεί με 41, η Κράσαβα έχει 39, η Ομόνια Αραδίπου από εκεί και πέρα είναι τα πολύ δύσκολα, είναι στους 36, ο Ακρίτας έχει 35, ο Ολυμπιακός 34, ο Εθνικός είναι προτελευταίος με 30 και στην πιο δύσκολη από ό,τι φαίνεται θέση. Και τελευταία η Ένωση, η οποία έχει υποβαθμιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι στους 4 βαθμούς. Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα πριν από λίγο, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει γνωστοποιήσει ότι ο τελικός του κυπέλλου Coca-Cola ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πάφο θα διεξαχθεί οριστικά την Παρασκευή 29 Μαΐου στο Γασιπί, η ώρα έναρξης, καθώς και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν σε αυτή την αναμέτρηση θα ανακοινωθούν εφόσον γίνει πρώτα η οργανωτική σύσκεψη. Είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη 5η 7 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι.

0: Θα πάμε να κάνουμε αρχή. Έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας, τον Ανδρέα Δημητρίου. Σε χαιρετώ, Ανδρέα. Καλημέρα. Συγχαρητήρια. Η Ομόνια κατάφερε να κερδίσει το πρωτάθλημα αρκετά νωρίς φέτος. Πήρε και μαθηματικά τον τίτλο, μόλις την 6η αγωνιστική για τη δεύτερη φάση. Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για αυτήν την επιτυχία σας.
1: Ναι, καταρχήν καλημέρα σας, καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα συγχαρητήρια. Εντάξει, είναι ένας εντυπωσιακός τρόπος με τον οποίο η Ομόνια κατακτά αυτό το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα πολύ ανταγωνιστικό και κατορθώσαμε να το κατακτήσουμε με αυτόν τον τρόπο. 4 αγωνιστικές πριν το τέλος, έχουμε σήμερα 16 βαθμούς διαφορά από τις ομάδες που ακολουθούν. Είναι σίγουρα ένα σπουδαίο επίτευγμα που προσθέτει στο γεγονός ότι ανεξάρτητα όταν κατακτάς το πρωτάθλημα είναι από μόνο του μια πολύ μεγάλη επιτυχία, όμως το γεγονός ότι αυτή η κατάκτηση έρχεται με τον συγκεκριμένο τρόπο προσθέτει στη χαρά και στο πώς επιβεβαιώνεται ότι η Ομόνια ήταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Παίξαμε σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με πολύ ποιοτικούς αντιπάλους. Είδαμε την Πάφο να χάνει την πρόκριση στους 24 του Champions League για έναν γκολ. Είδαμε την

0: ΑΕΚ να φτάνει στους 16 του conference και να αποκλείεται από την Crystal Palace στην παράταση. Τον Απόλλωνα να κάνει αυτή την πορεία που έκανε με την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Ήταν γενικά ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και το γεγονός ότι η Ομόνια κατάφερε να κατακτήσει με τέτοια διαφορά σε βαθμούς, σε γκολ υπέρ, γκολ κατά, σε εικόνα, στο γήπεδο, σταθερότητα, αυτό δείχνει και το τι η ομάδα κατάφερε να δημιουργήσει η Ομόνια στο γήπεδο.
1: Ναι. Είναι αλήθεια ότι παίρνει αυτό το πρωτάθλημα η Ομόνια πέραν από τις διαφορές που ήταν εμφανείς και με έναν πιστικό τρόπο, δηλαδή δεν αφήνει καμία αναμφιβολία και καμία αναμφισβήτηση. Ήθελα να μου πεις, Αντρέα, κατά την άποψή σας, τι ήταν αυτό που ήταν, αν θέλεις, το σημείο αναφοράς στη φετινή πορεία της Ομόνιας και πάνω σε αυτό στηρίχθηκε ενδεχομένως για να φτάσει με αυτόν τον τρόπο στην κατάκτηση του τίτλου?
0: Νομίζω η σταθερότητα που επέδειξε η ομάδα από τον πρώτο επίσημο αγώνα μέχρι τον τελευταίο με τον Άρη, αυτό ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κλειδιά για να πετύχουμε τον στόχο μας και για να έχουμε αυτή την σταθερότητα σε αυτό το πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οφειλόταν κυρίως στο πώς λειτουργούσε όλος ο οργανισμός της Ομόνιας, ξεκινώντας από τον πρόεδρο, που είναι ασφαλώς ο ηγέτης αυτής της ομάδας, και πάμε ακολούθως στον προπονητή, στους συνεργάτες του, στους ποδοσφαιριστές, στην ποιότητα των ποδοσφαιριστών, που στο τέλος της ημέρας αυτό είναι που κάνει την διαφορά στο γήπεδο, στο υπόλοιπο προσωπικό της ποδοσφαιρικής ομάδας, που ήταν εκεί και βοήθησε στο να μπορούν και οι παίχτες και ο προπονητής να κάνουν το καλύτερο δυνατό στο γήπεδο. Στο υπόλοιπο προσωπικό, το γραφειακό προσωπικό και όλο τους υπόλοιπους που εργάζονται καθημερινά για την Ομόνια, και ασφαλώς πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε ο κόσμος της Ομόνιας, που νομίζω και φέτος έδειξε τι μεγάλη δύναμη είναι για αυτή την ομάδα. Σπουδαία επιτεύγματα και όσον αφορά το πώς βοήθησε την ομάδα στο γήπεδο με την ατμόσφαιρα που δημιουργούσε, αλλά και με τους αριθμούς που καταγράφει όσον αφορά την προσέλευση στο γήπεδο. Να πω στο σημείο αυτό, Στέλλα, ότι βλέπουμε για ακόμα μια χρονιά ρεκόρ όσον αφορά την παρουσία παιδιών στο γήπεδο και οικογενειών, και αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο που δείχνει πόσο μέλλον έχει η Ομόνια όσον αφορά την βάση φιλάθλων της, και μας χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι ήταν ένας από τους βασικούς στόχους της διοίκησης να μπορέσει να φέρει περισσότερες οικογένειες στο γήπεδο και παιδιά, και αυτό το βλέπουμε κάθε χρόνο να επιτυγχάνεται και να αυξάνεται η προσέλευση παιδιών και οικογενειών, και είναι κάτι που μας κάνει πολύ χαρούμενος, ειδικά το να βλέπουμε τα παιδιά να ζουν τέτοιες στιγμές σε αυτή τη φάση της πορείας τους ως φύλαθλοι, να καλλιεργείται σε αυτά τα παιδιά αυτή η νοοτροπία, και όσον αφορά το να είναι σωστή φύλαθλοι και η νοοτροπία του νικητή. Οπότε μεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο και είναι πολύ σημαντικό για μας.
1: Ο κόσμος, Αντρέα, ο οποίος το πανηγύρισε έξαλλα πραγματικά, και μέσα στο γήπεδο μόλις τελείωσε η αναμέτρηση με τον Άρη, και στους δρόμους της Λευκωσίας γινόταν χαμός, ειδικά στην Μακαρίου που ήταν και το επίκεντρο εκεί στην Παπανικόλη.
0: Αξιά στιγμές υπέροχες που ζήσαμε, θα τις κρατούμε για πάντα στο μυαλό μας, στην καρδιά μας. Είναι στιγμές που τις κερδίσαμε όλοι μας, παλέψαμε για αυτές και τις κερδίσαμε, και είναι δικές μας πλέον αυτές οι στιγμές. Θα τις θυμόμαστε για πάντα με περηφάνεια, θα τις διηγόμαστε. Ήταν μια στιγμή που ο κόσμος ξέσπασε, διότι το τελευταίο πρωτάθλημα δυστυχώς επί COVID δεν είχε την ευκαιρία να το ζήσει μέσα στο γήπεδο. Έγινε εκείνο το ανεπανάληπτο στο Ηλίας Πούλος με τους 30.000 κόσμους που συγκεντρώθηκε εκεί, και ζήσαμε και εκεί απίστευτες στιγμές. Όμως τώρα μέσα από το γήπεδο έζησα αυτή την επιτυχία, και ακολούθως στους δρόμους της Λευκωσίας και κορυφώθηκε ο πανηγυρισμός, οι πανηγυρισμοί κορυφώθηκαν στη Λεωφόρο Μακαρίου, που εκεί έγινε ένα απίστευτο σκηνικό με δεκάδες χιλιάδες κόσμο κάθε ηλικίας. Ήταν συγκλονιστικές στιγμές. Απλά παρακολουθούσες χωρίς να μιλάς και ένιωθες δέος και θαυμασμό και ένιωθες και πολύ τυχερός που είχες την ευκαιρία να ζήσεις τέτοιες στιγμές που ναι. δεν είναι συχνές, ούτε ο κάθε άνθρωπος έχει την, mm-hmm. την ευκαιρία και την δυνατότητα να την ζήσει.
1: Και έχουν την ευκαιρία και για περαιτέρω πανηγυρισμούς οι φίλοι της Ομόνιας, όπως ενημερωθήκαμε από χθες. Η φιέστα θα γίνει, η απονομή θα γίνει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και περιμένουμε πότε θα γίνει και φιέστα, έτσι. Δεν έχει ληφθεί ακόμη κάποια απόφαση.
0: Ναι, η απονομή του πρωταθλήματος θα γίνει με την ΑΕΚ, μετά την λήξη του αγώνα με την ΑΕΚ. Θα στηθεί μια μικρή εξέδρα μέσα στο γήπεδο και ακολούθως οι ποδοσφαιριστές θα βγουν ξανά στο γήπεδο για να παραλάβουν τα μετάλλια τους και όλοι μαζί να σηκώσουμε μαζί με τον κόσμο μας το 22ο πρωτάθλημα της Ομόνιας. Σίγουρα θα είναι μια μοναδική στιγμή. Χιλιάδες φιλάθλοι θα θέλουν να είναι εκεί. Θα δούμε όσον αφορά τις κερκίδες. Τι θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την φορά. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία σίγουρα θα έχει κόσμο στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη αστυνομική σύσκεψη για τον αγώνα αυτό, οπότε μετά την ολοκλήρωση της θα έχουμε κάποια δεδομένα ενώπιον μας όσον αφορά κυρίως τις απαιτήσεις της ΑΕΚ για την κερκίδα και πόσο κόσμο θα αναμένει στο γήπεδο. Mm-hmm. Και ακολούθως θα δούμε τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε. Αν μπορεί να γίνει κάτι για την νότια κερκίδα. Η διαφορά σε σχέση με τον Άρη αυτή τη φορά είναι το πώς η αστυνομία κατατάσσει τις ομάδες όσον αφορά την επικινδυνότητα. Ο Άρης για παράδειγμα, τον Άρη η αστυνομία τον κατατάσσει ως μια ομάδα που δεν είναι υψηλής επικινδυνότητας και αυτό μας βοήθησε στο να μπορέσουμε να πετύχουμε το αίτημα μας για να έχουμε κόσμο και στην νότια κερκίδα. Η διαφορά τώρα έχει να κάνει με το γεγονός ότι η αστυνομία κατατάσσει την ΑΕΚ όπως και τις άλλες, όπως και άλλες ομάδες όπως ναι. Ο Απόλλωνας, η Ανόρθωση,
1: άρα,
0: ο
1: Αποέλ και τα λοιπά. Είναι
0: ομάδα υψηλής επικινδυνότητας. Οπότε αυτό το στοιχείο διαφοροποιεί το σκηνικό σε σχέση με τον αγώνα με τον Άρη. Και θα το χειριστούμε ανάλογα και με το αποτέλεσμα που θα έχει η σημερινή αστυνομική σύσκεψη. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, σε εννόηση πάντα με την ΑΕΚ, με την ΚΟΠ και την αστυνομία.
1: Ναι. Ρωτούν πότε θα βγουν τα εισιτήρια. Συνήθως αυτό συμβαίνει σήμερα, αύριο θα γίνει.
0: Ναι, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αστυνομική σύσκεψη και ακολούθως θα έχουμε ενημέρωση για τα εισιτήρια. Ενδεχομένως να είναι.
1: Μιλάμε για το παιχνίδι πάντα με την ΑΕΚ, γιατί μεσολαβεί και αυτόν της Τετάρτης με την ΠΑΦΟ, Αντρέα.
0: Ναι, έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, η προπόληση με την ΠΑΦΟ σήμερα το πρωί. Ναι, μιλάμε για το παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ. Ναι, το οποίο λέμε ξανά ότι θα γίνει η απονομή του πρωταθλήματος.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Είναι δεδομένο ότι θα έχουμε, νομίζω είναι δεδομένο ότι θα έχουμε sold out. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος θα θέλει πάρα πολύ να είναι στο γήπεδο για να δει το τρόπαιο να σηκώνεται ψηλά στον ουρανό.
1: Mm-hmm. Έγινε. Θέλω να σε ρωτήσω την άποψή σου για το roster το φετινό της Ομόνιας. Αν κρίνεις, γιατί είσαι πάρα πολλά χρόνια εκεί, αν θεωρείς ότι αυτόν το ρόστερ και ο τρόπος που έδεσε με τον κύριο Μπέρκ εκεί να είναι ο πρωτεργάτης φυσικά, ήταν το καλύτερο που είχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Ομόνια.
0: Εντάξει, νομίζω οι αριθμοί μαρτυρούν το λόγο του αληθέστελ. Δηλαδή το να πετύχουμε τους αριθμούς που έχουμε πετύχει, ασφαλώς πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε η ποιότητα του ρόστερ που έχουμε. Το πώς αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν δέσει μεταξύ τους, το πώς η χημεία ήταν ιδανική, διότι το να αποκτάς ποδοσφαιριστές και να τους βάζεις μέσα στο ρόστερ και μέσα στην εντεκάδα, απαιτείται να υπάρχει και χημεία μεταξύ τους. Δηλαδή τα στοιχεία που έχει ο καθένας να μπορούν να, να δημιουργούν μια ομάδα όπως την θέλεις να είναι, όπως την φιλοσοφία που θέλεις να έχει η ομάδα, και αυτό το πετύχαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα αποτελέσματα το δείχνουν. Σχεδόν διπλάσια διαφορά τερμάτων από την δεύτερη ομάδα, είναι εντυπωσιακό. Πρώτη επίθεση, πρώτη άμυνα, 16 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο. Νομίζω αυτοί οι αριθμοί δείχνουν.
1: Ειδικά οι επιθετικές επιδόσεις είναι εξαιρετικές. Έχετε και τους δύο πρώτους σκόρερ του πρωταθλήματος, και ο ΜΑΕ που προηγείται και ο Σεμέδο, νομίζω είναι ρεκόρ προσωπικά που έχουν κάνει γενικότερα οι επιδόσεις τους.
0: Είναι και η ποιότητα με την οποία εκδηλώνει οι επιθέσεις η Ομόνια, ο πλουραλισμός με τον οποίο κάνει, εκδηλώνεται τις επιθέσεις της, οι ατομικές ενέργειες που οι ποδοσφαιριστές κάνουν κατά τη διάρκεια του αγώνα, όλα αυτά, το πώς η ομάδα επιτίθεται μαζί, πώς αμήνεται μαζί, η καθημερινότητα τους στις προπονήσεις, πώς είναι, έδεσαν μεταξύ τους, έκαναν μια πολύ, πολύ δυνατή οικογένεια. Το γεγονός ότι ο κάθε παίχτης αναγνωρίζει τον συμπαίχτη του, ότι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Το γεγονός ότι ήταν μια σεζόν στην οποία παίξαν όλοι οι ποδοσφαιριστές, είχαν όλοι ενεργό ρόλο λόγω και του ότι ήμασταν στην Ευρώπη, παίξαμε πάρα πολλά παιχνίδια φέτος, έγινε rotation από τον προπονητή, οπότε όλοι οι ποδοσφαιριστές είχαν συμμετοχή, αυτό βοήθησε στο να υπάρχει ακόμη καλύτερο κλίμα μέσα στην ομάδα και να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές σε γρήγορση και έτοιμοι να παίξουν. Όλα αυτά τα στοιχεία που μας βοήθησαν.
1: Ναι. Μάλιστα. Όπως σε ρώτησε για το ρόστερ, θέλω να σε ρωτήσω και για τον προπονητή. Εντάξει, είναι αντιληπτό ότι ο κύριος Μπέρκ εκεί κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι ο καλύτερος προπονητής που είχε στη σύγχρονη της ιστορία η Ομονία.
0: Για να αποφύγω από προσωπική άποψη, Στέλλα, θα επικαλεστώ και πάλι τους αριθμούς. Οι αριθμοί είναι εκεί και δείχνουν και μιλούν από μόνοι τους. Ο κύριος Μπέρκ έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα με την Ομόνια και τερματίσαμε και μια φορά στην πρώτη θέση όταν το πρωτάθλημα διακόπηκε λόγω του COVID, που και εκείνη η χρονιά θα μπορούσε να μας φέρει ακόμη ένα πρωτάθλημα. Μαζί του η Ομόνια μπήκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκούς ομίλους. Οπότε ανέδειξε Κύπριους ποδοσφαιριστές, μαζί του και Κύπροι και ξένοι ποδοσφαιριστές κάνουν τις καλύτερες σεζόν της καριέρας τους. Αυτά είναι στοιχεία που νομίζω μιλούν για το έργο του κύριου Μπέρκ και πόσο σημαντικός είναι για την Ομόνια και ήταν για να έρθουν αυτές οι επιτυχίες.
1: Ναι. Ο κύριος Μπέρκ, ο οποίος έχει συμβόλαιο, δεν είναι, και για τη νέα σεζόν.
0: Ναι, έχει ακόμη ένα χρόνο με την ομάδα.
1: Μάλιστα. Η Ομόνια, Αντρέα, πόσο έχει μεγαλώσει κατά την άποψή σου τα τελευταία χρόνια με την παρουσία εκεί του κύριου Παπασταύρου?
0: Εντάξει, η Ομόνια, νομίζω όλοι βλέπουμε ότι είναι μια μεγάλη ομάδα, όμως το ποδόσφαιρο, επειδή προχωρά και προοδεύει, πρέπει και εσύ να προχωράς και να προοδεύεις μαζί του για να μπορείς να πετυχαίνεις τους στόχους σου. Άρα είσαι μια μεγάλη ομάδα, όμως πρέπει να μεγαλώνεις για να μπορείς να είσαι εκεί στην πρώτη θέση. Και νομίζω ολόκληρος ο οργανισμός της Ομόνιας έχει μεγαλώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό το νιώθουμε και εμείς που εργαζόμαστε μέσα στην ομάδα. Δηλαδή βλέπουμε ότι η δουλειά που γίνεται έχει πολύ πιο υψηλές απαιτήσεις χρόνο με τον χρόνο. Πράγματα προστίθενται, πρέπει να ακολουθάς την εποχή και τις απαιτήσεις του να κάνεις πρωταθλητισμό και να κατακτάς τίτλους. Έχει μεγαλώσει και στο γήπεδο, βλέπουμε τις επιδόσεις που κάνει η ομάδα, τις είπαμε προηγουμένως, έχει μεγαλώσει και εκτός γήπεδου, τόσο με αυτές τις δεκάδες χιλιάδες κόσμου που ακολουθεί την ομάδα παντού. Βλέπουμε ότι ο κόσμος, είδαμε και πριν 2-3 χρόνια την έρευνα, την Παγκύπρια έρευνα που έγινε, τι ποσοστό του κόσμου της Κύπρου δηλώνουν οπαδοί της Ομόνιας, και αυτό το ποσοστό σε σχέση με την προηγούμενη που είχε γίνει κάποια χρόνια προηγουμένως έχει μεγαλώσει αρκετά και είμαστε σίγουροι
1: ότι δεν το είδα εγώ σήμερα, σε ποιον ποσοστό είναι.
0: Ήταν γύρω στο 30% 31-32% αν θυμάμαι καλά, Στέλλα. Ενώ το προηγούμενο ήταν γύρω στο 20%. Είμαι σίγουρος ότι αν γινόταν και σήμερα θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο αυτό το ποσοστό. Άρα μεγαλώνει και εκτός γηπέδου η Ομόνοια, μεγαλώνει και όσον αφορά το τι προσφέρει στην κοινωνία με την ίδρυση και λειτουργία του Ομόνοια Foundation πλέον. Το τι προσφέρει η Ομόνοια στην κυπριακή κοινωνία γίνεται ακόμη μεγαλύτερο και σε πιο οργανωμένη βάση. Είναι πράγματα τα οποία δεν τολμούσαμε να φανταστούμε πριν 10 χρόνια. Με το κανάλι μας, Ομόνοια TV, άλλο ένα σημαντικό επίτευγμα, έχει μεγαλώσει πολύ ο οργανισμός. Οι απαιτήσεις όσον αφορά την καθημερινότητα για να μπορεί η ομάδα να είναι στην πρώτη θέση και να πρωταγωνιστεί, οι απαιτήσεις του να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο αριθμός του προσωπικού που εργοδοτείται στην Ομόνοια αυξάνεται συνεχώς. Είναι μόνο ένας πολύ μεγάλος οργανισμός.
1: Και από ό,τι μαθαίνω, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα το ανακοινώσετε έτσι για το Ηλίας Πούλος, τις αλλαγές που έχουν γίνει εκεί και θα γίνουν κιόλας, Ανδρέα, συν το γήπεδο που περιμένουμε και με αυτόν κάποιες εξελίξεις.
0: Ναι, στο Ηλίας Πούλος ασφαλώς έχουν γίνει νέες χτιριακές εγκαταστάσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης αναγέννηση των παγιών χτιριακών εγκαταστάσεων και σίγουρα το μεγάλο όνειρο όλων είναι η ανέγερση του ιδιόκτητου γηπέδου που ήδη έχει αγοραστεί 200.000 τετραγωνικά μέτρα γης συν μία γη η οποία είναι χαλίτικη που έρχεται να προσθεθεί σε αυτό τον αριθμό. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για πράγματα που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πριν κάποια χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή η διαδικασία με το γήπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι γραφειοκρατικές διαδικασίες αυτή τη στιγμή. Είναι χρονοβόρες, είναι πολλές, όμως προχωρά το όλο εγχείρημα.
1: Ναι. Ανδρέα, όπως είπαμε και προηγουμένως, η Ομόνοια έχει μπει και σε όμιλο του Europa και του Conference. Δίνει το παρόν της τα τελευταία χρόνια σε link face ή ομίλους, τέλος πάντων, όπως ήταν προηγουμένως. Σας απομένει το Champions League. Είναι αυτή η επόμενη πρόκληση για την Ομόνοια?
0: Εντάξει, είναι αναμφίβολα μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Θα κάνουμε την προσπάθεια μας. Σίγουρα χρειάζονται υπερβάσεις επί των υπερβάσεων για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Θα παίξουν διάφοροι παράγοντες τον ρόλο τους. Πρώτα-πρώτα εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι από κάθε άποψη για αυτούς τους πολύ απαιτητικούς αγώνες και από εκεί και πέρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και η κλήρωση, οι κληρώσεις που θα έχει σε αυτή τη διαδρομή, οι συγκυρίες μέσα στους αγώνες, λεπτομέρειες που μπορεί να γύρουν τα ποσοστά πρόκρισης της κάθε ομάδας κατά τη διάρκεια των αγώνων αυτών, δηλαδή μπορεί μια απουσία για την μια ομάδα, μια μεταγραφή για την άλλη, στο τέλος της ημέρας να κάνουν τη διαφορά, μικρές λεπτομέρειες δηλαδή, ή ένα σούτ στο δοκάρι και μέσα με ένα σούτ στο δοκάρι και έξω. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Εντάξει, το πιο σημαντικό είναι αυτό που μπορούμε εμείς να ελέγξουμε, που είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε από κάθε άποψη έτοιμοι για αυτούς τους αγώνες.
1: 22 Ιουνίου, όπως είπε χθες και ο κύριος Σταραμπουλίζου στη Σίδα Βιζόν, αρχίζει η προετοιμασία. Και περίπου, νομίζω, 21 ή 22 θα είναι ο δεύτερος προκριματικός.
0: Ναι, είναι συνήθως περίπου τέτοια τα δεδομένα, ένα μήνα πριν ξεκινάς την προετοιμασία σου. Θα ξεκινήσουμε στην Κύπρο, μετά η ομάδα θα πάει στην Πολωνία για φιλικά και προπονήσεις. Και όπως είπε και ο κύριος Σταραπουλούζης χθες, ο στόχος είναι να κάνουμε και ένα τελευταίο φιλικό με την επιστροφή της ομάδας από την Πολωνία. Ένα τελευταίο φιλικό υψηλού επίπεδου, για να μας βοηθήσει να μπούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι στην ευρωπαϊκή μας μάχη για την νέα σεζόν.
1: Ναι. Μάλιστα. Πάμε και στο θέμα της επόμενης μέρας του προγραμματισμού. Ήδη έχουν αναφερθεί κάποια πράγματα χθες από τον κύριο Νταραπουλούζη, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω ακριβώς να μας πεις, Ανδρέα, πώς προχωρείτε, γιατί είναι και αρκετά τα συμβόλαια που λήγουν στην Ομόνοια. Ποιος είναι ο βασικός σας στόχος?
0: Σίγουρα ο βασικός στόχος είναι να διατηρήσουμε στο ρόστερ τους ποδοσφαιριστές που θα θέλουμε να διατηρήσουμε. Εντάξει, με κάποιους, όπως είπε ο κ. Σταραπουλούζης, έχουν ήδη γίνει συζητήσεις και επαφές. Όμως με το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ τώρα θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, με την μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος δηλαδή. Αυτή είναι η περίοδος κατά την οποία θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις όσον αφορά τον κάθε ποδοσφαιριστή του ρόστερ μας εν ώψη της επόμενης σεζόν. Οπότε δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις. Τώρα θα εντατικοποιηθεί αυτή η διαδικασία.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, Στέλλα, ο στόχος είναι να κρατήσουμε τους παίχτες που θέλουμε και να προσθέσουμε σε αυτούς κάποιους άλλους που θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο το επίπεδο της ομάδας. Σίγουρα το επίπεδο μας είναι πολύ ψηλό. Δεν είναι εύκολο να ανεβάσεις το επίπεδο πολύ περισσότερο, όμως θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε.
1: Λοιπόν, θα σε ρωτούσα για τον ΜΑΕ, γιατί το έχει πει χθες ο κ. Σταραπουλούζης, ότι του έγινε πρόταση για επέκταση βασικά της συνεργασίας, έτσι, γιατί έχει συμβόλαιο και για την νέα περίοδο.
0: Ναι, ο ΜΑΕ έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με την Ομόνοια και, όπως είπε ο κ. Σταραπουλούζης χθες, έχει εδώ και κάποιες μέρες υπάρχουν συζητήσεις με τον ποδοσφαιριστή για επέκταση της συνεργασίας μας.
1: Είναι θετικός, Ανδρέα?
0: Είναι πολύ ευχαριστημένος στην Ομόνοια ο Ράιαν. Όπως είπε και ο κ. Σταραπουλούζης, δεν έχει στο μυαλό του να φύγει. Στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να βρεις μπροστά σου, τι μπορεί να προκύψει. Νομίζω όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο το αναγνωρίζουν αυτό, το καταλαβαίνουν. Όμως είναι σημαντικό ότι είναι χαρούμενος στην Ομόνοια και η οικογένεια του είναι χαρούμενη στην Κύπρο. Και είμαστε σε συζητήσεις.
1: Ναι. Ο Φαμπιάνο έκανε μια δήλωση προχθές. Εγώ κρίνω ότι ήταν μια δήλωση παραμονής αυτά που είχε αναφέρει η Ανδρέα. Εσείς πώς θα το διαχειριστείτε το θέμα?
0: Εντάξει, νομίζω ο κ. Σταραπουλούζης έχει δώσει με τον καλύτερο τρόπο τα δεδομένα όσον αφορά την περίπτωση Φαμπιάνου. Έχει πει χθες ότι είναι ίσως ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που επί εποχής Παπασταύρου που μπορεί να αποφασίσει μόνος του το μέλλον του, δηλαδή αν θα θέλει να συνεχίσει θα συνεχίσει, αν όχι, όχι. Οπότε είναι μια τέτοια περίπτωση ο Φαμπιάνου. Οπότε θα γίνει σίγουρα συζήτηση μαζί του και θα ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για την Ομόνοια.
1: Είπε ότι έχει χρόνια πάντως ακόμα και ότι είναι πεινασμένος. Άρα...
0: Εντάξει, είναι σημαντικό το πώς νιώθει ο ίδιος. Πολύ σημαντικό. Και σωματικά.
1: Μάλιστα.
0: Και πνευματικά. Και σε κίνητρο. Είναι πολύ σημαντικό το πώς νιώθει ο ίδιος και ο κάθε ποδοσφαιριστής. Διότι αν ένας ποδοσφαιριστής δεν έχει κίνητρο, τότε δύσκολα θα μπορέσει να σε βοηθήσει.
1: Για το Σεμέδο, Ανδρέα, είναι πιο δύσκολη περίπτωση?
0: Εντάξει, ο Σεμέδο είναι λογικό να κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι μια πιο δύσκολη περίπτωση. Σίγουρα έχει πολύ προσοχή πάνω του και λόγω της σεζόν που κάνει στην Ομόνοια και λόγω του ότι είναι ένας διεθνής ποδοσφαιριστής που θα συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελλο. Εντάξει, όπως είπε και ο κύριος Σταραπουλούζης, έχει την δική μας την πρόταση της Ομόνοιας και από εκεί και πέρα θα λάβει ο ίδιος τις αποφάσεις του. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που πρόσφερε πάρα πολλά στην Ομόνοια και στο γήπεδο και εκτός γήπεδου ήταν άκρος επαγγελματίας, κύριος σε όλα. Και γι' αυτό έχει πει και ο κύριος Σταραπουλούζης χθες ότι ό,τι και αν αποφασίσει εμείς θα είμαστε μαζί του, για τον λόγο αυτό ότι ήταν πολύ σωστός στην Ομόνοια και γενικά σε όλα.
1: Ναι. Έχετε αναφέρει στο Σεμέδο ότι σε περίπτωση ενώ που αποφασίσει θα πρέπει να το γνωρίζετε πριν φύγει για το Μουντιάλ?
0: Εντάξει, σίγουρα είναι λογικό να θέλεις να γνωρίζεις, γιατί θα πρέπει να κάνεις τον προγραμματισμό σου για να δεις αν θα πρέπει να τον αναπληρώσεις ή όχι. Είναι ένας βασικός ποδοσφαιριστής, βασικός συντελεστής, οπότε θα πρέπει να ξέρει η ομάδα αν θα πρέπει να τον αναπληρώσει ή όχι. Οπότε γι' αυτό έχει πει και ο κ. Σταραπολίδης χθες ότι θα ήταν το καλύτερο να μας πει την απόφαση του πριν να αναχωρήσει για το Μουντιάλ.
1: Ναι, για τον Τάνκοβιτς έχουμε κάτι το νεότερο?
0: Ναι, είμαστε σε επαφές με τον Τάνκοβιτς και μόλις υπάρξει κάτι τελικό θα ενημερώσουμε.
1: Ναι. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και είναι για τη Φιέστα και ρωτούν ακριβώς πότε και τι, ίσως να μην μας έχουν ακούσει από την αρχή, να θέλεις να επαναλάβεις.
0: Ναι, βεβαίως να επαναλάβω. Την Κυριακή με την ΑΕΚ θα γίνει απονομή του πρωταθλήματος μετά την λήξη του αγώνα με την ΑΕΚ. Όταν τελειώσει ο αγώνας, οι ποδοσφαιριστές θα πάνε στα ποδητήρια να ετοιμαστούν. Θα στηθεί μια μικρή εξέδρα μέσα στο γήπεδο και ακολούθως οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν ένας-ένας. Και στο τέλος όλοι μαζί πάνω στην εξέδρα, μαζί με τους αρχηγούς, τον προπονητή, τον πρόεδρο και τον κόσμο στις εξέδρες, να σηκώσουμε ψηλά το 22ο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Η Φιέστα, ακόμη δεν έχουμε την ημερομηνία στην οποία θα διεξαχθεί. Παίζουν διάφορα σενάρια, είμαστε σε επαφές.
1: Θα είναι σε διαφορετική ημέρα από ότι το παιχνίδι, για παράδειγμα, με τον Απόλλωνα.
0: Είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο να είναι σε διαφορετική ημέρα και ο λόγος έχει να κάνει με το ότι θα είναι δύσκολο να μπορέσει να στηθεί η εξέδρα που χρειάζεται να στηθεί για μια Φιέστα, οι φωτισμοί, οι ήχοι κτλ. Είναι δύσκολο να στηθούν μετά την ολοκλήρωση ενός αγώνα, χρειάζεται χρόνο ίσως και από την προηγούμενη ημέρα, εκτός και αν σκεφτούμε μια άλλη λύση διαφορετική. Αλλά ένα σενάριο που μοιάζει πολύ σοβαρό είναι να γίνει σε διαφορετική μέρα, όχι σε μέρα αγώνα.
1: Ναι.
0: Αλλά ακόμη δεν έχουμε ημερομηνία, παίζουν διάφοροι παράγοντες ρόλο και όταν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις ενέργειες που γίνονται θα ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Για την ώρα αυτό που κρατάμε είναι η απονομή του πρωταθλήματος την ερχόμενη Κυριακή στον αγώνα με την ΑΕΚ.
1: Ναι, και μια και ο λόγος για την ΑΕΚ, επειδή με έχει ενημερώσει και ο Κυριάκος Δημητρίου και επειδή έγινε και συζήτηση στην προηγούμενη εκπομπή και τα λοιπά, έχει στείλει τα συγχαρητήρια της και η ΑΕΚ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προς την Ομόνοια. Με ρωτάει και ένας φίλος εδώ ποιοι έχουν δώσει συγχαρητήρια στην Ομόνοια. Θυμίζω ήταν η ΚΟΠ, ο ΚΟΑ, ο Απόλλωνας, ο Ολυμπιακός, η Πάφος και ο Άρης. Αυτές έχω σημειωμένες, δεν ξέρω αν έχω κάνει κάποιον λάθος, αν έχει προκύψει κάτι διαφορετικό ή αν έχετε εσείς ενημέρωση, Ανδρέα.
0: Νομίζω και ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο Ολυμπιακός
0: λάθος,
1: τον είπα, ναι.
0: Α, συγγνώμη, δεν σας άκουσα, Στέλλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν μας έχει διαφύγει κάποια ομάδα.
1: Λοιπόν. Ένας φίλος 755 λέει εδώ ότι ο κύριος Σταραμπουλούζης είπε χθες ότι πρώτος στόχος είναι το κυπριακό μπαζάρι, δηλαδή κυπριακή αγορά. Έγιναν οποιασδήποτε κινήσεις με Κύπριους ή παίχτες άλλων ομάδων, ενδεχόμενως έτσι το καταλαβαίνω εγώ, ξένους? Ας σας
0: ναι, αυτό που έχει πει έχει δίκιο ο φίλος. Ο κύριος Σταραπουλούτης είπε ότι είναι πολύ φυσιολογικό και λογικό να είναι η πρώτη επιλογή κυπριακή αγορά. Και όταν λέμε κυπριακή αγορά εννοούμε ποδοσφαιριστές που παίζουν στην Κύπρο, διότι έχει πολύ πιο καλή εικόνα για τις δυνατότητες τους και για το χαρακτήρα τους σε σχέση με το να φέρεις ένα παίχτη από άλλη χώρα. Εντάξει, δεν είναι, Στέλλα, της ώρας να πούμε κάτι περισσότερο για αυτό το θέμα. Εντάξει, το πιο σημαντικό που κρατάμε είναι αυτό που είπε ο κ. Σταραπουλούτης, ότι είναι σίγουρα πρώτα κοιτάζεις στην Κύπρο για τους λόγους που είπαμε.
1: Ναι.
0: Και ακολούθως υπάρχουν και οι αγορές στο εξωτερικό που μας ενδιαφέρουν και τις παρακολουθούμε ολόκληρα μέσω του συστήματος scouting που ανέλεσε και χθες ο κύριος Σταραπουλούζης.
1: Mm-hmm.
0: Και ευχόμαστε να κυλήσουν όλα καλά για μας τη μεταγραφική του καλοκαιριού και να έχουμε την ίδια επιτυχία που είχαμε το προηγούμενο καλοκαίρι. Και τον Γενάρη, Στέλλα, να πούμε, ο Γενάρης ήταν πολύ δύσκολος μήνας για μας. Είχαμε χάσαμε απρόσμενα κάποιους ποδοσφαιριστές. Και όμως η ομάδα κατάφερε να τους αναπληρώσει σε σχεδόν απόλυτο βαθμό. Χάσαμε πολύ σημαντικούς παίχτες.
1: Ναι.
0: Και όμως καταφέραμε να τους αναπληρώσουν.
1: Ναι. Δέχεστε και προτάσεις για τους καλλιτέχνες που θα είναι στη Φιέστα? Έχω γράψει αρκετά ονόματα εδώ. Ή έχετε συμφωνήσει?
0: Όχι, ακόμη δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμη. Ναι. Είναι ένα από τα ανοιχτά θέματα που ανέλαβε μια επιτροπή να το διαχειριστεί και σίγουρα δεχόμαστε προτάσεις.
1: Ναι. Πάντως...
0: Τι προτάσεις έπιαζε, Στέλλα, έτσι?
1: Από Αναβίση μέχρι Λιόλιου, Καλυμάνη κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως τον τραγουδιστή τον έχουμε.
0: Εσύ, Στέλλα, ποιον προτιμάς? Ποιον προτιμάς εσύ, Στέλλα?
1: Ναι. Εγώ ξέρεις ποιον προτιμώ. Έχω μια αδυναμία στον Αργυρό και θα...
0: Μάλιστα.
1: Αν τα καταφέρετε, ναι. Αλλά σου είπα κάτι...
0: Αν ναι, ναι, ο Μασούρας είναι, ναι, μια επιλογή, ναι, σίγουρα. Μια
1: τον τραγουδιστή τον έχουμε, μας λείπει, ναι, τραγουδίστρια.
0: Ναι. Εντάξει, το απόλαυσαν πάρα πολύ οι ποδοσφαιριστές, ναι, και ο Μασούρας είναι γενικά ένας άνθρωπος, ναι, όπως τον είδατε, ανοιχτή καρδιά που λέμε, εκδηλωτικός άνθρωπος. Ναι. Και το δείχνει με την κάθε ευκαιρία.
1: Ναι, και ο Μακρόπουλος. Μάλιστα, τέλος πάντων. Κάτι άλλο.
0: Είναι ευχάριστες αυτές οι συζητήσεις, Στέλλα, πάντως.
1: Ναι. Κάτι άλλο με ρωτούν εδώ. Ναι, τώρα ψάχνω να βρω το μήνυμα γιατί είναι και πάρα πολλά. Γιατί δεν προσπαθεί ο Ομόνοια αγώνας να γίνει το Σάββατο, λέει, και να τον απολαύσουν και όλοι όσοι ζουν εκτός Λευκωσίας. Εν τω μεταξύ, προηγουμένως μου έχουν στείλει και μηνύματα ότι έγιναν και πανηγυρισμοί, ήταν και έντονοι. Μάλιστα και στη Λεμεσό μου έχουν γράψει, Ανδρέα, προχθές.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: ο αγώνας προφανώς δεν μπορεί να γίνει Σάββατο τώρα γιατί παίζεται Τετάρτη.
0: Εννοεί ο φίλος για την ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, έτσι φαίνεται, αυτό λέει.
0: Ναι, επειδή υπάρχει Τετάρτη αγωνιστική γι' αυτό, ναι, το
1: υπάρχει εμβόλυμη αγωνιστική, φίλε, ναι, 0-33, ναι, την Τετάρτη. Οπότε, ναι, για να δοθεί κάποιος παραπάνω χρόνος προετοιμασίας.
0: Εντάξει, Κυριακή ώρα 6 νομίζω είναι μια καλή ημέρα και ώρα για να μπορέσουμε να έχουμε αρκετό κόσμο.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο πρωτού κλείσουμε.
0: Όχι, Στέλλα, δεν θέλω να προσθέσω κάτι. Αν θέλετε οτιδήποτε, είμαστε σε επαφή. Να πούμε ξανά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας για τις μοναδικές στιγμές που μας χαρίζει. Είναι συγκινητικό όλο αυτό το σκηνικό που βιώσαμε και βιώνουμε. Και αυτή η χαρά και η περηφάνεια του κόσμου είναι για αυτή που και ο πρόεδρος και η διοίκηση και η τεχνική ηγεσία και οι ποδοσφαιριστές και όλο το προσωπικό προσπαθούν καθημερινά. Και το γεγονός ότι βλέπουμε τον κόσμο περήφανο και χαρούμενο είναι η μεγαλύτερη χαρά για όλους μας.
1: Ναι. Μάλιστα. Για τον Μασούρα με ρωτούν και αν θα ανανεώσει.
0: Εντάξει, για τους ποδοσφαιριστές που δεν κάναμε ονομαστική αναφορά, έχουμε πει ότι τώρα θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία για όλο το ρόστερ μας. Για να δούμε ποιους, ναι, θα θέλει η ομάδα να κρατήσει, mm-hmm, και ακολούθως θα ακολουθήσουν διαδικασίες συζητήσεων, ναι, και προτάσεων για νέα συμβόλαια. Οπότε... Ναι.
1: Μάλιστα. Αν μπορεί να ξεκινήσει πιο νωρίς, μου λένε τώρα, το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που θα το ζητήσετε.
0: Εντάξει, δεν είχαμε, ναι, μια τέτοια σκέψη. Εντάξει, νομίζω είναι, μάλιστα, μια καλή ώρα. Δεν,
1: ναι.
0: Και επίσης θα πρέπει να είναι εκείνη την ώρα που θα γίνει η τελετή, θα είναι καλά να είναι βράδυ για να μπορέσει να είναι πιο ωραίο το σκηνικό με τα φώτα.
1: Η εξέδρα αναστηθεί, μου λέει ένας φίλος εδώ, με πλάτη την Νότια, ο 291, αν θέλετε.
0: Εντάξει, έχει δύο όψεις το νόμισμα που λέει ο φίλος. Καταλαβαίνω αυτό που λέει για να μπορούν να έχουν οπτική επαφή όλες οι κερκίδες. Εντάξει, η άλλη όψη του νομίσματος είναι τα πλάνα και φωτογραφίες είναι πολύ πιο όμορφα να φαίνονται με κόσμο, ναι, από πίσω παρά μια άδεια κερκίδα. Οπότε εντάξει, αυτό είναι θέμα της διοργάνωσης όσον αφορά, ναι, την ΚΟΠ και την τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα που θα είναι καλύτερα να στηθεί για ασφαλώς για τον, ναι, κόσμο, για να μπορέσει όλος ο κόσμος να παρακολουθήσει με τον καλύτερο τρόπο. Είναι ένας συνδυασμός, οπότε θα το δούμε. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Τώρα σήμερα, αύριο θα γίνουν αυτές οι συζητήσεις για το, ναι, που θα στηθεί η εξέδρα.
1: Ναι. Μάλιστα, με ξαναρωτούν για τα εισιτήρια της Κυριακής. Είναι και αστυνομική σύσκεψη, είπες τώρα, σε εξέλιξη και, ναι, θα βγάλετε μετά ανακοίνωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα ενημερώσουμε. Τα έχουμε εξηγήσει προηγουμένως. Νομίζω ξέρω αν έχουμε χρόνο να τα ξαναπούμε τώρα, αλλά έχω εξηγήσει προηγουμένως τη διαφορά.
1: Με ρωτήνε, Αντρέα, κάτι άλλο για την προτεραιότητα να αγοράσει εισιτηρίου για τα εκτός έδρας παιχνίδια, αλλά φαντάζομαι είναι, θα μας φάει και τα λεπτά που απομένουν, γιατί θέλω να πάμε στα διαφημιστικά πριν πάω στο δελτίο. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος, τέλος πάντων, ναι.
0: Ναι, και μπορώ να πω ότι μας έχει βοηθήσει γενικά στο να περιοριστεί εκείνο που βιώναμε τα προηγούμενα χρόνια με τις ουρές στα εκδοτήρια και στο τέλος να μην προλαβαίνει ο κόσμος να πάρει εισιτήρια. Υπάρχει μια κατάταξη στον αφορά τους βαθμούς που παίρνει ο κόσμος ανάλογα με την παρουσία του στο γήπεδο, ανάλογα με τις αγορές που κάνει σε εισιτήρια, season ticket και τα προϊόντα της Green Boutique. Και βάσει αυτής της κατάταξης υπάρχει προτεραιότητα. Θα ξαναδούμε για το καλοκαίρι αν θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό το σύστημα για να προσπαθήσουμε να δούμε κάποιες μικρολεπτομέρειες που διαπιστώσαμε και εμείς ότι χρειάζονται βελτίωση, για να δούμε πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο.
1: Ναι. Έγινε. Αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντρέα, για τον χρόνο σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Έχουμε μπει αρκετά, νομίζω. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Θα πάμε τώρα στα διαφημιστικά και επιστρέφουμε μετά το αθλητικό δελτίο για να ασχοληθούμε και με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fanos Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copaberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
2: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
3: Η Νάντια Κομανέτσι στις 4 Μαΐου του 1975 σε ηλικία μόλις 13 χρονών παρακαλώ κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Νορβηγίας. Περίπου ένα χρόνο αργότερα η σπουδαία αυτή αθλήτρια ήταν η πρώτη στην ενόργανη γυμναστική που βαθμολογήθηκε με το τέλειο 10 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μοντρεάλ το 1976.
4: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11.
9: Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στις 95.
9: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
10: Αθλητική ενημέρωση στις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Η Ομόνια κατέκτησε τον τίτλο με εντυπωσιακό τρόπο. Ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και το γεγονός πως η Ομόνια κατάφερε να το κερδίσει με τόσο μεγάλη διαφορά επιβεβαιώνει ότι ήταν η καλύτερη ομάδα, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της Ομόνιας, Ανδρέας Δημητρίου. Η ποιότητα των ποδοσφαιριστών και η δουλειά του προπονητή έκανε τη διαφορά, επισήμανε ο εκπρόσωπος τύπου των Πρασίνων. Ο Χένικ Μπέρκ έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα με την Ομόνια. Μαζί του η ομάδα μπήκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκούς ομίλους. Ανέδειξε Κύπριους ποδοσφαιριστές. Η δουλειά του αποδεικνύει το πόσο σημαντικός είναι για την Ομόνια. Το σχόλιο του Ανδρέα Δημητρίου για τον Νορβηγό τεχνικό. Ολόκληρος ο οργανισμός της Ομόνιας έχει μεγαλώσει και στο γήπεδο αλλά και εκτός γηπέδου. Το Champions League είναι μια μεγάλη πρόκληση. Χρειάζονται υπερβάσεις για να μπούμε σε μια τέτοια διοργάνωση. Το σημαντικό είναι να διατηρήσουμε στο ρόστερ ποδοσφαιριστές που θα θέλαμε και να προσθέσουμε παίκτες που μπορούν να μας ανεβάσουν επίπεδο, επισήμανε ο Ανδρέας Δημητρίου, τονίζοντας πως το επόμενο διάστημα θα παρθούν αποφάσεις αναφορικά με τους ποδοσφαιριστές που θα παραμείνουν και την επόμενη σεζόν. Σε επαφές με τον Ράιαν Μαέ για επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας βρίσκεται η διοίκηση της Ομόνιας με το συμβόλαιο του βελγομαροκινού επιθετικού να ολοκληρώνεται το 2027. Παράλληλα, πρόταση ανανέωσης έγινε και στον Σεμέδο, με τον οποίο οι πράσινοι βρίσκονται καθημερινά σε επαφές και η περίπτωσή του χαρακτηρίζεται πιο δύσκολη. Ο Φαμπιάνο είναι ίσως ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που μπορεί να αποφασίσει μόνος του το μέλλον του, εναπόκειται στον ίδιο το αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου της Ομόνιας για τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα. Η απονομή του τίτλου στους πρωταθλητές θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ. Εν όψη Πάφου δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Σεμέδο, Εβάντρο και Κουλυμπαλή, αμφίβολη συμμετοχή του Νικόλα Παναγιώτου εκτός Άνδρεου. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα διεξαχθεί ο τελικός κυπέλου ανάμεσα σε Πάφο και Απόλλωνα στο Γάσιπι, όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ. Η ώρα έναρξης του αγώνα, καθώς και άλλες λεπτομέρειες, όπως η πώληση των εισιτηρίων και η κατανομή των κερκίδων, θα ανακοινωθούν μετά την οργανωτική σύσκεψη του τελικού, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία της ΚΟΠ. Ικανοποίηση στον Απόλλωνα για την επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα, με την ομάδα να κάνει αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Ανησυχία για την κατάσταση του Πέδρο Μάρκες, που θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Ξεκαθαρίζει η κατάσταση των Βάισμπεκ και Σπόλιαριτς. Δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμος ο Βούρος. Αντίδραση και επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα ψάχνει η ΑΕΚ στο παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στον Απόλλωνα. Δεν υπολογίζεται ο Ρουμπιό. Στην Πάφο κρατούν την εμφάνιση και την μαχητικότητα που έβγαλε η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον Απόλλωνα και επικεντρώνονται πλέον στο παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στην Ομόνια. Από ιατρικές εξετάσεις περνά ο Μπρούνο, αμφίβολη συμμετοχή του Γκολτάρ. Ευχαριστημένοι στο ΑΠΟΕΛ για την επάνωδο στα νικηφόρα αποτελέσματα, με τους γαλαζοκίτρινους να παραμένουν ζωντανοί για την διεκδίκηση της τέταρτης θέσης. Από MRI περνά ο Παναγιώτης Κατηρτζής, αξιολογείται η κατάσταση του Ρώσα. Δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμοι οι Σταφυλίδης και Μάγερ, εκτός η Χριστοδούλου και Μπελέτς. Γυρίζουν σελίδα στον Άρη και βλέπουν πλέον το παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Αξιολογείται η κατάσταση το Γιανγκό και Λέλε. Δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανένα. Μακάρι να βρεθεί ο συνδυασμός που να μπορεί οικονομικά να πάρει την ανόρθωση εκεί που της αξίζει, ανέφερε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της ομάδας της αμοχώς του, Κυριάκος Πραστίτης, εν όψη της εκλογικής συνέλευσης του Σωματείου. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αφήσει την ανόρθωση ακέφαλη σε περίπτωση που δεν υπάρξει άλλος συνδυασμός. Στην ΑΕΛ κλείνει οριστικά τις επόμενες μέρες το μέλλον του Ούγκο Μαρτίνς, καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Προέδρου της ομάδας με τον Πορτογάλο τεχνικό. Αφού κλείσει το θέμα της τεχνικής ηγεσίας, θα αρχίσει να τρέχει έπειτα και ο προγραμματισμός. Διεξάγεται σήμερα στις 8 ο δεύτερος αγώνας στην σειρά των τελικών του πρωταθλήματος Φούτσαλ, με το ΑΠΟΕΛ να υποδέχεται την ΑΕΛ στο Λευκό Θεό. Η ομάδα της Λευκοσίας προηγείται με 1-0 στη σειρά, τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίτα Βιζιόν.
9: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
10: Τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος συνεχίζει να διατηρεί η ΑΕΚ, με τη διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στους 6 βαθμούς. Οριστικά τέταρτο στη φετινή σεζόν θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός. Ανησυχία στην Ένωση για την κατάσταση του Θωμά Στρακώσα, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ με πρόβλημα τραυματισμού. Πρωταθλήτρια Ιταλίας και μαθηματικά η Ίντερ, που πανηγύρισε το 21ο πρωτάθλημα στην ιστορία της μετά την νίκη της με 2-0 κόντρα στην Πάρμα. Την επιστροφή της στον Champions League της νέας σεζόν εξασφάλισε και μαθηματικά η Manchester United,

0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
2: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
1: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
2: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
1: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
2: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
1: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gr.
2: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
3: Σχέση που ηλεκτρίζει.
0: Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026. Η κορυφαία διοργάνωση αποκλειστικά για εταιρείες επιστρέφει τον Μάιο. Δημιούργησε την ομάδα σου και διεκδίκησε ταξίδι στο εξωτερικό για όλη την ομάδα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μόνο για 32 εταιρικές ομάδες.
4: Για πληροφορίες και εγγραφές, futsaltournament.eu. Με τη στήριξη των ακουστικών κέντρων οικονόμου. Χορηγή επικοινωνίας, Sport FM 95 και 24 Sports. Διοργανωτής, Game On.
0: Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max, ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Γρηγορίου Mini Pizza Special 4 τεμάχια 620 γραμμάρια τώρα 15% φθηνότερα από 4,99 τώρα 4,20. Coca-Cola Original Zero 2x1 λίτρο από 2,95 τώρα 2,39. Activia επιδόρπιο γιαουρτιού με νυφάδες Δημητριακών 3x163 γραμμάρια 3,35. Παγωτά Nestlé Kit Kat σαχονάκι 4 τεμάχια 248 γραμμάρια ή Oreo παγωτό Mini Sandwich 6 τεμάχια 204 γραμμάρια 4,99. Όλα τα Lay's πατατάκια στο φούρνο 105 γραμμάρια 1,39. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
9: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
10: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
11: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
12: They were going to hit our allies first.
13: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
14: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
15: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
16: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Κυπριανού. Κάτι όσον αφορά στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι για την Ομόνια που δεν αναφέραμε προηγουμένως. Εν όψη και του αγώνα της Τετάρτης με την Πάφο, ο Κουλιμπαλή, ο Εβάντρο και ο Σεμέδο θα απουσιάζουν λόγω καρτών. Εξαιρετικά αμφίβολος είναι ο Νικόλας Παναγιώτου και δεδομένα εκτός ο τραυματίας Παναγιώτης Ανδρέου. Λοιπόν, ένας φίλος μου έχει στείλει προηγουμένως κάποια μηνύματα που δεν τα προλάβαμε ή τα σχετικά με την Πάφο. Λοιπόν, μου λέει καλημέρα, μπορεί να μην κερδίσαμε χθες το ΑΜΕΓΑ, αλλά μετά από 4 μήνες απολαύσαμε ποδόσφαιρο, λέει. Εντάξει, είναι γεγονός ότι ήταν καλύτερη ενώ και σε, σχέμα, και σε θέμα με την διάθεση που έδειξαν κυρίως οι ποδοσφαιριστές της Πάφου, ειδικά το δεύτερο ημίχρονο, ναι, ήταν καλύτερη σε αρκετά, στο μεγαλύτερο μέρος νομίζω του δεύτερου ημίχρονου. Δείχνει πάντως να αλλάζει κάποια πράγματα εκεί ο Σαπίντο και θα δούμε πώς θα πάνε και τα επόμενα παιχνίδια. Θυμίζω η Πάφος έχει μπει λίγο σε περιπέτειες τώρα μετά την ήταν της χθες, αλλά θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή με τον εκπρόσωπο της παφιακής ομάδας. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα μηνύματα, εντάξει, για την Ομόνια προσπαθήσαμε νομίζω να απαντήσουμε σε όλα. Φίλοι ακροατές, ήταν και πάρα πολλά, ήταν και αρκετά. Πάμε να δώσουμε συνέχεια τώρα με τον Απόλλωνα και έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου, τον Φανούριο Κωνσταντίνου. Γεια σου Φανούριε, καλημέρα.
1: Καλό πρωινό, φίλοι ακροατές.
0: Μάλιστα, ο Απόλλωνας πήρε το ζητούμενο και ήταν και μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, έτσι όπως εξελίχθηκε κιόλας η αναμέτρηση. Ποια είναι η άποψή σου?
1: Ναι, ήταν η βαθμή που χρειαζόμασταν ουσιαστικά για να εξασφαλίσουμε και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Χρειάζεται ακόμη ένα βαθμό στα επόμενα 4 παιχνίδια. Θεωρώ ότι η ομάδα έκανε μια αγωνιστική υπέρβαση από τον Δεκέμβριο και εντεύθε. Έκανε μια μαγική πορεία. Έκανε μια πορεία πρωταθλητισμού. Υπολοιπόμασταν πάνω πολλούς βαθμούς πολλών ομάδων μπροστά μας στο βαθμικό πίνακα με πολύ μεγαλύτερους προϋπολογισμούς. Σαφώς πιο έτοιμες ομάδες που ήταν στημένες από πέρσι. Και εντούτοις ο Απόλλωνας με μια αντεπίθεση διαρκείας κατάφερε να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο μετά από 3 χρόνια.
0: Ναι. Αυτός ήταν και ένας βασικός στόχος και είναι επίσης η πρόκληση του τελικού του κυπέλλου. Δεν είναι έναν τρόπαιο εκεί και συν το ότι δίνει και καλύτερων ευρωπαϊκών εισιτήρων ενώ η συμμετοχή θα είναι στο Europa και όχι στο Conference League.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας, όμως υπάρχουν ακόμη 3 και πλέον εβδομάδες, σχεδόν 4 εβδομάδες για τον συγκεκριμένο αγώνα, άρα υπάρχει χρόνος να το σκεφτούμε και να προετοιμαστούμε. Αυτή τη στιγμή η σκέψη μας είναι στον αγώνα με την ΑΕΚ την Τετάρτη στην Άρναγα, να ξοδέψουμε μια ακόμη αγωνιστική υποχρέωση για να μπούμε στην τελική ευθεία, όπως είπα και νωρίτερα, για να προετοιμαστούμε για τον τελικό.
0: Ναι. Επειδή είχε προκύψει και νωρίτερα σήμερα ανακοίνωση από την Ομοσπονδία, φαντάζομαι σας ικανοποιεί, γιατί αυτό ήταν και το αίτημα σας, δεν είναι, και των δύο σωματείων, ειδικά για τον Απόλλωνα, όμως μια και σε έχουμε μαζί μας, να μας πεις Φανούριε.
1: Ναι, ήταν, έκανε πολύ έντονη
0: διαδικασία. Για την 29η Μαΐου, ναι.
1: Ναι, ήταν μια ημερομηνία την οποία θέλαμε, πρωτίστως για να εξυπηρετήσουμε τους φιλάθλους και του Απόλλωνα αλλά και της Πάφου. Από εκεί πέρα σίγουρα ήταν έντονες οι διεργασίες τους εκ μέρους του κ. Φιουβάκη αλλά και του κ. Κύρζη για να μπορέσει να μετατεθεί η ημέρα διεξαγωγής της αναμέτρησης.
0: Ναι. Εντάξει, και υπήρχαν και αντιδράσεις νομίζω το έναν και το άλλον, αλλά φαντάζομαι τα έχετε ξεπεράσει όλα αυτά, ακόμα και για τις 29 Μαΐου. Ήθελαν ή νωρίτερα ή αργότερα κτλ.
1: 29 είναι μια καλή ημερομηνία.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Για το χθεσινό παιχνίδι, προηγήθηκε ο Απόλλωνας, μπήκε πάρα πολύ καλά στην αναμέτρηση, πετύχατε και δύο τέρματα. Στην πορεία όμως, έτσι προς το τέλος του ημιχρόνου αλλά και στο δεύτερο, ανέβηκε η Πάφος όμως, σας έβαλε δύσκολα.
1: Είναι αλήθεια ότι αυτή
0: δεν μέτρησα είναι... δύο τέρματα που πέτυχε.
1: Εντάξει, είναι αλήθεια ότι ο Απόλλωνας στα τελευταία παιχνίδια δείχνει κάποια σημαδιακό, όπως και με το Απόλλωνα στο Γασιμπή και με το Απόλλωνα το πρώτο παιχνίδι. Αν θυμάστε, ο Απόλλωνας μέχρι το 60 ήταν εξαιρετικός, μετά παρουσίασε σημαδιακό. Νομίζω ήταν με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, είναι το έκτο παιχνίδι σε 18 μέρες. Αντιλαμβάνεστε ότι με μικρό αριθμό ποδοσφαιριστών λόγω των πολλών τραυματιών και το συνεχόμενο πρόβλημα σε υψηλή ένταση παιχνίδια ήταν σοβαρή υπέρβαση αυτό το οποίο έκανε ο Απόλλωνας. Και γι' αυτό θέλαμε χθες την νίκη με κάθε κόστος, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να δώσουμε ανάσες και να διαχειριστούμε πολύ διαφορετικά τους αγώνες που έρχονται εν όψιο τελικού. Σίγουρα θα πάρουν πολύ ξεκούραση αρκετοί παίκτες στο επόμενο διάστημα.
0: Ναι. Μάλιστα. Με τον Μάρκες τι έγινε, αν έχουμε κάποια ενημέρωση για τον
1: τραυματισμό. Ο Μάρκες αισθάνθηκε ένα σφίξιμο στον προσαγωγό, θα πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, για να δούμε ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή αν είναι σοβαρό ή όχι. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε τα ιατρικά αποτελέσματα.
0: Ναι. Μάλιστα. Κάποια άλλα παιδιά που ήταν εκτός φανούρι, αν μπορείς να μας ενημερώσεις.
1: Επέστρεψε ο Λαμ στην αποστολή.
0: Μάλιστα. Ήταν λίγο έκπληξη αυτόν ή...
1: Ναι. Μεγάλη έκπληξη αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά στην ιατρική, στο πρόγραμμα αποκατάσταση ο ποδοσφαιριστής. Δούλεψε αρκετά το προηγούμενο διάστημα και έθεσε αυτό στη διάθεση τεχνικής ηγεσίας. Από εκεί πέρα ανεβάζουν ρυθμούς και ο Ντανίλος Πογιάρης ακολουθεί κάποια συγκεκριμένα προγράμματα όπως και ο Βάισμπεκ και με πιστούμε ότι θα έχουμε μαζί μας τον τελικό. Ο Γούρος συνεχίζει με το στικό του ήδη.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα η προσπάθεια είναι αυτή οι δύο που έχεις προαναφέρει, να είναι έτοιμη για τον τελικό και για τον Βούρο θα δούμε, έτσι. Δεν μπορείς να πεις οτιδήποτε αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ο προπονητής είπε και για τον Σκρίτσε, γιατί τον έβγαλε την αλλαγή στην αλλαγή. Φαντάζομαι είναι σε αυτό το θέμα που είπαμε και προηγουμένως και το σχολιάσαμε.
1: Ναι, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίστηκε πριν πολύ χρόνο συμμετοχή στα τελευταία 15 μέρες. Και θεώρησε σωστό βάσει για το μετρήσεων ο κύριος Λοσάδο ότι θα έπρεπε να ξεκουραστεί και αυτός.
0: Ναι, γι' αυτόν τον λόγο, για λόγους ξεκούρασης ενώ δεν υπήρχε οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι. Για το παιχνίδι που έρχεται με την ΑΕΚ, ίσως να δούμε εκεί κάποιες διαφοροποιήσεις.
1: Να δούμε σήμερα και αύριο δύο προπονήσεις, να δούμε πώς ακριβώς θα προετοιμάσει, γιατί έχει ακριβώς τη σκέψη τον κύριο Λοσάδο.
0: Ναι. Εντάξει, ισοβαθμείται αυτή τη στιγμή με την ΑΕΚ και αν υπάρχει έναν κίνητρο ενώ είναι να μπορέσετε να τερματίσετε όσο πιο ψηλά, δηλαδή στη δεύτερη θέση. Κάπως έτσι το σκέφτεστε για το πρωτάθλημα ενώ για τους στόχους.
1: Σκεφτόμαστε να έχουμε όλους ποδοσφαιριστές έτοιμο πόλεμο για τον τελικό και να μην έχουμε πιο τίποτα απρόπτω. Αυτή είναι η σκέψη μας, η μοναδική αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως ήταν χθες και παραμένει Πάφος παρά την κάμψη που παρουσιάζω στους τελευταίους μήνες.
0: Ναι, μάλιστα. Χθες δεν είχε και τόσο κόσμο η παρουσία εκεί των φίλων σας, ίσως να μην ήταν έτσι όσο σε κάποια προηγούμενα παιχνίδια, ήταν μαζική.
1: Ναι, η αλήθεια ότι δεν ήταν η αναμενόμενη προσέλευση. Το σχολίασαν και ποδοσφαιριστές όμως. Αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να μπει στη ψυχολογία του κόσμου. Ίσως θεώρησε ότι ολοκληρώθηκε ο στόχος της Ευρώπης μέσω του πρωταθλήματος. Εύκολα δύσκολα θα γινόταν. Σίγουρα όμως αναμένουμε ότι θα εξαντλήσουν και τις 9.000 εισιτήρια που θα έχουν στη διάθεση των τελικό ή πόσα θα μας δώσουν.
0: Ναι, κάπου εκεί συνήθως είναι.
1: Μια προχωρήση, αλλά μην το πάρουμε τις μετρητής. Θα περιμένουμε τη σύσκεψη για να βάλουμε τον ακριβή αριθμό. Και να έρθουν κοντά στην ομάδα να τη στηρίξουν, γιατί η αλήθεια το τελευταίο τετράμινο τους έδωσε πάρα πολλές χαρές και τους δίνει τώρα και την ελπίδα ενός τίτλου αλλά και την προοπτική της ευρωπαϊκής παρουσίας το καλοκαίρι είτε στο Europa είτε στο Conference.
0: Ναι. Μάλιστα. Για τις ανανεώσεις, είχαμε εκεί πει και την προηγούμενη φορά, αλλά προκύπτει κάτι το νεότερο για να μας μεταφέρεις.
1: Νομίζω να περιμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις εντός των επόμενων εβδομάδων.
0: Ναι.
1: Θα προκύψουν σίγουρα εξελίξεις, ειδικά τώρα που πρέπει να έχουμε προγραμματισμό έγκαιρο εν ώψη για τον ευρωπαϊκό μας υποχρέωση.
0: Ναι. Για τον Κονομίν είχα διαβάσει ένα ρεπορτάζ στο 24 Sports ότι έχετε συμφωνήσει ή ότι θα έρθει.
1: Ό,τι διαβάσετε, έχω διαβάσει και εγώ για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ναι. Δεν γνωρίζω κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Με τους άλλους ποδοσφαιριστές που είναι στο ρόστερ της ομάδας σίγουρα υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις σε προχωρημένο στάδιο.
0: Ναι. Και μας είπες και προχθές ότι πάνε καλά τα πράγματα με Εκβίντα, Κούν και Βάισπεκ και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Μάρκες, έτσι.
1: Ακριβώς, και θα πάρουν σειρά και κάποια άλλη ποδοσφαιριστές εντός των επόμενων ημερών.
0: Ναι. Μάλιστα. Με ρωτούν ξανά για τον Λαμ και τον Βούρο, αλλά είπες και εσύ προηγουμένως να είναι έτοιμοι για τον τελικό. Για τον Βούρο θα δούμε φυσικά. Είναι πιο σοβαρό το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, θέλω να σε... ο 515 λέει είμαι μονιάτης και θέλω σε παρακαλώ να μεταφέρεις στο Φανούριο. Μπράβο που δεν σκέφτηκαν και στείλαν αμέσως συγχαρητήρια, λέει, στην Ομόνια για το πρωτάθλημα. Μα ήσουν από τους πρώτους νομίζω που έδωσε συγχαρητήρια εδώ και πολύ
1: έδωσα...
0: καιρό.
1: Αφού φαίνονταν το πράγμα. Ναι. Σκεφτώ ότι ο Απόλλωνας έκανε τέτοια πορεία και δεν τους πλησιάσει.
0: Ναι.
1: Ήταν η καλύτερη ομάδα, η πιο σταθερή ομάδα, νομίζω είναι καθολική αναγνωρισή. Και έτσι θέλουμε να κερδίζουμε τα προαθλήματα στους αγωνιστικούς χώρους.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι σε καλύτερη ομάδα, γι' αυτό οι περισσότερος υγιής κόσμος τους έδωσε συγχαρητήρια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ, Φανούρη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων να ευχηθώ. Θα πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος, ο Θεόδωρος Τσολάκης. Θα τα πούμε για την ΑΕΚ και την ανόρθωση. Να πω εδώ ότι για την ΑΕΚ θα έχουμε επίσης ρεπορτάζ αύριο, όπως και για την ΠΑΦΟ, μέσω των εκπροσώπων τύπου εννοώ. Η ΠΑΦΟΣ μου λέει ο 5-15 έχει τρία μάτσες στην έδρα της, δεν μπήκε σε καμία περιπέτεια. Έχουμε Ομόνια Νάριν και τελευταία αγωνιστική του ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ έχει τρία εκτός και μόνο με την Ομόνια εντός. Εντάξει, το είπαμε την έννοια ότι έχει μειώσει η ομάδα που είναι αμέσως πιο κάτω και ίσως να υπάρχει έναν τέτοιον ενδιαφέρον. Κανονικά δεν θα έπρεπε για την ΠΑΦΟΝ ενώ και με το ρόστερ που έχει και γενικότερα με την κατάσταση εκεί να κινδύνευε. Αλλά εντάξει, ήταν κάποια θέματα που είχε προηγουμένως η ομάδα. Έχει φύγει ο κύριος Θελάδες, έχει έρθει ο Σαπίν. Το φάνηκε νομίζω από τον πρώτο αγώνα ότι θα έχει μια διαφορετική προοπτική αυτή η ομάδα. Και εντάξει, με το πρόγραμμα, ναι, είναι έτσι όπως τα λέτε. Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Θεόδωρο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Λοιπόν, να αρχίσουμε από την ΑΕΚ που είχε και το παιχνίδι χθες. Δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια σε ένα σερί που είχε χτίσει και ήταν και για 8 παιχνίδια η TT από το ΑΠΟΕΛ μέσα έξω, όμως χθες έχασε.
2: Ακριβώς, Στέλλα, σε ένα παιχνίδι που ομολογουμένως η ΑΕΚ παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Δεν ήταν αυτή που έπρεπε, δεν ήταν αυτή που ήθελε να δει ο κόσμος της και οποιοςδήποτε είναι στην ομάδα, καθώς γνωρίζουμε πάρα πολύ τις διαδοήρες που έχει η ΑΕΚ και γενικότερα είναι ξεκάθαρο πως δεν παρουσίασε το καλό της πρόσωπο απέναντι στο ΑΠΟΕΛ και αυτό δεν κατάφερε να φύγει ούτε με τον βαθμό σε ένα παιχνίδι που ήταν πάρα πολύ σημαντικό, έχει μειώσει την... Έχει φτάσει βασικό από όλα στην ενωμένη στιγμή την ΑΕΚ και πάνε την Τετάρτη σε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες στο ΑΚΑΡΕΝΑ σαν αντέρπια την δεύτερη θέση. Οι αγωνιστικές λιγοστεύουν και σίγουρα ο πλευράς της ΑΕΚ θέλουν να νιώθουν πάρα πολύ πιο άνετα σε σχέση με το ευρωπαϊκό εισιτήριο, γιατί το παιχνίδι με τον Απόλλωνα είναι υψής της σημασίας και σε αυτό το κομμάτι. Στέλλα, και είναι ξεκάθαρο πως η ΑΕΚ πρέπει να βρει τον τρόπο να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις και σταθερικά αποτελέσματα μέσα στην έδρα της την ερχόμενη Δετάρτη, να πάρει το τρίπον να πάρει στον Απόλλωνα και να κάνει ένα μεγάλο βήμα για να κλειδώσει ακόμη περισσότερο την δεύτερη θέση. Φυσικά υπάρχουν και τα επόμενα παιχνίδια και αυτό που πρέπει να δείξει είναι σταθερότητα, διάρκεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ούτως ώστε να πάρει τη δεύτερη θέση και να είναι ακόμη πιο κοντά στο ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Επειδή είδα κάποια σχόλια, νομίζω ότι δεν ανταποκρίθηκαν, δεν ήταν μόνο, έχω την εντύπωση, Θεόδωρε, τα νέα αποκτήματα, ενώ αυτά που είχαν έρθει τον Ιανουάριο, αλλά και γενικότερα η ομάδα δεν ήταν τόσο καλή. Το είπες και εσύ προηγουμένως, φυσικά κάποιοι επικεντρώνονται για συγκεκριμένους λόγους, το καταλαβαίνω, και έχουν να κάνουν με τον προηγούμενο τεχνικό διευθυντή, αλλά η αλήθεια είναι ότι γενικότερα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί η ομάδα χθες.
2: Ακριβώς θέλα. Γενικότερα η ΑΕΚ στο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ δεν ήταν αυτοί που γνωρίζουν. Γενικότερα ήταν κάτω του μετρίου παρουσία της ομάδας και ο Χάβι Ροτάτα δεν κατάφερε να βοηθήσει και με τις αλλαγές του, αλλά και να καταφέρει να ξυπνήσει τους παίχτες με οποιοδήποτε τρόπο τους, ώστε η ΑΕΚ να βγάλει αντίδραση, και αυτό ήρθε και αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα όσον αφορά τις αντιδράσεις γενικότερα για τους παίκτες που ήρθαν τον Ιανουάριο, Στέλλα, είχαμε πει νομίζω για αρκετό καιρό, και θα συμφωνήσω και με δήλωση του κυριακού Δημητρίου που είχε κάνει εδώ στο σταθμό, γενικότερα χρειάζεται να υπάρχει από πλευράς ΑΕΚ ο χρόνος σε κάποιους ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Μουντραζία, ο οποίος ήρθε στην ΑΕΚ με ένα πάρα πολύ καλό βιογραφικό, όμως είναι ξεκάθαρο ότι χρειαζόταν τον χρόνο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ποιότητα και, όπως είπα και πριν, έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό και έχει δείξει τι μπορεί να κάνει και στις προηγούμενες ομάδες, και χρειάζεται τον χρόνο. Από εκεί και πέρα, γιατί ακόμη γίνεται κριτική στο Τσαβίρογα για αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι όσα έχει καταφέρει για έξι φετινή χρονιά γενικότερα και με την Ευρώπη, αλλά και με τους τραυματισμούς όλους που της έχουν έρθει, είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα, το μοναδικό ζητούμενο για δύο βάλεις να σου πει, να δει μπροστά, να δείτε εγώ την ημέρα, έχουν γυρίσει ήδη σελίδα στην ΑΕΚ. Δεν είναι επειδή έχασε το παιχνίδι η ομάδα από πλευράς το ΑΠΟΕΛ τελείωσε ο κόσμος. Αντιθέτως, η ΑΕΚ παραμένει στη δεύτερη θέση. Καθήκον του κόσμου είναι την ερχόμενη Τετάρτη να βρεθούν στις εξέδρες του ΑΕΚ Αρένα με σκοπό να σπρώξουν την ΑΕΚ σε μια μεγάλη και σημαντική νίκη, για να κάνει τη διαφορά στους τρεις βαθμούς από την τρίτη θέση και να εδραιωθεί ακόμη περισσότερο στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.
0: Ναι. Αγωνιστικά πώς έχουν τα δεδομένα στην ΑΕΚ?
2: Αγωνιστικά στέλνω παίκτης που είναι εκτός, πέραν από τους μόνιμους απόντες Τσακών, Αμίν, Καμπρέρα και Σαμπορίτ, είναι ο Ρούπιο Βίζης, ο οποίος πήγε στην Ισπανία την περασμένη εβδομάδα για να ακολουθήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα από κατάστασης. Επέστρεψαν Πέτρος Ιωάννου και Ροδές στην Αποστολή. Από εκεί πέρα δεν προκύπτει ο Γιγοριάς.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάμε και στην ανόρθωση. Είχαμε μια σημαντική τοποθέτηση από τον Πρόεδρο. Έκανε κάποιες δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με την Ένωση.
2: Ακριβώς, Ελλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι τοποθετήσεις του κυριακού Πλαστήτη, γιατί νομίζω επιβεβαιώνει και αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, Ελλά, ότι για την ώρα δεν έχει παρουσιαστεί οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός, και την ίδια στιγμή αυτό που είπε και μετρά και έχει πάρα πολύ σημασία είναι το κάλεσμα που έχει κάνει στον οποιοδήποτε επιφανή ανορθωσιάτη, και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως είπε ότι εύχομαι να υπάρξει δυνατός οικονομικός συνδυασμός που να μπορεί να αναλάβει. Την ίδια στιγμή αυτό που ανέφερε για το θέμα του επενδυτή, είπε ότι έχει οριστεί Επιτροπή Εξέβρεσης Επενδυτών και θα ανακοινωθούν όλες οι ενέργειες που έκανε η Επιτροπή στη Γενική Σύλλευση που έρχεται, και συμπλήρωσε εδώ ότι θεωρεί μια ομάδα στο μέρος της ανόρθωσης, και αυτό είναι το κάλεσμα προς όλους όσους αγαπούν και πονούν αυτή την ομάδα και έχουν την οικονομική δυνατότητα. Οι ανορθωσιάτες, όταν ενωθούν, η οικονομική τους εμβέλεια είναι μεγαλύτερη από τον κάθε επενδυτή. Υπάρχει εκλογική συνέλευση. Μακάρι να βρεθεί ο συνδυασμός που μπορεί οικονομικά να πάρει την ανόρθωση εκεί που αξίζει. Όμως την ίδια στιγμή είπε πως σε περίπτωση που δεν βρεθεί οποιοσδήποτε συνδυασμός, δεν έχει σκοπό η υφιστάμενη διοίκηση να αφήσει την ανόρθωση ακέφαλη για να υπάρξει διοικητική αβεβαιότητα. Παράλληλα όμως δεν έχει σκοπό να κλείσει την πόρτα στον οποιοδήποτε επιθυμεί να κάτσει στις καρέκλες που βρίσκεται η υπάρχον διοίκηση. Δεν ήταν αυτό ο σκοπός μας να διοικήσουμε την ανόρθωση, και ούτε ήταν ο σκοπός μας να κάνουμε καριέρες στις καρέκλες του Ιδρυτικού Συμβουλίου. Ήταν μια σημαντική Άδα Καστέλα, η οποία δείχνει ξεκάθαρα και αποτυπώνει τον στόχο που είχε αυτή η διοίκηση του κυριακού Πλαστήδη και νομίζω τον έχει πετύχει. Η διόρθωση καθάρισε την υπόθεση διαβάθμιση σε μια δύσκολη σεζόν οικονομικά. Είδαμε και τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσε η ΚΟΠ πριν από λίγες μέρες και η ανόρθωση έχει μειώσει το χρέος κατά 4 εκατομμύρια την χρονιά 2025 και είπε κάτι για τον κόσμο και νομίζω ο τρόπος που το είπε και το γεγονός ότι το ήθελε ο ίδιος να το πει εκφράζει την ανάγκη να το είχε μεταφέρει στον κόσμο της ανόρθωσης και είπε ότι απλά επειδή ήταν μια χρονιά δύσκολη περάσαμε από πολλές φορτούνες και αμφισβήτηση. Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο, σαν όρθωση με τα σωστά και τα λάθη μας, καταφέραμε η ανόρθωση και οικονομικά να επιβιώσει, αλλά και να μην πλεχτεί σε περιπέτειες. Και νομίζω, Στέλλα, αυτή είναι μια απάντηση σε μια μερίδα κόσμου, η οποία νομίζω έκρινε αυτή τη διοίκηση λίγο άδικα. Γιατί σε μια ίσως η πιο δύσκολη στιγμή της ανόρθωσης μετά από το 1974 να ήταν αυτή η χρονιά. Και νομίζω με τα δεδομένα που είχε μπροστά η διοίκηση είχε ανταποκριθεί αρκετά, νομίζω και περισσότερα από τα αναμενόμενα.
0: Ναι. Εσύ εκτιμάς με όλα αυτά που ακούς που μαθαίνεις και με βάση αυτή την τοποθέτηση από τον πρόεδρο ότι θα συνεχίσει η παρούσα διοίκηση?
2: Στέλλα, επειδή αν θυμάσαι κανά, ήμασταν οι πρώτοι που είχαμε μεταφέρει φημολογία πριν από λίγο καιρό ότι κάποιοι το σκέφτονται, κάποιοι συζητούν για να δημιουργήσουν συνδυασμό. Νομίζω μετά από αυτήν την τοποθέτηση του Κυριακού Πλαστήδη, αυτοί που έχουν οποιασδήποτε σκέψεις και μπορούν οικονομικά να προσφέρουν, έχουν την πόρτα ορθά ανοιχτή να έρθουν και να αναλάβουν. Επειδή ακόμη αυτή η φημολογία, Στέλλα, δεν έχει σταματήσει. Ακόμη συνεχίζεται. Πρέπει να περιμένουμε. Δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε κάτι τη δεδομένη στιγμή. Το μόνο που σίγουρα είναι ξεκάθαρο από πλευρά διοίκησης Πλαστήδη είναι πως αν δεν υπάρξει οποιοδήποτε άλλο συνδυασμός, η διοίκηση δεν πρόκειται να αποχωρήσει και να αφήσει την αόρθωση ακεφάλι.
0: Ναι. Μάλιστα. Για, εντάξει, για το αγωνιστικό τι να πούμε τώρα, δεν υπήρχε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το παιχνίδι.
2: Ακριβώς. Αυτές μπορούμε να πούμε για την τοποθέτηση για τον Καμορανέζη που ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε η πληροφορία που είχαμε μεταφέρει εδώ στην εκπομπή Στέλλα ότι έχει κλειστό συμβόλαιο ο Μάρο Καμορανέζη για την επόμενη χρονιά. Για τον Κίκο γίνονται συζητήσεις και αυτό που ανέφερε ο κ. Πλαστήδης είναι πως με λίγα λόγια είναι ή πάρα στα πόδια του Κίκο να αποφασίσει. Η πρόταση στον Κίκο είναι εκεί με αυξημένες απολαύες. Ναι. Στο χέρι του είναι να πει ναι ή όχι.
0: Μάλιστα. Ένας φίλος ο 515 ρωτάει αν κοιμάσαι διότι είσαι παντού. Ήσουν και στο Γασιμπή, λέει, το Σάββατο.
2: η αλήθεια, Στέλλα, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι αυτό που κάνω το αγαπώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Στο Γασιμπή, το Σάββατο,
0: δεν καταλαβαίνεις ώρες.
2: Όχι, δεν χρειάζονται και πολλές ώρες όταν κάνεις αυτό που αγαπάς και ζεις αυτές τις ιστορικές στιγμές, γιατί, Στέλλα, πραγματικά αυτό που ζήσαμε και είχαμε την τιμή με τη Cita Vision να βρίσκομαι εκεί στον αγωνιστικό χώρο νομίζω ήταν μια μοναδική εμπειρία ζωής να βλέπεις όλον αυτόν τον κόσμο, 20.000 κόσμο να από, όχι από το πρώτο λεπτό, από μία ώρα πριν που ήταν στο γήπεδο να δίνει αυτόν τον παλμό. Και την ίδια στιγμή, μόλις τελειώνει το παιχνίδι, να βλέπεις την εικόνα να μπαίνει τόσος πολλής κόσμος, να έρχεται εκεί με τον Φαμπιάνο προσπαθώντας να κάνω τη δουλειά μου, να πάρω συνέντευξη. Η επίθεση αγάπης που δέχθηκε ο Φαμπιάνο, αλλά και όλοι οι της Ομόνιας, παίχτες, παράγοντες, τα πάντα, νομίζω, όλο αυτό που έχω περιγράψει ήταν μια απίστευτη στιγμή που έζησαν όλοι όσοι ήταν εκεί στο Γασιμπή.
0: Ναι. Εντάξει, Φαμπιάνο, δεν το συζητά κανένας. Είναι μεγάλο κεφάλαιο για την Ομόνια, τεράστιο. Οπότε, ναι, είναι από τους πιο αγαπητούς.
2: Επειδή καταλαβαίνεις ότι φτάνουμε και, και στο τέλος της χρονιάς και αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μεταγραφική περίοδο, μπορώ να μεταφέρω μια πληροφορία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95 δεν είναι για ρεπορτάζ ανόρθωσης, όμως γνωρίζεις πολύ καλά ότι λατρεύω τις μεταγραφές και όπως έχω αναφέρει σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95 η ΑΕΛ Έχω μάθει ότι ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, τον Ταβάρες, που δεν είναι μόνο για Έλληνα, και η Νέα Σαλαμίνα που έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της πριν από λίγες μέρες, μάλιστα. Η Νέα Σαλαμίνα όμως, έχουμε μάθει πως...

0: έχει εκφράσει το ενδιαφέρον και η ΑΕΛ για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει καλύτερη συμφορία ή όχι. Αντιθέτως, είναι απλά ένα ενδιαφέρον το οποίο έχει εκφραστεί και αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει ακόμη κάτι άλλο περισσότερο.
1: Μάλιστα. Είσαι. Εντάξει, παντού και πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θόδωρε. Ξεκινήσαμε με την ΑΕΚ, πήγαμε στην Ανόρθωση, η Ομόνια και η ΑΕΛ τώρα. Και να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Είσαι φοβερός, μου λέει και ο φίλος εδώ 075. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Πάμε και στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δύο και πλέον μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, τα χαλιβουργία στην Ινδία και οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ιαπωνία έχουν μειώσει την παραγωγή τους λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των φόβων για μειωμένη ζήτηση. Ο τουρισμός βρίσκεται σε κρίση, ψυχραίνεται η βρετανική αγορά για την Κύπρο. Δεκτές από σήμερα μέχρι 31 Ιουλίου οι αιτήσεις για ενίκιο έναντι δόσης. Το Ιράν διαμηνύει ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς των στενών θα εκλειφθεί ως παραβίαση της εκεχηρίας. Στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία συμμετέχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα έχει συντονιστικό ρόλο σε συζήτηση της Ολομέλειας με θέμα την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
2: Κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Σήμερα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Ωστόσο, το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις υψηλότερες κορυφές του Τρόοδους θα σημειωθεί χιονόπτωση. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
4: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
5: They were going to hit our allies first.
6: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
9: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
10: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
12: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Ακούτε Sport FM 95. Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
14: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
13: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια για τον Απόλλωνα. Προηγουμένως δεν αναφέραμε με το Φανούριο για τον Σμέρχαλ, ο οποίος είναι και αυτός τραυματίας, έχει θλάσει και βασικά τρέχει να προλάβει τον τελικό. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι τα υπόλοιπα προβλήματα τα οποία έχουμε πει και προηγουμένως για τον Απόλλωνα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η Μαρία Βασιλιάδου. Σε χαιρετώ, Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους ακροάτες μας.
0: Πήρε χθες το ζητούμενο το ΑΠΟΕΛ και όλοι νομίζω είχαν σκεφτεί κιόλας τι θα γινόταν αν κέρδισαν και την ΠΑΦΟ.
1: Αυτό θα
0: στην προηγούμενη αναμέτρηση, διότι έχασε στις καθυστερήσεις εκείνου του αγώνα.
1: Τα δύο γκολ σε εκείνο το σημείο των καθυστερήσεων.
0: Βαθμούς.
1: Ναι. Θα μπορούσαν να ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα αυτή τη δεδομένη στιγμή, αν έπαιρνε εκείνη τη νίκη που την έχασε μέσα από τα χέρια του ουσιαστικά στο παιχνίδι κόντρα στην ΠΑΦΟ. Το σημαντικό είναι πως επέστρεψε στα νικηφρά αποτελέσματα μετά από τρία παιχνίδια, μείωσε την απόσταση από την τέταρτη θέση στους τρεις βαθμούς και την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι, αν θέλεις, λιγοστές οι πιθανότητες, ή τουλάχιστον δεν εξαρτάται από τα δικά του πόδια το αν θα βγει στην Ευρώπη το ΑΠΟΕΛ, αλλά όπως και να έχει δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό πέρα από το να κυνηγήσει τις όποιες πιθανότητες έχει. Απομένουν άλλες τέσσερις αναμετρήσεις, οπότε το ζητούμενο από εδώ και μπρος είναι να χτίσει ένα νικηφόρο σερί το ΑΠΟΕΛ και με συνδυασμό αποτελεσμάτων, αν θέλει, Στέλλα, γιατί έχει να δώσει και παιχνίδι και κόντρα στην ΠΑΦΟ, η ομάδα της Λευκωσίας, να διεκδικήσει τουλάχιστον την τέταρτη θέση της βαθμολογίας, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να δώσει και ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο είχε ικανοποιητική απόδοση το ΑΠΟΕΛ συνολικά στην αναμέτρηση. Ήταν αυτό που είχε την ουσία και κατάφερε στο τέλος να πάρει και το ζητούμενο. Παρόλο που μπήκε πιο δυνατά στο πρώτο ημιχρόνο η ΑΕΚ, δεν κατάφερε να απειλήσει τόσο πολύ το ΑΠΟΕΛ, που όπου χρειάστηκε ισορρόπησε έτσι την αναμέτρηση, βγήκε και μπροστά έπειτα. Ήταν η ομάδα, θέλω να πω, που έχασε και τις μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, εκείνη την τυπλή ευκαιρία με τον Ματίας Θωμάς και τον Τράζιτς. Ακολούθησε έπειτα και η κεφαλιά του Λαϊφή. Γενικότερα ήταν το ΑΠΟΕΛ που είχε τον έλεγχο, είχε την κατοχή, ανακτούσε την μπάλα χωρίς να καταφέρει να μετουσιώσει, αν θέλεις, τις ευκαιρίες που είχε βρει στο πρώτο μέρος σε γκολ, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζει γενικότερα φέτος το ΑΠΟΕΛ. Χρειάζεται να καταφέρει να έχει πιο καθαρό μυαλό σε τέτοιες φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε και τις αλλαγές ο Πάμπλο Γκαρσία. Πέρασε στο παιχνίδι των Κούτσακων και των Μαϊόλη, που και οι δύο βοήθησαν. Ιδιαίτερα ο Κούτσακος, ναι, ήταν και αρκετά δραστηριός. Κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει και προϋποθέσεις στο ΑΠΟΕΛ. Και ουσιαστικά τον γκολ που έκρινε την αναμέτρηση ήταν αυτό του Ρώσα, που βρήκε δίκτυα μετά από την τέταρτη αγωνιστική του προαθλήματος και τον γκολ που είχε πετύχει τότε κόντρα στον Ακρίτα στο Στέλιος Κυριακίδης. Την έχει αυτή την κίνηση ο Ρώσα, δοκιμάζει γενικότερα τα πόδια του, είναι από τα δυνατά του στοιχεία. Πέτυχε ένα πολύ όμορφο και παράλληλα και σημαντικό γκολ για την ομάδα του.
0: Ναι. Το ΑΠΟΕΛ που μέσω επίσημης τοποθέτησης εκφράζει παράπονα για την διαιτησία. Εγώ είπα και τις προάλλες, το είχαμε θίξει αυτό το ζήτημα, πρέπει να αποφασίζουν πιο σωστά. Δηλαδή, να φέρνουμε διαιτητές ξένους, επειδή έχουμε πάρα πολλά θέματα με τους Κύπριους, αλλά πρέπει να είναι σε καλύτερο επίπεδο. Mm-hmm. Και περιμένεις, επειδή είναι σημαντικά ακόμη κάποια παιχνίδια, να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα. Όχι πως άμα δεν είναι σημαντικά τα παιχνίδια δεν πρέπει, αλλά εντάξει, γενικότερα το λέω, πρέπει οι ξένοι να είναι πολύ καλύτεροι από αυτούς που έχουμε.
1: Μα γι' αυτό και ουσιαστικά αυτός είναι ο λόγος που θα πρέπει όμως πάντα να μπει στη διαδικασία να φέρει ξένους διαιτητές, και αυτό είναι και που ζητά το ΑΠΟΕΛ μέσω επίσημης τοποθέτησης που έγινε χθες. Είχαν αναφέρει συγκεκριμένα οι γαλαζοκίτρινοι ότι από πλευράς διαιτησίας αυτό που πρέπει να γίνει είναι η υποχρέωση και η ευθύνη του αρχιδιαιτητή και της ΚΟΠ να μπορέσουν να φέρουν διαιτητές στη χώρα μας που να είναι καλύτεροι από τους Κύπριους διαιτητές και όχι χειρότεροι. Εξέφρασα μάλιστα και την ελπίδα ο διαιτητής της αναμέτρησης να ήταν η τελευταία φορά που ήρθε στη χώρα μας, γιατί ήταν η πρώτη φορά που διατέτευσε αγώνα. Νομίζω ναι. Νομίζω ήταν από την Ιταλία, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Πάνω σε δύο ουσιαστικά φάσεις εστιάζονται τα παράπονα των γαλαζοκιτρίνων. Φάση του πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο στον Ντράζιτς, που εντάξει, νομίζω Στέλλα.
0: Ο προσωπικά κρίνω ότι
1: φαίνεται να υπάρχει επαφή, ναι. Όπως και επίσης ένα χτύπημα που δέχτηκε ο Ματίας Τωμάς στο κεφάλι και δεν είχε ουσιαστικά διακόψει το παιχνίδι ο διαιτητής. Για αυτές τις φάσεις ουσιαστικά εκφράζουν παράπονα οι γαλαζοκίτρινοι για ό,τι αφορά τους χειρισμούς τόσο του διαιτητή όσο και του βαρίστα της αναμέτρησης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Κατριτζής είχε θέμα. Ήταν στην ενδεκάδα, αλλά δεν μπόρεσε να αγωνιστεί. Τι ακριβώς συνέβη και ποια είναι η κατάσταση
1: του? Ναι, νιώσε κάποιες ενοχλήσεις, γι' αυτό και δεν άρχισε στην αναμέτρηση. Δεν πήρε λεπτά συμμετοχής ο Παναγιώτης Κατριτζής. Που αντιμετωπίζει πρόβλημα στον προσαγωγό και θα περάσει από MRI για να διαφανεί ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Αναγκαστικά πέρασε εκτός από τη χθεσινή αναμέτρηση και ο Ντιέκο Ρόσα, που αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο και θα αξιολογηθεί και αυτού η κατάστασή του εν ώψη και του αγώνα που ακολουθεί πλέον την ερχόμενη Τετάρτη στο στάδιο ΑΜΕΓΑ κόντρα στον Άρη. Αναμένεται να ξεκαθαρίσει και η κατάσταση των δύο αυτών ποδοσφαιριστών. Προβλήματα τα οποία, αν θέλεις, έρχονται να προστεθούν σε κάποια υπάρχοντα προβλήματα που υπάρχουν και με τον Μάγερ και με τον Σταφυλίδη, που από ό,τι φαίνεται είναι δύσκολο να προλάβουν την επόμενη αναμέτρηση, Στέλλα. Θα δείξει γενικά αν θα προλάβουν να αγωνιστούν ξανά σε παιχνίδι της ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν.
0: Ναι. Εντάξει, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, θα πρέπει να κυνηγήσει το ΑΠΟΕΛ το καλύτερο δυνατόν σε όλα τα παιχνίδια του για να δει αν έχει πιθανότητες ή τέλος πάντων που θα βρίσκεται.
1: Ναι, αυτός είναι ο στόχος ακριβώς, γιατί όπως είπαμε μπορεί να μην περνά από τα δικά του πόδια η μπάλα, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό πέρα από το να κυνηγήσει τις αναμετρήσεις, να κυνηγήσει τα αποτελέσματα, να δώσει συνέχεια έτσι στις θετικές εμφανίσεις. Ακολουθεί το παιχνίδι κόντρα στον Άρη την ερχόμενη Τετάρτη κόντρα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Είναι μια ομάδα που φέτος έχει καλό απολογισμό το ΑΠΟΕΛ κόντρα στην ελαφρά ταξιαρχία. Στόχος είναι να δημιουργήσει, όπως είπα, ένα νικηφόρο σερί και να κυνηγήσει έπειτα έστω τις όποιες πιθανότητες έχει για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου, χωρίς να κρίνει βέβαια ο ίδιος την τύχη του. Και από εκεί και πέρα η συζήτηση θα περάσει και στο θέμα της επόμενης μέρας. Ήδη μέσω κάποιων τοποθετήσεων και ο Παμπλο Γκαρσία ανέδειξε ουσιαστικά και το ζητούμενο η διοίκηση να αποφασίσει το πλάνο με το οποίο θέλει να πορευτεί και στην επόμενη σεζόν, και αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό τόσο από το θέμα της εξασφάλισης ευρωπαϊκού εισιτηρίου, όσο και, αυτό είναι και πιο σημαντικό, από την προσπάθεια που γίνεται για την εκπόνηση του μακροπρόθεσμου πλάνου για ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι. Αναμένουμε τα νεότερα, είναι σημαντικός ο μήνας Μάιος για την ομάδα της Λευκωσίας και για τις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν, γιατί θυμίζω είναι η γενική συνέλευση της εταιρείας που περιμένουμε να δούμε πότε θα προγραμματιστεί, τέλη Μαΐου όπως λέχθηκε επίσημα από την ομάδα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνέλευση, που εκεί ο κύριος Χάρης Φωτίου, ο πρόεδρος της ομάδας, θα παρουσιάσει ουσιαστικά το πλάνο εν ώψη και του πώς προχωρά το ΑΠΟΕΛ ουσιαστικά από εδώ και μπρος στο οικονομικό κομμάτι. Είχε λεχθεί δημόσια επίσης ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις με επενδυτές που αξιολογούνται, παρόλο που είναι σε πρώιμο στάδιο, αλλά βλέπουμε ότι έχει γίνει μια ουσιαστικά προεργασία και αναμένεται στην Γενική Συνέλευση, αυτό δεσμεύτηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ, ότι θα παρουσιαστεί το μακροπρόθεσμο πλάνο ακριβώς με λεπτομέρειες για το πώς προχωράει η ομάδα. Είναι κάτι το οποίο είναι μια εξέλιξη, αν θέλεις, στην περίπτωση που θα βρεθεί επενδυτής, που θα καθορίσει και το πώς θα πορευτεί η ομάδα, γιατί πολύ διαφορετικά θα είναι τα δεδομένα αν και εφόσον υπάρχουν οικονομικά έσοδα ή τέλος πάντων πόροι που θα μπουν στους γαλαζοκίτρινους, και πολύ διαφορετικά θα είναι τα δεδομένα αν πορευτεί με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το είχε μπει και δημόσια ο Χάρης Φωτίου ότι απόφαση της διοίκησης είναι οικονομική περισύλλογη. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν ενώ άλλοι οικονομικοί πόροι. Οπότε όλοι αυτοί οι παράγοντες θα επηρεάσουν και το θέμα του προγραμματισμού εν ώψη της νέας σεζόν και τις αποφάσεις που θα παρθούν παράλληλα, γιατί είναι και κάποια ζητήματα ανοιχτά ακόμη, όπως και το θέμα του προπονητή. Γενικότερα, όλη η πορεία της ομάδας θα εξαρτηθεί από το πώς θα προχωρήσουν τα δεδομένα και στο αγωνιστικό κομμάτι σε αυτά τα παιχνίδια που απομένουν και στις ενέργειες που γίνονται παράλληλα από πλευράς διοίκησης.
0: Εντάξει, πάντως ήταν έτσι αρνητικό το σκηνικό χθες, με την έννοια ότι ήταν ελάχιστος ο κόσμος. Έχει απογοητευτεί, ειδικά μετά και των αποκλεισμών από τον τελικό του κυπέλλου. Νομίζω 2.500 περίπου το σέντανται εισιτήρια στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Ναι, ήταν, ναι,
0: ήταν
1: και...
0: πάρα πολύ λίγος ο κόσμος.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, αυτά θα... Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: να,
0: Μαρία.
1: Να πούμε απλά, Στέλλα, ότι είναι προγραμματισμένη και σήμερα μια συνάντηση της διοίκησης της ομάδας με τον κόσμο στην Κακοπετριά στις 7.30 το απόγευμα. Περιμένουμε να δούμε και τι θα βγει σήμερα, γιατί είχαμε το προηγούμενο διάστημα κάποιες σημαντικές τοποθετήσεις από πλευράς διοίκησης στις συνάντησεις αυτές. Στις 7.30 σήμερα, θυμίζω, στην Κακοπετριά.
0: Ναι. Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Φίλε μου, 7.21, ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του για τη διαιτησία, είτε για Κύπριους είτε για ξένους, και για να μην μιλούμε μόνο για τους Κύπριους. Προχθές ο κύριος Χατζηγεωργίου στο Ένωση Νέων Ύψωνα ΑΕΛ, δύο καθαρά πέναλτι, ούτε το VAR του φώναξαν, ούτε ο ίδιος τα είδε. Είναι κάποια πράγματα, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται. Και φυσικά δικαιούσε και εσύ να έχεις την άποψή σου, όπως δικαιούμαι και εγώ να λέω προφανώς την άποψή του. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε δημοκρατία, ναι. Οπότε αν έχουμε μάτια και βλέπουμε, και είναι αντιληπτό νομίζω σε όλους αν οι Κύπροι διαιτητές είναι πάρα πολύ καλοί, όπως μου γράφεις εδώ. Λοιπόν, Ανδρέας Βιολάρης είναι έτοιμος μαζί μας. Να πω ότι όσα ρεπορτάζ δεν τα προλάβαμε, θα έχουμε και αύριο και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, σε χαιρετώ, Ανδρέα.
2: Γεια σου, Στέλλα. Να λέμε εμάς σε όλους και όλες.
0: Αρχίζουμε από την Ελλάδα.
2: Από την Ελλάδα. Εκεί όπου είχαμε παράταση, ίσως μέχρι και την επόμενη αγωνιστική θα δείξει, στην ανάδειξη νέου πρωταθλητή. Καθώς τα χθεσινά αποτελέσματα, η ήττα των Ολυμπιακού Συντούμπα με 3-1 από τον ΠΑΟΚ και το 0-0 Λευκή Ισοπαλία Παναθηναϊκός ΑΕΚ αύξησαν τη διαφορά από την ΑΕΚ και τις ομάδες που ακολουθούν στους 6 βαθμούς. 67 έχει η ΑΕΚ, 61 βαθμοί για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακών, και έχει την ευκαιρία την επόμενη αγωνιστική, όταν υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, αν κερδίσει, να κατακτήσει και μαθηματικά το τρόπαιο. Θα έχουμε τέτοια ζευγάρια με ανάποδες έδρες, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, και φαίνεται ότι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα δώσουν πολύ μεγάλη μάχη για τη δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, μονοπάτι μη πρωταθλητών. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική η δεύτερη θέση. Όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, εντάξει, ξεκινώ με το παιχνίδι στη Λεωφόρο. Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία, και το λέω από την άποψη ότι από τα πρώτα λεπτά ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 παίχτες λόγω απόβολης, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στην νίκη. Οπότε πάμε τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, με αυτόν το συν 6, και πολύ πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα να έχουμε ανάδειξη πρωταθλητή. Νέα πρωταθλητρία Ιταλίας έχουμε από χθες βράδυ, είναι Ίντερ. Με την νίκη της 2-0 επί της Πάρμα κατέκτησε και μαθηματικά το 21ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Είναι η δεύτερη πιο πετυχημένη ομάδα της χώρας μετά την Γιουβέντους.
0: Φάνηκε να πάει ένα σημείο και μετά πως δεν είχε έναν αντίπαλο.
2: Ναι, όντως. Ήταν εντυπωσιακές επιδόσεις της όλη τη χρονιά στα μην ντέρπι. Δεν είχαν βαθμούς στα παιχνίδια που δεν θεωρούνται ντέρπι. Από ένα σημείο και μετά έπαιρνε νίκες και σημαντικά αποτελέσματα και στα πιο μεγάλα παιχνίδια. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτή η διαφορά και να κατακτήσει σχετικά νωρίς τον τίτλο. Είναι στο συν 12 αυτή τη στιγμή από την Νάπολη. Χαρακτηριστικό της αγωνιστικής ότι οι 4-5 ομάδες που ακολουθούσαν δεν κέρδισαν καμία. Κόμμο Νάπολη 0-0. Η Γιουβέντους χθες δεν κατάφερε να κερδίσει την Ελλάς Βερόνα στην έδρα της, που θα ήταν ένα άλμα για το Champions League. Η Μίλαν έχασε 2-0 στην έδρα της Σασουόλο. Σήμερα είναι το Ρώμα Φιωρεντίνα 9:45, και έχει την ευκαιρία η Ρώμα, εάν κερδίσει, να περάσει πέμπτη και να μειώσει στον ένα βαθμό από τη Γιουβέντους και να ελπίζει βάσιμα σε εισιτήριο για το Champions League. Πρωτάθλημα κατέκτησε και η Πόρτο μαθηματικά το βράδυ του Σαββάτου. Πανηγύρισε το 31ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Και πριν πάμε στα άλλα, πρωτάθλημα κατέκτησε, είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις των ευρωπαϊκών ποδόσφαιρων που ομάδα έρχεται από τη δεύτερη κατηγορία και κατακτά με την πρώτη το πρωτάθλημα, η Τσούν στην Ελβετία. Και το περισσότερο το λέω επειδή είναι μία από τις δύο σίγουρες πιθανές αντιπάλους της Ομόνιας στο δεύτερο προκριματικό. Αυτή είναι η στιγμή η Τσούν από την Ελβετία και η Μιάλπη από τη Σουηδία, οι δύο ομάδες που είναι σίγουρα στον γκρουπ των αδυνάτων στο δεύτερο γύρο. Για τους υπόλοιπους πρέπει να περιμένουν οι πράσινοι, αλλά η Τσούν και η Μιάλπη είναι οι μόνες ομάδες που τοποθετήθηκαν ως unseated στο δεύτερο προκριματικό του Champions League.
0: Μάλιστα.
2: Και σε κάποια άλλα πρωταθλήματα, όπως το Ισπανικό, πήραν και εκεί παράταση η Στέψη. Ναι. Καθώς το Σάββατο η Μπαρσελόνα κέρδισε στην έδρα της Χετάφη με 2-0. Στη Σασούνα, συγγνώμη, με 2-0. Και περίμενα να δει τι θα έκανε χθες η Ρεάλ σε περίπτωση που δεν.
0: Μετά το 2-0, έκλεισε στην τηλεόραση.
2: Ναι, η αλήθεια ναι.
0: Και εγώ το ίδιο. Μέχρι να πάω να ξαναδώ, μήπως έγινε και κάτι.
2: Ναι, σωστά. 1-2. Ναι. Και περίμενα χθες να δει αν θα κέρδιζε η Ρεάλ για να πάμε στην επόμενη αγωνιστική. Που είναι και το κλασικό, την ερχόμενη Κυριακή στις 10.
0: Θα χάνε, γιατί θα ήθελα να κάνουν το πασίγιο και
2: ναι,
0: το ταούλα.
2: Όντως, οπότε. Νομίζω και οι δύο θα προτιμούσαν να μην έχει κριθεί μαθηματικό τίτλος. Ναι, η Ρεάλ
0: δηλαδή,
2: για τον...
0: άμα αν κερδίσει, το παίρνει και μαθηματικά.
2: Ναι, το παίρνει και μαθηματικά. Κυριακή στις 10 το παιχνίδι.
0: Μόνο νίκη είναι και με ισοπαλία.
2: Και με ισοπαλία θα κατακτήσει τον τίτλο. Αν μπορείς να το δεις πάνω στη βαθμολογία, να σου πω σίγουρα. Επειδή θα απομένουν μετά το παιχνίδι αυτό άλλες τρεις αγωνιστικές, η διαφορά θα είναι στους 11, άρα ναι, και με ισοπαλία.
0: Ναι.
2: Κυριακή στις 10 το παιχνίδι.
0: Φυσικά θέλουμε νίκη. 10.
2: Ναι.
0: Κάποτε τα κάνουν έτσι λίγο ένα απόγευμα.
2: Ναι, για εμπορικούς λόγους, τηλεοπτικούς λόγους. Είναι Κυριακή στις 10 το κλασικό.
0: Ωραία. Μάλιστα. Στην Αγγλία φυσικά δεν
2: στην Αγγλία, ναι, δεν
0: είχαμε και μεγάλη νίκη εχθές.
2: Ναι, με 3-2 για τη Manchester United, η οποία έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρώτον ημίχρονο. Προήθηκε νωρίς.
0: Ο δεύτερον ξέχασε να κατεβεί.
2: 2-0. Είπε να δώσει λίγο ενδιαφέρον έτσι για την τηλεθέαση. Όντως, στο δεύτερο ημίχρονο δεν κατέβηκε, όπως είπες, με σοβαρά λάθη. Ισοφάρισε η Liverpool 2-2 μέσα σε ένα δεκάλεπτο στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, για να έρθει ο Μέινου στο 77 για να χαρίσει την νίκη στη Manchester United. Μια νίκη που κλειδώνει και μαθηματικά το Champions League για την επόμενη χρονιά. Και η Liverpool φυσικά, όπως και η Aston Villa, μπορεί μαθηματικά να μην έχουν κλειδώσει, αλλά έχουν μια απόσταση ασφαλείας από την έκτη θέση, όπου ανέβηκε η Brentford μετά τα αποτελέσματα του, ή η Bournemouth μετά τα αποτελέσματα του Σαββακυριακού. Είναι στο συν-6 η Liverpool και η Aston Villa, μένουν 3 παιχνίδια. Έχουν και καλύτερη διαφορά τερμάτων από την Bournemouth. Και εντάξει, η Aston Villa φυσικά έχει και τα παιχνίδια, και το παιχνίδι μάλλον της Πέπτης με την Nottingham Forest. Τον τελευταίο καιρό έτσι έκανε μια νοπίσω χώρηση. Αλλά ακόμη είναι στα χέρια της Άστον Βίλα να πάρει το εισιτήριο του Champions League, είτε μέσω του πρωταθλήματος είτε μέσω του Europa League. Απλά σημαίνει ότι αν πάρει το Europa League και τερματίσει και πέμπτη, όπως είναι αυτή τη στιγμή δηλαδή Άστον Βίλα, τότε και η έκτη ομάδα της Αγγλίας θα πηγαίνει στο Champions League. Οπότε.
0: Έχασε τον πρώτο αγώνα.
2: Έχασε ένα 0 από την Nottingham Forest. Ναι, είναι την πέμπτη, είναι ο πανελτσίκος. Και μεγάλη νίκη και για την Tottenham επί της Άστον Βίλα χθες. Φοβερή εμφάνιση, η καλύτερη της φετινή από το πρώτο λεπτό. Όποιος θα βλέπει το παιχνίδι ήξερε ότι θα κερδίσει σίγουρα η Τσότεναμ. Δεν επέτρεψε στην Άστον Βίλα να κάνει ευκαιρίες. Συστήκα ένα σούτ έγαμε στην πόρτα η Άστον Βίλα, τελευταία φάση του αγώνα που μείωσε σε 1-2. Και για πρώτη φορά πέρασε πάνω από τη ζώνη του πειρασμού στο συν 1 από την West Ham. Η West Ham έχει 36, η Τσότεναμ 37 και η Forest 39. Και μένουν 3 παιχνίδια για το τέλος.

0: της Premier League.
1: Μάλιστα, και έχουμε και απόψε παιχνίδια, είπαμε.
0: Ναι, στις 5, επειδή είναι αργία σήμερα στην Αγγλία, έχει και στις 5 παιχνίδι. Η Chelsea παίζει με την Nottingham Forest.
1: Κάτι με Βασίλισσα γιορτάζουμε, κάτι.
0: Πάντα η πρώτη Δευτέρα του Μάη είναι αργία για τους Αγγλούς.
1: Για που έχουμε
0: ναι, ναι, ναι. Για τον Bank Holiday, είναι Bank Holiday όπως το ονομάζουν. Και στις 10 η Everton παίζει με η City. Η City, η οποία μετά την νίκη της Arsenal το Σάββατο επί της Fulham με 3-0, είναι στο πλήν 6 με 2 παιχνίδια λιγότερα μεν. Αλλά είναι στο πλήν 6, οπότε πάει έτσι με την πλάση των τοίχων σε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Everton. Στις 10 το παιχνίδι αυτό.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να φταίχαμε, φίλοι ακροατές. Καλό υπόλοιπο να ευχηθώ σε όλους. Γεια σας.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Νέο Big Arch ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Η Ομόνια κατέκτησε τον τίτλο με εντυπωσιακό τρόπο. Ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και το γεγονός ότι καταφέραμε να το κερδίσουμε με τόσο μεγάλη διαφορά επιβεβαιώνει ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της Ομόνιας, Ανδρέας Δημητρίου. Η σταθερότητα της ομάδας, η ποιότητα των ποδοσφαιριστών και η δουλειά του προπονητή έκανε τη διαφορά, επισήμανε ο εκπρόσωπος τύπου των Πρασίνων. Ο Χένικ Μπέρκ έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα με την Ομόνια. Μαζί του η ομάδα μπήκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκούς ομίλους, ανέδειξε Κύπριους ποδοσφαιριστές και συνολικά η δουλειά του αποδεικνύει το πόσο σημαντικός είναι για την Ομόνια. Το σχόλιο του Ανδρέα Δημητρίου για τον Νορβηγό τεχνικό. Ολόκληρος οργανισμός της Ομόνιας έχει μεγαλώσει. Το Champions League είναι μια μεγάλη πρόκληση. Χρειάζονται υπερβάσεις για να μπούμε σε μια τέτοια διοργάνωση. Το σημαντικό είναι να διατηρήσουμε στο ρόστερ τους ποδοσφαιριστές που θέλουμε και να προσθέσουμε παίκτες που θα μας βοηθήσουν να ανεβάσουμε το επίπεδο της ομάδας, επισήμανε ο Ανδρέας Δημητρίου, τονίζοντας πως το επόμενο διάστημα θα πάρθουν αποφάσεις αναφορικά με τους ποδοσφαιριστές του ρόστερ των Πράσινων. Σε εξέλιξη βρίσκεται το εγχείρημα για την ανέγερση του γηπέδου, ενώ τρέχουν επίσης οι διεργασίες για την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του Ηλίας Πουλός. Σε επαφές με τον Ράιαν Μαέ για επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας βρίσκεται η διοίκηση της Ομόνιας, με το συμβόλαιο του βελγομαροκινού επιθετικού να ολοκληρώνεται το 2027 και τον ίδιο να παρουσιάζεται ευχαριστημένο στην ομάδα της Λευκοσίας. Παράλληλα, πρόταση ανανέωσης έγινε και στο Σεμέδο, με τον οποίο οι πράσινοι βρίσκονται καθημερινά σε επαφές και η περίπτωσή του χαρακτηρίζεται πιο δύσκολη. Ο Φαμπιάνο είναι ίσως ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που μπορεί να αποφασίσει μόνος του το μέλλον του, εναπόκειται στον ίδιο το αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου της Ομόνιας για τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα. Η απονομή του τίτλου στους πρωταθλητές θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ. Πιθανό το σενάριο να διεξαχθεί η φιέστα της Ομόνιας σε μέρα χωρίς αγωνιστική δράση. Εν ώψη Πάφου δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Σεμέδο, Εβάντρο και Κουλυμπαλή, αμφίβολη συμμετοχή του Νικόλα Παναγιώτου εκτός ο τραυματίας Παναγιώτης Ανδρέου. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα διεξαχθεί ο τελικός κυπέλου ανάμεσα σε Πάφο και Απόλλωνα στο Γάσιπι, όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ. Η ώρα έναρξης του αγώνα, καθώς και άλλες λεπτομέρειες όπως η πώληση των εισιτηρίων, θα ανακοινωθούν μετά την οργανωτική σύσκεψη του τελικού, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι. Πήραμε τους βαθμούς που χρειαζόμασταν για να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στα τελευταία παιχνίδια παρουσιάζουμε σημάδια κόπωσης. Η ομάδα έκανε υπέρβαση το τελευταίο διάστημα, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντινού. Από ιατρικές εξετάσεις περνά ο Πέδρο Μάρκες για να ξεκαθαρίσει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει στον προσαγωγό. Ενώ ΑΕΚ ξεκαθαρίζει κατάσταση των Βάισπεκ και Σπόλιαριτς, δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμος ο Βούρος. Θλάσσει υπαίσθητος Μέρχαλ και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον τελικό κυπέλλου κόντρα στην Πάφο. Αντίδραση και επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα ψάχνει η ΑΕΚ στο παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στον Απόλλωνα. Δεν υπολογίζεται ο Ρούμπιο. Την Πάφο κρατούν την εμφάνιση.

0: Μιράντα, συνάντηση της διοίκησης με τον κόσμο της ομάδας στην Κακοπετριά. Γυρίζω σελίδα στον Άρη και βλέπουν πλέον το παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Αξιολογείται κατάσταση το Γιανγκό και Λελέ. Ο πρόεδρος της Ανόρθωσης, Κυριάκος Πραστίτης, δήλωσε εν όψη της εκλογικής συνέλευσης ότι η διοίκηση παραμένει ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο συνδυασμό, εκφράζοντας την επιθυμία του να βρεθεί η λύση που θα μπορεί οικονομικά να οδηγήσει την ομάδα στο επίπεδο που της αξίζει. Παράλληλα, τόνισε πως σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί άλλο συνδυασμός, δεν πρόκειται να αφήσει την Ανόρθωση ακεφαλή. Στην ΑΕΛ κλείνει οριστικά τις επόμενες μέρες το μέλλον του Ούγκο Μαρτίνς, καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Προέδρου της ομάδας με τον Πορτογάλο τεχνικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, η ΑΕΛ έχει στο στόχαστρο τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Ζωάου Ταβάρες. Και εξάγεται σήμερα στις 8 ο δεύτερος αγώνας στην σειρά των τελικών του πρωταθλήματος Φούτσαλ, με το ΑΠΟΕΛ να υποδέχεται την ΑΕΛ στο Λευκό Θεό. Η ομάδα της Λευκοσίας προηγείται με 1-0 στη σειρά, τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίτα Βιζόν.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος συνεχίζει να διατηρεί η ΑΕΚ, με τη διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στους 6 βαθμούς. Οριστικά τέταρτος στη φετινή σεζόν θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός. Ανησυχία στην Ένωση για την κατάσταση του Θωμά Στρακώσα, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ με πρόβλημα τραυματισμού. Πρωταθλήτρια Ιταλίας και μαθηματικά η Ίντερ, που πανηγύρισε το 21ο πρωτάθλημα στην ιστορία της μετά την νίκη της με 2-0 κόντρα στην Πάρμα. Δράση στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης για την Premier League στις 5 Chelsea Nottingham Forest και στις 10 Everton Manchester City. Για την Serie A στις 7:30 Cremonese Lazio και στις 9:45 Roma Fiorentina. Για τη La Liga στις 10 Sevilla Real Sociedad. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
3: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
4: They were going to hit our allies first.
5: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Αγάπη, φούσκωσα.
9: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
8: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
9: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
8: Αγάπη, τι έχεις.
9: Η κοιλιά μου.
8: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
9: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
8: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
9: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
8: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
8: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
10: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά. Έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Inhale Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
11: Τραπεζίστο Salt and Fire.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ΣΥΤΑ Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ΣΥΤΑ Business. Ένα με σένα.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 4 έχει ο Μάης. Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα, ο Ριάννα Παπαντονίου. Στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου στο στούντιο Αντώνης Κυπριανού. Να δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Είμαστε 20 μέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές και σίγουρα πλέον το θέμα μπαίνει στην καθημερινότητά μας με τις πολλές και παράλληλες τοποθετήσεις των κομμάτων, των υποψηφίων. Και μαζί μας αυτή την ώρα, έτσι, για να κάνουμε αρχή στις συζητήσεις περί βουλευτικών, ο πολιτικός αναλυτής ο κύριος Μιχάλης Σοφοκλέους, και τον ευχαριστώ πολύ, για να συζητήσουμε και να μας δώσει τα δεδομένα της δημοσκόπησης της εφημερίδας Καθημερινή που δημοσιεύθηκε την Κυριακή. Είναι μια κοινωνική, πολιτική και οικονομική ακτινογραφία από την Strateco IMR. Και πώς διαμορφώνεται σήμερα το πολιτικό σκηνικό, ένα πολιτικό σκηνικό, αν μην ξεχνάτε, που έχει στην πορεία αυτές τις μέρες τα όσα ακολούθησαν των καταγγελιών Μακάριου Ντρουσώτη, την υπόθεση Σάντι, και αυτή καταγράφεται. Κύριε Σοφοκλέους, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ριάννα.
2: Και ανέφερα την υπόθεση Σάντι γιατί πιστεύω πως παίζει και αυτό η διαφάνεια γενικότερα λόγω αυτή την ώρα σε σχέση με τις επιλογές των πολιτών.
3: Κοιτάξτε στις δημοσιοποιήσεις της Καθημερινής από παλιά, από μόλις ξεκίνησε η εφημερίδα, έχουμε μια πολύ όμορφη ερώτηση που δεν ρωτάει ποια θέματα θεωρείται κυρίαρχα και ούτω καθεξής. Αλλά ρωτάει τι συζητάτε εσείς με τους φίλους σου.
2: Μάλιστα.
3: Στο θέμα της, το πρώτο θέμα τον τελευταίο καιρό είναι σταθερά η οικονομία και η ακρίβεια και το κόστος ζωής. Το θέμα της διαφθοράς των σκανδάλων, ενώ ήταν ψηλά για μεγάλο χρονικό διάστημα, αρκετά χρόνια, είχε πέσει τον τελευταίο καιρό, τα Χριστούγεννα, μέχρι τα Χριστούγεννα, η αλήθεια είναι. Όμως, τόσο το θέμα Σάντι, όσο και το βίντεο και
2: για το βίντεο και
3: φαίνεται ότι το επαναφέρουν στην πρώτη γραμμή. Και αυτό φαίνεται και από την απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση, φαίνεται ίσως και από τον διπλασιασμό των ποσοστών του ΒΟΤ, που πρέπει να παρακολουθούμε και πρέπει να παρακολουθούμε και αν αυτό το πράγμα θα έχει συνέχεια και σταθερότητα ή ήταν απλά φωτοβολίδα.
2: Και αν έχει εξελίξεις, εγώ σκεφτόμουν το επόμενο 15ήμερο η υπόθεση ενός σε σχέση με την διαδικασία που ακολουθείται από την αστυνομία θα διαφοροποιήσει, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
3: Σίγουρα θα επηρεάσει τις τοποθετήσεις των πολιτών. Τώρα προς ποια κατεύθυνση δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος.
2: Γιατί δεν ξέρουμε και δεν ξέρουμε και αν θα προλάβουν, παρόλο που γίνεται μια προσπάθεια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο δυνατό, γιατί οι περισσότεροι θέλουν αυτό να γίνει και πριν τις βουλευτικές εκλογές, δεν ξέρουμε αν θα είναι κατόρθωτο.
3: Εξαρτάται τι εννοούμε διαδικασία, διότι για αυτή η ιστορία, κατά τη γνώμη μου, είναι πολιτική άποψη αυτή.
2: Ναι.
3: Με βάση την έρευνα, θα χρειαστεί να πάει στο δικαστήριο. Και το δικαστήριο αποκλείεται να τελειώσει πριν από τις εκλογές, αποκλείεται να ξεκινήσει πριν από τις εκλογές. Το μόνο ίσως που θα μπορούσε να γίνει είναι κάποια μορφή κατηγορητήριο κατά όποιον φανεί ότι δεν λειτουργήσαν σωστά σε αυτή την ιστορία.
2: Και όπως λέτε και εσείς, θα είναι η αρχή. Άρα και επειδή υπάρχει.
3: Ναι, μόνο, δηλαδή,
2: είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, δεν μπορούμε. Ναι, να μιλήσουμε.
3: Ένα από τα βασικά που καταργήθηκαν τον τελευταίο καιρό στην Κύπρο. Ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε οποιονδήποτε ένοχο επειδή κάποιος είπε κάτι στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Ναι. Δημοκρατικός συναγερμός δεν καταφέρνει να αυξήσει το ποσοστό συσπήρωσης, δεν καταφέρνει...
3: Μαρίνα, επέτρεψέ μου πριν να κάνω ένα γενικό σχόλιο, ναι. και ευχαρίστω να μπούμε στο κάθε κόμμα, ναι. Χωρίστα, αν θέλετε να κάνουμε ένα πικρότερο έτσι.
2: Ναι, εκεί. Βεβαίως. Πείτε μου τι καταδεικνύει αυτή.
3: Το γενικό σχόλιο είναι... υπάρχουν τρία σημεία. Το πρώτο είναι ότι έχουμε μια κοινωνία που φαίνεται να ξέρει τι θέλει να γίνει στην Κύπρο, αλλά δεν ξέρει με ποιον μπορεί να το πετύχει.
2: Δεν την πείθει κανένας, νομίζω,
3: δεν
2: αυτή.
3: Δεν την πείθει κάποιος, ναι. ότι μπορεί να πετύχει αυτά τα πράγματα, τα κοινωνικά αιτήματα, αν θέλετε, αυτής της εποχής. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν και αιτήματα συγκεκριμένα, όπως για παράδειγμα η ακρίβεια του κόστους ζωής, η αγωνία που επιτείνεται για αυτά τα θέματα μέσα από την επιχείρηση που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στο Ιράν, που ακολούθησε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και αυξάνουν, αν θέλετε, την αγωνία για το μέλλον και την ανασφάλεια. Όπως φαίνεται, καμιά πολιτική δύναμη, ούτε η κυβέρνηση, να μην απαντά σε αυτά τα ερωτήματα. Το τρίτο σημείο είναι ότι έχουμε, όπως εξελίσσονται αυτές οι εκλογές,
2: ναι.
3: φαίνεται, και νομίζω αυτό μπορούμε να το θεωρούμε δεδομένο, θα έχουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό με νέους παίκτες, όπως το ΑΛΜΑ και η Δύναμη Δημοκρατία, ή και ενδυναμωμένους παίκτες που προϋπήρχαν, όπως για παράδειγμα το ΕΛΑΜ. Όμως, αν θεωρήσουμε ότι έχουμε τα παραδοσιακά κόμματα από τη μια και τα κόμματα της αντίδρασης από την άλλη, αντί να τα πούμε νέα, τα παραδοσιακά κόμματα συνεχίζουν χωρίς επιτυχία. Δηλαδή το ΔΣΥ, το ΑΚΕΛ, το ΔΙΚΟ και ούτω καθεξής, να προσπαθήσουν να περιορίσουν τις απώλειες του. Διότι αυτός είναι ο αγώνας που κάνουν σήμερα ουσιαστικά. Τα δε κόμματα της αμφισβήτησης, το ΕΛΑΜ, το ΑΛΜΑ, τη Άμεση Δημοκρατία, φαίνεται να μην έχουν την δυναμική που φάνηκε ότι είχαν το φθινόπωρο και λίγο προς τους γιορτές. Και είτε την κάνουν είτε αντιστρέφεται.
2: Να ρωτήσω σε σχέση με τα κόμματα της αμφισβήτησης, αυτό που είπατε, μήπως όσο πλησιάζει και η περίοδος των εκλογών και πρέπει να γίνονται συζητήσεις επί της ουσίας, εκεί να δημιουργείται ένα ζήτημα. Και δεν είναι βάση της δημοσκόπησης που το ρωτάω, τώρα σας ρωτώ...
3: Όχι, και βάση της δημοσκόπησης φαίνεται αυτό. Έχετε ένα δίκιο σε αυτό που λέτε, διότι σφίγγουν τα γάλατα, λέμε, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Δηλαδή τα διλήμματα γίνονται πιο πιεστικά. Οι βουλευτικές εκλογές δεν είναι ευρωεκλογές που είναι πιο χαλαρή η ψήφος. Δεν είναι ούτε προεδρικές, βέβαια, που είναι η πιο σκληρή ψήφο. Mm-hmm. Είναι κάπου στο ενδιάμεσο, αλλά νομίζω ότι οι πολίτες αρχίσαν να καταλαβαίνουν ότι οι αποφάσεις και το τι γίνεται στη Βουλή, οι αποφάσεις της Βουλής, αλλά και το τι συζητείται και πώς γίνεται στη Βουλή, επηρεάζει την καθημερινή του ζωή. Ό,τι και αν κάνουν, επηρεάζονται από νόμους και διαδικασίες που αποφασίζονται, εγκρίνονται ή απορρίπτονται μέσα στο Κοινοβούλιο. Άρα υπάρχει μια συνέστηση και φαίνεται και από τα αποτελέσματα όλων των ερευνών ότι υπάρχει μια καλύτερη συνέστηση της χρησιμότητας των βουλευτικών εκλογών. Εάν τα κόμματα αυτά της αμφισβήτησης δεν δίνουν μόνο διέξοδο στην αγανάκτηση αλλά και διέξοδο στην λύση των προβλημάτων, αυτό προφανώς δημιουργεί μια κακυποψία, αν φαίνεται, εναντί τους. Και σωστά το επισημαίνετε, είναι νομίζω ένας από τους κύριους λόγους που φαίνεται μια ανάσχεση αυτής της δυναμικής στην οποία είναι.
2: Ναι. Και την ίδια ώρα όμως, αυτή ίσως τον προβληματισμό των πολιτών δεν φαίνεται να τον εξαργυρώνουν τα παραδοσιακά, να πούμε, κόμματα που δεν πείθουν, που δεν έκαναν αυτές τις ενέργειες που πιθανώς έπρεπε μετά και τις τελευταίες διπλές εκλογές.
3: Νομίζω ότι σήμερα κανείς δεν προσφέρει. προσφέρει ο κόσμος, τους πολίτες, τις λύσεις εκείνες τις οποίες θέλουν να ακούσουν, όχι με την έννοια να ακούν ότι είναι αρεστό στα αυτιά, αλλά με την έννοια να ακούν ότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν αυτά προβλήματα, αυτά τα προβλήματα, και εμείς προτείνουμε αυτές τις λύσεις για να τα αντιμετωπίσουμε, οι οποίες μπορεί να μην σας αρέσουν όλες, αλλά εμείς έχουμε αυτό το σχέδιο.
2: Ναι.
3: Αυτό δεν υπάρχει σήμερα στην πολιτική συζήτηση. Εάν υπάρχει μία πολιτική, δεν υπάρχουν διακυβεύματα σε αυτές τις εκλογές επί μεγάλων πολιτικών θεμάτων. Το μόνο διακύβευμα που ίσως υπάρχει είναι αυτό που τίθεται, κατά πόσο θέλουμε μια βουλή που να τιμωρεί το παλιό πολιτικό σύστημα, ή κατά πόσο θέλουμε μια βουλή που να μην έχει την σοβαρότητα που θα έπρεπε. Αυτό είναι ίσως το μόνο δίλημα που συζητιέται αυτή τη στιγμή στην πολιτική κονίστρα. Και αυτό το δίλημα δεν ενθουσιάζει και κάποιον για να δημιουργεί αυτές τις ταυτίσεις που χρειάζονται με πολιτικές δυνάμεις. Ειδικά παραμονές εκλογών, είμαστε 20 μέρες πριν.
2: Και δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Φαίνεται βέβαια ο Δημοκρατικός Συναγερμός βάσει της δημοσκόπησης να έχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα πλέον σε σχέση με το δεύτερο ΑΚΕ.
3: Να δείτε. Να πω δύο πράγματα για τον Συναγερμό και δύο για το ΑΚΕ. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι η τρίτη έρευνα που γίνεται στο πλαίσιο από την Καθημερινή, που γίνεται στο πλαίσιο των βουλευτικών εκλογών. Η πρώτη ήταν το Σεπτέμβριο, η δεύτερη τον Δεκέμβριο. Η τρίτη τώρα που ήταν τον Απρίλιο δημοσιεύτηκε. Ήταν στο τέλος Απριλίου. Από το Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει ακριβώς το ίδιο ποσοστό. Ούτε μισή μονάδα πάνω, ούτε μισή μονάδα κάτω. Και αυτό, αυτή το τέλμα, το εκλογικό τέλμα στο οποίο προς το παρόν βρίσκεται, του δημιουργεί από την άλλη, και αυτό είναι το παράδοξο, ένα προβάδισμα πλέον στο θέμα της πρώτης θέσης, όχι λόγω καλύτερης δικής του επιρροής, αλλά διότι υποχωρεί η επιρροή του ΑΚΕΡ, το οποίο το μετρήσαμε 21% το Σεπτέμβριο, 19,5% περίπου τον Δεκέμβριο και 18,5% τώρα. Δηλαδή έχει χάσει 2,5 μονάδες από το Σεπτέμβριο, πράγμα παράδοξο στην πορεία.
2: Αυτό θα σας ρωτούσα, γιατί το ΑΚΕΛ χάνει αυτή την ώρα, γιατί το συζητούσαμε και χθες και υπήρχε ένας προβληματισμός σε σχέση με την πτώση.
3: Διότι το ΑΚΕΛ έχει πολύ μεγάλη συσπήρωση, 75-76%.
2: Ναι.
3: Αλλά δεν έχει ροές. Σε αντίθεση με τον Συναγερμό που έχει πολύ χαμηλή συσπήρωση, και μάλιστα οι παλιοί ψηφοφόροι του που δεν δηλώνουν τώρα ότι δεν τον ψηφίσουν, στη μεγάλη τους πλειοψηφία τοποθετούνται αλλού σε άλλα κόμματα.
2: Mm-hmm.
3: Αλλά έχει ταυτόχρονα και εισρωές οι οποίες σε ένα βαθμό τον βοηθούν να διατηρείται εκεί.
2: Μάλιστα.
3: Αυτός είναι ο λόγος.
2: Ναι, ναι.
3: Αλλά βλέπουμε ότι και στα ποιοτικά που μετράμε κάθε φορά, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά. Στο θέμα του ψηφοδελτίου, για παράδειγμα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επέλεξε από νωρίς, από το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, να παρουσιάσει το ψηφοδελτίο του στην κοινωνία. Αλλά από τότε μέχρι και σήμερα δεν είδαμε να προστίθεται κάποια δημοσκοπικά, έστω κάποια μονάδα ή κάποιες μονάδες στο κόμμα αυτό. Και διερευνώντας την αντίληψη των πολιτών για το ψηφοδελτίο, δεν είναι θετική όπως την έχουμε μετρήσει χθες. Αντίστοιχα και στο ΑΚΕΛ. Είναι προφανές ότι είναι βαρύδι η αντίληψη της κοινωνίας ότι δεν μπορεί να ουσιαστικά να κυβερνήσει ξανά. Έχουμε ένα ποσοστό, μόνο 20%, 19% το θεωρούν κόμμα εξουσίας, έναντι ενός σχεδόν 70%. Που θεωρεί ότι είναι καλύτερα να βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Και αυτό δημιουργεί ποιοτικό πρόβλημα στο ΑΚΕΛ, αν θέλετε, ίσως. Όπως επίσης και ισχύει για όλα τα παραδοσιακά κόμματα, ας το πούμε έτσι. Λιγότερο για το ΑΚΕΛ, έχω να σας πω, η πολύ μειωμένη επιρροή που έχουν στους ανθρώπους νεότερων ηλικιών. Δηλαδή, αν πάρουμε τους πολίτες κάτω των 40 ετών, δεν μιλάω για 25, μιλάω για κάτω των 40 ετών. έχει συμπαθία.
2: Βεβαίως, βεβαίως, έχει πολύ διαφορετική.
3: Θα δούμε ότι πρώτο κόμμα είναι το Αγγέλ με 17,5. 17-17,5 δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά από εκεί. Δεύτερο το ΕΛΑΜ 16,5 και ο συναγερμός βρίσκεται κάπου στα 14 και το ΔΙΚΟ στα 4%.
2: Άρα για να έρθουμε και στο ΔΙΚΟ που το βάζετε τώρα στο παιχνίδι, ούτε το ΔΙΚΟ κατάφερε να πείσει ή να αναστρέψει τα δεδομένα τούτη την ώρα. Φαινόταν η πτωτική, δηλαδή την τελευταία δεκαετία πτωτική πορεία του Δημοκρατικού Κόμματος. Και παρά τις ενέργειες, Νικόλα Παπαδόπουλε, εγώ θα το πω, σε μια προσπάθεια να διευρύνει έστω και με πρόσωπα, όπως ο κύριος Αποστόλου, φαίνεται να μην πετυχαίνει πολλά.
3: Εάν θεωρήσουμε ότι ο πήχης του ΔΙΚΟ αυτή τη στιγμή είναι το 10%,
2: το 10, δηλαδή, ναι,
3: θέλουν διψήφιος, να έχουν ένα διψήφιο ποσοστό, και σε δεύτερο πλάνο, αν είναι η τέταρτη θέση αυτή που διεκδικούν, νομίζω ότι το ΕΛΑΜ δύσκολα θα χάσει την τρίτη θέση. Και την διεκδικούν, θα είναι μεταξύ του ΔΙΚΟ και του ΑΛΜΑ. Λογικά. Mm-hmm. Του ΑΛΜΑ, για να το πούμε σωστά ελληνικά.
2: Μας αφήνει πάντως ο κύριος Μιχαηλίδης να το κλείνουμε. Το είπε.
3: Εντάξει, άλλο δεν μας αφήνει το συντακτικό.
2: Λοιπόν, ναι.
3: Λοιπόν, εάν θεωρήσουμε ότι αυτή είναι η στόχη, υπολείπεται αυτόν σήμερα, αλλά δεν είναι ανέφικτη. Το ΔΙΚΟ έχει κάτι που δεν έχουν εύκολα τα άλλα παραδοσιακά κόμματα. Έχει μέρος της κοινωνίας που μπορεί ακόμα να απευθυνθεί, με την έννοια ότι τα λεγόμενα κόμματα του κέντρου, του ενδιάμεσου χώρου που λέγαμε παλιά, που δεν είναι πια αυτά τα ίδια,
2: ναι,
3: αλλά αυτά που ήταν, έχουν ψηφοφόρους τους οποίους το ΔΙΚΟ μπορεί ακόμη να απευθυνθεί. Άρα δεν και με βάση και τις οργανωτικές, αν θέλετε, δυνατότητες που έχουν αυτά τα κόμματα, όπως mm-hmm. το ΔΙΚΟ ή ΕΔΕΚ,
2: ναι,
3: για παράδειγμα, δεν μπορείς, και ξέροντας τι γινόταν στις προηγούμενες εκλογές τις τελευταίες μία-δύο εβδομάδες μέσα από την αξιοποίηση αυτών των οργανωτικών μηχανισμών, δηλαδή την δυνατότητα τους να προσεγγίζουν πολίτες έναν έναν. Αυτό είναι που εννοώ.
2: Ναι, και αυτό κάνουν τώρα, ναι.
3: Που είναι φιλικοί, που κάποια στιγμή τους ψήφισαν, ας το θέσουμε, ναι, έτσι. Αυτό τους δίνει μια δυνατότητα και υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού όποιου ασχολείται με εκλογές ότι θα αξιοποιήσουν σε ένα βαθμό,
2: ναι,
3: αυτή τη δυνατότητα. Να δούμε μέχρι πού θα μιλήσει.
2: Πού θα καταφέρω. Η πτώση στο ΑΛΜΑ, στο ΕΛΑΜ, παραμένει βέβαια στην τρίτη θέση, δεν τη χάνει, αλλά ίσως με μειωμένα ποσοστά. Συμβάλλει και η προσπάθεια του Δημοκρατικού Συναγερμού να επιστρέψουν πίσω ψηφοφόροι που ίσως για κάποια περίοδο επέλεξαν ΕΛΑΜ.
3: Θα μπορούσε να το υποψιαστεί κάποιος, αλλά δεν το δείχνουν αυτό οι αριθμοί.
2: Ναι.
3: Αυτό που δείχνουν οι αριθμοί, όταν βλέπεις μια πτώση ή μια άνοδο, πρέπει πάντα να μελετάς και τι συνέβη και τη συγκεκριμένη περίοδο. Δηλαδή τι συνέβη και για μας τώρα είναι τι συνέβη και από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα. Από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, σε ό,τι αφορά το ΕΛΑΜ, συνέβηκαν δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι φαίνεται πιο ταυτισμένο με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη mm-hmm. παρά προηγουμένως.
2: Ναι.
3: Αυτό δεν είναι επίσημο, αλλά είναι αυτό που συζητάει ο κόσμος. Το δεύτερο είναι μια προσπάθεια του ίδιου του ΕΛΑΜ να φανεί πιο mainstream, ας το πούμε έτσι, κόμμα, και η εσωτερική διαμάχη που ίσως φαίνεται μεταξύ αυτών που υπήρχαν στο ΕΛΑΜ από παλιά και αυτών που έρχονται σαν υποψήφοι σήμερα, κυρίως από το χώρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, την οποία βλέπουμε σε όλες σχεδόν τις επαρχίες.
2: Ναι.
3: Αυτά τα δύο φαίνεται ότι δεν έχουν βοηθήσει το ΕΛΑΜ εκλογικά, τουλάχιστον όπως δείχνει η δημοσκόπηση της Καθημερινής.
2: Δεν έχουν βοηθήσει, αλλά πάω και σε μια άλλη παραμετρό, ότι παραμένει ψηλά στη δημοφιλία ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, έτσι, αυτή την ώρα.
3: Εξαρτάται τι εννοείται ψηλά. Ο πρόεδρος Χρουστοδούλης έχει προσθέσει τρεις μονάδες. Καταρχήν δεν έχουμε κανέναν που είναι πολύ ψηλά όπως είχαμε παλιά, για παράδειγμα.
2: Νομίζω αυτές οι εποχές με ηγέτες νομίζω έχουν τελειώσει.
3: Ναι, αλλά το Σεπτέμβριο ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, για παράδειγμα, έχει μια τεράστια δημοτικότητα, την οποία σήμερα δεν έχει. Πριν από ένα ίσως χρόνο, η πρόεδρος του ΔΥΣ είχε μια τεράστια δημοτικότητα, την οποία δεν έχει. Ο πρόεδρος Χρουστοδούλης ανέβηκε τρεις μονάδες σε επίπεδο θετικής δημοτικότητας, δηλαδή όσοι τον βλέπουν θετικά. Έχει και θετικό ίσως δίκιο που δεν είχε προηγουμένως, δηλαδή είναι λίγο περισσότεροι αυτοί που τον βλέπουν θετικά από αυτούς που τον βλέπουν αρνητικά. Αλλά να μην ξεχνάμε δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ότι η έρευνα αυτή έγινε σε μια περίοδο που στην Κύπρο, σε μέρες που στην Κύπρο γινόταν το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τη συμμετοχή μάλιστα και περιφερειακών ηγετών. Και η εξωτερική πολιτική είναι σωστά ελαφρασμένα αυτό που η κοινωνία αποδίδει ως το πολύ δυνατό σημείο αυτής της κυβέρνησης. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό δεν μπορεί να είναι άσχετο με το ότι γίνονται πράγματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, όπως ο πόλεμος για παράδειγμα στο Ιράν. Και ο πολίτης δεν αισθάνεται ότι έχει εναλλακτικές επιλογές σήμερα. Δηλαδή αυτή η έλλειψη πολιτικών επιλογών που να ταυτίζεται η κοινωνία μαζί τους σίγουρα ευνοεί σε κάποιο βαθμό αυτόν που ήδη κυβερνά, αυτόν που ήδη είναι εκεί.
2: Και πάω στην αντίπερα, που έχουμε ένα πολύ ψηλό αρνητικό ποσοστό για τον κύριο Φιδία Παναγιώτου αυτή την ώρα, έτσι.
3: Κοιτάξτε, εννοείται στη δημοτικότητα,
2: ναι,
3: και είναι σωστό αυτό. Αυτό το βλέπουμε από πριν, από τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή είναι σταθερό ότι η δημοτικότητα του κυρίου Φιδία Παναγιώτου είναι αρνητική, έντονα αρνητική. Και είναι 80-20, δηλαδή 80% της κοινωνίας τον βλέπουν αρνητικά, 20% τον βλέπουν θετικά. Και το κόμμα του το ίδιο, δηλαδή όταν ρωτήσαμε για την άμεση δημοκρατία χθες, αν αποτελεί ένα μοντέρνο κόμμα που εκφράζει πολλούς πολίτες ή αν είναι ένα μείγμα για πλειοψηφίων χωρίς υπόβαθρο που δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, 18% το κρίνουν ως μοντέρνο κόμμα, 76% το κρίνουν ως ένα μείγμα χωρίς υπόβαθρο. Άρα αυτή είναι και η ροφή πλέον του κυρίου Παναγιώτου, αλλά δεν μπορεί να είναι εκεί. Βλέπουμε ότι έχουν χάσει δυναμική από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα. Να υπενθυμίσω, Ριάννα, ότι το Σεπτέμβριο, συγγνώμη που πάω μπροστά...
2: Όχι, μα αυτό είναι. Αυτό είναι τώρα να μας αναλύεται.
3: Το Σεπτέμβριο ο κύριος Παναγιώτου δεν είχε κόμμα, δεν ήταν στην δημοσκόπηση και αυθόρμητα, ενώ δεν ήταν...
2: Από μόνο του, θυμάμαι.
3: Δεν υπήρχε.
2: Ναι.
3: Και αυθόρμητα 30% των πολιτών είπαν ότι εμείς θέλουμε αυτόν να ψηφίσουμε στις βουλευτικές.
2: Ναι.
3: Τον Δεκέμβριο ο κύριος Παναγιώτου εξήγηλε τη δημιουργία κόμματος και το όνομά του και άρα πήρε σαφτά και ωστά αυτή η προσδοκία κάποιου μέρους της κοινωνίας και αυτόματα εκείνο το ποσοστό από 3 πήγε στο 8. Δηλαδή εμείς μετρήσαμε την άμεση δημοκρατία 8% τον Δεκέμβριο. Από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Απριλίο τι μεσολάβησε. Μεσολάβησε ή ο σχηματισμός των ψηφοδελτίων της άμεσης δημοκρατίας από τη μια και η έκθεση σε ένα βαθμό στο πολιτικό διάλογο.
2: Ναι, περαιτέρω προβολή, ακριβώς,
3: δηλαδή αυτές οι τοποθετήσεις ή και μη τοποθετήσεις του κόμματος αυτού σε κορυφαία συστήματα που απασχολούν την κοινωνία. Αυτά τα δύο συστατικά, δηλαδή το ψηφοδέλτιο και οι τοποθετήσεις όπως γίνονται, φαίνεται ότι ανάσχεσαν αυτή τη δυναμική του κόμματος του κυρίου Παναγιώτου και από 8 που ήταν τον Δεκέμβριο, τώρα το βρίσκουμε στο 5,7. Οι δημοσκοπήσεις, ο κύριος ρόλος, και είναι πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να το καταλάβουμε, διότι έχουμε πλέον αναγάγητες δημοσκοπήσεις στην κορυφαία πολιτική διαδικασία που δεν είναι και δεν έπρεπε να είναι.
2: Ναι.
3: Ο κορυφαίος ρόλος είναι να μετρούν τις τάσεις. Δηλαδή, ποιος κάνει πράγματα σωστά.
2: Τη δεδομένη στιγμή την οποία γίνονται, έτσι.
3: Ναι. Ποιος δεν έχει αποτέλεσμα στα πράγματα που κάνει και ποιος κάνει τα πράγματα λάθος και υποχωρεί. Ναι.
2: Το ζητούμενο είναι να αντιλαμβάνουν υπόψη και τα κόμματα που αυτά αφορούν την κάθε δημοσκόπηση, δεν λέω μόνο για τη συγκεκριμένη, με την έννοια για να κάνουν τις επόμενες τους κινήσεις. Αυτό έχει ουσία.
3: Ναι. Αυτό που κάνει η Άμεση Δημοκρατία τους τελευταίους μήνες προφανώς δεν αποδίδει.
2: Ναι.
3: Όπως δεν αποδίδει, χωρίς βέβαια να έχει και απώλειες, διότι μιλούσαμε για απώλειες, και ό,τι γίνεται με το άλμα του κυρίου Οδυσσέα Μιχαηλίδη, το οποίο φαίνεται ότι ενώ το Σεπτέμβριο το βρίσκαμε στο 11%, από τον Δεκέμβριο και τώρα το βρίσκουμε στο κάτι λιγότερο από 9%, που σημαίνει ότι έχει σταθεροποιηθεί εκεί.
2: Κύριε Σοφοκλώση, κάτι τελευταίο, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για αυτές τις δημοσκοπήσεις. Θα είναι οι εκλογές της 24ης Μαΐου, οι εκλογές που δεν θα μπορούμε με το κλείσιμο της κάλπης να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, εννοώντας ότι είναι τόσα ανοιχτά και πιθανά τα σενάρια που θα πρέπει έτσι να προχωρήσει και λίγο η καταμέτρηση, πιστεύετε?
3: Θα έχουμε άλλη μία δημοσκόπηση πριν τις εκλογές και να σας ζητήσω να μου κάνετε αυτή την ερώτηση.
2: Ωραία, ωραία, την κρατά. Απλά προβληματιζόμουν χθες που συζητούσαμε, αλλά είναι και αυτό ότι έχουμε 20 μέρες που μπορεί να διαφοροποιηθούν και τα δεδομένα, όπως είπαμε, στην υπόθεση Σάντι, που θα παίξει γι' αυτό το ρόλο του.
3: Μα
2: νομίζω είναι αυτό. Ναι, που θα...
3: Αν με ρωτάτε, ναι. Και είναι και φιλική, αν θέλετε, συμβουλή σε όλα τα κόμματα. Αυτός που θα καταφέρει να βάλει δίλημμα σε αυτές τις εκλογές, να εκφράσει ένα σημαντικό διακύβευμα με το οποίο να ταυτίσεται η κοινωνία, διότι δεν υπάρχει αυτό σήμερα στην εκλογική διαδικασία, δεν υπάρχει στον προεκλογικό διάλογο, αν θέλετε, ή αν καταφέρει έστω και την τελευταία στιγμή κάποιος να το θέσει, αυτό σίγουρα θα εισπράξει από αυτή την επιτυχία, αν μπορεί να θέσει ατζέντα για τις εκλογές. Διότι η ατζέντα για τις εκλογές δεν υπάρχει. Η μόνη ατζέντα που υπάρχει είναι αν πάμε να τους τιμωρήσουμε όλους με τον φόβο ότι διαλύονται όλα, ή αν δεν πρέπει να τα διαλύσουμε όλα και να ανεχτούμε αυτού που θέλουμε να τιμωρήσουμε.
2: Σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις βουλευτικές, επειδή τα ξέρετε και τα θυμάστε, υπήρχε αυτό της τελευταίας στιγμής, ήταν η πιο ξεκαθαρή εικόνα?
3: Τις εκλογές του 21, να σας υπενθυμίσω, ναι, δόθηκαν πάνω στο θέμα του προϋπολογισμού που είχαμε, ναι, κορονοϊό τότε, που, ναι, ήταν η πανδημία, που το ΔΥΚΟ αρνήθηκε να ψηφίσει τον προϋπολογισμό, mm-hmm, αφήσατε δύο μήνες στην Κύπρο χωρίς
2: αυτά τα ξενήθια που κάναμε όλοι, ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Ναι.
3: Ωραία, και ήταν όλη αυτή η συζήτηση για τους φακέντους και τον γενικό ελεκτή και ούτω καθεξής, που επετάθηκε και με άλλα χαρούμενα, αν θέλετε, στο τέλος, όπως εκείνο το βίντεο με τον, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, που είχε βγάλει το ΔΥΚΟ με το...
2: Με το Μάκη δεν ήτανε, μάλιστα.
3: Οπότε, αλλά όλα αυτά ήταν στο ίδιο πλαίσιο, ήταν στο πλαίσιο μιας αντίδρασης προς την τότε κυβέρνηση ή μιας σταθερότητας που έλεγε η τότε κυβέρνηση ότι χρειαζόμαστε. Και μάλλον απέτυχε εκείνη η προσπάθεια του ΔΥΚΟ τότε και του στήθησε εκλογικά. Αλλά υπήρχε διακύβευμα στις εκλογές, δηλαδή ο κόσμος ψήφισε τη σταθερότητα εκείνη που ένιωθε ότι χρειαζόταν.
2: Ναι, ήταν η οικονομία, ήταν ξεκάθαρο, ναι, την δεδομένη στιγμή. Άρα θα τα πούμε εκ νέου, κύριε Σοφοκλέους. 20 μέρες μας μείνανε, θα τα πούμε και μετά την τελευταία δημοσκόπηση και θα σας κάνω και αυτό το ερώτημα μαζί με άλλα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
2: Καλό σας μεσημέρι. Αυτά 20 μέρες πριν τις εκλογές, τα πώς καταγράφονται και μέσα από τη δημοσκόπηση της εφημερίδας Καθημερινή που δημοσιεύτηκε χθες. Πάμε στην μετεωρολογική υπηρεσία. Ο κύριος Μιχάλης Μούσκος μας τα έλεγε πριν το τριήμερο, μας τα έλεγε για να είμαστε σωστοί, ότι μην πάτε Σαββατοκύριακο. Θάλασσα τα πράγματα θα είναι περίεργα. Δίκαιο, είχε πολλές βροχές, ευεργετικές βροχές. Κύριε Μούσκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
4: Γεια σας, ευχαριστώ επίσης και σε εσάς.
2: Για πείτε μας λίγο, ό,τι προβλέψατε, αυτό έγινε. Για να είμαστε, να μην σας φωνάζουμε μόνο όταν δεν τα προβλέπετε. Σωστά.
4: Καλά, συμβαίνουν για αυτά.
2: Ναι, αστείευομαι.
4: Έχουμε καλύψει μέχρι σήμερα το πρωί το 148% του Μάη.
2: Μάλιστα.
4: Δηλαδή αυτό το σύστημα το οποίο μας άρχισε να μας επηρεάζει από το Σάββατο, ουσιαστικά το βράδυ και μετά, ήταν ένα σύστημα που θύμιζε περισσότερο αρχές Μαρτίου ή Φεβρουάριο παρά Μάιο. Να αναφέρω ότι είναι πολύ σπάνιο ένα τέτοιο σύστημα ψυχρό που να δώσει χιόνια. Η μέτρηση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι 18 εκατοστά ψηλά εκεί στη χιονίστρα. 18 εκατοστά χιόνι. Οι τελευταίες φορές που έχω εδώ μπροστά μου, μετά από το 1973-1974 που έχουμε δεδομένα για χιόνια, είναι το 92, 17 του Μάη του 92 είχε χιονίσει ο Τρόδος και 6 του Μάη του 95. Δηλαδή τελευταία φορά ήταν πριν 31 χρόνια.
2: Ναι.
4: Ουσιαστικά. Ναι. Ένα στατιστικό που σίγουρα διαφέρει. Λοιπόν, όντως ήταν πάρα πολύ ευεργετικές αυτές οι βροχές. Η μερίδα του Λέοντος την είχαν το δυτικό μέρος του νησιού, τα ορεινά πάνω απ' όλα, και το δυτικό μέρος του νησιού. Έχουν απομείνει πολύ λίγα φαινόμενα, κάποιες μεμονωμένες βροχές για το απόγευμα. Για το απόγευμα. Τώρα...
2: Και έπεσε και η θερμοκρασία, δηλαδή. Χθες βράδυ ήταν έτσι, νιώθαμε ότι είναι λίγο ψύχραια, δεν...
4: Σίγουρα, και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα είναι μόλις στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 19 στα παράλια, είναι σχεδόν, είναι 9 βαθμούς κάτω από τη μέση τιμή.
2: Μάλιστα.
4: Στις τιμές στο εσωτερικό είναι 27. Για τα παράλια φυσικά δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά, είναι από 23 μέχρι 25 η θερμοκρασία, είναι 4 με 6 βαθμούς πιο κάτω. Όμως δυστυχώς, επαναλαμβάνω, λίγα φαινόμενα έχουν απομείνει για σήμερα, με τον υπόλοιπο της μέρας.
2: Ναι.
4: Για αύριο επίσης κάποια μεμονωμένα φαινόμενα νωρίς το απόγευμα, βροχής και κάποιας καταιγίδας, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού, επαρχία Λάρνακα, στις καταχόμενες περιοχές, χωρίς να αποκλείουμε κάποια σύντομη μπόρα και στην Λευκωσία. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδους παραμένουν χαμηλές θερμοκρασίες, οπότε δεν αποκλείεται να έχουμε χιόνι ή χιονόνερο και πάλι, διότι αύριο θερμοκρασίες μέγιστες στους 19, εσωτερικό 20 στα παράλια.
2: Άρα και αύριο χαμηλές.
4: Αρκετά πιο κάτω.
2: Ναι.
4: Ναι, αρκετά πιο κάτω. Η διαφορά ότι οι άνεμοι σιγά σιγά εξασθενούν και αυτή η αίσθηση του κρύου είναι σημαντικά λιγότερη. Τώρα την Τετάρτη, στα ορεινά πλέον μόνο,
2: ναι,
4: κάποια μεμονωμένα φαινόμενα βροχής. Αποκλείουμε πλέον την χιονόπτωση γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή έθριος καιρός. Ουσιαστικά αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας από την Τετάρτη και μετά.
2: Mm-hmm.
4: Οπότε μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε εκεί κοντά στις μέσες τιμές. Θα πάμε δηλαδή κοντά στους 27-28 στο εσωτερικό, γύρω στους 23 με 26 τα παράλια. 23 στα δυτικά, 23 με 24, 25 με 26 τα υπόλοιπα παράλια. Και η συνέχεια δεν είναι καθόλου χειμωνιάτικη όπως είναι τώρα. Το επόμενο Σαββατοκυριακό θα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που περάσαμε. Η θερμοκρασία μέσα στο Σαββατοκυριακό, αν δεν αλλάξει κάτι,
2: ναι,
4: για το εσωτερικό θα πάει κοντά στους 30 ίσως 31 βαθμούς. Οπότε ουσιαστικά...
2: Αλήθεια, δηλαδή είναι αυτά τα σκαμπανεβάσματα απίστευτα. Ένα Σαββατοκυριακό χειμωνιάτικο και ένα εντελώς καλοκαιρινό.
4: Εντελώς καλοκαιρινό. Δεν έχουμε άλλες βροχές δυστυχώς μετά την Τετάρτη, εκτός αν αλλάξει κάτι δραματικά. Και το σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι ότι θα νιώσουμε Μάιο και ότι πλησιάζει καλοκαίρι, ιδιαίτερα από την Παρασκευή και μετά που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες σε πιο ψηλά από την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα το Σαββατοκυριακό όπως έχω πει, και από ό,τι φαίνεται αρχές της επόμενης εβδομάδας θα παραμείνουν εκεί ψηλά, ίσως και λίγο πιο πάνω. Θα δούμε, ίσως αλλάξει κάτι μέχρι τότε. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό. Δεν έχουμε άλλες βροχές, ναι, από την Τετάρτη και μετά, Πέμπτη και μετά.
2: Παίρνουμε καλοκαίρι. Ξαφνικά έτσι. Ναι. Να ρωτήσω όμως, πέρσι ήταν νωρίτερα που είχαμε αύξηση θερμοκρασίας?
4: Ναι, είχαμε νωρίτερα.
2: Το θυμάμαι γιατί το συζητούσαμε για τα σχολεία, να σας πω την αλήθεια. Ότι από νωρίς δεν είχαν κλιματιστικά και όλα αυτά. Ενώ τώρα είναι προς το κλείσιμο γυμνάσια ηλικία. Δηλαδή τη βγάλανε καθαρή όσοι δεν έχουν κλιματιστεί. Γιατί
4: σίγουρα
2: έχουμε το άλλο θέμα.
4: Από την επόμενη εβδομάδα.
2: Από την επόμενη εβδομάδα που αρχίζουν εξετάσεις τα παιδιά, να έχουν έφνοια. Ναι, θα το δούμε και αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μούσκο. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά σε σχέση με την. Με τις καιρικές συνθήκες είναι απίστευτο. Όσοι δεν πήγατε χειμώνα στο χιόνια, είναι ωραίο αν έχετε χρόνο τώρα ένα απόγευμα να πάτε εκδρομή. Είναι στους 17 εκατοστά η χιονόπτωση. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι έχουμε και το θέμα με τους κτηνοτρόφους, γιατί είναι η μέρα σήμερα που ολοκληρώνεται η ημερομηνία που έχουν δώσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε σχέση με τα επόμενα βήματα. Ήθελα να απαντήσεις, ήταν τελεσίδικο, δώσανε τη σημερινή ημέρα. Αλλιώς θα προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις. Σκέφτονται μέτρια. Θα προειδοποιούν ότι θα είναι δυναμική η επόμενη κινητοποίηση. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, θα τα δούμε το επόμενο 24ωρο. Πάμε σε μια άλλη είδηση που είδαμε την Παρασκευή και έχει τη δική της σημασία, θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε. Η νομικός, η κυρία Μαρία Τσανγκαρίδου είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι, χαίρετε.
2: Και μιλώ για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με την παραβίαση από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας του δικαιώματος στην περιουσία 10 Κυπρίων υπηκών σχετικά με γη που είχε απαλωτριωθεί το 1976 στην περιοχή Αγίου Αθανασίου στην Λεμεσό. Πείτε μας ακριβώς τι αφορά.
5: Η συγκεκριμένη υπόθεση, όπως είπατε και εσείς κύριε Παπαντονίου, αφορά την απαλωτρίωση γης στον Άγιον Αθανάσιο Λεμεσού με στόχο την ανάπτυξη βιομηχανικής περιοχής.
2: Βιομηχανικής περιοχής, μάλιστα.
5: Μάλιστα. Στην περίπτωση των αιτητών ήταν ιδιοκτήτες τεμαχίου γης, απαλωτριώθηκε το 91% περίπου του τεμαχίου τους, το 50% αξιοποιήθηκε ως δρόμος, ενώ το άλλο 50% παρέμεινε ανεκμετάλλευτο και αναξιοποιητό για περίοδον 30 και πλέον ετών.
2: Μάλιστα. Και ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και ζήτησαν αυτό το ποσοστό που είναι ανεκμετάλλευτο να τους επιστραφεί.
5: Μάλιστα, το 2008.
2: Μάλιστα. Δεν είχαν όμως, για να αντιλαμβάνω, είχαν αποζημιωθεί και γι' αυτό το κομμάτι.
5: Μάλιστα, ναι.
2: Μάλιστα. Άρα είχαν νομικά δικαίωμα να τους επιστραφεί αφού είχαν λάβει αποζημίωση.
5: Ακριβώς αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι.
5: Το Σύνταγμα δίνει την εξουσία στο κράτος να απαλωτριώνει περιουσία για την υλοποίηση ενός δημόσιου σκοπού. Ωστόσο, σε περίπτωση που εντός των επόμενων 3 ετών δεν υλοποιήσει το σκοπό, όπως ήταν στην περίπτωση των αιτητών που μάλιστα πέρασαν και 32 χρόνια, έχει την υποχρέωση να το επιστρέψει. Επομένως, είναι δικαίωμα των ιδιοκτητών να ζητήσουν αυτή την επιστροφή, πράγμα που το έπραξαν.
2: Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, προχώρησε η διαδικασία, έτσι, νομικά.
5: Μάλιστα, ναι. Όταν απορρίφθηκε το αίτημά τους, έλαβαν τον δρόμο της δικαιοσύνης ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων.
2: Ναι.
5: Αφού του έχασαν και πρωτόδικα και στο εφετείο, καταχώρησαν το 2018 την προσφυγή του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επικαλούμενη την παραβίαση του περιουσιακού τους δικαιώματος ακριβώς από αυτήν την άρνηση του κράτους να τους επιστρέψει την ακίνητη ιδιοκτησία τους, και δικαιώθηκαν φέτος με την απόφαση της περασμένης Πέμπτης.
2: Και τώρα δεν υπάρχει τώρα σε νομικό επίπεδο κάτι πιο πάνω, έτσι, θα πρέπει να τους επιστραφεί η περιουσία τους.
5: Μάλιστα, οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
2: Δικαστηρίου
5: είναι δεσμευτικές. Τώρα για το τελεσίδικο,
2: ναι.
5: Η Δημοκρατία έχει το δικαίωμα εντός των επόμενων 3 μηνών να ασκήσει κατά κάποιον τρόπο έφεση, ονομάζεται παραπομπή στη διευρυμένη σύσθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Επομένως, σε περίπτωση που ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, θα εξεταστεί από τη διευρυμένη σύσθεση και είναι δυνατόν είτε να επικυρωθεί η απόφαση είτε να αλλάξει. Τώρα, αν δεν ασκήσει αυτό το δικαίωμα η Δημοκρατία, τότε είναι τελεσίδικη η απόφαση.
2: Και πόσοι ιδιοκτήτες είναι?
5: Είναι 10 οι αιτητές, ορισμένοι εξ αυτών είναι ιδιοκτήτες, κάποιοι είναι οι κληρονόμοι, διότι δυστυχώς μέσα από όλα αυτά τα χρόνια δικαστικών διαδικασιών κάποια απεδίωσαν.
2: Και θα μας ενημερώσετε, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον, δημιουργείται προηγούμενο από αυτή την υπόθεση, έχει και άλλες περιπτώσεις στο κράτος?
5: Είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο είναι ενδιαφέρον, διότι υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα περιπτώσεων που το κράτος απαλωτριώνει αλλά παραλείπει ή καθυστερεί να υλοποιήσει το σκοπό, ή περιπτώσεις που το εγκαταλείπει, αλλά παρά τα αυτά εξακολουθεί να το κατακρατά και αρνείται να το επιστρέψει. Επομένως, είναι πολύ ενδιαφέρον που δικαιώθηκαν οι αιτητές στο ΕΔΑΣ. Ευχόμαστε αυτές οι αρχές που έχουν εδραιωθεί πλέον μέσα και από την απόφαση να χρησιμοποιηθούν προς όφελος και άλλων συμπολιτών μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις.
2: Ναι. Και θα δούμε το επόμενο τρίμηνο. Μαθαίνετε κάτι, θα κινηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία? Έχετε κάποια ενημέρωση ή όχι?
5: Δεν έχουμε ακόμα κάποια ενημέρωση. Θα δείξει. Αναλόγως είναι δικαίωμα τους να το.
2: Είναι δικαίωμα και θα βρεθείτε εκ νέου και θα δούμε και το αποτέλεσμα πλέον που θα είναι τελεσίδικο, νομίζω. Έτσι με το αν συμβεί. Και θα δούμε και θα μιλήσουμε εκ νέου στην πορεία του τριμήνου, γιατί όπως λέτε και εσείς, είναι πολύ ο κόσμος και υπάρχει ενδιαφέρον ως προς την διαχείριση μετά το χρονικό περιθώριο, το οποίο προνοεί νομοθεσία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ότι πρέπει η γη, η οποία παλωτριώνεται, να την εκμεταλλευτούν όπως πρέπει, όπως ζήτησε το κράτος, έτσι. Γιατί έργει αυτή η διαδικασία, ή γιατί υπάρχει εξήγηση, γιατί παίρνουν μεγάλο μέρος και τελικά δεν τους βγαίνει, δεν γίνεται σωστός σχεδιασμός?
5: Δυστυχώς υπάρχει μια εξήγηση.
2: Για πείτε μου.
5: Βλέπουμε ότι για την περίπτωση, ας πούμε, του Άγιου Αθανάσιου, ναι, απαλωτριώθηκαν διάφορα τεμάχια. Στην περίπτωση των αιτητών, το τεμάχιο τους, όπως ενημερώθηκαν το 2008, θα προοριζόταν για ανοιχτό χώρο. Μέσα από τις αποφάσεις των Κυπριακών Δικαστηρίων προκύπτει ότι η πρόθεση της Δημοκρατίας ήταν να αναπτύξει τη βιομηχανική περιοχή γύρω-γύρω από το δικό μας τεμάχιο και στη συνέχεια να καθορίσει ποια είναι η χρήση του ακινήτου των ιδιοκτητών. Επομένως, τι αντιλαμβανόμαστε? Ότι η Δημοκρατία έρχεται το 1976, απαλωτριώνει όλη αυτή την έκταση χωρίς να γνωρίζει επακριβώς το κάθε τεμάχιο, για ποιο σκοπό επακριβώς προορίζεται, εποφελείται της χαμηλής αξίας του 1976, με αποτέλεσμα οι αιτητές σήμερα να στερούνται σημαντικής αποζημίωσης. Γιατί άλλες οι τιμές του 1976, αντιλαμβάνεστε, βέβαια, και άλλες οι τιμές του σήμερα.
2: Ναι, και βέβαια αυτό μπορεί και να συμβαίνει και να συνέβη και τα επόμενα χρόνια, με κόστος και για το ίδιο το κράτος και κατά συνέπεια τους πολίτες, από την αντίθετη πλευρά, έτσι, ότι παίρνουμε κομμάτια γης τα οποία δεν τα χρησιμοποιεί τελικά, έτσι, το κράτος. Μάλιστα, και πληρώνει για αυτά, και τα πληρώνει ο Κύπριος φορολογούμενος ουσιαστικά.
5: Ακριβώς.
2: Γίνεται και από τις δύο περιπτώσεις. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσαγκαρίδου. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
5: Καλά.
2: Καλό μεσημέρι.
5: Καλή συνέχεια.
2: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε. Τραπεζίστο Royal Gold.
8: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
9: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
11: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
10: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
14: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
15: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές. Ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
16: World Class συνδρομή για 6 μήνες. Το έχεις. Αν έχεις κάρτα Eurobank. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ενεργοποίησε την προσφορά και ξεκίνα να απολαμβάνεις μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα εστιατόρια και καταστήματα της πόλης σου. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/benefits. Eurobank.
17: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
18: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
19: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
20: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
21: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες στο 99 51 55 26 ή στο healthylifestylecamp.com. Cause healthy can be fun.
22: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, να σας πω έτσι βάσει και των όσων αναφέρουμε για τα θέματα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς θα εκδώσει αύριο ανακοίνωση σε σχέση με το πόρισμα των λειτουργών επιθεώρησης για το βιβλίο του δημοσιογράφου Μακάριο Δροσώτη, κράτος μαφία. Θα βγουν όλα ένα-ένα. Όπως δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Επίτροπος Διαφάνειας στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, ο κ. Πογιατζής, θα δοθούν στη δημοσιότητα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πορίσματος των λειτουργών, δηλαδή ο όγκος του πορίσματος, ο αριθμός των τεχμηρίων, ο αριθμός των μαρτύρων. Είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια αυτή τη στιγμή, καθώς είναι ο τεράστιος όγκος του πορίσματος. Για το πότε θα εκδώσει η αρχή τη δική της θέση. Δεν θα δοθούν αύριο καθόλου στοιχεία από τα ευρήματα των ερευνητών. Άρα επί της ουσίας δεν θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά θα δοθούν τα διαδικαστικά σε σχέση με την έρευνα. Αυτά θα δούμε τα νεότερα αύριο, αν μπορέσουμε, αν θέλει και ο κύριος Πιατζής, θα τον ενοχλήσουμε να μας πει περισσότερα. Πάμε στον πρόεδρο του κινήματος Ενεργοί Πολίτες της Ενωμένη Κύπρη Κυνηγή, ο κύριος Νικόλας Προδρόμου, μας ακούει και τον ευχαριστώ πολύ. Είναι στην επικαιρότητα το κίνημα σε σχέση με τον μέχρι πρότινος υποψήφιό του και τα επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα που οδήγησαν στη σύλληψη και κράτηση του 38χρονου υποψήφιου βουλευτή στην επαρχία της Λεμεσού. Υπήρξε, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, προσπάθεια από εκεί και πέρα των διαδικασιών να κινηθούν. Αποφάσισε το κίνημα να τον διαγράψει. Κύριε Προδρόμου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Μόλις ενημερωθήκατε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κινήσατε διαδικασίες. Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί και έπρεπε να προχωρήσετε σε αυτή την απόφαση?
1: Αρχικά να ξεκαθαρίσω ότι είμαστε ένα κίνημα το οποίο δεν επιτρέπει και δεν αποδέχεται καμία ενέργεια από κανέναν, εξού και μετά όταν ενημερωθήκαμε. Και εμείς, γιατί και εμείς ενημερωθήκαμε για να γνωρίζει ο κόσμος,
0: ναι,
1: από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Φαντάζομαι, δεν ήσασταν εκεί να βλέπετε τον αγώνα, ναι.
1: Ούτε με τους ίδιους δεν κατάφερα να μιλήσω με συγγενικά πρόσωπα λόγω της κατάστασης, δεν κατάφερα να μιλήσω για να γνωρίζω. Όταν ενημερωθήκαμε και όταν είδα και το ψυχοακουστικό υλικό, άμεσα προβήκαμε σε μια συνάντηση, έκτακτη συνεδρία, στην οποία αποφασίσαμε ομόφωνα και ρητά το οποίο να περιλαμβάνει όλους, μέχρι και εμένα μέσα για να γίνω, αν την έχετε δει, ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά έντασης έχουμε μπει ή επιθετικότητας, ανεξαρτήτως συστηγών, δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή και δεν συνάδει με τις βασικές αρχές, τις αξίες και το είδος που το ίδιο το κίνημα μας πρεσβεύει, ανεξαρτήτως θέσης και ιδιότητας. Άρα αυτόματα το πράγμα μόνο θέτει και το ίδιο αυτόματα εκτός της διαδικασίας του ψηφοδελτίου.
0: Και από εδώ και πέρα η διαδικασία, φαντάζομαι, δεν υπήρξε καμία αντίδραση, έτσι, από μέλη σας σε σχέση με την απόφαση?
1: Δεν υπήρξε καμία αντίδραση, γιατί αντιλαμβάνονται όλοι ότι είμαστε ένα κίνημα το οποίο έχει δημιουργηθεί εδώ και 10 χρόνια, σχεδόν 9 χρόνια, και προσπαθούμε να είμαστε με όλον τον κόσμο όσο πιο δίκαιοι, πιο σωστοί και λογικοί πάνω απ' όλα. Και να επικρατεί η λογική. Και μετά το βίντεο αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπήρχε κανέναν περιθώριο και κανέναν όριο για να μην προβούμε και στις απαραίτητες ενέργειες, παράλληλα να διασφαλίσουμε και το κύρος του κινήματος και των αρχών του και των ανθρώπων των οποίων τους τελεχώνουν. Γιατί είναι για όλους αυτή η ανακοίνωση. Εσύ έχεις περιλάβει μέχρι και εμένα ανεξαρτήτως ιδιότητας και θέσης. Ότι όποιος παραβαίνει θα έχει τον άλλο αντίκτυπο. Είτε θέλουμε να είμαστε σοβαροί προς την κοινωνία και να θέλουμε να παλέψουμε να επιφέρουμε πραγματικά την αλλαγή, ή θα κάνουμε τα ίδια λάθη που συνεχίζονται διαχρονικά.
0: Από εκεί και πέρα, δύσκολο το προεκλογικό περιβάλλον όπως διαμορφώνεται αυτή την ώρα, κύριε Προδρόμου?
1: Δεν είναι δύσκολο το προεκλογικό. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει και χθες και προχθές.
0: Όχι μόνο λόγω αυτού του περιστατικού. Θεωρώ ότι γενικότερα με τα όσα παρακολουθούμε και την ένταση που υπάρχει.
1: Με τα όσα γίνονται, βλέπουμε ότι όντως φέτος υπάρχει μια μεγάλη απαξίωση από τον κόσμο προς τα μεγάλα πολιτικά κόμματα. Και αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει τους άπαντες, γιατί να υπάρχει αυτή η απαξίωση και φαίνεται αυτή η απαξίωση και θα φανεί προς τα μικρά πολιτικά κόμματα. Το 2021 να πω ότι είχαμε μείνει εκτός Βουλής μόνο με 36 υποψήφιους και να ενημερώσω ξανά και να ξαναπώ δημόσια ότι οι δημοσκοπήσεις το 2021 δεν μας είχαν πάρει πάνω από το 1%.
0: Ναι.
1: Σήμερα κατερχόμαστε με 55 υποψήφιους.
0: Ναι.
1: Και σήμερα θεωρούμε ότι η είσοδος στη Βουλή θα είναι δεδομένη. Και θα είναι δεδομένη, γιατί πραγματικά είμαστε πανέτοιμοι και έχουμε να αποδείξει ότι έχουμε και κύρος και υπευθυνότητα και δεσμευόμαστε προς τον κυπριακό λαό να παλέψουμε για να φέρουμε την πραγματική αλλαγή.
0: Μια πραγματική αλλαγή που εστιάζεται σε ζητήματα, δηλαδή αν σας ρωτούσα και εσάς προσωπικά ως υποψήφιος, ποια θα ήταν μια πρόταση που θα θέλατε αμέσως με το που μπείτε στη Βουλή να εργαστείτε για αυτή?
1: Απολογούμε, δεν σας άκουσα, μπορείτε να μου ξαναπαλάβετε, γιατί δεν σας άκουσα.
0: Βεβαίως, λέω, και για τη δική σας υποψήφιτα, για σας συγκεκριμένα, αλλά και για το κίνημά σας, ποια θα ήταν μια πρόταση που με την ένταξή σας στη Βουλή θα θέλατε να την προωθήσετε για ένα θέμα? Δηλαδή, ποια είναι τα σημαντικά ζητήματα που σας απασχολούν?
1: Τα σημαντικά ζητήματα τα οποία απασχολούν πλέον τον κόσμο είναι πάρα πολλά. Το κύριο σημαντικό.

0: και να μην βρίσκουμε και να μην υπάρχουν πρόνοιες, ούτως ώστε να δώσουμε κίνητρα να αυξήσουμε αυτόν τον δείχτη, αλλά και να υπάρχει το θέμα επιβίωσης, αξιοπρεπούς επιβίωσης ενός ζευγαριού.
1: Άρα,
0: τα προβλήματα
1: άρα είναι οικονομικά θέματα, ζητήματα και κοινωνικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι βάζεται στις προτεραιότητες.
0: Είναι τα ζητήματα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολλά και τα θέματα σύψης, διαφθοράς, διαφθογής. Όμως, για να τα καταπολεμήσουμε αυτά, πρέπει να ανεβάσουμε τον δείκτη γεννητικότητας. Επαναλαμβάνω, θα είμαστε ξένοι μέσα στη χώρα μας σε βάθος χρόνου. 1,3. Ο δείκτης αναφέρει ότι πρέπει να είμαστε στο 2,1. Άρα υπάρχει τεράστιο
1: φταίνε οι ξένοι όμως που μπορεί να υπάρχει υπογεννητικότητα, πρόβλημα υπογεννητικότητα στην Κύπρο.
0: Δεν είναι θέμα υπογεννητικότητα μόνο τους ξένους. Είναι ένα άλλο ζήτημα. Πρέπει να δούμε τα σωστά και τα βασικά κίνητρα τα οποία μπορούμε και πρέπει να δώσουμε προς τα νέα ζευγάρια για να μπορέσουν να κάνουν μωρά, να μπορέσουμε να σπάσουμε το συγκεκριμένο δείκτη. Τούτο είναι το πρόβλημα. Τούτο είναι το ένα, η δημογραφική αλλίωση που ξένους είναι το άλλο. Είναι δύο πράγματα εντελώς διαφορετικά.
1: Για τα οποία θα εργαστείτε από ό,τι αντιλαμβάνομαι και για τα δύο με την ένταξή σας στην Βουλή.
0: Όχι μόνο θα εργαστούμε, θα παλέψουμε. Κύπρος ανοίγει στον ελληνοκυπριακό λαό και πρέπει να παλέψουμε να διασφαλιστεί ότι θα ανοίγει και στις νέες γενιές. Γιατί είναι αβέβαιο το μέλλον. Όπως βλέπει ο δείχτης υπογεννητικότητας, είναι αβέβαιο το μέλλον πλέον.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω σε σχέση με την αντικατάσταση τι γίνεται. Ποιος θα έχετε βρει το πρόσωπο?
0: Αυτό το οποίο με χαροποιεί είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει επικοινωνήσει και μαζί μου, το έχω ξαναπεί, και με τον επαρχιακό του κινήματος, γιατί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και έχουν αντιληφθεί τον αγώνα τον οποίο κάνουμε, ότι δεν είναι αγώνας πολιτικός, είναι αγώνας ανθρώπινος, αγώνας ο οποίος έχει υπερασπιστεί το δίκαιο και το σωστό, και έχουν επικοινωνήσει και μαζί μου και με τον επαρχιακό του κινήματος, και μέχρι αργά το βράδυ θα έχουμε και την τελική προσέγγιση ποιον θα είναι το άτομο το οποίο θα στελεχώσει τη συγκεκριμένη θέση.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Λοιπόν, προσπαθούμε να εντοπίσουμε και τον επόμενο φιλοξενούμενο μας, προσπαθώ τώρα τις που μιλάμε να τον συντονίσω. Λοιπόν, είναι ο κύριος Γιώργος Κούμα, αριστείνδιν της Δημοκρατικής Παράταξης στη Λάρνακα. Όχι, θα απαντήσει γιατί μιλήσαμε τώρα στο κινητό και μου είπε ότι είναι έτοιμος και μας αναμένει. Θα τον δοκιμάσουμε εκ νέου. Καλεί ο κύριος Κούμας προφανώς, γιατί είμαστε σε μια συνεννόηση, για να μας δώσει την δική του τοποθέτηση. Είναι, η Κύπρος ανήκει, είναι, να σας πω, εγώ αφήνω τους ανθρώπους αυτή την ώρα να τοποθετηθούν, είναι τα κόμματα που μας εκπροσωπούν στην Βουλή. Δεν μπορώ εγώ να δώσω τις δικές μου θέσεις ή αν διαφωνώ, γιατί μου στέλνετε μηνύματα σε σχέση με τα πιστεύω και τις θέσεις του κινήματος. Δεν σημαίνει ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ με όλα τα κόμματα τα οποία και φιλοξενώ σε αυτή την εκπομπή και όλους τους εκπροσώπους, αλλά από την στιγμή που τους προσκαλώ, τους αφήνω να τοποθετηθούν και από εκεί και πέρα η απόφαση είναι σε όλους μας, εμάς τους ψηφοφόρους, για το τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Κούμα, γιατί θέλω να μας πει το τι ακριβώς συμβαίνει. Μέχρι θα του δώσουμε ακόμα ένα λεπτό, γιατί προσπαθούμε να δεν τον καλεί κανείς, μου λέει ο κύριος Κούμας. Τώρα το μιλάμε στον αέρα με τα μηνύματα, μήπως έχουμε πρόβλημα με τις τηλεφωνικές μας γραμμές και δεν μπορούμε να συντονιστούμε και δεν μπορεί να μας καλέσει. Λοιπόν,

0: Τα καταφέραμε. Ήταν θέμα επικοινωνίας προφανώς, κάτι έγινε με τις γραμμές μας. Τον έχουμε όμως και τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι ο Γιώργος Κουμά, αριστείνδη της Δημοκρατικής Παράταξης στη Λάρνακα. Η Λάρνακα που ήταν στους δρόμους τις τελευταίες μέρες ήταν να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα και σε σχέση με το λιμάνι και τη Μαρίνα. Κύριε Κουμά, καλώς σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε, χαίρετε σε εσάς και στους ακροατές.
0: Για πείτε μας λίγο για τη Λάρνακα, τι γίνεται. Είστε κι εσείς, ήσασταν κι εσείς με τους Λαρνακείς που ζητούν ξεκάθαρη εικόνα για την πόλη τους και τις επενδύσεις.
1: Ένας Λαρνακέας, ο οποίος ζήτησε, μεγάλωσε στη Λάρνακα, βιοπορεί στη Λάρνακα,
0: ναι,
1: και είναι και υποψήφιος βουλευτής στη Λάρνακα, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να απέχει από τις δραστηριότητες που έχουν σκοπό το καλό μέλλον της Λάρνακας και ειδικά της περίπτωσης του λιμανιού, το οποίο από ό,τι γνωρίζουμε όλοι, ενώ η Λάρνακα ήταν από τις πρώτες πόλεις στην Κύπρο που είχε λιμάνι, σήμερα είναι τελευταία από ό,τι φαίνεται ότι θα έχει οποιαδήποτε εξέλιξη εκείνο. Οπότε ναι, υποστηρίζω και εγώ την ανάπτυξη του λιμανιού και ευελπιστώ να έχουμε σύντομα και γρήγορα αποτελέσματα για το καλό της πόλης.
0: Αναμένετε. Είπανε ότι θα σας δώσω σύντομα και ο κύριος Βαφέαδης. Γιατί λοιπόν είστε αριστείδην πρώτον επιλεγεί, γιατί αλλά αποδεχτήκατε σε αυτές τις συγκυρίες τούτη την ώρα να διεκδικήσετε μια θέση στην Βουλή και ως νομικός να πω ο κόσμος έχει θέμα εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς ζητώντας διαφάνεια. Υπάρχει ζήτημα σε σχέση με τους θεσμούς τούτης της χώρας?
1: Αγαπητή Ωριάννα, καταρχήν να σας αφαιρώ ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει οποιοσδήποτε άνθρωπος Κύπριος που μπαίνει στην πολιτική ή θέλει να μπει στην πολιτική, είναι ήδη στην πολιτική, που θέλει το κακό αυτού του τόπου. Ο καθένας προωθεί τις δικές του θέσεις με τον δικό του τρόπο και ευελπιστεί στο καλύτερο για να έχουμε για τον τόπο μας. Τώρα, ότι υπάρχει τοξικότητα σε μια προεκλογική είναι κυπριακό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο το πράγμα, αλλά στην Κύπρο, στην κοινωνία που είμαστε, προφανώς γίνεται πιο έντονο. Αποτέλεσμα είναι οι ψηφοφόροι να χάνουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, να περιορίζεται ο διάλογος σε προσωπικές επιθέσεις ο ένας προς τον άλλο για να πετύχει την εύνοια του κόσμου τέλος πάντων, και είμαστε σε αυτήν την τοξικότητα. Όμως ο Γιώργος Κούμα ως δικηγόρος που είμαι, αφού το έθεσες και σε ευχαριστώ.
0: Μα έτσι είναι. Έχετε μεγαλύτερη, πιο ξεκάθαρη από εμάς εικόνα, θέλω να σας πω τούτη την ώρα.
1: Το θέμα που θέλω να δείξω εγώ είναι ότι η τοξικότητα υπάρχει και ο λόγος που υπάρχει ξεκάθαρος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ως δικηγόρος και αυτόν τουλάχιστον έμαθα να με τον τρόπο με αυτόν που εργάζομαι, είναι ότι δεν έχει σημασία πώς φτάσαμε στο πρόβλημα. Έχει μια σημασία αν φταίω εγώ, ή φταίς εσύ, ή φταίει το ΑΚΕΛ, ή φταίει ο συναγερμός, ή το ΕΛΑΜ, ή το ΔΥΚΟ, ή η ΔΥΠΑ, ή οποιοσδήποτε. Σημασία αν έχει, υπάρχει θέληση από τώρα και στο εξής να διορθώσουμε τα κακώς έχοντα που έχουν δημιουργηθεί. Εγώ είναι αυτή την προσέγγιση που θέλω να φέρω στη Βουλή ως δικηγόρος. 30 χρόνια, δεν είμαι νεαρός δικηγόρος. Έχω 30 χρόνια τριβή μάχημη δικηγορία. Δεν είμαι δικηγόρος που κάθομαι πίσω από ένα γραφείο και να ασχολούμαι με συμβόλαια ή με εταιρείες, που και αυτή είναι καλή δικηγορία. Όπως εγώ είμαι στη μάχημη δικηγορία, και στη μάχημη δικηγορία οφείλεις να βρίσκεις τη λύση του προβλήματος και να παίρνεις γρήγορα σε αποφάσεις.
0: Τώρα θα σας πω που μου λέτε γρήγορες αποφάσεις. Τα δικαστήρια μας δεν φαίνεται σε πολλές των περιπτώσεων να παίρνουν γρήγορες αποφάσεις και είναι και αυτό ένα κομμάτι του προβλήματος γενικότερα.
1: Αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εντεδομένο, το γνωρίζουμε όλοι στην Κύπρο, και εγώ είμαι για τη λογική ότι καθυστερημένη δικαιοσύνη δεν είναι δικαιοσύνη. Πλην όμως, δεν ευθύνεται ένας παράγοντας για τον λόγο ότι υπάρχει καθυστερημένη δικαιοσύνη ή απονομή της δικαιοσύνης. Φταίει το σύστημα μας, το νομικό σύστημα. Και υπάρχει λύση και αυτό. Θεωρώ ότι καταρχήν να ξεκινήσουμε με το βασικό δικαίωμα του ανθρώπου που προκύπτει από το Σύνταγμα. Κάθε ένας από εμάς Κύπριος πολίτης δικαιούται θεσμοθετημένα συνταγματικά να αποταθεί στη δικαιοσύνη όταν νιώθει ότι αδικήθηκε από κάτω από κάποιες συνθήκες. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι πολλές υποθέσεις βρίσκονται στα δικαστήρια και εκκρεμούν. Υπάρχουν λίγοι δικαστές οι οποίοι καταπιάνονται με δεκάδες αριθμών υποθέσεων καθημερινά και οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτόν τον αριθμό. Φανταστείτε τώρα να εμφανίζονται ενώπιον σας 30-40 δικηγόροι την ημέρα, ο καθένας να πει το δικό του για την υπόθεση ταυτόχρονα ο δικαστής να βρει χρόνο να ακούσει.
0: Άρα πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει και εσείς οι δικηγόροι αλλά και η πολιτική να προχωρήσει αυτή η διαδικασία επιτέλους.
1: Πρέπει να απλοποιηθούν διαδικασίες όχι μόνο στα δικαστήρια. Σε όλους τους τομείς που αφορούν δημόσια υπηρεσία πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Αν με ρωτάς ειδικά για τα δικαστήρια, εγώ θεωρώ ότι πολλές υποθέσεις ίσως να διαχειρίζονται από πρωτοκολλητές, από λειτουργούς του δικαστηρίου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αναβολή των υποθέσεων. Και οι δικαστές να καταπιάνονται μόνο με την ουσία.
0: Από εκεί και πέρα θέλω να σας κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Η δημοκρατική παράταξη περνά δύσκολα στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Γιατί δεν κατάφερε να κάνει, να ανατρέψει τα δεδομένα από τις ευρωεκλογές δημοτικές μέχρι και σήμερα?
1: Απαντήσω με όλη μου την αυτοπεποίθηση σε αυτό το ερώτημα και σε ευχαριστώ για το ερώτημα. Η δημοκρατική παράταξη είναι μια παράταξη του κέντρου. Ξεκάθαρο αυτό. Δεν κατάφερε να αλλάξει οποιαδήποτε δεδομένα, όμως αυτό δεν είναι η πραγματική εικόνα. Και τολμώ να πω, υπάρχει σήμερα κάποιος δημοσκόπος ο οποίος με την εμπειρία του, τις γνώσεις του, είναι, μπορεί να μας εγγυηθεί σήμερα ότι η ΔΥΠΑ δεν θα είναι στη Βουλή? Και βάζω το ερώτημα, όχι
0: εντάξει, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολύ δύσκολα μπαίνει εντός Βουλής η Δημοκρατική Παράταξη.
1: Εγώ θα το πω, οι δημοσκοπήσεις δεν την δείχνουν πολύ δύσκολα. Την έχουν εκτός, ξεκάθαρα εκτός.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι δεδομένο. Όμως σήμερα που μιλούμε, τι είναι η δημοσκοπήση? Είναι η τάση της στιγμής.
0: Μάλιστα. Βαστό, μπορεί να ανατραπεί στο επόμενο 20ημερό.
1: Εγώ θεωρώ πως ναι. Γιατί, δεν το λέω απλά η αρητορική απάντηση είναι θεωρητικά. Γιατί η υποψήφια της ΔΥΠΑ, συμπεριλαμβανομένου και των υποφαινόμενων,
0: ναι,
1: είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε κομματικές απόλυτες τοποθετήσεις. Ακούμε τον κόσμο, είμαστε στον κόσμο. Και δεν ακούμε μόνο για να ακούμε, προτείνουμε και λύσεις. Οπότε αν δούμε, αν πάω πίσω στις δημοσκοπήσεις, αν πάω πίσω στις δημοσκοπήσεις πριν 2 μήνες, ήταν στο 1 νικητήπα. Σήμερα είναι στο 1,2, 1,3. Αλλά επαναλαμβάνω, οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλείο της στιγμής. Δεν τις απορρίπτω, αλλά δεν μπορεί κανένας να στηριχθεί στις δημοσκοπήσεις, ναι, ως τελικό αποτέλεσμα.
0: Είστε ένα κόμμα που είναι εντός κυβέρνησης αυτή την ώρα. Και βλέπουμε, εγώ να μιλήσω έτσι με την καταγραφή των δεδομένων βάσει των δημοσκοπήσεων αυτή την ώρα, ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν έχει ιδιαίτερη φθορά ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γιατί λοιπόν να έχουν τα κόμματα που τον στηρίζουν τόσο μεγάλη? Δεν υποφελείστε κι εσείς ίσως των ενεργειών της κυβέρνησης στην οποία συμμετέχετε?
1: Αυτό που μου λέει το ερώτημα, σωστό ερώτημα, πλην όμως στις βουλευτικές ή στις ευρωβουλευτικές εκλογές,
0: ναι,
1: ο κόσμος αυτών των κριτήριων ή αυτών των δεδομένων ότι η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη πιθανόν δεν μεύθυνεται, δεν είναι κριτήριο αν κάποιος θα ψηφίσει υποψήφιον της ΔΥΠΑ ή υποψήφιον του ΑΚΕΛ. Ο κόσμος στις βουλευτικές ψηφίζει αυτόν που ξέρει, ψηφίζει αυτόν που ίσως να νιώθει θα τον βοηθήσει σε μια δύσκολη στιγμή, δεν το βλέπει τόσο συγκεκριμένα ή πιο λεπτομερές, ούτως ώστε να συγκρίνει τον υποψήφιο που θα πάει να ψηφίσει με την τάση ή με την εικόνα της κυβέρνησης γενικά, και αν το κόμμα το οποίο εκπροσωπεί ο υποψήφιος που να πάει να ψηφίσει είναι μέλος της κυβέρνησης ή όχι. Όμως, ναι, η ΔΥΠΑ ως μέρος της κυβέρνησης θεωρώ είναι και ακόμα ένας λόγος που θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις την αδικούν εκεί που είναι, εκεί που τη δείχνει.
0: Άρα θα διαφοροποιήσει την εικόνα σε 20 μέρες, έτσι είσαστε αισιόδοξος?
1: Εγώ θα παραμείνω αισιόδοξος, πάντα βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και τρέχω με τη ΔΥΠΑ, γιατί πιστεύω ότι η ΔΥΠΑ με τον ρόλο που επιτελεί στη Βουλή πρέπει να είναι στη Βουλή και θα είναι στη Βουλή, και ο κόσμος είναι να εκτιμήσει τον ρόλο της ΔΥΠΑ στη Βουλή και θα την επιλέξει να είναι στη Βουλή. Και λέω, θα πάω και ένα βήμα παρακάτω, ίσως αυτήν την φορά να είναι πιο δυναμή, πιο δυνατή η παρουσία της στην Βουλή.
0: Εδώ είμαστε και θα τα πούμε εκ νέου, 20 μέρες μείνανε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούμα, να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Αυτά κυρίες και κύριοι, βλέπω τα ερωτήματα, σας βλέπω και για τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις, να σας πω την αλήθεια, γίνονται από πολλά μέσα, είτε από την Καθημερινή, είτε από άλλους εφημερίδες, είτε από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Υπάρχει μια γενικότερη εικόνα, και απαντώ έτσι σε διάφορα ερωτήματα για τις δημοσκοπήσεις, σε σχέση με το ποιος τις πληρώνει, μου λέτε, και τι απόφαση υπάρχει, τι αποτέλεσμα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει δημοσκόπηση που αποκλίνει πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι όλες πολύ κοντά στα δεδομένα. Θα τα πούμε όμως, όπως μας είπε ο κύριος Σοφοκλέος νωρίτερα, θα υπάρχει άλλη μία τουλάχιστον στην Καθημερινή που είναι ίσως να διαφοροποιηθούν τα δεδομένα βάσει και των εξελίξεων. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Δίνουμε ραντεβού αύριο, να είμαστε καλά, 12 και 10.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και στους 3 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.
3: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL /responsible-gaming.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Jackpot στον Joker. 8.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εφισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Cheddar Mild 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο 1,40. Lidl. More to value.
9: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
10: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Καλή εβδομάδα κιόλας να ευχηθούμε. Εβδομάδα που φαντάζομαι βρίσκει ιδιαίτερα χαρούμενους τους φίλους της Ομόνιας που από το περασμένο Σάββατο πανηγυρίζουν και μαθηματικά την κατάκτηση του 22ου προαθλήματος στην ιστορία της ομάδας της Λευκωσίας. Η Ομόνια που κατά γενική ομολογία στην φετινή σεζόν ήταν η ομάδα που ήταν ανώτερη σε σχέση με τους αντιπάλους της σε όλους τους τομείς. Είχε την πιο σταθερή πορεία, ποιότητα, βάθος στο ρόστερ που έκανε την διαφορά, αλλά και ένα προπονητή βέβαια στην τεχνική ηγεσία που παρουσίασε μια ομάδα στον αγωνιστικό χώρο με πειθαρχία, συνοχή, που ήξερε να παίρνει αποτελέσματα. Επιβεβαίωσε, αν θέλετε, την όλη ιδανική έτσι, πορεία της από το γεγονός πως πανηγύρισε πρωτάθλημα από την έκτη αγωνιστική των play-off. Την ερχόμενη Κυριακή, μετά το τέλος του αγώνα κοντρα στην ΑΕΚ, θα γίνει μάλιστα και η απονομή στους πρωταθλητές. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο και για την Ομόνια, με την προσοχή σαφώς να στρέφεται πλέον και στις κινήσεις που θα γίνουν για ό,τι αφορά τα θέματα προγραμματισμού στους πράσινους. Πανηγύρισαν σημαντικές νίκες αυτή την αγωνιστική, Απόλλωνας και Αποέλ, για ό,τι αφορά τις ομάδες του πρώτου ομίλου. Η ομάδα της Λεμεσού που έπιασε μάλιστα την ΑΕΚ στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ενώ το Αποέλ παρέμεινε με τη χθεσινή του νίκη ζωντανό για ό,τι αφορά το θέμα της διεκδίκησης της τέταρτης θέσης. Θυμίζω πως δράση για ό,τι αφορά την 7η αγωνιστική των play-off θα έχουμε μεσοβδόμαδα, την ερχόμενη Τετάρτη. Είναι προγραμματισμένες και οι τρεις αναμετρήσεις του πρώτου ομίλου για την 7η αγωνιστική. Παραμένει κιόλας μεγάλο το ενδιαφέρον και για τη μάχη της παραμονής στην πρώτη κατηγορία. Πανηγύρισαν σημαντικές νίκες Ολυμπιακός και Ακρίτας, που μαζί με την Ομόνια Ραδίπου και τον Εθνικό θα διεκδικήσουν την παραμονή τους. Έχουμε σημαντικούς αγώνες προγραμματισμένους και για τον δεύτερο ομιλό και την έκτη αγωνιστική το ερχόμενο Σάββατο. Η έκτη αγωνιστική που θα είναι η πρώτη τελευταία ουσιαστικά για τα παιχνίδια του δεύτερου ομιλού. Θυμίζω πως σήμερα προέκυψε και ενημέρωση από πλευράς της ΚΟΠ για την διεξαγωγή του τελικού κυπέλου. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα διεξαχθεί ο τελικός ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πάφο στο Γασιπί. Η ώρα έναρξης του αγώνα, καθώς και άλλες λεπτομέρειες όπως η πώληση των εισιτηρίων και η κατανομή των κερκίδων, θα ανακοινωθούν μετά την οργανωτική σύσκεψη του τελικού, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία της ΚΟΠ. Να σας πω πριν συνεχίσουμε απλώς πως ενημέρωσε πριν από λίγα λεπτά και η Ομοσπονδία ότι η εθνική μας ομάδα θα δώσει εκτός έδρας φιλικό αγώνα με το Λίχτενστάιν την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Βαντούς. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η ομάδα μας θα δώσει φιλικό παιχνίδι και στις 4 Ιουνίου με τη Σλοβενία, επίσης εκτός έδρας. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε αρχή με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο ρεπόρτερ των Πρασινών, ο Γιώργος Νικολάου. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, πανάξια πρωταθλήτρια η Ομόνια. Ήταν η ομάδα που έδειξε ανωτερότητα σε όλους τους τομείς, αν θέλεις, φέτος. Και το ότι κατέκτησε κιόλας το πρωτάθλημα από την έκτη αγωνιστική των play-off επιβεβαιώνει ακριβώς και το ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στην φετινή σεζόν.
1: Ναι, νομίζω ότι εδώ και αρκετό καιρό θα έλεγα φαινόταν ότι η Ομόνια θα ήταν η ομάδα που θα έκοβε πρώτη το νήμα, ειδικά μετά από κάποιες τελευταίες νίκες που έτσι, πέραν από το γεγονός ότι αύξησε την απόσταση από τις άλλες ομάδες, έδειχνε να είναι και πιο σταθερή, έδειχνε να έχει τα ψυχικά αποθέματα και να καταφέρνει ακόμα και σε κάποιες δύσκολες στιγμές να καταφέρει να παίρνει το ζητούμενο. Φαινόταν ότι εδώ θα οδηγούνταν τα πράγματα. Όντως η Ομόνια νομίζω ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος, η πιο σταθερή ομάδα. Κατάφερε να κερδίσει όλες τις ομάδες, έστω και μία φορά. Και μπορώ να πω ότι μετά που ολοκλήρωσε και τις υποχρεώσεις της στην Ευρώπη, είδαμε μία φρεσκάδα, μία ζωντάνια και μια Ομόνια που εύκολα θεωρώ έπαιρνε κάποιες νίκες που πριν από τη σέντρα του αγώνα ίσως να θεωρούσαμε ότι θα ήταν δύσκολα παιχνίδια. Η Ομόνια τα έκανε να φαινόταν εύκολα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι όλη η ποδοσφαιρική Κύπρος δεν διαφωνεί με το ότι η Ομόνια παίρνει πανάξια το πρωτάθλημα. Το δείχνει η βαθμολογία, το δείχνουν τα στατιστικά. αυτό που έχει αναφέρει, το ότι καταφέρνει να κατακτήσει το πρωτάθλημα τόσο νωρίς. Και να συμπληρώσω, Μαρία, ότι το γεγονός ότι έχουμε τόσο καλές ομάδες στο πρωτάθλημα μας, και αυτό το δείχνουν και η παρουσία του ΙΣΑΕΚ, για παράδειγμα, στην Ευρώπη, η παρουσία της ΠΑΦΟΥ στην Ευρώπη και όλα αυτά, κάνουν ακόμα πιο σπουδαίο αυτό το επίτευγμα της Ομόνοιας.
0: Όντως, και όπως είπες, δεν άφησε περιθώρια στις αντίπαλες ομάδες η Ομόνοια, γιατί και ο Απολλώνας, για παράδειγμα, έκανε μια πολύ καλή πορεία με την άφηξη του Λοσάδα στην Κύπρο. Πήρε ένα πρωτάθλημα με κυριαρχία, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Και είναι αλήθεια πως το χάρηκε ιδιαίτερα και ο κόσμος της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα κοντά στον Άρη.
1: Ναι, εντάξει, ο κόσμος της Ομόνοιας διψούσε πολύ για αυτόν τον τίτλο. Την τελευταία φορά που πήρε πρωτάθλημα η Ομόνοια, ο κόσμος δεν μπορούσε να το πανηγυρίσει όπως θα ήθελε, λόγω και των περιοριστικών μετρών που υπήρχαν. Αν και γέμισε το Ηλίας Πούλος, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω ότι οι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με τον κόσμο να πανηγυρίζει στη Λευκοσία είναι πραγματικά υπέροχες, υπέροχες σκηνές. Ο κόσμος ξερύψαθε και πλέον περιμένει τη συνέχεια, Μαρία, που κακά τα ψέματα ο κόσμος της Ομόνοιας ονειρεύεται και την είσοδο της ομάδας στους ομίλους του Champions League, που είναι κάτι σαν αποθυμένο.
0: Ναι. Εντάξει, ήδη είχαμε και κάποιες επίσημες τοποθετήσεις και από τον πρόεδρο της Ομόνοιας, τον Σταύρο Παπασταύρου, πως στόχος είναι ουσιαστικά το να διεκδικήσει και θέση στη League Phase του Champions League. Είναι στοίχημα το να καταφέρει να κρατηθεί σε τέτοιο υψηλό επίπεδο η Ομόνοια, αν θέλεις, Γιώργο, με τη συζήτηση να περνά πλέον και στα θέματα του προγραμματισμού.
1: Είναι φυσιολογικό αυτό, από τη στιγμή που ουσιαστικά η χρονιά για την Ομόνοια μαθηματικά τουλάχιστον έχει κλείσει, αν και απομένουν κάποια άλλα παιχνίδια μέχρι το τέλος της σεζόν. Είναι φυσιολογικό πλέον η προσοχή να στρέφεται στις ανανεώσεις και σε αυτούς που θα αποχωρήσουν και δεν θα τους ανανεωθεί το συμβόλαιο ή θα αποχωρήσουν έστω και αν έχουν συμβόλαιο. Είναι ξεκάθαρο ότι τις επόμενες μέρες, τις αμέσως επόμενες μέρες, οι άνθρωποι της Ομόνοιας θα κάτσουν στο τραπέζι για να αποφασίσουν τι θα κάνουν με κάποια ανοιχτά κεφάλαια, γιατί είναι και πάρα πολλά τα συμβόλαια τα οποία ολοκληρώνονται. Είναι 11-12 συμβόλαια τα οποία ολοκληρώνονται, έτσι, οπότε είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.
0: Έχουμε τους ποδοσφαιριστές, έχεις τα δεδομένα να μας τραταφέρεις.
1: Ναι, να πω ότι είναι ο Αγκουζούλο, ο οποίος είναι δανεικός, είναι ο Σίμιτς, είναι ο Μασούρας, είναι ο Εράκοβιτς, είναι ο Σεμέδο, είναι ο Γιώβετιτς, είναι ο Τάνκοβιτς, είναι ο Φαμπιάνο, είναι ο Κυριακίδης, είναι ο Ντιουκού, είναι ο Μάριτς.
0: Μάλιστα.
1: Όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές τα συμβόλαια τους ολοκληρώνονται. Συνεπώς, αντιλαμβάνονται και οι φίλοι της Ομόνοιας, όταν ακούν κάποια από αυτά τα ονόματα, ότι προφανώς κάποιοι θα αποχωρήσουν. Φαίνεται και μέσα από τον χρόνο συμμετοχής που έχουν ότι δεν είναι στις προτεραιότητες της Ομόνοιας, ας το πούμε, για η παραμονή τους. Και έτσι αλλιώς, για να στοχεύσεις στους ομίλους του Champions League, θα πρέπει να βάλει ακόμη περισσότερη ποιότητα στην ομάδα.
0: Είναι σημαντικό και φυσικά, να κρατήσει και τους ποδοσφαιριστές που θέλει και με τις κινήσεις που θα γίνουν κιόλας να καταφέρει να ανεβάσει κιόλας το επίπεδο.
1: Ακριβώς. Και να ονειρεύεται τα αστέρια του Champions League, και αν το καταφέρεις αυτό, να είσαι ανταγωνιστικός στην Κύπρο, θα πρέπει να ανεβάσεις επίπεδο, θα πρέπει να έχεις όντως δύο εισάξιες εντεκάδες, όσο δύσκολο για να ακούγεται αυτό, για να μπορέσεις να κρατήσεις το επίπεδο ψηλά. Νομίζω ότι η εμπειρία μας τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο δείχνει ότι είναι δύσκολο για την πρωταθλήτρια ομάδα να καταφέρει να κρατήσει τα σκύπτρα. Οπότε το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, ότι οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη σε πολύ ψηλά επίπεδα, συνήθως, όχι πάντα, γιατί και ο Ομόνοια φέτος αγωνιζόταν στην Ευρώπη, κάπου χάνουν βαθμούς ή χάνουν από την ποιότητά τους σε κάποια παιχνίδια. Και η Ομόνοια, θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που πήρε το πρωτάθλημα είναι ο τρόπος που διαχειρίστηκε αυτά τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Οπότε αν είχε και ακόμη περισσότερη ποιότητα στους παίκτες που θεωρούνται δεύτερη γραμμή, θα το πούμε, θεωρώ ότι θα μπορούσε να κάνει και ακόμη ένα βήμα στην Ευρώπη. Οπότε το στοίχημα είναι αυτό, η αναβάθμιση και η διατήρηση των ποδοσφαιριστών που θεωρούνται απαραίτητοι.
0: Περιμένουν και οι φίλοι των Πρασίνων έτσι και την κατάληξη, αν θέλεις, των συζητήσεων με τον Ράιαν Μαέ, γιατί λέχτηκε από χθες πως είναι σε επαφές η Ομόνοια με τον Ράιαν Μαέ, που εντάξει, αν θέλεις, ήταν και από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισε στη φετινή σεζόν, προσκόρες του προαθλήματος, έκανε εκπληκτική χρονιά. Όπως επίσης πρόταση έχει καταθέσει η Ομόνοια και στον Σεμέδο, με την περίπτωση του να φαίνεται να είναι πιο δύσκολη, Γιώργο, έτσι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι φυσιολογικό ο κάθε Σεμέδο, από τη στιγμή που θα πάει στο Μουντιάλ, έχει αυτά τα στατιστικά που είναι όντως εξωπραγματικά στατιστικά για ένα εξτρέμ, έτσι. Είναι φυσιολογικό και σε αυτήν την ηλικία που είναι να περιμένει να δει αν μπορεί να προκύψει κάτι καλύτερο για τον ίδιο. Είναι ίσως η τελευταία του ευκαιρία να βρει ένα καλό συμβόλαιο σε κάποια ομάδα του εξωτερικού. Δεν μπορούμε κιόλας να ξέρουμε τι θεωρεί καλύτερο για τον ίδιο κάθε ποδοσφαιριστής. Συνεπώς είναι φυσιολογικό για τον Σεμέδο να θέλει τον χρόνο του να πάρει την απόφασή του, όμως υπάρχει έτσι deadline, ας το πούμε, από πλευράς Ομόνοιας στο Σεμέδο να απαντήσει πριν φύγει για το Μουντιάλ. Συνεπώς αρχές Ιουνίου, το αργότερο, θα πρέπει να απαντήσει ο Σεμέδο στην πρόταση της Ομόνοιας, και είναι πολύ φυσιολογικό αυτό, γιατί θα θέλει η Ομόνοια να γνωρίζει πώς προχωρά, γιατί αν φύγει ο Σεμέδο θα πρέπει να βρει κάτι ανάλογο, να προσπαθήσει τουλάχιστον να βρει κάτι ανάλογο για να διατηρήσει την ποιότητα που έχει μέσω επιθετικά.
0: Σε κρεμότητα και το θέμα του Φαμπιάνο, που έκανε μια δήλωση όμως με το τέλος της αναμέτρησης κόντρα στον Άρη, είπε ότι είναι πεινασμένος και ότι έχει ακόμη χρόνια μπροστά του.
1: Ακριβώς, και είπε ότι έχει τα πλάνα του στο μυαλό του. Νομίζω ότι μέσα από όλα όσα είπε, ήταν και συναισθηματικά φωστισμένο το Φαμπιάνο, άφησε να νοηθεί ότι θέλει να συνεχίζει και ότι διψάει ποδόσφαιρο. Είναι ξεκάθαρο από πλευράς Ομόνοιας ότι αν ο Φαμπιάνο θέλει να συνεχίσει, θα πάρει την πένα και θα βάλει από μόνος του την υπογραφή στο συμβόλαιό του. Τώρα θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να μιλήσει και ο ίδιος με τους ανθρώπους της Ομόνοιας, και θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα γνωρίζουμε την κατάληξή του, που φαντάζομαι ότι θα είναι θετική με βάση αυτά που είπε ο Φαμπιάνο. Θα ξεκαθαρίσει και αυτό το κεφάλαιο οριστικά μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες.
0: Η απονομή του τίτλου την ερχόμενη Κυριακή μετά το παιχνίδι κόντρα στην

0: κίνηση. Σίγουρα προσπερνά τον Ακρίταν ή την Αναδίπου. Μπορεί να υπάρχει, να προσπεράσει και τις δύο, ή τέλος πάντων να υπάρχει ισοβαθμία με την Αναδίπου στους 37. Μας ακούν και οι ιντερνετικοί μας φίλοι. Ανάλογα φυσικά από την πλατφόρμα, ο καθένας μας ακούει.
1: Μια χαρά. Ναι. Ήρθαν και άλλοι, ήρθαν και ένα thumbs up που δάμε.
0: Εντάξει, εγώ που τα...
2: Μια χαρά.
0: Μπράβο. Μας, καλώς ορίσατε.
1: Ο κύριος Λογής, ξέρω μου thumbs up.
0: Με ποιο σέρι.
1: Με το όριο μανεβάζει.
0: Να ξεχάμε και ένα copy-paste μήνυμα να στείλω σε πολλούς φίλους που μου είπα μόλις επανέρθετε online στείλτε ο μήνυμα. Ο στείλω ηχητικό.
1: Στείλτε ηχητικό, ναι. Ηχογράφησε ηχητικό.
0: Επανήρθαμε, μπορείς να συντονιστείς. Εντάξει, ένα στείλω σε όλους.
1: Ναι.
0: Είμαι κανένας άλλος 0-3 των Παθηναϊκών. Ευχαριστώ πολύ, για να ξέρω.
1: Σίγουρα.
0: Πολύ, αρκετοί είπα. Είτε επειδή το πίστευαν μπασκετικά, περισσότερο οπαδικά νομίζω αυτοί που έλεγαν 0-3, 3-0 ο Παναθηναϊκός.
1: Περισσότερο οπαδικά.
0: Ναι. Οι περισσότεροι αυτούς που το είπα.
1: Ναι.
0: Εσύ είχαμε στην μπασκετική σου, αγωνιστική σου, τακτική σου, ανάλυση.
1: Ο μάνατζερ μου απαγορεύει μου να μιλώ για μπασκετ πλέον τώρα. Πες μου ότι δεν μπορώ να μιλήσω για μπασκετ.
0: Ούτε στο ραδιόφωνο, ρε φίλε.
1: Εντάξει,
0: αφού πληρώνουσε.
1: Πληρώνουμε.
0: Άρα εδώ μπορείς.
1: Αλλά ίσως ναι, δεν ήξερα βέβαια, γιατί κάποιοι σχολιάσαμε αρνητικά για το που λέω στο μπάσκετ. Ρέχτηκα και κριτική.
0: Πολύ ωραία ρε φίλε, τι ήθελα να σου, να περνάς απαρατήρητος. Ή να σου λέω όλοι μπράβο.
1: Εντάξει, άμα λαλείς κάτι ενώ... Εντάξει ρε φίλε, ήταν το πλύνουμε, ξέραμε το όλοι. Δεν θέλετε και ανάλυση.
0: Αυτό είναι η οπαδική προσέγγιση, η ανάλυση.
1: Είναι στην Ιορδανία να πούμε.
0: Ακόμη, να προλάβει.
1: Εντάξει.
0: Αύριο Τετάρτη ο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αν Τετάρτη, αύριο μέσα Ολυμπιακός.
1: Όχι, αύριο είναι τα Man.
0: Man Awards. Ναι.
1: Και Τετάρτη παίζει ο... στο Ολυμπιακός που δεν ήξερε πώς να παίξει Μονακό. Σήμερα βγήκε ότι θα παίξει ούτε ο Τάις ούτε ο Ντιαλό. Άρα ακόμα δύο έξω από το rotation των 9 ατόμων. Εμείνας στους 7 και ο 7ος ρολίστας. Άρα 6 παίχτες που ξεκίνησαν πέρσι με στο γεμάτο roster 15 εκατομμύρια budget θυμίζω η Μονακό. Εμείναν 6 παίχτες.
0: Να διορθώσω, συγγνώμη, ευχαριστώ. Αυτό ήταν δύο. Τα είχαμε μπροστά μου, αλλά τα γράψα ανάποδα. Ναι, ΑΕΛ εκτός Ολυμπιακός και τελευταία. Εντάξει, εδώ το είπα λάθος όμως. Πρώτα ΑΕΛ, Λεμεσόν και μετά Ανόρθωση. Ναι. Έχει αυτά τα δύο παιχνίδια που. Ξέρω πώς μπορεί να τα χαρακτηρίσει κανείς. Από την άποψη ότι ναι, μεν δεν έχουν το φοβερό βαθμολογικό κίνητρο ΑΕΛ και Ανόρθωση, αλλά είναι ΑΕΛ και είναι και Ανόρθωση. Οπότε θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ολυμπιακός, ευχαριστούν 842. Repeat για χατσίρι σου τεράστιε Λούι 0-3. Σκουπίστε, ψεκάστε, τελειώσατε. Η Πανάθα, πάμε γερά. Εντάξει, θα είναι έκπληξη πλέον να μείνει στο Final Four τέσσερις ομάδες που προηγούνται 0-0.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Ναι. Την ποιον μπορεί να σπάσει, ας πούμε. Αν σου είπα σου να επιλέξεις ένα που έχει ένα 0-1% ρε παιδί, μα σπάσει.
1: Να βάλω τα κοιότε κοιότε σειρές που είναι μέσα ελληνικές ομάδες.
0: Την Ρεάλ ας πούμε και την...
1: Ναι. Την Σαλκύρης, αν και είπα σου, η Φενέρε πήγαινε πάλι σε πολλά δυνατή. Τα δυο μάτς που έκαμε απέναντι στη Σαλκύρης, που τα 80 λεπτά του παιχνιδιού ας πούμε που παίζεται το μπάσκετ, τα 75 ήταν κυριάρχη. Ήταν η πιο... Εντάξει, αν ξέρεις... Δεν μπορώ να βάλω το Μονάκο Ολυμπιακός με στην εξίωση γιατί είναι fair. Δεν ξέρω πώς να σου το πω.
0: Εντάξει, χρειάζεται να το πεις. Το παρκέ, το αποτέλεσμα νομίζω λέει όλη την αλήθεια.
1: Είναι για να ήταν στην οχτάδα. Δηλαδή καλύτερα για τον μπάσκετ να επέρναν η Μπαρτσελόνα που γίνει το παιχνίδι. Τώρα να πεις αν η Μπαρτσελόνα μπορείς να κερδίσει τον Μονάκο κακόν του κεφαγιού της. Αλλά νομίζω ότι αν μπορεί να βγάλει μια αντίδραση π.χ. της Αλκύρης έχει μια πολλά δυνατή έδρα. Ίσως μπορέσει να βγάλει μια αντίδραση. Η Χάπουελ έμπαιζε στην έδρα της, αλλά η Ρεάλ παίζει χωρίς τον Ταβάρες. Ίσως σε διαφορετικές συνθήκες να μπορέσει να βγάλει μια αντίδραση. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός επειδή παίζει στην έδρα του και επειδή έγιναν και ούλα που έγιναν, εντάξει πιστεύω ότι πρέπει να πολλά προσεκτικοί παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί επίαν σε ζουνά τα ισπανικά tricks που τους αρέσει πάρα πολύ τους Ισπανούς να τεντώνουν τους κανονισμούς και να προσπαθούν να πιάσουν ό,τι μπορούν, όπου μπορούν. Ας πούμε μετά τη λήξη του αγώνα ναι προκάλεσε νονάν τον κόσμο, αλλά ο 15ος παίχτης τους που είναι εκτός rotation τα 40 που τα 45

0: και φέτος έτρεξε να το χτυπήσει. Και γλίστρησε έναν πρόεδρο, φάτνει πας στον τοίχο. Αν τον έπιανε και με τον Νάνεν, και ξέρουμε πόσες τιμωρίες ήταν να φάει, πόσες αγωνιστικές ήταν να φάει ο Νάν και πόσες ο... Αχ, εκτός rotation παίχτη της Βαλένθια. Ή το ότι έβαλαν αστυνομία έξω από τα βοηθήρια του Παναθηναϊκού, ότι ευκάλα να ανοίξαν υποθέσεις σε βάρος του Γιαννακόπουλου, ότι οι security τους ακουμπούσαν τους παίχτες του Παναθηναϊκού στον πάγκο για να κάτσουν. Ε, τούτα ούλα προσπάθησαν
1: να παίξουν. Η ποινή του Γιαννακόπουλου για τρεις αγωνιστικές είναι οριστική για μετάκλητη, για μια έφεση.
0: Εγώ παπά σε πολλά τα Ευρωλυγκά και επειδή είναι και υπόλογος. Βέβαια, ακόμα και για μέρε φίλε, ας πούμε είσαι ο μέτοχος ο Γιαννακόπουλος. Κάμε πάρα πολλές βλακίες. Ενώ έγινε ότι. Αλλά στο συγκεκριμένο, απλά πήγαινε με τους σφυρίζει ένα φάουλ που στο δεύτερο παιχνίδι είχε σφυρίσει τις τρεις φορές το Οσμάν και για 15 λεπτά είχε σειρά λίγο πολύ ο Παναθηναϊκός. Ήταν τρεις φορές το Οσμάν και μια της τεχνικής ποινής. Και έπαιζε το ξύλο της αρκούδας στο παρκέ. Οπότε. Ένοιξε.
1: Μας βάζει και ο φίλος ο Χρήστος ένα quiz. Χρήστο μου, εννοείς και οι ποδοσφαιριστές στις ομάδες έχουν τα περισσότερα πρωταθλήματα γενικά σε όλες τις ομάδες που επέξαν? Ναι, προφανώς, επειδή με την Ομόνοια εντάξει, κάποιοι έχουν δύο. Ο Κούσουρος, ο Φαπιάνο, ο Νικόλας, ο Παναγιώτου και νομίζω αυτή είναι. Και άλλοι μπορεί να ήταν το ένα. Δεν είχε ένα άλλο. Εννοείς γενικότερα, ας πούμε, επειδή μου ξέρω εγώ, ο Τάνκοβιτς, ας πούμε, είχε με Μπάφο. Άντζι, ο Ζίο να έχει.
0: Ναι.
1: Πλά διευκρίνησε μας τα κριτήρια του Κουί.
0: Έχει άλλο που το πιάνε back to back με άλλη ομάδα, ο Πίντο ας πούμε.
1: Μα γενικά, ναι. Έχει ρε.
0: Με άλλη ομάδα.
1: Έχει νομίζω. Είχε, αν δεν έπαιξαν, ούτε ένας ούτε άλλος πολλά, είχε καθόλου, ήταν δύο χρόνια. Ο Σκεύος, που έφυγε που τα από έλεγε στην Ομόνοια.
0: Εντάξει, δεν έπαιξε.
1: Δεν έπαιξε, ναι. Αλλά.
0: Ο Τάνκοβιτς και ο Πίντο έπαιξε.
1: Ναι.
0: Ήταν οι που σκαλύπτουν
1: ναι, ναι, στον
0: ομάδο.
1: Τώρα τι πρόχειρα μπορώ να σκεφτώ.
0: Είναι δύσκολο να σε προαθλητής και να σε πιάνουν άλλοι. Ενώ είναι ναι. Συνηθισμένο φαινόμενο. Να σε αστέρι, να πούμε. Θυμάσαι, ας πούμε, ο Πίντος στον Απόλλωνα, εκείνη η χρονιά ήταν εκπληκτικός σήμερα. Τι ήταν, επειδή έφερε τον Απέγιτος.
1: Απέγιτος πήρα.
0: Νομίζω, ναι. Και μετά ο άλλος, ο Τάνκοβιτς ρε φίλε, ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Πάφου μέχρι και τα προκριματικά του Champions League και χτύπησε. Τραυματίστηκε ο Τάνκοβιτς και μείνει εκτός rotation. Ξεκινούσε βασικός στα προκριματικά.
1: Για πότε μιλάς?
0: Το καλοκαίρι.
1: Α, εγώ είναι και λόγω τραυματισμού που εννοείς την λίστα για τη League Phase.
0: Ναι,
1: μην είναι. Όχι, δεν είχε κάνει τραυματισμό, είχε να κάνει απόφαση προπονητή και ήταν η αρχή του τέλους του στην Πάφων και... Η αρχή για να ανοίξει ο δρόμος για να πάει στην Ομόνοια. Γενικά δεν ήξερα τώρα ποιοι έχουν πρωταθλήματα. Ξέρω, ο Φαπιάνο, ας πούμε, πιάνε κάθε στην Πόρτο. Τέθηκε στην Ομόνοια, ήταν τέσσερα.
0: Έπαιζε ο Φαπιάνο στην Πόρτο.
1: Τη μια χρονιά έπαιζε. Εντάξει, είναι πρωταθλητής τώρα. Έχει στο σπίτι, έχει μετάλλια. Όχι, έπαιζε, είναι χρονιά που έπαιζε ο Φαπιάνο με την Πόρτο. Αλλά στην ερώτηση πόσα πραθήματα τα έχει, ρε φιλέ, άμα δεν κοιτάξει την καρδιά σου, πόσα πραθήματα έχει, να βάλει. Σου είναι από πέζε λίγο. Να πει ένα, δεν βάλα. Α πούμε, ο τραγουδιστή Κυριακίδη ήταν το 21. Το παιδί, τότε μπορεί να μην έπαιξε, θυμάμαι, αλλά φέτο έπαιξε, α πούμε.
0: Και ήταν και καθοριστικό. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Ναι. 34-5 μέρε, αλλά έπαιξε. Όπω και να έχει. Περιμένω την απάντηση του φίλου.
0: Λουί, εσύ που
1: ο Μαυρία, η Ομόνοια και η Απόλλωνα. Τα back to back.
0: Ωραίος. Πείτε μας ποιους θυμάστε από τους, είναι Κάζον αποκλεισμός στο Celtics από τους 76ers. Η ερώτηση είναι Κάζον, αλλά όχι κάτι που ας πούμε η έκπληξη του αιώνα. Και η άλλη ερώτηση, ανοίγει ο δρόμος για τους Knicks ή να περιμένουμε ότι και σε τούτο ζευγάρι ότι είναι ικανή για την έκπληξη, ενώ οι Knicks μπορούν να πάνε μέχρι τους τελικούς στη NBA, αν δεν ξέρω αν μπορούν να κερδίσουν τους Thunder. Και σπιθανές έχει για το Champions League. Να πούμε ότι στο γήπεδο μπορεί να γίνει το Final Four του Basketball Champions League. Διακόπηκε παιχνίδι την Κυριακή. Το Σάββατο μου. Σάββατο. Το Σάββατο το βράδυ, γιατί είναι δουλεύαν τα ρολόγια και ο πίνακας.
1: Και σε πέντε... Τι έγινε τελικά?
0: Έφυγε. Η Μάλαγα έφυγε.
1: Α, δεν έγινε ποτέ το παιχνίδι.
0: Δεν ολοκληρώθηκε. Η Μάλαγα έφυγε. Είναι ένα αεροδρόμιο. Εγώ δεν το καταλάβω. Α πούμε, αν είσαι η Μάλαγα και παίζει Final Four την Πέπτη στην Πανταλώνα. Που είναι Βαρκελόνη, ενώ είναι Καταλωνία, ναι, είναι η Πανταλώνα. Σωστά που λέω.
1: Ναι.
0: Φεύγεις να πάει πίσω, γιατί δεν πάει να μείνει και να προετοιμαστεί για το Final Four. Ίσως να εφηγεί για να μην του βάλουν να παίξουν το δεύτερο μήχρονο άλλη μέρα. Για να αναγκάσουν. Επειδή συγκεκριμένα στο tweet του έγραψαν η ομάδα αποχωρεί, πάει για το αεροδρόμιο για να πάει στη Μάλαγα. Και τώρα να ξαναπετάσουν αύριο, α πούμε, να πάνε πίσω στην Πανταλώνα για το Final Four, στο οποίο συμμετέχει και η ΑΕΚ. Και αντίπαλο τη στον ημιτελικό είναι η Μάλαγα, η οποία είναι στο χειρότερο τη φεγγάρι. Αν έχει μια πιθανότητα η ΑΕΚ να κερδίσει η ομάδα τη του Ισπανικού και τη Μάλαγα που την απέκλεισε πέρσι, είναι η μεγάλη τη ευκαιρία με την εικόνα τη Μάλαγα. Για την ιστορία, η Μάλαγα στο παιχνίδι που δεν εξηγήσε ποτέ το δεύτερο μήχρονο, είχαν 55-35. 20 πόντου που την Πανταλώνα. Την οποία απέκλεισε η ΑΕΚ Πανταλώνα.
1: Ναι. Χρήστο μου, ο Μάρες λέει και τον Γιώβε τη Αλγιώτη όμω δεν πιάνει Ολυμπιακό. Ολυμπιακό δεν πιάνει. Πιάνει το conference. Conference δηλαδή πράγμα δεν πιάνει.
0: Α, το όταν πιάνει ο Ολυμπιακό conference δεν πιάνει το πράγμα.
1: Όχι, είχε πιάνει πρωτάθλημα με τη City το 12 με Τζέκο. Είχε πιάνει πρωτάθλημα με τη City. Στη Σερβία μπορεί να πιάσει. Που έπαιζε Παρτίζαν, ήρθε ένα αστυνομικό Παρτίζαν. Αλλά δεν έπιασε σε κάποιον άλλο. Δηλαδή ούτε Φιωρεντίνα ούτε Ολυμπιακό, ενώ στα μεγάλα προαθήνια που έπιασε δεν έπιασε.
0: Στην έμμο και ο φίλο ο Χρήστο, ήθελα να σα ακούσω γιατί να μου είναι δουλευκεντό για να μα πει που μα δέρετε στο βόλεϊ. Ενώ για το Σέσκο που.
1: Α!
0: Ναι. Εντάξει, τα βόλεϊ όντω. Έπρεπε να κυρωθεί τον κόλ, αλλά εντάξει, οι χειρονομίε τύπου στο Βολσλάι που μα δείχνει το πρωτάθλημα στο Μανίκι, Τζοπουτούτα. Λίγο.
1: Τι τα δείχνει, α πούμε.
0: Του οπαδού.
1: Όχι, ναι, ρε φίλε, ενώ ξέρω, κάμε το τη Everton.
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Κάμε το τη ομάδα που έχει παραπάνω τίτλου, α πούμε, Premier League.
0: Και έχουμε που 20.
1: Ναι.
0: Αλλά Premier League, τι νόμο δείχνει.
1: Όχι, είναι μαζί, αλλά.
0: Όχι, το σύμφωνο που δείχνει η Ανδρέα μου, δεν έχουμε του ίδιου.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Το γιοντάρι με κορώνα. Φίλε,
1: οποιοδήποτε άλλη ομάδα που τε 500 έχει αγγλικό ποδοσφαιρό. Θα έχει point. Αλλά τώρα δείχνει το United.
0: Είναι το σήμα του. Εντάξει. Να τον περιμένουμε τον κύριο Σοβολάι με μεγάλη ανυπομονησία.
1: Πάντως για το. Βγάλουμε μια ανακοίνωση η Επιτροπή Διευθυνσία στην Πούμε. Πρέπει να απολογήθηκε για το λάθος. Και θα μας έδινε περισσότερο έτσι περιέργεια. Ενώ τι έγινε, να μας δώσουν λίγο τα ταχυτικά το κάνουν σε καμιά φορά. Ενώ δεν το είδαν στο VR.
0: Αφού δείχναν τώρα, σταματήσαν το κιόλα. Ενώ αφού δεν φυλάβαμε.
1: Δεν ήξερα, όπως και να έχει.
0: Εγώ θα είχαμε χαλά να το ακυρώνα γιατί anyway χάλασαν την assist του Μπρούνο. Βέβαια είχε πέναλτι βαστό Σέσκο. Μια φάση ακριβώς πριν που ασχοληθεί κανένας Κέρτις Τζόνς που το κάμε. Ξαναείδα η φάση. Πέναλταρ και κότσιν που πίσω του. Ασχολούνται κανένας με το. Μείναμε στο χέρι. Θα περιμένουμε τον κύριο Σόπερσλάι λοιπόν την επόμενη χρονιά με ανοιχτές αγκάλες. Πέραν όμως τούτο να πούμε ότι και οι φίλοι της Μάντσεστερ, όπως τότε και οι φίλοι της Λίβερπουλ με τον μωρό του Ρονάλτο, ετοιμήσαν τη μνήμη του Ζώτα στο 20.
1: Ναι. Η απάντηση είναι ο Φαπιάνο, ναι, με πέντε μας λέει.
0: Ο πρώτος σε προαθλήματα.
1: Δύο Μόνια, δύο Πόρτο, ένα Σάο Πάουλο. Είναι ο Σάο Πάουλο. Στην Βραζιλία.
0: Που παίζω με τον Αλέξη, να το Σάο Πάουλο και να έχω μια να πω και Πόρτο
1: Ιωάννη. Σάο Πάουλο.
0: Πόρτο, Βαβιάνο,
1: Πόρτο, Βαβιάνο. Θα πιστεύει. Όχι, να σου πει ένα λεπτό, τσακάρο. Ένα λεπτό, τσακάρο.
0: Εντάξει, Πόρτο, πολλά. Μπρούνο Βάλε, έπαιξε τον Μπρούνο Βάλε, ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Μπρούνο Βάλε έχει συμμετοχή με Πόρτο.
1: Έχει, ναι. Το λοιπόν, πέντε ο Φάπη, τρία ο Μαέ, τρία ο Γιώβιτιτς, μας λέει ο φίλος ο Χρήστος και αρκετοί άλλοι που έχουν από δύο.
0: Ας εμετώνει το πρώτο.
1: Δεν ξέρω. Πρέπει, ναι. Πότε να έχει πάρει.
0: Όπως λέει, έκανε τα και με την Ιρλανδία, αν και σας έντον καλά ο Πάροτ, λέει ο Γιώ. Αν δεν φκέντον τους όπως λέει τους γενέργειες, τώρα που ήταν καλά που λέει.
1: Τι είναι το έργο, δεν είναι καλά.
0: Κάνε χειρονομία στο Αυστρία-Ιρλανδία.
1: Τι ήταν, θύμισε με.
0: Προκληματικά και κάτι τους έκαμε, και
1: γυρίσαμε τους το.
0: Έκαμε κάτι προκλητικό, να σπίω ο Γιώ, ούτε θυμάται, που τα γράφει.
1: Ο Σένσι δεν έχει πρωταθλήματα με Ιντερ. Εκτός αν τα δει μου, ξέρεις κάποιον, δεν ξέρουμε. Κλείσουν Ομόνια, δε. Συζητάμε για παίχτες. Η ερώτηση το quiz του φίλου ήταν για παίχτες Ομόνια που έχουν θέματα. Έχουν, αλλά Σένσι έχει, ναι. Είχε σίγουρα του 21. Το προβέρσιον ήταν. Αν έπιανε το προβέρσιον είναι δύο. Το 21 και το 24.
0: Το podcast, γιατί αλλιεύσα πληροφορίες που βιολάρει για να μην τα γραφικά είσαι Ομόνια.
1: Έτσι τουλάχιστον πιστεύεις.
0: Εγώ πιστεύω, άφησε να μυστείς, ότι είναι να γίνει την κίνηση.
1: Οκ. Θα είναι καλή κίνηση όμως εσύ.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ναι, α.
0: Πιστεύω να βοηθήσει πολλά, αλλά σημαίνει ότι θα μείνει ο Τάνκοβιτς, αν γίνει το κίνηση.
1: Δεν σχέση να ζει τώρα με τάλλο. Δεν σχέση ο Τάνκοβιτς, ρε φίλε. Καμία σχέση.
0: Να βρεις πίσω τους.
1: Έχει και δεκάρι.
0: Είναι 8.30, πόσα 8.30.
1: Έρευε μάτσι παίζει ομόνια, με δυο...

0: Ο Εξαροχτάρκα και μπροστά ο Ντάνκοβιτς.
1: Ή ο ένας είναι ο Ιβάντρο.
0: Μπορεί να πουλήσουν τον Παναγιώτη Ανδρέα, α πούμε. Επειδή θα πάει στη θέση του Παναγιώτη Ανδρέα. Λέμε τώρα.
1: Ναι. Εντάξει, δείτε το πότε.
0: Και αν το δείτε, έχετε αύριο μέχρι τις 10 το βράδυ. Πριν ξεκινήσει δηλαδή ο πρώτος χρονικά επαναληπτικός ημιτελικός του Champions League, Arsenal Atletico στις 10, μέχρι 10 παρά έναν μπορείτε να προβλέψετε το ζευγάρι του τελικού. Είναι τώρα 6-7 επεισόδια που σας προτρέπουμε να σχολιάσετε από κάτω και να προβλέψετε το ζευγάρι τελικού. Όσοι το κάνετε, μάλλον στο επόμενο επεισόδιο, μπορεί και όχι, θα ανακοινώσουμε τον, θα κάνουμε την κλήρωση. Όσοι...
1: Ωραία, την Τρίτη, Δευτέρα, Τρίτη, να κάνουμε την κλήρωση.
0: Αυτό. Α, είδες, μια αφιβολία.
1: Είναι μαζί να παίξει το επεισόδιο να γυρίσω τη Δευτέρα πριν το. Να παίξει τέλος του μήνα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εμείς θα δώσουμε το δώρο. Θα δώσουμε το δώρο. Θα λείπω, εσύ θα λείπεις. Εγώ να λείπω, πού να λείπω.
1: Θα λείπεις τέλος του μηνός.
0: Τέλος του μηνός. Όχι, ρε φίλε, γιατί να λείπω.
1: Μα θα πάει εσύ φέτος.
0: Στο Champions League, ναι. Αφού είναι Σάββατο, Σαββατοκύριακο.
1: Η Παρασκευή Δευτέρα, να σε
0: Δευτέρα είναι Δευτέρα του αθλητισμού, καταρχά. Ναι. Όχι, Παρασκευή δεν θα είμαι εδώ.
1: Θα είσαι?
0: Όχι, δεν θα είμαι εδώ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι Πέμπτη.
1: Δεν Πέμπτη.
0: Νομίζω, δεν θυμάμαι για Πέμπτη. Νομίζω ότι Πέμπτη.
1: Τίποτε καλό είναι η Βουδαπέστη να μας φέρει. Τι να ζητήσω από το Βουδαπέστη να φέρει η Βουδαπέστη. Πείτε μου στα σχόλια.
0: Μέχρι τα 3 ευρώ.
1: Ναι, όχι,
0: Μαγνητού.
1: Είναι τα αυκένια. Μαγνητού και αυκένια αν πάει.
0: Σωστά.
1: Αν πάει άλλο τσοσβέρι Μαγνητού είναι εντάξει.
0: Όλη καλή χώρα είναι στην Ομονία Λουί μου λέει 56.
1: Και κατάλαβε όμω 56 για ποιον μιλούμε.
0: Να το δούμε το podcast, αλλά πότε να ανέβει. Ναι, πρέπει να ανέβει κιόλας.
1: Γύρω σε 7-8.
0: Με ψήνω μπορεί να ανέβει και λίγο πιο νωρίς.
1: Ναι, εξαρτάται από τις βάρδιες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. για ταινία είχαμε πει κάτι αυτή την εβδομάδα.
1: Όχι, δεν έχουμε πληροφορήσει.
0: Οκ, okay, θα ρωτήσουμε. Οπότε... Στάμπαϊ, λέω και στο φίλο. Να μην αφορώ το όνομα, το συνάδελφο. Να είναι στάμπαϊ. Δεν είναι το ομίλου εδώ, συνάδελφο. Έτσι, να μην νομίζω ότι τα στείλουμε κιόλα.
1: Έχουμε ένα Στέλλας ο Κράτους.
0: Στέλλας ο Κράτους. Αθλητικό τελειώσεων στις 2 δεν ακούσαμε λόγω του τεχνικού προβλήματος. Οπότε περιμένουμε έτσι με αγωνία το δελτίο ειδήσεων. Πρώτο μετά από 3 ώρες, λίγο.
1: Και να ευχηθούμε και χρόνια πολλά, ανέβη και τώρα και στο. Στη σελίδα του Sport FM 24 που σας έκανε στον Μανίκο Κωνσταντίνου που έγινε.
0: Ω, happy birthday, ναι.
1: Και είπαμε και... Εκπομπή του σήμερα θα έχει ενδιαφέρον.
0: Όντως, λόγω γενεθλίων ή ξέρεις κάτι άλλο.
1: Λόγω γενεθλίων, ναι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3, στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ιταλοί διαιτητές στους αγώνες της Τετάρτης για τον πρώτο όμιλο. Άρης Αποέλ, Λουκασάκη στο Βιγιάρο Πετσούτο. Πάφος Ομόνια, Φρανσέσκο Φουρνεό στο Βιγιάρο Ντιονύση. Και ΑΕΚ Απόλλων, Συμπέλη στο Βιγιάρο Φάχντριχ. Η Ομόνια κατέκτησε τον τίτλο με εντυπωσιακό τρόπο. Ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και το γεγονός ότι καταφέραμε να κερδίσουμε με τόσο μεγάλη διαφορά επιβεβαιώνει ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της Ομόνιας Ανδρέας Δημητρίου. Η σταθερότητα της ομάδας, η ποιότητα των ποδοσφαιριστών και η δουλειά του προπονητή έκαναν την διαφορά, επισήμανε. Ο Χένικ Μπέρκ έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα με την Ομόνια. Μαζί του η ομάδα μπήκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκούς ομίλους. Ανέδειξε Κύπριους ποδοσφαιριστές και αποδεικνύει το πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα. Το σχόλιο του Ανδρέα Δημητρίου για τον Νορβηγό τεχνικό. Ολόκληρος οργανισμός της Ομόνιας έχει μεγαλώσει. Το Champions League είναι μια μεγάλη πρόκληση. Χρειάζονται υπερβάσεις για να μπούμε σε μια τέτοια διοργάνωση. Το σημαντικό είναι να διατηρήσουμε το ρόστερ, στους ποδοσφαιριστές που θέλουμε και να προσθέσουμε παίχτες που θα μας βοηθήσουν να ανεβάσουμε το επίπεδο της ομάδας, επισήμανε ο εκπρόσωπος του Τριφυλιού. Πλήρης ανακαίνιση των κτηριακών εγκαταστάσεων στο Ηλιασπούλος, σε εξέλιξη διεργασίες για την ανέγερση γηπέδου. Σε επαφές με τον Ράιαν Μαέ για επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκεται η διοίκηση της Ομόνιας, με τον ίδιο να παρουσιάζεται θετικός. Παράλληλα, πρόταση ανανέωσης έγινε στον Σεμέδο, με την περίπτωσή του να χαρακτηρίζεται ως η πιο δύσκολη. Σε επαφές και με τον Τάνκοβιτς για ανανέωση συνεργασίας, ο Φαπιάνο είναι ίσως ο μοναδικός που μπορεί να αποφασίσει μόνος του για το μέλλον του. Αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται, θα παραμείνει στην Ομόνια, το σχόλιο από τον εκπρόσωπο τύπου. Η απονομή του τίτλου στους πρωταθλητές θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ και πιθανό το σενάριο να διεξαχθεί η φιέστα της Ομόνιας σε μέρα χωρίς αγωνιστική δράση. Ενώ ψηπάφου δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Σεμέδο, Ευάντρο και Κουλιμπαλή, αμφίβολη συμμετοχή του Νικόλα Παναγιώτου, εκτός είναι ο τραυματίας Παναγιώτης Ανδρέου. Οριστικά την Παρασκευή 29 Μαΐου θα διεξαχθεί ο τελικός κυπέλλου ανάμεσα σε Πάφο και Απόλλωνα στο Γασιπί. Η ώρα έναρξης του αγώνα, καθώς και άλλες λεπτομέρειες, θα ανακοινωθούν μετά την οργανωτική σύσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι. Πήραμε τους βαθμούς που χρειαζόμασταν για να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στα τελευταία παιχνίδια παρουσιάζουμε σημάδια κόπωσης. Η ομάδα έκανε υπέρβαση το τελευταίο διάστημα, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούρης Κωνσταντίνου. Από ιατρικές εξετάσεις περνώ ο Πέδρο Μάρκες για να ξεκαθαρίσει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Εν ώψη ΑΕΚ ξεκαθαρίζει η κατάσταση των Βάισμπεκ και Σπόλιαριτς, δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμος ο Βούρος. Θλάσσει υπέστιος Μέρχαλ και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον τελικό. Επέστρεψε και ήταν στην αποστολή ο Λαμ. Δεν απέδωσε τα αναμενόμενα η ΑΕΚ και δέχθηκε την ΙΤ από το ΑΠΟΕΛ. Καλείται πλέον να βγάλει αντίδραση και να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα στο παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στον Απόλλωνα. Δεν υπολογίζονται η Ρούπιο και Γκούρφιγκελ. Στην Πάφο κρατούν την εμφάνιση και την μαχητικότητα που επέδειξε η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον Απόλλωνα και επικεντρώνονται στο παιχνίδι που ακολουθεί με την Ομόνια. Ανησυχεί για τον τραυματισμό του Μπρούνο, ο οποίος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Αμφίβολη συμμετοχή του Γκολτάρ, εκτός λόγω καρτόνου Λούκασεν. Ευχαριστημένοι στο ΑΠΟΕΛ για την επάνωδο στα νικηφόρα αποτελέσματα. Μείωσαν την διαφορά από την τέταρτη θέση και θα την διεκδικήσουν σε περίπτωση που οδηγήσει αυτή σε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Από MRI θα περάσει ο Παναγιώτης Καντιρτζής. Αξιολογείται η κατάσταση του Ρώσα. Δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμη η Σταφυλίδης και Μάιερ, εκτός η Χριστοδούλου και Μπέλετς. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7.30 συνάντηση της διοίκησης με τον κόσμο της ομάδας στην Κακοπετρία. Γυρίζουν σελίδα στον Άρη και βλέπουν πλέον το παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Αξιολογείται η κατάσταση των Γιανγκό και Λέλε. Στην ανόρθωση εναπόκειται στον Κίκο να αποφασίσει για την ανανέωση της συνεργασίας του με την ομάδα. Η διοίκηση είναι έτοιμη να συνεχίσει το έργο της, αν και εφόσον δεν προκύψει άλλος υποψήφιος. Στην ΑΕΛ θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Προέδρου με τον Πορτογάλο τεχνικό Ούγκο Μάρτινς για οριστικοποίηση της συμφωνίας τους. Όπως μετέδωσε ο Sport FM, η ΑΕΛ ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Λευκοσίας, Ζωάο Ταβάρες. Στα υπόψη και ο Κώστας Πηλέας. Η Εθνική Ομάδα των Ανδρών θα δώσει εκτός έδρας φιλικό αγώνα με το Λίχτενστάιν την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα προηγηθεί ακόμη ένα φιλικό στις 4 Ιουνίου με την Σλοβενία επίσης εκτός έδρας. Διεξάγεται στις 8 απόψε ο δεύτερος αγώνας στην σειρά των τελικών του πρωταθλήματος Φούτσαλ με το ΑΠΟΕΛ να υποδέχεται την ΑΕΛ στο Λευκό Θεό. Η ομάδα της Λευκοσίας προηγείται με ένα 0 στις νίκες τηλεοπτικά από Σίδα Vision. Απέσυρε το ενδιαφέρον του για την διεκδίκηση της Προεδρίας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας ο Νίκος Νικολάου και εκλέγεται ο Λουίς Δημητρίου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος συνεχίζει να διατηρεί η ΑΕΚ με την διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στους 6 βαθμούς. Οριστικά τέταρτος στη φετινή σεζόν θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός. Ανησυχία στην Ένωση για την κατάσταση του Θωμά Στρακώσια, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ με πρόβλημα τραυματισμού. Δράση στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης για την Premier League στις 5 Chelsea Nottingham Forest και στις 10 Everton Manchester City. Για την Serie A στις 7.30 Cremonese Lazio και στις 9.45 Roma Fiorentina.

0: ψηφιακή εμπειρία σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy. Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
2: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
3: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
2: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
3: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεται.

0: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Inhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
2: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
5: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
6: They were going to hit our allies first.
7: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και ανώ των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Jackpot στον Τζόκερ. 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
10: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ, ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
9: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
14: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
15: Επιστρέψαμε. Καλώς ορίσατε όσοι τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Καλή εβδομάδα. Και συγχαρητήρια σε όλους.
16: Everybody.
15: Αυτούς που αξίζουν τα συγχαρητήρια τέλος πάντων.
16: Εντάξει, ναι. Εγώ με το παραπάνω. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Αν είσαι προπονητής,
15: ναι.
16: Και αν είσαι πρωταθλητής, συγγνώμη, αξίζεις. Πάει πόσο. Νομίζω το πραθλιά είναι το πιο δίκαιο τρόπεο στη χρονιά. Πούλα τα τρόπε.
15: Ναι, μα σε πρωταθλητές αναφερόμουν, θα έλεγα συγχαρητήρια σε όλους. Ξέχοντας από την Ομόνια, Ίντερ, Πόρτο.
16: Τα χειλάς.
15: Συγχαρητήρια στην Ύψους πανέβηκε. Συγχαρητήρια στην Deportivo La Coruña που επιστρέφει μετά από 8-9 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Τι ωραία η La Coruña, ρε φίλε. Τι ωραία ήταν μάλλον. Πριν 25 χρόνια.
16: Το αυτής αμάτσιμάς.
15: Τι United.
16: Ναι.
15: Μακάι.
16: Μακάι, Μπαρτές, Τριστάν.
15: Ήταν χρόνια που πήγαν τελικό. Συγγνώμη, ημιτελικό.

0: Λοιπόν,
1: η Μονακό νομίζω απέκλεισε.
0: Του παίχτη μου, Λουντοβίκ Ζουλή.
1: Άντης Μονακό, ναι.
0: Λουντοβίκ Ζουλή.
1: Ωραία ομάδα.
0: Αλλά χτύπησε στο πρώτο δεκάλεπτο του τελικού.
1: Ναι. Και μετά που λέει την κόκκινη του Λέμαν.
0: Και ήταν και ο
1: Φερνάνδο. Προήθηκε, νομίζω προήθηκε με 10 παίχτες που προήθηκε η Αρσενάλ. Το 1-0 νομίζω το έκανε μετά την αποβολή.
0: Ποιον τελικό λες εσύ?
1: Ασχέως τελικούς, ναι. Συγγνώμη. Είπες δεν είναι στους δύο.
0: Α, είναι στους δύο.
1: Ναι. Σύχυρα το σύνομαι.
0: Προηγήθηκε η Αρσενάλ. Αφού εσύ το σε έναν κάπου το έβλεπα.
1: Δεν προηγήθηκε η Αρσενάλ. Ναι. Όχι, προς το Άθηνα ήταν μετά ή πριν την κόκκινη του... του Λέβαν. 29.50 τα μηνύματά σας. Συγχαρητήρια, ναι, και στη Σάλκε. Μετά από 3 χρόνια επιστρέφει στην Bundesliga. Με Κάριους τερματοφύλακα. Φοβερή σεζόν ο Κάριους. Ναι, και είχε ωραίους παίχτες και ο Τριστάν 7-23 μου. Ο αρχηγός ο Μάουρο Σίλβα, ξέρω πόσα χρόνια έπαιζε. Ο Λεκέ, αριστεροπόδαρος. Ο Βαλερόν. Τζαλμίνια. Και άλλοι. Αυτός που έπαιζε, είχα την κουβέντα, ναι, ψες. Και δεν θυμούνταν πολύ ότι έπαιζε. Το έπαιζε πολλά χρόνια, ίσως να κάνει και μια δεκαετία. Ο νυν τεχνικός της Εθνικής Αργεντινής, ο Λιονέλ Σκαλόνι, έπαιζε πολλά χρόνια σε εκείνη την ομάδα. Από τέλη δεκαετία του 90 και σχεδόν, αν όχι όλη τη δεκαετία, τον Ζήρος, έπαιζε αρκετά χρόνια. 5-7 μου συζήτησαμε νωρίτερα για το Παναθηναϊκός Βαλένθια, γενικότερα για EuroLeague, αλλά αν θέλεις έτσι μέσα σε λίγες λέξεις, Λούι, να πεις κάτι του φίλου για να
0: το
1: ικανοποιήσεις.
0: Το μεγαλύτερο παράσημο του Παναθηναϊκού που τούτη τη διάδα παιχνιδιών είναι ότι κέρδισε ένα μάτς των 70 και ένα μάτς των 100. Τούτο είναι το μεγαλύτερο παράσημο του. Δείχνει πόσο μπορεί να αλλάξει και να προσαρμοστεί μέσα στους αγώνες και πόσο μεγάλο, πιο μεγάλο ταλέντο έχει που πολλές ομάδες. Και στα μονά παιχνίδια του είναι πολλά μεγάλο πλεονέκτημα για μια ομάδα. Αν μπορεί να βασιστεί σε διαφορετικούς παίχτες.
1: Να πούμε, επειδή έχουμε πλέον και την έγκριση μετά από συνεννόηση και μετά από πρόταση, πιο σωστά, του φίλου 034, και Cineplex, όνομα επίθετων, πόλη, διεκδικείται διπλές προσκλήσεις, 15 συνολικά, Παρασκευή κληρώνουμε για το Mortal Kombat. Mortal Kombat 2. Γιατί γελάς? 29.50 και Cineplex, όνομα επίθετων και πόλη, 15 διπλές προσκλήσεις, Παρασκευή για το Mortal Kombat. Τι λέει?
0: Ο Λέμαν έφαγε κοκκίνη στο 18 με το Κάμπελ, βάλαμε το στο 37. Συγχαρητήρια στην Ίνιες Αγκιάρ που τα ξαναβρήκε με το Σουηδόκου Βιλιτάγια και έπαιζε μπάλα το Σάββατο σαν τον Τάνο Σολάρι το 2010.
1: Μάλιστα.
0: Γέλασε τον Τάνο Σολάρι.
1: Έτσι, αρέσκει μου σιγά έτσι. Κάποιοι το λένε με γούλπα, κάποιοι κολοτούμπες, αλλά μου αρέσουν. Μου αρέσουν, αλήθεια είναι.
0: Μα είναι Ίνιες που θεωρεί ο Γιώργος ότι είναι Ίνιες παλάσσι τα δεδομένα. Τώρα τη δω άλλη μια φορά.
1: Μα εν τούτο. Αν είστε να σπίτι το φεγγάρι, στράσπι, ενώ. Ναι.
0: Χαρητήρα στην Ίνες, στον Κβιλιτάγια, στον Γκόγερες. Σκεφτείς να στείλει τώρα ο Κβιλιτάγια Χάιτι κάνει στις Ίνες.
1: Ποιος, ο original, ο δικός μας. Το συγχαρητήρα στη City, για ποιον να δώσουμε συγχαρητήρα στη City? Δίνουμε συγχαρητήρα στη City. Πλην 6 προς το παρόν.
0: Εγώ πιστεύω σήμερα ότι θα έχουμε 0-4-0-5.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, έτσι πιστεύω.
1: Οκ. Ναι, δηλαδή αποκλείεται, αλλά...
0: Άποψη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το βλέπω. Βλέπω hat-trick του Χόλαντ μετά από πολύ καιρό.
1: Εντάξει, το hat-trick του Χόλαντ πέσε να το ανεχτούν. Ο Ντόγου να μην κάνει κανένα hat-trick, θα βρούμε.
0: Ιρωνείς τα ούλα.
1: Αφού μπήκα πριν, έκαμα το...
0: Να παίξει ο Ζωα Πέτρος σήμερα. Να βέβαια τους φίλους που μπορούν και εκείνη την απορία, γιατί εγώ είχα την το πρωί και λύσα την, πριν να σε δω, ότι είναι bank holiday στην Αγγλία και έχει αγώνα νερό 5. Έχει Chelsea.
1: Πάντα. Θυμούμαι.
0: Δεν το είπες με το English Game.
1: Όχι, δεν το είπα. Θυμούμαι κάθε χρόνο. Η πρώτη Δευτέρα του Μάη είναι το Bank Holiday. Έχουν και άλλα Bank Holidays μέσα στη χρονιά. Είχα την απορία τον όρο Bank Holiday. Πρώτη φορά το ακούσα όταν ήμουν στην Αγγλία φοιτητής. Ερώτησα, είπα μου, γιατί το ονομάζεις έτσι. Δεν το συγκράτησα. Πέρασαν και πολλά χρόνια από τότε. Η αλήθεια. Είναι ο Μάη ο καλύτερος και πιο ολοκληρωμένος επιθετικός που πάτησε εμπόδιο του. Το πόδι του στην Κύπρο τα τελευταία 20 χρόνια. Το γνωρίζω ότι ένα χρόνο έπαιξε. ακόμη, αλλά για χάρη τη κουβέντα να το αγνοήσουμε. Κουβέντα που κάναμε αρκετές φορές. Στο πιο ολοκληρωμένος, εγώ θα είμαι απόλυτος ότι είναι, ναι, ο πιο ολοκληρωμένος. Το καλύτερο, πολλά γενικό, πολλά σχετικό. Κάποιος μπορεί να πει ότι καλύτερος ο Τάνο. Το δέχομαι. Αλλά πιο ολοκληρωμένος δεν νομίζω να υπάρχει.
0: Επειδή 2006 ο Γιώργος, για αυτούς 20 χρόνια μετά τον Τάνο Σολάρι.
1: Ναι. Εγώ θα μπορούσα να υποστηρίξω με επιχειρήματα το αν είναι καλύτερο Σολάρι. Όχι, αλλά το πιο ολοκληρωμένος.
0: Δεν νομίζω, ρε φίλε, ούτε επιχειρήματα. Εγώ δεν μπορώ να σου πω έναν παίχτη που.
1: Όχι, το πιο ολοκληρωμένος. Στέγουμε στον ένα χρόνο. Το να πω τώρα, ξέρω εγώ, είναι καλύτερο. Από τον, δεν ξέρω εγώ, από τον Σόσιν που είχε 4-5 γεμάτες χρονιές.
0: Αυτό είναι άλλο παίχτη.
1: Ναι, αλλά μιλάμε για striker, όχι το πιο ολοκληρωμένο. Το ολοκληρωμένο, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι πιο κοντινό σε αυτόν τον επίπεδο, είναι τόσο ολοκληρωμένο όσο ο Μαέ. Το καλύτερο είναι πιο σχετικό, πολλά πιο γενικό, ο καθένα βάλει άλλα κριτήρια.
0: Είδαμε τον να βάλει γκολ διαφορετικά. Δεν ξέρω αν είστε τρίλιο στο κεφάλι, δεν έχω τώρα. Έρχομαι μου και έναν τέρμα που βάλει με κεφαγιά. Αλλά με τα πόθηκια, με την μπάλα στα πόθηκια, δεξίν, αριστερό, τρίπλα, κάθετη, παράλληλη, rebound, έβαλε τα όλα. Έχω δίκιο και ο κεφαλή.
1: Το έχει, ναι, είναι το πιο δυνατό του σημείο, αλλά το έχει δίκιο και ο κεφαλή. Είναι ο Μαέ, ο Δοδιάς. Αν παιδιά πιστεύετε ότι ο Μπέρκ άλλαξε τόσο πολύ τρόπο παιχνιδιού και πήγαινε επιθετικά λόγω αλλαγής φιλοσοφίας ή τον ανάγκασε το ρόστερ. Και αν είναι το πρώτο, θα δούμε ανάλογες κινήσεις ενίσχυσης. Κοιτάξτε, αθυμηθείτε λίγο την σεζόν 19-20 που διακόπηκε. Παίζε φοβερό ποδόσφαιρο Ομόνοια, πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Υπήρχαν συνεχόμενα ντέρπι από τριάρα σε τριάρα. Καθάριζε συνεχόμενα ντέρπι με 3-0. Όπως κάνει τώρα, παίζοντας πολύ ωραίο επιθετικό ποδόσφαιρο. Η επόμενη χρονιά δεν ήταν ίδια. Τώρα δεν θυμάμαι τι αλλαγές είχε από τη μια χρονιά στην άλλη. Αλλά εγώ ποτέ δεν είχα στο μυαλό μου τον Μπέρκο σαν έναν αμυντικό γενή προπονητή. Προσεκτικό, ναι, λίγο. Θα σκεφτώ την δεύτερη λέξη μου ήρθε στο μυαλό και όχι την πρώτη. Αλλά νομίζω συνδυασμός. Έχει να κάνει σαφώς και με το ρόστερ και με την ποιότητα των παιχτών που έχουμε ισοπιθετικά. Αλλά για μένα, επαναλαμβάνω, δεν το θεωρώ αμυντικό γενή προπονητή. Στην Bundesliga 2 έχει ωραίο story με Elzeberg που πάει να ανέβει στην Bundesliga. Ναι, ναι, έχει δίκιο ο 291. Λούι, ό,τι και να γίνει, είτε περάσει ο Παναθηναϊκός, είτε το χάσει, είτε το πιάσει το Man, φεύγει.
0: Νομίζω ότι ήταν πάνω του να το πιάσει. Δηλαδή, αν όντως είναι κουρασμένος που τη συνύπαρξη του με την Ελλάδα και θέλει αφή. Για μένα, ο Αταμάν είναι ένα παραδείγμα, ρε φίλε. Πολλά σπάνιο παραδείγμα. Πολλά σπάνιο παραδείγμα που πολλοί πιστεύουν ότι μπορούμε λιότερη να πούμε προσπάθεια να πετυχαίνουν πράγματα. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει π.χ. τη χρονιά να τα μάθει φέτος κάνει μου τρομερή εντύπωση. Στον αυτόματο στο 80% της χρονιάς και έχει εκπληκτικά κοουτσαρίσματα ασχέτως του αποτελεσμάτος. Δηλαδή τι θεωρείς τον να ασχολείται. Τώρα και δείχνει ότι να πάει με το mindset 100% να πιάει την κούπα. Δεν ξέρω αν έχει πολλούς άνθρωπους που μπορούν σε εισαγωγικά να κλέφκουν τη δουλειά τους για το 80-90% και να καρπώνονται στη συνέχεια όλα τα επιτεύγματα, δηλαδή ποια είναι την Ευρωλίγκα. Είναι πολλά δικό μοιχεία ο Μπαρτζόγαν που δουλεύει όλη τη χρονιά στο 110%. Να έχει την ομάδα του πρώτη, να παίζει το καλύτερο μπάσκετ. Είναι πολλά σπάνιο φαινόμενο. Και έκαμε το και άλλες χρόνιες. No, δεν έκαμε το μόνο τώρα με τον Παθιακό το 24 και με το... Αλλά και πέρσι δεν τα κατάφερε. Δηλαδή πέρσι πάλι έπιε με αντίστοιχο mindset και δεν τα κατάφερε.
1: Καβενάκι, γκιέ, στην κουβέντα μου κάναμε για πιο ολοκληρωμένο μέρος. Εντάξει, Καβενάκι ρε φίλε... Πιο ολοκληρωμένο μέρος δεν ήταν. Αλλά συζητάμε για το τι έχω...
0: Σαν το level ο
1: Καβενάκι. Ναι, το συζητώ. Αλλά συζητάμε για το τι κάνουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Και είχες πολλές φορές να με το ξέρω, με το πώς έρχονται κάποιοι.
1: Ναι.
0: Καβενάν και πιάνε το κόπα Λιμπερταδόρες του, ήρθε να περπάτησε μες στο ACB λίγο μες στο αμόχος.
1: Ναι, δεν χρειάζομαι παραπάνω ο άνθρωπος.
0: Και λέω το, ενώ, δηλαδή πρέπει να δεις και τι έκαμε ο Καβενάν. Ο Καβενάν ήρθε και έδειξε μας πόσο χαμηλό επίπεδο είναι το προάθλιο μας. Δηλαδή ότι με απλά με λίγο, ας πούμε, με δυο χοντροπάθειες και λίγα κιλά παραπάνω μπορούσε να βάλει 23 γκολ περπατώντας. Πώς ήρθε και όπως έβαλε. Να πω ότι τώρα που λέω 111 για τον Bet Builder.
1: Τι λέει?
0: Ο Big Gio, να του δώσω τον Bet Builder για την τετάρτη που έπρεπε να αλλά ο Big Gio που έδωσε τον Bet Builder την Πέπτη έχασε μόνο τα rebound του Χουάντσο και είπε ο φίλος που στείλε μήνυμα ο φίλος Βάμπο και είπε πρέπει να μπουν εγώ 20 πόντι για να πιέει όλους τους.
1: Ναι.
0: Το Ράουφμαν, το Ράουφμαν.
1: Ανδρέα και Λούι, σας χαιρετώ. Είχα κερδίσει ένα τραπέζι για το Πορφαβόρ. Δεν το μήνυμα του φίλου 330 Λούι. Όλες οι αργίες τους είναι Δευτέρα, άσχετα αν είναι η μέρα. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα μεταφέρουν την Πρωτομαγιάν. Έχω την εντύπωση, μου πρέπει να λάθος, αλλά νομίζω κάθε χρόνο η πρώτη Δευτέρα του Μάη είναι. Είναι αργία, μπορεί να έχει να κάνει και με αυτόν, αλλά δεν είμαι σίγουρος να έχει να κάνει με την Πρωτομαγιάν. Και επίσης και η τελευταία Δευτέρα. Η τελευταία μαζεύεται Spring Bank Holiday. Τελευταία Δευτέρα του Μάη εννοώ. Τελευταία Δευτέρα, εξωθεύει ο Μάης. Τελειώνει το Spring, η Άνοιξη. Ας το γιορτάσουμε. Ωραία, έχουν πολλές Δευτέρες, όντως. Και εμείς φυσικά. Δευτέρα του Γαγκλισμού, Δευτέρα η καθαρά Δευτέρα. Δεν έκανε πέναλτι, είναι πολύ σημαντικό. Για το ΜΑΕ, ναι, πολύ σημαντική παράμετρο. Δηλαδή, αν έκανε πέναλτι, μπορεί να είναι 34 αντί 24.
0: Κάμε
1: το
0: Σεμέδο, ναι.
1: Ο Σεμέδο, ξέρω πόσο όμω. Ήταν τόσο πολύ. Ήταν
0: ο Τανκόβιτς, κανένα, σίγουρο.
1: Πολύ πιθανό. Να πούμε πόσο ΜΑΕ με 23 γκολ, κανένα πέναλτι, να το στείλαν κι άλλοι. Οι υπόλοιποι προηγούμενοι σκόρε είχαν 6-7 πέναλτι. Ξέρω αρκετά μηνύματα για Σένση. Χάσαμε κανένα επεισόδιο.
0: Εγώ, εσύ που είσαι στα πράγματα.
1: Ναι. Ένας παίχτης που θα ήθελα στην Ομόνια και θεωρώ ότι ταιριάζει είναι ο Σένση. Ξέρει, φίλε, είναι προμονητής στην Κύπρο που να μην θέλει και δεν υπάρχει ομάδα, ρόστερ που να μην ταιριάζει ο Σένση. Ανδρέα, τη σφαγή τη West Ham το Σάββατο θα πάρετε θέση. Πάμε για το 3-3 και όπου βγει πλέον Premier League Mafia. Η αλήθεια. Ενώ είναι μια συμπαθής ομάδα η West Ham, επειδή είναι η Tottenham μες στη μέση, δεν μπορώ να...
0: Πιο συμπαθής η Tottenham για σένα.
1: Ναι, αν είχα, που δεν έχω, αλλά αν είχα δεύτερη ομάδα στην Αγγλία, θα σίγουρα η Tottenham, ξεκάθαρα. Οπότε δεν μπορώ να συμπάσχω. Αλφα και Βίτα, αν έπρεπε να πω μόνο μια ομάδα φέτος που τις έπιασαν τον πισινόν της οι διαιτητές, αυτή είναι ξεκάθαρη η Tottenham.
0: Ναι.
1: Φέτος, ενώ πρώτα και κύρια ίδια ευθύνεται που βρίσκεται σήμερα να κινδυνεύει με υποβιβασμόν. Ο δεύτερος λόγος είναι η μεταχείριση που έχει από τους διαιτητές. Σώση Ράουφμαν, λέει 014, οι ρεωσιλίες να λέτε για Μαέο καλύτερος. Ρε φίλε, εντάξει, άμα να ακούσει τι λέμε, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Οι ρεωσιλίες να λέτε, τέλος πάντων διαβάζω, Καβενάκη, Κωνσταντίνο, Κάζ, Ράουφμαν, Σολάρι, Ζάιρο, Μπίκου, Ντεκαμάρκο, Αέλτο. Εντάξει, εσύ έπνιξε το μωρό, ρε Τεστάβο, εντάξει μου. Είπε να πει και είπε, σε βάλει τα ούλα μέσα.
0: Που είπαμε τώρα, σε πολλά πιο mobile version του Μαένο, είναι ο Μαέ του Ντεκαμάρκο. Τεχνική, να στηθεί, να κάνει πολλά πιο γλύωρο ο Μαέ. Και νομίζω πιο καλό κολτσί, δηλαδή πιο καλά δικαιώματα. Αλλά θυμίζει μου λίγο κάποια αγγίγματα του. Τον Ντεκαμάρκο κάποιες κινήσεις στον ανοιχτό χώρο. Θυμηθείς τον γκολ με τον Απόλλωνα, ας πούμε. Θυμήσε μου το λίγο τώρα.
1: 9 πέναλτι ως εμείς μας λέει ένας φίλος. Όχι, δεν είχα την αίσθηση. Νομίζα μου λέει 6-7.
0: 9 πέναλτι,
1: ναι. Πάντα έκαμε νόμα. Αν έχανε και κανένα μπέσα ήταν ήδη στα 30 πλάς. Ο Μίστερ Πέναλτι στην Κύπρο ήταν ο Τρισκόφσκι. 3-4 γκολ της καριέρας του με πέναλτι. Κόψετε κάτι ρε παιδιά, είπαμε. Θέλετε να τονίσετε κάτι, αλλά με τις υπερβολές. Handball ή όχι τον Κόρτις Γουνάτε. Ναι, το είπαν φίλε handball και τα λοιπά, που είναι και σκάνδαλο αν θέλεις που δεν ακυρώθηκε. Αλλά τα σχολιάσαν να μην τα παραπάνουμε. Ποιος Ντεκαμάρκο ρε, λέει ο 089. Αλλολία να μας πει εδώ Σιγόρα καλύτερος που τον ΜΑΕ.
0: Ο Σιγόρα ήταν πολύ καλό. SMS, Σιγόρα.
1: SMS.
0: Τώρα να βάλουμε το... Δεν του αρέσει και τον Ντεκαμάρκο του 1989. Δηλαδή να του πω το βιογραφικό του Ντεκαμάρκο.
1: Έλα.
0: Τώρα το δεν ξέρω.
1: Λούι, είσαι το παλικάρι μας. Ανδρέας Γυμναστήριο, por favor.
0: Πάμε δυνατά. Έπαιξε Μπορούσια Μόχεν, Κλάντπαχ. Έπαιξε Μπουεσλίγ. είναι καλό. 58 συμμετοχές πως άγκολ. Με δικαίωμα λάθους 3 πάνω 3.
1: 21.
0: 14. Δεν ξέρω, Βέλγιο, να έχει πολλά άγκολ στο Βέλγιο. 32
1: μέσα. Μα και αν έπερασε την αμάδα με σκαρκέρας του.
0: Και αν μην πω για η Μέχελε που μετά και πάτω στην τα δίχτυα. 32 γκολ σε 89.
1: Ποιος μα
0: 52 μάτς μετά από ελ. Δικαίωμα λάθους 3.
1: 52 μάτς.
0: Ναι.
1: 23.
0: Ναι, 25.
1: 25.
0: Είναι εξαιρετικά τσιντάθηκε του. Ας πέντω για τον Αίλτον, να μου πεις και Αλέξη Αίλτον ή Μαέ. Είναι και Αλέξη Αίλτον για συναισθημα εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν μπορώ να σου κάνω justify. Δεν μπορώ να σου πω να κάνω την page να σε κερδίσω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να σου πω ότι τρίπλα να εξυπηρετήσει τη Ρεάλ. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Καταλαβαίνεις. Ενώ είναι περίεργο το πράγμα να το. Να το συγκρίνω άλλο.
1: Εντάξει, άμα σου συνέστημα τα υπόλοιπα διαγράφουν.
0: Ναι, ρε, αλλά σου πω, ναι, γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί να σου πω συναισθηματικά ότι είναι έξω το συγκεκριμένο, αλλά ο άνθρωπο του έδωσε κάμια απίστευτα πράγματα φέτο. Τσεγκολάρε, ωραία, κολτεγιώματα με το εξήμα, αριστερό, διάλειμμα.
1: Επειδή τώρα συντονίστηκα, είπατε κάτι και στου αγαπημένου μα πελάτε. Φίλε, ποιο είσαι, ποιοι πελάτε.
0: Δύο μηδέ, πολλέ. Να αρθρογραφήσω σήμερα. Για την νίκη τη Manchester United.
1: Α, για αυτού του πελάτε εννοεί.
0: Να γράψω, ναι. Με σου πω τώρα ο τίτλο μου μπορεί να είναι πιο εμπριστικό.
1: Σκέφτου το. Σκέφτου το να επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δύο και πλέον μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, τα χαλιβουργία στην Ινδία και οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ιαπωνία έχουν μειώσει την παραγωγή τους λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των φόβων για μειωμένη ζήτηση. Ο τουρισμός βρίσκεται σε κρίση. Ψυχραίνεται η βρετανική αγορά για την Κύπρο. Δεκτές από σήμερα μέχρι 31 Ιουλίου οι αιτήσεις για ενίκιο έναντι δόσης. Το Ιράν διαμηνύει ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς των στενών θα εκλειφθεί ως παραβίαση της εκεχηρίας. Στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία συμμετέχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα έχει συντονιστικό ρόλο σε συζήτηση της Ολομέλειας με θέμα την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones, ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και στους 3 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606. Και καύσιμα και ψώνια.
4: Γίνεται. Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
2: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Art. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η πρόσφορα ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
9: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
8: Τι εννοείς?
9: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο να φανταστείς.
8: Σοβαρά?
9: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
8: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
9: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
10: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
11: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Cheddar Mild 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο 1,40. Lidl. More to value.
13: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
14: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
13: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
15: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
18: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
19: Η Νάντια Κομάν έτσι στις 4 Μαΐου του 1975 σε ηλικία μόλις 13 χρονών παρακαλώ κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Νορβηγίας. Περίπου ένα χρόνο αργότερα η σπουδαία αυτή αθλήτρια ήταν η πρώτη στην ενόργανη γυμναστική που βαθμολογήθηκε με το τέλειο 10 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μοντρεάλ το 1976.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. 29.50 τα μηνύματά σας, είτε για οτιδήποτε θέλετε να στείλετε, είτε για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό για 15 διπλές προσκλήσεις και Cineplex όνομα επίθετο την πόλη σας, Mortal Kombat 2. Η ταινία Πέμπτη ξεκινά, κάνει πρεμιέρα στα θέατρα και Cineplex και Παρασκευή θα μάθουμε τους νικητές. Ο παδός της United με συμπάθεια στη Tottenham Brevio, αλλά νόμιζα ότι είμαστε φίλοι. Πέτε του φίλου, έρχεται ο Κβίλι της στο Χόρμις να κάνει hat-trick με την West Ham. Εντάξει, ο λόγος δεν είναι αυτούς να απομορώνει τη Tottenham. Απλά το πανεπιστήμιο μου, οι αιστείες μου ήταν έξω από το γήπεδο. White Hart Lane είναι η διευθύνση μου. Οπότε δεν μπορείς να μην επηρεαστείς. Συν ότι τότε που ήμουν εγώ φοιτητής στην Αγγλία υπήρχε η μεγάλη αντιπαλότητα για τη United ήταν η Arsenal. Ήταν η περίοδος των δύο πρωταθλημάτων, των πρωταθλημάτων που κέρδιζαν ή έχαναν οι United στις λεπτομέρειες, η χρονιά των Invisible. Εκείνα τα χρόνια ήμουν στην Αγγλία, οπότε αντιλαμβάνεσαι, εκείνη ήταν μεγάλη αντιπαλότητα. Εξού και η συμπάθεια στην Tottenham. Αλήθεια, ρε κοπέλια, συζητούμε ότι υπάρχει καλύτερος και πιο ολοκληρωμένος επιθετικός από τον Κωνσταντίνο, τον Μιχαλάκη. Φίλε, όταν είναι για ποδόσφαιρο, μπορεί να συζητάς για ώρες και για πράγματα που για κάποιους μοιάζουν να είναι εκτός ποδοσφαιρικής λογικής, για κάποιους άλλους μπορεί να έχει λογική, ναι. Θα βλέπω μεγάλο ενδιαφέρον για το Mortal Kombat. Kombat, ακούμε αυτό.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Μπρούνο Φερνάντες, Ballon d'Or.
2: Σίγουρα.
0: Σίγουρα. Κοιτάξτε, δυστυχώς ποτέ δεν πάει σε έναν παίχτη μόνο και αποκλειστικά για ατομικές επιδόσεις. Χρειάζεται να συνδυάζεται και με κάποιες διακρίσεις, κάποιους τίτλους.
2: Ούτε αν έπαιξες πει μπροστά από νουγκάρτ, ξέρω εγώ σημαίνει.
0: Όχι, ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Λες το Mortal Kombat 1.
2: Ναι ρε, Sub-Zero αγαπημένο.
0: Οκ.
2: Είχε και παιχνίδι.
0: Ναι, το παιχνίδι το ξέρω.
2: Ήταν το παιχνίδι μου, στο σέγαμε κάτι τράγμα μου, παπά μου. Εγώ έπιανα τον Ουμιτσής, έπιανα τον Sub-Zero και ο παπάς μου έκανε τη Sonya.
0: Sonya, ναι.
2: Και έκανε με... Άρε πέρε. Αλλά που ταινία, ήταν και ωραία η ταινία του...
0: Ποιο?
2: Του Street Fighter, με τον Van Damme.
0: Ούτε αυτήν την είδα, ούτε αυτήν την είδα.
2: Να μου να σε κάνω ρε
0: φίλε. Τώρα ρε φίλε, να ξε παιχνίδια παίζαμε, είμαστε μητσί και λίγο πιο μεγάλοι. Πάω την ταινία τώρα, Mortal Kombat ή Street Fighter.
2: Ήρθες τη Mortal Kombat
0: μου. Μα θα είμαι πολλοί κόσμος που θέλει πατώδια, είχε επιτυχία. Ο Ζόγομαι σήμερα 15 αγιώνουμε.
2: Γιατί λάδι είδαμε η ΑΕΚ στέφεται πρωταθλήτρια την επόμενη αγωνιστική με νίκη κόντρα στο Μαναθηναϊκό και ισοπαλία στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ.
0: Ξανά.
2: Διαβάζω εδώ ότι πρέπει να φτιάξει και ισοπαλία του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για να το πια η ΑΕΚ.
0: Περίμενε, τρεις αγωνιστικές σε μήνα. Στην ισοβαθμία δεν είναι καλύτερη η ΑΕΚ. Ή όχι, ακόμη.
2: Άλλο πως ακόμη.
0: Οκ. Άξιο. Ποτέ μην πεις ποτέ Βιόλα μπορεί να πιάσει Μουντιάλο Μπρούνο και να θέσει. Ναι, έτσι ναι. Αμπιάμουν τι άλλο δικό του βασικά. Στον Παλοντό.
2: Έχω στοίχημα μόνο κόκκινο, δεν είναι από και η Βραζιλία.
0: Ποιο?
2: Ο Μουντιάλ.
0: Ποιος
2: στοίχημα της... Πιάμε τη Βραζιλία.
0: Ναι.
2: Και είπα του να πιάει μια ομάδα που να δερματίσει που πάνω της. Μπέτ.
0: Οποιαδήποτε.
2: Ναι. Και παίξαμε και να μου να σας αρέσει και εσένα να παίξουν και μαζί.
0: Ναι.
2: Draft παίχτες που να βάλουν γκολ. Πέντε παίχτες draft. Δίκομαι να πιάνε τους ίδιους. Και όποιος μαζέψει από και πολλά γκολ.
0: Έχω το, έχω σ.
2: Είμαι να το παίξεις τώρα όμως στον
0: τραστό. Τώρα έλα, άνοιξε ο κινητός σου να παίξουν.
2: Okay. Μα έτοιος θα θωρείς τους παίχτες που να μου διάλεξε.
0: Τι?
2: Έτοιος είναι να γράψουμε απλά, να γράφω εγώ, τι θα θωρούμε παίχτες.
0: Τι είναι θα θωρούμε
2: παίχτες. Θα δεις τις αποδόσεις ρε φίλε.
0: Ναι, εννοείται.
2: Απλά να παίξουμε draft. Draft, Louis.
0: Μουντιάλ μόνο αν θέλει η Γαλλία να το χάσει.
2: Έβαλε μου Γαλλία, έπιαν τη Γαλλία να ερμαζεί πάνω.
0: Εντάξει, πήγε μια σειρά. Εγώ θα έλεγα Ισπανία, ας πούμε, για να με
2: πιωθεί. Ειδικούμε να το αποκλείσω και ομάδες και αποκλείσα του την Ισπανία.
0: Αγγλία.
2: Και Αγγλία, για να μην πω επειδή συμπαθώ και να με σφίγγουμε αντίον. Είμαι έτοιμο.
0: Χαίρετε παιδιά, φάγαμε πως φαβόρ, πανηγύρισαμε από το άθλημα και τώρα ακούω τον Λουίν για την Μάρτσεστερ και τον Μπρούνο που έπρεπε να βγει με κόκκινη καρφωτή. Μάριο, μικρό εργαστήριο, Λάρνε.
2: Μάριε μου, ελπίζω να περάσει ωραία. Δώσ' μας και ένα feedback για το φαγητό. Να είσαι καλά. Πες μας απλά για να βελτιωνούμαστε σαν εστιατόροι. Να πιες παιχτή. Δύο σου και το δικαίωμα να πιες πρώτος. Να πιες παιχτή, λέω σου.
0: Να πιάσω, ναι. Ξεκινά ποιος.
2: Εσύ.
0: Εγώ πρώτος.
2: Για να παίξω μετά από τη χαρτί να ξεκινήσω εγώ, πότε ξεκινάζει.
0: Ναι. Αφήν το ξεκινήσει ρε, έτσι να... Για δω έτσι λίγο το mindset σου.
2: Το mindset μου.
0: Ναι.
2: Είναι να πιω το Χόλαντ.
0: Πιάσει το Χόλαντ, οκ. Ο πρώτος που ενάρτει ο πρώτος σκουέρ του Μουντιάλ, αλλά επειδή θα σκεφτεί, δεν θα τον πω τώρα, θα πω Εμπαπέ. Γράφεις ενίσου μειον εγώ. Εντάξει, Εμπαπέ. Λουί, επειδή τώρα μπήκα ξανά, πόσοι εστίλαν 3-0 των Παναθηναϊκών, κάτσε να δούμε. Μόλις γίνει. Όχι, εστίλαν αρκετοί. Μόλις γίνει 3-0, αλλά την Πέπτη μάλλον. Θα το δούμε εδώ στην εκπομπή.
2: Να δει την εκπομπή.
0: Τι, αφού έχουμε κλήρωση, ρε.
2: Ναι.
0: Την Πέπτη, είναι τεράστιο μαθητικό.
2: Ναι, στιεύκο, ρε.
0: Εντάξει.
2: Οκ. Ένα πιο το Βινίσιο.
0: Το Βινίσιο. Πιστεύεις πολλά στην Βραζιλιά, να.
2: Ναι, πιστεύω πολλά.
0: Να μπω τώρα τον παίχτη μου να έρθει πρώτος σκορ του Μουντιάλ.
2: Είσαι ο σέντερφορ της Ισπανίας.
0: Όχι, Αρθάμπαλ.
2: Ναι, είμαστε και πόντους.
0: Εντάξει, λέζω.
2: Τετάρτη, κόζω με βιόλα, στέλνει ο ιδιοκτήτης, por favor.
0: Τετάρτη, όντως. Μέσα.
2: Παναγιά. Μα να δεις τον Μπάιερ.
0: Α, περίμενε. Να θερμούμε τον Μπάιερ.
2: Να έχεις και τηλεοράσεις.
0: Μέσα.
2: Να πάμε να πανηγυρίσουμε, λες. Ουτριμένος, όρια, θα πάρει.
0: Άντε ρε, εντάξει
2: ρε, μπρο μου,
0: έτσι λίγο αυτόματα. Εντάξει, διάζω και μηνύματα καλό, διάμεσα.
2: Δεν πελέ.
0: Εν της Ισπανίας στο Μουντιάλ και τον Μπαλόν τώρα θα το πιάσει ο Γιαμάλ, Γαλλία δεύτερο φαβορί, Γιαμίλ Γιαμάλ για τον Γιώργο.
2: Ναι.
0: Μάλλον όχι ρε, εντάξει. Θα πιάσω, είναι ο επόμενος σου, θα πιάσω Κέιν. Θα πιάσω Κέιν.
2: Τα τυποθένει, ρε.
0: Πιάσαμε από τρεις.
2: Ναι. Να πιάσω το Σάκα, γιατί πιστεύω να λυκεί όλα.
0: Το Σάκα.
2: Και πιστεύω ότι τούτο...
0: Εντάξει, να πιάω τον Ισπανό Σάκα.
2: Το
0: Γιαμάλ, έτσι, για να έχει...
2: Και πεντάτα Λουί Νικολάου, δεν μπορεί να...
0: Να πούμε και ο παραμυντικό, έτσι, για το... Ξαόι. Όχι, εντάξει. Οκ, οκ,
2: οκ. Α, πάμε έξι και μπόνους αμυντικό. Όχι, όχι, όχι.
0: Μπόνους
2: θα είναι ο time breaker.
0: Οκ.
2: Θα είναι το αγκόλο, θα καθορίσουν. Άρα πιάνω τον Μπρούνο.
0: Ναι.
2: Και πιάνεις τώρα τον πέπτο σου. Μπορεί, γράφω. Πιάζω και μηνύματα. Call any time για feedback. Λουί επειδή...
0: Αλβάρες.
2: Και αν τον κοκκίνο στο Αλβάρες, άρα να σφίγγουμε.
0: Αφού καταλάβει ο κοκκίνο τώρα.
2: Και να πιάω...
0: Άρα είπα πέντε, τέλειωσα.
2: Ναι. Να πιάω αμυντικό τον Γκαπρίελ.
0: Οκ. Πρέπει να είναι κεντρικός αμυντικός όμως ή όχι απαραίτητα.
2: Είναι κεντρικός τον Γκαπρίελ.
0: Όχι, ναι, ρωτώ. Ενώ είναι το άμα να πούμε. Φτιάξα ένα μήνυμα, κεντρική αμυντική.
2: Call any time για feedback. Εμείς της Ισπανίας στο Μουντιάλ. Χαίρετε παιδιά, φάγαμε στο φαβόρ. Μουντιάλ μόνο αν θέλει η Γαλλία να το χάσει. Το Street Fighter θεωρείται από πολλούς το χειρότερο έργο ever. Όχι ρε, βέβαια σε πολλά. Γιατί, και διάβασα ιστορίες για τα γυρίσματα, έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Μα γι' αυτό ρε, μιλάμε πολλά αλήθικη ταινία. Βοηθάτε ένα στο βιολάρι, πέντε του αμυντικούς ρε.
0: Τέλος πάντων, θα πω, σκεφτώ, θα πω... θα πω Χάρι Μαγκουάιρ. Έμπειρας, τιμή σε ένα και.
2: Εντάξει, πια.
0: Εντάξει. Κλείσαμε. Πέμου, θυμίσμε. Εντάξει, κάμε το πριν screen, στείλε το.
2: Μπαπέ, Όριαν Θάμπαλ, Κέιν, Γιαμάλ, Αλβάρες, η σκορ σου. Με αμυντικό
0: τον Μαγκουάιρ. Τέσσερις είπε, ρε.
2: Μπαπέ, Όριαν Θάμπαλ, Κέιν, Γιαμάλ, Αλβάρες.
0: Α, και Γιαμάλ.
2: Και Χάλαν, Βινίσιους, Ντεμπελέ, Σάκα, Μπρούν.
0: Το έστειλα και πριν μια εβδομάδα. Χαιρετώ, κύριε. Τετάρτη θα είμαι ο Άκα, 0-2 στην Ισπανία και 3-0 στην Αθήνα. Καλά περάσεις, have fun, 0-30 μου. Κι άσεσα λιμπά, θα μπορούσα. Είπα την άποψή σου για το δεύτερο γκολ του United. Θέλω να την ακούσω. Φίλε, δεν είναι θέμα. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιες φάσεις στο ποδόσφαιρο που δεν είναι θέμα άποψης. Αυτή δεν είναι θέμα άποψης. Το γκολ του Σέσκου. Ακούμπα, βάσκου, αλλά είναι το χέρι, αυτόματα είναι φάουλ. Δεν είναι θέμα άποψης.
2: Απλά θα ήθελα σαν οπαδός και φιλάθλος και δημοσιογράφος της Manchester United που καλύπτω το ρεπορτάζ. Ναι. Να δω τη φάση είναι ακριβώς πριν στο, με τον Curtis Jones.
0: Εκείνο μπορεί να είναι άποψη, μπορεί να θέμα άποψη.
2: Ναι, αλλά είναι πια κανένα εμάς ο Βασίγκα.
0: Ναι, θέλω τούτο να πούμε, χάνουμε το χρόνο να το συζητούμε.
2: Χέρι και αυτόματα κυρούνται τον κόρ.
0: Ναι, όπως έπρεπε να γίνει χτες. Α, ακούμε αυτό, Λοϊζό, are you ready?
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
2: Λοιπόν, Ανδρέα, η Λευκοσία είναι πραγματικά πολύ πιεσμένη και σήμερα υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους.
0: Είναι κάτι άλλο σπίτι σου, Μονιά, ρε φίλε.
2: Θαλάσσα, δεν τα μπορεί να αρχιεπισκόπου Κυπριανού του Λευκονού. Λέω τα φώτα, οι κάμερες εχθές πράγμα, πάρτι. Πού αλλού βλέπω εδώ, α, Παναγία μου, Ιωσήφ, Χατζη Ιωσήφ, Αθαλάσσας και... Υποτούν το παιδί Περικλέους, ειδικά η Σταυρού με την Ιωσήφ, Χατζη Ιωσήφ. Το Σταύρωμα, κουράγιο να έχετε. Στη Λεμεσόν, roundabout ρόδους κάτω πολεμιδίων, περιφερειακός, υπάρχει έτσι κινησούλα, κάμετε υπομονή. Στην Πάφο που τα τελευταία έτσι, τελευταίους μήνες υπάρχει κίνηση στους δρόμους. Η Δημοκρατία είναι η πιο μπίζη οδός αυτή τη στιγμή, όπως θα βρείτε και λίγη κίνηση στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Λάρναγα, ακριβά διγενή προς Φοινικούδες, εκεί θα αντιμετωπίσετε λίγη κίνηση, είναι ελεύθερη περιοχή αμοχώς του, σιγά σιγά θα αρχίσει και εκεί η κίνηση, αλλά όχι ακόμα.
0: Και για όσους επισκέπτονται ή και αυτούς που δεν επισκέπτονται, έχουν ακόμη δύο εβδομάδες, μέχρι 18 του Μάη, ακριβώς δύο εβδομάδες. Αν επισκεφτείτε ένα πρατήριο Shell, μπορεί από το πουθενά να βρεθείτε στη Βαρκελόνη και να παρακολουθείτε από κοντά έναν αγώνα Φόρμουλα 1, όλη την εμπειρία ενός αγώνα Φόρμουλα 1. Πέντε τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν από ένα ολοκληρωμένο VIP ταξιδιωτικών πακέτων για τη Βαρκελόνη, μαρμπορικά εισιτήρια με διαμονή σε premium ξενοδοχείων και επιμελημένο πρόγραμμα εμπνευσμένο και προσαρμοσμένο στον κόσμο της Φόρμουλα 1. Εννοείται περιλαμβάνει και την παρακολούθηση του αγώνα. Για να λάβετε μέρος, πηγαίνετε σε ένα από τα πρατήρια, 41 στην Κύπρο, τη Shell. Βάζετε τουλάχιστον 25 λίτρα καυσίμων και αν μπήκε πέρα με την εφαρμογή Shell Go Plus, μαζεύετε συμμετοχές και διεκδικείτε ένα από τα 5 VIP ταξίδια πακέτα.
2: Έβαλε το Netflix είναι η σειρά με την Kate Hudson, με το NBA που είναι πρόεδρος.
0: Kate Hudson?
2: Το Season 2. Το Game Time είναι με το
0: λάδι. Α, το Point.
2: Point, ναι, Game Point.
0: Ναι, το έχω δει.
2: Είδες και η δεύτερη σεζόν ή την πρώτη?
0: Όχι, δεν θυμάμαι καν, δεν είναι πρώτη. Ζωντή ήταν η πρώτη.
2: Καλή, σχάζει.
0: Ναι.
2: Τέσσερα, πέντε επεισόδια, είναι ωραία. Επίσης, επεισόδιάρα, Βιολάρη.
0: Ναι.
2: Επεισόδιάρα, το τελευταίο επεισόδιο του Αμερικανικού του Survivor. Χωρίς να κάνω spoilers σε γίνους και τρεις που μπορεί να θεωρούν και γίνει μαζί μου και να μας ακούν. Βασικά, στείλτε μου, έστω και ένας, ό,τι ακούει, ό,τι βλέπει Survivor Αμερικάνικο Season 50. Ευχαριστήκε ο Mr. Beast.
0: Ευχαριστήκε.
2: Ναι, και έδωσε τους coin flip.
0: Running point, ναι, running point.
2: Και έδωσε τους coin flip να διπλασιάσει το επάθελο. Μαζί με άλλα consequences. Αλλά σβήσαν οι παίχτες. Έκαμε τον ένα εργοδομήριο και έδωσε coin flip.
0: Μέσα στο Mine το Netflix θα βγάλει τρία ακόμα επεισόδια της σειράς Untold. Το Untold, Jamie Vardy. Το τελικό του 5,
2: το 3-3.
0: Ναι, Miracle of Istanbul.
2: Ναι.
0: Το θάβαν της Κωνσταντινούπολης. Και προς το τέλος του μήνα, Vinny Jones. Θα έχουμε και Vinny Jones.
2: Το Blazers, Dirty Blazers, Jail Blazers, είσαι αυτό.
0: Ναι. Ωραία, ναι. Το σχολιάσαμε νομίζω το...
2: Α, ότι το ευκήγε, ότι το είδαμε.
0: Ναι.
2: Ως πριν τη σεζόν 40 έβλεπα το και εγώ που ήταν ο Τόνι Βλάχος, λέει ο Γιώργος, είναι φίλος μου ο Γιώργος. Εγώ και ο Γιώργος είμαστε που έχουμε πολλά εκεί. Είναι φίλος μου. Ανδρέα.
0: Ναι.
2: Ξέρεις μυστικές συνταγές που οι εταιρείες έχουν φτάσει σε απίστευτα, πολλά extreme, για που κάνουν extreme measures για να τις προστατεύσουν.
0: Δεν κατάλαβα ρε φίλε, συγγνώμη.
2: Εταιρείες, όπως η Coca-Cola, ρε φίλε, που είσαι στο Vault,
0: ναι,
2: των συγκεκριμένων.
0: Ναι.
2: Άλλα πράγματα που έγιναν από εταιρείες για να προστατεύσουν τις μυστικές συνταγές.
0: Α, οκ. Okay. Όχι, την ερώτηση κατάλαβα. Ενώ παίρνω ένα παράδειγμα,
2: στο
0: κάτι για να.
2: Ρε φίλε,
0: ναι.
2: Που είναι 11 Hz, ήταν που είναι και spices. Έχει και ο προμηθευτές που ξέρει ο ένας το μισό,
0: okay,
2: και ο άλλος το άλλο μισό.
0: Όχι, όχι. Δεν ξέρω.
2: Ναι. Το ένα είναι το KFC, το άλλο είναι το WD-40. Που έχει μυστική συνταγή, που μπορεί να διαγράψει.
0: Έχουν το 40 άτομα, αυτό ονομάζεται έτσι.
2: Τ' άλλο ένα, το Chartreuse, που είναι από 130 βότανα που γίνεται, Dr. Pepper. Ξέρουν μόνο 3 άτομα τη συνταγή, που είναι σε έναν τεράστιο και πολύ δύσκολο χρηματοκιβώτιο στο Τέξας. Να σου έχει άλλες, αλλά να μην σας περάσω τώρα. Σε κάποιες που μάρκες αμερικανίες που να τις ξέρετε, αλλά κάνουμε εντύπωση γίνω με το KFC. Άρα άλλους σε εσένα φέρες και ως μη μαϊτανό ανήθων και λαλούμε με ένα φέρε μπουζίνο και δεν ξέρουμε εγώ, δεν ξέρεις τι φέρνω εγώ και εγώ.
0: Ναι.
2: Τι είναι το πιο ωραίο.
0: Έβλεπα Survivor μέχρι τη σεζόν 47, έλεος.
2: Φίλε, δείτε το 50 ρε φίλε, πήγαν πίσω παγί παίχτες, πήγαν πίσω Ozzy ας πούμε. Βάρτε να δείτε πολλά
0: ωραία. Προχτές έχει πολύ ρόμο βλέπει, ο γιος μου το One Piece. Εδώ, αγάπη μου, πίσω να μου βλέπεις, είναι τέτοιος, είναι πίσω είσαι. 450 βαλά. 450 λαλό του. Ναι, βάζει πάνω από 1000.
2: Μα ο One Piece στο Netflix. Όχι ταινία.
0: Όχι ρε, τα...
2: Τα καρτούν.
0: Ναι, τα... Ναι, τα παραδοσιακά, τα καρτούν, ναι. Τα animation. Βιόλα μου, είχε να φάει 3 Everton Bobse, please pay me oi. Δώσ' μου ψυχολογία, ο Λούις είπε 0-4-0-5, εγώ θεωρώ αν κερδίσει θα είναι με έναν γκολ. Τώρα θα είναι 2-3, να βάλει 3, να φάει 2.
2: Και να ευχηθώ και κουράγιο στον αδερφό. Που να μετρά.
0: Είναι στη μετάδοση,
2: ναι.
0: Ξέρεις.
2: Ρώτησα τον προχτές.
0: WD-40 Water Displacement.
2: Άνιμε ρε, συγγνώμη ρε, έχετε δίκαιο.
0: Trial 40. Ήταν, πετύχαν το στην 40η προσπάθεια. Γι' αυτό είμαι 40. Λέει ο φίλος. Ξέρω και εγώ μια συνταγή για να στην κάμω που να έρθετε. Έστειλε μου σήμερα ο Ανδρέας, αλλά ήταν κάτι χαζιν ημέρα. Κάτι δεν μπορούσα και πάνω πάμε παρακατώ. Αν είμαι ρε κοπελιά. Είναι τα καρτού. Όπως το είπαστε μισείτε Μίκι Μάους. Λέτε Μίκι Μάους. Να σου πω αλήθεια, το λέγαμε. Συνέστηση ήταν χωρίς να καταλάβουμε τι έλεγαμε. Και εγώ περιγεννηθεί ο γιος μου για να καταλάβω, να αντιληφθώ. Ρε, έχει δίκιο.
2: Το άνιμε.
0: Ναι, όχι, τα Μίκι Μάους. Ό,τι ελευθερώσαμε, ρε φίλε, να μου να δεις, να δω Μίκι Μάους. Να πήγαινε προς τη διάσωση, σου βάλει Μίκι Μάους. Ό,τι βλέπω ήταν Μίκι Μάους. Ήταν ο Μίκι Μάους, Τζον Ντόναλτ. Και έτσι με πια, τι καρτούνς, τι...
2: Γιατί
0: από ένα θέλω να σου βάλω Μίκι Μάους. Τα ήμουν ναι, και πάλι του. Ο παπά είναι Μίκι Μάους. Τι είναι σαν Μίκι Μάους, είναι Μίκι Μάους, λέει. Σε μια αντιληφθεί, είναι 35 χρόνια καταλάβω ότι Μίκι Μάους είναι ούλα τα Μίκι Μάους.
2: Μπορείς να πεις την κοινό με διαφημίσει στη συγκεκριμένη βίντεο που παίζω στη Χριστιανά και Ζωφόν και Αγούνι Τσακίρα.
0: Δεν είναι πράγμα να δω. Πού ήταν το μπλε.
2: Που το στήθος και από εκράν το μικρόφωνο δεν ήταν πάντα τσάστη.
0: Παιδιά, έχετε άποψη για προάθλημα Σκωτίας, αν ξέρετε, δώστε προβλέψεις, αλλά και οι Rangers. Όποια οι Rangers. Είχε την ευκαιρία τη, νομίζω, η Hearts να το κλειδώσει. Έκαναν κάτι χοντρέ κέλε. Οι Mickey Mouse, όπω λένε οι γιαγιάδε, μα ποτούν τα Mickey Mouse. Τα Mickey
2: Mouse.
0: Τα υπόλοιπα μηνύματα που είμαστε.
2: Σε άλλη εκπομπή θα βάλω του ακροατέ να μου πούν ατάκε που ελαλούσαν οι γιαγιάδε μα. Οι μάρκε που ελαλούσαν οι γιαγιάδε μα. Που δεν ήταν και οι μάρκε, αλλά έτσι δεν ξέρω.
0: Κόφλε, α πούμε. Άμα θέλει κόφλε.
2: Κόφλεξ.
0: Άμουν οι γιαγιάδες.
2: Ναι, top, 10 από 10 γιαγιάδες. Ενέχει, ενώ σου 70% πρέπει να σε προσέχαν ούλου στα καλοκαιρία.
0: Ναι, εμένα ήταν μοιρασμένα.
2: Ναι, και εμένα.
0: Όχι μεταξύ γιαγιά και μάμμας. Γιαγιά και γιαγιάς. Και εμένα. Τα λέμε αύριο.
1: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Καλό απόγευμα. Αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ιταλοί διαιτητές στους αγώνες της Τετάρτης για τον πρώτο όμιλο. Άρης Αποέλ Λουκασάκη στο Βιγιάρο Πετσούτο. Πάφος Ομόνια Φρανσέσκο Φουρνεό στο Βιγιάρο Ντιονύση. ΑΕΚ Απόλλων Σιμπέλη στο Βιγιάρο Φάχντριχ. Η Ομόνια κατέκτησε τον τίτλο με εντυπωσιακό τρόπο. Ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και το γεγονός ότι καταφέραμε να το κερδίσουμε με τόσο μεγάλη διαφορά επιβεβαιώνει ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου Ανδρέας Δημητρίου. Το Champions League είναι μια μεγάλη πρόκληση, χρειάζονται υπερβάσεις, σημείωσε. Σε επαφές με τον Ράιαν Μαέ για επέκταση της συνεργασίας τους, με τον ίδιο να παρουσιάζεται θετικός. Πρόταση ανανέωσης έγινε στον Σεμέδο και αναμένεται η απάντησή του. Σε επαφές και με τον Τάνκοβιτς για ανανέωση συνεργασίας. Αν ο Φαπιάνο θα συνεχίσει να αγωνίζεται, θα παραμείνει στην Ομόνια, το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου. Η απονομή του πρωταθλήματος θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ. Σε άλλη μέρα θα πραγματοποιηθεί η φιέστα. Εν όψη Πάφου δεν υπολογίζονται τιμωρημένοι Σεμέδο Ευάντρο και Κουλυμπαλή. Αμφίβολη συμμετοχή του Νικόλα Παναγιώτου εκτός ο τραυματίας Παναγιώτης Ανδρέου. Οριστικά την Παρασκευή 29 Μαΐου θα διεξαχθεί ο τελικός κυπέλλου ανάμεσα στην Πάφο και τον Απόλλωνα στο Γασιπί. Την ερχόμενη Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η οργανωτική σύσκεψη. Πήραμε τους βαθμούς που χρειαζόμασταν για να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η ομάδα έκανε υπέρβαση το τελευταίο διάστημα, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούρης Κωνσταντίνου. Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Πέδρο Μάρκες. Ενώ ψιά εκαμφίβολη είναι η Βάισμπεκ και Σπόλιαριτς, εκτός ο Βούρος. Θλάση υπέστειος Μέρχαλ επέστρεψε και ήταν στην αποστολή ο Λαμ. Η ΑΕΚ καλείται να βγάλει αντίδραση και να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα στο παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στον Απόλλωνα. Δεν υπολογίζονται οι Ρούπιο και Γκουρφιγκέλ. Στην Πάφο υπάρχει ανησυχία για τον τραυματισμό του Μπρούνο, ο οποίος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Γκολτάρ εν όψη Ομόνιας, εκτός λόγω καρτών ο Λούκασεν. Δεν φαίνεται να ανησυχεί στο Αποέλο τραυματισμός του Κατριντζή, ο οποίος θα περάσει από MRI. Αξιολογείται η κατάσταση του Ρώσα εκτός στο μάτς με τον Άρη, η Σταφυλίδης, Μάγερ, Χριστοδούλου και Μπέλετς. Πραγματοποιείται στις 7.30 απόψε συνάντηση της διοίκησης με τον κόσμο στην Κακοπετρία. Γυρίζουν σελίδα στον Άρη και βλέπουν πλέον τον αγώνα της Τετάρτης κόντρα στο Αποέλ. Αξιολογείται η κατάσταση των Γιανγκό και Λέλε. Στην ανόρθωση εναπόκειται στον Κίκο να αποφασίσει για την ανανέωση της συνεργασίας του με την ομάδα. Η διοίκηση είναι έτοιμη να συνεχίσει το έργο της, αν και εφόσον δεν προκύψει άλλος υποψήφιος. Στην ΑΕΛ αναμένεται συνάντηση του Προέδρου με τον Ούγκο Μάρτινς για οριστικοποίηση της συμφωνίας τους. Όπως μετέδωσε ο Σπορ FM, η ΑΕΛ ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Ζιώ Ταβάρες. Στα υπόψη είναι και ο Κώστας Πηλέας. Διεξάγεται στις 8 απόψε ο δεύτερος αγώνας στην σειρά των τελικών του πρωταθλήματος Φούτσαλ με το Αποέλ να υποδέχεται την ΑΕΛ στο Λευκόθεο. Η ομάδα της Λευκοσίας προηγείται με 1-0 στις νίκες τηλεοπτικά από Σίδα Vision. Απέσυρε το ενδιαφέρον του για την διεκδίκηση της Προεδρίας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας ο Νίκος Νικολάου και εκλέγεται ο Λούις Δημητρίου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Κανένα θέμα απουσίας του Θωμά Στρακόσια δεν τίθεται στην ΑΕΚ. Με τον Αλβανό τερματοφύλακα να υπολογίζεται κανονικά εν όψη Παναθηναϊκού. Δράσεις στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης για την Premier League στις 5 Chelsea Nottingham Forest και στις 10 Everton Manchester City, για την Serie A στις 7.30 Cremonese Lazio και στις 9.45 Roma Fiorentina, για τη La Liga στις 10 Sevilla Real Sociedad. Ο Μάνουελ Ακάντζη θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια να φορά την φανέλα της Ίντερ ως κανονική μεταγραφή και όχι ως δανεικός πλέον από την City. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Cheddar Mild 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο 1,40. Lidl. More to value.
2: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός.

0: εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwing. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Solwing. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/EL/responsible/gaming.
1: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
2: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Jackpot στον Joker.
4: 8.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
0: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
0: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
9: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
10: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
11: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε κιόλας. Καθότι είναι η πρώτη εκπομπή του σταθμού μετά την
1: κλείσε,
0: πρώτη του μήνα. Ακούτε Sport FM 95, είμαστε η Muppet Show, η μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό. Θα μου γίνεται μετά, ρε Μαγκή, να που κάνουμε και είμαστε.
1: Λάλουμε ποιοι είμαστε. Ο Χρήστος Ζάβος και ο Φρέμ Γεωργίου.
0: Χρήστος και Μάγκη είναι στα μικρόφωνα. Αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 και στο 2950 επίσης, όποιος από εσάς ενδιαφέρεται για την εμφάνισή του, μπορεί να διεκδικήσει ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα
1: Jack and Jones. Σε όλη την Κύπρο. Και για να μπείτε στην κλήρωση, στέλνετε την ένδειξη Jack and Jones. Την Παρασκευή θα γίνει.
0: Ναι, όσοι καταλάβατε ότι η εισαγωγή της εκπομπής δεν ήταν καθόλου τυχαία. Και δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθότι το ερχόμενο Σάββατο πάνω στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και στο Μαρούσι πρόκειται να διεξαχθεί μια πολύ ιστορική συναυλία των Metallica. Και επί τούτου είπαμε εμείς να δεήσουμε, να τιμήσουμε τέλος πάντων την άφιξη των Metallica στον ελλαδικό χώρο. Τώρα ποιοι ήταν οι Metallica, με ρωτάτε. Έτσι, όχι τι νοσί ήταν η Metallica.
1: Τι νοσί σε μάνα μου.
0: Ναι. Εντάξει, είναι κόσμος που δεν γνωρίζει. Δεν είναι σόνι και καλά πρέπει να ξέρει ποιοι είναι η Metallica. Αλλά μια τελευταία μικροειδησούλα που διάβασα για πάρτι του ήταν ότι ακριβώς είναι το μοναδικό γκρουπ του, το ξέρω. Είναι το μοναδικό γκρουπ στον κόσμο που έχει παίξει σε όλες τις υπήρους του πλανήτη. Έχει παίξει μουσική και στην Ανταρκτική. Ενώπιον των επιστημόνων, ναι. Ξέρεις, επειδή πλησιάζει η συναυλία τους, βγαίνουν διαφόρων ειδών τέτοιες ειδήσεις. Και μου πέσε.
1: Το μοναδικό
0: γκρουπ στον κόσμο παίξει μουσική και στην Ανταρκτική, Ασία, Αφρική. Και Κύπρο δεν έπαιξε. Μόνο Κύπρο δεν έπαιξε.
1: Εντάξει.
0: Και έχουν να λένε ότι η συναυλία του στη Μόσχα το 1992, πότε έπεσε η παραστροφή, το 1991, κάπου εκεί, εν τη συνοδεία των AC/DC, ήταν ίσως η μεγαλύτερη σε προσέλευση συναυλία, καθότι είχε 1,6 εκατομμύρια κόσμο.
1: Εντάξει.
0: Τι.
1: Από μισό εκατομμύριο μέχρι 1,5 εκατομμύριο, μέχρι 1,6.
0: Μα νομίζω όμως η.
1: Δηλαδή αναφορές εννοεί.
0: Ναι, εντάξει, όμως κάπου διάβασα σε τίτλο και δεν έκανα κλικ να διαβάσω, αλλά η Σακύρα τώρα πρόσφατα, εντελώς πρόσφατα στην Κόπα Καμπάνα του Ρίο,
1: ναι,
0: μάζεψε γύρω στα 1-2 εκατομμύρια κόσμο.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες, κύριε.
1: Χωριανή.
0: Ναι, όντως, η γνωστή παιδιότησα δεν. Πούλησαν πάγο στους Εσκιμώους, κύριε 190, πολύ σωστά το θέτεις. Αν μπορούσα να πάω σε μια συναυλία του παρελθόντος, θα διάλεγα Metallica.
1: Περισσότερο από 2 εκατομμύρια, ρε Χρήστο.
0: Περισσότερο από 2 εκατομμύρια, ρε φίλε. Να δουν τη Σαγκύρα.
1: Μα πού να δεις σε 2 εκατομμύρια, πού βλέπεις.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Απανάγια.
0: Τι ομάδα είναι η Metallica, μάλλον είναι με τους Los Angeles Lakers. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι άλλη ομάδα θα ήταν, αγαπητέ. Νομίζω ότι είναι από το Los Angeles. Κάπου από εκεί. Μην το μαδανάν ρε με τον Άρη.
1: Μα κάπου πέτυχα ένα βίντεο, έγινε ένα στο MLS ο οποίος βάζει τέρμα.
0: Ναι.
1: Και επειδή δεν είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, η δουλειά του είναι ασχολείται με real estate.
0: Αρχιριάκια τους, ναι. Άρα.
1: Βάζει το τέρμα, τα έγινε του και τι κάνει ο άνθρωπος. Καλή καρτουάν του. Και πιέτει και δείχνει τι. Και κάνει ο κόσμος, πιάστε με τηλέφωνο. Την
0: καρακουλά.
1: Ναι.
0: Να είναι έτσι ο Μαΐζου να βουλήσει η 22 μονάρκα.
1: Ναι, ο άνθρωπος.
0: Α.
1: Και και στην κάμερα να πανηγυρίζει έτσι.
0: Η Βύση σας πήρε όλους από ό,τι κατάλαβα. Κύριε Μηδενά, 60. Έχει αδειάσει το νησί με το καλό να φύγετε, να δείτε στην αυλία της Βύση. Όχι μια μέρα, και κάθε 2 χρόνια δέχομαι. Δεν είναι. Τη Σαγκύρα ήταν δωρεάν παρεμπιπτόντος.
1: Εντάξει.
0: Οι γνωστοί μου χτυγές Βραζιλιάνοι, το κάναμε νιωρίς Παγιάννη, αν υπήλες στο δεύτερο μήχρο και διούσαμε όλοι μέσα. Καλός καιρός τους εφέρναμε στον Τρίκιν και τσιμού μας τα λέει, κάπως έτσι το λέει. Πρωτάθλημα από το Δεκέμβρη μόνο εμείς, λέει ο 596, και έχουμε πόλικη κουβέντα για τις μάπες. Σε τούτη εδώ την εκπομπή, τουλάχιστον σε ξανάδα δεύτερης κατηγορίας. Εμέ την ΑΕΚ ρε λέει το τραγούδι Σαντ Μπατσού. Κάπως έτσι το λέει. Συγχαρητήρια στην Ομόνια για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Το παίρνουμε. Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια.
0: Για την Ομόνια 29, έτσι.
1: Ναι, συγχαρητήρια.
0: Οι Μετάλλικα πρέπει να έχουν για μάνατζερ το μάνατζερ το τσουβάλι εδώ ο φίλος έγινε στο 39.
1: Γιατί?
0: Είναι τέλος πάντων ένα πολύ τεράστιο, είναι πολύ σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για τα δρόμενα της Αθήνας, η άφιξη των, και των Βαλκανίων. Γιατί ξέρετε αυτές οι συναυλίες προκαλούν ελκύουν και το, υπάρχει μάλλον και ο συναυλιακός τουρισμός.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή χώρες που βρίσκονται κοντά στην Ελλάδα, κάτοικοι χωρών που βρίσκονται κοντά στην Ελλάδα, σπέβδουν να. Το συμβαίνει και σε εμάς δηλαδή. Εγώ θυμάμαι πάρα πολλούς Κύπριους να πηγαίνουν στο Ισραήλ παλαιότερα πριν τις φασαρίες για να παρακολουθούν, για να δουν καλλιτέχνες, ας πούμε.
1: Ισραήλ, Ελλάδα και Αγγλία κυρίως.
0: Μπράβο, Ισραήλ, Ελλάδα. Οι τρεις χώρες που είναι οικίες σε εμάς, έτσι.
1: Οι τρεις χώρες με τον μεγαλύτερο τουρισμό.
0: Να πούμε και εμείς ως εκπομπή συγχαρητήρια στην Ομόνια.
1: Συγχαρητήρια στην Ομόνια. Φασικά είναι χαιρό που το είπαμε. Συγχαρητήρια στην Ομόνια. Γιατί πλέον και μαθηματικά έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω ότι πιο σημαντικό σε σχέση με το ότι και μαθηματικά έπαιρνε το πρωτάθλημα είναι ότι πλέον και μαθηματικά είναι στους ισχυρούς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League.
0: Και μαθηματικά είναι στους ισχυρούς.
1: Του δεύτερου προκριματικού, ναι.
0: Καλησπέρα, είναι περίεργο να δω αν κάποιοι που δεν ήθελαν τον Παπασταύρου ή και τον Μπέρκ ή και τον Ταραμπουλούζη θα προσθέτω εγώ και σα ήρθαν μηνύματα αν θα πω συγγνώμη γιατί αφισβήτησα μια ομάδα που εξελίχθηκε σε ομάδα κλάση.
1: Δεν θα πω συγγνώμη.
0: Κανεί δεν θα πει συγγνώμη. Και κανεί εξ αυτών, μάλλον και κανεί από όσο αναφέρει δηλαδή τον Παπασταύρου ή τον Μπέρκ ή ξαναλέω και τον Ταραμπουλούζη, δεν έχει διασφαλίσει και το μέλλον του. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι με την πρώτη στραβή και με την πρώτη κρίση θα έχουν να ακούσουν. Από όλους αυτούς που λες, κύριε 163. Έχεις δίκιο, κύριε 060, ότι η συναυλία ενδεχομένως να είναι γεμάτη από φασαίους και πραγματικοί μεταλλάδες να μείνουν έξω, αλλά αυτό συμβαίνει σε πολλά τέτοιου είδους πολιτιστικά γεγονότα. Και ο πιο χαρακτηριστικός στη μάπα την Κυπριακή ήταν το παιχνίδι από El Real Madrid.
1: Ναι.
0: Για τη φάση των 8.
1: Ναι.
0: Όπου ο κόσμος που δεν έχανε παιχνίδι το από El μέσα έξω. Αγαπούσε και έτρεχε την ομάδα, δεν κατάφερε
1: να προμηθευτεί. Τι ήταν άλλοι που ήταν άλλοι με άλλες ομάδες.
0: Όχι μα απαραίτητα με άλλες ομάδες και άλλοι εκ του ασφαλού.
1: Απλά
0: για να βγάλω μια φωτογραφία των Κριστιάνο Ρονάλτο και όλα εκείνα τα αστέρια της Ρεάλ. Κατάφεραν και βρήκαν τον τρόπο να μπούμε στα γήπεδα. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Τι αγαπητοί κύριε Μέντερ 60. Έτσι είναι το σύστημα που υπηρετούμε. Θα πούμε συγγνώμη. Ρε τέκειο είναι το με 4 αγωνιστικές. Κάπως έτσι λέει το. Πάλι καλά που τους λένε Μετάλλικα γιατί αν ελεγχόταν ο Χαρκός θα τους έπαιρναν από αγωγή ο παδί γνωστής ιταλικής ομάδας. Αστείο είναι τούτο για να το καταλάβω. Αφήστε μας όμως να κάνουμε με δωρεάν εισιτήρια μάψευσε και βίσσι 50.000 στις Φινικούες λέει.
1: Εντάξει ρε φίλε.
0: Εντάξει ρε φίλε, τώρα βίσσι Φινικούες ρε φίλε δεν είναι το μόνο που λείπει, εννοώ, δεν ξέρω, ο Καραπατάκης ας πούμε. Το αεροδρόμιο, ο Άι Λάτζαρος.
1: Και τέλος, ας πούμε, τι εννοείς.
0: Ναι. Εμείς αν έχουμε άποψη για το πρωτάθλημα της Σκωτίας.
1: Της Σκωτίας φίλε. Της Σκωτίας.
0: Ναι. Ναι. Για τη Σκωτία μπορείς να μιλήσεις για το Trainspotting. Μια ταινία στα μέσα της δεκαετίας του 90. Ό,τι θες. Δεν ξέρω αν θα γνωρίζεις για τον James Hetfield. Έχουμε την ίδια ημερομηνία γέννησης 1932 και φυσικά τον ξέρω. Αλλά εάν διαβάσεις την ιστορία του παιδί που βίωσε πολύ δύσκολη ζωή και μετά τους στίχους του τραγουδιού θα βγάζουν νόημα. Εννοείται ότι χαιρεθίσματα για να γίνει αυτός που είναι. Μιας και είπες 060, να ευχαριστήσουμε την ΠΕΟ, το Αγγέλ και τον Στέφανο για την εκπληκτική χρονιά που μας χάρισαν. Και του ήρθε. Αξινόστραβη που λέμε. Γιατί ο 060 είναι αγαπημένος μου ακροατής, αλλά σε κάποια θέματα ενδεχομένως να αποτυχάνει, όπως και όλοι μας δηλαδή, όχι μονάχα αυτός. Και ο 613 που την λέει στο 060 μας είχε πει κατά τη διάρκεια της χρονιάς ότι ποιος θα μπει εξάδα.
1: Θα παλέψει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΛ.
0: Ναι. Και θα μείνει εκτός από ΑΕΛ.
1: Ναι. Και ο τελικός του 2004 κάπως έτσι πήγε. Πήγαμε πάντα στην Πορτογαλία.
0: Μα, όχι, ναι. Καλησπέρα, είμαι περίεργος να δω αν ένας άλλος εδώ συσχετίζει τη συναυλία των Metallica με το Final Four στην Αθήνα. Αλλά νομίζω ημερολιακά δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
1: Όχι.
0: Όχι, νομίζω το Final Four είναι προς τα τέλη του Μάη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ρε, μα τελικός είναι Παρασκευή, αν πας είναι μη τελική. Έτσι. Πέσουμε εμείς, να πέσουμε Real. Να με δουν τον τελικό Κύπρο τώρα.
1: 22 με 24.
0: Α, είπα και εγώ.
1: 22 με 24.
0: Ενώ τελικός μας είναι 29. Κυπέλλου Κύπρου.
1: 29.
0: Ναι. Αποφασίστηκε, δεν αποφασίστηκε η ώρα και όλα τα συναφή.
1: Τα οποία την Πέμπτη είναι η ώρα 12, μια σύσκεψη, οργανωτική σύσκεψη για να αποφασιστούν όλες οι λεπτομέρειες. Δηλαδή η ώρα, πόσα εισιτήρια ο καθένας. Θα γίνει πάντως το γάθιπι και όχι στο ΑΜΕΓΑ που κάποιοι...
0: Θεωρούσαν ότι μπορεί να είναι εφικτό.
1: Ναι.
0: Να γίνει μάλλον εκεί.
1: Ναι.
0: Ο Βασίλης πέρσι στο φεστιβάλ είχε παραπάνω. Ο Βασίλης, ρε φίλε. Ο Βασίλης είναι ο γνωστότερος κάτοχος διαρκείας της Ομόνιας. Τώρα μην μου αρχίσεις.
1: Ο Βασίλης είχε παραπάνω από τη Σακύρα.
0: Μιλούμε για τον Βασίλη τον Ομονιάτη, ρε φίλε. Τον γνωστό Ομονιάτη. Μιλούμε για τον Βασίλη.
1: Μάλλον.
0: Respect δηλαδή. Έτσι, από τις σημαντικότερες περσόνες.
1: Ναι.
0: Ομονιάτες. Εντάξει, πάντοτε μάζευε κόσμο, ρε ο Βασίλης. Δεν εννοείται.
1: Εντάξει, λίγο τη υπερβολή παραπάνω από η Σακύρα.
0: Λαϊφία, έλα στο φαλακρό μεσία να. Μαθαίνω διάφορα για Λαϊφία.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω ότι δεν. Εντάξει, υπογείως ακουγόταν τη ΑΕΛ για τον Λαϊφ, σωστά. Του είχα ακούσει.
1: Και πέρσι.
0: Γιατί φέτος δεν με συνέχισε. Αυτό όμως που ακούω είναι ότι και ο Ρικάρτο Σαπίν το ρώτησε.
1: Ναι, κολλά. Ο Ρικάρτο Σαπίν μπορεί να γάμει.
0: Κολλά.
1: Μπορεί να γάμει.
0: Ωραία, είδη σου, Άντοντι.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, να σα πω κιόλα.
1: Έχει το συμβόλαιο ακόμα ο Λάιφη.
0: Ναι, οκ, okay, έχει το συμβόλαιο του. Φτάνει η διοίκηση του από ένα να μπορέσει να το. Ναι. Να ανταποκριθεί σε αυτό. Θέλω κιόλας να σας πω γιατί το μιλάγαμε χθες το βράδυ με τον Σάντον Κουσάρη πριν μπούμε στα της Ομόνιας και τα πούμε όλα αυτά τα ωραία. Χάρηκα πραγματικά που θα σου απήν το πίσω στην Κύπρο. Γούσταρ. Γιατί έλατε, ρε.
1: Ήθελα να δω τη διάσκεψη, αλλά είναι.
0: Και έκατσα και την είδα κιόλας. Θέλω να σας πω ότι είναι ένα άτομο αρχικά που έχει ένα προπονητικό βάρος. Δεν είναι, ας πούμε. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον να κάτσει να ακούσει το Σάπιν το συνέντευξη τύπου. Όπως ενδιαφέρον έχει, είχαν και έχουν οι συνεντεύξεις τύπου Δίνο Μπέρκ.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Και μιλώντας για τους παφίτες, αντιλαμβάνεστε τη διαφορά το να σπέβδει κανείς να ακούσει τι είπε ο Θελάδες και τι είπε ο Ρικάρτο Σαπίντο.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας πω ότι και η Πάφος, επειδή ακριβώς χρειάζεται αυτή τη βαρύτητα, αποκτώντας το Ρικάρτο Σαπίντο, κατά κάποιο τρόπο προσθέτει βάρος στην ομάδα. Δεν είναι κανένα τυχαίο. Πήρε ένα πολύ σούπερ πρωτάθλημα το 2024. 24, ναι.
1: Ναι.
0: Και επειδή το συζήταγα χθες με τον Κουσάρη, θα το πω. Πέραν από. Καταλαβαίνεις πόσο καλός προπονητής είναι κάποιος όταν ακριβώς δεις τις χρονιές, ας πούμε, μιλώντας συγκεκριμένα για τον Σαπίντο, θα θυμάται κανείς πώς ήταν ο Κωνσταντίνοφ εμπειρικά στο Σαπίντο και πώς ήταν ο Κωνσταντίνοφ την αμέσως επόμενη σεζόν.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν ο Εντογκαλά επί Σαπίντο.
1: Μαρκίνιος, είναι πιο χαρακτηριστικό.
0: Ποιος ήταν ο Μαρκίνιος επί Σαπίντο και ποιος ήταν την επόμενη χρονιά. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για ένα άλλο πολύ σπουδαίο προπονητή, τον Μπέρκ. Πιάστε όποιον παίχτη σκεφτείτε που τον μασούραν ως ξέρω εγώ τον Σέμεδο για να καταλάβετε τι σημαίνει καλός προπονητής. Αυτό. Έτσι. Ο Σαπίντο η αλήθεια είναι ότι δεν κατάφερε ποτέ να. Έχει και τάσεις αυτοκαταστροφικές. Είναι συγκρουσιακός τύπος. Δεν το έχει κρύψει ούτε και
1: είναι
0: ίδιο.
1: Είναι γνωστό ότι γι' αυτό δεν έχει καταφέρει ποτέ να μείνει και δεύτερη χρονιά.
0: Χθες όμως μου φάνηκε πολύ σοβαρός ακούγοντάς το.
1: Μα,
0: και έκανα και ένα συνειρμό που δεν ξέρω αν είναι σωστός. Είναι εντελώς αυθαίρετος. Αλλά το γεγονός ότι ο Ρικάρτο Σαπίντο βρέθηκε στην εμπόλεμη ζώνη και είδε από κοντά τη δύνη του πολέμου, ενδεχομένως να τον έχει διαφοροποιήσει και σαν άνθρωπο.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ναι, οκ, okay, ναι.
1: Εντάξει. Απλά πάντοτε η διάσκεψη του Σάπιν, το συγγνώμη, όταν ήθελε να μιλήσει, πάντοτε είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, θυμάμαι κάποιες εξαιρέσεις. Π.χ. στη Γεωργία μου το χτυπάνε το air conditioner στις 20 και φύγει. Εν ήθελε να μιλήσει. Αλλά γενικότερα πάντοτε όταν μιλούσε είχαν ενδιαφέρον του Σαπίντο.
0: Αγαπητέ με τον Χωσέ Σαντάξη, δεν ξέρω αν έχει τα τσιλίκι με τον Αποέλο Ρικάρτο Σαπίντο. Νομίζω πως όχι. Σίγουρα έχει τα τσιλίκι, όπως το λες εσύ, έναντι του πρώην προέδρου του. Δεν μίλησε άσχημα για τον Αποέλ. Μίλησε άσχημα για τον πρώην πρόεδρό του.
1: Ναι, και τον συνεργάτη του.
0: Δυσκολεύεστε να διαχωρίσετε τον αμετάλλο, σας καταλαβαίνω, ήμουν θύμα αυτής της κατάστασης. Άλλο πράγμα είναι ο πρόεδρος μιας ομάδας και άλλο πράγμα είναι η ίδια η ομάδα, έτσι.
1: Ακόμα και η ΜΑΕ και σε ΜΕΔΟ έσπασαν τα ρεκόρ της καριέρας τους με τον Μπέρκ.
0: Ναι, και όχι μόνο τώρα, δεν είναι, παιδιά, δεν είναι, θα λέμε τα αυτονέητα. Είδα χθες τη συνέντευξή του Σίμου του Ταραπουλούζη. Δεν είναι από τις συνέντευξεις που περίμενα να ακούσει δίσκο όλα αυτά. Δεν είχαν, εντάξει. Αυτό που κρατάω ως πιο σημαντικό είναι ότι ο Μπέρκ, όπως τουλάχιστον ο Σίμος ο Τραβουλής μας λέει, την πρώτη του χρονιά ή και τη δεύτερη είχε μια επιφυλακτικότητα για το που ήρθε. Καταλάβατε. Ακούστε, τούτα πράγματα είναι ψηλά μαθηματικά, θέλει λίγο βάθος στη σκέψη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται σε ένα εντελώς ξένο περιβάλλον, σε μια εντελώς ξένη χώρα, είναι πάντοτε επιφυλακτικός, κρατάει μια πισινή. Αυτή του η επιφυλακτικότητα ενδεχομένως να του στερά κάποια πράγματα ως προς το να αποδώσει. Επιστρέφοντας όμως στην Ομόνοια και νιώθοντας την ασφάλεια που πρέπει να νιώσει κάποιος για να αποδώσει όσο γίνεται καλύτερα, ο Μπέρκ παρουσιάστηκε ως ένα εντελώς διαφορετικό άτομο. Καταλάβατε. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό που είπε χθες ο Σίμ. Κατάλαβες το με τις όπως το θέσα.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις και τίποτε δύσκολο, παρεπιπτόντως. Χρειάζεται, μισθό, μπορεί να το θες να το πεις χρόνος προσαρμογής. Περιλαμβάνεται σε αυτή τη διαδικασία προσαρμογής. Γι' αυτό καμιά φορά, επειδή έχουμε να κάνουμε πλάνματα με ανθρώπους, πρέπει να είμαστε λίγο υπομονετικοί και όσον αφορά τους παίκτες και όσον αφορά τους προμονητές. Παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο για να μπορέσει κάποιος να βγάλει τον καλύτερο δυνατό εαυτό του.
1: Και να εξελιχθεί.
0: Αυτοί που μιλούν για τον Μάκη με καλά λόγια είναι είδος προς εξαφάνιση, λέει ο 718. Ναι, αλλά αυτό δεν ίσχυε πριν από λίγους μήνες, αγαπητέ 718. Ήμουν σε πρατήριο στον Άγιο Γεώργιο, ήταν ο Πορτογάλος προμονητής ενθουσιασμένος με μπάφων και το προπύργιο. Τι?
1: Εντάξει, οκ. Okay. Here to stay, να μου να είναι. Here to stay. Τι να σου πει, ήρθα για να φύγω μεθαύριο.
0: Ποιος του, τι έκανε, κατάλαβα. Τι έγινε? Ήβρε το μέσα στην πεζίνα.
1: Έταχα ότι είναι ενθουσιασμένος ο Σαπίντο. Με τις εγκαταστάσεις, με το υλικό, με τη ζωή.
0: Τι είναι να σου κάνει, να ανοίξει μια από τις αφεσοπέ, να κάτσουν να μπιούμε, ρε φίλε. Και βάλουμε μια ελίδα 95-20 ευρώ. Πάμε σε ένα break.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. 2 και πλέον μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, τα χαλιβουργία στην Ινδία και οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ιαπωνία έχουν μειώσει την παραγωγή τους λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των φόβων για μειωμένη ζήτηση. Ο τουρισμός βρίσκεται σε κρίση. Ψυχραίνεται η βρετανική αγορά για την Κύπρο. Δεκτές από σήμερα μέχρι 31 Ιουλίου οι αιτήσεις για ενίκιο έναντι δόσης. Το Ιράν διαμηνύει ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς των στενών θα εκλειφθεί ως παραβίαση της εκεχηρίας. Στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία συμμετέχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα έχει συντονιστικό ρόλο σε συζήτηση της Ολομέλειας με θέμα την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η EX Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και στους 3 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Oh, είναι ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
5: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν μπήκε ακόμα.
4: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
5: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
4: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
5: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
4: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
5: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
6: Σχέση που ηλεκτρίζει. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφα.
7: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
8: Crust τι?
7: Δβα Crust, δος Crust, two Crusts. Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
8: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
7: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
9: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
10: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
11: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
12: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
13: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
12: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
14: World Class συνδρομή για 6 μήνες. Το έχεις. Αν έχεις κάρτα Eurobank. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ενεργοποίησε την προσφορά και ξεκίνα να απολαμβάνεις μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα εστιατόρια και καταστήματα της πόλης σου. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/benefits. Eurobank.
15: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου, Μανταρίνια Όρη τώρα 2,79 το κιλό. Μίλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Η Φαντής Φουαντρέ ψητό ροστάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Αντόρο Light τύρι με 10% λιπαρά από 10,95 τώρα 9,45 το κιλό. Αγγλικό κόκκινο τυρί Cheddar Singletons 12,99 το κιλό. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα 300 μέχρι 800 γραμμάρια από 10,46 τώρα 8,56 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
13: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες 59 51 55 26 ή στο healthylifestylecamp.com. Cause healthy can be fun.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
17: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
18: 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε βουλές. Ακούστε Sport FM 95. Είμαστε Mappe Show. Στο 2950 μου ακουστάρετε. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλας με την ένδειξη Jack and Jones. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα κουπόνι αξίας 50 ευρώ. Το οποίο θα κερδίσει ένας τυχερός και θα μπορέσει να το εξαργυρώσει σε οποιοδήποτε κατάστημα των Jack and Jones ανά την Κύπρο.
1: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι. Wi-Fi παντού με δωρεάν booster. Πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ. Πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούρια συσκευή με δόσεις. Και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα από το Epic One.
0: Λοιπόν. Εντάξει, μακράν, νομίζω ότι το σημαντικότερο γεγονός είναι η ανάδειξη, η επίσημη ανάδειξη και πια της προαθλήτριας για τη φετινή σεζόν.
1: Είναι, θεωρητικά είναι, αλλά αυτό που σου είπα πιο πριν, πλέον το ενδιαφέρον μεταδοπίζεται στην Ευρώπη και θεωρώ πολύ πιο σημαντικό ότι πλέον εκλείδωσε το μαθηματικά ότι η Ομονία θα είναι στους δυνατούς. Γιατί το πρωτάθλημα ήξερε τώρα πριν μια εβδομάδα, να σε ρωτήσω, πριν δύο εβδομάδες. Αναδείχθηκε στους δυνατούς και μάλιστα.
0: Αλλά πριν πάμε στους δυνατούς, πριν πάμε στο ποιο παίχτης να φύγει και ποιο να μείνει, να μιλήσουμε για λίγο για τους πανηγυρισμούς.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι άφησαν τα αυτοκίνητα τους.
1: Τα προσκυνήματα.
0: Έκαναν προσκυνήματα. Μαχούμαστε, μάλλον το ενδιαφέρον εστιάζεται και στο ποιο θα είναι ο τραγουδιστής, το καλλιτεχνικό.
1: Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
0: Ποιο θα αναλάβει το καλλιτεχνικό κομμάτι.
1: Ποιο δεν τα βάλες αυτή την εποχή.
0: Δεν τα ξέρω καλά κιόλας. Σίγουρα κάτι πιο ψυχαγωγικό, ας πούμε. Δεν θα βάζα τον Βασίλη, ας πούμε. Εντάξει, είναι χαρά που κέρδισε το μόνο πράθυμα, αλλά.
1: Εντάξει, θα
0: δεν θα βάζα το, ξέρω εγώ, το Τσακνί.
1: Να βάλω τον τύπο που τραγουδά το
0: Φέρτο. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον να πάω πιο πράθυμα.
1: Να βάλω τον τύπο που τραγουδά το Φέρτο. Αλλά κάπου έχει μια Eurovision.
0: Μα πώς να το γεμίσουμε το καλύτερο. Να μας λέει συνέχεια φέρτο, να μας κάνουμε αγάπια. Αλλά θέλουμε κάποιον ο οποίος είχε μια γκάμα τραγουδιών. Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Μασούρας εξελιχθεί σε ένας πολύ μεγάλος κορυφαίος.
1: Θα μπορούσε.
0: Η αλήθεια λέγεται. Και μπράβο στο παιδί, το διασκέδασε. Αλλά όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο Μπέρκ, άμα αφήνει την επαγγελματική του, ας πούμε, ιδιότητα, είναι πραγματικά ένας διαφορετικός άνθρωπος. Μοιάζει και με διαφορετικό άνθρωπο. Λύνονται οι μύες του προσώπου του που είναι, τους έχει τόσο σφιχτούς μιλώντας εν ώρα εργασίας. Η εκπομπή σας αφιερώσε καλοκαίρι 2 ώρες να μας λέει πόσα μπορεί να δώσει ο Διαμαντάκος στα ΠΟΕΛ.
1: 25, νομίζω μια ολόκληρη εβδομάδα. Ήταν το θέμα της εβδομάδας.
0: Αγαπητέ, να στη βρω και να στη δείξω. Να στη βρω και να στη φέρω την εκπομπή.
1: Είμαι σίγουρος ότι μέχρι και το οικογενειακό δέντρο αναλύσαμε τότε.
0: Ο Παπασταύρο θα φέρει τους Μετσάλικα, λέει ο 695. Εντάξει, πια επίσημα η τελετή θα γίνει στο κόντρα στον αγώνα με την ΑΕΚ και είναι πλέον έτοιμα του λαού να δώσει ο Καραπατάκης και την
1: Νότια.
0: Νομίζετε ότι θα το κάνει? Πώς εκτιμούμε τη στάση που θα έχει ο Καραπατάκης? Νομίζεις πως ναι?
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά δικαίως ο άνθρωπος μπορεί να σου πει, κύριε, για μένα το παιχνίδι είναι σημαντικό. Mm-hmm. Γιατί είναι όντως σημαντικό. Αναλόγως κιόλας. Ναι. Δεν θα ξεκαθαρίζει τίποτε σε δύο εβδομάδες. Θέλω να φέρω τον κόσμο μου, άρα δεν θέλω, δεν πρόκειται να συνενέσω στο να σας παραχωρηθεί η Νότια. Δεν είναι για μένα γιορτή. Mm-hmm. Σωστά. Mm-hmm. Αν και η αλήθεια, ο Καραπατάκης επωφελήθηκε μιας γιορτής πριν από λίγα χρόνια, όταν οι Απολλωνίστες είχαν τον νου τους πάνω στην...
1: Αυτό θα σου έλεγα. Πάμε στο προηγούμενο παράδειγμα. Τότε στο Τσίριο,
0: ναι,
1: η ΑΕΚ είχε δώσει την εξέδρα.
0: Στους Απολλωνίστες νομίζω πως ναι.
1: Άρα γιατί άφημε πράξη το ίδιο.
0: Και ο Απολλωνάς στο παιχνίδι, γιατί δεν το έπαιξε καθόλου.
1: Τίποτε.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τη δίψα, αλλά απογοητεύτηκα που μπήκα στο γήπεδο. Ναι, είναι όντως απογοητευτικό. Δηλαδή, τούν το πράγμα να μπαίνουν οι οπαδοί μέσα παραπέμπει πραγματικά και κυριολεκτικά σε άλλες εποχές. Θυμίζει μου τον καιρό που βλέπα ΡΙΚ. Δηλαδή, μιλούμε για μέσα στις δεκαετίες του 80-90. Να μπει μέσα, να τη τσιρώσει.
1: Συνεχίζεται τον το πράγμα. Ναι,
0: τότε οι παίχτες ήταν και δασίτριχοι. Είχαν δηλαδή, έβλεπε ας πούμε την τρίχα του Ιαγκουδάκη, του Πέτσα, του Μισού. Πρόβλημα στο μισό στον Αποέλ.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο νους, okay, τσακώνονταν για τα σίγκα, σκοίωσε να πιέ, τους άφηναν μονάχα με τα ζόβρακα, έτσι. Αλλά πλέον είμαστε σε μια άλλη εποχή όπου το τηλεοπτικό προϊόν είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή, θέλεις να δεις τους πρωταγωνιστές, το πώς θα το γιορτάσουν, το πώς... θέλεις να τους δεις σε μια διαφορετική κατάσταση, μια αθλητική. Σωστά.
1: Θα θέλει. Εντάξει. Κοίτα, έχει και χάρη όμως που μένουν οι βάδοι μέσα, ρε Χριστό. Εντάξει, σου άλλο να τσιρώνουν τους πάντες, τα πάντα, να με αφήνουν τίποτε, δεν ξέρω.
0: Επιμένω να λέω ότι δεν. Δεν μου είναι.
1: Να σου πω, συνήθως, ας πούμε, τέτοιους πανηγυρισμούς βλέπεις τους ακόμα γενικότερα, δεν ότι έχουν λείψει.
0: Μα πού συμβαίνουν τα πράγματα, ρε Μάκη, εξήγησε μου, πού δηλαδή. Ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης σου, η τρίτη κατηγορία Αγγλίας? Πού συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, στη Γερμανία? Πού βλέπεις τους παίκτες της Μπάγερ να πιούν τις μπύρες τους, να χύσει ο ένας του άλλου?
1: Ναι, να βρίσουμε ένας πάνω στο άλλο.
0: Ακριβώς, δεν είναι. Και στην Αγγλία μπαίνουν στο γήπεδο.
1: Στην Αγγλία στις χαμηλότερες κατηγορίες στάνταρ.
0: Ναι, η ΑΕΚ πήρε τη μισή ανατολική του Τσιρίου στον Απόλλωνα, λέει ο 85, που μάλλον το θυμάται καλύτερα.
1: Ναι, αλλά. Υπάρχει μια διαφορά, εγώ στην ο Ανδρέας Δημητρίου σήμερα μεταξύ ΑΕΚ και Άρης, το πώς βλέπει η αστυνομία τον Άρη, που συγκαταλέγει την ΑΕΚ η αστυνομία, διαφορετικό.
0: Έχει με υψηλότερο βαθμό επικινδυνότητας.
1: Ναι.
0: Ναι, σωστό. Εντάξει κύριε, με τη μοντερνοποίηση του ποδοσφαίρου, τώρα εκεί θα καταλήξει.
1: Μοντερνοποίηση του ποδοσφαίρου.
0: Γιατί τι το old school, τι είναι, να πέσω μέσα να τη τσιρώσω για να φύγω να λέμε σόφραγκο, ας πούμε, και να... Δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι στη φιέστα του με την ΑΕΚ.
1: Έγινε το ίδιο για την άνοδο στη Premier League.
0: Ο Σπαλέτης στη Ρωσία, φύγαν τον λέει, αν δεν κόψει τα δίχτυα τη μπάρα, καταλαβαίνει προάθλημα. Λέει ο 316. Γιατί ενέκαμαν την απονομή στο Γασιπί, τι εννοεί? Δεν το κατάλαβα. Είναι ευκαιρία να πάρουν και το Smart για service in Guardians, ούτε γι' αυτό το κατάλαβα. Μπορώ να ακούσω κάπου την κουβέντα σας με τον κύριο Σάβα? Νομίζω ότι υπάρχει το αρχείο.
1: Πλέον υπάρχουν ηχητικά.
0: Στήρτου το site του άνθρωπου, ρε.
1: Ναι.
0: Αφού στην απονομή δεν θα μπουν μια χαρά. Εντάξει, ναι, όντως.
1: Ναι,
0: αφού...
1: στην απονομή δεν θα μπουν.
0: Εντάξει, δίψαγε ο λαός. Δηλαδή, μετά από 5 χρόνια, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν.
1: Όντως στην απονομή είναι επειδή να γίνει ξεχωριστή. Νομίζω ότι να μπουν στο γήπεδο ξανά. Δηλαδή...
0: Δεν νομίζω. Έτσι να γίνει, έτσι να πάει Παναήρη.
1: Ναι.
0: Είμαι μόνη, αλλά είμαι γήπεδο και πίστεψε μόλις τους είδα να μπαίνουν μέσα. Είπα, αφήστε τους παίκτες να το χαρούν, λέει μια φίλη εδώ, η οποία ψιλοαπογοητεύτηκε με την είσοδο των οπαδών. Έχουμε τρεις φιέστες, η μια μέσα στο γήπεδο και άλλες δύο είναι στις κερκίδες, λέω
1: 569. Ναι, είδες.
0: Να ευχαριστήσουμε και την διοίκηση της ΑΕΛ που δικαιώνει εμάς που είμαστε και αντιαελίστες. Ούτε γι' αυτό το καταλαβαίνω. Ο Χριστοδουλούδης πέρσι ευούρησεν και εύκαλεν. Βούρνα κέφαλαν του Λουκάζεν, λέει ένας. Να μην δεχτεί ο Καραμπατάκης και καλούμε εντός στο πάρτι προαθήνα όσο θα κάνουμε χρόνια, λέει, να δουν ένας φίλος εδώ. Λοιπόν.
1: Όχι, νομίζω ότι αν ήμουν ΑΕΚ να δεχόμουν, ρε.
0: Η αλήθεια θέλει πολύ μπελάρα να κρατάς πάνω στα ζυνήσια σου σε μία εδώ για τον κουλιμπαλί. Με όσο φράγω. Ναι, εντάξει, μάλλον. Δεν είναι. Δεν είναι, είναι και θηρία πλέον οι ποδοσφαιριστές, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, πλέον δεν υπάρχει ρόμπο για παγιά το.
0: Ναι, παγιά οι ποδοσφαιριστές μας ήταν έτσι, λίγο πιο κοινοί, ας πούμε, στο σώμα. Ενώ τώρα είναι μειώδης. Ο ΜΑΕ τρέχει πανικόβλητος να πάει από διαιτήρια. Προσωπικά λυπήθηκα που δεν είχαμε οι υπόλοιποι την ευκαιρία να χειροκροτήσουμε τους παίχτες. Θα έχετε όμως την ευκαιρία και πάει και τελείωσε αυτό. Μην το κάνουμε και θέμα, δεν έγιναμε. Επίσης η ΑΕΚ πέρσι στη φιέστα της ΠΑΦΟΥ έδωσε μας όλη την κερκίδα και ήταν ιστορικό γιατί γέμισε για πρώτη φορά ολόκληρο το παφιακό στάδιο.
1: Είναι
0: η φιέστα της ΠΑΦΟΥ εδώ.
1: Επίσης, αν θέλεις γενικότερα, και σαν είμαι η διοίκηση της ΑΕΚ, έχω να χάσω κάτι.
0: Ναι, αλλά έτσι όπως το. Τώρα καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η ΑΕΚ πάντα συμμετέχει σε φιέστες από εδώ και από εκεί. Μίλησα για φιέστα του Απόλλωνα, τη φιέστα της ΠΑΦΟΥ.
1: Τη φιέστα της Ομόνιας.
0: Και ήταν και στη φιέστα του Αποέλ πρώτη καλεσμένη.
1: Εντάξει. Αμέ...
0: Πρέπει να το δουν λίγο στην ΑΕΚ γιατί είναι πάντα καλεσμένοι στις φιέστες. Δεν χάνει φιέστα, θα έλεγα ότι είναι ο Κάρο για του Κυπριακού ποδοσφαίρου, αλλά ας τα πάει να μην το υιοθετήσουμε κιόλα. Έχω σπίτι μου το γρασίν του Τσιρίου το 2012. Σκέψου τι ένιωθε το ζυνήσιν του Τσιν. Φτάνει με τους πανηγυρισμούς, πάμε στη Τένεκ. Καλά ρε Ξαγωγιά 13, και εσύ τώρα με στην τρελή χαρά που βρίσκεσαι ακόμη, σκέφτεσαι την κακία και το πώς σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι άλλοι. Δηλαδή μερικοί από εσάς πραγματικά δεν βρίσκεται ηρεμία. Νομίζω η Ομόνια όταν έπιασε το πρωτάθλημα ήταν το COVID.
1: Ναι, φυσικά ρε ο πανηγυρίζας, το Ηλίας Πούλος ρε φίλε. Έγινε ο κακός χαμός το Ηλίας Πούλος.
0: Ναι, έγινε ένας πανικός τότε, είχε πάρα πολλές χιλιάδες κόσμο. Ναι.
1: Αν εννοεί μέσα στο γήπεδο, νομίζω ήταν διαφορετικά τα πράγματα τότε. Υπήρχαν περιορισμοί.
0: Η Λιβερκούζε, ρε φίλε, ποια Λιβερκούζε, τι σχέση έχει τώρα η Λιβερκούζε, ρε φίλε. Εντάξει, μπήκαν και οι παίχτες, οι οπαδοί της μέσα. Δεν τα θέλουμε, ας δώσουν τη Ομόνια σε όλη την κερκίδα. Βαρεθήκαμε οι οπαδοί της ΑΕΚ να πηγαίνουμε σε φιέστες άλλων. Έτσι κι αλλιώς ο Καραμπατάκης και ο Ρόκα πήγαν στις φιέστες όλων των ομάδων, αλλά δεν έμαθαν ακόμη να κάνουν τη δική τους. Αν συνεχίσει η Ομόνια της να ειρωνεύεστε, θα αλλάξει γνώμη, λέει ένας εδώ. Πάλε καλά που είναι πήραν και σμυρίκιο να γώσουν και την μπάρες στο 406. Πού να βρεις μυρίκιο να μισά τους ρε. Γεια σας.
1: Τι εννοείς πως μπορεί να περάσεις στο γήπεδο. Δες αγάπη αν είσαι εσείς αν μπορεί να περάσει.
0: Κράν το κάγκο, και το κάγκο και σπάζει το τσιμέτ. Θέλω να καλέσω την άξιση φιέστα της Σαλαμινάκας του χρόνου που θα πιάμε το κύπελλο, λέω 0-44. Στις δικές της φιέστας προαθλήματος η ΑΕΚ πήρε την κερκίδα. Δεν ξέρω, παιδιά, για έναν περίεργο λόγο.
1: Τίποτε, ρε.
0: Να εστιάσω λίγο στην μάπα.
1: Θέλει να κάνει ένα τρόλο, ότι τα πέντε πρωταθλήματα κλπ.
0: Εκτός από τον Απόλλωνα, ποια άλλη ομάδα είσαι συγχαρητήρια της Ομόνιας? Η Πάφος, ε. Δηλαδή, μόνο Πάφος και Ομόνια.
1: Γιατί δεν ακολουθούν
0: όλες οι υπόλοιπες?
1: Σίγουρα τα άλλες. Ο Ολυμπιακός, δεν είναι σίγουρο.
0: Αποέλ, Ανόρθωση ή όχι?
1: Όχι.
0: Γιατί όμως όχι, στο πλαίσιο της αντιπαλότητας, ας πούμε?
1: Δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένεις που το, να περιμένεις που τα Αποέλ να στείλει συγχαρητήρια στην Ομόνια.
0: Δεν ξέρω,
1: ούτε
0: διοίκηση.
1: Το ανάποδο νομίζω.
0: Το 24 δεν έστειλαν οι άλλοι?
1: Νομίζω πως όχι.
0: Νομίζεις ή είσαι σίγουρος? Γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Να δούμε.
0: Και η ΑΕΚ έστειλε συγχαρητήρια, λέει. 7 ομάδες έστειλαν, ομολογώ ότι δεν δώσαμε βάση σε αυτό το. Δείχνει, μπορεί να λέει και πολλά, μπορεί να μην λέει και τίποτα όμως όλο αυτό. Πέρσι η Πάφος ζήτησε τη ΑΕΚ να μην πάρει οπαδούς. Πάφος και δέχτηκαν, το είπαμε. Σχολιάστε τα μηνύματα αγάπης που ανταλλάσσουν Απολωνίσιες και Ομονιάτες. Και δεν είναι κακό όμως, κύριε 060. Και η δική σου ομάδα ανταλλάζει μηνύματα αγάπης με άλλες ομάδες. Ή κάνω λάθος? Εσείς, ας πούμε, οι αελίστες έχουν μια... εδώ και πάρα πολλά χρόνια ανταλλάζουν μηνύματα αγάπης με τους ορθοσιάτες. Σωστά?
1: Ναι.
0: Υπάρχουν στο κυπριακό ποδόσφαιρο, έχουν αναπτυχθεί σχέσεις τοξικές, έχουν αναπτυχθεί και σχέσεις εμπιστοσύνης. Δεν είναι κακό. Έτσι. Και όντως, θα ρωτήσω Μονιάτη με ποια ομάδα είναι στον τελικό του κυπέλλου, μάλλον οι περισσότεροι θα σου πούν Απόλλο. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Εμένα μου αρέσει όλο αυτό. Έδωσε συγχαρητήρια ραδιοφωνικό εκπρόσωπο τύπου, λέω.
1: Ναι, ραδιοφωνικό.
0: Έχει ένα διαφορετικό υποβάθρο, αλλά εντάξει, στο κάτω-κάτω τη γραφή μπορεί να το κάνουν όταν με το καλό επισημοποιηθεί εντελώς. Δηλαδή, πάρουν το τρόπιο. Πότε θα γίνει με την ΑΕΚ?
1: Με την ΑΕΚ.
0: Ναι. Στον Αποέλ ήθελα να στείλω συγχαρητήρια. Αυτό με το ίτριν δεν είναι πολύ αστείο, αλλά τέλος πάντων. Έστειλα Μπάφο, Άρης, ΑΕΚ, Απόλλων, Ολυμπιακός, Ακρίτας και Ένι.
1: Απόλλων, άρα.
0: Άρα απουσιάζει η Ανόρθωση, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι απούσα από πολλά άλλα πράγματα. Ο Εθνικός, που είναι στο ίδιο μπλοκ, με ρωτάς. Ο Αποέλ. Θέλω και πιστεύω ότι θα το κάνει η Λίαν συντόμως. Και σε άλλες ομάδες.
1: ΑΕΛ.
0: Η ΑΕΛ. Θέλω να πιστεύω επίσης ότι θα το κάνει και νομίζω ότι θα το κάνει. Εντάξει, μιλούμε για συγχαρητήρια τώρα, έτσι. Δεν μιλούμε ότι να στείλουν κανένα πυραυλό. Για να στείλουμε ένα θοδέσμι.
1: ΑΕΛ παραλίμνια Ραδίπου.
0: Μπράβο στον Απόλλωνα που δείχνει επίπεδο αντίθετα με κάτι άλλο, λέει εδώ ο φίλος 613. Και εντάξει, το παραλίμνια και Ραδίπου μάλλον έχουν τα δικά του. Δαμέ το Αποέλ προσπαθεί να μας διαγράψει πέκκυπάει Ευρώπη. Να μας διαγράψει ποιους? Πέκκυπάει Ευρώπη για να στήσει και θα στήσει χαρητήρια, δεν το καταλαβαίνω. Το 24 η Ομόνια έστειλε χαρητήρια στο Αποέλ. Νομίζω ότι και εγώ πρέπει.
1: Έστειλε.
0: Γιατί να μην έχει στείλει? Πες να δούμε αν έχει στείλει. Εγώ πιστεύω ότι Αποέλ θα το κάνει. Απλά ίσως. Να περιμένουν την επισημοποίηση, δηλαδή το να τους δοθεί το τρόπαιο. Στην ΑΕΛ είναι πιο πιθανό να τους πούμε πως είναι σημαντικό ότι εκχρωστούν παρά να πούμε συγχαρητήρια. Δεν ξέρω γιατί τώρα συζητάμε το αυτονόητο. Πολύ σπουδαίο γεγονός για την Ομόνια. Έχει πρωταγωνιστές αυτός ο τίτλος. Έχει πρόεδρο, έχει προπονητή, έχει πολύ σπουδαίους παίχτες. Και συλλογικά ήταν μια ομάδα που κατά παρασάγκαση ήταν καλύτερη από όλες τις υπόλοιπες. Τέλος, δεν έχουμε κάτι να πούμε. Έτσι, τα πάμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς πριν και συγχαρητήρια στον Κρίς, τον Κρίς τον δικηγόρο. Στείλ του τα εσύ. Αν θυμάστε, κύριε, το 24 η Ομόνια δεν έστειλε ούτε στάθηκαν στην είσοδο των παιχτών στον αγωνιστικό χώρο. Α, υπάρχει και αυτή. Εξής είναι, μου αρέσουν του είδους οι σπιονιές, αν και ηλίθιες η αλήθεια. Ποιος θα κάνει
1: πασίγιο
0: στην Ομόνια πια? Νομίζω ότι έχει να παίξει εντός με η ΝΑΕΚ και με τον Απόλλωνα. Σωστά? Γιατί το να τις κάνουν πασίγιο εκτός έδρας παιχνίδι, δηλαδή με τον Αποέλ, δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Να με συζητούμε για συγχαρητήρια.
1: Εντάξει.
0: Εδώ κάνουμε συγχαρητήρια και μας πιάνε το κβίτα. Τι είναι και αυτό, ένα μέτωπο στο οποίο θα συζητήσουμε. Όποιος δεν μας κάει πασίγιο του χρόνου θα τρώει 4. Άντε, τώρα ξεκινήσαμε τις 6. Είπε και κάτι άλλο.
1: Στους άλλους θα σταματούμε στα 2 συμπληρώσει.
0: Ναι. Είπε και κάτι άλλο σημοστές, ότι καλύτερο στην Κύπρο θα το πιάσει. Εντάξει, έμαθαν. Έπαθαν και έμαθαν. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μου πεις καλά, ρε μεγάλε, ποιος είσαι εσύ. Αλλά νομίζω ότι ως εκπομπή πάντοτε λέγαμε ότι μα γιατί να μην πάει να πιάσει τούτον, μα γιατί να μην πάει να πιάσει τούτον. Και έπρεπε να αναφέρει τον ασύντο.
1: Πρέπει να βλέπει την χώρια αγορά.
0: Έπαθαν και έμαθαν.
1: Την χώρια αγορά, δηλαδή.
0: Και μάλιστα το απολαμβάνουν. Και πολύ σωστά το ανέπτυξε ο Σίμος, λέγοντας το εξής. Είναι διαφορετικό να βλέπεις έναν παίχτη για 60 μάτς.
1: Μπράβο.
0: Live. Σε μια και δύο σεζόν. Και είναι διαφορετικό να χρειαστεί να πάει να το δεις 3-4 φορές.
1: Και να δεις σε βίντεο άλλα τόσα παιχνίδια.
0: Εν τω μεταξύ. Σας το λέω εντύμως και δεν κάνω τον έξυπνο. Είναι πράγματα τα οποία λέγαμε για χρόνια και στο κυπριακό ποδόσφαιρο δεν έλεγαν να το υιοθετήσουν. Και σας λέγαμε τότε το χαρακτηριστικότερο των παραδειγμάτων ήταν ο Λατούντζι, που έμενε ελεύθερος και θα δινόταν δανεικός στη Σαλαμίνα εκείνη τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Και δεν έσπευσε μια ομάδα του Χαϊρκού που είναι μεγάλη μας, που τα είχατε ήταν της Μαπάς, να πει ρε κομπάρε, μαζούν τον παίχτη, δεν τον βλέπει κάποιος μέσα στην Κύπρο να πάει ρε κομπάρε. Πρέπει να αφήνει να πάει Τσεχία και όταν παίζει στο MLS. Τώρα κάνουν τα αυτονόητα. Ευτυχώς, και ψάχνουν να βρουν ναι, το υλικό που τους ταιριάζει εντός των Κυπριακών συνόρων.
1: Αν υπάρχει διαθέσιμο εντός, δεν αγνοούν ουσιαστικά την Κυπριακή αγορά.
0: Το επόμενο βήμα, και σας το λέμε από σήμερα, που πρέπει να κάνουν και ήδη άρχισαν να το κάνουν, είναι να βλέπουν το συμφέρον τους και να αρχίσουν να συνεργάζονται κιόλας μεταξύ τους οι ομάδες. Ότι κύριε, ας πούμε, θέλω τον τάδε, πια στον τάδε. Καταλάβεις τι θέλω να πω, ότι στο πλαίσιο του ανταγωνισμού μπορούν να συνεργαστούν κιόλας.
1: Να υπάρχουν αγοραπολισίες.
0: Να υπάρχουν αγοραπολισίες, να υπάρχουν ανταλλαγές. Πράγματα που σε άλλα πρωταθλήματα έχουν κάνει 50 χρόνια, δεν ακόμα στην ακόμα. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
21: Sport FM στους 95.
20: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
22: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Οριστικά στους δυνατούς στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League η Ομόνια. Στον προγραμματισμό ξεκίνησαν οι επαφές για επέκταση συνεργασίας με τον Ράιαν Μαέ, ενώ γίνονται διαπραγματεύσεις για ανανέωση του Τάνκοβιτς. Πρόταση κατατέθηκε σε Μέδο, επιλογή του Φαμπιάνο, αν θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση ή αν θα συνεχίσει στην Ομόνια. Στο αγωνιστικό κομμάτι ενώ ψηπάφου δεν υπολογίζονται σε Μέδο, Ευάντρο, Ανδρέου και Γουλιμπαλή. Αμφίβολη επίσης η συμμετοχή του Νικόλα Παναγιώτου. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα διεξαχθεί ο τελικός κυπέλλου ανάμεσα σε Πάφο και Απόλλωνα στο ΑΣΥΠΗ. Την ερχόμενη Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η οργανωτική σύσκεψη. Στον Απόλλωνα από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Πέτρο Μάρκετς για να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματός του. Την ενόψη ΑΕΚ, αμφίβολη επίσης η Βάισπεξ Πόγκιαριτς εκτός ως Μερχάλ. Αντίδραση καλύτερα να δείξει η ΑΕΚ επιστρέφοντας τις νίκες στον αγώνα που ακολουθεί κόντρα στον Απόλλωνα. Δεν υπολογίζονται Ρούβιο και Γκούρφιγκελ. Στην Πάφο από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Μπρούνο για να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματός του. Ενώ ψιωμόνιας εκτός ο Λουκάσεν, ερωτηματικό γκολτάρ. Ικανοποίηση στο Αποέλ για την νίκη επί της ΑΕΚ. Από MRI θα περάσει ο Κατηρτσής, αξιολογείται η κατάσταση του Ρώσα. Ενώ ψιάρι εκτός η Σταφυλίδης, Μάγερ, Χριστοδουργέ, Μπέλετς, πραγματοποιείται στις 7:30 απόψε συνάντηση της διοίκησης με τον κόσμο στην Κακοπετριά. Γυρίζουν σελίδα στον Άρη και βλέπουν πλέον τον αγώνα της Τετάρτης. Κόντρα στο Αποέλ, αξιολογείται η κατάσταση των Γιάκο και Λέλε. Στην ανόρθωση αναμένουν την τελική απάντηση του Κίκο για ανανέωση συνεργασίας. Η δική συνέτοιμη να συνεχίσει το έργο της αν και εφόσον δεν προκύψει άλλος υποψήφιος. Στην ΑΕΛ αναμένεται συνάντηση του Προέδρου με τον Νούκο Μαρτίνς για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας. Όπως μετέδωσε ο Sport FM 95, ενδιαφέρον υπάρχει για τον Ζωάο Ταβάρες του Ολυμπιακού στα υπόψη και ο Πιλέας. Διεξάγεται στις 8 απόψε ο δεύτερος αγώνας στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος Φούτσαλ με το Αποέλ να υποδέχεται την ΑΕΛ στο Λευκόθεο. Η ομάδα της Λευκοσίας προηγείται με 1-0 στις νίκες. Τηλεοπτικά η αναμέτρηση από τη ΣΥΔΑ Βίδεο.
20: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
22: Κανένα θέμα απουσίας του Δωμά Στραγώσια δεν τίθεται στην ΑΕΚ με τον Αλβάνο τερματοφύλακα να υπολογίζεται ενώ ψηπάω. Δράση στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης για την Premier League. Αυτή την ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Chelsea και Nottingham Forest και στις 10 Everton Manchester City. Για τη Serie A στις 7:30 Cremonese Lazio και στις 9:45 Roma Fiorentina. Για τη La Liga στις 10 Sevilla Real Sociedad. Τέλος, ο Μάνουελ Αγκάντζη θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια να φορά τη φανέλα της Ίντερ ως κανονική μεταγραφή και όχι ως δανεικός από τη City. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Cheddar mild 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο 1,40. Lidl. More to value.
24: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου.

0: άγνωστους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Ποτέ δεν θα κοιτάξω

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Thanos Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copaberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
5: Jackpot στο Joker. 8.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
10: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Λοιπόν, εδώ μας συμβουλές, μπήκαμε στο βίντεο ημίχρονο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Black Album, που λέγεται Muppet Show, συγγνώμη, Black Album, no, με συγχωρείτε.
1: Και μετά κυκλοφορήσουμε το Nothing Else Matters.
0: Με συγχωρείτε, πιάσαμε τη βούρτσα και βουρτσίσαμε τα δόντια μας. Ζητώ συγγνώμη, ακούτε Sport FM 95, είμαστε Muppet Show, ακούσαμε μόλις ένα τραγούδι των Metallica από το album τους. Black Album που βγήκε από αρχές δεκαετίας του 90 και το ένα από τα πιο γνωστά όπως είναι το Ter Sandman. Στο 2950 μα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλας με την ένδειξη Jack and Jones διεκδικείται ένα δροκουπόνι αξίας 50 ευρώ το οποίο μπορεί ο τυχερός να, στην κλήρωση της Παρασκευής να το πάρει και να πάει το εξαργυρώσει σε οποιοδήποτε κατάστημα των Jack and Jones ανά την Κύπρο.
1: Να πω επίσης ότι μαζί μας όπως πάντα είναι η Epic που με το Epic One σου δίνει Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi Booster για σήμα σε κάθε γωνιά του σπίτιου, απεριόριστο πλάνο κινητής 5G για να είσαι συνδεδεμένος συνέχεια, πακέτο τηλεόρασης για ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια και δυνατότητα νέα συσκευή με δόσεις και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα με το Epic One.
0: Παρεπτόντως να σας πούμε ότι από ό,τι καταλαβαίνω η Ομόνια το 2024 δεν έδωσε συγχαρητήρια στον Αποέλ, ναι. Άρα μην αναμένετε ότι θα δείξουν ανώτερα ότι έλεγε αλλά ως κάμουν κιόλας δεν είναι. Έτσι, τέλος.
1: Εντάξει ρε εσύ, εν το έξι λίγο.
0: Τι.
1: Καλό θα ήταν να έστελνα, αλλά
0: ναι, καλό θα ήταν να έστελνα για να δείξουν και ανωτερότητα.
1: Χωρίς να σημαίνει ότι τούτο πρέπει να το επιβάλλεις σε κάποιον ή ξέρω.
0: Όχι, φτάνει να μείνει και υποκριτικό. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα.
1: Αυτό.
0: Αυτά. Πιστεύεις ότι ο Μπέρκ σε σχέση με το πρώτο πρωτάθλημα παίζει επιθετικά λόγω αλλαγής φιλοσοφίας ή ότι τον αναγκάσει το ρόστερ και αν είναι το πρώτο θα δούμε ανάλογες κινήσεις ενίσχυσης. Κύριε 1983, καταρχήν. Επειδή το γνωρίζω το αντικείμενο, στον Μπέρκ χρεώθηκε η ετικέτσα του αμυντικογενής στο πρωτάθλημα του κορονοϊού, δηλαδή το 2021, τότε που όλες οι ομάδες ανά το παγκόσμιο ήταν ενώπιον ενός πρωτόγνωρου προγράμματος. Έτσι. Με αποτέλεσμα να έπαιζαν συνεχώς και χωρίς κερκίδες και όλα αυτά. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο προσαρμόστηκε με βάση την πανδημία της τότε εποχής. Ο Μπέρκ και στο πρώτο του στο πρωτάθλημα που διακόπηκε λόγω κορονοϊού και πέρσι με την ΑΕΚ και στην σύντομη θητεία του στην Πάφο και πολύ περισσότερο φέτος με την Ομόνια έδειξε ότι είναι ένας προπονητής του οποίου η επίθεση είναι στη βάση, είναι πυρήνα στη φιλοσοφία του. Αυτό.
1: Ναι, χωρίς ταυτόχρονα να υποβαθμίζει ή να μην δίνει διαβαρέτηση σημασία στο αμυντικό κομμάτι.
0: Όχι, μα έλεγε χθες ο Σίμος Ταραπουλής ότι στο αμυντικό κομμάτι δεν κάνει υποχωρήσεις.
1: Αυτό.
0: Στο επιθετικό όμως κομμάτι, φέτος, όπως και πέρσι με την ΑΕΚ, δίνει την ευχέρεια στους ποδοσφαιριστές του να αναπτύξουν το ταλέντο τους. Γι' αυτό και πέρσι είδαμε ένα Τσακόν που ποτέ δεν είδαμε, ή ξέρω εγώ έναν Καμπρέρα, ή και έναν Αϊτόρ. Που ήταν όπως το θκιάολο της Τανζανίας. Ο Άιτορ πέρσι. Παιδιά, εσείς ποιους παίκτες της Ομόνιας θα κρατούσατε για τη νέα σεζόν και σε ποιες θέσεις θα κάνατε συντές και δυνατές μεταγραφές από αυτές που λέμε? Δεν ξέρω αν αφήνα κανέναν να φύγει.
1: Τι, εγώ θα αφήνα, τι.
0: Τι εννοείς? Ποιον?
1: Που συμβόλαια που λήγουν.
0: Εγώ θα περνάω το Κβίτα, παρεπτόντως.
1: Ωραία, σημαίνει ότι κάποιος στο κέντρο της άμυνας ο Αγκουτζούλε να μου πει σε θάνατο.
0: Στο Γαλλό.
1: Στο Γάλλο.
0: Ναι, και θα είχα ντουέτο για τα αριστερά μου στόπερ, τον Νικόλα και τον.
1: Θα σου φέρω κάποιο στη θέση του Εράκοβιτ.
0: Ναι.
1: Πιστεύω
0: σίγουρα
1: ότι μπορώ να φέρω και κάποιον. Ξέρω.
0: Θα παίρνω ένα δεκάρι που θα. Θα τρυπούσε το γήπεδο, εντός να σου πω. Να πατάει για τρυπκέ το γήπεδο. Αντί του Γιώβετιτ. Και θα φέρνα και ένα striker με διαφορετικά χαρακτηριστικά, πολύ πιο ευέλικτο από ότι ο. Ο Μαέ.
1: Μπράβο. Θα άλλαζε Χατζη Γιωβάνι. Στα έξτρεμ θα προσθέσω. Βασικά πρέπει να προσθέσω κάτι στο έξτρεμ. Πρέπει να προσθέσω τη Ράγιο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι ο Χατζη Γιωβάνι, εντάξει, γιατί φεύγει τη Ράγιο ο Ανδρέο έξω όσο αντιλαμβάνομαι.
0: Και πάει στον Απόλλωνα. Ό,τι καταλαβαίνω εγώ.
1: Ωραία. Θα φέρνα.
0: Στον Απόλλωνα μπορεί να κάνουμε δύο τρίμηνα γραφή Κυπριακή που δεν το πήραμε ήδη.
1: Ναι. Οικονομή.
0: Ανδρέου.
1: Και Αθανασίου.
0: Ναι.
1: Και θα κοίτα στο κατάλογο Β να φέρω εξτρέμ.
0: Δεν είναι κάτι σαν τα θκευάζω. Θα τα θκευάζουμε, θα τα πούμε. Δεν είναι.
1: Με Γιώβετιτς τι κάνει?
0: Φεύγει και τον ευχαριστείς κιόλας. Επίσης είναι από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα του Μπέρκο ότι κατάφερε να διαχειριστεί το κεφάλαιο ο Γιώβετιτς χωρίς να πλήξει την ομάδα, έτσι. Και πάλι και σε αυτό έκανε κουβέντα χθες ο Σίμος ο Δραπουλούζης και το παραδέχθηκε. Είναι κάτι που και εμείς σας είπαμε. Σε αντίθεση με τον Αναστασίου, ο οποίος τα έκανε μαντάρα. Θυμάστε τι συνέβαινε τότε με τον Γιώβετιτς.
1: Παρεμπιπτόντως, εγώ σαν Απόλληνα θα έπαιρνα τον Ευάντρο και τον Κουλιμπαλή. Μπορεί και τον Ανδρέο.
0: Εσύ, σαν Απόλληνα, καλά κάνεις να κρατήσεις αυτούς πρέπει να κρατήσεις και μετά βλέπεις. Έτσι, γιατί υπάρχουν ανοιχτά τα κεφάλαια των Κβίτα, των Βάισμπεκ, του Μάρκες.
1: Ναι, αλλά όπως ο παδός της Ομόνιας σου λέει εγώ θα ήθελα το Κβίτα για να δίδυμο με το Κουλιμπαλί, ο παδός του Απόλλωνα σου λέει εγώ θέλω το Κουλιμπαλί για να δίδυμο με το Κβίτα.
0: Ναι, οκ, okay, απλά προσπαθώ, ήθελα να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές, ναι. Γι' αυτό δεν είναι καθαρά θεωρητική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό. Έναν επιθετικό, έναν εξτρέμ, έναν μεσοπιθετικό, στόπερ, back, δεξιά και αριστερά, upgrade.
0: Δεκάρια, έχουμε δύο πολύ καλά. Είναι ο Ιβάντρο και ο Τάνκοβιτς, λέει 695. Λέει, αυτό ακριβώς. Θα ήθελα να παίξει πιο που μπορεί να παίξει και σαν δεύτερος επιθετικός, αγαπητέ 695. Και φυσικά ο μεγάλος μου καημός στην Ομόνια μετά από τον Γκόμεθ είναι ένα σούπερ οχτάρι, ένα box to box παίκτη δηλαδή.
1: Ένα λεπτό, αφαιρώ έναν version, α πούμε, Γιώβετιτς.
0: Σα είπα 100 φορές τον Αϊτόρ. Σα είπα 100 φορές και όλοι τον παίκτη που έχουμε στο νου μου. Τον Αϊτόρ. Γιατί να μην πάρει life η Ομόνια, δεν ξέρω. Φίλε, πρέπει να φύγει από τον Αποέλ πρώτα για να φύγει. Για να μπορέσει να τον αποκτήσει η Ομόνια ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα τον γουστάρει. MVP για μένα ήταν ο Κουλιμπαλί. Νομίζω, ρε φίλε, ότι αδικής, δεν ισχύει αυτό που λες. Ήταν ένας εκ των σταθερών παίκτων της Ομόνιας, αλλά μιλώντας για σταθερούς, οι περισσότεροι ήταν τέτοιοι, ας πούμε.
1: Όταν κατακτάς το πρωτάθλημα με αυτόν τον τρόπο, οι περισσότεροι.
0: Όταν μιλάμε για μια από τις πιο εντυπωσιακές επιθέσεις που είδαμε τα τελευταία χρόνια, θα ήταν λίγο δύσκολο να βάλεις κορυφαίο παίκτη της Αστόπερ.
1: Και δεν ξέρω γιατί έβαλες εσύ στη συζήτηση τον Ντάνκοβιτς, εγώ δεν θα τον έβαλα.
0: Ούτε εγώ δεν έχω βάλει στη συζήτηση.
1: Okay.
0: Ακούγεται ότι είναι κλειστό στην Ομόνια. Δεν τα ακούγεται ο Κβίτα, αλλά μπορεί να σου τραβήσει μια ανακοίνωση, μια ανακοίνωση να μείνει σέκο, α πούμε. Επίσης ότι υπάρχει ήδη συμφωνία με τον Τάνκοβιτς, απλά δεν ανακοινώνεται για οικονομικούς λόγους.
1: Γιατί να μην ανακοινωθεί για οικονομικούς λόγους, τι.
0: Εγώ στον Απόλλωνα θα ήθελα τον Κολτάρ δίπλα από τον Κβίτα και δεν θα είναι καθόλου παράξενο. Για ακούγεται
1: ένα
0: Κολτάρ.
1: Ένας Κολτάρ που να αγωνίζεται όμως, γιατί φέτος ο Κολτάρ ταλαιπωρείται, ενώ συνέχεια εκτός.
0: Ο Κάστανος λόγω καταγωγής ταιριάζει σε όποια. Μέσα στο δωμάτιο μου ταιριάζει. Σε οποιαδήποτε κυπριακή ομάδα τον σκεφτεί, βάλ τον μέσα. Για τον Κάστανο. Μην ξεχνάς ότι η Ομόνια θα παίξει προκριματικά του Champions League. Άρα, ό,τι γουστάρει μπορεί να πάρει και όποιον γουστάρει τον αφήνει. Αυτά είναι του μυαλού σου όμως, κύριε 230. Πρώτον, γιατί ο Παπασταύρου δεν έδειξε ποτέ ότι κάνει ανοίγματα πέρα των δυνατοτήτων της ομάδας. Και δεύτερον, δεν ξέρεις πώς θα κινηθούν. Χτύπα ξύλο, μην κινηθούμε τη θεωρία του Τζερκού, όπως έκαναν πριν 5 χρόνια. Αλλά δεν το πιστεύω, γιατί έδειξαν ότι έχουν μάθει από αυτές τους τις κινήσεις.
1: Με τον Μάριτς τι γίνεται?
0: Ναι, τι να γίνει. Τώρα που το λες και έναν εξάρι. Μην ξεχνάς ότι η Ομόνια.
1: Εγώ σαν στην ΑΕΛ θα ήθελα να ήθελ.
0: Θα ήθελα να ήθελαν, λέει ο 630. Εμένα μου έχει πει ο ποδοσφαιρικός μου σύμβουλος και μ' άρεσε η ατάκα του ότι ένας Κουλιμπαλί και ένας Κβίτα μπορεί να κάνουν και 15 εκατομμύρια.
1: Παιδιά, ο Τάνκοβιτς ήταν εκτός. Από τα 8 τέρματα και τις 12 ασίς ήταν ο παίκτης που έκανε το απρόβλεπτο. Φυσικά όμως με τέτοιο ΜΑΕ ο τίτλος του MVP δεν μπορεί να πάει σε άλλο.
0: Ακριβώς και κύριε 630.
1: Ναι, αλλά ο Τάνκοβιτς δεν ήταν σταθερός σε όλη τη σεζόν ο Τάνκοβιτς.
0: Μα δεν είναι καν στην τριάδα ο Τάνκοβιτς των κορυφαίων, αγαπητέ. Δεν μπορείς να μην κοιτάξεις πιο κορυφαίοι. Ήταν ο ΜΑΕ, ο Σεμέδο και ο Ιβάντρο.
1: Θα ήθελα η τώρα αντί Γιώβετιτς, Κάστανο αντί Αράγκοβιτς και ένα καλό δεξί εξτρέμ. Κρατάμε χαρτί.
0: Εντάξει, χαίρομαι πολύ, Χερόπουλος, κύριε 501, είσαι μέσα στο νου μου. Άμα κάνεις έτσι πράγμα, και βάλε τον αριστερό στόπερ και κλείσεις.
1: Ο Ντράγκομερ μου κάνει για τη θέση του Γιώβετιτς. Τα κουλιέλα πίσω, γε μου.
0: Εγώ θα ήθελα στον Απόλλωνα αντί Ουγκού, Τωμάς το Αποέλ και Γιούση αριστερό Winger. Γιούση.
1: Ο Γιούση, ναι.
0: Πάντως θες ο Λοσάδα.
1: Στο εθνικό ο Ιούσης που είχε έρθει για Καρμιώτισσα.
0: Ναι, κατάλαβα. Ο Λοσάδα παραδέχθηκε ή το ομολόγησε ότι το ρόστερ του Απόλλωνα. Δηλαδή βγήκε και είπε, παρεπτόντως αυτό θα έλεγα και εγώ, το είχαμε στο νου μου και πραγματικά με πρόλαβε ο Λουσάδα. Βγήκε και είπε ότι το ρόστερ μας δεν είναι τόσο μεγάλο όσο των υπολείπων ομάδων, τονίζοντας ότι δεν, διευκρινίζω είπε, δεν εννοώ όχι τόσο καλό, αλλά όσο και αν το αναλύσεις, αν αναλύσεις τα λεγόμενά του, νομίζω ότι θα καταλήξει εκεί ακριβώς, ότι το ρόστερ του δεν είναι τόσο καλό όσο τον υπολείπων. Γιατί το πρόβλημα στον Απόλλωνα σε σχέση με τους υπόλοιπες ομάδες, Ομόνια, ΑΕΚ, ίσως και Πάφος, δεν είναι ποσοτικό. 25 παίκτες έχει ο ένας, 25 παίκτες έχει ο άλλος. Το πρόβλημα μάλλον είναι ποιοτικό. Φυσικά δεν θα βγει ένας προπονητής και πόσο μάλλον δε ο Λωσάδα να πει εμένα το ρόστερ μου δεν είναι τόσο ποιοτικό όσο τον υπολείπων. Αλλά όσο και να το δεις, όσο και να αναλύσει τα λεγόμενά του, μάλλον αυτό ήθελε να πει. Και η αλήθεια είναι ότι θα ήταν ψεύτης αν έλεγε κάτι διαφορετικό. Δεν παίρνει τις βοήθειες που πρέπει να πάρει ο Απολλωνάς από τον πάγκο του. Πάει και τελείωσε, ρε παιδιά, και να σπάζει ο πλάσμα. Δείτε τι αλλαγές έκανε χθες η Πάφος, για παράδειγμα. Έχει βάλει τον Κορέα, τον Μπρούνο και τον Σίλβα. Και ο Απόλλωνας, με όλο το σεβασμό, και πραγματικά το λέω, θα βάλει τον Τρίκι, τον Σίκι, τον Βρίκι και αναγκαστικώς να πάρει τον Εσκρίτσε στα φορ. Έτσι να λέμε τώρα ότι να είναι έτσι. Αλλά στον Απόλλωνα, πραγματικά νιώθω ότι είναι μεσίας.
1: Βρίκι Μάρκοβιτς.
0: Ποιος Μάρκοβιτς, ρε.
1: Ντοντού.
0: Οκ. Στον Απόλλωνα έχουν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να διορθώσουν το λάθος του 22. Έτσι. Και πραγματικά εμείς είμαστε εδώ για να τα λέμε και να μας ετοιμάζετε. Πραγματικά έχουν όμως μια μεγάλη ευκαιρία να δημιουργήσουν έναν Απόλλωνα ο οποίος θα διατηρηθεί εκεί που πρέπει να διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια. Γιατί σε αντίθεση με τα παλαιότερα χρόνια πλέον οι ομάδες χτίζονται απαραίτητα για να επιβιώνουν και στις εγχώριες διοργανώσεις και στις ευρωπαϊκές.
1: Αν δεν το κάνεις αυτό,
0: εν το κάνεις τούτον, εν πάεις πουθενά. Καταλάβατε. Άρα πρέπει να έχεις βάθος στο ρόστερ. Και χθες ο Λωσάδα με κάποιο τρόπο όχι επιθετικό άνθρωπος το είπε.
1: Ναι, αλλά έρχεται και σου λέει ο 6-11, γι' αυτό θα κλείνει τρεις Κύπριους εκτός που τους ξένους.
0: Ναι, μπορεί.
1: Γιατί θέλει να δημιουργήσει το επιπλέον βάθος.
0: Okay, μπορεί, ναι. Εννοείται ότι απαραίτητος, ρωτήστε ως παφίτε να μας πούν πόσο απαραίτητη είναι η Κύπρη για να κάνεις, για να νοικοκυρευτείς ευρωπαϊκά.
1: Ναι.
0: Αφού σου λέει η UEFA ότι δικαιούσε 17 παίκτες που δεν είναι δικοί σου. Καταλάβατε. Άρα, πώς θα πάνε να κάνεις πορεία στην Ευρώπη.
1: 17 ξένους κοινωνικούς, τέλος.
0: Ακριβώς. Άρα θες και Κύπριους, τους θέλεις, απαραίτητα. Γι' αυτό και η Πάφος σκίστηκε να παραφέρει τον. Ποιον είπε να φέρει τον? Τον Νικόλα τον Ιωάννου. Και ήθελε πάρα πολύ τον Κάστανο. Και ενδεχομένως να ψάξει ο Λαΐφη να μπορεί να πιάει. Ή τον οποιοδήποτε Κύπριο παίχτη για να τον έχει στον κατάλογο. Και να μπορεί να πάει ξύμα στην Ευρώπη.
1: Ξεφτείς να δει. Πρέπει να σκεφτείς τους Κύπριους και τους Κύπριους πως στο εξωτερικό. Δηλαδή Τζονί, Σπίτσας και λοιπά, πως στο εξωτερικό, Ανδρέου.
0: Μα ρε φίλε, τώρα αν υπόγραψε ο Κβίτα, εγώ πραγματικά δεν το ξέρω. Πάντως ήταν τεράστια εξέλιξη και πολύ σημαντική από όλες τις απόψεις. Έτσι, να μείνει ο Κβίτα στον Απόλλων.
1: Η Ομόνοια δεν είχε και τόσο καλή άμυνα όσο επίθεση.
0: Απλά είναι καλύτερο από αθλήματος.
1: MVP δεν είναι ο ΜΑΕ, είναι ο Φαμπιάνο, ρε. Για συζητητή.
0: Α, ποιος είναι τούτο, ρε φίλε.
1: Α, πού 4,77.
0: Τι τα μερομηνία είναι το. Φέτος το στείλε.
1: 4 του Μάη, ώρα 5:29 και 36.
0: Τη Φαμπιάνα να παναρωτήσει, θα σου πει MVP ο Φαμπιάνο, ρε. Ο Απόλλωνας του 22 πήρε πρωτάθλημα με 58 βαθμούς. 58 φέτος θα έχει ο πέμπτος. Ήταν μια μέτρια ομάδα, γι' αυτό την έπαθαν την επόμενη χρονιά, λέει ο 950. Έχει ρέντα φέτος ο Απόλλωνας και φαίνεται, αν πάρει και τα τελευταία δύο παιχνίδια του, στο ημιτελικό με το Αποέλ χάνει με τραυματισμό στο δεκάλεπτο τον καλύτερο φετινό του παίχτη σε σχέση με τη δημιουργία. Ποιον δηλαδή?
1: Το Σταφυλίδη.
0: Ναι. Ενώ με την Πάφο εκεί που έκανε όλες τις αλλαγές, η Πάφος και πίεζε, έχασε με τραυματισμό τον Μπρούνο.
1: Εντάξει, στη δημιουργία είναι ο καλύτερος παίχτης του Αποέλ ο Σταφυλίδης.
0: Ναι, είναι και ο Τωμάς, ας πούμε. Ευηπίνω τούτη τη Πέτου και όχι ο Φαπιάνο, και έχει δίκιο. Εγώ περισσότερο απ' όλα χαίρομαι και νιώθω ασφάλεια που βλέπω τον Παπασταύρου κουρτισμένο για μεγάλα πράγματα. Όντως φαίνεται να έχει γλυκανθεί και όντως φαίνεται να έχει καταλάβει τι σημαίνει το αντικείμενο του ποδοσφαίρου. Όχι ρε, ποιος Κίκο η Απόλλωνα ρε, δράγος 67 ρε κουμπάρε, μα είναι αλλά τσακωνούμαστε μπάλε ρε κουμπάρε. Φέρε ένα αριστερό μπακ ρε κουμπάρε.
1: Πρώτη δεύτερη θέση Απόλλωνας του χρόνου, συνήθως 10-1 από τώρα.
0: Ποιος είναι τούτος πάλι, και σέμπαες από μάρες, πελάρες. Εδώ και άντε πάμε, όλοι μας. Τουλάχιστον το 22 Απόλλωνας είναι θυσιάζει την Ευρώπη και κύπελο για να πάρει πρωτάθλημα 10, με 10 πόντους παραπάνω. Δεν ήταν όμως στην Ευρώπη ο Απόλλωνας, ήταν το 22. Νομίζω ότι δεν ήταν για να τη θυσιάσει, κύριο 867.
1: Ο Απόλλωνας έχει έναν παιχταράκι και τον λένε Ασουντσάο.
0: Ναι. Ο Απόλλωνας έχει ένα παιχταράκι και λέγεται Βίτα, αγαπητέ. Έχει ένα παιχταράκι και λέγεται Βάισμπεκ. Έχει ένα παιχταράκι και λέγεται Μάρκες. Έχει ένα παιχταράκι. Μεγάλη μου αγάπη και λέγεται Τόμας.
1: Και ο 447 λέει ότι θέλει πικέ για να ανεβριάσει.
0: Ξεκίνησε όμως. Θα σου πω ότι. Θα μην είμαστε. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Έγραψε ο Μέγας Μανώλης Ρασούλης και τραγούδησε ο επίσης Μέγας Νίκος Παπαζογλού. Ο Παπασταύρο έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει δυναστεία. Αν το χειριστεί σωστά, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε περαιτέρω.
1: Εντάξει, αυτή είναι η ευκαιρία. Αυτή είναι η ευκαιρία. Περίμενε, μπορείς να πεις ότι πέρσι δεν είσαι ριμπάφος παρεμπιπτόντος.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω ότι η λέξη δυναστεία σε αυτή την εποχή του κυπριακού ποδοσφαίρου μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Γιατί έχει να κάνει με επενδυτές με ισχυρή οικονομική, δυνατότητα και έχει να κάνει και με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έτσι. Που σε αποσυντονίζουν ή μάλλον καθιστούν δύσκολη την πορεία σου στο πρωτάθλημα. Επί τούτου, ακούστε. Επιάνε από ένα στο 22 πρωτάθλημα, την επόμενη χρονιά δεν ευκήγε. Δεν έπιανε Ευρώπη. Επιάνε το 23 ο Άρης πρωτάθλημα, το 23, την επόμενη χρονιά ευκήγε Ευρώπη.
1: Ήταν Ευρώπη. Ήταν Ευρώπη.
0: Ευκήγε όμως μέσω πρωταθλήματος. Το 23, το 24 δηλαδή. Νομίζω πως όχι. Ο Αποέλ έπιανε το 24, ευκήγεν το 25 Ευρώπη. Όχι.
1: Όχι. Όχι.
0: Όχι. Και η Πάφος παίζεται ακόμα. Έπιανε το πέρσι, αλλά φέτος δεν ξέρω αν θα πάει η Ευρώπη.
1: Όχι, δεν ευκήγε. Ούτε ο Άρης. Ούτε ο Απόλλωνας. Ούτε ο Απόλλωνας.
0: Ούτε ο Αποέλ.
1: Ούτε από έτσι, ναι.
0: Καταλαβαίνετε μιλώντας που λέτε για δυναστείες και πελάρες. Ότι αλλάξαν τα πράγματα στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Πρέπει να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε όλο αυτό. Πού θα πάμε κάνεις δυναστεία, δηλαδή να πάμε κάνεις δυναστεία και να πιένεις στους 16 του conference και η Πάφος, ο Άρης και όλες τις ομάδες είναι κορόιδα να σε βλέπουν, να τα κάνεις τα ούλα και... Να πάει να διάσει 60 μάτσου, να κάνει σε πρωτάθλημα κάθε χρόνο και να μπαίνει στους 16 conference.
1: Η Ομόνια το πήρε και την επόμενη έμεινε εκτός εξάδας. Πριν τον Απόλλωνα, η Ομόνια. Σου λέει άρα... 4 χρόνια.
0: Ούτε η ΑΕΚ τι ρε. Πάμε πέρα και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. 2 και πλέον μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, τα χαλιβουργία στην Ινδία και οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ιαπωνία έχουν μειώσει την παραγωγή τους λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των φόβων για μειωμένη ζήτηση. Ο τουρισμός βρίσκεται σε κρίση. Ψυχραίνεται η βρετανική αγορά για την Κύπρο. Δεκτές από σήμερα μέχρι 31 Ιουλίου οι αιτήσεις για ενίκιο έναντι δόσης. Το Ιράν διαμηνύει ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς των στενών θα εκλειφθεί ως παραβίαση της εκεχηρίας. Στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία συμμετέχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα έχει συντονιστικό ρόλο σε συζήτηση της Ολομέλειας με θέμα την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones, ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και στους 3 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές. Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
6: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
7: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Ypsilon Fine Foods καπνιστή πέστροφα ηριδίζουσα 100 γραμμάρια 3,99. Φιλαδέλφια Original αληφόμενο τυρί 300 γραμμάρια 2,79. Nescafé Azira Φρέντο Εσπρέσο 100 γραμμάρια τώρα 20% φθηνότερα από 7,49 τώρα 5,99. Kellogg's Coco Pops Τσόκος Δημητριακά 550 γραμμάρια 3,49. Περιέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,49. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
2: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
3: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
6: 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
7: Είχαμε ήπια με το τελευταίο κάρτο του εδώ τη εκπομπή που λέγεται Mappe Show. Σας ευχαριστούμε, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να διαβάσουμε όσα γίνεται. Στο 2950 με αγκουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των μηνυμάτων. Και στο 2950 με την ένδειξη Jack and Jones μπαίνετε στην κλήρωση της Παρασκευής για να διεκδικήσετε ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ. Το οποίο κιόλας ο τυχερός θα μπορεί να εξαργυρώσει ανά τα καταστήματα των Jack and Jones στην Κύπρο.
8: Ακριβώς. Από επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόραση για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δώσεις και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα με το Epic One.
7: Εν τω μεταξύ, αλήθεια ότι ανάμεσα στα πολλά βίντεο που κυκλοφορούμε στο Facebook και μέσα στα social media, είναι και ένα που ο Μπέρκ λαμβάνει ένα κασκόλ από κάποιον οπαδό που του το πετάει, ενώ όσο βρίσκεται πάνω στο λεωφορείο. Και ο Μπέρκ με το που κάνει ο κασκόλ το φορά ως αν είμαστε στο Όσλο 2 του Γενάρη.
8: Αφού είναι έτσι.
7: Δηλαδή, εστιχτοδός το κάνει. Τίποτε, ούτε να πιάσει το κασκόλ, να το κουνήσει, να. Τηλίεται το φορά δηλαδή, ο Σάντζε, ξέρει, πρέπει να προστατεύσουν τις αμυγδαλές μας. Με το δίκιο τον Νορβηγός είναι ο άνθρωπος, σωστά. Και εσύ άμα είσαι Κυπρίο, και στην Νορβηγία, και το έχω σου μια ηλιακή κρέμα, να μου να εγκάμεις. Ναι, ηλιακή, ναι, αντιλιακή, να μου να εγκάμεις. Να κάνεις αυγόν τηγανιτό, όχι. Θα το λουστείς, θα το τριφτείς. Σωστά. Το ίδιο και ο Μπέρκ. Ο οποίος, ξαναλέω, είναι διαφορετικό, έχει διαφορετικό πρόσωπο όταν αφαιθεί και αφήσει από πάνω του εκείνο το αυστηρό επαγγελματικό ύφος που τον χαρακτηρίζει. Εντάξει, και μια ερώτηση επί του Μπέρκ, εγκαός προμονητής, για να το τσιέψουμε λίγο. Γιατί εγώ θυμάμαι το 2021-2022 και πάλι βρισκόμαστε στη γωνία και τρώμε ξύλο ότι είναι καλός και ότι είναι έτσι, ότι είναι άλλος πώς.
8: Και ο Σαβέφσκι έκανε φοβερή χρονιά τη σεζόν 12-13, αλλά το καλοκαίρι έκανε μέτριο προγραμματισμό και έφυγε. Οι Γαλλοί προπονητές φαίνονται σε βάθος χρόνου.
7: Πολύ σωστά το λες, αγαπητέ. Παρετώντας να σου πω ότι ο Μπέρκ είναι και ο Σπουδόπ και είναι 21 όμως. Εντάξει, κύριε. Εντάξει, κύριε. Και το 20 ήταν πρώτος που διακόπηκε το πρωτάθλημα. Παρετώντας. Και πέρσι πήρε το δεύτερο κύπελο της ΑΕΚ στην ιστορία της. Το τρίτο. Παρετώντας, ρε παιδί. Και τώρα, μαξίμαζε, έτσι. Μαξίμαζε, ρε.
8: Μόνο μια κάποια συμπέντεση έχουμε και πήγαινε Ευρώπη.
7: Λέει κάποιος εδώ. Να ξέρουμε το πίτσε κανένου, δηλαδή, ότι περιμένουμε να μας δείξει.
8: Λοιπόν, πάει να σου πω πως ο κυπελούχος μας κερδίζει γύρω.
7: Το κερδίζει... σχόλιο για το Σαβές και ο Λοσάδα όμως, λέει κάποιος.
8: Εντάξει.
7: Εντάξει, ο Λοσάδα καλείται να αποδείξει μερικά πράγματα, πολύ περισσότερο και ο Μάρτινς. Ο οποίος, όπως πολύ καλά το είπα και το υιοθετεί ο 634 χθες στον Άντων Κουσάρη, είναι υποκατασκευή προπονητής. Ο Μάρτινς. Εξού και παίρνει 17, παίρνει 20.000 ευρώ και ο Ρικάρτο Σαμίν το παίρνει 40. Καταλάβατε, έτσι είναι στον επαγγελματισμό. Όσο φέρνεις τις διακρίσεις, άλλο τόσο ανεβαίνει και το κασί σου. Ο Μάρτινς ακόμη δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να κοτσάρει ομάδα υπό πίεση και με πρωταγωνιστικούς στόχους. Αφού είναι η πρώτη του πρόκληση. Σωστά.
8: Ναι. Λοιπόν, σου, την Παρασκευή, την Πέμπτη είχαμε υποσχεθεί να φιλώνω ότι θα μου έρθει διαδικασία να τα κοιτάξουμε όλα. Διάβασα αρκετά μέσα στα της UEFA και έχω να σου πω ότι η Άννη Άστον Βίλα, η οποία έχει χάσει στον πρώτο αγώνα από την Nottingham Forest με 1-0, κατακτήσει το Europa League. Η Άννη Μπράγκα, που έχει κερδίσει τη Φράιμπουργκ με 2-1, κατακτήσει το Europa League και συνάμα η Sporting το κύπελλο στη χώρα της, στην Πορτογαλία. Τότε ο κυπελούχος της Κύπρου θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο και όχι από τον πρώτο. Ακριβώς επειδή η UEFA ευνοεί τους κυπελούχους που συμμετέχουν στο Europa League και όχι αν κάποιος έχει τερματίσει στην τρίτη θέση και έχει εξασφαλίσει θέση μέσω του προαθλήματος του κλπ. Γι' αυτόν τον λόγο, με τις μετατροπές που γίνεται και το rebalance το access list της UEFA, η Κύπρος ευνοείται γιατί ξεκινά από τη 19η θέση του χρόνου.
7: Άρα είναι λάγα, λέμε και τώρα.
8: Κοίτα, η Nottingham Forest θα κέρδισε 1-0 η Aston Villa στον πρώτο αγώνα. Σου είπα ότι πρέπει να το πιάσει η Aston Villa. Η Μπράγκα έχει κερδίσει.
7: Άρα όμως είναι πιο ένα, με Aston Villa.
8: Δεν θέλεις, θέλεις να πάει τελικός Aston Villa Μπράγκα. Το είδαν οι οπαδοί του Απόλλωνα ή η Σπαφ. Για τον κυπελούχο σου λέω.
7: Α, εδώ. Ναι, ενώ ναι. Άστον Βίλα ή ο Άπολλων.
8: Άστον Βίλα ή Μπράγκα. Ένα από τους δύο.
7: Είναι πολλά όμως τα μηνύματα. Ο Άπολλων είναι λογικό να μην έχει βάθος. Για να έχεις βάθος χρειάζονται και τα χρήματα της Ευρώπης. Σωστό είναι αυτό που λες και χαίρομαι που το καταλαβαίνεις, κύριε 706. Καλή επιτυχία σε όποιες ομάδες μας βγουν στην Ευρώπη. Αλλά καμιά φορά μπορεί να έχεις και λεφτά και να μην καταφέρεις να δημιουργείς βάθος. Πρωτάθλημα έπιασε και ο Μπάμπος, η ιδέα έπιασε στα πέναλτι, όχι επειδή έγινε την Μπάφον, ούτε καν ασχολήθηκε με τον περσινό τελικό. Έλεος μας κάνετε τον Μπέρκ Μουρίνιο με το φετινό ρόστερ της Ομόνιας. Αρκούμε, ρε,
8: δεν ασχολήθηκε. Ένα λεπτό, η Πάφος δεν ασχολήθηκε.
7: Ναι, εμείς 47 ασχολήθηκαμε με τους λιμπεραλίσμα και με τους νεοφιλελεύθερους. Είναι οκ, ρε κομπάρε. Αν και έχουμε ένα όψη για όλα. Α, μην το αμέ.
8: Έχει τόσους τίτλους η Πάφος, η οποία αποφάσισε να είναι σε τελικό
7: και δεν θα ασχοληθεί. Φίλε, τώρα να σου σχολεί. Ο καθένας έχει το από έτου χρόνου, εφόσον πορευτεί με νεαρούς, τότε δεν θα υπάρχει καλύτερη επιλογή στον πάγκο από τον Παύλο Γκαρσία. Συμφωνούμε απόλυτα. Δεν θέλω να δω τον Λοσάδα να κάνει δύο ήττες στους πρώτους αγώνες τι θα ακούσει. Είμαστε έτοιμοι για όλα πάντως, κύριε 700, και τίποτα δεν θα μας εκπλήξει. Αν ο Μπέρκ φέρει το Λιλί και τη δόξα από τους ομίλους του Τσουλού, ο Παπασταύρου αγοράζει του Βίλα στη Σκάλα και το συνταξιοδοτεί στην Ομόνια μέχρι να του φάει υγρασία. Να φας τη γλώσσα σου, να φάει.
8: Καλά.
7: Μα πάσχεις, ρε. Γράψε το μήνυμα μου πάνω στο στούντιο, πάνω στον τοίχο του στούντιο. Ο Μπέρκ δεν θα φάει φλαούνα και ο Σάπιντο δεν θα βάει λαμπούες στο δέντρο. Για τον Μπέρ μας λέγατε από το 20 και εμείς οι καθηγητές οπαδοί δεν τα ακούγαμε και να είσαι σίγουρος επειδή του ζω πάνω στην κερκίδα με ένα-δυο κακά αποτελέσματα πάλι θα τον κρεμάσουν. Ναι, περιμέναμε εσάς να μας πείτε 1989, λες και δεν είναι η δουλειά μας να τα ξέρουμε όλα αυτά. Μόνο τα βίντεο τα όμορφα στα μάτια σου βλέπεις, μας είπες ακόμα για τις μαγκές στο φίλο σου στο φούτσαλ την Πέμπτη. Περιμένεις μάλλον κανένα να χαιρετήσει ναζιστικά για να βγάλει χολή. Τι εννοεί, μάγκη μου φίλος, ξέρεις, κατάλαβες. Α, το ναζί τώρα με τους φίλους μου τη σχέση έχει και να μου καεί η ψυχή αν έχω τέτοιους φίλους γύρω στη ζωή μου, κύριο 879. Έτσι.
9: Δηλαδή τώρα ο Μάρτινς καλύτερα να αποδείξει ότι μπορεί να είναι σε ομάδα με προαγωνιστικούς στόχους με μη προαγωνιστικό μπάτζετ όμως.
7: Μπαρτών.
9: Δηλαδή, περίμενε, ο Μάρτινς του χρόνου θα έχει μπάτζετ πρωταγωνιστικό.
7: Πρωταγωνιστικό δεν τον πάζει της Ομονίας.
9: Ναι, ναι, ναι.
7: Άρα δεν θα έχει μπάτζετ πρωταγωνιστικό. Θα τον πάζει της Πάφου το πρωταγωνιστικό.
9: Ρε Χριστό,
7: ή μη πρωταγωνιστικό, θέλω να πιστεύω.
9: Πάμε στην ερώτηση, θα είναι στα ίδια επίπεδα από το φετινό μπάτζετ του Απόλλωνα. Δεν θα το θέσω έτσι.
7: Πάντως ακούω ότι αν είχαν να πάρουν striker 300.000 ευρώ θα μπορεί και να τα δίνω, ας πούμε. Άρα είναι ψιλοπρωταγωνιστικό.
9: Άρα ανεβάζεις το. Τον μπάτζετ σου αρκετά.
7: Μάλλον θα το ανεβάζω.
9: Ναι.
7: Μα έχουν την πολυτέλεια να κάνουν κάτι διαφορετικό. Δύσκολες οι δυναστείες για οποιαδήποτε ομάδα, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι ότι έχει κάθε χρόνο η Ομόνια επιτυχία σε πρωταθλήματα κύπελλο και έχει ευρωπαϊκούς ομίλους κάθε χρόνο, λέει ένας εδώ. Γιατί δεν ανακοινώνουμε ότι ανανέωσε ο Μάκης Παπαϊωάννου, εφόσον κάναμε ήδη με τρεις μεταγραφές και παίρνουμε αποφάσεις για τις ανανεώσεις. Τι εννοεί τώρα ο φίλος εδώ. Σας στέλνει και πολύ και δεν. Πάει το μυαλό μας σε. Αλλά πινκ-πονγκ, ας πούμε. Πρέπει συνεχώς να σκεφτόμαστε. Τι εννοεί, Μάκη. Ότι θα έπρεπε να ανανεωθεί ο τεχνικός διευθυντής για να.
9: Μπορεί να είναι ακριβώς τεχνικός διευθυντής. Μόνο ο ρόλος του Μάκη Παπαϊωάννου.
7: Μα κάτι πάρα πολύ δύσκολο θυμάμαι ήταν.
9: Νομίζω ότι δεν ήταν ακριβώς τεχνικός διευθυντής.
7: Αλλά εγώ υποθέτω ότι για να αποκτήσω αυτούς τους τρεις Κύπριους, καταρχήν να περιμένουμε να δούμε αν τους έχουν αποκτήσει.
9: Ναι.
7: Όχι, ο Αθανασίου είναι ψιλοεπίσημο, έτσι. Του Αθανασίου, της Πάφου, του Ακρίτα είναι επίσημο. Ή μη επίσημο. Θα υποθέσω ότι δεν είναι του Λωσάδα. Δεν είναι στον Λωσάδα εκεί πριν πέρα μάνα, πιάστε μου τον Αθανασίου, πιάστε μου τον
9: Ευαγγελό. Αφού το πρώτο παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Ακρίτα, με τον Λωσάδα στον πάγκο, μετά ερωτήθηκε για τον Αθανασίου.
7: Ναι.
9: Δεν ήξερα.
7: Πού να τον ήξερε ο άνθρωπο, στο Βέλγιο να ξέρει ο Αθανασίου, το Ακρίτα, α πούμε.
9: Ότι του χρόνου να
7: είναι. Δεν είναι AI, μοιάζει με AI ο Λωσάδα, αλλά δεν είναι ανθρωπόμορφο. Αλλά θέλω να σα πω ότι θέλω να πιστεύω ότι είναι του Παπαϊωάννου. Οι μεταγραφέ. Όσοι είναι τεχνικό διευθυντή. Ή αν αρχίσουμε πάλι να μπλέκουμε λίγο τα μπουκιά μα.
9: Άλλο να πάρει ένα σε κάθε γραμμή των 300.000 και μετά οι υπόλοιποι των 150, και άλλο να έχει 8 με 9 παίχτε των 350. Και μετά άλλους 10 των 250, λέει ο 190.
7: Ποια είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα τη δεκαετία 20-30 μέχρι στιγμή στην Κύπρο, και γιατί, τεκμηριώνοντας την απάντησή σας, για να την τεκμηριώσουμε χρειάζεται να τη μελετήσουμε. Συνεπώς, δεν μπορούμε να απαντήσουμε άμεσα. Αν όμως πάμε αυστηρώς με τους τίτλους, θα πούμε η Ομόνια. Γιατί από το 20, είπατε, από το 20 μέχρι το 30 έχει δύο πρωταθλήματα. Από το 20 μέχρι και το 26 είναι η μοναδική που έχει δύο πρωταθλήματα.
9: Και πόσα κύπελλα.
7: Δεν ξέρω, πάντως πρωταθλήματα έχει δύο.
9: Ναι.
7: Και έχει και δύο κύπελλα.
9: Βέβαια, απ' την άλλη, η Μάφος έχει ένα πρωτάθλημα και μια συμμετοχή στο Champions League.
7: Ναι.
9: Αλλά
7: δεν νομίζω ότι είναι η Μάφος, ας πούμε. Μιλώντας για τις χώριες οργανώσεις, μέχρι στιγμής στην Κύπρο η ερώτηση.
9: Α, για τις χώριες πρέπει να βάλουμε.
7: Μέχρι στην Κύπρο.
9: Άρα ναι. Τι ερώτηση είναι τούτη. Πιάσε τους σύντρους, δεν.
7: Μάλλον είναι η Ομόνια, αγαπητέ 565, η οποία ναι. Η Πάφος ήταν η κυπελούχος της προηγούμενης χρονιάς και πρωταθλήτρια 7 μέρες πριν τον τελικό. Αντί προετοιμασία έκαναν πάρτι, μην ασχολείσαι με μένα, είσαι πολλής μου, φυγιά, φυγιά, κύριε 047, ομολογώ πως είμαι. Κάνουν πλάκα έτσι. Πού να σταθώ δίπλα σου σε αυτό το οικονομικό μοντέλο που ευαγγελίζεσαι. Πώς να σταθεί άνθρωπος δίπλα σας.
9: Ναι, υπάρχουν ακόμα 4 χρόνια, ρε φίλε, για να ολοκληρωθεί η δεκαετία, προφανώς.
7: Ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Κύπρο και γιατί το αποέλεγε ο 030. Αφήνοντα μας περιθώρια, σκεφτούμε.
9: Το θαύμα είναι εξαιρετικά. Μαζεύουμε υλικό για τον το πράγμα.
7: Για ποιο απ' όλα.
9: Γενικότερα, με τέτοιες ερωτήσεις που λες τον άλλον. Τι έκανα προχθές που ήταν αγώνας κυπέλλου, βράβο Φανούριο, και του λέω. Γιατί στο τμήμα επικοινωνίας το Απόλλωνα. Ποιος κάνει την καλύτερη δουλειά στο τμήμα επικοινωνίας το Απόλλωνα, λέει αντί ο Πάνος. Απάντησε μου φουλ σοβαρά.
7: Ναι.
9: Ναι, και έκαμε το αποθέωσε τον μπαν.
7: Γιατί δεν το ρωτάς για τον τεχνικό διευθυντή, αφού ρωτάς για το... να δούμε τι να σου απαντήσει. Τρία με το κλεμμένο του είκοσι μου πάνω. Παιδιά, είμαστε κουραστοί. Σας ευχαριστούμε. Ήταν και σήμερα πάρα πολύ μεγάλη παρέα. Είναι πάρα πολλά μηνύματα. Επίσης πάρα πολλές ερωτήσεις. Δεν διάβασα το μηνύμα. 6-13. Σας ευχαριστούμε. Είναι τιμή μας. Αλλά ξέρεις, από ένα σημείο και μετά καίγεται το κύτταρο και δεν μπορεί να κάνει στροφές για να σκεφτεί και να δει απαντήσει. Σωστά, Μακή.
9: Θέλει
7: να
9: βγει πάνω σου. Είναι
7: η πιο επιτυχημένη είναι η ΑΕΚ. Άλλο λέει κάτι τέτοιο.
9: Άντε, και πήγε Champions League. Αλλά δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελλα και πρώτη θέση δεν είναι λίγα.
7: Ποιο ρε.
9: Για την Ομόνοια.
7: Κάτι λέγεται για δυναστεία. Μόνο ο Κράντε Σεβέ είναι ρο, λέει ένα εδώ που είναι και αγκλοτραφή. Η ποια ομάδα με του λιγότερου οπαδού πήρε πρωτάθλημα στην Κύπρο και μια σπίδα. Μάλλον προφανώ εννοεί τον Άρη, έτσι.
9: Ναι.
7: Πήρε για σπίδα ο Άρης.
9: Πρέπει να πήρε μια ασπίδα.
7: Εμείς κρατάμε το κοντάρι παρεπτόντως. Άλλοι κρατούν την ασπίδα και άλλοι το σπαθί. Γεια σας και χαρά σας. Ευχαριστούμε.
9: Γεια σας.
7: Όχι, μην παίξεις το τραγούδι του τον κύριε Χωρίτα. Μην το παίξεις να το κοψείς.
9: Να το κρατήσουμε για αύριο.
7: Nothing else matters να το κοψεί αν μπει ο πανικός. Όχι, δεν γίνονται αυτά.
9: Εν τότε δεν θέλω πανικού να το πούμε χρόνια πολλά.
7: Νταβράρας. Αύριο πανικός μας. Να ζεις πανικό και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαγιά. Γεια σας και χαρά σας.
9: Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Οριστικά στους δυνάτους στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και Ομόνια. Στον προγραμματισμό ξεκίνησαν οι επαφές για επέκταση της συνεργασίας με τον Ράιαν Μαέ, ενώ γίνονται διαπραγματεύσεις για ανανέωση του Τάνκοβιτς. Πρόταση κατατέθηκε σε Σεμέδο, επιλογή του Φαμπιάνο αν θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση ή αν θα συνεχίσει στην Ομόνια. Στο αγωνιστικό είναι ο ψηφάφου, δεν υπολογίζονται Σεμέδο, Ευάνδρο, Ανδρέου και Κουλυμπαλή. Αμφίβολη επίσης η συμμετοχή του Νικόλα Παναγιώτου. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα διεξαχθεί ο τελικός κύπελλου ανάμεσα σε Πάφο και Απόλλωνα στο Γασιπί. Την ερχόμενη Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η οργανωτική σύσκεψη. Στον Απόλλωνα από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Πέτρο Μάρκετς για να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματός του. Ενόψια εκαμφίβολη επίσης η Βάισμπεκ και Σπόγιαριτς εκτός ως Μερχάλ. Αντίδραση καλή την αδειξιά και επιστρέφοντας στις νίκες στον αγώνα που ακολουθεί κόντρα στον Απόλλωνα. Δεν υπολογίζονται Ρούπιο και Γκούρφιγκερ. Στην Πάφο από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Μπρούνο για να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματός του. Ένωψη Ομόνιας, εκτός ο Λουκάς είναι ερωτηματικό γκολτάρ. Ικανοποίηση στο Αποέλ για την νίκη επί της ΑΕΚ από MRI θα περάσει ο Καντιρτσής, αξιολογείται η κατάσταση του Ρώσα. Για τον αγώνα με τον Άρη, εκτός Ζησταφυλίδης, Μάγερ, Χριστοδούλου και Μπέλετς. Πραγματοποιείται στις 7:30 απόψε η συνάντηση της διοίκησης με τον κόσμο στην Καγοπέτρια. Γυρίζουν σελίδα στον Άρη και βλέπουν πλέον τον αγώνα της Τετάρτης κόντρα στο Αποέλ. Αξιολογείται η κατάσταση των Γιακό και Λέλε. Στην Ανόρθωση αναμένουν την τελική απάντηση του Κίκο για ανανέωση της συνεργασίας. Η διοίκηση είναι έτοιμη να συνεχίσει το έργο της, αν και εφόσον δεν προκύψει άλλος υποψήφιος. Στην ΑΕΛ αναμένεται συνάντηση του Προέδρου με τον Νούκο Μαρτίνς για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία τους. Όπως μετέδωσε ο Sport FM 95, ενδιαφέρον υπάρχει για τον Ζωάο Ταβάρες του Ολυμπιακού στα υπόψη και ο Πηλέας. Διεξάγεται στις 8 απόψε ο δεύτερος αγώνας στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος Φούτσαλ με το Αποέλ να υποδέχεται την ΑΕΛ στο Λευκόθεο. Η ομάδα της Λευκοσίας προηγείται με ένα 0 στις νίκες, τηλεοπτικά η αναμέτρηση από τη Citavision.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Κανένα θέμα απουσίας του Θωμά Στρακώτσα δεν τίθεται στην ΑΕΚ. Με τον Αλμανό τερματοφύλακα να υπολογίζεται ενώ ψηφών Αθηναϊκού. Δράση στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Για την Premier League στο ημίχρονο Chelsea Nottingham Forest 0-2, ενώ στις 10 Everton Manchester City. Για τη Serie A στις 7:30 Cremonese Lazio και στις 9:45 Roma Fiorentina. Για τη La Liga στις 10 Sevilla Real Sociedad. Τέλος, ο Μανουέλ Ακάντζη θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια να φορά τη φανέλα της Ίντερ ως κανονική μεταγραφή και όχι ως δανεικός από τη City. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
7: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Anilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Angel Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
8: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια? Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
9: Ένα τηλιακό σε ενδιαφέρει να μην έχει χημικά φίλτρα. Να προστατεύει αμέσως μετά την εφαρμογή και να είναι ασφαλές για όλους και για το περιβάλλον. Γι' αυτό στη Pharmaceb δημιουργήσαμε τη φυσική αντιλιακή σειρά Ileodor με ένα 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και με βιοδιασπόμενες συνθέσεις. Ileodor από τη Pharmaceb.
10: Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
11: Και καύσιμα και ψώνια.
12: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
13: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
14: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value.

0: VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπει στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
1: Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack & Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack & Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
2: Jackpot στον Joker. 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
6: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο. Καλά να περνάτε. Είναι η εκπομπή «Καλώ τα παιδιά» στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Η Νότιχαμ Φόρεστ προηγείται 2-0 της Chelsea εκτός έδρας. Μέχρι στιγμής είναι μας προειδιάζουν για μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Πάση περιπτώσει, ένα μικρό αφιερώμα για την Ομονία θα το κάνουμε. Να σε καλά φίλε 776, ο φίλος μου Ραφαήλ. Το πρώτο ημίωρο, το υπόλοιπο θα ασχοληθούμε και με όλα τα υπόλοιπα. Άλλωστε αθλητικός σταθμός είμαστε, δεν είμαστε κάτι ξένο. Να πω ότι για τον χορηγό μας πρώτα απ' όλα το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App.

Να σε καλά, φίλε 227. Κάνε μια ευχή να πιάσει πρωτάθλημα η ΑΕΚ επιτέλους. Αν ήταν με τις ευχές, θα το πιάνε. Αλλά δεν είναι με τις ευχές. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Σε κάποια στιγμή η πρόοδος της είναι εμφανής. Σε κάποια στιγμή τα βρει και εκείνη τον τρόπο. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Ομόνια για την κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος στην ΚΟΠ. Αδιαμφισβήτητα ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, αφού 4 αγωνιστικές πριν το τέλος βρίσκεται 16 βαθμούς μπροστά από την δεύτερη θέση. Δεν έμοιαζε εύκολη αρχικά η επικράτησή της, αλλά το περίφημο rotation του Μπέρκ κατάφερε να παρουσιάσει μια ομάδα φρέσκια στα play-off, μετρώντας μόνο 2 χαμένους βαθμούς στην πρώτη αγωνιστική και 5 συνεχόμενες νίκες. Αυτό το οι συχνές αλλαγές που στήχησαν σε κάποια στιγμή, στο τέλος ο στόχος ήταν να παρουσιάσει μια φρέσκια ομάδα στα play-off και τα κατάφερε και δείχνει αυτή τη στιγμή η πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος. Το καλοκαίρι της δεν έμοιαζε να έχει τέτοιο φινάλε. Όμως οι μεταγραφές, των τελευταίες μεταγραφές των ΜΑΕ και Τάνκοβιτς άλλαξαν την μοίρα της. Ο Τάνκοβιτς, παίκτης με προσωπικότητα, ήρθε ως πρωταθλητής, είχε πάρει κύπελο νωρίτερα, ήρθε πρωταθλητής, είχε βάλει την ομάδα του, είχε πάει με την ομάδα του στους 32 του Conference League, είχε βάλει την ομάδα του στους ομίλους της League Face του Champions League και μετά έφυγε από την Πάφο. Γι' αυτό λέω μεγάλη προσωπικότητα και δουλευτής έξω από την περιοχή, βοήθησε δημιουργικά την ομάδα του και αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος σε assist με 12. Και από την άλλη ο ΜΑΕ μοιάζει με παίκτη παραπάνω, μοιάζει με ένα παίκτη πάνω από το επίπεδο του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Δεν είναι τα 23 γκολ που σημείωσε, αλλά κυρίως ό,τι έκανε γκολ εκεί που άλλο στην θέση του δεν θα μπορούσε να φτιάξει ευκαιρία. Έπαιρνε πάσες απλές, ουδέτερες, καμιά φορά υπό δύσκολες συνθήκες και τις έκανε γκολ. Αυτή ήταν η διαφορά της Ομόνιας σε σχέση με τους Σέντερ Φορ των τελευταίων χρόνων. Βέβαια είχε και ένα εκπληκτικό Ευάντρο που δημιούργησε με το αριστερό του πόδι και τις μακρινές του πάσες φάσεις για γκολ, ενώ και ο Σεμέδο κάθε φορά που έπαιρνε την μπάλα ήταν κίνδυνος θάνατος για την αντίπαλη εστία. Για εξτρέμ 17 γκολ είναι σούπερ. Γι' αυτό και πολλοί φίλοι του Τρυφυγιού θεωρούν ότι η μπόρα πέρασε και η θάλασσα ησύχασε.

Δεν ήταν μόνο οι τέσσερις σωματοφύλακες που λέγαμε νωρίτερα, Εβάντρο, Τάνκοβιτς, Μαέ και Σεμέδο. Δεν ήταν μόνο οι τέσσερις σωματοφύλακες στην μεσοεπιθετική γραμμή που έδωσαν το πρωτάθλημα. Η Ομόνοια είχε και μια σταθερή αμυντική γραμμή, είχε λύσεις στην μεσαία γραμμή και Πάγκο που στήριξε όλη αυτή την προσπάθεια. Ειδικά την περίοδο Φεβρουαρίου που ήρθαν ανάποδα τα αποτελέσματα με τις ήττες από τη Ριέκα και από ΕΛ, ήταν μια περίοδος που μαζεύτηκαν επίσης και πάρα πολλοί τραυματισμοί. Δεν έχασε, εκείνο το παιχνίδι ήταν το turning point για την Ομόνοια, δεν έχασε, διατήρησε την απόσταση των 6 βαθμών, έφυγαν τα ευρωπαϊκά από τη μέση και πλέον όλα είχα πάρει τον δρόμο τους. Και χθες ο Σίμος Ταραπουλούτζης, συγγνώμη, αυτό ακριβώς είπε, ότι ήταν ψυχολογικό το αποτέλεσμα της ισοπαλίας με τον Απόλλωνα, διότι ήταν μια ομάδα που ανέβαινε, η Ομόνοια είχε τα θέματα της, είχε τις συνεχόμενες ήττες και εκείνη η ισοπαλία ήταν που έδωσε το ψυχολογικό ένασμα για να μπορέσει να ανεβάσει την απόδοσή της στη συνέχεια, χωρίς πλέον και την Ευρώπη. Στα play-off μπήκε με 8 βαθμούς διαφορά και σε 6 αγωνιστικές διπλασίασε την απόστασή της από την δεύτερη θέση στους 16 βαθμούς. Αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι το rotation στο τέλος την βοήθησε να μπει φρέσκια στην διαδικασία των play-off. Έτσι, το περασμένο Σάββατο οι οπαδοί της βγήκαν στους δρόμους, έβαψαν ένα σκασμό αυτοκίνητα στα χρώματα της ομάδας τους, δεν ξέρω κι εγώ πόσα, και έκαναν τη νύχτα μέρα με τα πυροτεχνήματά τους, κρατώντας την σημαία τους ψηλά.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Λέγαμε λοιπόν για τα της Ομόνιας και για να κατακτήσεις ένα πρωτάθλημα. Θέλεις πρώτα απ' όλα χρήμα. Ακόμη πιο σημαντικό να υπάρχει μία σταθερή διοίκηση που να μπορεί να λειτουργεί επαγγελματικά. Αυτό συνέβη φέτος με την διοίκηση Παπασταύρου να διαθέτει και το χρήμα και την οργάνωση που χρειαζόταν. Ήταν στρατηγική απόφαση η επιστροφή του Μπέρκ και όπως είπε και ο Σίμος Ταλαπολούζης χθες στην Cita Vision, αγκαλιάστηκε από όλους, στηρίχθηκε και ένιωσε την εμπιστοσύνη που περιβαλλόταν από το πράσινο οικοδόμημα. Από εκεί και πέρα ήταν θέμα επιλογών και καλής διαχείρισης. Ψάχνοντας δηλαδή την πορεία της Ομόνιας, πώς ξεκίνησε και πώς τελειώνει το πρωτάθλημα, δύσκολα μπορούμε να βρούμε ψεγάδι. Ακόμη και στις δύσκολες περιόδους, βγήκαν παίκτες που δεν τους υπολόγιζαν πολύ στην αρχή, όπως ο Μάριτς, ο Ντιουγκού, ο Κυριακίδης στο τέλος. Μάθαμε τον Παναγιώτη Ανδρέου, είδαμε τον Άγγελο Νεοφύτου, επέστρεψε ο Χρήστου. Νέα παιδιά στα οποία η Ομόνια στηρίζεται και τα υπολογίζει. Ακόμη και η μεταγραφή του Μπάλκοβιτς βοήθησε πάρα πολύ όταν τραυματίστηκε ο Κίτσος, ανεβάζοντας την απόδοσή του αγωνιστική με αγωνιστική. Το δύσκολο πλέον είναι να μπορέσει την επόμενη σεζόν να διατηρηθεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Και το λέω αυτό διότι αν δούμε τους πρωταθλητές από το 2021 μέχρι και πέρσι, καμία πρωταθλήτρια δεν μπόρεσε να τερματίσει μέσα στις πρώτες τρεις θέσεις. Καμιά. Είναι από την τέταρτη θέση και κάτω. Βέβαια η πρόκληση για την Ομόνια, όπως δήλωσε και ο πρόεδρός της, είναι να καταφέρει να μπει στη League Phase του Champions League. Μέχρι τότε οι φίλοι της Ομόνιας θα μεθούν και θα ζαλίζονται.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δύο και πλέον μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, τα χαλιβουργία στην Ινδία και οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ιαπωνία έχουν μειώσει την παραγωγή τους λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των φόβων για μειωμένη ζήτηση. Ο τουρισμός βρίσκεται σε κρίση, ψυχραίνεται η βρετανική αγορά για την Κύπρο. Δεκτές από σήμερα μέχρι 31 Ιουλίου οι αιτήσεις για ενίκιο έναντι δόσης. Το Ιράν διαμηνύει ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς των στενών θα εκλειφθεί ως παραβίαση της εκεχηρίας. Στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία συμμετέχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα έχει συντονιστικό ρόλο σε συζήτηση της Ολομέλειας με θέμα την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και στους 3 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές. Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Μάτσου Πίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
4: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
5: Crust τι?
4: Δβά Crust! Δος Crust! Two Crusts! Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
5: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πίνα!
4: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
6: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Προλαβέ τη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
7: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η πρόσφορα ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Jackpot στον Joker. 8.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
10: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
9: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
11: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Ακούτε Sport FM 95. στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
13: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
14: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
12: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Καλό στα παιδιά σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
20: Η Νάντια Κομανέτσι στις 4 Μαΐου του 1975 σε ηλικία μόλις 13 χρονών παρακαλώ κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες της Νορβηγίας. Περίπου ένα χρόνο αργότερα η σπουδαία αυτή αθλήτρια ήταν η πρώτη στην ενόργανη γυμναστική που βαθμολογήθηκε με το τέλειο 10 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μοντρεάλ το 1976.

0: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Έβαλε και τρίτο γκολ η Nottingham Forest. Είμαστε πλέον στο 68 λεπτό. Chelsea Nottingham 3-0. Η Forest εκτός. Μεγάλη νίκη. Μέχρι στιγμής. Ποτέ δεν ξέρεις. Premier League είναι. Στην ηχοληψία είναι ο Χρήστης Χριστοδούλου. Λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Και πάμε να δώσω, άφησα αρκετά μηνύματα πίσω, είναι η αλήθεια, στο πρώτο μέρος. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές. Ο Μπάλκοβες λέει καλύτερη μεταγραφή χειμώνα εδώ και χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι εδώ και χρόνια, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή ο Μπάλκοβες σε μια περίοδο που είχε στοιχήσει την Ομόνοια. Θυμάστε, έγινε και εκείνες οι αλλαγές με ο Ντουμπάτζο να παίζει σε άλλη θέση, τον Διουγκού να παίζει αριστερά και ήρθε ο Μπάλκοβες, μπήκε και κράτησε την θέση του και ήταν και πάρα πολύ καλός. Σε όλη την Κύπρο πανηγύρισε ο κόσμος της Ομόνοιας για να φανταστείς από Λεμεσό προς Λευκοσία για το παιχνίδι. Μπλόκαρε το highway, μεγάλο πράγμα να παίζει μπροστά σε 20.000 κόσμο. Εξάλλου είμαστε η ομάδα του λαού σε όλο το νησί, λέει ο Νέα 56. Γράφτηκαν σήμερα 3-4 ονόματα, λέει ο 157. Πιλέας, Βανά, Ταβάρες, έχεις υπόψη σου αν στέκουν? Αυτό που μαθαίνω του Ταβάρες μπορεί να στέκει. Για τα υπόλοιπα δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Και δεν μπορώ να πω κάτι, ίσως τις επόμενες μέρες να μάθουμε κάτι παραπάνω. Του Ταβάρες μπορεί να στέκει όμως. Ναι. Και είναι και καλός παίκτης, διότι τον παρακολουθώ στον Ολυμπιακό. Είναι καλός παίκτης. Τα λόγια του τραγουδιού όλα με νόημα για την περίπτωση της Ομόνοιας. Ομόνοια λαός πρωτάθλημα, λέει ο 556. Τώρα 6 και 25, το τελευταίο της... Της Αναστασίας μου Τσάτσου, φαντάζομαι. Ναι, αυτό. Το πιο δύσκολο πρωτάθλημα είναι το επόμενο. Η επόμενη μέρα, λέει ο 157. Εν και θέλω να γίνουμε προκλητικός, λέει ο 828. 2020 πρώτη θέση, 2021 πρωταθλήτρια η Ομόνοια, κάτι σαν back to back. Μετά το 21 συμφωνούμε. Ναι, μα μετά το 21 έχω πει. Ότι μετά το 2021 ο πρωταθλητής δεν μπορεί να τερματίσει μέσα στις πρώτες τρεις θέσεις. Γι' αυτό είναι πρόκληση. Από τα 23 γκολ που σημείωσε μέχρι στιγμής ο Ράιαν Μάιε, πόσα σημείωσε από το σημείο του πέναλτι? Είναι ακόμη πιο δύσκολο να είσαι πρώτος σκόρερ με τόσα πολλά, με πιο καθαρά τέρματα, και κάνει ακόμη πιο μεγάλη την αξία του σαν παίκτη και σαν επίδεγμα. Τώρα δεν ξέρω πόσα γκολ έχει βάλει με πέναλτι, μπορώ να το ψάξω να το βρω, να σου πω φίλε, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Μάιε έκανε γκολ φάσεις που δεν μύριζαν για γκολ. Αυτή είναι η μεγάλη του διαφορά. Έχει τόση πολύ μεγάλη άνεση στο ένα εναντίον ενός. Είναι τόσο έξυπνος παίκτης που χθες δεν το πρόσεξα, αλλά μου το έβαλε στο μυαλό ο Σίμος Ταραπουλούζης. Σε κάποια, δεν ξέρω αν το είπε και στον αέρα αυτό, αλλά νομίζω πως το είπε και στον αέρα. Δεν έβγαινε ούτε καν offside. Διάβαζε τόσο καλά το παιχνίδι που δεν έβγαινε offside. Μετρούσε δηλαδή τον αντίπαλό του. Να σε καλά, φίλε 066. Σε όλη την Κύπρο πανηγυρίζει ο κόσμος της Ομόνοιας. Α, το είπαμε αυτό. Μην ξεχνάς ότι η Ομόνοια θα ξεκινήσει με μια νέα μεγάλη μεταγραφή. Τον Μαϊαμπέλα, λέει ο 014. Πρώτος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, λέει ο 905. Δεύτερος ο Τιμούρ Κετσπάγια. Τρίτος ο Ιρουοζόνης. Τέταρτος ο Μπέρκ. Πιστεύετε ότι αυτή είναι η σειρά των κορυφαίων προπονητών που ήρθαν στην Κύπρο? Άμα τα βάλουμε κάτω να το συζητήσουμε, αλλά ποτέ δεν βγαίνεις από μέσα. Διότι και εγώ στο μυαλό μου έχω κορυφαίους προπονητές παγκοσμίως και παίκτες, και μπορεί κάποιος άλλος να έχει διαφορετική εκτίμηση. Όλα αυτά υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία όμως είναι υποκειμενικά.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Ο Σεμέδο εκτέλεσε όλα τα πέναλτι, λέει ο 569. Απλώς να πω στο κομμάτι των προπονητών ότι αυτή τη στιγμή με το επίτευγμα που έχει ο Γιοβάνοβιτς δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος να τον ξεπεράσει. Αυτό που έχει κάνει δηλαδή στους 8 του Champions League, δεν ξέρω αν ποτέ. Αν τα καταφέρει δηλαδή άλλος προπονητής με κυπριακή ομάδα να πάει μέχρι εκεί, θα είναι σούπερ. Αλλά είναι τεράστιο, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο για να το κριτήριο αυτό, για να το βάλουμε μπροστά σε άλλα. Τώρα εξαρτάται αν ένας προπονητής πάρει ένα σκασμό πρωταθλήματα, διότι υπάρχουν στο παρελθόν προπονητές με αρκετούς τίτλους. Να σε καλά, φίλε. 052 για τις ευχές. Έβαλε Τιμούρ πάνω από Μπέρκ μόνο για γέγια η λίστα. Γι' αυτό λέω ότι δεν χρειάζεται τώρα να πούμε σε αυτή την διαλογική συζήτηση. Και μετά το κλείδωμα του πρωταθλήματος έχουμε ένα... Εκεί δηλαδή που πήγε να καθαρίσει το θέμα, έμοιαζε δύσκολο να επιστρέψει ο Αποέλ. Κέρδισε όμως την ΑΕΚ. Έχασε και η Πάφος από τον Απόλλωνα, που είναι καλή, είναι ενθαρρυντική εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά πάλι έφυγε χωρίς νίκη. Είναι η μοναδική ομάδα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, που δεν έχει κερδίσει παιχνίδι στα play-off. Και πλέον η τέταρτη θέση αρχίζει να δημιουργεί ένα ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα μας. Θυμίζω στην ισοβαθμία πλεονεκτή Πάφος, άρα ο Αποέλ θέλει να καλύψει αυτούς τους τρεις βαθμούς, αλλά χρειάζεται άλλο ένα για να μπορέσει να ξεπεράσει. Και αν το πετύχει αυτό, τότε θα χρειάζεται να πάρει και ο Απόλλωνας το κύπελο. Αλλιώς δεν μπορεί να αξιοποιηθεί η τέταρτη θέση. Από πλευράς Πάφου αξιοποιείται, γιατί θα είναι η ομάδα που θα βρίσκεται μαζί με τον Απόλλωνα. Άρα, αν το πάρει ήδη αβγαίνει, αν το πάρει ο Απόλλωνας, πάλι βγαίνει. Στην περίπτωση του Αποέλ, αν το πάρει Πάφος, δεν θα βγει, με την προϋπόθεση, επαναλαμβάνω, ότι θα κατακτήσει την τέταρτη θέση. Δημιουργήθηκε ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα, εκεί που έμοιαζαν όλα να μην έχει κάτι να μας δώσει το πρώτο γκρουπ στις τελευταίες αγωνιστικές. Γίναν όλα πίσνα και χρήμα, μα μέσα μου πάντοτε θα κουβαλώ. Για τον Ταβάρες ακούστηκε για την ΑΕΛ. Τώρα τι ισχύει και τι δεν ισχύει δεν μπορώ να το γνωρίζω. Για τον Κορέα δεν ξέρω. Όπου πάει ο Κορέα πάντως είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής και πιστεύω ότι θα βοηθήσει αν φύγει από τον Άρη. Δεν ξέρω αν θα φύγει από τον Άρη. Με τέτοια διαφορά στη βαθμολογία, λέει ο 749, όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι MVP. Ποιο να αφήσω πίσω, θα δικήσω τους άλλους. Εντάξει, okay. Υπάρχουν κάποιοι όμως που κάνουν τη διαφορά. Στο δικό μου το μυαλό είναι ο ΜΑΕ. Σκέψου να κρατούσε το 3-1 ο Αποέλ με την Πάφο. Εκεί ίσως, αν δεν μπορέσει ο Αποέλ στο τέλος να κατακτήσει την τέταρτη θέση, πιθανόν να είναι το παιχνίδι που θα συζητούμε, δηλαδή να είναι το turning point για την Πάφο, ότι η ισοφάριση στις καθυστερήσεις είναι εκείνη που την κράτησε εκεί. Ειδικά αν πάμε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι και να συζητάμε κατά πόσο παίζεται η τέταρτη θέση και λίγες μέρες μετά κατακτήσει ο Απόλλωνας το κύπελο. Άρα λοιπόν, ναι, θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό για τον Αποέλ να μπορούσε να κρατούσε εκείνο το αποτέλεσμα. Δεν το έχει όμως. Δεν μπορείς να στέκεσαι πίσω, υπάρχουν άλλα σενάρια μπροστά μας και υπάρχει και ενδιαφέρον πλέον στις τελευταίες αγωνιστικές. Ότι έχω ένα εξωγήινο μπροστά τον έχω, αλλά και οι άλλοι πίσω ήταν σκυλιά. Μα δεν είπε κάποιος ότι ήταν κακοί ή μέτριοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές της Ομονίας. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για τον Σεμέδο και συνειρμικά το μυαλό σε παραπέμπει και σε Τάγκοβιτς, σε παραπέμπει και σε Εβάντρο, σε παραπέμπει και σε Σεμέδο. Από εκεί και πέρα, αν κοιτάξει και τους υπόλοιπους, δηλαδή με ένα Κουλιμπαλί σταθερότατο, με τον Παναγιώτου την ώρα που φεύγει ο Αγκουζούλ επίσης, με τα ακραία σου μπακ εκεί που τραυματίζεται ο Μασούρας και ο Κίτσος να κρατάνε μια χαρά, δηλαδή βλέπεις ένα Τιουγκού τον οποίο δεν υπολογίζεις να κρατάει και να είναι και πάρα πολύ καλός. Έρχεται ένας Μπάλκοβες τον οποίο τον βλέπει στην αρχή με δυσπιστία. Τελικά όντως είναι καλός παίκτης. Θέλω να πω και η μεσαία γραμμή. Εδώ ξεκίνησε από πέμπτος έκτος ο Παναγιώτης Ανδρέου και στο τέλος καθιερώθηκε ως ο βασικός. Άρα και εμφανίστηκε και ένας Μάρης τον οποίο δεν υπολόγιζε κανένας. Δεν περιμένε κάποιος τον Μάρης. Εβάντρο Άιτινγκ ήταν η ιστορία όλη. Ο Εβάντρο είναι ο δεύτερος στο δικό μου το μυαλό κορυφαίος παίκτης της Ομόνιας. ΜΑΕ, Εβάντρο, μετά πάμε σε Μέδο και Τάγκοβιτς. Α, και ο τελικός 29 του Μάη, έτσι, να ηρεμήσουμε όλοι μας. Να μην έχουμε ξανά όλη αυτή την ιστορία 28, 5 και το ένα και το άλλο. Μάιος λέω, 29 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή, μια χαρά, μας κάνει. Ο εξωγήινος ένας ήταν ο Αίλτον, λέει ο 731. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι από άλλο πλανήτη όμως ο Και αυτό εξωγήινο από άλλο πλανήτη. Δεν σημαίνει ότι είναι συγγενή ο Άιλτον με τον Μάη. Η αλήθεια ότι και ο Άιλτον, όταν ήρθε, υπήρχαν ορισμένοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι φαινόντουσαν ότι ήταν πάνω από τα κυβικά του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Ένας τέτοιος ήταν ο Άιλτον, συμφωνούμε. Αν θέλεις και ο Τάμαρης σε κάποια στιγμή, όταν τον βλέπαμε, λέγαμε δεν έχει μέτρο σύγκριση με κάποιους ποδοσφαιριστές. Ήρθαν παίχτες οι οποίοι ήταν πάρα πολύ. Και μάλιστα στο παρελθόν είχαμε πολλούς τέτοιους. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι που είχαμε τέτοιους ποδοσφαιριστές. Την δυστυχία τους επάνω φέραμε στην Κύπρο σπουδαίους παίχτες. Δεν υπήρχε περίπτωση να έρθουν ποδοσφαιριστές επίπεδου όπως είναι ο Βέσκο Μιχαηλόβιτς, ο Μιλέγκος Πόγιαριτς, ο Σίνις Αγκόκιτς, ο Τόζα Σάμπουριτς, ο Κρισμάρεβιτς. Δεν υπήρχε περίπτωση ούτε καν να μας κοιτάξουν αυτοί οι άνθρωποι αν δεν είχαν τον εμφύλιο στην Ιουγκοσλαβία. Δεν μπορούσε να μας κοιτάξουν. Θέλω να πω, και ήταν πάνω, ναι, από τα κυβικά του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Ήρθαν και τους βλέπαμε και σαν χαζί τους βλέπαμε όλους αυτούς τους παίκτες. Το Τόμιτς. Ακυρώθηκε το γκολ της Chelsea, φίλε, γι' αυτό δεν το είπα. Λέει 1-3 τελικά ακυρώθηκε offside. Νότιχαμ παίζει και την Πέμπτη με Άστον Βίλα. Καλή δουλειά. Λέει. Ποιος είναι ο Πιμάρκου, φίλε 69. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης, τώρα κατάλαβα. Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Θα το έλεγα ότι μείωσε η Chelsea, αλλά ακυρώθηκε και είπα ας το πάρει το ποτάμι. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Κοινός παρονομαστής των όσων είπες είναι ο Μπέρκ, το Α και το Ω. Ο Μπέρκ ήταν στρατηγική απόφαση της Ομόνιας η επιστροφή του Μπέρκ. Ξέρω ότι πάρα πολλοί θεωρούν ότι είναι το υλικό της Ομόνιας τέτοιο, ας πούμε μπορούσε να το πιάει και ο καθένας να καθόταν εκεί θα το έπαιρνε το πρωτάθλημα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θα έπαιρνε ο καθένας το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε, για παράδειγμα, να πείσει τον Γιώβετης να κάτσει στον πάγκο. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να διαχειριστεί ένα ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Παναγιώτης Αντρέου και να τον εμφανίσει μπροστά. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούν, έχουν την ικανότητα να το κάνουν όλοι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είχε σε ετοιμότητα και σε καλή ψυχολογία, ας πούμε, τον Κυριακίδη που μπήκε στα play-off. Έτσι. Άρα, ναι, μετράει ο προπονητής. Και ο Μπέρκ είναι ένας προπονητής με τεράστιες παραστάσεις. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ακόμη και ο Μαέ, ο οποίος είναι η βεντέτα, αν θέλετε, σήμερα της Ομόνιας. Δεν μπορεί να κουνηθεί μπροστά του. Πού έχει παίξει, ρε Μάη? Ο άλλος έχει παίξει στην United. Έχει πάρει τρίπολ. Έχει πάρει πρωτάθλημα και με τη United και με την Blackburn. Έχει παίξει και με την Εθνική Νορβηγίας. Εσύ πού έχει παίξει? Θέλω να πω, αυτού του είδους οι προσωπικότητες μετράνε. Αλλά δεν παίζει ρόλο μόνο η προσωπικότητα. Σε ψηλό επίπεδο έχει παίξει και ο Θελάδες. Δεν έχει μπορέσει όμως ο Θελάδες να βγάλει αυτό το πράγμα από τους ποδοσφαιριστές του. Και δεν έχει κάρτους παίκτες ή πάφος. Δηλαδή, λέμε για τον Μπέρκ ότι οποιοδήποτε θα παίρνει το πρωτάθλημα, που εγώ διαφωνώ. Με την ίδια λογική, με τους παίκτες που έχει πάφος, δηλαδή, γιατί να τερματίσει κάτω από τη δεύτερη θέση? Πού υστερεί η πάφος, δηλαδή, από τους υπόλοιπους? Άντε να υστερήσει από την Ομόνια, γιατί έχει αυτούς ο Μπέρκ. Η πάφος όμως, γιατί να υστερεί? Ήταν θέμα προπονητή. Ένα σοβαρό θέμα ήταν το προπονητή. Άρα, μετράει ο προπονητής. Δεν έχει να κάνει. Ποιος είναι ο σκάρτος παίκτης της πάφου? Ο Άιλτον έχει απλά παραπάνω αυτό το βραζιλιάνικο από τον Μαέ. Κατά τα άλλα, ο Μαέ είναι πιο ολοκληρωμένος παίκτης και πιο δεινός σκόρερ. Είναι πιο σκόρερ ο Μαέ. Η εκτελεστική ικανότητα του Μαέ είναι καλύτερη. Ο Άιλτον είχε αυτή την τρίπλα, είχε αυτή την άνεση να τα βάλει με πολλούς παίκτες. Τον είδαμε και σε ψηλό επίπεδο. Έτσι. Δεν είναι ότι έχει παίξει το Κυπριακό Πρωτάθλημα και έβγαζε μάτια στην Κύπρο. Τον είδαμε και σε ψηλό επίπεδο. Δεν ήταν ο Κολτσής. Συμφωνούμε, δεν ήταν ο Κολτσής. Αλλά ήταν ψηλό επίπεδο ποδοσφαιριστής. Με τον Σαπίντο ελπίζω να επιστρέψουμε στον καλό μας εαυτό, λέει 880. Γνωρίζουμε κάτι για τα εισιτήρια της Ομόνιας με την ΑΕΚ? Πότε θα κυκλοφορήσουν και αν θα πάρουμε την Νότια Κερκίδα? Χλωμό να πάρει την Νότια Κερκίδα η Ομόνια λόγω αστυνομίας. Το παιχνίδι με τον Άρη είναι εντελώς διαφορετικό, δεν είναι ψηλού κινδύνου. Με την ΑΕΚ θεωρείται διαφορετική. Και η αντιμετώπιση έχει η αστυνομία για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και ο 569 λέει: η άμυνα της Ομόνιας φέτος ήταν ακριβώς η ίδια με πέρσι που έφαγε 40 γκολ. Ο Μπέρκ είναι ο κύριος λόγος του πρωταθλήματος. Συμφωνούμε πάνω κάτω. Πολύ λίγοι μπορούν να το θυμούνται πλέον. Τέλη Νοεμβρίου κέρδισε πέναλτι η Ομόνια και πήγε ο Μαΐ να το εκτελέσει και φάνηκε ότι σπάστηκε όταν είπε ο Μπέρκ ο Σεμέδο να το κάνει. Μετά από δύο εβδομάδες φάνηκε να το πήρε κατά κάρτα. Δεν ξέρω αν το πήρε κατά κάρτα. Αλλά αν είναι εντολή του προπονητή ο Μαΐ να κάνει τα πέναλτι, ο Μαΐ θα τα κάνει. Και έτσι μετράει ο προπονητής. Πέρσι βγάζει ο Αναστασίου Γιώβε στο 70 λεπτό, έδωσε κλωτσά του Πάγκου. Φέτος δεν είδα νεύρα από τον Γιώβε, λέει ο 111, και αυτό είναι ένα μεγάλο συν για την φετινή Ομόνια. Ο Άιλτον δοκίμασε να δέσει τα παπούτσια του Ασίζ, αλλά δεν έφτανε, λέει ο 06. Τι εννοείς? Δεν το κατάλαβα τούτο, φίλε. Ο Μπέρκ δείχνει παρουσία στα αποδυτήρια 100%. Αυτός κάνει κουμάντο. Και αν όχι, σημαίνει έχουν σωστά άτομα τον έλεγχο. Ο Μπέρκ κάνει κουμάντο. Και σε άλλες ομάδες κάνουν κουμάντο οι προπονητές. Απλώς μπορεί να μην έχουν όλα τα υπόλοιπα που είχε ο Μπέρκ. Μην τρελαθούμε, δηλαδή, ο Μπέρκ κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από ότι κάποιος άλλος προπονητής θα ήθελε. Πιθανόν και κάποιοι άλλοι προπονητές να ήθελαν να κάνουν αυτά που κάνει ο Μπέρκ, αλλά να τους λείπουν πράγματα. Να τους λείπουν οι συνεργάτες, να τους λείπουν οι παίκτες, να τους λείπουν χίλια δύο πράγματα. Ξέρετε, η επιτυχία στον αθλητισμό και ειδικά στο ποδόσφαιρο είναι ένα δοκάρι μέσα ή ένα δοκάρι έξω. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση του φίλου 78. Αν ήταν ο Μπέρκ στο ΑΠΟΕΛ, θα πήγαινε καλύτερα από Γκαρσία? Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα. Δεν πιστεύω ότι ό,τι βλέπουμε στον ΑΠΟΕΛ έχει να κάνει με τον προπονητή. Διότι και πολλές φορές τα λάθη ενός προπονητή έχουν να κάνουν με όλο το γύρω-γύρω. Δεν είναι κανονική ομάδα ο ΑΠΟΕΛ με τα προβλήματα που αντιμετωπίσει. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα προπονητή να μπορέσει να κρατήσει το αποδυτήριό του. Μέχρι πρώτα απ' όλα να φύγουμε τα άλλου είδους προβλήματα και να μείνουμε μόνο στο αγωνιστικό. Μόλις μπει ένας παίκτης μέσα, φεύγει με τραυματισμό. Δηλαδή και ο Γκαρσία σκασμένος είναι. Δεν φτάνει που δεν έχει ποσοτικά παίκτες, μάλλον ποιοτικούς παίκτες αρκετούς, και ποσοτικά του λείπουν. Και αυτό είναι ένα θέμα. Άρα ναι, κάποια λάθη που μπορεί να βλέπουμε και με τις αλλαγές και με κάποια καθυστέρηση που μπορεί να γίνει στο παιχνίδι με την Πάφο, είχα διαβάσει διάφορα. Ναι, συμβαίνει. Έτυχε η Πάφος να βάλει δύο γκολ στις καθυστερήσεις και ήρθαν λατούπα και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε. Μα γιατί ο ένας μπήκε στο 85 και όχι στο 80, μα γιατί ο ένας έπαιξε αριστερά και όχι δεξιά. Κάτι αντίστοιχο θυμούμε το είχε συμβεί και στην περίπτωση της Ομόνιας με τον ΑΠΟΕΛ όταν ισοφαρίζει ο ΑΠΟΕΛ. Μα γιατί ο Μπέρκε κάνει αλλαγή, μα γιατί τους τράβηξε πίσω, που ανέφευγε η μπάλα έξω, αν ο Λαΐφης δεν μπορούσε να κάνει το κοντρόλ. Να βγει η σέντρα με τον τρόπο που βγαίνει, θα κέρδιζε η Ομόνια και κανένας δεν θα ασχολείται με όλα αυτά. Το ίδιο και με την περίπτωση του Λουκάση. Δεν θα ασχολείται ο άνθρωπος. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Γκαρσία, με αυτούς που έχει, με τα προβλήματα που έχει, εμένα μου κάνει. Τώρα, αν ο ΑΠΟΕΛ με άλλες προϋποθέσεις, με ποιοτικότερους ποδοσφαιριστές, με μεγαλύτερες και αρκετούς, ενώ να έχει μία πλειάδα ποδοσφαιριστών, δεν μπορέσει να φτάσει σε ένα ψηλότερο επίπεδο, είναι άλλο. Δεν το ξέρω. Και ο Κασάμα που έφερα στην Ομόνια από άλλο πλανήτη, αυτός κι αν ήταν από άλλο πλανήτη. Νούνο 35 με 39 έπαιζε μόνος του μία ομάδα. Έκατσε μας το τζόκερ με τον Νούνο, λέει ο 060. Ήταν ένας καταπληκτικός παίκτης, ο οποίος δυστυχώς δεν είχε δίπλα του συμπαραστάτες. Έπαιζε μόνος του, σχεδόν μόνος του. Ο Μπέρκ είναι προπονηταράς και ελπίζω να μην ξεκινήσουν οι μουρμούρες πάλι σε μια αποτυχία. Δεν παίζει καμιά ομάδα μόνη της αποδεδειγμένα και συμφωνούμε. Υπάρχει πάντα ένας αντίπαλος στο γήπεδο. Ποιο είναι το πλάνο και ο στόχος της ΑΝΟ για τα επόμενα δύο χρόνια χωρίς μεταγραφές, βλέποντας άλλες ομάδες να γιγαντώνονται? Για ένα χρόνο, όχι για τα επόμενα δύο. ένα χρόνο είναι. Είναι η μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού και του Ιανουαρίου. Είναι η πλέον δύσκολη χρονιά για την ανόρθωση. Είχαμε, τουλάχιστον εγώ είχα την εντύπωση ότι η φετινή θα ήταν η πιο δύσκολη, αλλά με αυτό το εμπάρκο μάλλον θα είναι η επόμενη η δυσκολότερη. Και το πλάνο είναι να μπορέσει πρώτα απ' όλα να κρατήσει τους παίκτες της, να μπορέσει να κρατήσει τον προπονητή της, και αν το πετύχει αυτό, ήδη ξεκινάει με θετικό πρόσημο, πάντα στα πλαίσια που συζητάμε, έτσι ώστε να φύγει η επόμενη χρονιά. Δυστυχώς δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Και επενδυτής να έρθει πάλι εμπάρκο μεταγραφών θα έχει ανόρθωση. Άρα πρέπει να μπορέσει να σταθεί με το κλίμα που δημιούργησε, με τους ποδοσφαιριστές που έχει, να μάθουν, να αφομοιώσουν πράγματα μέσα στην ομάδα, έτσι ώστε να είναι έτοιμη και να μην χρειαστεί να πάθει ό,τι έπαθε στην φετινή σεζόν, που πέρασε από χίλια μυριά κύματα μέχρι να σταθεροποιηθεί, να μπορέσει να φύγει και η επόμενη. Δυστυχώς, υπομονή. Υπομονή και αγάπη. Ο πρόεδρος θέλει γήπεδο 15.000. Νομίζω 15.000 θα είναι τα season. Δεν θα χωρέσει τον κόσμο της Ομόνοιας. Αν κρατήσει φέτος το ρόστερ της, θα σπάσει και το ρεκόρ η Ομόνοια των 11.350 διαρκείας. Εντάξει, δεν. Τι θέλετε να κάνουμε. Είναι θέμα των σχεδίων του Προέδρου, απόφαση. Τι να σας πω. Το ευχάριστο λέει από το προχθέσινο παιχνίδι. Εκτός ότι πήραμε το πρωτάθλημα, λύθηκε και η όποια παρεξήγηση με τον Χάμπο. Ναι, χειροκρότησε ο κόσμος, ανταπέδωσε ο Χάμπος, πάει πάσα κάκο. Και έτσι για το κλείσιμο, διότι μετά ανοίγουμε γραμμές, εκτός από το ενδιαφέρον που αρχίζει να εμφανίζεται στο πρώτο γκρουπ με το ποιος θα κατακτήσει την τέταρτη θέση και αν αυτή τελικά θα αποδειχτεί προνομιούχος, είναι και στην ζώνη του υποβιβασμού, που εκεί γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή βλέπουμε την Αραδίπου στους 36, τον Ακρίδα στους 35, τον Ολυμπιακό στους 34. Έχει ένα σύν Ολυμπιακός ότι πλέον κρατά την τύχη στα πόδια του, με την έννοια ότι υπάρχει παιχνίδι Αραδίπου Ακρίτας, ό,τι και να συμβεί εκεί. Αν μπορέσει να κερδίσει την ΑΕΛ μέσα στη Λεμεσό, κάποιον θα περάσει. Θα είναι ο Ακρίτας, θα είναι η Ομόνοια Αραδίπου, κάποιον θα περάσει. Μπορεί και τους δύο, διότι στην ισοβαθμία με την Ομόνοια Αραδίπου έχει πλέον έκτημα. Άρα λοιπόν το στοίχημα του Ολυμπιακού είναι να μπορέσει να κερδίσει την ΑΕΛ, εκτός που δεν είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι, και την ανόρθωση τελευταία αγωνιστική. Από εκεί και πέρα η Αραδίπου με νίκη θέτει νοκάουτ, δεν ξεγνιάζει εντελώς, και ο Ακρίτας πάλι επίσης είναι στα πόδια του. Θέλω να πω και των τριών είναι στα πόδια τους. Εκείνος που μάλλον έχει λυγίσει είναι ο Εθνικός, που πλέον δεν γυρίζει. Θα πρέπει να συμβούν απίθανα πράγματα για να γυρίσει. Και μιλάμε για ένα Εθνικό ο οποίος έχει κάποιους παίκτες που δεν είμαι βέβαιος ότι έχουν πολλές ομάδες στο πρώτο γκρουπ. Δηλαδή, παίκτης όπως είναι ο Αντερέκεν, όπως είναι ο Γιούσης, όπως ήταν ο Μπρένον που έχει φύγει, ο Βραζιλιάνος, ο αριστερός εξτρέμ, ή Χαφ τέλος πάντων. Είναι ποδοσφαιριστές που πολλοί θα τους ήθελαν ομάδες μέσα στο πρώτο γκρουπ, και όμως πέφτει. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Οριστικά στους δυνατούς στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, η Ομόνια. Στον προγραμματισμό ξεκίνησαν οι επαφές για επέκταση της συνεργασίας με τον Ράιαν Μαέ, ενώ γίνονται διαπραγματεύσεις για ανανέωση με τον Ντάνκοβιτς. Προτάση κατετέθηκε στον Σεμέδο, επιλογή του Φαμπιάνου, αν θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση ή αν θα συνεχίσει στην Ομόνια. Στο αγωνιστικό ενώ ψηπάφου δεν υπολογίζονται Σεμέδο, Ευάντρο, Ανδρέου και Κουλιμπαλή. Αμφίβολη συμμετοχή του Νικόλα Παναγιώτου. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα διεξαχθεί ο τελικός κυπέλλου ανάμεσα σε Πάφο και Απόλλωνα στο Γασιπί. Την ερχόμενη Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η οργανωτική σύσκεψη. Στον Απόλλωνα από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Πέδρο Μάρκες για να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματός του. Ενοψιά εκαμφίβολη επίσης η Βάισπεξ και Σπόγιαριτς εκτός Σμερχάλ. Αντίδραση καλύτερα να δείξει η ΑΕΚ επιστρέφοντας στις νίκες στον αγώνα που ακολουθεί κόντρα στον Απόλλωνα. Δεν υπολογίζονται Ρούπιο και Γκούρφιγελ. Στην Πάφο από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Μπρούνο για να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματός του. Για τον αγώνα με την Ομόνια, εκτός ο Λουκάς είναι ερωτηματικό γκολτάρ. Ικανοποίηση στο ΑΠΟΕΛ για την νίκη επί της ΑΕΚ. Από MRI πέρασε ο Κατηρτής, αξιολογείται η κατάσταση του Ρώσα. Ενώ ψιάρι εκτός η Σταφυλίδης, Μάγερ, Χριστοδούλου και Μπέλετς. Πραγματοποιείται στις 7:30 απόψε συνάντηση της διοίκησης με τον κόσμο στην Κακοπετρία. Γυρίζουν σελίδα στον Άρη και βλέπουν πλέον τον αγώνα της Τετάρτης κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Αξιολογείται η κατάσταση των Γιακό και Λέλε. Στην Ανόρθωση αναμένουν την τελική απάντηση του Κίκο για την ανανέωση συνεργασίας. Η διοίκηση είναι έτοιμη να συνεχίσει το έργο της, αν και εφόσον δεν προκύψει άλλος υποψήφιος. Στην ΑΕΛ αναμένεται συνάντηση του Προέδρου με τον Νούκο Μαρτίνς για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Όπως μετέδωσε ο Sport FM 95, ενδιαφέρον υπάρχει για τον Ζωάο Ταβάρες του Ολυμπιακού. Στα υπόψη και ο Πηλέας. Διεξάγεται στις 8 απόψε ο δεύτερος αγώνας στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος Φούτσαλ με το ΑΠΟΕΛ να υποδέχεται την ΑΕΛ στο Λευκόθεο. Η ομάδα της Λευκοσίας προηγείται με ένα 0 στις νίκες. Τηλεοπτικά η αναμέτρηση από τη Σίτα Vision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Κανένα θέμα απουσίας του Θωμά Στραγκώσια δεν τίθεται στην ΑΕΚ με τον Αλβάνο τερματοφύλακα να υπολογίζεται εν ώψη Παναθηναϊκού. Δράση στα κορυφαία πρωταθλήματα στην Ευρώπη σε χρόνους καθυστερήσεων στην Premier League, Chelsea Nottingham Forest 1-3 και στις 10 Everton Manchester City. Για τη Serie A στις 7:30 Cremonese Lazio και στις 9:45 Roma Fiorentina. Για τη La Liga στις 10 Sevilla Real Sociedad. Τέλος, ο Μανουέλα Κάντζη θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια να αφορά τη φανέλα της Ίντερ ως κανονική μεταγραφή και όχι ως δανεικός από τη City. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
4: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο ευζήν.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
6: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
3: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
4: They were going to hit our allies first.
5: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε

0: Δεν είναι πολλά, αλλά το κέντρο της Λευκωσίας είναι λίγο φορτωμένο. Στην Λεμεσό, η αλήθεια φοβάμαι να κοιτάξω τη Λεμεσό, αλλά δεν είναι τόσο σοβαρό το θέμα όπως κοιτάζω. Είναι λίγοι σε σχέση, οι δρόμοι μπλοκαρισμένοι σε σχέση με άλλες μέρες. Εκεί που είναι ο Ιερός Ναός Αγίου Χαβούζας, είναι της Αγίας Φύλας, αυτό είπαμε. Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και λίγο η Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού. Στα υπόλοιπα υπάρχουν μικρά, αλλά όχι κάτι φοβερό και ιδιαίτερο, έτσι, για να πω την αλήθεια. Η Πάφος είναι κλασική περίπτωση σε δύο περιπτώσεις. Το πρώτο αφορά την Λεωφόρο Τάσου Παπαδόπουλου, εκεί που είναι Ανδρέα Μιχαηλίδη, και το δεύτερο είναι εκεί κοντά στην Λεωφόρο Δημοκρατίας και στο άλλο roundabout. Ακανόνιστος κόμβος λέγεται. Τώρα δεν ξέρω, μου γράφει, δεν ξέρω πώς λέγεται. Όπως και να έχουν τα πράγματα, αυτά είναι στην Πάφο. Είναι κλασική περίπτωση. Νομίζω όσοι οδηγείτε αυτή την ώρα στην Πάφο έχετε μάθει πλέον το που είναι το πρόβλημα. Όπως και στην Λάρνακα, η Γιάννου Κρανιδιώτη μοιάζει να έχει ένα θέμα, και η Γρηγόρη Αυξεντίου. Βλέπω και εκεί στην Φανερωμένη τώρα να υπάρχει έτσι ένα μικρό θέμα. Λεωφόρος Φανερωμένης. Αυτά. 22-472-372 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
0: Έχουμε θέμα με το ίντερνετ μας. Δεν ακούγεται το ραδιοφωνό διαδικτυακά. Να το ελέξουμε. Να το ελέξουμε, φίλε 060. Τι γίνεται με Άγγελο Αντρέου, με ρωτάει ένας φίλος, ο 210. Αυτός ο ποδοσφαιριστής, συγγνώμη μου, δεν είναι για τον Πάγκο. Από Κοκκινοχώρια μιλώ. Δεν τον γνωρίζω, αλλά μου αρέσει πολύ σαν ποδοσφαιριστής. Η πρώτη του κίνηση είναι πως θα πασάρει, είναι ομαδικός παίκτης, ενώ άλλοι που είδα στην Ομόνια δεν είναι έτσι. Φαίνεται, υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει συμφωνήσει με τον Απόλλωνα. Τώρα από εκεί και πέρα θα το δούμε. Η Ομόνια του έχει κάνει πρόταση και περιμένουμε να δούμε. Το έχουμε. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ.
3: Επάνει κότσε την ημέρα του γενεθλίου σου να μου σπάσεις τα νεύρα μου, φίλε.
0: Περίμενες 15 δευτερόλεπτα, περίμενες. Γεια σου Σάββα μου.
3: Είμαι καλά, μια χαρά. Ευχαριστώ χρόνια σου πολλά. Να χαίρεσαι πάντα την οικογένειά σου, τα κοπελούθια σου και τα λοιπά, πάντα με υγεία. Και πήρα να σε κάνω και φινικιά μπαλέ. Μπορώ?
0: Ναι, αφού τις άλλες φορές δυσκολεύεσαι, τώρα θα σε αφήσω.
3: Έλα να σου πω. Εξανάπα σου δω, το μεγαλύτερο σου πλεονέκτημα εσέναν και την όπως ξεχωρίζει πιστεύω εγώ είναι ότι ό,τι και αν πεις, φίλε Πανίκο, δεν έχεις καμιά ατζέντα. Είτε προσωπική, είτε καθορισμένη που κάποιον άλλον. Είναι πολλά σημαντικό. Δηλαδή, ακόμα και να μέσα σου πει κάποιος άλλος να πεις κάτι για να ακολουθήσεις μια ομάδα, να περάσεις κάτι, ούτε προσωπική να τσεντανέσεις. Επειδή ψάχνω τα δουλειά πράγματα,
0: δεν παραπάνω.
3: Όχι, δεν έχει σημασία. Μπορεί να χρωστάς τον εαυτό σου. Διότι έχει πολλούς δημοσιογράφους, οι οποίοι είτε είναι Ομόνια, είτε είναι Αποέλ, είτε είναι Ανόρθωση, είτε είναι το ένα, καταλάβεις το. Τι είναι που λαλούν, καταλάβεις ότι έχει κάτι που πίσω. Ειδικά μα μιλούν για τους αντιπάλους τους. Εσύ σου ορκίζομαι, προσπαθώ τόσα χρόνια ακούω σε, να βρω κάτι ρε παιδί μου και να σκώσει να πω, Πανίκος εμπάγιας, εμποτούν το... Ασχέτω να διαφωνώ μαζί σου, και ξεταζόλω του τον τώρα.
0: Μα διαφωνία εγώ... δεν ξέρεις να κάνει με το θέμα.
3: Ακριβώς. Εγώ λέω όμως ότι δεν έχεις, δεν έχεις ατζέντα να πεις, να το πω τούτο για να δημιουργήσω εκείνον πραγματικά.
0: Τούτο μου λες εμπαράσιμο, ναι, ευχαριστώ.
3: Όχι εμπαράσιμο και το λέω και το εννοώ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αλλά θέλω να μου κάνεις ανάλυση. Θέλω να μου πεις, συμφωνάς ή διαφωνείς.
0: Τίποτε άλλο.
3: Είναι εύκολο. Εγώ λέω του χρόνου ότι μόνο 4 ομάδες έχουν τσάντα πια το πρωτάθλημα. 2. 35% της Ομόνιας. 2. 25% του Απόλλωνα. 2. 25% της Πάφου. Και ό,τι μην ίσκει της ΑΕΚ. Κανένας άλλος δεν θα διεκδικήσει πρωτάθλημα. Κανένας άλλος δεν θα μπορέσει να το διεκδικήσει. Και μην μου πεις κάτι που διαφωνώ πολλές φορές μαζί σου, αν τυχόν αναλάβει ένας στην ΑΕΠ και φέρει έναν παίκτη.

0: δεν μου λέει τίποτε εμένα.
1: Μιλάμε με τα σημερινά δεδομένα, συμφωνώ.
0: Ναι, ρε φίλε. Μα πάντα
1: με τα σημερινά δεδομένα, συμφωνώ. Δεν μπορεί να διαφωνήσω στα ποσοστά, αλλά να μην τον κουράσουμε.
0: Εντάξει, τα ποσοστά. Εντάξει, τα ποσοστά μπορεί να
1: διώ... Ομόνια ΑΕΚ Απόλλων Πάφος είναι τα φαβορί. Θα αφήσω 1% απλώς για να έχω μια διαφωνία μαζί σου.
0: Να μην αφήνει τίποτε με 1% με τίποτε. Λοιπόν, Λεβέντη μου, χρόνια σου πολλά.
1: Τα σημερινά δεδομένα, όχι επενδυτές, όχι τίποτα.
0: Όχι, εννοείται. Καλά, εντάξει, μάλλον να λέμε ανέφτει ο ένα σε πια τον άλλο.
1: Ναι, δεν θα κόψουμε δρόμο μετά.
0: Όχι, όχι. Πανίκο μου, χρόνια σου πολλά, φίλε.
1: Μια χαρά. Εμπάρκο της ΑΝΟ επηρεάζει τους δανεικούς σε άλλες ομάδες ή θα επιστρέψουν? Κι αν ναι, ποιοι είναι οι δανεικοί? Δεν θυμάμαι ποιοι είναι οι δανεικοί, αλλά δικαιούται η ανόρθωση να τους χρησιμοποιήσει. Όσοι είναι δανεικοί σε άλλες ομάδες μπορεί να τους χρησιμοποιήσει. Έμειναν 14.000 για ρεκόρ εισιτηρίων, λέει ο 060, και 6 πόντι να ισοφαρίσει ρεκόρ βαθμών και σε 7 σπάζει το. Φαντάζομαι για την Ομόνοια που λέει. Ναι, για την Ομόνοια. Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Μάνο.
1: Χαίρετε, γεια σου, δρόμο.
2: Επειδή είπε να είναι χιλιάδε ημέρε, να θυμούμε πάντα. 4 του Απρίλη, του Μάη.
1: Αν πάμε ένα μήνα πίσω, να έχουμε ένα Απρίλη, αλλά έχουμε Μάη.
2: Ναι, 4 του Μάη είναι χιλιάδε, έτσι.
1: Ναι.
2: Ωραία. Δεν μπήκε στο εγκεφάλι να θυμούμε. Λοιπόν, να ζήσει.
1: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, εγώ βλέπω μια Ομόνοια η οποία δουλεύει όπως το ρολόι. Δηλαδή όταν αρχίζει να επιτίθεται είναι με τον ίδιο δρόμο που συνεχίζει όλα τα πράγματα εκτός από τον εθνικό. Εγώ έτσι βλέπω. Μια καλοκουρδισμένη μηχανή, ρολόι και πάει. Έχουν ομοιογένεια. Οι ομοιογένειες και αυτοί οι ομαδισμοί που κάνουν δεν είναι τυχαίοι, είναι στη δουλειά που γίνεται.
1: Δουλειά του προπονητή του τα.
2: Ναι, σωστό, ναι, είναι στη δουλειά του παίκτου το πράγμα. Γιατί πέρσι που ήταν ο Αναστασίου, η πρόπεση και ο Λένον και αυτοί, δεν μπορούσαν να κάνουν κάποια πράγματα, ας πούμε, που έπρεπε να κάνουν. Έκαναν εκείνο που έπρεπε να κάνουν για να πετύχουν στο στόχο του κυπέλ. Αλλά όχι και να συνεχίσουν όμως. Ο Αναστασίου δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν άλλο. Έχει τον τρόπο να πείσει τον κάθε ποδοσφαιριστή πώς να αγωνίζεται.
1: Ο Μπέρκ, μου είπες ο Αναστασίου.
2: Ναι. Πε μου.
1: Ο Μπέρκ έχει τον τρόπο, όχι ο Αναστασίου που μου είπες.
2: Όχι, ο Μπέρκ έχει τον τρόπο. Άκουσες τον, εγώ παρακολουθώ τη συνέντευξη του Ταραπούλους. Όταν πάει και κάνει τη συνέντευξη του κάθε ποδοσφαιριστή και μιλάς μόνο κάθε έναν ποδοσφαιριστή μεταξύ του. Μπέρκ προπονητή και συνεχίζει και έχει μια επαφή συνέχεια μαζί τους. Δεν τυχαίουν πράγμα.
1: Εντάξει, το κάνουν πάρα πολλοί προπονητές. Το εξωτερικό είναι έτσι διαλέγουν τους
2: παίκτες.
1: Μετράει την προσωπικότητα του.
2: Εκέρδισε τους με τον τρόπο του άνθρωπου.
1: Θέλεις και αποτελέσματα όμως.
2: Είναι υπάκου, πειθαρχημένοι και ευχαριστούν το αποτέλεσμα. Τούτο.
1: Συμφωνώ. Έγινε. Να σε καλά, δρόμο. Εγώ ευχαριστώ.
2: Yeah.
1: Γεια σου, για χαρά.

0: Να σε καλά, Αντρέα μου, σε ευχαριστώ. Για να σε κουμίσουμε, Νάκο, λέει, αν ο κύριος Κοσάρης ήταν παίχτης, θα ήταν ο Μαραντόνα και εσύ ο Μέση. Έχει κανένα στη σχολή που διδάσκεις που είναι το πουλέ σου και έχει τα φόντα να αναλάβει τα σκήτρα? Έχουμε ένα, ναι. Έχουμε ένα ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός και πιστεύω δηλαδή ότι θα εξελιχθεί σε πολύ καλό δημοσιογράφο και μακάρι να το ακολουθήσει. Πάμε, παρακαλώ.
1: Πάνικο μου, καλησπέρα. Αντρέα, σε βοηθάει ο φιλάθλος ΑΕΝ.
0: Γεια σου, Αντρέα μου.
1: Πρώτα απ' όλα να σου ευχηθώ λίγο για την γιορτή σου, υγεία στα
0: δόντια. Για τα γενέθλια, όχι για την γιορτή.
1: Για τα γενέθλια,
0: ναι, ευχαριστώ.
1: Και οικογενειακή ευτυχία πάνω απ' όλα. Σε έγραψα και στο φάτσο βιβλίο μου, απάντη μου, έκαμε like.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αλλά έχεις μια κίτρινη, πάνικο μου.
0: Εντάξει, δικαιούμαι. Θα φάω για δεύτερη.
1: Θα ρωτήσεις γιατί. Όχι, θα ρωτήσεις γιατί.
0: Να ρωτήσω. Απλώς είπα πρώτα να το διευκρινίσω ότι μέχρι τις 3 έχω.
1: Ωραία. Λοιπόν, ναι. Το γιατί. Γιατί όταν μετά το μαζί με τον Απόλλωνα σου ζήτησα να με προπονήσεις για να πω τερματοφύλακας της ΑΕΛ, ενώ μου υποσχέθηκες, μετά μου έστειλες μήνυμα ότι έχεις κόλλημα και δεν μπορείς, με αποτέλεσμα να πάει πρόκριση στην Πάφο, ρε Πάνικο. Ενώ αν ήμουν εγώ, θα πιένει.
0: Θα σου πω την αλήθεια. Μετά νιώσα το πως σε προπονήσα.
1: Το ξέρω. Άρα αποσύγεται η κίτρινη.
0: Ναι, ναι, μετά νιώσα το.
1: Λοιπόν,
0: απίστευτο όμως, ρε Ανδρέα, το πράγμα που συνέβη. Απίστευτο γίνεται να το συζητούμε τόσους μήνες, τόσων κακών, να πηγαίνουμε σε εκείνον το παιχνίδι και πάλι να βλέπεις το ίδιο. Δηλαδή κάθε φορά σε εξέπλιστε. Είναι απίστευτο πως σε εξέπλιστε ο συγκεκριμένος.
1: Εν και λίγο τυχερός, ρε Πανικόμια, γιατί το λέω. Γιατί λέμε να πούμε και τον Αρούμα και τον Νόγερ και χτες τον νοματοφύλακαν της...
0: Έκατσαν την ίδια περίοδο, ναι, έκατσαν τις ίδιες μέρες.
1: Μιλούμε να κάνουμε τα ίδια γελία λάθη, ρε Πανικό.
0: Ναι, αλλά είναι ολόκληρη τη χρονιά που το κάνει ο ίδιος.
1: Εμάς ο δικός μας, ναι, τούτη διαφορά.
0: Και ο Νόιερ στο κάτω-κάτω έφερε και τίτλους, έπιανε και μουντιάρ, κάτι έδωσε.
1: Μα, ας πούμε, εσύ μου έδωσες κάτι. Και στο πρώτο παιχνίδι δεν κράτησε την Μπάγερ ο Νόιερ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν τα κάνει ο Φαμπιάνο, να το συγχωρέσει ο παδός της Ομόνιας. Γιατί έδωσε πέντε πράγματα. Ο Τσόα δεν μου έδωσε όμως τίποτα.
1: Τίποτε. Τέλος πάντων, επειδή απολογήθηκες, αποσύρεται και την Μπάγερ.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια, γιατί το καλύτερο.
0: Γεια σου, Αντρέα.

0: Πάμε, παρακαλώ. Ναι.
1: Έλα, Νίκο, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο μου. Καλησπέρα.
1: Είπα να πια τηλέφωνο να σε ευχηθώ τα χρόνια σου, ήταν πολλά.
0: Να σε καλά.
1: Υγείς να σε, τα άλλα όλα να τα έχεις.
0: Να σε καλά, Γιώργο. Πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πήγες γήπεδο ή...
1: Όχι. Φέτος δεν πάω γήπεδο.
0: Στον τελικό είναι να πάεις όμως.
1: Όχι, δεν θα πάω.
0: Γιατί?
1: Για δικούς μου λόγους.
0: Α, όχι, εντάξει, προσωπικούς λόγους εννοώ. Δεν
1: κατάλαβα. Ναι, ρε, φίλε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν θέλω να το συζητήσω. Εγώ πήρα τηλέφωνο για σένα τώρα.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Να σε καλά. Άλλο είναι, τα λόγια είναι περιχά.
0: Η ομάδα πάει καλά, τα υπόλοιπα ας τα αφήσουμε παρακάτω.
1: Φίλε, εγώ βάλω τη μάπα στην τρίτη θέση στη ζωή μου. Οπότε δεν θέλω να συζητήσω. Δόξα τω Θεώ που λαμβάνομαι το ποδόσφαιρο και άλλες ομάδες να βλέπουμε τη χαρητήρα της Ομόνια κατάρχη. Δεν πρέπει να ξεκινήσω με τούτο. Άξια πρωταθλήτρια, φίλε, δεν έχω λόγια πραγματικά. Όμορφο ποδόσφαιρο, καλύτερη επίθεση. Τι άλλο θέλεις από μια
0: ομάδα. Έχει ένα καλό ποδόσφαιρο, είναι αλήθεια.
1: Μαγάρι να είναι καλή αυτρόπη, ένα πρωτάθλημα άξια, ανταπολαμβάνωση και τον χρόνο βλέπουμε.
0: Έτσι είναι.
1: Όποιος είναι ο καλύτερος, έτσι είναι.
0: Έτσι υγεία είναι, να είμαστε. Υγεία.
1: Να είμαστε καλά εμείς, Πανίκο, ακόμα χρόνια σου πολλά, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Ο Θεός να σε έχει καλά, φίλε μου, να σε έχει την οικογένεια σου. Καλό βράδυ σου, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Γιώργο μου. Χάρηκα που τα πάμε. Πάμε, παρακαλώ. Φίλε Πανίκο, λέει ο 046, η πρώτη μεταγραφή της Ομόνιας θα είναι ο Ζάζα. Επόμενος θα είναι ο Κίπερ από την Τζένοα, ο αναπληρωματικός αυτοπροτάθηκε ο Κάστανος. Επιθυμεί επιστροφή ο Κακουλής. Ενδιαφέρει ο Εφαγγέ και ο Γκάουσταν Ντουάρι. Και η καψούρα του Μπέρκ είναι ο Κορέα της Πάφου. Κάπως έτσι θα πάει. Φεύγει Γιώβετης Εράκοβιτς, ο Ντουμπάτζο σε πρώτο χρόνο, λέει ο Σίμος Ταραπουλούς, ο 046, δεν ξέρω. Σίμο, εσύ.
2: Ναι,

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Ναι. Άλλο.
0: Ναι, φίλε.
1: Έλα, Μανίκο μου.
0: Χαίρετε.
1: Κυριάκος, Ομόνια.
0: Γεια σου, Κυριακέ μου.
1: Μα... ποιος... να μου είπες τώρα...
0: Άστο το είπα, μην τον κουράσουμε, Κυριάκο. Άστο να πάει. Είπα με 7 παίκτες ως τώρα που εγκλειστεί.
1: Κάστανος πέβαια μέσα στο κέντρο και κλείσανε, δεν μπορώ. Ρωτάς το Γιόλι, Κάστανος και πέβαια.
0: Κάστανος πέβαια. Πού είναι να παίζει ο μικρός.
1: Κράψε το κάτω. Ποιος.
0: Ο μικρός πού είναι να παίζει.
1: Να μείνει.
0: Γιατί να μην μείνει. Έχεις πληροφορίες.
1: Έγινα. Εγώ πληροφορίες δεν έχω, αλλά άμα έρχονται από Ιταλία σκάουτς έτσι φορούν τον τελευταίο μήνα από εκεί πολλά στα γήπεδα. Νομίζω έχω αυκύλιον παραπάνω που μας νομίζω να φύγουν έτσι οι παίκτες.
0: Μέχρι να έρθει η πρόταση, να ικανοποιηθεί ο παίκτης, η ομάδα. Ξέρω εγώ σου είπα, μου πες.
1: Πρόβλεψη, θα πω με το φτωχό μου το μυαλό που έπαιζα και που ήταν το μάναντζερ και ξέρω εγώ ακούω από εκεί που ήταν κάτω.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Πρόβλεψη, έχω point, αν μάντα παίξεις λίγο έχουν βάζει λίγο. Πρόβλεψη μου εμένα αρχές Αυγούστου έως τα τέλη και από να λιώνουν τα play-off ένα κατεβούν προτάσεις και για Ανδρέου και για Μαέ. Τώρα θα μείνουν οι όλοι θα πω.
0: Εντάξει κύριε, το να έρθει μια πρόταση με το πιο φυσιολογικό πράγμα. Το θέμα είναι ο ίδιος ο παίκτης να ενδιαφέρεται, να είναι καλή η πρόταση για να μπορέσει να, είναι, να μπει στην διαδικασία η ομάδα να μιλήσει. Πρόταση μπορεί να έρθει.
1: Τέλος πάντων, εμένα η παραγγελία μου λίγα πράγματα. Και ο παίκτης σου, θα σχολείω με κάτι. Είναι Πέπε και Καστάνος. Εδώ η παραγγελία μου έγραψε κάτω ο Σίμος, θα βέστηρε μήμα, τώρα ακούγησε.
0: Ακούει με, έγινε, αφού πριν λίγο μου στέλνει μήνυμα.
1: Έγινε στο Ομόνια TV. Με ράδιο σπόρο 55.
0: Να με ακούει, να με ακούει.
1: Έλα σου πω χρόνια πολλά και αγέθεια σου.
0: Να είσαι καλά φίλε.
1: Εντάξει.
0: Εσύ μειώσα το.
1: Εντάξει, και στα 40 είναι μεγάλο νούμερο.
0: Είναι μεγάλο νούμερο, δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Έχεις, ας σου πω για μένα, αν είσαι μέσα στο top 3 αστυνομικογράφου στην Κύπρο, θα βάλω top 3. Και να μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα και να μην ζήσουμε καλύτερο.
0: Ναι, όπως
1: το πέρα. Περιθώριο, να παλέψεις για το...
0: Κίνητρο, διάσμο κίνητρο.
1: Βέβαια. Έχεις πολλά προτερήματα πραγματικά. Αλλά έχεις ένα μεγάλο λάψονο.
0: Το οποίο... Τώρα που θα μου λέγε το ελάττωμα έφυγε.
1: Όχι, ακούω, έλα.
0: Έλα.
1: Έχεις τόσα προτερήματα και είσαι Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, κάνουμε τέτοια
1: ζωή.
0: Κάνουμε τέτοια ζωή, λάχιστη ζωή σας.
1: Η αλήθεια προχτές με το Σάβα, προχτές την πόλη ήταν την Πέτσι, που εθιμόνταν όλοι στο ράδιο, που σκέντα όλοι στην
0: Ναι.
1: Πότε είδα. Εθιμόσα και εγώ μια κουβέντα που πούμε με το Σάβα. Το γιάμε ο φίλος σου σκέντει πριν, πώς το λέμε.
0: Ναι, Σάβας.
1: Ναι, εθιμόσα και εγώ. Μια κουβέντα που είπετε. Διότι αφήκεται να εωρείτε και να είναι ερωτηματικό ποιος είναι να πιάει την Ευρωλίγκα. Είναι ένα ερωτηματικό τούτο.
0: Όχι, αφήνει και ερωτηματικό.
1: Είναι η όνομα του Θεού αφήνει να εωρείτε δηλαδή ας πούμε. Ποιος άλλος να πιάει την Ευρωλίγκα.
0: Μα εγώ είπα από την αρχή ότι είναι να το πιάει η Βαλέθεια. Ή όποιος κάλει τη Βαλέθεια αν έξω.
1: Νομίζω είναι κότσινο χρώμα που είναι να κυμματίζει
0: με τον κλάσμα. Να περάσουν ακόμα προσπαθούν. Εντάξει ο Ολυμπιακός επέρασε, είναι Μονακό, δεν μπορεί.
1: Σήμερα ο
0: Βεσβενέ,
1: πώς σε ξαβρίω.
0: Είμαι με
1: συγχύσεις. Όχι, έξι πέτους. Όποτε έρχονται στο γήπεδο μας, περνούν καλά, είναι αγαπημένοι μας πελάτες. Τέλος πάντων, έχω χάρη που έχω ψαλλιωμπίσω, αλλιώς ο χάρη ήταν να...
0: Εν το πιστέψετε, εν το πιστέψετε που την αρχή. Αν το πιστεύετε που την αρχή, δεν μπορούσε. Ναι, πιστεύω. Πού να πιάνε πρωτάθλημα. Το που ήταν κοντά όμως.
1: Τέλος πάντων, ένα καρτερά τώρα όσα ήμουν. Ας αφήνουμε για να πανίξω.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Άρα Πανικού μου, καλώς το απόγευμα.
0: Γεια σου Γιώργο μου.
2: Πρώτα χρόνια σου πολλά ρε πανικό. Θα με εξιαζούνται εγώ όπως είπε ο δώρος, γιατί εντάξει τη χάνεις με έναν του γιού μου σήμερα.
0: Να σου ζήσει πάρα πολύ και εμένα αύριο. Και εμένα αύριο είναι το γιού μου. Μείνε μισό λεπτό στη γραμμή. Μείνε μισό λεπτό.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Έλα Γιώργο μου.
2: Έλα πανικό μου. Εντάξει ρε πανικό μου, συγχαρητήρα της Ομόνιας. Εδώ κάμε τις άλλες ημέρες, δεν αμέν το λέμε και συνέχεια.
0: Ναι ρε, ήταν, σωστά.
2: Ήταν η καλύτερη ομάδα. Εντάξει, είπε ο Σάββας, έχει 35% πιθανότητες η Ομόνια. Και ό,τι μείνει της ΑΕΚ, εντάξει, είναι καλά που είπε περίπου άλλα. Και η αλήθεια ρε πανικό. Βλέπω μια μεγάλη διαφορά. Εγώ διαφωνώ,
0: τα ποσοστά μου συζητώ. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί η άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
2: Εν τούτο που ήταν να σου πω τώρα.
0: Με ό,τι ξέρουμε, έτσι.
2: Ναι, ρε πανικό μου. Ας πούμε, μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Κατάλαβες τις Ομόνια με τις άλλες ομάδες. Ο προπονητής της είναι πολύ καλός, δηλαδή με τον τώρα στεφιούν τον προπονητή, δεν ξέρει να αποδυναμωθεί, να προσπαθήσει και εκείνη να ενισχυθεί ακόμα κι άλλο. Ποιος θα μετέβει στην αγωνιστή του χρόνου, ξέρω εγώ. Όχι,
0: μην το λες αυτό. Κάθε χρόνο έχουμε πρωταθλητή, ο οποίος δεν παίρνει μέσα στους πρώτους τρεις. Και σημαίνει σήμερα είναι η καλύτερη. Αύριο μπορεί να μην είναι η καλύτερη.
2: Εντάξει, ρε Βανικό, αλλά με δουν τους παίχτες που ζητούν τη στιγμή η Ομόνια. Έχει κανέναν, μα έχει σε μέρο. Έχει τάγκο μέσα στο κέντρο.
0: Όχι, αφού πριν λίγο ναι, συζητούσαμε όμως ότι μπορεί να έρθουν μεταγραφές. Συγγνώμη, πόντο προτάσεις.
2: Εντάξει. Να το δούμε εν πάση περιπτώσει. Πάντως η ομάδα μου έφυγε, ρε Βανικό. Κάποτε που λαλούμε, κάποτε λαλίζει κανένας αξίου, δηλαδή μου μουρμουρά. Μπορεί να μου πει ο Σάιμον εν τον μπάτζετ του, ρε Βανικό. Έτσι παίζουν μα πάρε κουμπάρε.
0: Η εικόνα της δεν ήταν θέμα
2: μπάτζετ. Έμαγε όνομα του σίγουρα, δεν είμαστε τυφλοί. Έφυγα και εγώ, λαλό το έφυγα το μισθό και έφυγα. Εθώρω το που είναι τηλεόραση φυσικά, μα να μην τα πράγματα που θέλουμε λαλό ρε. Αφού πρώτες εθώρουν την Ομόνια, άλλων επίπεδων και αμέ, παρπατού, μα και να ξέρω παίζουν μας πάρε κουμπάρ. Σε μένα να πω, έτσι είχε για προβλήματα για αλήθεια.
0: Ναι, και κουρασμένο.
2: Και κουρασμένο, και είχε για προβλήματα, ο προπονητής του που την ημέρα μου στέλνουν τον πειράματα, αν ήξερε να μου να κάνει. Φέρνει πολύ άλλη ημέρα, άλλη είναι τεκατάν, άλλη λίγο σκάλει τέσσερις, βάλει άλλους. Τέλος πάντων, με πήγε ο προπονητής του, ρε πανικό μου. Καλή σου συνέχεια, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Γεια σου, Γιώργο. Πάμε, παρακαλώ.

Μόνο και μόνο που είπε ότι θα κινηθούμε για κακουλή, καταλαβαίνεις, λέει ο 613, ότι δεν έχουν καμία αλήθεια όλα αυτά που είπε για όλους αυτούς τους παίκτες που είπε. Εντάξει. Μα ούτε και εγώ τα πιστεύω, φίλε, αλλά έστειλε το μήνυμα, το διάβασα, κουβέντα κάνουμε, αθλητικό σταθμός είμαστε. Καμιά κουβέντα παραπάνω να την πούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δύο και πλέον μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, τα χαλιβουργία στην Ινδία και οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ιαπωνία έχουν μειώσει την παραγωγή τους λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των φόβων για μειωμένη ζήτηση. Ο τουρισμός βρίσκεται σε κρίση, ψυχραίνεται η βρετανική αγορά για την Κύπρο. Δεκτές από σήμερα μέχρι 31 Ιουλίου οι αιτήσεις για ενίκιο έναντι δόσης. Το Ιράν διαμηνύει ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς των στενών θα εκλειφθεί ως παραβίαση της εκεχηρίας. Στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία συμμετέχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα έχει συντονιστικό ρόλο σε συζήτηση της Ολομέλειας με θέμα την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και στους 3 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
5: Αγάπη, φούσκωσα.
6: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
5: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
6: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
5: Αγάπη, τι έχεις.
6: Η κοιλιά μου.
5: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
6: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
5: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
6: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
5: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νέο. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
5: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
7: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
8: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
7: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
8: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βεζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
7: ίνκο, make the world in your hands.
9: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε φέρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
10: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires.
12: Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Λέα ο Τάιερς, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95, 22, 4, 72, 3, 72 και 22, 4, 72, 3, 74. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας στο 29, 50. Τα μηνύματά σας. Έχουμε ακροατή. Πάμε να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Πανίκο.
0: Χαίρετε.
1: Χρόνια πολλά να ζήσεις ό,τι επιθυμείς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γιώργος Ταλαμπουρούς να μου στείλει στη λίστα του προηγούμενου να μου ήταν το wishlist.
0: Ναι.
1: Θα σφαιρίσει με σούλους μες στην Ομόνια.
0: Θα το μιλήσουμε να το φτιάξουμε. Messenger, WhatsApp, που θέλεις να στείλω, email. Όπου θέλεις.
1: Και θεωρείς ήταν οι καθοριστικές, τα καθοριστικά παιχνίδια που καθόρισαν την πείρα της Ομόνια στη φετινή σεζόν?
0: Το πιο καθοριστικό είναι με τον Απόλλωνα. Είναι στο συνέξι Ομόνια με τις ήττες από Ριέκα και από Αποέλ. Και κουρασμένοι. Ο Απόλλωνας με φόρα. Αν κέρδιζε ο Απόλλωνας, μείωνε στους τρεις. Έπαιρνε και ψυχολογικό προβάδισμα. Μείωνε και την διαφορά που σε κάποια στιγμή για τον Απόλλωνα ήταν και 9 και 10 βαθμοί διαφορά. Αλλά έπαιρνε μια ανωδική πορεία. Εκεί νομίζω είναι το σπουδαιότερο. Και επίσης παιχνίδι που μέτρησε πάρα πολύ στα τελευταία ήταν με την Ομόνια Ραδίπου, αν δεν με απατά, που πήγε με πάρα πολλές απουσίες η Ομόνια. Ήταν ένα παιχνίδι κλειδί. Η Ομόνια Ραδίπου είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και το κερδίζει με την άνεσή της. Θυμίζω, κάποιοι μπορεί να μην το λαμβάνουν υπόψη, αλλά η ΑΕΚ έχει τηθεί από την Ομόνια Ραδίπου και καπάκι ισοπαλία με τον Ολυμπιακό σε δύο παιχνίδια πίσω τ' άλλου, 22η, 23η ή 23η, 24η. Εκεί που είχε καθαρίσει από τα ντέρπι και της έμειναν σε εισαγωγικά τα λιμά, χάνει 5 βαθμούς και η διαφορά πάει στους 8. Θα μπορούσε να ήταν 3. Γι' αυτό βάζω και την Ομόνια Ραδίπου. Και το επόμενο παιχνίδι της ισοπαλίας με τον Άρη, με την Πάφο.
1: Okay.

0: Είναι η μουρμούρα, όχι τόσο η βαθμολογία, ψυχολογικά παίρνει τον κόσμο από κάτω, η μουρμούρα όλη για τον Ουζόχο, για τον τρόπο που ήρθε η ισοπαλία, οι 8 γίνονται 6 και αρχίζει και φοβάσει. Η νίκη πάνω στην Πάφο...
1: Είμαστε όλοι μουρμούροι, δεν ήταν τσίνον απλά, το πράσιμο ήταν τελειωμένο και απλά σαν φύλαθλοι είμαστε μουρμούριδες.
0: Ναι, δεν υπήρχε λόγος για τόσο μεγάλη απόσταση να δημιουργηθεί τόσο πανικός.
1: Okay. Ξεκινώντας από την αρχή της χρονιάς, εγώ θα πω ότι καθοριστικό ήταν η πρόκριση στα πέναλτι που περάσαμε στο conference και με διασφαλίζεις έσοδα και ότι να παίξουν όλοι οι παίχτες.
0: Πρωτάθλημα μου είπες, ναι.
1: Ναι, όχι, okay. Της χρονιάς, οκ. Okay. Το δεύτερο χρονικά καθοριστικό παιχνίδι ήταν η Rapid Viennese εκτός και αμέ που παίζει καλά με την Mainz και με την το απρόσεχτο το πέναρτι χάνει, πάει στην τρίτα να πιάσει τον βαθμό, δεν τον πιάνει, πάει στη Λοζάνη με τα σίγια ζόρκα ισοπαλία, έρχεται εκείν το διπλό της Viennese για να φέρει τη δεύτερη νίκη μετά σπίτι μας να μπορεί να προκριθεί. Χρονικά στο πρωτάθλημα ο πρώτος γύρος δεν ήταν και τόσο καλός, αν και είμαστε σταθεροί, λόγω ότι η Πάφος έκαμε μια πορεία η οποία ήταν καταπληκτική στο Champions League.
0: Τερμάτισε δύο βαθμούς πίσω από την Πάφο.
1: Μπράβο, ήμασταν πίσω της και λέγαμε ότι που να τελειώσουν που το Champions League αν φορτσάρουν και
0: μεταγραφές που θα γίνουν ακόμα, και θα ξεκουραστούν και όλα αυτά.
1: Okay. Και επίσης η Ομόνια είχε τα περισσότερα αντέρπι στο δεύτερο γύρο εκτός.
0: Εκτός, ναι.
1: Και πάει να παίξει επικίνδυνη έξοδο τον Άρη. Ο Άρης παίζει το τελευταίο του χαρτίνα και σκοφτεί πίσω. Δεν είναι τον 5-3. Πάει να παίξει την Πάφον. Πάλι επικίνδυνη έξοδο ύστερα από δύο τρεις αγωνιστικές. Η Πάφος στο πλήν 8.
0: Αν δεν απατάει μνήμη, δεν θυμάμαι ποιο είναι το ενδιάμεσα. Κερδίζει, βάζει 5 στον Άρη, μετά στην έδρα της και μετά 4 στην Πάφο. Είναι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα και εκείνο το διάστημα ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί παίρνει την αυτοπεποίθηση όλοι.
1: Ναι, το παιχνίδι
0: αισθάνεται
1: με την
0: πλέον δυνατή διότι έχει βάλει 5 γκολ στον Άρη και 4 στην Πάφο που είναι ο βασικός της αντίπαλος. Επίσης είναι μια χρονική περίοδος πάρα πολύ σημαντική για την αυτοπεποίθηση της.
1: Είναι η Πάφο στο πλήν 8, παίζει το τελευταίο της χαρτί, προηγείται, καπάκι σε 3 λεπτά βάλει τη στέρμα, ισοφαρίζει την, καπάκι σε 2 λεπτά βάλει τη στέρμα. Ήταν η δήλωση ότι εγώ θα περάσω σήμερα. Το επόμενο καθοριστικό είναι τα 2 του Μάρτη, αυτό που είπες. Είπα τους είναι μισό πρωτάθλημα του την νίκη. Με μισή ομάδα φορμαρισμένος ο Απόλλωνας. Έρχομασταν που 2 ήττες σαν επιτυχία αποτελέσματα με τη Ριέκα. Ήταν καπάκι εκείνο το τέρμα στο τέλος με το Αποέλ. Δεν καταφέρνει να μειώσει τη διαφορά να βάλει πίεση στην Ομόνια. Και οι νίκες σφραγίστηκαν στη Λάρνακα όταν επέρασε ένα αέρα 2-0 που την
0: Εντάξει, εκεί φτάσαμε στο τέλος.
1: Εγώ πιστεύω τούτα ήταν τα 4-5 παιχνίσκια τα οποία καθορίζαν τη φετινή χρονιά.
0: Ναι. Επειδή μου το έχεις θυμίσει, εκείνο το παιχνίδι με τον Απόλλωνα είναι το πρώτο για μένα και το δεύτερο είναι ο συνδυασμός, αν θέλεις, της νίκης με 4-2 στην Πάφο με το παιχνίδι με το Άρη. Εκεί κάνει μια δήλωση η Ομόνια. Με το 4-2, διότι προηγήθηκε και το 5-2-5-3 με τον Άρη. Είναι 5-3, δύο εκτός έδρας νίκες, με μεγάλα σκορ.
1: Okay. Για μεταγραφές πρέπει να δούμε ποιοι θα φύγουν και πρέπει να καλυφτούν οι θέσεις αυτών που θα
0: Έτσι,
1: φύγουν. Πολλά λόγια και πολλές εικασίες σε τούτο σημείο βλάφτουν. Προς το παρόν είναι 2 με 22 του Μάη κάθε εβδομάδα, party, sold out, πανηγύρια,
0: το σούβλες. Το πιο ωραίο που είδα ή μάλλον ένα από τα πιο ωραία που είδα. Ήταν ένας οπαδός της Ομόνιας, δεν ξέρω ποιος, στο Facebook, ο οποίος έκανε παράπονο ότι μας επικαιρώσαμε να πιάσουμε διαρκείας για τα play-off και έχουν αξία που τα πρώτα 5 παιχνίδια καταστράφηκαν το διαρκείας μας.
1: Μια χαρά.
0: Κατάλαβες τώρα τι παράπονο είχε ο άλλος. Ακυρώθηκε το διαρκείας του.
1: Είναι που τις πιο φοβερές ομάδες που έκαναμε ποτέ, τουλάχιστον αν ξερέσεις κάτι 70-80 που οι περισσότεροι μπορεί να μην τα έφτασαν. Και δεν σημαίνει ότι θα είναι η ίδια ομάδα του χρόνου, ο προηγούμενος ο φίλος Αεξής που λέει που μα δεν ξέρεις τι να μείνουν. Οπότε δεν ξέρεις τι να φύγουν, δεν ξέρεις τι που να έρθουν, να θα καταφέρουν να εγκληματιστούν.
0: Η Ευρώπη επίσης πλέον μετράει πάρα πολύ.
1: Επαρκώς. και ούτω καθεξής. Οπότε του χρόνου είναι μια καινούργια χρονιά για όλους μας. Mm. Και όπως έβαλε η Πάφο στον πύχη πέρσι και πρέπει να τον ξεπεράσουμε, φέτος έβαλε τον η Ομόνοια και πρέπει όλοι να πάνε
0: φυσιολογικό,
1: περπηδήσουν του τον πύχη. Οπότε του χρόνου είναι καινούργια χρονιά, να μην απογοητεύεται κανένας. Εμείς θέλουμε να είμαστε για μένα, το διεξηγούμε, δεν θα πιάνουμε πάντα. Δεν πρέπει να είμαστε μουρμούροι, είμαστε σαν φύλαθλοι μουρμούροι. Πρέπει να είμαστε για μένα, στηρίζουμε την ομάδα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, και μια φάση είναι να χτίζουμε που θέλουμε. Έτσι για κερδίζουν πάντα. Οπότε δεν πρέπει να το καταλάβουν.
0: Αθλητισμός.
1: Πρέπει να το καταλάβουν όλοι.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Μια χαρά. Επειδή με ρώτησε ένας φίλος, η διαφορά τότε της Ομόνοιας από την ΑΕΚ μετά την νίκη της ήταν 5 βαθμοί και ήταν πολύ σημαντικό, διότι η ΑΕΚ πήγε και έκανε διπλό μέσα στη Λευκοσία απέναντι στον ΑΠΟΕΛ και έκανε και διπλό η Ομόνοια απέναντι στην ΠΑΦΟ. Οπότε αν έχανε η Ομόνοια σε εκείνο το παιχνίδι που κέρδισε με 4-2, οι διαφορές τους θα ήταν μόλις 2 βαθμοί και θα ήταν 2 από την ΑΕΚ και 6 από τον Απόλλωνα που ήταν, παρέμενε κοντά τέλος πάντων. Πάμε, παρακαλώ.
2: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σου, Σάιμον μου.
2: Α, δεν πάνε καλά του χρόνου, να σκέψω την πάνε.
0: Όπως σε όλες τις χώρες στον κόσμο.
2: Κοράσια. Ναι, ναι.
0: Δεν να γίνει κάτι διαφορετικό.
2: Εντάξει, είναι η καλύτερη ομάδα η Ομόνοια. Όλων των εποχών. Όλων των Ομόνιων. Όπως και είναι η καλύτερη ομάδα, η Λίβερπουλ του Κλόπ ήταν η καλύτερη ομάδα των εποχών, εγώ τον μόνο εγώ. Και από τον Τακλίτσια που τον... που γίνονται τους ομάδες. Και η Ιουνάιτεντ ήταν μια
0: προσπάθεια,
2: διότι ένιξε ένα ανταγωνισμό μπαγκιά. Το πρωτάθλημα τούτον, το πράγμα μου και τούτον, είναι το καλύτερο, διότι τώρα έχει ανταγωνισμό.
0: Ναι.
2: Ενώ πολλά λόγια από ότι άμα το αν το πια είμαστε τώρα η Arsenal, για μένα ισούται με 3 πρωταθλήματα τον καιρό του Ferguson ή του Wenger. Συλλαλούω. Διότι τώρα είχε ανταγωνισμό τρομερότατο, δεν είχε ομάδες ο Wenger και ο Ferguson να ανταγωνιστούν. Ήταν μόνοι τους στις δεκαετίες του 90. Συμφωνείς.
0: Εντάξει, ήταν καλές ομάδες, γιατί μας το έδειχναν και στην Ευρώπη. Επί εν τελικών του Champions League μπορεί να πέτυχε, η United επίσης, ήταν πάρα πολύ καλές οι ομάδες τους. Αλλά συμφωνώ ότι ο ανταγωνισμός τα τελευταία χρόνια... Ναι, τα τελευταία χρόνια...
2: Είναι πιο δύσκολο να πιέσει Premier League παρά Champions
0: League. Πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο, είναι 40 παιχνίδια.
2: Για Γιώργο Ντισάεκ, εν τον μπάγε, κύριε ξέχαστο, τσίνον είναι, εν τον μπάγε.
0: Εντάξει, θέλει και άλλα πράγματα, αλλά να είσαι κοντά στον μπάτζετ.
2: Μπορεί να σου πούν η τάδε ομάδα έχει ένα χωρί μπάτζετ με λίγο μπάτζετ. Είναι η εξαίρεση των κανόνα. Τέλος.
0: Ναι, μην θεωρούμε η ομάδα με το μεγαλύτερο μπάτζετ οπωσδήποτε το παίρνει. Εκτός και αν είναι τόσο μεγάλη διαφορά.
2: Ας πούμε... Είναι η εξαίρεση των κανόνα, είναι τον μπάτζετ πανίκο.
0: Σάιμον, συμφωνώ, ενώ... Στο γενικότερο πλαίσιο είμαι ο πρώτος που το λέει τούτο το πράγμα. Αλλά ας πούμε, αν το κατακτήσει η Arsenal, δεν και σημαίνει εσύ το μεγαλύτερο μπάζετ στην Αγγλία. Αλλά δεν και σημαίνει το μικρό το μπάζετ της Arsenal. Ναι ρε παιδί μου, αυτό ακριβώς. Δεν και σημαίνει ότι είναι μικρό το μπάζετ της.
2: Κατηγορά την οκουάρτη, όλα που εξωτιάστηκε. Άλλο κίνος. Άμα μπορεί να δικαστεί του τι μπορεί να είναι, ούτε σε κατηγορίες. Διότι είναι το μπάζετ. Τέλος πάντων, τώρα δεν μπορούμε να πούμε άλλο. Ο Κυριάκος, είμαστε πελάτες του στο Ατφάβο, λαλί.
0: Ναι, χαίρονται πάρα πολύ όταν παίζω μαζί σας.
2: Όχι, είμαστε πελάτες του, είπε. Ας ήμουν 15 να μας δέρω.
0: Ναι, εντάξει.
2: Ενικήσαμε μας 0-5 στο αφή ποτέ. Όχι.
0: Δεν ξέρω με να ρωτάς τώρα τον Κυριάκο, οπότε να μην σου απαντώ εγώ.
2: Όχι, ρωτώ, αλλά είναι να απάντηση και να σε είμαστε νικήσαμε ποτέ 0-5. 7-0 μες το τραγούδι νικήσαμε μας.
0: Άιστο ρε Σάιμον μου τώρα.
2: Είμα, εντάξει, έλα σου πω, ο Μακάλιστερ ρε, ο Κενταδόρο ρε. Και ο Λάθη είναι ο Μακάλιστερ, μα ξέγον και πουλο καταλάβω απά. Απλώς έκανα, επειδή ο Σωτηρακόπουλος έλα είναι ο καλύτερο παίκτης στη Λίβερπουλ που φέτει σήμερα ο Μακάλιστερ. Έλα λόγια να το είπε τούτος, να μπορεί να πω εγώ.
0: Εντάξει, και έξω να πέσεις, αν δεν είναι ο καλύτερος, είμαι στους πρώτους τρεις. Πόσο έξω να πέσεις.
2: Για εχθές.
0: Εν και βλέπα το. Λέω αν το είπε. Πόσο έξω να πέσεις. Αν δεν είναι ο καλύτερος, είναι ο δεύτερος, ο τρίτος.
2: Τώρα, ρε, λάθος μπαγιάν το πρώτο έκαναν αντιπίθεση. Και το άλλο πήγαινε να τη φτιώξει να όχι πάσαν το και το αντιπάλλον και βάλαν μας το τρίτο.
0: Ναι, έγινε φίλε.
2: Έφυλε κάτι άλλο, ή που σου είπα, εγώ δεν το ξέρω το πράγμα με τους οπαδούς. Μια ερώτηση, που εσύ τόσα χρόνια που κάνεις, που μεταδείς αγώνες. Έναν Ομόνια από ελ, τελειώνει το παιχνίδι δυνατόν. Την ώρα μες στη φυσούνα που φεύγουν οι από ελίστες, ας πούμε, να είναι κυπεδόγος η Ομόνια, ή το αντίθετο, βρίζουν τους, σειρούν τους και ποτούτα.
0: Πολύ πιθανό, ναι, να υπάρχουν τέτοια.
2: Έχει έτσι πράγματα.
0: Είναι τώρα σε νέση.
2: Φίλε, οι Εγγλέζοι αλόγως είναι χειρότεροι. Είπα σου το ξανά ότι δεν το ξέρα εγώ. Δείξα μου κάτι βιντεούκια να που τους κάνουν τώρα που πάει να κάνει κόρνερ ο αντίπαλος. Και οι φράσεις που χρησιμοποιούν μπορεί να μην είναι βρίσκες, αλλά έτσι...
0: Είναι τώρα που παίζει το παιχνίδι, υπάρχει το trash talk.
2: Φίλε, αφού ακούω τον... Μπορεί να του λαλήσει πιο κοντός που το σημείο του κόρνερ.
0: Οι πρώτοι που τα κάνουν είναι στο NBA μεταξύ τους. Άμα κάτσεις να δεις ένα παιχνίδι είναι NBA, να δεις πώς μιλάω ένας του άλλου, πώς τον βρίζει, πώς προσπαθεί να τον αντισυντονίσει.
2: Εμείς είμαστε αρνούς και άνε μπροστά τους.
0: Έγινε Σάιμον.
2: Διότι εχθές που φέρθηκε ο Σλότ, έκαναν του το ίδιο. Έκαναν τους το ίδιο, τους United. Εσύ οι παίχτες σου λένε είπαν τίποτε, τόσο έναν τεξέ και έκαναν τους. Να ξέρουν τους φεύγει τίποτε ρε τους δημοσιογράφου ρε. Ούτε λεπτό ρε. Έκαμε τους μεταφέρκα του μπροστά. Τα έξι. Έκαμε το έξι. Το νούμερο έξι. Τα είχα έχω έξι Champions League. Περίπεξε του. Για λίγα δευτερόλεπτα ήταν που φεύγει. Να δε. Και πιάν το και τούτο ρε. Γίναμε το ρε.
0: Έγινε. Γεια σας Σάιμον μου. Η Ομονία λέει είχε το τρίτο budget φέτος πίσω από Πάφο και Άρη. Ναι, αλλά δεν ήταν μικρό. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Δεν σημαίνει ότι ο πρώτος θα το παίρνει, αλλά να μην είναι μικρό. Να είναι μεγάλο budget. Πάμε, παρακαλώ. Αλλό. Όταν λέμε θέλεις budget για να πάρεις πρωτάθλημα, να έχεις ένα από τα ψηλότερα και να μην είναι τεράστιες οι διαφορές. Πάμε, παρακαλώ. Ναι.
3: Χρόνια σου πολλά.
0: Ευχαριστώ.
3: Εσένα και στην οικογένειά σου λιποθείτε.
0: Να είσαι καλά Κυριακό.
3: Λοιπόν, εγώ να πω κάτι. Λοιπόν, μισή ώρα δύο άτομα ρε πανικό μου. Μισή ώρα δύο άτομα. Και καλό το φίλκα τον φίλο μου τον Σάιμον που τον αγαπώ και λατρεύω τον πάρα πολλά να φκένει πρώτος. Θέλει μια εκπομπή μόνος του. Να φκένει πρώτος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εγώ είμαι με την ΑΕΚ Αθηνών.
0: Ναι.
3: Ακούω πολλούς Παναθηναϊκούς, ακούω πολλούς ΠΑΟΚ, ακούω πολλούς Αριανούς που έφερουν τον Ολυμπιακό. Πώς έπιανε το πρωθύμα του Ολυμπιακός, πώς έπιανε τα έτσι, πώς έπιανε άλλος. Εχθές είχαμε την ευκαιρία να πιάσουμε το πρωταθλήμα. Εντάξει, με έναν αδιάφορο Παναθηναϊκό, δεν τα καταφέραν. Φίλε, δώστε μας το ρε πανικό μου. Δώστε μας το παιχνίδι.
0: Είστε ένα διάφοροι ρε πανικό.
3: Ύστερα φκένουν οι ομάδες τούτες.
0: Ναι.
3: Και μουρμουρούσε ξέρεις Ολυμπιακός και αν είδω με κάτι συνθήκες. Αφού εσείς στο διάτερε. Ήρθε παίξετε τόσο άσχημα στο παιχνίδι πάνω μας. Δώστε μας το πιάμε να μην το ξαναπιάει ο Ολυμπιακός.
0: Αφού εδώ κάμε σας τώρα δεν το πιάνετε ρε. Επέζαμε με 10 παίχτες ρε.
3: Χάσαμε ευκαιρίες το πρώτο ημίχρονο.
0: Δεν
3: μπορούμε δεύτερο...
0: να βάλουμε αυτόν γκολ.
3: Όχι ρε φίλε, μας κάνουν
0: ένα πέρα. Άιστε ρε Κυριακό.
3: Φίλε, ευκαιρίες φοράτε.
0: Είναι Ανδρέα παιχνίδια ρε Κυριακό, είναι 6 βαθμοί διαφορά τώρα, μην τρελνούμαστε.
3: Εντάξει, ενώ πιάμε άλλη αγωνιστική, σίγουρο και να παρηγυρίσω. Λοιπόν, συγχαρητήρια ακόμη να φορά στην Ομονία, για τον πανάξιο προτάσμα μου και. Λοιπόν, η ομάδα μου τζάρεσε με χτες πολλά καλά, αλλά εντάξει, εύκολα, δύσκολα περάσαμε τον Παφό, ενώ πιάμε το κύπελλο και πάμε καλά.
0: Να είσαι καλά.
3: Εντάξει, αλλά είπε κάτι ο φίλος μας προηγουμένως,
0: ναι.
3: Στο ότι έχεις τόσα πολλά προεκτήματα, πολλά τα ταλέντα σου, που σου είπε ότι ξέρεις έναν αϊπηρεσί που σε έχουν πάθει εγώ.
0: Ναι.
3: Με το από ένα μέρη, σε έχουν πάθει εγώ.
0: Εν προτέρημα ο Παναθηναϊκό. Να είσαι
3: με το από ένα μέρη, παρήκο μου. Με το από ένα μέρη, σε έχουν πάθει εγώ. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Δεν είμαι αντί με καμιά
3: νομαρά. Σάιμε μου, γεια σου, Σάιμε μου, γεια σου.
0: Ούτε καν με τον Ολυμπιακό που είναι το αντίπαλο δέος. Χριστή, τι μου ετοιμάσεις για το τελώς? Μου είπες έκπληξη. Άντε πάλι, έκπληξη.
4: Έχουμε ένα λολίδωρο όμως, αφήνω να φτιάξει πάλι
0: η Ομόνια. Το διάβασα. Από μηνύματα τα έχουμε εξαντλήσει. Εκτός αν μου έφυγε κάτι από πριν. Όχι, δεν έχουμε. Καλό βράδυ να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε περίπου 22 ώρες. Τι άλλο. Κέρδισε η Νότιχαμ 3-0 την Chelsea και περιμένουμε το παιχνίδι της City απόψε. Αν κερδίσει αν δεν κερδίσει η City, ανοίγει ο δρόμος για την Arsenal. Λοιπόν, καλό βράδυ.

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
3: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
4: They were going to hit our allies first.
5: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
7: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμό και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
9: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες στο απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 9631 3263.
11: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Ακούτε Sport FM 95.
13: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
14: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
21: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 4 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6 και αμέσως τώρα αρχίζει το newsroom. Βράδυ Δευτέρας, 4 του Μάη του 2026, καλή εβδομάδα και καλό μήνα που δεν τα έχουμε πει. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, solo σήμερα, το πρώτο μισό της εβδομάδας, καθώς ο Νίκος Ζέρβας ταξίδεψε με την αποστολή του Ολυμπιακού στο Πριγκιπάτο για το αυριανό τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off με την Μονακό. Θα τον έχουμε στην παρέα μας στην συνέχεια. Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γυναικεία υπόθεση οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.

0: Η εβδομάδα που ξεκίνησε προφανώς και έχει άρωμα μπάσκετ. Είπαμε, η Ολυμπιακός αύριο, Παναθηναϊκός Άκτορ την Τετάρτη. Θα προσπαθήσουν να σκουπίσουν τις σειρές με Μονακό και Βαλένθια και να σφραγίσουν την πρόκρισή τους στο Final Four. Θα διεξαχθεί 22 και 24 Μαΐου στο Telecom Center. Φυσικά έχει και κεντρινό μαύρο χρώμα η εβδομάδα που ξεκίνησε, καθώς η ΑΕΚ αγωνίζεται στο Final Four του Basketball Champions League. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη και πριν από μερικά δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκε το δεύτερο σετ του τρίτου αγώνα της σειράς των τελικών στη Novibet Volley League των ανδρών στο κλειστό του Μέτς. Πάμε στον Γιώργο Ζαχαρίου να μας πει τι έγινε σε αυτό το δεύτερο σετ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σας μου, καλησπέρα και σε εσένα από το κλειστό γυμναστήριο του ΜΕΤΣ. 1-1, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει μετά από ένα εκπληκτικό δεύτερο σετ, πραγματικά, με ανατροπές πάρα πολλές. Ο Δικέφαλος βρέθηκε να προηγείται 15-19 και έδειξε και παράσταση νίκης πιο εύκολης για το σετ. Αλλά ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με ένα επιμέρους 5-0 και πήρε προβάδισμα και με τους 5 πόντους να έρχονται από τον Θανάση Πρωτοψάλτη, είτε με κάποιο μπλοκάουτ, είτε με μονά μπλοκ πάνω στον Ερνάντες. Ο ΠΑΟΚ όμως έβγαλε αντίδραση. Έχασε ο Παναθηναϊκός πάλι τον Γκάσμαν, ο οποίος σε ένα σερβίς τον είδα να χωλαίνει και βγήκε. Δύσκολο, δεν τον βλέπω πολύ ζωηρό, να το πω, στην επιστροφή αυτή τη στιγμή. Θυμίζω έλειπε από το προηγούμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με πρόβλημα στο γόνατο. Αλλά ο ΠΑΟΚ έβγαλε χαρακτήρα και κατάφερε με 21-25 να πάρει το δεύτερο σετ και να ισοφαρίσει σε ένα εκπληκτικό ντέρμπι στο κλειστό του ΜΕΤ, στον τρίτο τελικό της Novibet Volley League.
0: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πούμε και στην συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πήρε το δεύτερο σετ 25-21. Θυμίζω, ο Παναθηναϊκός το πρώτο 25-22. Στο 1-1 οι δύο ομάδες. 1-1 και η σειρά, η οποία ως γνωστόν κρίνεται στις τρεις νίκες. Το τέταρτο παιχνίδι της σειράς θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 5:30 στο κλειστό της Πηλέας και αν χρειαστεί και πέμπτο θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, για την ώρα δεν έχει οριστεί. Λοιπόν, στα της Super League που είχαμε το Σαββατοκύριακο, η ΑΕΚ έκανε έστω και μικρό άλλο ένα βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Το συν 5 που είχε από τον Ολυμπιακό έγινε συν 6 μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Νομίζω όμως ότι με τα δεδομένα που είχαν δημιουργηθεί, δηλαδή την ήττα του Ολυμπιακού στην Τούμπα ή τη νίκη του ΠΑΟΚ αν θέλετε με 3-1 και το γεγονός ότι η ΑΕΚ από το 17ο λεπτό στο αθηναϊκό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έπαιζε με παίκτη παραπάνω, νομίζω ότι είναι μια χαμένη ευκαιρία για την Ένωση προκειμένου να κλειδώσει από χθες τον τίτλο. Παραμένει το φαβορί, όντας το συν 6 από Ολυμπιακό αλλά και ΠΑΟΚ πλέον μετά την χθεσινή νίκη του Δικεφάλου του Βορρά. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να το πω έτσι, να έχει τα μάτια της 10.

Δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο η πέμπτη θέση. Ο Άρης ήταν πιο συγκεντρωμένος. Ας το πούμε έτσι, έβγαλε μεγαλύτερη διάθεση στο Ηράκλειο. Νίκησε τον Όφη, ο οποίος, κακά τα ψέματα τώρα, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του κυπέλου, δεν μπορείς να πείσεις εύκολα τους ποδοσφαιριστές να είναι συγκεντρωμένοι σε ένα παιχνίδι που δεν υπάρχει το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Και στο άλλο, που διεξήχθη στο Λάβρος Κατσόνης στη Λιβαδιά, ο Λεβαδιακός ήταν η χαρά του παιχνιδιού, η χαρά του τηλεθεατή. Νίκησε 5-2 τον Βόλο, ο οποίος παραμένει μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει πανηγυρίσει νίκη σε αυτή την διαδικασία. Τώρα στο group 9-14 για την παραμονή, ο Αστέρας Άκτορ ήταν από τους κερδισμένους, καθώς με το 4-2 επί το ατρόμητου, ναι μεν παραμένει, γιατί δεν έχει την ισοβαθμία με το Μάστερα ΑΕΚ κάτω από την επικίνδυνη ζώνη, αλλά ήταν μια πολύτιμη νίκη, χάρη στην οποία διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες για την παραμονή. Πρώτη νίκη στη διαδικασία για την Κηφισιά, δικαιότατη στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό με 1-0, διατηρεί αυτό το συνέξι από την επικίνδυνη ζώνη και έκανε πολύ πολύ σπουδαίο βήμα για την παραμονή. ΑΕΛ και Πανσεραϊκός έμειναν στο 1-1 στις Σέρες, σε ένα παιχνίδι με συγκλονιστικό φινάλε. Πανσεραϊκός σοφάρισε με πέναλτι στα χασομέρια, ένα πέναλτι το οποίο προκάλεσε την αντίδραση των Βυσσινή και με ανακοίνωση αρχικά και με επιστολή στην ΚΕΔ, η οποία απάντησε, και την επόμενη Δευτέρα θα υπάρξει συνάντηση των ηθινόντων της Θεσσαλικής ομάδος με το Προεδρείο της ΚΕΔ, δεν ξέρω ακριβώς με ποια μέλη, για να κουβεντιάσουν για την διαιτησία του Φωτιά προχθές.

0: Λοιπόν,
1: ρωτάτε διάφορα. Θα προσπαθήσω, είτε είναι προσωπικά τα ερωτήματα είτε στους ρεπόρτερ, να δώσουμε απαντήσεις. Τώρα λέει ένας φίλος με έναν έννοια, όχι πιστεύεις ότι το πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ? Προφανώς και όχι είναι η απάντηση. Είπα πριν, είναι ξεκάθαρο φαβορή, αλλά πρέπει να προσέχει. Σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας, ποιος παίρνει το πρωτάθλημα? Εάν υπάρξει τριπλή ισοβαθμία στο τέλος Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, αυτός που παίρνει το πρωτάθλημα είναι ο ΠΑΟΚ. Δεύτερος, γιατί θα έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια και στην κανονική διάρκεια, αλλά και στα play-off. Δεύτερος, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Ολυμπιακός και στην τρίτη θέση θα τερματίσει η ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με τα ρεπορτάζ. Γιώργος Σακύρης, ο πρώτος στην παρέα μας. Γεια σου Γιώργο, καλή εβδομάδα.
2: Πώς με βάλες τρίτο ρετάζος και χάσω την μπάλα?
1: Πώς, σε τριπλή ισοβαθμία.
2: Α,
1: ναι.
2: Και πώς γίνεται αυτό να γίνει?
1: Νομίζω ότι στην τριπλή ισοβαθμία, αν...
2: Είδατε να υπάρξει τριπλή ισοβαθμία, ενώ απομένουν, δεν νομίζω.
1: Ναι, όχι, υπάρχει ένα σενάριο. Να κάνει δύο διπλά ο Παναθηναϊκός. Στο σενάριο αυτό περιλαμβάνεται αυτή η προϋπόθεση.
2: Λοιπόν, να κάνει στην Φιλαδέλφια και
1: ναι,
2: να κάνει διπλό στο Καραϊσκάκι.
1: Στο Καραϊσκάκι,
2: να χάσουμε τον ΠΑΟΚ.
1: Και να χάσει και τον ΠΑΟΚ, ναι. Είπαμε, ρε παιδί μου, ακραίο σενάριο.
2: Και
1: αλλά...
2: μετά πρέπει κι άλλο να κάνει ΑΕΚ όμως. Δεν φτάνει για την πλήση βαθμία.
1: Πρέπει
2: να χάσει κι αλλού η ΑΕΚ.
1: Ναι. Πρέπει να χάσει, να χάσει νομίζω.
2: Γενικά,
1: να χάσει τον Ολυμπιακό.
2: Να χάσει πολύ πράγμα.
1: Ναι,
2: για,
1: ναι,
2: για
1: γι' αυτό σου λέω. Είναι ακραίο σενάριο. Είναι ακραίο σενάριο, αλλά οκ, okay, θεωρητικά.
2: Όχι, μαθηματικά, είναι καλά ναι. Και τα αναφέρεις όλα τα σενάρια. Είναι,
1: ναι, όχι, υπήρξε ερώτηση γι' αυτό. Γι' αυτό.
2: Και λέω, πω, βγούμε και τρίτη στο τέλος.
1: Πώς θα γίνει.
2: Ομάδα μια χαρά πρώτη και θα βγούμε και τρίτη.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Αφού ξεκινάμε με αυτό, και επειδή και ο Νίκολιτς, όταν ρωτήθηκε στις

0: Συνέντευξη τύπου, νομίζω δεν ήταν και ο μόνος και ο Ρώτα, δεν κάνω λάθος, που έλεγε ότι σε ερώτηση αν πέρυσι το καλοκαίρι του λέγανε ότι σε αυτή τη φάση είσαι στο συν 6 και λέει θα το αγόραζα.
1: Δεν νομίζω υπάρχει κανένα.
0: Ναι, προφανώς. Και λέω λοιπόν εγώ αυτό.
1: Πρόσθετα, ναι. Δεν πας και τόσο μακριά πέρυσι το καλοκαίρι. Τώρα που άρχισε τα playoffs.
0: Ναι.
1: Και μπήκε έξω συν 2. Αν σου λέγανε ότι με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου θα είναι στο συν 6, θα υπήρχε άνθρωπος που θα πει ότι διαφθαρώ.
0: Το σκέφτομαι λίγο, ξέρεις.
1: Θα είχε λίγο.
0: Ναι. Κοίτα, να σου πω κάτι.
1: Ήταν λίγο τρελός ως παίκτο προσφαιρικής πραγματικότητας. Γιατί μιλάμε και για τα playoffs, τον derby, έτσι. Μιλάμε playoffs με, πώς το 24 που είχε και τον Άρη μέσα και άλλες, και άλλη ομάδα.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Λαμία ήταν ο Βόλος, ήταν ποιος ήταν.
1: Ναι, νομίζω ήταν ο Ατρόμ, το ήταν ο Βόλος. Δεν θυμάμαι.
0: Ναι, οκ, μια
1: μικρότερο Βελληνικού. Η συγκυρία που ξεχνάμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε 4 μάτς να απομένουν. Έναντι τριών της ΑΕΚ είχε μπει πρώτος ο ΠΑΟΚ στα play-off. Ναι, καλά το θυμάμαι. Ο ΠΑΟΚ είχε μπει πρώτος. Και εκείνη η συγκυρία ήταν τα 4 μάτς. Το ένα ήταν αυτό με τον Ολυμπιακό που είχε γίνει εξαναβολής λόγω του conference, αν θυμάσαι. Ναι. Πήγε ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμα με μισή ομάδα, με 8 αλλαγές, 9 δεν θυμάμαι. Προκειμένου να είναι στη ρεβάνς έτοιμος με την Αστοβίλα για να περάσει νορμάλ. Όχι ότι το έδωσαν οι άνθρωποι. Εννοώ ότι ήταν πολύ λογικό να κάνει πολύ βαθύ rotation και πολύ σωστά το έκανε ο. Με τη Λίμπαρ τότε. Τώρα η συγκυρία είναι διαφορετική γιατί δεν έχει τόσους αντιπάλους και πιο βατούς, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και γιατί νομίζω ότι είναι και εικόνα των ομάδων όλων, παιδί μου, στη διάρκεια μέχρι στιγμής των play-offs, που δίνουν, δικαιολογούν το απόλυτο προβάδισμα που έχει η ΑΕΚ σε ό,τι αφορά τον ενδεχόμενο κατάκτηση τίτλου.
0: Κοίτα, εγώ στην αρχή στο σχόλιο που έκανα και να ξεκινήσουμε με κάπως έτσι. Εγώ είπα ότι το συν 5 έγινε συν 6. Okay. Προφανώς και η ΑΕΚ είναι φαβορή, αλλά με τα δεδομένα που υπήρχαν, δηλαδή ήξερε ότι ο Ολυμπιακός έχασε και στη διάρκεια του αγώνα ο Παναθηναϊκός έμεινε με παίκτη λιγότερο, το λες χαμένη ευκαιρία?
1: Σίγουρα, είναι διπλή όψη νομίζω να το φτάσουμε. Είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία που έφερε ένα μεγάλο όφελος όμως παράλληλα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό έχει γίνει. Επαναλαμβάνω όμως, ξέρεις ποια είναι η αυτό που κάνει διαφορά είναι ότι μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, παιδιά, στην έδρα του, σε ένα από τα τελευταία έβερα Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Δεν είναι εύκολο να κερδίζεις 3 ή 4 σερή παιχνίδια τον Παναθηναϊκό, παιδιά. Δεν το έκανε καμία άλλη ομάδα φέτος. Θυμίζω ότι στην κανονική ροή του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός έχασε και έφερε χ με τον Παναθηναϊκό, την πρώτη του νίκη την έκανε τώρα στα play-off στο 0-2. Ο ΠΑΟΚ έχει μια ήττα, αν δεν κάνω λάθος, μια νίκη και μια ισοπαλία. Έτσι, ναι, σωστά το θυμάμαι. Η ΑΕΚ έχει 2 νίκες και μια ισοπαλία. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή με τον Παναθηναϊκό παίζει τηλεφόρο, παιδιά. Δεν είναι και επιπρόσθετα, θυμίσου, ότι στο κανονικό μάτς, στο μάτς πάνω, συγγνώμη πιο σωστά, της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ πάλι όταν έμεινε με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός, τα βρήκε σκούρα απέναντί του.
0: Ναι.
1: Έγινε το 2-0-2-2 και βρήκε ένα πέναλτι στο τέλος από λάθος συνεννόηση των παιχτών του Παναθηναϊκού για να κάνει το 2-3. Είναι ένας αντίπαλος ο οποίος φάνηκε και χθες καλύτερα να παίζει με την ΑΕΚ με 11 παρά με 10.
0: Ναι.
1: Και δημιουργεί πρόβλημα αυτή η πολύ σωστή αναστατική λειτουργία του, τακτικά εννοώ, την εγκλωβίζει και δεν βρίσκει τις ιδέες. Μέχρι το 21-19 θυμίζω είναι αποβολή, έτσι.
0: Ναι.
1: Μέχρι το 21, και λέω το 21 γιατί τότε εκτελέστηκε το φάουλ που προήλθε η αποβολή του Ερνάντεθ από το Ζήμι. Η ΑΕΚ έχει κάνει 3 ευκαιρίες για γκολ, ακολουθεί αυτή του Κοϊτά και μετά μέχρι το 45 κάνει μία αυτή με τον Μουκουντή. Την κεφαλιά που πιάνει ο Λαφών.
0: Ναι.
1: Που δείχνει πόσο πιο εύκολο ήταν απέναντι σε 11 αντιπάλους να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να είναι κλειδωμένος και βιδωμένος όλος πίσω και να βγάλει καλύτερες τελικές. Ακολούθησαν 2-3 φάσεις από στατικές μπάλες, πολύ σπουδαίες, όπως με το Μουκουντή που δεν μπορούσε ο Ρέλβας, λίγο μετά ο Μουκουντή. Αλλά όπως και να έχει, εγώ νομίζω ότι ξέρεις, είναι λίγο σαν να ψάχνουμε, όχι εσύ, πρόσεξε, μην παρεξηγηθώ, και εμείς και γενικά αυτοί που το πολύ συζητάνε, σαν να ψάχνουμε κάτι που δεν ήταν καλό. Η ΑΕΚ δεν ανταποκρίθηκε στη μεγάλη ευκαιρία. Ναι, 100% θα έπρεπε. Για να γίνει αυτό, να κερδίσει και να πέσει νοχτό και να τελειώσει το πρωτάθλημα. Από την άλλη, ήταν καλύτερη στη μεγάλη εικόνα. Νομίζω ότι θα άξιζε την νίκη. Δίκαιο το αποτέλεσμα, προσέξτε έτσι, δεν πάει να πει ότι είναι άδικο το αποτέλεσμα. Είναι απόλυτα δίκαιο το αποτέλεσμα. Πολύ ψυχόμενος ο Παναθηναϊκός και πολύ ωραία οι παίχτες του. Εμένα μου έβγαλε πολύ μεγάλη αντίδραση ο Παναθηναϊκός και σε επίπεδο ψυχικών αποθεμάτων.
0: Ψυχικών, αυτό θα έλεγα. Είχε και κάτι σε ευκαιρίες
1: του. Και συνολικά, εγώ θα σου πω, από αυτά που άκουσα από τον Μπενίτεθ, θα περίμενα μια ομάδα που παίχτες της θα ήταν και λίγο, ξέρεις, αλλού το μυαλό τους. Δεν είναι εύκολο να ακούς και να μαθαίνεις και να διαβάζεις εξιάκια συνέχεια για πολλές αλλαγές, για 10-12 μεταγραφές, για αλλαγή του ρόστερ, για άμα θέλει μπάλα εργαλεία. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο μετά το διαχειριστή μέσα και να έχεις κίνητρο να παίξεις. Παιδιά έβγαλαν φοβερό ποδοσφαιρικό εγωισμό, τα κατάφεραν γιατί είχαν και πρωταγωνιστή. Νομίζω το Λαφόν ήταν πολύ καλή μέρα του χθες, μπράβο του παιδιού. Και εκεί είναι η διαφορά. Αν θυμάσαι στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μάλλον, συγγνώμη, για πολύ λιγότερες φάσεις. Πολύ λιγότερες φάσεις μεταξύ των δύο ομάδων και όμως έληξε 0-2 αυτό το παιχνίδι. Έτσι το ποδόσφαιρο. Εγώ νομίζω ότι είναι στον σωστό δρόμο και πάλι. Είναι καλό αυτό το αποτέλεσμα από ό,τι διάβασα τις δηλώσεις του Νικόλης, γιατί δεν ήμουν εκεί να τις ακούσω.
0: Διέκρινες χαλαρότητα που είπε ο προπονητής.
1: Όχι. Πίεση διέκρινα.
0: Ναι.
1: Πίεση για να το κάνουμε, ξέρεις.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Και έπειτα αυτό που διέκρινα είναι ότι δεν πήρε τα ρίσκα που διέταξε ο προπονητής της η ομάδα. Ξέρεις, μερικές φορές στο παιχνίδι μέσα, όταν είναι πολύ μεγάλο αυτό που διακυβεύεται, παίζει πολύ το αίσθημα αυτοσυντήρησης. Το μήνυμα που δίνει με τις αλλαγές του Μάρκο Νίκολιτς είναι πάμε να πάρουμε το μάτς, γιατί έπαιξε 4-1-1-4 επί της ουσίας. Είχε βάλει Ελίασον, έφερε Αλισάνδρο Γκοϊτά, μέσα και ο Γιώβιτς, μέσα και ο Βάργα, μέσα ο Ζαομάριο, έξω Πινέδα, μόνο ο Μαρίνη κόφτησε.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν κατάφερε να βρει τον γκολ. Θα μπορούσε και στη φάση του Βάργα, θα μπορούσε και στη φάση του Ζαομάριο το σουτ. Δεν έκανε κάτι άλλο να βρει τον γκολ και εγώ μετά είδα μια ομάδα η οποία ήταν αγχωμένη και φοβήθηκε στις μια-δύο επισκέψεις του Παναθηναϊκού και με το σουτ του Τσέριν. Και μετά με τον Μπακασέτα, σου λέει μην πάμε για μαλλί
0: και τίποτα.
1: Έτσι που λέει η κυπαρήμια, όπως ξέρεις, μην πάμε για μαλλί και βγούμε κουρεμένοι. Γιατί άλλο να είσαι συνέξι, άλλο να χάσεις και τρεις βαθμούς. Και δύο βαθμούς, συγγνώμη, παραπάνω, έναν δηλαδή τρεις. Ναι. Και να πας να μειωθεί ακόμα παραπάνω διαφορά.
0: Ναι. Πρώτη φορά που δεν σκοράρει η ΆΕΚ από το Φλεβάρι,
1: στην Ελλάδα. Από το Φλεβάρι, είναι πόσο κοντά στους μήνες είναι. Ένα Ιάκη ήταν πρώτη επίθεση μόνη της, τώρα νομίζω έχει συγκάτοικο τον ΠΑΟΚ μετά τα τρία που βάλει στον Ολυμπιακό. Ήταν η πρώτη επίθεση. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο κατόρθωμα για τον Παναθηναϊκό για μένα αυτό, που το καταφέρνει δηλαδή να μην επιτρέψει στον αντίπαλο στην ΑΕΚ μάλλον να σκοράρει. Και προφανέστατα είναι πολύ πολύ σημαντικό για τους κυκρινόμαυρες και γεγονός όμως ότι δεν δέχτηκαν και εκείνη γκολ. Μιλάμε για τρίτο μάτς πλέον, για έξω όλη τη διαδικασία του play-off δεν έχει δεχτεί τέρμα.
0: Αν μη τι άλλο κάτι λέει.
1: Πάρα πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ καλό για μια ομάδα που κάνει προσαρμοσμό, γι' αυτό το λέω.
0: Σωστά. Ανακόβηση με 300, έτσι.
1: Ναι, θα είναι έτοιμος να παίξει ένα με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι μία λίγο και δουλειά για το να συνεχίσει έξω το αίτητο.
0: Σήμερα ρεπό ή αύριο.
1: Το τίτλο νομίζω αύριο δεν είναι σημαντικός. Από ό,τι θυμάμαι έτσι είναι, αλλά θα σου πω και αύριο.
0: Ρωτάει ένας φίλος βέβαια, μιλάει για την ΕΠΟ, δεν είναι θέμα ΕΠΟ, είναι θέμα Super League. Εάν την Κυριακή θα είναι το τρόπαιο του πρωταθλήματος στη Φιλαδέλφεια.
1: Μαθηματικά νομίζω δεν το νομίζω.
0: Αν ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω όμως, αυτό παιδιά πρέπει να το απαντήσουμε.
0: Ναι, αν βοηθήσουν, αν έρθουν δηλαδή τα αποτελέσματα που πρέπει, δηλαδή να νικήσει η ΑΕΚ και να έρθει το άλλο μάτσο Καραϊσκάκης.
1: Έτσι ακριβώς. Πρέπει αυτό όμως να απαντηθεί από την
0: διοργάνωτη
1: αρχή.
0: Έτσι. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ίσια κατά τα άλλα, ίσια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια Τάσο μου, καλή εβδομάδα να
0: φύγει. Επίσης, καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λοιπόν, το τρίτο σετ στο κλεισό του μέτς είναι σε εξέλιξη. Ντέρμπι και αυτό με τα όλα του. Καμία ομάδα δεν μπορεί να πάρει προβάδισμα. Τώρα ο Παναθηναϊκός με ένα καρφί του Νίλσεν προηγείται 12-11 του ΠΑΟΚ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είναι υποχρεωμένοι... Καλά. Είναι υποχρεωμένοι κάθε οργανισμός είναι υποχρεωμένος να σε περίοδους κρίσης να προσπαθεί να δρά, να πράττει, να ψάχνει λύσεις. Δεν νομίζω ότι παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Και χθες ο ΠΑΟΚ είχε τα κακά του διαστήματα. Έπρεπε να ανεβάσουν απόδοση κάποιες προσωπικότητες, να τραβήξουν και τους υπόλοιπους. Τα μηνύματα περνούν στην ομάδα ότι δεν έχει τελειώσει κάτι, υπάρχει ένας στόχος ανοιχτός. Οκ, αλλά ποδόσφαιρο είναι. Τακτική έχει, στιγμές έχει, διαχείριση έχει. Χθες τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ και πάλι με τρόπο καρμπών με τον Ολυμπιακό όπως τον Οκτώβριο. Δεν νομίζω ότι τα γύρω-γύρω είναι αυτά που γύρισαν το μάτς. Η εικόνα του ΠΑΟΚ και πάλι σε κάποια διαστήματα ήταν προβληματική. Και όμως κατάφερε και το γύρισε, γιατί αξιοποίησε κάποιες στιγμές, κράτησε ο Παυλένκα, μεγάλη υπόθεση, η δική του παρουσία, τους τράβηξε ο Ζίβκοβιτς, και εδώ μεγάλη υπόθεση μετά από πάρα πολύ καιρό, και ο ΠΑΟΚ ξανακέρδισε τον Ολυμπιακό. Πήρε την νίκη που έπταχνε και να δούμε αν αυτή πράγματι επηρεάσει αρκετά την απόδοσή του στη συνέχεια, κάτι που το πιστεύω. Βεβαίως δεν παίζει με ομάδες υποδεέστερες, μικρομεσαίες, έχει μεγάλους αντιπάλους, τα πλέον είναι πολύ ισορροπημένα, βεβαίως και με τον Παναθηναϊκό που εννοείται ότι είναι ανταγωνιστικός. Ρεαλιστικός στόχος ορατός είναι η δεύτερη θέση, ανάλογα τι θα γίνει την Κυριακή, από την πρώτη τελευταία αγωνιστική μετά μπορεί ίσως να προκύψουν και άλλα πράγματα. Προς το παρόν ο ΠΑΟΚ κοντράρει με τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση, μια και είναι ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ να έχει κερδίσει οριστικά την ισοβαθμία.
0: Στο τέλος του ημιχρόνου, και αφού προηγεί το ΠΑΟΚ, δέχεται την ισοφάριση και κακά τα ψέματα, στο πρώτο 45 λεπτό ο Ολυμπιακός πατούσε καλύτερα στο χορτάρι της Τούμπας. Περίμενες ότι θα βγάλει αυτή, και με δεδομένα τα όσα έχουν προηγηθεί, περίμενες ότι θα βγάλει αυτή την αντίδραση?
1: Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πει σήμερα ότι μετά από αυτά που έγιναν και στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στο ξεκίνημα του Δευτέρου περίμενε ή ήταν σίγουρος πως θα ακολουθήσει τέτοια αντίδραση μετά από μια στιγμή ουσιαστικά, γιατί μια στιγμή, ναι, στον γκολ του Ζίβκοβιτς αλλάζουν τα πράγματα. Ίσως και η απόκριση του Παυλένκα στο σούτ του Τσικίνιο. Ήταν πολύ καλά ο Ολυμπιακός και ήταν πραγματικά πολύ καλός ο Ολυμπιακός, όπως είναι γενικά τα εκτός έδρας παιχνίδια του, και θα το παραδεχθούμε ότι είναι εξαιρετικός Ολυμπιακός όταν παίζει εκτός έδρας και για πολλούς λόγους που έχουν να κάνουν και με την τακτική και με τους χώρους που βρίσκει. Ο ΠΑΟΚ από πολύ κακή περίοδο, αλλά έτσι γίνεται στο ποδόσφαιρο, κάποιες στιγμές σε συγκεκριμένα παιχνίδια γυρίζουν το κουμπί. Ας πούμε ότι τυχαίνει ή όχι, ο ΠΑΟΚ της βρίσκει με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, τελικά έμοιαζε με το μάτς του Οκτωβρίου.
1: Έμοιαζε, ναι. Ήταν μια ευχή που γινόταν πριν και τελικά υλοποιήθηκε. Έτσι πιάνεσαι από κάτω την ελπίδα, και πράγματι αυτό το οποίο είδαμε τον Οκτώβριο επαναλήφθηκε και τώρα. Είναι πολλές οι ομοιότητες.
0: Θεωρείς ότι ο Λουτσέσκου έκανε λάθος με τον Παυλένκα που το κράτησε εκτός, ας το πούμε έτσι, όλο αυτό το διάστημα?
1: Τώρα κοίταξε, εμείς δεν είμαστε κάθε μέρα κλείνουμε, ειδικά τον goalkeeper, αλλά πιστεύω πως ναι. Το ταβάνι του Παυλένκα είναι πολύ υψηλότερο από το ταβάνι του Τσιφτσί. Νομίζω ότι ο Παυλένκα εμπνέει περισσότερο και την ομάδα εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος και χωρίς να ξέρουμε την κατάστασή του τις προηγούμενες εβδομάδες. Αλλά θυμάσαι, κάθε φορά έλεγα ότι να δούμε αρχή play-off, μήπως αλλάξει απόφαση. Ο τελικός, να δούμε μήπως το ξαναδεί. Το περίμενα. Πράγματι ο Παυλένκα ήταν παράγοντας για να γυρίσει το μάτς αυτό ή να το κρατήσει ο ΠΑΟΚ στα πολύ πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα, όπως ο Παυλέγκα ήταν παράγοντας εννοείται και στο ξεκίνημα της σεζόν για τον ΠΑΟΚ.
0: Παράγοντας του χθεσινού μάτς και όχι μόνο, ήταν και ο Γερεμέγεφ. Έκανε ειδική μνήμα ο Λουτσέσκου. Νομίζω ότι ούτε ο πιο αισιόδοξος στον οργανισμό, είτε εντός είτε εκτός, περίμενε να δώσει αυτά που έχει δώσει.
1: Νομίζω. Ναι, αλλά αν θυμηθούμε εκείνη τη συνέντευξη του Λουτσέσκου όταν τις ημέρες της απόκτησης του Γερεμέγεφ περιέγραφε τους λόγους για τους οποίους τον θέλει, ακριβώς επιβεβαιώθηκαν αυτά που είπε. Τι τον έκανε για να πει το ναι για τον Γερεμέγεφ? Η γνώση του ελληνικού περιβάλλοντος, το ότι γρήγορα θα προσαρμοστεί, έτσι έγινε, για απέκτηση Ιανουαρίου ο Γερεμέγεφ προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα. Το ότι βεβαίως έχει εξοικείωση, είναι πολύ καλός στην περιοχή εκτελεστικά, και το ότι δέχεται να καθίσει ή να έρθει και τον πάγκο. Γιατί ήρθε για δεύτερος μετά τον Γιακουμάκη. Άσχετα που οι συνθήκες τον έχουν οδηγήσει σε αρκετή συμμετοχή. Και παρόλο που ο ΠΑΟΚ ήταν προβληματικός σε αυτό το διάστημα, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, ο Γερεμέγεφ έχει ανταποκριθεί και τα νούμερα του είναι εξαιρετικά. Καλύτερα από κάθε άλλο φορ ελληνικής ομάδας μεγάλης στο 26.
0: Ναι, όντως.
1: Υπερέχει όλων, ακόμα και του LKB, σε αυτό το διάστημα.
0: Ναι, σε αυτό το διάστημα, ναι. Ο LKB πέρασε με παρατεταμένο τεφορμάρισμα και ακόμη δεν έχει έρθει στα γνωστά.
1: Ακόμα και από το Βάργκα, από το Γιώβιτς, από το Τετέ που κάνει πολύ καλό. Τα νούμερα του Γερεμέγεφ είναι εξαιρετικά. Και παραλαμβάνω σε ένα ΠΑΟΚ που υπέφερε. Δεν ήταν στα καλύτερα το ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
1: Τον κρατάει και αυτός.
0: Χειρουργήθηκε ο Ντεσπότοφ.
1: Ο Ντεσπότοφ χειρουργήθηκε από Ολλανδό χειρουργό, τον οποίο ευχαρίστησε. Είναι δεδομένο ότι έχει τελειώσει η σεζόν για τον Ντεσπότοφ και τον περιμένουμε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Ο ΠΑΟΚ είχε σήμερα ρεπό. Από αύριο νομίζω το ένα θέμα είναι ο Χατσίδης.
0: Ναι, αν θα προλάβει.
1: Αν θα καταφέρει προπονήσεις και αν θα προλάβει το Κυριακάτικο. Και θέλω να δω και το Γιακουμάκη. Ίσως όχι για την Κυριακή, αλλά την προσπάθεια την κάνει. Έτσι ώστε να είναι έτοιμος, να προλάβει κάποιο ακόμα παιχνίδι ο Γιακουμάκης.
0: Μάλιστα. Μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, αυτό προφανώς θες να πεις για τον Ουκρανό παράγοντα που ήταν χθες στο γήπεδο, τον Κοσέλεφ, παράγοντας team manager στην Zenit. Στη Σαχτάρ είχε έναν ρόλο εκπαιδευτικό σε ακαδημίες. Στη Μαρσέη υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος κρίκος με την διοίκηση. Ήταν χθες στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ δεν το σχολιάζει. Βέβαια η φωτογραφία μιλάει από μόνη της, τι να σχολιάσει. Και είναι φανερό ότι μιλάμε για ένα από τα στελέχη με τα οποία ο ΠΑΟΚ συζητάει έτσι ώστε να επιβεβαιωθούν αυτές οι αλλαγές που προανήγγειλε ο Ανδρέας Παπαμίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ένα από τα βήματα, δεν έχει συμφωνήσει, δεν έχει αναλάβει, είναι ένα από τα βήματα τα οποία περιμένουμε.
0: Μεγάλη περιέργεια επίσης για το προτελευταίο αστεράκι στο κείμενο πριν το πλην 6. Τα όσα αναμένεται να πει σύντομα ο Λουτσέσκου.
1: Σε αυτά που έγραψα εγώ εννοείς.
0: Ναι.
1: Ναι, με τον προπονητή συχνά πυκνά, εντάξει, μετά από συνεντεύξεις όταν τον πλησιάζω έχει διάθεση. Ναι, έχει απόλυτη γνώση του περιβάλλοντος του Παοξίδικου, ξέρει πάρα πολύ καλά κάθε λεπτομέρεια, τι γίνεται, τι λέγεται, όλο το κλίμα. Χθες είπε πολλά συνέντευξη τύπου, βέβαια τα είπε σε ένα ξέσπασμα. Για ποιο θέμα? Για το πώς η ομαδάρα του που πετούσε έφτασε στο σημείο να είναι τρίτη και να τα χάσει όλα. Αυτές οι εξηγήσεις σίγουρα θα τις περιμένουμε και στο τέλος της σεζόν, γιατί έχει κάνει όπως πάντα υπερανάλυση της κατάστασης. Αυτά γιατί για τον ΠΑΟΚ αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα. Εντάξει, το τι θα συμβεί, τι θα κερδίσει τώρα, ναι. Το κυρίαρχο είναι πως μια τόσο καλή ομάδα δεν κατάφερε να διαχειριστεί, εντάξει, φοβερά γεγονότα και πράγματα τα οποία αντιμετώπισε, αλλά έχει να πει. Έχει να πει για να εξηγηθεί και από τη δική του πλευρά, προφανώς στο τέλος της σεζόν.
0: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είστε καλά. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Andreotti Furniture Landas Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας, η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
7: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
8: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες στο 99 51 55 26 ή στο healthylifestylecamp.com. Cause healthy can be fun.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Και, καθώς απομένουν άλλες τρεις αγωνιστικές. Αλλά φυσικά με αυτά, μετά από αυτή την σημερινή νίκη βρίσκεται πολύ κοντά στο να πετύχει τον στόχο της Συνότιχαμ, η οποία πλέον ξαναστρέφει την προσοχή της στο Europa League, καθώς την Πέμπτη έχει την ρεβάνς του υπέρ της 1-0 με την Aston Villa για τα ημιτελικά της δεύτερης στη τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ευρωπαϊκής διασυλλογικής, έτσι. Λοιπόν, set ball για τον ΠΑΟΚ στο τρίτο set στο κλειστό του Μέτς. Πάμε στο Γιώργο Ζαχαρίου. Έλα, Γιώργο.
9: Set ball για τον ΠΑΟΚ. 24-21. Ο δικέφαλος τώρα έχει σερβίσει ο Τόρες για να πάρει να ανατρέψει το μάτς. Ο δικέφαλος ο Τόρες βρίσκει στο φιλέ και σβήνεται έτσι. Η πρώτη ευκαιρία για τον δικέφαλο να κάνει την ανατροπή. 22-24. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τον Πάτρικ Γκάσπαρ ξανά και φυσικά έχουν χαθεί οι πολλές λύσεις που δίνει ο Αμερικανός μπροστά από το φιλέ. Πάρα πολύ μεγάλο μάτς για τον ΠΑΟΚ από τον Τζεφ Σέντρικ, ο οποίος έχει καλύψει το φιλέ και δεν βοηθάει καθόλου την και την υποδοχή, συγγνώμη, αλλά και τις μεταφορές του Παναθηναϊκού. Βγάζει τώρα κακή υποδοχή ο Καρασαβίδης, προσπαθεί, ο Κοκκινάκης θα πάρει το. Παίρνει τον μπλοκάουτ ο Κοκκινάκης, 25-22 ο ΠΑΟΚ, κάνει το 1-2 στο μέτς και παγώνει τους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ξανά ζωντανεύουν λίγο και φωνάζουν για την ομάδα τους. Ο ΠΑΟΚ κάνει το 25-22 και το 2-1 στα σετ προηγείται για πρώτη φορά σε αυτή τη σειρά στην έδρα του αντιπάλου του.
0: Ωραία, Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή. 25-22, 21-25, 22-25 για τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος θέλει ένα σετ για την νίκη και για να πάρει προβάδισμα επίσης με ανατροπή σε αυτή την σειρά των τελικών της Novibet Volley League των ανδρών.

0: Συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε ξανά στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Τάσο.
0: Να δώσουμε ένα credit, θα πω εγώ, στο Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος...
1: Να μου το δώσουμε.
0: Ρε φίλε, εντάξει, να σου πω κάτι. Όλη την εβδομάδα και μετά, να το πω έτσι λαϊκά, το ξενέρωμα... που με την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη, κατάφερε, ρε παιδί μου, να δώσει, να κρατήσει συγκεντρωμένη την ομάδα, να δώσει, ας το πούμε έτσι, ένα κίνητρο στους παίκτες.
1: Όχι, να... εντάξει, ναι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Από αυτή την άποψη το λέω.
1: Αξιοπρέπειας, σοβαρότητας, ναι. Πειθαρχίας, μια ομάδα που δεν τα παράτησε, δεν είναι σκουρκουχώρη, δεν είναι παιδική χαρά, δεν πέταξε λευκή πετσέτα. Βλέπεις μια σοβαρότητα γενικότερα, βλέπεις ένα γκρουπ το οποίο... Και κάτι παίζει κιόλας.
0: Ναι, αυτό.
1: Αγωνιστικά.
0: Ναι, κάτι δείχνει, αν μη τι άλλο.
1: Ναι, μια σαφέστατη αγωνιστική βελτίωση. Βέβαια, εντάξει, το Σάββατο χθες δεν ήταν και τόσο αξιόπιστο το Δήμα, γιατί βρήκε μια ομάδα η οποία ήταν ακόμη μεθυσμένη από την κατάξυση του Πελού. Και το ακούω και αυτό και το δέχομαι. Αλλά θα μπορούσε για παράδειγμα και ο Άρης μετά από τέτοια αποτυχία και με το ξενέρωμα και με πολλούς παίκτες που δεν ξέρουν αν θα είναι και την επόμενη μέρα εδώ και με όλα αυτά που συμβαίνουν να τον παρατήσει. Αυτό το πιστώνουμε. Ναι. Και στους ποδοσφαιριστές που αντιλαμβάνονται και αυτοί ότι υπάρχει μια ευθύνη. Δηλαδή ο Φαμπιάνο χθες για παράδειγμα ήταν συγκινητικός. Ο Ράτσιτς δείχνει ότι έχει αρχηγικές στάσεις, έχει προσωπικότητα. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι παίκτες, παιδί μου, μέσα στην απελπισία που λες ότι μπορεί να στηριχτεί για την επόμενη σεζόν, κρατώντας ένα κορμό και δίπλα σε αυτούς να πλαισιώσει κάποιους με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Υπάρχει και κάτι αισιόδοξο δηλαδή μέσα στη μαυρίλα. Mm-hmm.
0: Κοίτα, τρίτο διαδοχικό παιχνίδι υπάρχει, στο οποίο παρουσιάζει ο Άρης βελτιωμένο πρόσωπο, έτσι. Ναι, κατά ψέματα, έστω και στο φινάλε. Εντάξει, δεν ξέρω αν ισχύει εδώ το κάλιο αργά παρά ποτέ, αλλά αν μη τι άλλο, δεν ξέρω.
1: Και το ήρθες αργά ταγκό ισχύει.
0: Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Κοίτα, σίγουρα μπορούμε να καθίσουμε να κουβεντιάζουμε ώρες για τη φετινή σεζόν, το πώς κύλησε και με τις αλλαγές προπονητών και με τους πολλούς.
1: Θα έρθει η ώρα και για τον απολογισμό.
0: Και για τους τραυματισμούς και τις αλλαγές προπονητών. Αλλά αν μη τι άλλο, με το Γρηγορίου, έστω και στο φινάλε, κάτι δείχνει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, κάτι είναι ένας προπονητής που έχει κίνητρο και προσωπικό, έχει φιλοδοξία, ξέρει ότι ακόμη και αν δεν συνεχίσει, ξέρει ότι πιθανότητα δεν είναι με το μέρος του, να είμαστε και ειλικρινείς. Βγάζει μια σοβαρότητα γιατί ξέρει ότι μέσα από μια καλή παρουσία από τον Άρη και ίσως οφειλημένος θα βγει στα μάτια του της περιλικής ποδοσφαιρικής κοινότητας, να βρει κάποια ομάδα ενδεχομένως. Και να αφήσει το αποτύπωμά του και πάντοτε αν θα έρχεται ως αντίπαλος του Άρη να είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα το υποδέχεται θερμά ο κόσμος και νομίζω έτσι είναι. Πιστώνεται μια σοβαρότητα γενικότερα σε όλο το γκρουπ, το ότι ενεργοποίησε και πάλι τον Πέρες, παρότι δεν τη βάζει με τίποτα μέσα.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Είναι ένα παιδί το οποίο είναι ξανά κανονικός ποδοσφαιριστής μέσα στον αγωνιστικό, αγωνιστικό χώρο. Έχει δώσει ρόλους. Γενικότερα το πρόσημο είναι θετικό, ανεξαρτήτως επαναλαμβάνω γιατί θα γίνει στο θέμα.
0: Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Σε ατομικό επίπεδο, τι μπορείς να κρατήσεις, ξεχώρισες και τι μπορείς να κρατήσεις, ρε παιδί μου, από το χθεσινό παιχνίδι στο Ηράκλειο, τηρουμένων των αναλογιών, ρε παιδί μου, okay.
1: Εντάξει, είναι βέβαια και για τα κριτήρα, δεν είναι και τόσο αξιόπιστα,
0: ναι, okay.
1: Γιατί τώρα έχουμε ένα δείγμα όλη τη σεζόν, τώρα να πεις τι θα αλλάξει, okay, αλλά δεν πάβουν να μας δείχνουν κάποια παιδιά ότι έχουν κάτι. Για παράδειγμα ο Ντουντού. Δεν παίζει πολύ, αλλά όταν παίζει έχει αυτό το περίεργο το στυλ, το στυλάκι βέβαια. Ξέρεις μετά σκουτάρει, είναι λίγο ατσούμπαλος, ας μου πείτε την έκφραση, αλλά τη βάζει μέσα, έχει 4 γκολ, είναι δεύτερος σκόρερος σχετικά με τα παιχνίδια που έχει παίξει. Είναι νεαρός, είναι γρήγορος, είναι ένα project. Νομίζω ότι έχει αδικηθεί λίγο. Ο συγκεκριμένος πληρώνοντας το γεγονός ότι δεν είναι και κοινοτικός και πολλές φορές χρειάστηκε κάποιος να θυσιαστεί να μείνει έξω και έμενε αυτός. Γενικότερα νομίζω ότι μάλλον θα πρέπει να αντιμετωπιστεί λίγο πιο προσεκτικά ως project ο συγκεκριμένος.
0: Αλέξη, στους αδικημένους θα έβαζες και το Γιαννιώτα.
1: Γιαννιώτας για το πώς τον χειρίστηκε ο Χιμένας ξεκάθαρα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Όχι για το Γρηγορίου, για το Χιμένα.
0: Όχι, είναι συνολικά ρε παιδί μου στη σεζόν.
1: Ναι, βέβαια. Ξεκάθαρα γιατί και χθες έδειξε ότι όποτε μπαίνει και αυτός κάνει πράγματα. 15 χρόνια μετά το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη ήμουν εκεί κιόλας στο Γεντί Κουλές εκείνο το μάτς τον Νοέμβριο του 2011 που τον πέταξε μέσα ο Πρόμπιες ο απίθανος εκείνος Πολωνός τον είχε ανεβάσει την προηγούμενη εβδομάδα από τη δεύτερη ομάδα τον έκανε να προπονηθεί και τον έβαλε και έπαιξε και βασικό στην Κρήτη και έβαλε και γκολ. Και με το οποίο άρχισε να κερδίσει 1-0. 15 χρόνια μετά πέτυχε ξανά γκολ στη δεύτερη του θητεία με τον Άρη. Νομίζω ότι για τα αποδυτήρια ο Γιαννιώτας είναι χρήσιμος από κάθε άποψη.
0: Εννοείται.
1: Ο Διούδης ήταν άτυχος, έσπασε το πέντο με τα Κάρπιο. Λογικά η σεζόν λαμβάνει τέλος. Ναι. Αν και δεν παίζει το τελευταίο διάστημα, παίζει ο Αθανασιάδης.
0: Ναι.
1: Νομίζω τώρα μικρή σημασία γι' αυτό.
0: Καλά, ναι.
1: Έμειναν τρία μάτσες. Απλά η ατυχία είναι ότι σε ένα πολύ καλό momentum για τον Καντεβέρε συμπλήρωσε κάρτες και θα λείψει.
0: Ναι, αυτό θα σου έλεγα.
1: Και λείπει και λείπει, είναι εκτός πλάνων και ο Αλφαρέλα για εξωαγωνιστικούς λόγους αυτός. Ο Μωρόν, τώρα μπορώ, δεν ξέρω τι κάνει, θα σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, okay.
1: Στο μυαλό του Μωρόν δεν μπορώ να μπω πολλές φορές. Οπότε μένει μόνο Κουαμέ για το μάτι της Κυριακής με τα σημερινά δεδομένα. Είναι ένα θεματάκι για τον Γρηγορίο. Ναι.
0: Από αυτούς που ήταν τραυματίες,
1: πάντως
0: προλαβαίνει κανένα?
1: Να πληρώσω, γιατί έχει αναπτυχθεί μια παραφιλολογία εδώ και μια ώρα περίπου. Ότι έχει καταθέσει προσφυγή. Δεν έχει καταθέσει προσφυγή ο Αλσταρνίκ. Το διευκρινίζω. Είναι μεν σε τεντωμένο σκηνή η σχέση του με τον Άρη, ξεκάθαρα. Αυτό, αυτό μπορούμε να το πούμε. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε φτάσει ακόμη.
0: Μάλιστα. Okay. Άρα έτσι όπως το περιγράφεις, δεν θα το ξαναδούμε να αγωνίζεται φέτος.
1: Δύσκολα.
0: Μάλιστα. Okay. Από τους δύο τραυματίες, Μεντίλ και Χόγκλα, υπάρχει περίπτωση να είναι...
1: Ο Χόγκλα πάει συντηρητικά, θα δούμε. Τώρα δεν πήγε κιόλας, να σου πω, ήταν να παίξει.
0: Ναι, okay.
1: Και το Μεντίλ, ίσως είναι στην αποστολή. Θα δούμε πώς θα πάει μέσα στην εβδομάδα.
0: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά,
0: να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο. Ξεκίνησε το τέταρτο σετ στο κλειστό του μέτς. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει καλύτερα. Προηγείται 4-1 του ΠΑΟΚ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε. 9 πριν τις 9. Big Wins for FM 94,6. Συνεχίζουμε. Πάμε Τρίπολη. Ο Αστέρας ήταν από τους κερδισμένους της αγωνιστικής, της έκτης αγωνιστικής των play-out. Νίκησε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 4-2 τον Ατρόμητο και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες για παραμονή, παρότι εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. 3-3 στην έδρα του. Και εγώ θα πω, αν κάνει και το 5-5, θα καταφέρει να πετύχει το στόχο. Ψάχνω να βρω ότι στο κύπελο και φέτος και πέρυσι είδα 4+. Στο πρωτάθλημα από πότε έχει να σκοράρει 4 φορές ένα παιχνίδι, κύριε Χρονάκη? Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο. Τουλάχιστον φέτος δεν το έχει κάνει ποτέ.
0: Φέτος σίγουρα όχι, ναι.
1: Ψάχνω να δω αν το έχει κάνει πέρσι. Νομίζω ούτε πέρσι έχει συμβεί αυτό.
0: Ναι, okay.
1: Πρέπει να ανατρέψουμε λίγο παλιότερα. Και θα πω και το εξής. Πάνω στα πολύ εύστοχα και πολύ σωστά που ανέφερες, θα προσθέσω ότι ο Αστέρας στα play out έχει συγκεντρώσει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην έδρα του περισσότερους βαθμούς από ό,τι συγκέντρωσε σε όλα τα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Super League. Ο Αστέρας ολοκλήρωσε τη Super League με 2 εντός έδρας νίκες. Και αυτή τη στιγμή έχει 3 εντός έδρας νίκες με το αποτέλεσμα κοντά στον Ατρόμητο. Αυτό φανερώνει και δείχνει πολλά, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι και πρακτικά φωτογραφίζει και τη συνολική εικόνα της σεζόν για τον Αστέρα. Είναι αυτό που λένε τρεχάτε ποδαράκια μου τώρα.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Έβλεπα τη βαθμολογία, τον play out, την άτυπη βαθμολογία. Ο Αστέρας με την προχθεσινή νίκη έφτασε τους 11 βαθμούς, όσους έχει και ο Ατρόμητος σε αυτές τις 6 αγωνιστικές, όσους έχει και ο Πανσεραϊκός.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι ο Αστέρας κάνει καλά play out.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά play out.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως να τον στοιχιώνει λίγο αυτή η ήττα στο Περιστέρι, εκεί που προηγήθηκε. Το γύρισε ο Ατρόμητος και τελικά έφυγε με άδεια χέρια το Περιστέρι. Ίσως και ο βαθμός της Οπαλίας, αν είχε πάρει το βαθμό της Οπαλίας, θα πάνε να ήταν ακόμα καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, οι νίκες αυτές που έχει κάνει ο Αστέρας, κυρίως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τον κρατάνε ζωντανό. Και αυτό είναι αυτή τη στιγμή το ζητούμενο. Η ομάδα να παραμείνει μέχρι το τέλος ζωντανή και να δώσει τη μάχη της παραμονής. Βεβαίως, θα ήθελα να τονίσω εδώ το εξής. Ότι ναι, ο Αστέρας κάνει καλά play out. Έχει βρει ομάδα, όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, έχει βρει ο Γιώργος Αντωνόπουλος το συστατικό, έχει βρει το σύστημα, έχει βρει τους ρόλους, ο οποίος Γιώργος Αντωνόπουλος, οφείλω να ομολογήσω και σε κατηδία συζητήσεις που είχαμε, ότι και ενδεχομένως να αποτελεί και μια μικρή αποκάλυψη αυτό, ότι ανέλαβε μια ομάδα η οποία είχε πάρα πολλά προβλήματα. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία είχε ο Αστέρας είχε να κάνει με την έλλειψη φυσικής κατάστασης. Η ομάδα ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα φυσικής κατάστασης. Το βλέπαμε άλλωστε. Νομίζω ότι δεν είναι και κάτι το καινούριο. Γιατί παρατηρώντας τα παιχνίδια από κοντά του Αστέρα, έβλεπες ότι από ένα σημείο και μετά και η πίεση του Αστέρα και οι αντοχές των παικτών ήταν πολύ λίγες. Άρα λοιπόν όλα συνεπικουρούν σε κάτι, σε ότι και δεν είχε γίνει καλή δουλειά προφανώς στο προηγούμενο διάστημα και στο γεγονός ότι ο Αντωνόπουλος έχει βελτιώσει, είναι η αλήθεια, και την εικόνα του Αστέρα και έχει βάλει την ομάδα σε μια διαδικασία, αλλάζοντας την ψυχολογία της, να μπορεί να παίρνει αποτελέσματα. Ωστόσο θα πω το εξής. Καλές οι νίκες ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, χρησιμότατες, πολύτιμες, αλλά δεν ξέρω αν αρκούν. Και το λέω αυτό διότι, όπως και να έχει, ο Αστέρας θα πρέπει τουλάχιστον να μην χάσει στη Λάρισα την ερχόμενη εβδομάδα. Έχετε ένα πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την ΑΕΛ. Κυριολεκτό στο να πω ότι και η Λάρισα ενδεχομένως θα παίζει το τελευταίο της χαρτί στην έδρα της κοντά στον Αστέρα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η σπουδαιότητα της αναμέτρησης αυτής είναι καθοριστικότατη. Αλλά πριν πάμε στη Λάρισα, θα σταθώ για 2 λεπτά στον αγώνα κοντά στον Ατρόμητο. Έκανε πολύ μεστή εμφάνιση ο Αστέρας.
0: Ναι, πρέπει να ήταν από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερη φετινή.
1: Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη φετινή μαζί με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Με το 3-3 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, οπότε το γύρο με τον ΠΑΟΚ. Πραγματικά ήταν πολύ μεστή η εμφάνισή του. Ήταν πολύ αποτελεσματικός ο Αστέρας στο κοντά στον Ατρόμητο.
0: Και σε αυτά τα μάτς πρέπει να είσαι κοινικός.
1: Ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά το που λες, Τάσο. Ωστόσο θέλω να σταθώ στις δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου, ο οποίος ανέφερε ότι τα 2 γκολ που δέχτηκε η ομάδα στο 7 δεκάλεπτο είναι ένα καμπανάκι. ένα καμπανάκι κινδύνου ενδεχομένως, mm-hmm. εν ώψη της συνέχειας. Και με βάση τα όσα μετέφερε ο Κουντής στο Αστέρα, μάλλον είναι και για καλό της ομάδας αυτά τα γκολ τα οποία μπήκαν mm-hmm. στο τέλος του ανατρόμητου. Αυτή η μείωση του σκορ,
0: mm-hmm.
1: γιατί φανέρωσε ότι η ομάδα παραμένει σε κίνδυνο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Το αποτέλεσμα δεν λέει απολύτως τίποτα. Το μόνο που μετράει στην προκειμένη περίπτωση είναι οι τρεις βαθμοί. Mm-hmm. Και ενδεχομένως, βεβαίως είναι και μια έξτρα ψυχολογική τόνωση του ηθικού εν ώψη της δύσκολης συνέχειας. Μην ξεχνάμε mm-hmm. ότι ο Αστέρας πηγαίνει στη Λάρισα και ακολουθεί παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στην Τρίπολη. Άρα mm-hmm. λοιπόν σε δύο εβδομάδες ο Αστέρας παίζει όλη τη χρονιά.
0: Εγώ θα πω θέλει μίνιμουμ 4 βαθμούς.
1: Ξεκάθαρα. Θέλει μίνιμουμ 4 βαθμούς ο Αστέρας. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχει το παιχνίδι. Έχουν ανακατευτεί νομίζω πάρα πολύ τα play out πλέον. Δηλαδή ναι. η ήττα του Πανετολικού.
0: Ναι, γιατί και ο Πανετολικός έχει μπλέξει.
1: Βάζει και τον Πανετολικό σε κίνδυνο. Mm-hmm. Και με δεδομένο ότι πρώτη τελευταία αγωνιστική του play out ο Αστέρας πηγαίνει στο Αγρίνιο.
0: Ναι, ναι. Το
1: Πανετολικός
0: άρα λοιπόν
1: υπάρχει ένα
0: μπλέξει.
1: Ντόμινο πλέον. Mm-hmm. Εξελίξεων σε ό,τι έχει να κάνει με ποια ομάδα θα υποβιβαστεί, ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν mm-hmm. και ποιες θα παραμείνουν. Σήμερα έχουμε νέα από τον Αστέρα.
0: Πήγε κόσμο στην προπόνηση από ό,τι είδα.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Στα 13 χρόνια που κάνω, μαρτυρώ και την ηλικία μου πέραν τον άλλον, στα 13 χρόνια που κάνω το ρεπορτάζ του Αστέρα, είναι η δεύτερη φορά στην οποία βλέπω κόσμο να πηγαίνει στην προπόνηση. Η πρώτη φορά ήταν πριν το παιχνίδι με την Τότενα. Είναι, ναι. αυτό που λένε, mm-hmm. είναι αυτό που λένε περασμένα μεγαλεία διηγώντας ανακλέσεις στην Τρίπολη. Mm-hmm. Τότε είχαν πάει για άλλο λόγο οι φιλαθλοί. Είχαν πάει για να αποθεώσουν την ομάδα εν ώψη ενός πολύ ιστορικού και ναι. πολύ ιδιαίτερου αγώνα για το Europa League με την Τότεναμ. Τώρα πήγανε για να εμψυχώσουν την ομάδα για να παραμείνει στην κατηγορία. Mm-hmm. Η προπόνηση έγινε παρουσία φιλάθλων με συνθήματα, με καπνογόνα, με επιθυμίες προσεριστές mm-hmm. και βεβαίως με όρκο νίκης και πίστης για παραμονή στην κατηγορία. Πέραν των φιλάθλων, το παρόν έδωσαν και μέλη της διοίκησης προεξάγοντος του Προέδρου, του κ. Μποροβίλου. Ήταν mm-hmm. στην προπόνηση ο κ. Μποροβίλος. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για πανστρατιά, συστράτευση, mm-hmm. όλοι μαζί στον κοινό αγώνα για παραμονή στην κατηγορία. Και μιας και είπα για κόσμο, γιατί πολλές φορές και στις μεταδόσεις μου mm-hmm. αναφέρομαι ότι δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η κατάσταση, Τάσο, έχει φέρει και λίγο περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Κάποιοι που δεν πηγαίναν κάνουν την εμφάνισή τους. Προχθές στον αγώνα με το Ανατρόμητο, το Αστέρας έκοψε 2.450 εισιτήρια, σχεδόν 2.500 κόσμο.
0: Θα πάρει εισιτήρια για Λάρισα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Από όσο γνωρίζω δεν θα πάρει, λόγω του ότι δεν είχε δώσει την πρεμία του play out στους Λαρισαίους.
0: Τελευταία ερώτηση. Σύντομη απάντηση. Ρωτάει ένας φίλος, πιστεύεις ότι η παρουσία ελληνικού στοιχείου και η παρουσία πιτσιρικάδων από τη δεύτερη ομάδα είναι από τις αιτίες που έχει αλλάξει πρόσωπο η ομάδα?
1: Ναι. Είναι η αιτία στην οποία έχει αλλάξει πρόσωπο η ομάδα.
0: Ωραία.
1: Γιατί οι πιτσιρικάδες αποδείχθηκαν, τα παιδιά που έχουν μπει, mm-hmm. ότι μπορούν να κρατήσουν τη φανέλα, να φορέσουν φανέλα πολύ περισσότερο από παίκτες οι οποίοι δεν δικαίωσαν
0: τους
1: ανθρώπους του Αστέρα για τις επιλογές τους. Ακριβώς.
0: Ωραία. Αντώνη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό
0: να
1: βράδυ.
0: Είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Καλό βράδυ στον Αντώνη Χρονάκη από την Τρίπολη. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 15-8. Διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ωμέγα για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
5: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες. Και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
4: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
5: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή και Cablenet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Andreotti Furniture, Landa Scalar. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta Kappa Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Καν υποψία, ούτε καν μια απλή ευκαιρία. Φασάρες που λέμε.
6: Βέβαια. Το 1-0 που, εντάξει, που το έχω πει πολλές φορές από χθες ότι δεν θα το είχαμε μετρήσει κατά την άποψή μου.
0: Ναι.
6: Και κατά την άποψη των ανθρώπων του Ολυμπιακού, άσχετο αυτό, εγώ και στην πρεμιέρα είχα πει ότι ούτε το Γιάννη έπρεπε να μετρήσει.
0: Ναι.
6: Εδώ είναι και διπλή παράβαση, δηλαδή γιατί κινήθηκε προς την μπάλα. Πάει να κάνει και συμμετοχή στη φάση ο Μπάμπα. Έρχεται από πουθενά. Στην πρώτη φορά που πατάει ο ΠΑΟΚ στην περιοχή του Ολυμπιακού. Το 2-1 έρχεται με ο Ολυμπιακός πάλι για ευκαιρίες.
0: Ναι.
6: Μετά πάλι ο Ολυμπιακός έχει ευκαιρίες με τον Τζικίνιο, με τον Ροντινέ, παίρνει το 3-1. Κάπου κάνει λίγο το σταυρό σου. Είναι λίγο τάσο η σεζόν, θυμίζει λίγο αυτό που λέμε roller coaster. Τρενάκι του τρόμου, πώς να το πω. Που... Γιατί έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Ναι. Μία. Ο Ολυμπιακός τον βλέπεις ότι πάει τάσο και βρίσκεται σε ένα καλό σημείο. Όπως τώρα που έδειξε ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον αντίπαλό του.
0: Ναι.
6: Αλλά
0: ναι, με βάση την εικόνα, ρε παιδί μου, και μετά στο τέλος καταλήγεις και λες ναι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Με βάση την εικόνα δεν είναι για 3-1 το μάτς.
6: Όχι, όχι, ναι. Ποτέ. Δεν είναι για να χάσει ο Ολυμπιακός από το μάτς.
0: Mm-hmm.
6: Δεν είναι για να χάσει. Και στο τέλος βγαίνει και χαμένος γιατί έχει πετάξει άλλη μια ευκαιρία.
0: Mm-hmm.
6: Δεν θα σου βάλω την πρεμιέρα με την ΑΕΚ.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
6: Ήταν και αυτό μια ευκαιρία. Τουλάχιστον αν δεν έχανες, η απόσταση θα ήταν πάντα πάλι θα ήταν μειωμένη.
0: Mm-hmm.
6: Αλλά ακριβώς πριν έχει γίνει την τελευταία αγωνιστική με την ΑΕΛ.
0: Ναι.
6: Μαζεύονται πολλά. Πολλές πεταμένες ευκαιρίες. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός πλέον οι πιθανότητες που έχει για πρωτάθλημα είναι λιγοστές. Ελάχιστες.
0: Ναι.
6: Γιατί και με αυτό το σύνδεσμο βαθμό πυριακ μπορεί να μην μπορούσε να τελειώσει το πρωτάθλημα χθες, αλλά της δίνει και το δικαίωμα να κάνει άλλη μια ισοπαλία.
0: Ναι, σωστά.
6: Για να εξασφαλισμένη κατά κάποιο τρόπο.
0: Να έχει μια ακόμα απώλεια βαθμών.
6: Ναι. Βέβαια. Στα επόμενα δύο παιχνίδια να έχει 4 πόντους. Ή στα επόμενα 3 τέλος πάντων βασικά. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Εντάξει, υπήρχε πολύ μεγάλη απογοήτευση, αλλά και πολύ μεγάλος εκνευρισμός. Απογοήτευση για το αποτέλεσμα, για τις πολλές χαμένες ευκαιρίες, γιατί είδαν και άνθρωποι της ομάδας, με τη Λίμπαρ, οι παίκτες του, οι συνεργάτες του προπονητή όλοι, ότι μέχρι το 65 που δέχτηκε ο τρίτο γκολ ο Ολυμπιακός, πατούσε πολύ καλύτερα, πολύ πιο γερά. Και έδειχνε ότι το μάτς το έχει φτιάξει, το έχει στρώσει, το έχει φέρει στα μέτρα του. Απ' την άλλη βέβαια, ό,τι καλό έφτιαχνε μπροστά, έστω και δεν το τελείωνε.
0: Ναι.
6: Το χαλούσε πίσω, τάσο.
0: Ναι, όντως.
6: πίσω η φάση από κάθε στιγμή και μετά ήταν μια τρικυμία.
0: Ναι, πολλά λάθη.
6: Ακούγεται βάρη αυτό που λέω, αλλά έτσι ήταν.
0: Ναι, όντως.
6: Γιατί η διαφορά η μεγάλη, είπαμε, στο δημιουργικό κομμάτι με τη λεωφόρο ποια ήταν και στην εικόνα τη συνολική. Αλλά επειδή και μια διαφορά στο ανασταλτικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός στη λεωφόρο μάζε τις γραμμές σου, δεν έδωσε χώρο στον αντίπαλο και τέτοια φάση. Απέναντι στον ΠΑΟΚ που ξέρεις ότι αυτό ψάχνει, το transition και τους χώρους, δεν μπορείς να το δίνεις στο πιάτο σε δύο στιγμές.
0: Σωστά.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο να έχεις τρεις αποστάσεις και στο 65 να τελειώνει το μάτι επί της ουσίας. Όταν γίνεται 3-1, δεν έγινε να κυνηγήσει και πολλά, καλός ή κακός.
0: Σωστά. Μοιραίοι θα πω εγώ Τσικίνιο και Ελκαμπή. Okay, ο Ελκαμπή έβαλε τον κολμέν. Πρέπει να ήταν από τα πιο εύκολα βέβαια της καριέρας του.
6: Ναι, αλλά. Καλά, έχει καταλάβει δύο που είναι ειδικά αυτό στο 6 κεφαλιά.
0: Ναι.
6: Από το κόρνερ, εντάξει. Ο Ελκαμπή δεν θα χάνε, θα το ξέρουμε. Απ' τη μία λες ότι ο Τσικίνο ήταν μοιραίος, αλλά ήταν για μένα και ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ναι, απλά το λέω μοιραίος από την άποψη ότι είχε πόσο, 6-7 τελικές.
6: Ναι, ακριβώς. Και πολλές φορές είχε και την Μπάρσα.
0: Ναι.
6: Όπως η φάση του πρώτου λεπτού που είχε αριστερά του δεύτερου, δεν ξέρω τον Ελκαμπή.
0: Σωστά.
6: Αλλά είναι για μένα αυτό που φταίει λιγότερο ο Τσικίνο, γιατί βλέπουμε ότι όταν αρχίζει και παρέχει σε πολύ καλά επίπεδα, το είχαμε δει και με τον Παναθηναϊκό και τώρα, πόσο πιο δημιουργικός, πόσο διαφορετική ομάδα είναι ο Ολυμπιακός.
0: Σωστά. Και εγώ απλά
6: την άλλη, Τάσο, μπορείς να πεις μοιραία επειδή δεν βάλαν τα γκολ. Αν γινόταν για αυτά τα λάθη,
0: αγγλικό κομμάτι,
6: ας έμεινε το μάτσο 1-1 και θα μιλάγαμε διαφορετικά.
0: Σίγουρα. Απλά εγώ θα πω ότι μετά και το χθεσινό, ότι σαν συμπέρασμα, ρε παιδί μου, ότι αν τελικά χάσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, ένας από τους βασικούς λόγους θα είναι η επιθετική, ας το πούμε έτσι, αφλογιστία, η αναποτελεσματικότητα και το ντεφορμάρισμα κάποιων κομβικών ποδοσφαιριστών.
6: Βέβαια.
0: Σε αυτό το κομμάτι της σεζόν και δεν βγήκαν μπροστά, να το πω έτσι, κάποιοι άλλοι για να δώσουν πράγματα που έδιναν αυτοί.
6: Δεν διαφωνούμε καθόλου, Τάσο. Βέβαια, ήδη στα play-off, σε 3 παιχνίδια, ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί 4 γκολ.
0: Ναι.
6: Είναι και αυτό πρόβλημα.
0: Σίγουρα.
6: Είναι και αυτό πρόβλημα σοβαρό, γιατί όσο κρατάς και το 0, συνεχίζει να έχεις αυτοπεποίθηση, συνεχίζει να έχεις το παιχνίδι στα μέτρα σου, τον έλεγχο.
0: Ναι.
6: Ακόμα και 0-0 να είναι, ξέρεις ότι αν βρεις ένα γκολ, να το πάρεις να το τελειώσεις, ξέρω εγώ, και στο 85 που λέμε.
0: Ναι. Άλλα, άμα θες 10
6: γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα, βέβαια. Αλλά γιατί και ο Ολυμπιακός Τάσο μέχρι τώρα ξέραμε ότι μπορεί να είναι σε πολλές περιπτώσεις δυσκύλια ομάδα στο σκοράρισμα. Ναι. Απ' την άλλη μεριά βλέπαμε ότι τουλάχιστον μπορεί να το πάρει το μάτι με ένα 0.
0: Ναι, σωστά.
6: Και είχαμε δει πολλά παιχνίδια που έστω και ωριακά ο Ολυμπιακός τα πήγε και τα πήρε.
0: Ναι.
6: Τώρα είναι αυτό που λέμε λίγο τρεχάτε ποδαράκια μου. Γιατί ο Ολυμπιακός έμπλεξε για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι, σωστά.
6: Ασφάλως ο πρώτος στόχος ήταν το πρωτάθλημα, το οποίο έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ. Αλλά πλέον έχει συγκάτοικο, ουσιαστικά τρίτος είναι, όχι συγκάτοικο, είναι τρίτος ο Ολυμπιακός. Και αυτό που πρέπει να κάνει είναι να τερματίσει έστω και ένα πόντο πάνω από τον ΠΑΟΚ. Γιατί πλέον την ισοβαθμία δεν μπορεί να την πάρει ο Ολυμπιακός. Οπότε αρχίζει γενομένης από το μάτι της Κυριακής. Τάσο, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να το κερδίσει. Να είναι δεύτερος. Να κερδίσει και μια φορά τον ΠΑΟΚ επίσης.
0: Σωστά. Και από εκεί και πέρα, βλέπουμε, περιμένει.
6: Βλέποντες και κάνοντες.
0: Ρέση Γιώργο, να σου πω κάτι, κάτι τελευταίο. Είναι φάουλ στο 90 οι αλλαγές του Ταρέμι και Βιανκόν.
6: Τι να σου πω. Δεν μπορώ να το πω φάουλ. Καταλαβαίνω με ποια λογική το λες. Και ιδιαίτερα προς τον Ταρέμι, σαν πιο έμπειρος, σαν πιο προσωπικότητα. Αλλά είναι προπονητής μου την Λίμπερ που ακόμη και όταν χάνει τον έχει δει ότι μπορεί να

0: φάση.
1: Το μόνο που έχασε είναι ναι. Και αυτό παραλίγο να κάνει και χατρίκ, δηλαδή σε ντέρμπι και τέτοια. Χωρίς να τον υποτιμώ, αλλά δεν είναι το killer.
0: Ναι.
1: Από αυτή την άποψη.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα και αμέσως τον Γιώργο Ζαχαρίου. Ολοκληρώθηκε το τέταρτο σετ στο κλειστό του match. Πάμε σε tie break. Γιώργο.
2: Στο tie break ακριβώς θα κρυφθεί ο τρίτος τελικός της Open Bet Volley League. Στο μοναδικό σετ που υπήρξε κυρίαρχος του παιχνιδιού και αυτός ήταν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τον πήρε με 25-18 με πολλές λύσεις, με πολύ καλό μπλοκ και ανεβασμένα τα νούμερα στο σερβίς. Το έχουμε ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός όταν ανεβάζει τα νούμερα του στο σερβίς γίνεται μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. Το έκανε και πήρε το σετ. Θα κριθεί στο tie break ο τρίτος τελικός. Ο Βάλαντζη Μαμάης, βλέποντας ότι οι διαφορές είχαν ξεφύγει, απόφασισε να αποσύρει τον Φερνάντο Ερνάντες προκειμένου να του κάνει διαχείριση για την ψυχοφθόρα αυτή τη διαδικασία των 15 πόντων, η οποία θα κρίνει ουσιαστικά το ποια ομάδα θα πάρει το προβάδισμα στην σειρά, αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 2-1 και θα υπερασπιστεί το κάστρο του Ιδάλος, αν ο ΠΑΟΚ θα κάνει ένα ιστορικό, αν μου επιτρέπετε, break και θα πάει στην Πηλαία το Σάββατο προκειμένου να κλείσει την σειρά και να στεφτεί πρωταθλητής μετά από 9 χρόνια.
0: Ωραία. Γιώργο, σας ευχαριστώ. Θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι στο κλειστό του match. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
4: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: μια προπόνηση η οποία είχε αποθεραπεία. Με ατομικό για κάτρι θεραπεία Σάντσε για Ντβάι Ντέσσερ Σισοκό. Και θα μπει ο Παναθηναϊκός σε μια διαδικασία πλέον, όπου θα πάμε σε μια εβδομάδα με τρία μάτς.
1: Ναι.
0: Τα τρία τελευταία παιχνίδια. Με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία του δεύτερου γύρου των play-off, έχοντας και μαθηματικά πλέον, γνωρίζοντας ότι θα είναι στο conference του χρόνου.
1: Ναι, στην τέταρτη θέση.
0: Δεν προλαβαίνει για κάτι άλλο. Και μέχρι στιγμής μη έχοντας νίκη στα τρία πρώτα παιχνίδια. Όχι απλά μη έχοντας νίκη στα τρία πρώτα παιχνίδια, μη έχοντας γκολ.
1: Ναι.
0: 0-0 με τον ΠΑΟΚ, 0-2 ήττα από τον Ολυμπιακό, 0-0 με την ΑΕΚ. Βέβαια, χθες με την ΑΕΚ η εικόνα ήταν κάπως καλύτερη, με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός έμεινε νωρίς με 10 παίκτες. Οπότε ήταν κι άλλες οι συνθήκες στο ντέρμπι αυτό. Ωστόσο, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται και στα play-off ότι το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, κυρίως στα παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων, είναι η δημιουργία του και η επίθεσή του.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει γκολ στα τρία ντέρμπι στα play-off. Ο Παναθηναϊκός έχει τελευταία φορά, συγγνώμη, που σκόραρε σε ντέρμπι ήταν στο Καραϊσκάκι, όταν είχε πάρει τη νίκη 0-1 με τα Μπόρδα.
1: Ένα γκολ στα τελευταία 8 ντέρμπι, στα οποία μετράει 5 ήττες.
0: Σωστά.
1: Επίσης,
0: είναι και κύπελο και πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Επίσης, χωρίς γκολ σε κανονική ροή αγώνα στα τελευταία 7 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Μεγάλο θέμα.
1: Έχει το πέναλτι του Ταμπόρδα με την Πέτης και τα δύο πέναλτι στην Τρίπολη του Αστέρα.
0: Σωστά.
1: Αυτά είναι. Τελευταία φορά που σκόραρε σε κανονική ροή ήταν αρχές Μαρτίου με το Λεβαδιακό.
0: Τα 4 γκολ που είχε βάλει, ναι, που ήταν από τα καλύτερα του μάτς στο τελευταίο διάστημα.
1: Αυτά. Από τότε έχουν περάσει σχεδόν 2 μήνες.
0: Επιβεβαιώνεται λοιπόν αυτό ότι ο Παναθηναϊκός

0: στον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η δημιουργία,
1: ναι,
0: και η ανάπτυξή του, άρα και η επίθεσή του. Δηλαδή η πληγή παραμένει αυτή για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να αμυνθεί, μπορεί αν δεν κάνει κάποια ατομικά λάθη να κρατήσει το 0, αλλά μπροστά υπάρχουν περιπτώσεις, ξαναλέω σε παιχνίδι απαιτήσεων κυρίως, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται πάρα πολύ. Είναι κάποιες φορές σαν να μην ξέρεις τι θέλει να κάνει με την μπάλα.
1: Και αυτό είναι άντε πρόβλημα. Το να μην ξέρω εγώ, okay. Και οι παίκτες, σαν να μην ξέρεις.
0: Ναι, το, όχι το ξέρεις σχηματικά.
1: Ναι.
0: Να μην καταλαβαίνουν τι, να μην ξέρει ο ίδιος ο Παναθηναϊκός πώς να
1: επιτεθεί. Αυτό λέω.
0: Έτσι.
1: Και άντε το να μην καταλαβαίνουμε εμείς,
0: ναι,
1: άντε. Το θέμα είναι ότι φαίνεται και οι παίκτες ότι δεν ξέρουν αυτό τι να την κάνουν την μπάλα.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Κακά τα ψέματα και κάπως έτσι έχει φτάσει σε αυτό το σημείο ο Παναθηναϊκός. Αν δεν σκοράρεις, δεν παίρνεις νίκες.
1: Προφανώς.
0: Δεν απλά. Για να σκοράρεις, πρέπει να έχεις ένα σχέδιο.
1: Αν μη τι άλλο, παρότι έπαιξε με 10, δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες. Δηλαδή, θα μπορούσε, okay, από τη στιγμή που κράτησε πίσω το 0 με μια πολύ καλή εμφάνιση από τις καλύτερες του Λαφών, είχε τις στιγμές του για να,
0: ναι,
1: να πάρει το μάτς.
0: Είχε με μεγαλύτερη του Μπακασέτα στο τέλος.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε τώρα, άμα δεις λίγο τα 6 goals στα play-off με τον ΠΑΟΚ, το 0-0 στην Τούμπα, 0,5 ο ΠΑΟΚ, 0,33 ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Πολύ χαμηλό νούμερο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Γενικά εκείνο το ντέρμπι δεν ήταν καλό. Με τον Ολυμπιακό, 2,07 6 goals ο Ολυμπιακός, το 0-2 στο λεωφόρο, 0,86 ο Παναθηναϊκός. Πάλι κάτω από 1. Με την ΑΕΚ ήταν το πιο ανεβασμένο, επειδή είχε αυτές τις ευκαιρίες, 1,21, 2,15. Βέβαια, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, πιθανότατα μετράνε και του Καλάμπρια την ευκαιρία στα 6 goals.
1: Ah.
0: Το Καλάμπρι αν έμπαινε, ίσως ήταν offside.
1: Ναι, νομίζω.
0: Θα εξετάζονταν η φάση, νομίζω ήταν μπροστά.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά.
0: Απλά από τη στιγμή που δεν σηκώθηκε το σημαδάκι, η στατιστική μετράει.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πολύ χαμηλά νούμερα. Πάρα πολύ χαμηλά νούμερα.
1: Σωστά.
0: Για τον Παναθηναϊκό.
1: Κοίτα, σαν εικόνα, αν μη τι άλλο, στο χθεσινό παιχνίδι, το πρόσημο είναι θετικό από την άποψη ότι ναι, έβγαλε μια αντίδραση, έβγαλε μια ψυχή.
0: Ναι, ναι. Ένα και... πάθος.
1: Ναι,
0: ήταν συγκεντρωμένος.
1: Ναι, να μην χάσουμε ξανά από την.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο. Μη σου πω ότι απείλησε και περισσότερες φορές από την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Ενώ ήταν με 10 παίκτες για μεγάλο διάστημα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά. Οκ, okay, και πάλι δεν σκόραρε. Εντάξει, ήταν και με 10 παίκτες. Και ήταν, ναι, ειδικό συνθηκό αυτό. Εμείς μιλάμε
1: σωστά
0: συνολικά για την εικόνα. Συνολικά η εικόνα του Παναθηναϊκού. Το μεγάλο μάλλον πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Η δημιουργία του παύλα επίθεση του.
1: Κοίτα. Λέγαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, έλεγες ότι υπήρχαν σκέψεις για την τετράδα.
0: Ναι.
1: Δεν το έκανε.
0: Ναι.
1: Προέκυψε στην πορεία.
0: Ναι.
1: Τελικά βγήκε σε καλό. Εγώ περίμενα όταν αποβλήθηκε ο Ερνάντεθ ότι θα γίνει αλλαγή.
0: Παρ' όλα αυτά ήταν πιο ορθολογικός ο
1: Παναθηναϊκός.
0: Με τετράδα πίσω, γιατί είχε ένα παίκτη παραπάνω στα χαφ.
1: Ναι. Και δεν ξέρω, και δεν ξέρω τελικά αν.
0: Δεν το εμπιστεύεται.
1: Ναι, αδίκησε το ρόστερ.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δεν το εμπιστεύεται ο Μπενίτεθ. Από τη στιγμή που του βγήκε η τριάδα, κυρίως στα ευρωπαϊκά μάτια, στην καθιέρωση και στην Ελλάδα, κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
1: Καλά, προφανώς.
0: Okay. Κερδίζεις θεωρητικά και πρακτικά στο ανασταλτικό σου κομμάτι, χάνεις στο δημιουργικό κομμάτι, γιατί το σύστημα με τριάδα στην άμυνα θέλει πολλή δουλειά για να μπορείς και επιθετικά να είσαι καλός και όχι απλά να πηγαίνεις στο άμεσο ποδόσφαιρο.
1: Σωστά.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει κυρίως στο άμεσο ποδόσφαιρο, ψάχνει τον Τετέι. Αν ο Τετέι είναι καλά, έχει καλό, ο Παναθηναϊκός θα κάνει πράγματα. Αν ο Τετέι δεν είναι καλά, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ και ο Παναθηναϊκός. Αυτό από μόνο του είναι πρόβλημα. Δημιουργικά.
1: Πώς είδες δηλώσεις Μπενίτεθ, τι κρατάς από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου?
0: Ναι.
1: Ένιωσες ότι ήθελε να τα πει.
0: Τώρα, να σου πω κάτι τώρα. Θα το πω γιατί το πιστεύω. Όταν για μια ομάδα οι δηλώσεις του προπονητή έχουν περισσότερο ενδιαφέρον από το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα.
1: Κάτι θέμα. Δεν πάει καλά.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν αυτό, είτε με τον Παναθηναϊκό είτε με άλλες ομάδες. Θεωρώ εγώ ότι θέλει να πει κάποια πράγματα για το μέλλον. Ο ίδιος ξεκάθαρα θέλει να μείνει, φαίνεται από τις δηλώσεις του.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί λέει ότι θέλω να είμαι εδώ. Έχουμε μάθει από τα λάθη μας. Έχουμε μάθει την ομάδα, μάλλον. Και ότι εγώ θέλω να είμαι εδώ. Ξέρουμε πώς θα κάνουμε τον Παναθηναϊκό ανταγωνιστικό για το πρωτάθλημα, να μπω στο νέο γήπεδο. Λίγο με ξένησε αυτό που είπε με τις μεταγραφές. Να σου είμαι ειλικρινής, δηλαδή ότι. Στην αρχή είπε ότι δεν επέλεξα εγώ τις...
1: Για το Γενάρη,
0: ναι, του Ιανουαρίου.
1: Απλά έδωσα στην κατάθεση.
0: Ναι, και συνήθως αυτό γίνεται. Δηλαδή, σου πάνε οι τεχνικοί διευθυντές προτάσεις και λες τι μου κάνει, δεν μου κάνει. Εκτός και αν έχει κάποιον, δηλαδή πάνω κάποιοι προπονητές μπορεί να έχουν κάποιον και να πούν θέλω αυτόν. Θυμάμαι τον Αλόνσο με τον Μπελίστρη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γίνεται και αυτό. Αλλά ο κανόνας είναι ο άλλος. Οκ. Okay. Επιβεβαίωσε εμέσως αυτό που προέκυπτε ρεπορταζιακά ότι θέλει πολλούς παίκτες. Εμέσως.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν ρωτήθηκε, ξεκάθαρα ρωτήθηκε ότι έχει γραφτεί και έχει υποθεί ότι έχετε ζητήσει 12 βασικούς και μίνιμουμ, ας πούμε, για τη νέα σεζόν. Είναι αλήθεια αυτό, ισχύει? Και είπε ότι αν ρωτήσω εσάς πόσους παίκτες θέλει ο Παναθηναϊκός,
1: το ίδιο θα μου πείτε και εσείς.
0: Το ίδιο θα μου πείτε και εσείς. Επί της ουσίας το επιβεβαιώνει.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν μια συνέντευξη μεγάλη σε διάρκεια. Ήθελε να πει κάποια πράγματα. Εγώ θα επιμείνω και θα πω ρεπορταζιακά. Δεν βλέπω ανατροπή.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Με κίνδυνο να εκτεθώ, σου λέω ότι πιστεύω.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Σου λέω ότι τι εκτιμώ με βάση το ρεπορτάζ. Δεν βλέπω ανατροπή, δηλαδή, να έχουμε κάτι διαφορετικό. Θεωρώ ότι πάνω από 20 του χρόνου θα πάει με καινούργια προπονητή. Τώρα, αν αλλάξει κάτι στις αγωνιστικές τελευταίες, δεν το ξέρω.
1: Mm-hmm.
0: Μπα μαντέψω, σου λέω τι εκτιμώ τώρα.
1: Ωραία. Διονύση, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα. Με άσο του πρωτοψάλτη, αν δεν κάνω λάθος, Παναθηναϊκός ισοφαρίζει στο tie break σε 7-7.

0: του Κασαβαλή ήταν ο Άσος και τώρα με μπλοκ του Πρωτοψάλτη ο Παναθηναϊκός φτάνει στην ανατροπή και προηγείται 8-7. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε Λάρισα στον συναντήσουμε τον Χρήστο Ευθυμίου. Η ΑΕΛ, η οποία είχε πολλά παράπονα από την διαιτησία του Φωτιά στο μάτς των Σερών με τον Πανσεραϊκό, έβγαλε ανακοίνωση διαμαρτυρίας, έστειλε και επιστολή στην ΚΕΔ και είχε και άμεση απάντηση. Θα υπάρξει συνάντηση την ερχόμενη Δευτέρα για την διαιτησία στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα που δεν τα είπαμε. Τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα Θεώ.
0: Για πες. Η ΑΕΛ, η οποία παραμένει η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη μετά το διπλό της Κηφισιάς στο Αγρίνιο, η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη στη διαδικασία των play-out.
1: 31 Ιανουαρίου, τελευταία νίκη.
0: Μάλιστα, πω.
1: Ξεπεράσαμε το τρίμηνο.
0: Έλατε.
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: Σωστά.
1: Τώρα,
0: γυρνάει.
1: Τι να σου πω. Εγώ μπορώ να σου πω ότι γυρνάει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τα ψυχικά αποθέματα, κυρίως από αυτό που έγινε το Σάββατο στις Σέρες.
0: Ναι.
1: Το χρονικό σημείο που έγινε.
0: Ναι.
1: Αν δεν είχε συμβεί αυτό, θα σου έλεγα ότι ναι. Θα έπαιρνε μια δόση.
0: Για τον τρόπο, για τον τρόπο και το χρονικό σημείο.
1: Για τον τρόπο και το χρονικό σημείο. Ναι. Αυτό λέω, αυτό λέω.
0: Γιατί αν ήταν μια ισοπαλία, ας πούμε, που είχε διαμορφωθεί από το 70.
1: Δεν θα έλεγε κανείς τίποτα.
0: Θα ήταν διαφορετικό, γιατί όντως έβλεπες και τις αντιδράσεις σαν να ήταν, ρε παιδί μου, τελικός
1: για παραμονής. Το τελευταίο παιχνίδι. Ήταν τελείως το πορτάλι.
0: Όντως, έχεις δίκιο.
1: Εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Και αν η ψυχολογική ντόπα που έδωσαν οι φίλοι της ΑΕΛ όταν γύρισε το βράδυ η ομάδα από τις Σέρες, αν αυτό θα τους κρατήσει σε υψηλά επίπεδα την αυτοπεποίθηση. Και θα κάνουν μια τελευταία προσπάθεια. Αρχίζει για να μένει το μάτι του Σαββάτου με τον Αστέρα Άκτορ στο Αρίνα. Δεν έχω απάντηση. Είναι από τις λίγες φορές που δεν μπορώ να σου πω τι μπορεί να γίνει. Θα περιμένουμε να δω το Σάββατο το πώς θα κινηθεί όλη η δικασία. Πάντως η ΑΕΛ έβγαλε αντίδραση στις αίρες μετά την εντός έδρας ήττα που είχε τον Πανσεραϊκό στο Αρίνα.
0: Όντως.
1: Έβγαλε αντίδραση. Έδειξε ότι μπορεί. Πέτυχε τον γκολ, αλλά είχαμε αυτή τη φάση, η οποία συνδυάζεται για όλους τη Λάρισα και αυτό που είχε γίνει προπαραμονή Χριστουγέννων το 22, πάλι με τον Πανσεραϊκό, αλλά στη Super League 2 όμως τότε, που και εκεί είχε γίνει ο κακός χαμός. Και αυτό το γεγονός το δεύτερο στις Σέρες έχει ξαναφέρει μια συσπήρωση στον κόσμο που δεν ξέρω που θα οδηγήσει. Σε καλό θα οδηγήσει σίγουρα. Δεν ξέρω όμως αν η ομάδα θα προλαβαίνει. Πραγματικά προλαβαίνει, το συζητάμε, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει το restart. Αυτό θα φανεί το Σάββατο. Δηλαδή αν κερδίσει το Σάββατο, θα πεις ότι πάμε να κάνουμε την προσπάθεια, τρία μάτς έμειναν, κάναμε το πρώτο, πάμε ένα-ένα και χιλιάδιο. Απλά, παραλαμβάνω, το ψυχολογικό είναι το όλο ζητούμενο. Βέβαια, η αντίδραση δίκη στα ανάμεση, όπως είπες και εσύ, έβγαλε ανακοίνωση, καυτηρίασε τη διαιτησία του Φωτιά, τις αποφάσεις του Φωτιά, όλα τα υπόλοιπα. Έστειλε επιστολή διαμαρτυρία στην ΚΕΔ, στην ΕΠΟ, ζήτησε την απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας των ανθρώπων του ΒΑΡ με το διαιτητή. Την άλλη εβδομάδα, την άλλη
0: Δευτέρα, απλά να ρωτήσω κάτι. Τι προσδοκά από αυτή τη συνάντηση, προσδοκά κάτι, ας πούμε, έστω για την ηθική δικαίωση, ας πούμε?
1: Εγώ πιστεύω αυτό. Την ηθική δικαίωση, ότι ο βαρίστας που κάλεσε τον Φωτιά είχε την άποψη που
0: έχουν
1: απέναντι, αντίθετη, και ίσως ενισχύει αυτό το γεγονός που έγινε βέβαια την επόμενη, το βράδυ το μάθαμε, ότι ο Παπαδόπουλος ήταν στο ΒΑΡ στις Σέρες, είχε οριστεί τέταρτος τηλεοφόρος στο ΜΑΤ Παναθηναϊκό ΣΑΕ.
0: Ναι.
1: Και μετά την απόφαση που πήρε στις Σέρες να στείλει στο ΒΑΡ το Φωτιά, η Κυριακή το βράδυ δεν ήταν τέταρτος τηλεοφόρο. Αντικαταστάθηκε από το Ματσούκα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Αυτό έρχεται αργότερα βέβαια, στη διάρκεια της μέρας της Ινής, δεν το μάθαμε νωρίς. Αλλά έχει και αυτό τη σημασία του. Δεν είναι τυχαίο, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τυχαίο. Γιατί είναι στο ΒΑΡ. Ο Παδόπουλος είναι στο ΒΑΡ. Δεν είναι ότι ήταν στο παιχνίδι και έπαθε κάτι, τραυματίστηκε, στο ΒΑΡ ήταν.
0: Σωστά.
1: Μέσα σε κλειστό χώρο.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, πολλά μπορεί να παίζουν ρόλο. Το σήκωσε πολύ ψηλά η ΑΕΛ, Αυτό έπρεπε να κάνει, αυτό μπορούσε να κάνει και πιο πολύ πάει για την ηθική δικαίωση. Βαθμοί δεν γυρνάνε, έτσι. Απλά προσδοκά ότι, ότι αυτό που πιστεύει θα είναι και θα βγει στη συνομιλία και θα δείξει ότι υπήρχε θέμα με το συγκεκριμένο ρέφερι και την απόφαση που πήρε. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο.
0: Ωραία. Χρήστος, ευχαριστώ πολύ.
1: Να πω ότι έχουν βγει τα εισιτήρια και υπάρχει γενική είσοδος 10 ευρώ σε όλο το γήπεδο και τα παιδιά μέχρι 14 ετών δωρεάν στο μάτς που είναι το τελευταίο. Κερδίζει, παραμένει ζωντανή. Δεν κερδίζει, δεν παραμένει ζωντανή και θα σκεφτούν πολύ την επόμενη μέρα και ιδίως μετά από αυτό που τις δηλώσεις που έκανε ο μεγαλομέτωχος ο αρχιτεκτής ΠΑΕ, ο Αχιλλέας Δαβέλης, άφησε ξεκάθαρα ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι δεν μπορεί να συνεχίσει ένα τέτοιο περιβάλλον και λογικά θα έχουμε εξελίξεις με το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, δηλαδή 21 Μαΐου. Μπορεί και νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε και τον Χρήστο Εφημίου με τα τελευταία νέα της Ελνόβιμπετ. Το 10-10 το tie break στο κλεισό του μέτς. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
5: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
6: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
5: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
6: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
5: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
8: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
9: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
10: They were going to hit our allies first.
11: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6 και πάμε αμέσως στο κλειστό του Μέτς. Γκρανγκινιολικό φινάλε στο tie break. Γιώργος Ζαχαρίου.
1: Συναρπαστικότατο πραγματικά γκρανγκινιολικό όπως ο Λεσκοκινάκης. Στο 13-13 είναι το ματ. Με τον Παναθηναϊκό στο 13-13 και τον Μπάγκρε σε Παρίζι με ένα μπλοκ από τον Ερνάντες. 13-13. Ο Βουλχίδης φέρνει το ματ μόλι για τον Παναθηναϊκό. 14-13 με έναν άριστο πρώτο χρόνο. Ο δικέφαλος εδώ δεν πρόλαβε να οργανωθεί στον μπλοκ καθώς η επίθεση του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Οι περιστροφές λειτουργούν άψογα και στις δύο ομάδες διότι βγαίνουν με σερί και χτίζουν από το σερβίς τους. Για να δούμε τώρα ποιος σερβίρει για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Θοδωρής Βουλκίδης που πήρε τον πόντο 14-13 σε ένα πολύ πολύ μεγάλο ντέρμπι, φίλες και φίλοι ακροατές του Big Wins Sport FM 94,6. Θοδωρής Βουλκίδης στο 9 μέτρο για το σερβίς του Παναθηναϊκού που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Σερβίρε Βουλκίδης είναι out 14-14. Άστοχος ο Βουλκίδης, επέλεξε να κάνει βαθύ χτύπημα, δεν δικαιώνεται και τώρα για τον ΠΑΟΚ θα σερβίρει ένας εκ των κορυφαίων του θεωρώ στο απόψινό παιχνίδι ο Κόλεφ. Συστάσεις αυτή τη στιγμή από τον κύριο Γεροθόδωρο, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Ο Κόλεφ στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ 14-14 στο tie break, σερβίρει ο Βουλγάρος. Out. Λάθος και ο Κόλεφ. 15-14. Για να δούμε ο οποίος πόλες τώρα τα παίρνει πολύ, το παίρνει πολύ προσωπικά. Το άστοχο σερβίς του αυτό ξεσπά σε έναν από τους άγκους και του γίνονται και συστάσεις. Ζητάει συγγνώμη, σηκώνει το χέρι. Είναι πολύ σπουδαίος παίκτης ο Κόλεφ και είναι παράξενο το να βλέπεις έναν ήρεμο, έναν πολύ ήρεμο παίκτη. Νίλσεν τώρα λοιπόν στο σερβίς για τον Παναθηναϊκό. Θα σερβίρει, είναι καλό το σερβίς. Παρά λίγο να πάρει τον άσο. Ο Ερνάντες δεν παίρνει τον πόντο. Σπάει μπάλα. Ο Τόρες. Ναι. 16-14. Τεράστιο μπλοκ. Ο Παναθηναϊκός κάνει. Παίρνει τον πόντο. Τι έχουμε όμως. Για να δούμε. Για να δούμε τι υπάρχει. Ζητούν επαφή στο φιλέ οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Αναμονή για να εξεταστεί η φάση. Ήταν σπουδαίο το μπλοκ όμως που βγήκε σε έναν, σε ένα πέναλτι που πήγε να πάρει. Η φάση θα εξεταστεί. Θα χρειαστώ και τη βοήθειά σου Τάσο εάν υπάρχει δυνατότητα. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση.
0: Ναι, μόλις μας δείξουν γιατί ακόμη δεν έχει δείξει
1: για κάτι η ΕΡΤ.
0: Πάντως τους παίκτες του Παναθηναϊκού τους βλέπω σίγουρους.
1: Ναι. 16-14. 3-2 ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-1 σειρά. Τεράστιο, συγκλονιστικό, απίθανο μάτς. Οι πράσινοι πάνε με matchball τίτλου στη Θεσσαλονίκη μετά από μια απίθανη μάχη με ένα απίθανο Brand Fair που πραγματικά βγάζουν χαρακτήρα και δείχνουν την ατσάλινη καρδιά τους έχοντας χάσει έναν από τους βασικούς τους παίκτες. 16-14 λοιπόν στο tie break. Θυμίζω το Σάββατο στις 5.30 ο τέταρτος τελικός της Novi Bet Volley League ανδρών με τον Παύγρανες Βέσο Φάρηση και τον Παναθηναϊκό break τίτλου.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό στο tie break. 3-2 τον ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό. 25-22, 21-25, 22-25, 25-18 και 16-14 στο tie break. Οι πράσινοι παίρνουν ξανά το προβάδισμα στην σειρά των τελικών. Προηγούνται 2-1 και απέχουν άλλη μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ το Σάββατο στην δική του έδρα θα προσπαθήσει να την προστατεύσει, να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2 και όλα να παιχτούν σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει στο κλειστό του Μέτς, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας.

0: Εμείς τώρα πάμε μια βόλτα να δούμε τι μας περιμένει φέτος σε μια από τις πιο αγαπημένες αθλητικές διοργανώσεις. Η Μεσσηνία φοράει τα αθλητικά της και σας καλεί 8 με 10 Μαΐου να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας σε σπορ κάθε είδους συμμετέχοντας στο Μεσσηνία Challenge. Πιλάτες, γιόγκα, γκολφ, beach soccer, τρέξιμο, τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και περισσότερες από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σας περιμένουν. Μην το χάσετε, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το messiniachallenge.com. Πάμε, συνεχίζουμε τρέχοντας για το φινάλε της εκπομπής. Θα μπούμε σε περιβάλλον μπάσκετ τώρα. Ξεκινάμε με Γιώργο Πετρίδη, Παναθηναϊκός, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Τετάρτης με την Βαλένθια, θέλοντας να σκουπίσει την σειρά και να πάρει το εισιτήριο για το Final Four. Χαίρετε, κύριε μου. Καλή εβδομάδα. Καλά και περαστικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Μοναδικός απώνος Λούκας.
1: Ναι.
0: Στα της προετοιμασίας και είδα έξτρα εισιτήρια.
1: Ναι, γιατί δεν θα έρθουν οι οπαδοί της Βαλένθια. Και βγήκαν κάποια δεκάδες εισιτήρια. Mm. Βέβαια, να σου πω ότι όχι, πρέπει δεν έχουν εξαντληθεί. Γιατί καταλαβαίνεις ότι έγινε χαμός.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Μέσα σε λίγες ώρες. Ξαφανίστηκαν. Λίγα ήταν ούτως ή άλλως.
0: Ναι, ναι, οπότε... τα λεγόμενα δώρα από το πουθενά είναι αυτά.
1: Ναι. Όποιος πρόλαβε, ας πούμε, τον κύριο Ιδού που λέμε. Mm. Οπότε, ναι, εντάξει, ήταν μόνο ο φίλος του Παναθηναϊκού στο γήπεδο. Κατάμεστο φυσικά, το Telecom Center. Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός, να καταφέρει τέλος πάντων να φτάσει στο 3-0. Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν προέκυψαν προβλήματα δηλαδή. Ούτως ή άλλως είχαν και ένα ρεπουδάκι παίκτης μετά την επιστροφή από τη Βαλένθια.
0: Έχει λογικό.
1: Ο Χέις Ντέιβιντ έκανε το ταξιδάκι, το κλασικό ταξιδάκι, πήγε μέχρι την Ιορδανία.
0: Και από Κυριακή.
1: Ναι. Και από Κυριακή ξεκίνησε η προετοιμασία με ομαδικές προπονήσεις κανονικά. Για το μάτς με τους Ισπανούς. Ο Σλούκας νομίζω, εντάξει, έχουμε πει κανένα 20 ημέρο περίπου, το υπολογίζουμε. Mm-hmm. Έτσι να επανέλθει στη δράση. Έχει περάσει ήδη σχεδόν μια εβδομάδα. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι τις επόμενες ημέρες. Κατά τα άλλα, καταλαβαίνεις τώρα και εσύ ότι το κλίμα έχει
0: αντιστραφεί.
1: Τελείως, αυτό που είχα να πω, ναι, τελείως, γιατί ο Πάνικος από εκεί που φαινόταν να είναι, ας πούμε, σε μια κατάσταση όπου έπρεπε να κάνει, ας πούμε, να θυμηθεί τον καλό του εαυτό και γενικότερα να κάνει μια υπέρβαση στη Βαλένθια. Έκανε διπλή υπέρβαση με τις δύο νίκες.
0: Ναι, νομίζω ότι ούτε ο πιο αισιόδοξος θα περίμενε ότι ο Παναθηναϊκός θα γυρίσει από την Ισπανία με δύο νίκες.
1: Θα σου πω, γιατί εγώ θα προσθέσω σε αυτό που λες και την εικόνα του Παναθηναϊκού. Επειδή είναι πολύ καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Οκ, ναι. Δηλαδή μπορεί να πάρει να κερδίζει δύο φορές τον αντίπαλο, αλλά μπορεί να το κλέψει πλέον λόγο στο παιχνίδι. Mm-hmm. Εδώ ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο πρώτο μάτι, ήταν για 40 λεπτά μπροστά. Στο δεύτερο επίσης είχε την κατάσταση στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Θα μπορούσε να το έχει πάρει ακόμα και από την κανονική διάρκεια με το σου του Ναν.
0: Ναι,
1: που για την κλάση του Ναν, ας πούμε, αυτά είναι πολύ εύκολα. Τέλος πάντων, το έχασε και ο Αμερικάνος. Γενικότερα έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι.
0: Το έκανε με δύο διαφορετικούς τρόπους, Γιώργο.
1: Ναι, σωστά. Mm-hmm. Και μέσα από την άμυνά του στο πρώτο μάτς και μέσα από την επίθεσή του στο δεύτερο.
0: Φαντάζομαι να σου πω κάτι. Αυτό ναι. που είπαμε πριν, ότι έχει αντιστραφεί το κλίμα, προφανώς υπάρχει εφορία στον κόσμο. Mm-hmm. Πέρα από τις

0: φάνηκες και από αυτά που είδε. Αλλά φαντάζομαι είναι άλλο κόσμος και άλλη ομάδα μέσα, έτσι.
1: Δεν πάει δεν το συζητάμε.
0: Η ομάδα με αυτή την λογική ότι τι ωραία, τι καλά θα κάνουμε
1: 3-0. Όχι, όχι, ίσα-ίσα δεν θεωρεί κανείς ότι έχει τελειώσει η δουλειά. Και μάλιστα αυτό ήταν και το κλίμα αμέσως μετά στα αποδυτήρια, αμέσως μετά το δεύτερο μάτς, έτσι. Το είδες δηλαδή και στις δηλώσεις του Αταμάν, το είδες δηλαδή και στις δηλώσεις των παικτών. Το έβλεπε, δηλαδή το ένιωσε και πέρα από τις δηλώσεις και από τη δημόσια εικόνα και στα πηγαδάκια, ας πούμε, και μεταξύ τους ζητήσεις όλοι οι άνθρωποι της ομάδας. Αυτό έλεγαν ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα και θέλουμε ακόμα μία νίκη για να σφραγίσουμε την πρόκριση. Είναι πάντως γενικότερα ένα δείγμα πλοόδου του Παναθηναϊκού αυτό που παρουσιάζει τον τελευταίο 1,5 μήνα. Γιατί βλέπουμε ότι η εικόνα του καλυτερεύει, βελτιώνεται διαρκώς. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Και σύντομο γεγονός ότι πήγε σε αυτά τα δύο μάτια χωρίς τον Σλούκα, έτσι, χωρίς τον ηγέτη του. Που δείχνει,
0: και το, πιο δύσκολο, πιο απαιτητικό από την άποψη ότι αυτό που είχαμε πει, ρε παιδί μου, με τον Νίκο έγινε ουσιαστικά λίγες ώρες πριν ταξιδέψει η αποστολή για την, για την Ισπανία.
1: Είχε... Ναι, δεν έχει το χρόνο να προετοιμαστεί ο Παναθηναϊκός.
0: Καταρτιστεί ένα πλάνο με τον προφανώς με τον Σλούκα μέσα, τα διάφορα πράγματα. Ξαφνικά τώρα δεν έχασες με όλη την εκτίμηση, ξέρω εγώ, τον Γκριγκόνηση, τον Σαμοντούροφ ή τον Τολιόπουλο. Έχασες τον Σλούκα. Και όχι μόνο από το μάτς, ας πούμε, από το ταξίδι στην Ισπανία, από όλη τη σειρά.
1: Τώρα από εκεί πέρα για είναι πολύ σημαντικό, θα το πούμε και δηλαδή το συζητήσουμε και τις επόμενες μέρες, να μην τσιμπήσουν και ο κόσμος Παναθηναϊκός στις τυχόν προκλήσεις που θα υπάρχουν από την αντίπαλη πλευρά, γιατί είδαμε τι έγινε και στη Βαλένθια. Και γενικότερα ήταν πραγματικά πολύ εχθρικό και πολύ κακό το κλίμα και πολύ προκλητική ατμόσφαιρα από τους Ισπανούς. Ας ελπίσουμε να μην παρεκτράπουν τα πράγματα στη...
0: Δεν φαντάζομαι να πω την αλήθεια.
1: Ναι, δεν το φαντάζομαι.
0: Ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Γιώργο, κάτι τελευταίο. Υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη κάποια κίνηση, έφεση για την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου?
1: Από όσο έχω μάθει, δεν υπάρχει δικαίωμα να το κάνει πάνω αυτό.
0: Ναι. Συγγνώμη, δεν το ήξερα.
1: Μάλιστα. Οπότε, καταρχάς, το πάτη χθες τα παιδιά ότι είναι μια εντελώς αδική τιμωρία. Ο δεύτερος παρατηρητής αυτό λέει.
0: Ναι, υπερβολικό.
1: Ναι. Τώρα, θα δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει. Αλλά είναι τρεις αγωνιστικές που είναι και στην ουσία για φωτογραφική για να, αν πάνε όλα καλά, να λείψει ο Παναθηναϊκός. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από το Final Four του Telecom Center.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη και πάμε, συνεχίζουμε. Είπαμε, η εβδομάδα δεν αφορά μόνο τους αιώνιους, αφορά και την ΑΕΚ, η οποία θα αναχωρήσει αύριο για την Ισπανία εν ώψη της συμμετοχής της, συγγνώμη, στο Final Four του Basketball Champions League που θα γίνει στην Μπανταλώνα. Λοιπόν, Λουκάς Χατζής στην παρέα μας για τα τελευταία νέα. Ο Λουκάς, ο οποίος θα ταξιδέψει την Τετάρτη και θα είναι αυτός ο οποίος θα περιγράψει τις αναμετρήσεις της Ένωσης. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
2: Καλά, μια χαρούλα εδώ.
0: Δεν ρωτάω αν είναι έτοιμη η βαλίτσα, έχεις ακόμα περιθώριο.
2: Έχουμε ακόμα. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ΑΕΚ αύριο θα ταξιδέψει για την Βαρκελόνη. Η ομάδα θα προπονηθεί στη Μία, στη Σανέλ Αρένα. Κατά τις 3 θα αναχωρήσει από το γήπεδο με προορισμό το αεροδρόμιο. Η πτήση είναι προγραμματισμένη για τις 6 παρατέταρτο. Εκεί θα φτάσει στην Βαρκελόνη, μετά θα πάει στην Μπανταλώνα για να διανυκτερεύσει εν ώψη και της Τετάρτης, που από εκεί και ξεκινάει κιόλας και το πρόγραμμα με τις Media Day, τις προπονήσεις, τις πρώτες των ομάδων εν ώψη των ημιτελικών. Μια προετοιμασία της ΑΕΚ, η οποία κυλά καλά μέσα στιγμής, χωρίς απρόπτα και άλλα προβλήματα. Ο James Donnelly, θυμίζουμε, που είχε υποστεί διάστρεμα στην αριστερή ποδοκρινική πριν από περίπου 10 ημέρες και είχε χάσει το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, έχει μπει σε ρυθμούς προπονήσεων τις τελευταίες ημέρες και βγάζει κανονικά το πρόγραμμα, οπότε δεν έχει κάποια προβλήματα ο coach Σάκοτα, που είχε και την ευκαιρία να πούμε να δουλέψει περισσότερο τα παιχνίδια, τουλάχιστον τον ημιτελικό με την Ουνικάχα Μάλαγα, μιας και δεν είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις τώρα το Σαββατοκύριακο η ομάδα της ΑΕΚ. Ενδιαφέρον έχει, να πούμε, σήμερα που βγήκαν κάποιες δηλώσεις και από τον Ίμπον Ναβάρο, τον προπονητή της Ουνικάχα Μάλαγα, ο οποίος μάλλον έκανε κάποια mind games, αν μπορούμε να τα βαφτίσουμε έτσι, καθώς έχρισε φαβορή την ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του είναι back-to-back πρωταθλήτρια στο Basketball Champions League. Και τόνισε πως η ΑΕΚ είναι καλύτερη από εμάς, καθώς διαθέτει καλύτερο φυσικάλτη και έχει ένα πάρα πολύ έμπειρο προπονητή. Στάθηκε στην αδυναμία της ομάδας του να παρουσιάσει μια σταθερή εικόνα μέσα στη σεζόν, ενώ έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι δήλωσε ότι και εκείνος εξεπλάγει από το γεγονός ότι η ΑΕΚ απέκλεισε την Μπανταλόνα. Η ΑΕΚ θυμίζουμε που κάνει την υπέρβαση στα play-off της διοργάνωσης ακριβώς. Από τη μία δηλαδή σου λέει ότι έγινε μια έκπληξη με την Μπανταλόνα, από την άλλη χρήζει φαβορή την ομάδα της ΑΕΚ. Βέβαια αξίζει να τονίσουμε πως η Μάλαγα δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, καθώς έχει υποστεί 6 ήττες στα 7 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος. Το Σάββατο μάλιστα έχανε με 20 πόντους το ημίχρονο από την Μπανταλόνα στο γήπεδο εκεί όπου θα διεξαχθεί το φετινό Final Four του BCL. Το μάτς όμως διεκόπη στο ημίχρονο λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν με τα ηλεκτρονικά συστήματα εκεί του σταδίου ακριβώς, τα οποία θα έχουν λυθεί προφανώς μέχρι και τη διεξαγωγή της μεγάλης αυτής μπασκετικής γιορτής. Οπότε αναμένουμε και τα επόμενα πράγματα. Δηλώσεις έκανε και ο Ντραγκάν Σάκοτα. Εκείνος μίλησε στο site της Ένωσης. Δήλωσε με τη σειρά του εκείνος ότι η Μάλαγα είναι το φαβορί και όχι εμείς. Εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα δουλέψουμε σκληρά για αυτό. Η Μάλαγα, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, τόνισε ο Σερβολίνας τεχνικός, είναι πρωταθλήτρια του Basketball Champions League. Έχει κατακτήσει 7 τρόπαια τα τελευταία χρόνια. Παίζει και στην έδρα της, στη χώρα της δηλαδή. Οπότε εκείνη έχει τον πρώτο λόγο όχι μόνο για το μεταξύ μας παιχνίδι του ημιτελικού, αλλά και για την κατάκτηση του τροπαίου. Τέλος να πούμε ότι μίλησε και ο Frank Bartley και εκείνος στο site της ομάδας.
0: Συγκλονιστικές δηλώσεις.
2: Ήταν συγκλονιστικές πραγματικά, γιατί μίλησε και για τη μητέρα του που έχει φύγει από τη ζωή και πώς θα ήθελε να τον δει από κοντά να σηκώνει το τρόπαιο. Στάθηκε επίσης και στην ατμόσφαιρα που επικρατεί στην ομάδα, που υπάρχει μια συγκριτημένη αισιοδοξία μεν, αλλά υπάρχει και πίστη για ένα θετικό αποτέλεσμα στο Final Four. Επίσης πολύ σημαντική ήταν και η δήλωση που έκανε για τον Ράικουαν Γκρέι σε κάποιο σημείο, που είπε ότι το καλοκαίρι μίλησε μαζί του λίγο πριν υπογράψει εκείνος με την ΑΕΚ και του λέει αν θα παραμείνει, δηλαδή ρώτησε ο Μπάρτλεϊ αν θα παραμείνει ο Γκρέι στο ρόστερ και λέει αν έρθεις και εσύ, ναι, θα είναι ένας καθοριστικός λόγος για να ανανεώσω και εγώ το συμβόλαιό μου και να πάμε να διεκδικήσουμε το Basketball Champions League. Δηλαδή αυτό είπε με λίγα λόγια, ότι όλες οι μεταγραφές του καλοκαιριού αλλά και οι παίκτες που μείναν από το περσινό ρόστερ είχαν ως στόχο αυτό, την δεύτερη διαδοχική πρόκριση σε Final Four, με στόχο να κάνουν το βήμα παραπάνω από ό,τι πέρσι στη Σανέλα Αρίνα και να φτάσουν μέχρι το τελικό της διοργάνωσης.
0: Ωραία. Επειδή έχουν ρωτάνε αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ πράγματα, καταρχάς ξέρεις αν θα είναι ανοιχτή η αυριανή τελευταία προπόνηση?
2: Όχι, δεν νομίζω να είναι ανοιχτή.
0: Ωραία. Και πόσο κόσμο θα έχει η ΑΕΚ στην Μπανταλόνα?
2: Η ΑΕΚ θα έχει, ακόμα υπάρχουν και εισιτήρια, έχει βγάλει κιόλας και η ομάδα ανακοίνωση, υπάρχουν και τα 75 τα εισιτήρια. Η ΑΕΚ θα έχει περίπου 700 με 900 στην Ισπανική πόλη, το οποίο βέβαια είναι ένα νούμερο το οποίο...
0: πιθανότατα να αυξηθεί αν προγραφεί.
2: Ναι, και με την πρόκληση και μέσα στις επόμενες ημέρες, θεωρώ και εγώ δηλαδή ότι θα αυξηθεί.
0: Ωραία. Έχεις εικόνα το πρόγραμμα της ΑΕΚ στην Μπανταλόνα?
2: Από προπονήσεις και τέτοια.
0: Ναι, προφανώς και τη συνέντευξη τύπου.
2: Ναι. Το πρόγραμμα, η ΑΕΚ θα έχει μια πρωινή προπόνηση την
0: Τετάρτη.
2: Την Τετάρτη ακριβώς. Το μεσημέρι 5 ώρα τοπική, 6 δική μας, έχουν την Media Day. Θα μιλήσουν οι προπονητές και οι αρχηγοί των ομάδων και έχει και μια βραδινή προπόνηση η ΑΕΚ. Ναι, έχει δύο προπονήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Ένα 24ωρο πριν το παιχνίδι της Πέμπτης.
0: Ωραία. Λουκά μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε νομίζω και από ισπανικό έδαφος πλέον. Καλό ταξίδι στον Λουκά Χατζή, ο οποίος μαζί με τον Μανώλη Μουσουράκη θα βρεθούν στην Μπανταλόνα για λογαριασμό του Big Win Sport FM και του sportfm.gr.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε αυτή την μπασκετική ενότητα. Νίκο Ζέρβα στην παρέα μας, τον αφήσαμε τελευταίο, όχι καταϊδρωμένο, μπορεί να είναι καταϊδρωμένο από άλλες λόγω συνθηκών, εκεί στο Πριγκιπάτο, για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, πριν το αυριανό τρίτο παιχνίδι με την Μονακό για τα play-off του της Ευρωλίγκας. Γεια σας κύριε μου.
1: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά. Εσείς?
1: Βρεγμένος, ναι, καταϊδρωμένος όχι.
0: Βρεγμένος, ε.
1: Τι, ναι, καταρακτοδός βρέχει. Καταρακτοδός.
0: Μάλιστα. Οκ.
1: Με το που φτάσαμε, μετά από κάνα 15 λεπτό, άρχισε να βρέχει. Και είχαμε και αυτή την διαδρομή από Νίκαια Μοντεκάρλο που, εντάξει, αιματοκτήθηκε το δρόμο πολύ καλά, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Λογικό.
1: Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα, αλλά εντάξει, όλα καλά. Mm-hmm. Εδώ και περίπου μια μισή ώρα είναι ο Ολυμπιακός στην Γαλλία. Με στόχο από αύριο να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, το 5ο συνεχόμενο και το 15ο στην ιστορία του. Νομίζω ότι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, γιατί και στις δηλώσεις του και ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Άλεκ Πίτερς επισημάνουν ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν την προσπάθεια τους σαν ένα 0-0 η σειρά. Mm-hmm. Αυτό είναι τα του Πίτερς. Ο Μπαρτζόκας είπε ότι είναι δεδομένο ότι παρά τις αποσύρες Μονακό θα αντιδράσει και ότι θα πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα που δεν κάναμε καλά να τα διορθώσουμε. Αλλά, οκ, okay, η δουλειά τους είναι αυτή, να σέβονται και καλά κάνουν και σέβονται.
0: Mm-hmm. Ναι, προφανώς.
1: Θα σου πω απλά ότι τα 5 τελευταία χρόνια που είναι ο Ολυμπιακός στα play-off είναι η πρώτη φορά που είναι ταξίδι χωρίς άγχος. Γιατί κατά ψέματα, εντάξει, είναι τέτοια
0: η ανωτερότητα.
1: Ναι, και ποσοτικά και ποιοτικά που νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο στο χέρι του Ολυμπιακού το πώς θα τελειώσει η σειρά. Να τελειώσει αύριο,
0: ναι.
1: Εάν θα χρειαστεί και τέταρτο παιχνίδι.
0: Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αυτό. Είτε θα γίνει αύριο, είτε θα γίνει την Πέμπτη. Αλλά νομίζω ότι αυτό με δεδομένες και τις τελευταίες απουσίες που προέκυψαν στην Μονακό, δηλαδή του Ντιάλο και του Τάις.
1: Ναι,
0: πραγματικά. Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή ναι. Πρέπει να μην εμφανιστεί ο Ολυμπιακός στο γήπεδο για να μην
1: κάπως
0: τελειώσει.
1: Έτσι.
0: Η σειρά με όλο το σεβασμό προφανώς στη Μονακό.
1: Ναι, ναι, μα αυτό δεν μειώνει την προσπάθεια του Ολυμπιακού που λέμε.
0: Ούτε της Μονακό που το κατάφερε με όλα αυτά τα προβλήματα που είχε φέτος να το φτάσει μέχρι εδώ.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει. Υπάρχει και απουσία του Γουόρ για τον Ολυμπιακό που είχαμε πει από χθες ότι δεν πρόκειται να πιεστεί. Δεν ταξίδεψε καν γιατί το πρόβλημά του είναι στη μέση και καταλαβαίνει ότι δύο πτήσεις πήγαινε, αλλά 2,5 ώρων είναι πάντα επιβαρυντικές για το συγκεκριμένο σημείο. Mm-hmm. Όλοι οι υπόλοιποι όμως είναι κανονικά, μέχρι και ο Πιτσιρικάς μπορεί να ελέγξει ακολουθεί στην αποστολή. Ακόμα και αυτοί που δεν θα παίξουν δηλαδή έχουν έρθει, προφανώς για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την πρόκριση στο Final Four. Και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, είναι κανονικά παρόντες με τις οικογένειές τους. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ξαναλέω ότι εντάξει, άλλαξαν πολύ τα δεδομένα. Από τη στιγμή που μάθαμε το πρωί ότι επαφελάσσε τον προσαγωγό ο Ντιάλο και δεν θα παίξει ούτε ο Τάις, είναι 8 παίκτες, μάλιστα ο Μπεγκαρίν. Στο χθεσινό παιχνίδι με το Στρασβούργο προφυλάχθηκε. Υπό το φόβο να μην
0: είναι λεπτά. Πάθουμε, μπράβο, ναι. Στο 7 δεν γίνεται.
1: Ναι,
0: αυτό
1: μηδενίζεται,
0: δεν είναι
1: ναι.
0: Το όριο, μπράβο. Το όριο ουσιαστικά είναι το 8. Στο 7 μηδενίζεται, ναι.
1: Ναι, αλλά είναι και μια ευκαιρία και για τους φίλους του Μονακό, όσοι είναι τέλος πάντων, να χειροκροτήσουν αύριο την προσπάθεια, γιατί ξαναλέω, αξίζει συγχαρητήρια με αυτές τις συνθήκες που έφτασαν ως εδώ. Λείπει και ο Μίροτιτς, έτσι εξακολουθεί να λείπει ο Μίροτιτς. Το λέω αυτό γιατί υπήρχε ένα παραθυράκι ανοιχτό, μήπως προλάβει το τρίτο και τετάρτο το παιχνίδι, αλλά ούτε αυτό το προλαβαίνει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η τάση που έβαλε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι στοιχειοδό σοβαρό αύριο.
0: Σωστά.
1: Για να τελειώσει τη δουλειά και να επιστρέψει την Τετάρτη μεσημέρι στην Αθήνα με την υπόκριση.
0: Ωραία. Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Σε αποδεσμεύω. Καλή ξεκούραση. Καλή συνέχεια και στη δουλειά. Ακούσαμε και τον Εντάχη και τον Νίκο Ζέρβα από το Άρτια Φιχθέντα στο Πριγκιπάτο, 9 παρατέταρτο αύριο το τζάμπολ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μονακό. Το άλλο αυριανό παιχνίδι της Ευρωλίγκας είναι το Χάπελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης στις 7, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά στην ιστορία και οι τέσσερις σειρές είναι στο 2-0. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Τελικά τα προλάβαμε όλα.
2: Είδες, με λίγη καλή θέληση.
0: Έτσι. Πολύ, γιατί δεν είναι. Γιατί λίγη. Μια χαρά. Μπόλικη είχαμε. Τα καταφέραμε. Λοιπόν, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, για όσους δεν κατάλαβαν.
2: Ναι.
0: Στο στούντιο για το τι έγινε το διήμερο στο μακρινό Μαϊάμι. Κύριος Αντωνέλη. 3-3.
2: Κύριος Αντωνέλη, παιδί θαύμα. Σε 4 Grand Prix για ήταν ο τέταρτος γύρος, 3 νίκες, 3η σερή και μάλιστα από την pole position ο πρώτος που το καταφέρνει αυτό. Mm-hmm. 19 ετών, Mercedes. Είπαμε ότι η Mercedes θα είναι δυνατή φέτος. Περιμέναμε George Russell λόγω εμπειρίας. Τελικά ο George Russell δεν τα καταφέρνει και πολύ καλά.
0: Για την ώρα τον έχει φάει στη στροφή ο μικρός.
2: Τον έχει φάει στη στροφή ο μικρός στην κυριολεξία. Επιστροφή μετά από 5 εβδομάδες στην δράση για τη Φόρμουλα 1. Είχαμε αυτή τη μεγάλη διακοπή του Απρίλη. Κάνανε και κάποιες συμφωνίες για μικροαλλαγές στους κανονισμούς, έτσι λίγο να κατευνάσουν τα πνεύματα για τα έντονα παράπονα που είχαν και οι οδηγοί με τα νέα μονοθέσια.
0: Λίγο να αυξηθεί το ενδιαφέρον.
2: Λίγο να αυξηθεί το ενδιαφέρον. Θα σου πω τι έγινε στο Grand Prix που είπαμε το κέρδισε ο Κιμί Ραϊκόνεν, ο οποίος άντεξε στην ασφυκτική πίεση του Λάντο Νόρις. Mm-hmm. Η McLaren γενικώς έκανε το 2-3, ανέβηκε βάθρο, δηλαδή διπλό βάθρο, το πρώτο της σεζόν. Είναι η ομάδα που φαίνεται ότι έκανε τις πιο αποτελεσματικές αναβαθμίσεις.
0: Εκμεταλλεύτηκε
2: τη διακοπή για να. Το είχε πει και ο Ανδρέας Στέλλα, ο επικεφαλής, και πει θα δείτε ένα τελείως καινούριο μονοθέσιο ουσιαστικά. Άντεξε στην πίεση ο Αντωνέλη και πήρε αυτή την τρίτη συνεχόμενη νίκη. Ο Λάντο Νόρις είχε κερδίσει το sprint race του Σαββάτου στο Μαϊάμι, σε έναν αγώνα που έγινε και η εκκίνηση στο Grand Prix την Κυριακή έγινε 3 ώρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο, λόγω του φόβου της καταιγίδας στο Μαϊάμι. Τελικά δεν έβρεξε στον αγώνα, να σου πω, το προλάβανε. Δεν ξέρω τι έγινε μετά, δεν παρακολούθησα τη συνέχεια του καιρού. Ένας αγώνας που είχε πολύ δράση και στην έναρξη, στην εκκίνηση, γιατί ο Αντωνέλη ενώ ξεκίνησε από την pole position, τον πέρασε ο Λεκλέρ, γιατί η Φεράρι είναι πολύ δυνατή σε κινήσεις, πολύ κακή στρατηγικές βεβαίως.
0: Ναι. Το έχουμε αυτό.
2: Αγωνία λοιπόν είχε από την αρχή μέχρι το φινάλε. Στην πρώτη στροφή ο Λεκλέρ κατάφερε να πάρει την πρωτοπορία. Ο Φεστάπεν είχε ένα τετακέ εκεί στη δεύτερη στροφή, τον έριξε πίσω, έδωσε αρκετές μάχες για να καταφέρει τελικά να τερματίσει πέμπτος. Τέταρτος ήταν ο Ράσελ. Μπήκε στον 7ο γύρο αυτοκίνητο ασφαλείας λόγω δύο ατυχημάτων που είχε ο Χάτζαρ που κατέληξε στον τοίχο και ο Λόσον που συγκρούστηκε με τον Γκασλί και ανατράπηκε το μονοθέσιο του Γάλλου. Μετά με την επανεκκίνηση ο Νόρις πήρε τα ενία του αγώνα, αλλά τι έγινε. Ο Αντωνέλη μπήκε στα πίτς στον 26ο γύρο, ένα γύρο νωρίτερα από τον Νόρις, και κατάφερε να βγει μπροστά του. Μάλιστα. Και στη συνέχεια, παρά την πίεση του παγκόσμιου πρωταθλητή, άντεξε ο Αντωνέλη, πήρε αυτή τη νίκη και στο φινάλε είχαμε δράμα, γιατί ο Λεκλέρ είχε έναν εφιαλτικό, ας πούμε, επίλογο. Στον τελευταίο γύρο έκανε τετακέ, χτύπησε τον τοίχο, έχασε χρόνο, έχασε θέσεις.
0: Πήγαινε για βάθρο και.
2: Τον πέρασε ο Ράσελ, τον πέρασε και ο Φερστάπεν. Τέλος πάντων, και για τον Λεκλέρ έγινε ακόμα χειρότερο. Γιατί του επιβλήθηκε και μια τιμωρία μετά τον αγώνα 20 δευτερολέπτων και έπεσε 8ος τελικά. Γιατί θεώρησαν οι αγωνοδίκες ότι στο τέλος, αφού του είχε γίνει όλο αυτό το καταστροφικό, είχε βγει αρκετές φορές εκτός πίστας, συνολικά 4 φορές. Είχε παραβιάσει κάποιους κανονισμούς δηλαδή, οπότε του επιβλήθηκε.
0: Πάλι καλά που βαθμολογήθηκε κιόλας.
2: Με αποτέλεσμα τώρα, τι έχουμε. Τον Κίμι Ραϊκόνεν να είναι πρώτος στη βαθμολογία των οδηγών, να παραμένει με 100 βαθμούς, αυξάνοντας και τη διαφορά από τον δεύτερο Ράσελ πλέον στους 20 βαθμούς. Ο Ράσελ έχει 80. 59 ο Λεκλέρ, τέταρτος ο Νόρις με 51, ακολουθεί ο Χάμιλτον επίσης με 51 και μετά ο Πιάστρι με 43. Η Μακλάρεν συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς σαν ομάδα το διήμερο στο Grand Prix αυτό, τέλος πάντων, με 48.
0: Έναν Κίμι ξέραμε, θα μάθουμε κι άλλο.
2: Στους κατασκευαστές είναι πρώτοι οι
0: Mercedes, λογικά.
2: Η Mercedes βέβαια στους 180, ακολουθεί η Ferrari με 110, τρίτη Μακλάρεν με 94. Εντάξει, ο Verstappen μπορεί να τερμάτισε πέμπτος, αλλά και αυτός έδειξε κάπως να το βρίσκει. Στις κατακτήρες είχε πάρει τη δεύτερη θέση. Εκείνος πίσω από τον Αντωνέλη.
0: Και η Red Bull στον γύρο είναι καλή. Συνολικά λίγο έχει ένα θεματάκι.
2: Αυτό που μας άφησε γενικά σαν αίσθηση αυτό το Grand Prix του Μαϊάμι που ήταν ο τέταρτος γύρος. Πάμε μετά 22 με 24 Μαΐου στον Καναδά και μετά 5 με 7 Ιουνίου Μονακό. Είναι, ρε παιδί μου, τουλάχιστον βλέπεις ότι υπάρχει ψωμάκι, ότι δεν είναι ότι θα πάει Mercedes χωρίς αντίπαλο. Μέχρι το φινάλε, είδαμε και τη Μακλάρεν να παλεύει. Ο Νόρις ήταν στεναχωρημένος στο τέλος, γιατί λέει αν δεν είχε γίνει αυτό το με τα pit stop και το undercut, μπορεί και να είχα κερδίσει. Η Φεράρι από στρατηγικά ρημαδιό.
0: Ναι, για άλλη μια χρονιά.
2: Ο Κίμι Αντωνέλη, παιδί θαύμα, τρίτο σερί Grand Prix.
0: Τρίτη σερί νίκη, ναι, και κατά πως φαίνεται θα μας απασχολήσει.
2: Συνέχεια. Ποιος να το περίμενε, που όλοι έλεγαν ο Ράσελ ο έμπειρος. Θα έχει το πάνω χέρι.
0: Είδες.
2: Και τελικά ο Κίμι αποδεικνύεται.
0: Okay, καλό το αυτοκίνητο, αλλά. Κάποιος είναι μέσα.
2: Εννοείται. Αυτά για όσους λέγανε πέρυσι, τον Λάντο Νόρις δεν άξιζε το πρωτάθλημα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Με αυτά και με αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου. Λοιπόν, ακούσαμε και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για το τι έγινε στο Grand Prix του Μαϊάμι στη Φόρμουλα 1. Με ένα over ενός λεπτού. Ολοκληρώνουμε το πρώτο newsroom της εβδομάδας. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος με Γιώργο Γιαννίση και Πάνο Μπουρνά, να τον διαδέχετε στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές. Κυρία Βαλεντίνα και η Κωνσταντίνα Πανούτσου ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
7: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
8: They were going to hit our allies first.
9: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
12: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
11: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
12: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
11: ίνκο, make the world in your hands.
13: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα καλύτερο για να ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, από την είδηση για μεγάλο μπιφ Νεϊμάρ με Γιώρο Μπίνιο. Με Γιώρο Μπίνιο!
1: Και πρόσεχε γιατί. Γιατί του χάσε τρίπλα. Δεν είναι, ξέρω εγώ, του είπε κάτι για τη μανούλα του. Του χάσε τριπλίδι και τσατίστηκε η ντίβα και τον πινελίκωσε και του ρίξε και κλωτσά. Γιατί του χάσε τρίπλα ο 18χρονος, πόσο είναι, ο Ρομπίνιο Τζούνιορ.
0: Και τι να κάνει ο Ρομπίνιο Τζούνιορ. Εντάξει, τρίπλα στα καλά. Δείξω, ο μπαμπάς του τέτοιος ήταν, αυτός. Δεν του πήγαινε σε σάπιος του Νεϊμάρ που του χάγε την τρίπλα.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό, είναι η αλήθεια.
1: Από την άλλη, ένας μικρός, όταν πετύχει απέναντί τον, αν ξέρω εγώ, legend της χώρας του, θα προσπαθήσει να κάνει και κάτι εντυπωσιακό. Θέλω να πω, δεν είναι και παράλογο δηλαδή να προσπαθεί. Αν παίξει μόνο με τον Τζόρνταν, θα προσπαθήσει να το έχει τάπα. Θέλω να σου πω ότι.
0: Για όταν... το θύμιο Μπακατσιά μιλά τώρα.
1: Τον όποιον θύμιο Μπακατσιά στον αυτό του κόσμου. Αυτό του κόσμου εννοώ, αυτή τη μικρή κάστα σπουδαίων αμυντικών. Λέω ότι αν παίξει με ένα legend, θα προσπαθήσει να κάνει κάτι που θα μνημονεύεται, ρε παιδί μου. Να του κάνει σαν τραυματοφύλακα αυτό, να του βάλει γκολ. Σε έναν ξέρω εγώ παιχταρά να του πει ένα μεγάλο παιχταρά κάνω τρίπλε. Σε έναν μπασκετμπολίστα να του καρφώσει με στη μάπα. Θέλω να πω. Θεμητό είναι. Δεν είναι. Αλλά να του ρίξει κλωτσά και να τον βρίσει.
0: Τι που γυρνά στο τέρμα σου, παιδάκι. Εντάξει, ρε εσύ. Εντάξει, έχει μπαρμπαδέψει πολύ ο Νέιμαρ. Έχει μπαρμπαδέψει πολύ, ρε εσύ.
1: Απίθανο το διάβαζε. Γύρω κάτι γέλια. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται.
0: Τύπου δεν δείχνει σεβασμό. Δηλαδή αυτό το μπαρμπάδεμα, ρε παιδί μου, που δεν είναι ωραία. Αλλά άμα έχει και νεύρα, Κώστα, μάμα.
1: Κύριε παιδί μου, αναρωτιέμαι το εξή. Όταν είχε πάει στην Παρί, είχε βάλει όρο στο συμβόλαιο να μην συμμετέχει στο αμυντικό κομμάτι τη ομάδα. Δηλαδή, όταν κάνανε προπόνηση και ήταν.
0: Στην προπόνηση.
1: Ναι. Καλά, και στον αγώνα, γιατί. Τι εννοεί την προπόνηση. Α, συμμετείχε στον αγώνα στο αμυντικό κομμάτι τη ομάδα.
0: Όχι, είναι αλήθεια.
1: Άμα ιδιαίτερα. Δεν το έχει κάνει στην προπόνηση, πώ το κάνει στον αγώνα. Ωραία. Λοιπόν, είχε βάλει όρο να μην του κάνουν τάκλινγκ στην προπόνηση και να μην συμμετέχει καθόλου σε ό,τι έχει να κάνει με αμυντική τακτική. Δηλαδή, το μεσοαμυντικό κομμάτι ήταν για αυτόν τέρα incognita. Δεν ήξερε τι κάνουν όταν αμήνονται. Σου λέει, α, οι άλλοι αμήνονται, εγώ δεν θα αμήνομαι. Δηλαδή, εσείς
0: εγώ θα περιμένω την μπάλα.
1: Ναι, εσείς αμυνθείτε και άντε.
0: Ο Μέση γιατί περιμένει την μπάλα και δεν παίζει αμυνθείτε.
1: Λοιπόν, αμυνθείτε και άντε αμυνθείτε και εγώ θα κάθομαι και θα περιμένω. Όταν την κλέψετε, εδώ είμαι, παιδιά, να με βλέπετε. Ο τύπος με τα χέρια στη μέση, είμαι εγώ. Λοιπόν, αυτό είχε κάνει στην Παρί. Λες, παιδί μου, και στη Σάντος τώρα που έχει πάει, που είναι και ιδιοκτήτης και παίχτης και σύμβολο κτλ. Οκ, φαντάζομαι ότι επίσης τάκλη στην προπόνηση δεν του κάνουμε.
0: Φαντάζομαι.
1: Και αμυντική τακτική δεν κάνουμε. Έχει βάλει ώρα να μην του κάνουμε και τριπλές.
0: Όχι, δεν έχει βάλει. Δεν έχει βάλει.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Γι' αυτό, και ήταν πολύ ασέβαστος ο Ρομπίνιο Τζούνιορ και ότι το έκανε αυτό. Από την άλλη, θέλω να σου πω το εξής. Έχουμε και άλλο παράδειγμα τέτοιο στην ιστορία.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Το έχουμε κάνει και podcast.
1: Θύμισέ μου.
0: Είναι η τρίπλα που είχε σκάσει ο νεαρός Ροναλντίνιο της Γκρέμιο στο Ντούγκα.
1: Ναι.
0: Και λέγεται ότι ο Ντούγκα, υπάρχει ο μύθος ότι είναι στη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Αυτά τα παίρνουν λίγο πολύ σοβαρά. Και ήταν η ίδια περίπτωση. Δηλαδή, νεαρός Ροναλντίνιο. Εντάξει, και ο Ντούγκα προς τη δύση της καριέρας του.
1: Ο Ντούγκα τι θέση έπαιζε?
0: Μεσοαμυντικός. Αμυντικός μέσο. Αυτό που έκανε πάντα.
1: Αυτό δηλαδή. Λέω. Ναι. Έχει μια λογική να του κάνεις τρίπλα γιατί τον έχεις απέναντι
0: σε αγώνα, βέβαια, όχι σε προπόνηση.
1: Οπουδήποτε. Ναι. Είναι αμυντικός ή αμυντικός μέσος. Ναι. Αμήνεται, επιτίθεσαι, τον περνάς, βάζεις γκολ.
0: Ναι.
1: Ο άλλος το κάνει στην προπόνηση σε έναν μέσο επιθετικό που δεν έχει μαρκάρει ποτέ στη ζωή του.
0: Ναι.
1: Σιγά τα λάχανα δηλαδή. Ναι. Με λίγα λόγια.
0: Σιγά τα λάχανα, ναι. Όντως. Λοιπόν, το θέμα ότι ο Ντούγκα υποτίθεται ότι το φύλαγε και λέγεται ότι του το φύλαγε και του το ανταπέδωσε και καλά όταν έγινε προπονητής Εθνικής Βραζιλίας κτλ. Στην πραγματικότητα, η πολύ σοβαρή απορία είναι η εξής. Γιατί ο Ρομπίνιο έσκασε τρίπλα στον Νεϊμάρ σε προπόνηση, ο Ρομπίνιο Τζούνιορ, από τη στιγμή που ο Νεϊμάρ δεν συμμετέχει στο αμυντικό κομμάτι
1: της Το βρήκε μπροστά του.
0: Άρα ήταν κόνος, δηλαδή τρίπλα ένα κόνος, να πω, αν του το εξηγούσε έτσι. Μπορεί να είχα μια διαφορετική κατάληξη.
1: Μπορεί ο Νεϊμάρ, επειδή τώρα θέλει να πάει και στο Μουντιάλ, να παριστάνει τάχα μου και δήθεν ότι μπορεί και να μαρκάρει κιόλας και να κάνει μια κίνηση προς τον παίχτη. Που,
0: σαν τον Μπού που έκανε ο Μανολάς και τον επιθετικό για τον κόψι.
1: Ναι. Πώς έκανε ο Μητσικός τον Μπρέκα. Ένα νιέχ.
0: Νιέχ.
1: Μπορεί να κάνει νιέχ. Εκεί να κάνει δήθεν ανοίγω το πόδι, δήθεν τεντώνω λίγο να κάνω.

0: Ναι. Αλήθεια είναι.
1: Γιατί ξεφτιλίζει τώρα. Αρχίζει και κάνει πίσω ζεμπεκέ, κάνει πίσω βήματα, κάνει καρσιλαμάδε. Άμα σου βάλει και το καλάθι όλο μετά μόνο του, είναι τρει χειρότερα τα πράγματα. Έχει γίνεσαι highlight.
0: Έχει δοκιμάσει, πιστεύει κανεί, να κάνει ποδιά στο Μοντέρο.
1: Δεν θα δοκιμάσει κάποιο και το πλήρωσε με το σκληρό τρόπο.
0: Αυτό θέλω.
1: Θα δοκιμάσει κάποιο αφελή.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιο νεανία θα είπε, έλα μωρέ τώρα με τον μπάρμπα τώρα. Έλα.
0: Έλα.
1: Φέρ την μπάρμπα.
0: Κάντε μια ποδιά.
1: Θα τη έκανε. Μια φορά θα έγινε. Δεν ξανά έγινε.
0: Όχι, πώ βρέθηκα στην ουρά στο ΙΚΑ για επίδομα αναπηρία.
1: Πώ βρέθηκα στην ουρά στο ΙΚΑ για κούρεμα. Είναι λίγο inside.
0: Συγγνώμη, ναι, αυτό ήταν άλλο. Ναι, το δείξανε στο ντοκιμαντέρ για τον Ροναλντίνιο. Το είδε στο ντοκιμαντέρ για τον Ροναλντίνιο.
1: Όχι ακόμα, δεν το είδα. Για να κλείσουμε αυτό που,
0: παρακαλώ, ναι.
1: Για να κλείσουμε αυτό που λέγαμε. Για παράδειγμα, α πούμε. Παναθηναϊκός Γιουβέντους. Ωραία.
0: Το θυμόμουν. Ο Λιμπερόπουλος Φεράρα.
1: Όχι, όχι.
0: Α.
1: Παίρνει την μπάλα ο Ιαν Ρας.
0: Α, θυμόμουν, Γιουβέντους. Ναι.
1: Είμαστε στα πρώτα λεπτά του αγώνα.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει ο Τίμιος Καλιτζάκης,
0: ναι,
1: και του κάνει ένα ευγενές φάουλ.
0: Ναι.
1: Τύπου. Θα σου δώσω χιαστού στο χέρι.
0: Αυτό. Να ξέρεις ότι εγώ είμαι εδώ, ναι, ότι αυτή η περιοχή είναι δικιά μου, ναι, και πρόσχευος πλησιάζεις.
1: Περίπου στο 10ο λεπτό, αν θυμάμαι καλά, έγινε αυτό. Στα υπόλοιπα 80 λεπτά, όταν η μπάλα πήγαινε δεξιά, ο Ρας πήγαινε αριστερά.
0: Να.
1: Θέλω να πω, κάποια πράγματα δίνεις ένα μήνυμα και λες, εδώ όχι.
0: Έτσι.
1: Και επειδή έχω ρωτήσει.
0: Τότε γινόντουσαν αυτά, γινόντουσαν.
1: Επειδή έχω ρωτήσει τον Γιάννη Καλιτζάκη στον αέρα παλιά στο ραδιόφωνο, του λέω, επειδή του λέω. Κάνατε το φάουλ στο διευθυντικό, ναι, πάντα γιατί του... σέβας.
0: Προφανώς. Ναι. Τι του είπατε.
1: Λοιπόν, σκύψατε από πάνω γιατί έσυψα από πάνω την ώρα, ναι, που πονούσε ο Ρας και κάτι λέω του είπατε.
0: Ναι.
1: Θυμάστε τι του είπατε.
0: Ναι.
1: Λέει τα αγγλικά μου δεν είναι πολύ καλά, ναι, οπότε δεν μπορώ.
0: Εντάξει,
1: να...
0: θα του είπε το πιθανότερο να κάνω εγώ τώρα μια προσπάθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα του είπε πιθανώς I'm dearly sorry, you great Welsh striker. Το πιθανότερο τώρα λέω εγώ. Ή κάτι πολύ κοντινό σε αυτό.
1: And I honor you and your moustache. Πιθανότατα. Εντάξει, απίθανα πράγματα. Απίθανα πράγματα.
0: Ναι, δεν είναι τόσο ωραίο το τούνελ, είναι η αλήθεια, όσο η ποδιά. Δεν είναι. Δεν είναι. Γιατί η ποδιά είναι πιο ασαφή, σαν να πιο. Γιατί το τούνελ, ξέρετε, ότι υπάρχει κάπου ένα φως στην άκρη του τούνελ. Το οποίο στην περίπτωση του Μοντέρο μπορεί να είναι αυτό. Ξέρεις που βλέπεις που πηγαίνει στο χάρο και είναι αυτό το φως που βλέπεις. Αλλά δεν υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ για να το λες τούνελ. Είναι ποδιά, είναι κάτι εξευτελιστικό. Οπότε είναι καλύτερο είναι το ποδιά. Νομίζω. Είναι η αλήθεια. Ναι, όντως κανείς δεν είναι. Όχι, στην ποδιά είναι η αλήθεια, όπως το είπες και στους αστραγάλους είναι δύο πράγματα τα οποία ποδοσφαιριστές θα.
1: Οι μπασκετμπολίστες επίσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο αντίπαλος δεν το ξεχνάει γιατί είναι ταπείνωση.
0: Είναι η μόνη τριπλά. Δηλαδή, ακόμα και με σομπρέρο να σε περάσει. Ναι. Είναι διπλό σομπρέρο, το έχει κάνει ο Καφού, ας πούμε. Ναι, ναι. Δεν είναι το ίδιο με το να σε περάσουν με ποδιά. Είναι προσποίηση, ας πούμε.
1: Γενικά, ό,τι σε βάζει στα highlight. Και είσαι, ας πούμε, το θύμα της ιστορίας, δεν είναι καλό.
0: Να.
1: Γιατί μπαίνεις στα highlights μετά.
0: Να,
1: δηλαδή, σκέψου τώρα, ο Νίκος Ονταμπίζας που έκανε μια χαρά καριέρα στην Αγγλία, είναι στα παντοτινά highlight για αυτό που του έκανε ο Μπέρκαμ. Που ήταν καλός αμυντικός, δεν ήταν δηλαδή ένας αμυντικός που τον περνάγανε, ας πούμε, για πλάκα. Έπεσε τώρα πάνω στην έμπνευση του αλουνού. Αυτό σε βάζει στα παντοτινά highlights. Δηλαδή, όταν θα βλέπεις 10 καλύτερες φάσεις του Μπέρκαμ, είσαι μέσα ο Ονταμπίζας και χωρίς αυτές. Αντίστοιχα, όπου δεις εγώ Ευρωλίγκα, ankle breaking. Βλέπεις ένα δύστυχο να φεύγει πίσω και να σηκώνεται και να κολλάει ένα σουτ. Σε ακολουθεί για χρόνια αυτή η εικόνα.
0: Ναι.
1: Αν σου έχει κάνει ποδιά ή σου έχει κάνει σομπρέρο που λες, είσαι στα highlights. Δηλαδή, όποτε πάμε σε μια στα highlights διοργάνωση, Mundial, Euro, Champions League, οτιδήποτε, είσαι μέσα. Ναι. Αλλά δεν είσαι ο πρωταγωνιστής.
0: Ναι. Ο Χένιγκ Μπέργκ, ας πούμε. Καλή
1: για παράδειγμα.
0: Όλοι,
1: ναι, ναι, τέτοιοι
0: τύποι. Ναι,
1: ναι. Του κάνω ρετόντο, ναι.
0: Ναι. Ναι. Ο Φεράρα θα είναι λες στα highlights γι' αυτό με το που του κάνω Λιμπερόπουλο, που δεν ήταν ούτε ποδιά ούτε σομπρέρο, αλλά ήταν μια πολύ εντυπωσιακή τρίπλα.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Θα έπρεπε να με ρωτάς.
0: Ωραία είναι όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι όλα αυτά. Είπαμε, παιδιά, τι είπε ο Νίντζα. Ναι, ο Τζιοβάνι έκανε σομπρέρα γενικώς.
1: Ο Τζιοβάνι έκανε τα πάντα.
0: Ο Τζιοβάνι
1: έκανε,
0: ναι,
1: τα πάντα.
0: Ναι, ουσιαστικά.
1: Και βλέποντα τον και σήμερα που είναι ο Τζιοβάνι, πώς 60, ξέρω εγώ πόσο είναι πιο ο Τζιοβάνι.
0: Όχι 60, ρε φίλε.
1: Πόσο είναι.
0: Ο Τζιοβάνι είναι 54.
1: Ωραία. Το βλέπει σήμερα που είναι κομμάτια και λες, αν του δώσει μια μπάλα, θα κάνει και σήμερα.
0: Μια.
1: Βλέπει
0: ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
1: Όχι απλά καλύτερη. Είναι φέτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον βλέπεις σε κάτι παιχνίδια, πάει και παίζει, ξέρεις, με legends ή φιλανθρωπικά, ναι, ή κάτι παιχνίδι, κάτι ξέρω, πλάνα στην Κόπα Καμπάνα, πάει και παίζει, ας πούμε. Και τον βλέπεις και λες, δεν μπορεί.
0: Και δεν σου κάνει μεγάλη διαφορά. Το sprint, ξέρεις, και η ταχύτητα δεν ήταν ποτέ, ναι, το κύριο προσόν. Ναι. Οπότε και τον βλέπεις να κινείται περίπου σε slow motion και λες, εντάξει. Ναι. Οκ. Okay. Αυτός είναι. Πολλοί έχουν κάνει αμυντικούς να τρακάνουν μεταξύ τους, παιδιά.
1: Ναι.
0: Πολλοί έχουν κάνει αμυντικούς να τρακάνουν μεταξύ τους. Εντάξει, αυτό δεν είναι τόσο πολύ. Αυτό είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις. Αυτό πηγαίνει περισσότερο πίστοση στον επιτιθέμενο.

0: παρά ότι το κρατάνε οι αμυντικοί. Τέλος πάντων. Ναι, και ο Μέση με τον Μπόατεγκ, ναι. Που έφυγε. Εντάξει, ναι, έχουν, ναι, υπάρχουν, ναι, αυτά. Ναι, ναι, και ο Μέση, ναι, με τον Μπόατεγκ ήταν.
1: Ο Ζιντάν πολλά, πολλά τέτοια. Αλλά του Ζιντάν το καλό είναι ότι τα κάνει μια τρομερή απλότητα.
0: Ναι.
1: Τα κάνει με ένα φυσιολογικό τρόπο μπορεί να ξεφτυλίσει ένα αμυντικό.
0: Ναι.
1: Απλά κάνοντας μια προσποίηση με το σώμα. Δηλαδή χρειάζεται να κάνει πολλά, ξέρεις, να κάνει εντυπωσιακά, ναι, πράγματα, να, ξέρεις, να γλιστρήσει, ναι, κυρία. Μια προσποίηση με το σώμα και βλέπεις να διαλέει ότι οι αμυντικοί μπροστά του να φεύγουν.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεχε τώρα για ποια εποχή μιλάμε. Ενώ στην πραγματικότητα αυτή ήταν μια πρακτική η οποία άνθησε τις δεκαετίες του 80 και του 90. Δηλαδή, ναι, εκεί θα βρούμε τους περισσότερους παίκτες. Ο Μαραντόνα είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο, ναι, παράδειγμα ταλαντούχου ποδοσφαιριστή, ο οποίος διέλυσε αμυντικούς, με τη διαφορά ότι εκεί όχι απλά του το φυλάγανε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: του το ταποδένανε πριν και μετά και άσχετα με το αν έκανε ποδιές ή όχι. Αλλά αυτό πάθαιναν όχι μόνο ο Μαραντόνα, όλοι οι τεχνίτες της εποχής. Όλοι όσοι προσπαθούσαν να το κάνουν αυτό. Δεν ήτανε πώς να σου πω, ήτανε κάπως εκτός ποδοσφαίρου αυτό. Εκτός ποδοσφαιρικής κατανόησης για τους περισσότερους, ναι, ότι κάποιος ας πούμε κάνει ποδιές. Όχι, δεν επιτρέπονται αυτά. Τώρα εντάξει, έχουμε. Ναι, του κακά στη μάτια, εγώ αυτό σκεφτόμουν. Στην, ναι, τράκα των αμυντικών είναι ωραίο. Και είναι και ωραίο αυτό γιατί το έχει πιάσει πολύ ωραία η κάμερα. Δηλαδή είναι από τις φάσεις που πραγματικά το slow motion της είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή η φάση αμυντική του.
1: Και, ναι, για το κακά, ξέρεις, ότι σε αντίθεση με άλλους, δεν ήθελε και να τους ξεφτυλίσει. Θέλω να πω, άλλοι θέλουν, ρε παιδί μου. Άλλοι θέλουν να ταπεινώσει τον, ναι, αντίπαλο. Ναι. Θέλουν να τον κάνει να κλαίει, ρε παιδί μου, αν γίνεται, ναι, το βράδυ, να κλαμεί, κοιμηθεί το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ο Κακά, ως καλός χριστιανός, απλά έκανε τη δουλειά του. Δεν ήθελε να ντροπιάσει κανέναν.
0: Ο Κακά ήταν ίσως ο πιο τεχνίτης ποδοσφαιριστής που μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή, που δεν έκανε ποτέ. Πώς να πω.
1: Show off.
0: Ναι, δεν διαφήμισε τις ικανότητές του στην τρίπλα. Αυτό απλώς την έκανε με έναν τρόπο που απλά να είναι αποτελεσματικός παρά εντυπωσιακός, ενώ μπορούσε να είναι και εντυπωσιακός.
1: Το έκανε σαν να διαδίδει τον λόγο του Ιησού. Με ένα τέτοιο, μια τέτοια, ναι, ας πούμε, ναι, καλή διάθεση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Κακά για μένα πάντα θα είναι μια μοναδική περίπτωση, ξέρεις, ανθρώπου και ποδοσφαιριστή. Ως ποδοσφαιριστής υπήρξε σπουδαίος, ας πούμε, μέχρι να αρχίσουν τα λεπόρια με τα πόδια του. Εγώ πάντα θα κρατάω τα λόγια της γυναίκας όταν το χώρισε.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πάρα πολύ τέλειος. Δηλαδή δεν μπορώ αυτή την τελειότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή χωρίζει ένα ζευγάρι, παιδί μου. Κάτι θα βρει να πει για άλλη, ο άλλος για αυτόν, για αυτήν που χωρίζει, ξέρω εγώ. Είναι καλός άνθρωπος, αλλά ξέρω εγώ, χάθηκε το τέτοιο, ξέρω εγώ. Ο άθικο έρωτας, ξέρω εγώ, αδιαφορούσε. Έλειπε, ναι, πολύ. Δεν ασχολούνταν με τα παιδιά, ξέρω. Κάτι θα βρει να πει, κάτι. Χωρίζει, ναι, παιδί μου. Για το λόγο, κάποιο λόγο πρέπει να χωρίζει. Και άλλη βγήκε και είπε, τον χώρισε γιατί είναι πολύ τέλειο.
0: Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Ναι, παιδιά, του Βιέρι με τον Μιχόπουλο, που το θυμηθήκατε. Στο ΠΑΟΚ Ατλέτικο που του είχε βάλει τον γκολ από τη γραμμή. Ναι, πολύ εντυπωσιακή φάση. Επίσης.
1: Ναι, παιδιά, ο Ροναλντίνιο, εντάξει, χαίρομαι πολύ.
0: Εντάξει,
1: παιδιά, στο γιογιό δεν χρειάζεται να πούμε.
0: Ο Ροναλντίνιο το έχει κάνει με πολλούς.
1: Ναι. Με όλους γενικά, όποιον έβρισκε μπροστά του δεν είχε.
0: Ναι.
1: Δεν έκανε διακρίσεις δηλαδή.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και ο Μπέστο, κάντε μα, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί τριπλαδόροι. Ευτυχώς υπάρχουν και αυτοί.
1: Ναι.
0: Και έχουμε ακόμα για να θυμούμε πως είναι το ποδόσφαιρο, γιατί είναι αυτό, να το βλέπετε κι εσείς. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ συζήτηση, ούτε να κάτσουμε να λέμε. Εμείς θα πούμε και εσείς να λέτε ότι τα λέτε αυτά γιατί τους έχετε δει και είστε αυτά, και να κάνουμε μια συζήτηση η οποία είναι, πώς να πω, καμένη πριν καν ξεκινήσει. Γιατί υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στην κατανόηση ότι κάποιο του αρέσει κάτι επειδή ήταν πραγματικά καλύτερο και όχι επειδή απλώς αντιπροσωπεύει καλύτερα τη δικιά του εποχή. Οπότε, για το γεφύρωμα εδώ των εποχών και την καλύτερη συνεννόηση μεταξύ μας, η απάντηση είναι στο σημερινό ποδόσφαιρο. Αντίστοιχα, βλέπετε παίχτες τύπου Κβαρατσχέλια.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, Κβαρατσχέλια είναι μια γέφυρα. Δηλαδή, είναι ένας παλιός παίχτης σε ένα σύγχρονο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Είναι όμως ένας ποδοσφαιριστής που τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, τον ενδιαφέρει το ένα. Όλοι σε καλή ώρα που λέγαμε το. Είναι επίσης ένας παίχτης πιο μοντέρνου στυλ, βέβαια.
1: Λιγότερο τριπλαδόρο.
0: Ναι, λιγότερο τριπλαδόρο.
1: Θέλω να πω, θα ξεφύγει με την έκρηξή του, θα ξεφύγει κάνοντας μια διαγώνια κίνηση. Δεν είναι αυτό. Ο Κβαρατσχέλια προσπαθεί να σου περάσει, όντως.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι αλήτικα, μάταια, για να τον ξεφτυλίσει τον άλλο και να τον ξαναβρει μπροστά του και να τον ξαναπεράσει.
0: Mm-hmm.
1: Θα προσπαθήσει να αποκομίσει πλεονέκτημα με την τρίπλα για να βγει σε θέση είτε να πασάρει είτε να σουτάρει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Υπάρχουν άλλοι που το κάνουν απλά για λόγους ταπείνωση του αντιπάλου. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να σε περάσω 6 φορές, σε περάσω 6 φορές.
0: Και ξέρεις γιατί πιστεύω ότι.
1: Δεν γίνεται πια αυτό.
0: Όχι, δεν γίνεται, ναι, πια. Πώς γίνεται, ξέρεις, το Κβαρατσχέλια Κουβαρατσχέλια δεν μεγάλωσε στα γήπεδα της Σέρια. Κουβαρατσχέλια έπαιζε στην Δυναμό Μπατούμι.
1: Ναι.
0: Κουβαρατσχέλια ενδεχομένως έπαιζε μικρός μέχρι να παίξει την πρώτη ομάδα, του κυνηγάγανε σκύλοι και του πετάγανε σουγιάδες από τους. Δηλαδή...
1: Του πετάγανε σουγιάδες σε σκύλοι, ακόμα χειρότερα.
0: Λοιπόν, οπότε θέλω να πω, ξέρετε, υπάρχουν μνήμες από πίσω για τα πράγματα ναι. που γίνονται, ότι πρέπει να τους περάσω, γιατί μόνο έτσι θα καταφέρω να φύγω από εδώ. Όχι, να... και να φύγω από εδώ, ναι. να φύγω από εδώ.
1: Και να μείνω ζωντανός.
0: Και να μείνω ζωντανός. Ναι. Ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτή η φάση. Ακριβώς αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω, αυτό με τον Ιγκουάιν δεν ξέρω πώς σας έχει κάτσει έτσι πραγματικά. Το είδα αυτό το πράγμα, νομίζω ότι ήταν ένα... Σκόμα, δεν ξέρω αν διαφωνείς. Νομίζω ήταν ένα βλαμμένο clickbaiting εδώ πέρα και εύκολο και βλαμμένο clickbaiting.
1: Σε τι μας ενόχλησε ο Ιγκουάιν που
0: ναι, είναι όπως είναι. Δεν μπορώ καταλάβω,
1: σε τι μας ενόχλησε ο άνθρωπος, δηλαδή.
0: Ότι καράφλιας, το ξέρω μου θα καραφλιάσει.
1: Μα είχε αρχές καράφλας και όταν ήταν μικρότερος. Θέλω να πω και.
0: Το θέμα. Να γελάσουμε τον Ιγκουάιν γιατί είναι ο αιώνιος λούζερ. Διαβάζουμε το βιογραφικό του Ιγκουάιν λίγο πιο προσεκτικά. Ναι. Λέω εγώ. Έτσι. Και αυτά που έχει κάνει. Δεν μένουμε στο. Εντάξει, ναι. Πονάμι, φίλοι της Αργεντίνης, για αυτό που έγινε
1: το 2014. Το πήρα το 22, προφανώς... δεν είναι ότι ξέρεις, κατέστρεψε και έναν λαό διαπαντός. Το πήρα το 22.
0: Κοιτάμε σε ποια πρωταθλήματα έχει παίξει ο Γκουάιν, σε ποιες ομάδες, πόσα γκολ έχει βάλει, τι έχει κατακτήσει στην καριέρα του, δηλαδή τι έκανε στην καριέρα του Γκουάιν. Συνειδητοποιούμε ότι είναι μια πολύ σπουδαία καριέρα. Εντάξει. Και ότι απλά λίγα χρόνια μετά το τέλος της καριέρας του, έχοντας μαζέψει, ξέρω εγώ, ένα διόλευκο καταφρόνητο ποσό αρκετών δεκάδων ή εκατοντάδων ενδεχομένως εκατομμυρίων, ναι, άφησε την καράφλα του, άφησε και μούσια, άφησε και την κοιλιά που ψηλό είχε ούτως ή άλλως. Ναι. Αυτά και σαπίζει πάρα πολύ ωραία.
1: Ποιον ενοχλεί.
0: Ωραία, παρακαλώ. Τι πάει να πει, δείτε πώς έγινε ο Γκονσάλο Ιγκουάιν. Ναι. Τι θέλουμε να πούμε.
1: Καλά ο άνθρωπος. Είναι χαρούμενος. Χαρούμενος μου φαίνεται εμένα. Κάνει τη ζωάρα του, κάνει τη ζωάρα του. Τις ίδιες βλακίες γράφανε και για τον, τον Ρονάλντο το φαινόμενο, ας πούμε. Όταν λίγο μετά το τέλος της καριέρας του πλακώθηκε στο φαγητό, σταμάτησε να προπονεί. Μια χαρά. Είναι καλά ο άνθρωπος, είναι καλά στην υγεία
0: μια
1: του.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ξέρεις. Από εκεί πέρα, άμα είναι μια χαρά. Περνάει καλά, περνάει. Τρώει, ταξιδεύει, κάνει ό,τι θέλει. Μια χαρά. Μας πέφτει λόγος γιατί. Τι είμαστε, fashion police, είμαστε και λέμε ο Ιγκουάιν, είμαστε στη λίστες όλοι. Α, εξηρίσου και βάλε και ένα καπέλο να κρύψει την καράφλα ή πήγαινε βάλε μαλλιά. Τι μας πέφτει λόγος δηλαδή.
0: Αμα έτσι να πούμε για τον Σνάιντερ που ήταν έτσι.
1: Όχι, για τους, ναι, και μια χαρά άνθρωπο.
0: Ό,τι γουστάρω θα
1: κάνω. Ναι, μια χαρά. Θέλει
0: τι φάση.
1: Έλατε.
0: Τι body shaming απίστευτο.
1: Τι φοβερό είναι.
0: Στους πρώην ποδοσφαιριστές.
1: Να είναι ποδοσφαιριστής ο άλλος εγώ και να έχει παραπάνω κιλά και να το δυσκολεύει στο παιχνίδι, να κάνουμε μια κουβέντα, να πούμε ρε αδερφέ, εντάξει ας πούμε, κάπως πρέπει λίγο να χάσει κανένα κιλό γιατί δυσκολεύεσαι, δεν είσαι το ίδιο όπως ήσουν πριν. Που και πάλι δικό του θέμα είναι και του προπονητή του στην πραγματικότητα. Αν θέλει να το βάλει, να το βάλει. Αλλά για να δω που έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο να κάνουμε κουβέντα για το πώς είναι η εμφάνισή του τώρα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Θα πιάσουμε επόμενο.
0: Πραγματικά. Δεν καταλαβαίνω. Δεν νομίζω ότι ήταν AI. Συγγνώμη, δεν έχω δει. Δεν νομίζω ότι. Δεν μου φάνηκε για AI.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εν πάση περιπτώσει. Και συγγνώμη τώρα, είναι άσχετο, αλλά θέλω να το πω. Να το πω σαν. Ντε μη μεγάλη αλήθεια και ντε μη, ας το πούμε, κουιζάκι. Πείτε μου, επειδή αναφέρθηκες πριν σε μπακατσιάδες, legends και όλα τα υπόλοιπα, ειδικά στην μπασκετική σου αναφορά, και σκεφτόμουν το εξής, το σκέφτομαι καιρό. Υπάρχει πιο εύκολος, ανώδυνος, αλλά και στην πραγματικότητα αυτοντροπιαστικός τρόπος για να πάρεις χιλιάδες reaction και χιλιάδες σχόλια, το 95% των οποίων θα λέει το ίδιο πράγμα, από το να γράψεις το κλασικό post ποιος είναι GOAT, καρδούλα για Jordan, ξέρω εγώ, like για LeBron. Δηλαδή υπάρχει πιο εύκολος αυτή τη στιγμή στον κόσμο, αλήθεια. Και λέγω αυτό, από όλα τα αθλήματα και όλα τα διλήμματα, αυτό, γιατί πια το έχω δει τόσες δεκάδες φορές, μπορεί και περισσότερο, και μου φαίνεται πάντα το ίδιο κωμικό. Γιατί είναι το ίδιο κωμικό? Γιατί πάντα συμβαίνει το ίδιο.
1: Ναι.
0: Βλέπεις, ας πούμε, έχω δει από 5 μέχρι 20.000 reaction. Εντάξει. Προφανώς το 90 με 95% είναι Jordan και αντίστοιχα το 95% σχολικά του είναι Jordan. Και πάνε 2-3 που μπαίνουν μέσα για τον beef, 2-3 μέσα που γράφουν κόμπι. Δηλαδή είναι το λες και είναι copy-paste το ένα του άλλου.
1: Ναι. Άμα είναι εξασφαλισμένη συμμετοχή κόσμου, το κάνει ο άλλος, σου λέει εντάξει, θα μπουν μέσα, θα γίνει το τέτοιο. Θα έχω reactions, θα έχω σχόλια, θα κινηθεί ο λογαριασμός, θα με μάθουν, αύριο θα βάλω και κάτι άλλο, θα ακολουθήσουν. Ξέρω εγώ, φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο είναι.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει να μπαίνει και να απαντάει εξής από κάτω, αυτό που στα δικά μου μάτια είναι αυτονόητο, σε άλλους μπορεί να μην είναι, στα δικά μου μάτια είναι αυτονόητο. Αν πρέπει να μπεις και να γράψεις το αυτονόητο, τι να πω, ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Όταν ο ίδιος ο Λεμπρόν, ας πούμε, στην πραγματικότητα, ξέρεις, λέει για τον Τζόρνταν. Θέλω να πω, το να λέμε εμείς, ο Λεμπρόν και ο ίδιος ο Λεμπρόν, να λέει, παιδιά, ελπίζω ο Τζόρνταν να είναι περήφανος με αυτά που έχω καταφέρει. Καταλαβαίνει κανείς τη ματαιότητα ενός τέτοιου.
0: Ναι. Μα είναι τρομερή, είναι τρομερή αυτή η ματαιότητα.
1: Ο Λεμπρόν είναι μεγαλύτερος του Τζόρνταν, ποτέ να. Δεν έχει τολμήσει να το πει. Ούτε ο Κόμπε χωρεμένος το έχει πει ποτέ.
0: Να.
1: Άλλοι βγαίναν και λέγανε, μα είναι καλύτερος. Ο Κόμπε δεν είχε πει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, και πάει, ξέρεις, το λες. Εντάξει, γελάμε μαζί σου και προχωράμε. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτός που το βάζει σήμερα στο ίντερνετ να μην έχει δει αυτό το δείγμα. Απλώς θέλει να μαζέψει κόσμο.
1: Καλό είναι. Θεμητό είναι. Εντάξει. Μην μπει ο άλλος από κάτω να το αγνοήσει, να πάει παρακάτω.
0: Να. Ναι, τέλος πάντων, να πάσει τόση. Συγγνώμη, βλέπω πολλά δημοσιεύματα ότι ήταν AI του Ιβάνι. Γιατί είναι, παιδιά.
1: Και να ήταν AI και να μην ήταν. Καλά να είναι ο άνθρωπος όπως θέλει να είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Και να μην είναι. Ισχύει το ίδιο.
1: Ναι.
0: Ισχύει ακριβώς το ίδιο δηλαδή. Είτε ήταν καλοκουρεμένος και ξέρω εγώ με περιποιημένο μουσι, είτε ήταν με απεριποίητα μαλλιά και απεριποίητο μουσι. Το ίδιο ισχύει. Μπορούμε να πούμε αυτό.
1: Ναι, μου.
0: Και να το κλείσουμε εκεί. Ναι, και ας έμοιαζε σαν. Χόμπο, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ας κάνουμε αυτό και στο, ναι, και στο κλείσουμε. Και, α, και λέγοντας, συγγνώμη για Νεϊμάρ, για να το κλείσουμε στο, ναι, στο ημέρο αυτό. Πολύ συγκινητικό νότ, δημοσίευμα, θέλω να σου πω, από την Όλε. Σύμφωνα με το οποίο η Boca Juniors έχει πολύ ψηλά στη λίστα της στο Neymar. Ηλίγη το συμβολέο το Δεκέμβρη, θέλω να σου θυμίσω, έτσι.
1: Στην ομάδα ιδιοκτησίας του.
0: Boca Juniors.
1: Όχι. Του Neymar δεν είπες.
0: Ναι.
1: Ο Neymar είναι στη Santos.
0: Στη Santos.
1: Την ομάδα την οποία είναι και ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι λέγει το συμβόλαιο μπορεί να ρωτήσει τον ιδιοκτήτη, δηλαδή τον καθρέφτη του.
0: Ναι, δεν είναι μεγάλο ιδιοκτήτης.
1: Δεν έχει σημασία, είναι Neymar.
0: Είναι, ναι.
1: Θέλω να πω, έχει λόγο στο τι γίνεται.
0: Εκείνος
1: αποφασίζει αν θέλει να μείνει, να φύγει, να παίξει, να μην παίξει.
0: Θα διαπραγματευτεί σαν τον
1: καθρέφτη.
0: Όπως τη Χιονάτη, ναι.
1: Ναι.
0: Όπως τη Χιονάτη.
1: Πάει και θα πει, ας πούμε, ναι, πρόεδρε Νεϊμάρ,
0: ναι,
1: να κρατήσουμε για ένα χρόνο ακόμα τον παίχτη Νεϊμάρ. Θα το σκεφτεί λίγο στον καθρέφτη, θα πει, βάλουμε κάτω τα υπέρ και τα. Ναι.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, αν θέλει.
0: Και να σου κάνουμε και μια αύξηση γιατί σε αυτό που είσαι. Γιατί σε παιχνιδιά.
1: Οπότε.
0: Λοιπόν. Το ωραίο είναι ότι το δημοσίευμα της Όλε δεν σταματάει μόνο στον Neymar, θέλω να σου πω, αλλά λέει ότι θα πάει για μεγάλο κόλπο γκρόσο, η Boca, με Neymar και Dybala.
1: Ναι.
0: Το οποίο λύγει και αυτό το συμβόλαιό του στα 33 του, ο Dybala πια, ο Dybala καλός να πάει ενδεχομένως στην Boca, λέω εγώ. Καιρός να γυρίσει και αυτό στην πατρίδα του. Λείπει τόσα χρόνια. Ενδεχομένως να κλείσει και την καριέρα του, αν δεν τον θέλει άλλο η Ρώμα.
1: Νομίζω ότι δεν τον θέλει η Ρώμα πια. Λόγω των τραυματισμών και τα λοιπά και των χρημάτων που αξιώνει. Δεν
0: νομίζω και εγώ, ναι,
1: ότι η Ρώμα έχει διάθεση να πληρώνει ένα παίχτη ο οποίος ουσιαστικά το μισό χρόνο είναι εκτός.
0: Ναι, οπότε ενδεχομένως. Για τον Neymar, μακάρι να ευοδοθούν οι συνομιλίες με το. Διαπραγματεύσουμε το Δουσού και να παραμένει, θα έλεγα εγώ, στην ομάδα της καρδιάς. Του ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, 10:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι. Μείνετε μαζί μας, διότι γυρίζοντας έχουμε να σας δώσουμε κάτι καλό.
1: Χαμός.
2: Το Sky 100,3.
3: Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στην επίθεση το απόγευμα στόχος έγινε η Φουτζέιρα, όπου ιρανικό ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση. Τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι. Η ιρανική στρατιωτική πηγή προειδοποίησε απόψε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην γίνουν πιόνια του Ισραήλ, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε λάθος βήμα θα πυροδοτήσει σκληρή απάντηση. Με αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά τη νέα ένταση σήμερα στα στενά του Ορμούς, προειδοποιώντας ότι θα εξαφανίσει τη χώρα από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Ένας 33χρονος Γερμανός με ήδη γνωστά στις αρχές ψυχολογικά προβλήματα είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε το απόγευμα σε πεζούς σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Η κατάσταση της υγείας 2 εκ των τραυματιών είναι κρίσιμη. Στο νοσοκομείο Πέδων, Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου 15χρονος, στον οποίο επιτέθηκαν εχθές άγνωστοι στο Νέο Κόσμο, με έναν από αυτούς να το μαχαιρώνει στην πλάτη και τον μυρό. Παραμένει σε καραντίνα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου το κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό μετά το θάνατο 3 επιβατών από χανταϊό. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώθηκε νωρίτερα και νέο κρούσμα χανταϊού στο πλοίο, ενώ τουλάχιστον 2 άτομα εμφανίζουν συμπτώματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη την Τρίτη στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις 2 νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ. Στον Big Wins for FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
1: Γιατί όχι.
0: Στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Τον υπενθυμίζουμε. Μπαίνετε στο sportfm.gr και κάνετε κλικ στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας στο κόκκινο μπάνερ που γράφει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο media player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά, ή ενώ το on demand που μπορείτε να βρείτε για να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές και μαζί μια φόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας παραδοσιακά, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, τα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr. fightclub2.0 είναι αυτό το οποίο γράφετε, να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για το YouTube, το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ενότητες, Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr, το πλούσιο επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Και επειδή λέει ένας φίλος, γύρισα να δω, λέει, αμυκηνικά έκανα βέκνα. Το πώς πήρε ζωή το Running Gun That Hill μετά από 40 χρόνια είναι εντυπωσιακό. Δεν πήρε απλά ζωή, επαναλασαρίστηκε και αποθεώθηκε.
1: Μια σειρά τέτοια μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Αυτό το κομμάτι, για ένα κομμάτι το οποίο, όπως το λέω την ιστορία, το οποίο δεν το είχαν πιστέψει στην EMI, νομίζω, είχε πάει η Kate Bush τότε, πιτσιρίκα, όταν ήταν να το βγάλει πριν από 40 χρόνια. Και δεν το βγάζαν, θέλανε να βγάλει ένα άλλο, ξέρω εγώ, για το άλμπουμ της, και τις λέγανε κυρίως γι' αυτό, γιατί του είχε βάλει πρόχειρο τίτλο A Deal With God. Τότε λέγανε, ω, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τέτοια δώρα να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Και εκεί τα 40 χρόνια μετά, τι γίνεται. Πες μας ένα-δυο ωραία πραγματάκια.
1: Θέλω την προσοχή σας τώρα, γιατί από εδώ και πέρα και για τα επόμενα 20 λεπτά θα γίνει χαμός. Και θα γίνει χαμός, διότι η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος, τη Στίχημαν Super League, προσφέρει μία διπλή πρόσκληση για το μάτς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό σημαίνει ότι δηλώνεται συμμετοχή με το γνωστό τρόπο, γνωστό πλέον τρόπο, στο Viber, στο 6988-946-946. Γράφεται ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ολυμπιακός, προφανώς.

0: ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Ό,τι θέλετε, ρε παιδί μου, ναι.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 1-2 λεπτά πριν τις 11 που θα κάνουμε την κλήρωση. Συμμετοχή άνω των 21 ετών, να θυμίσουμε.
1: Στο Viber, Κώστα, να ξαναπεί.
0: Στο
1: Viber, στον αριθμό, γιατί ο κόσμος δεν έχει ακόμα.
0: 6-9-88-946-946.
1: Μπράβο, εκεί.
0: Ωραία.
1: Όχι στην κλασική φόρμα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο τυχερός που θα κληρωθεί θα επικοινωνήσουμε μαζί του για να μας δώσει περαιτέρω ό,τι στοιχεία χρειάζονται. Τα άμκα του, τα κόλπα του, τα σέα του, τα μέα του, τα... ό,τι χρειάζεται για εκείνον και για τον άνθρωπο που θα το συνοδεύσει στο γήπεδο. Και βεβαίως να έχει κατεβασμένο το app GovWallet, διότι εκεί θα σταλεί το link για να μπορέσει να πάρει τις προσκλήσεις και εκείνος και ο άνθρωπος που θα είναι μαζί του και να πάνε στο γήπεδο.
1: Τα λες πάρα πολύ ωραία. Και επειδή συνεχίζετε να ρωτάτε και κοντεύει το τηλεφωνικό μας κέντρο να καταρρεί, να σπάσει μαζί με το γραφείο.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι στη σελίδα στοίχημα στο Spotify υπάρχουν τα 116 podcast. Για όλα τα γούστα.
0: 116 τώρα που μιλάμε.
1: 116 τώρα που μιλάμε. Ναι. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Σε λίγες μέρες κάτι θα έχουμε να σας πούμε ενδεχομένως φρέσκο αυτό.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Αλλά είναι... κάντε μια ρεπετησιόν στα 116.
1: Μπράβο, γιατί εμείς κάνουμε προθέρμανση αυτή. Έχουμε βάλει το φούρνο στην προθέρμανση. Ναι. Εντάξει, αυτή είναι η φάση. Και αυτό νομίζω μπορούμε να πούμε. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε λοιπά νέα.
0: Ορίστε.
1: Σε λοιπά νέα, λέω.
0: Ναι.
1: Να ευχαριστήσουμε την Άστον Βίλα. Ευχαριστούμε πολύ την Άστον Βίλα που έβαλε τα δεύτερα.
0: Έχουμε το μυαλό μας στην Ρεβάνς.
1: Το έχουμε το μυαλό μας στην Ρεβάνς.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Το έχουμε το μυαλό μας στην Ρεβάνς. Και ευχαριστούμε την... θέλω να σου πω ότι ευχαριστούμε την Άστον Βίλα και ως Ολυμπιακός, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί θυμίζω και τον Ολυμπιακό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. Εάν πρόσεχε τώρα σενάριο, εάν ο Ολυμπιακός βγει δεύτερος, που είναι ο ρεαλιστικός στόχος αυτή τη στιγμή που έχει απομείνει, πηγαίνει στο δεύτερο προκριματικό του Champions League.
0: Ναι.
1: Όμως υπάρχει μία περίπτωση να πάει στον τρίτο προκριματικό.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι η εξής. Η Άστον Βίλα να πάρει το Europa και να βγει και τετράδα στην Πρέμιερ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι μαζί με τη Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε μέσα στους στόχους μας, θέλω να σου πω. Θα μου πεις, ρε φίλε, το έκανε για το Europa, δεν το έκανε την Πρέμιερ. Δηλαδή κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
0: Ναι.
1: Όμως την τέταρτη θέση λέω εγώ ότι κυνηγάμε. Εντάξει, στον Βίλα καλά κάνει, διότι είχε στραμπάτσο στο πρώτο παιχνίδι και πρέπει να το γυρίσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά αυτό έκανε τη σπουδαία τότε να, έτσι, τη σπουδαία τότε να, να κάνει ένα σπουδαίο διπλό ακριβώς. Η ψυχή του πρώτο. Τι πήγα να πω,
0: Η ψυχή του κατόχου του Europa, πες το.
1: Η ψυχή του κατόχου του Europa, πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, την κατάλληλη στιγμή και παρά τα χίλια μύρια προβλήματα που ταλανίζουν ομάδα και δεν αναφέρομαι στις αλλαγές προπονητή, αναφέρομαι στο αυτό το έπαθε ο Σίμονς, που ήταν κάποιος που έπαθε ρήξη ηχεία του. Χάνει αυτά, χάνει μοντιάλο, δόλιο, τα χάνει όλα.
0: Κρίμα.
1: Είναι κρίμα πραγματικά, δεν είναι καλός παίχτης.
0: Καλός παίχτης.
1: Ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, παρόλα αυτά, τη στιγμή που πρέπει. Τη στιγμή που χρειάστηκε, τότε να έκανε το μεγάλο διπλό, βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού, είναι αυτή τη στιγμή ένα πόντο πάνω, έχει την ψυχολογία.
0: Αλλά ποιον έχει αφήσει από κάτω?
1: Τη West Ham, αν θυμάμαι καλά.
0: Αυτή χαροπαλεύει τώρα,
1: Εντάξει, χαροπαλεύει εσύ, ένας βαθμός είναι, αλλά καταλαβαίνεις ότι, ξέρεις, παίζει και η ψυχολογία τώρα.
0: Ναι.
1: Παίζει και η ψυχολογία, όπως και να έχει. Λοιπόν, την έχει ένα βαθμό αυτή τη στιγμή από κάτω. Οι υπόλοιπες δεν παίζουν, εντάξει, κανείς άλλος δεν έχει. Εκεί θα παιχτεί, αυτό που λέγαμε από την αρχή.
0: Ναι.
1: Θα παιχτεί μεταξύ Tottenham και West Ham. Εντάξει.
0: Ποια άλλη ήταν εκεί πέρα κοντά?
1: Κοντά ήταν και η Forest, κοντά ήταν και η Palace και η Leeds.
0: Η
1: δηλαδή
0: Leeds,
1: υπήρχε μια πεντάδα, αλλά αυτές ξεμάκρυναν.
0: Πόσο πολύ έχουν ξεμακρύνει πια?
1: Η Forest έχει 42, έχει 5 βαθμούς περισσότερους από την τότε.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε. 43 η Palace και 43 η Leeds. Δεν το συζητάμε πια. Τότε να είμαι στους 37 και η West Ham στους 36.
0: Πόσοι αγώνες μένουν?
1: Τρεις.
0: Εύκολα ένα 3 στα 3.
1: Ποιος?
0: Αυτό ένα μηδέν. Ήθελε και εσύ. Άθελε και εσύ να όμορφο σου.
1: Λοιπόν, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Γιατί τα έχουμε μπροστά μας. Θες να κάνεις την πρόβλεψή σου τώρα? Θες να την κάνεις? Κοτάς.
0: Εγώ έχω πει θα σωθεί τότε. Να...
1: Όχι, δεν θέλω να μου πεις θα σωθεί. Θέλω να μου πεις τι θα γίνει στα μάτς.
0: Ποια?
1: Τα τρία τα επόμενα.
0: Πες μου.
1: Και θα το βγάλει η βαθμολογία.
0: Πες μου.
1: Εντάξει.
0: Ποια είναι, πες μου.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: West Ham Arsenal.
0: Άπα πάνω λες, νόμιζα για τη σωτηρία.
1: Ναι, για τη σωτηρία. Τη West Ham και τη Tottenham, θα σου πω.
0: Διπλό.
1: Είναι διπλό. Ψέματα να λέμε.
0: Να κάνουμε.
1: Tottenham Leeds.

0: Κάνω το σταυρό μου και λέω άσος. Κάνω σταυρό και λέω άσος. Τι να κάνουμε. Να είναι 5 βαθμοί, πώς είναι 6, πώς γίνονται 3.
1: Εάν γίνει αυτό.
0: Πώς γίνονται 3 βαθμοί.
1: Εάν γίνει αυτό, μπορεί από την επόμενη αγωνιστική, φίλε μου, να έχουμε προβάδισμα παραμονής. Λέω εγώ, γιατί όντως.
0: Παράσταση παραμονής λέγεται αυτό. Πώς είναι παράσταση τίτλου. Παράσταση παραμονής.
1: Βεβαίως, βεβαίως και μπορούμε να το πούμε. Και θέλεις να προχωρήσω, εγώ μπορώ να προχωρήσω.
0: Να προχωρήσετε.
1: Μετά η West Ham παίζει εκτός έδρας με την Newcastle. Δύσκολα πράγματα.
0: Ναι. Τότε να.
1: Δύσκολα πράγματα. Τότε να παίζει εκτός με την Chelsea. Αλλά πια την Chelsea τη γλεντάει, ο Πάσα Ίστον αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Λοιπόν, και τελευταία αγωνιστική. Η Τότε να παίζει μέσα με την Everton. Και η West Ham παίζει μέσα με τη Leeds.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα φτάνοντας εκεί να έχει κρυθεί η παραμονή. Θα ήταν καλό
0: γιατί. Θα έλεγα ότι κινδυνεύει η Leeds. Εγώ λέω κινδυνεύει και η Leeds.
1: Η Leeds λες κινδυνεύει.
0: Παίζει τότε να μιλήτς.
1: Ναι. Και West Ham Leeds.
0: Μισό λεπτό. Ναι.
1: Ναι.
0: Και η τελευταία αγωνιστική είναι η Leeds που παίζει.
1: West Ham Leeds.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Και ενδιάμεσα όμως παίζει η Leeds Brighton.
0: Ναι. Οι δύο αγώνες. Ναι. Οι δύο αγώνες αυτοί ναι. Τέλος πάντων γιατί είναι με ανταγωνιστές.
1: Δεν φτάνει όμως. Πρέπει να τους χάσει και τους τρεις δρες και να κερδίσουν και οι άλλοι.
0: Αλλά δεν ξέρει τι γίνεται. Μπορεί να λιποθυμήσουν.
1: Συμβαίνει.
0: Τα παγόνια δεν είναι. Τα παγόνια είναι Leeds. Πώς σου λένε το παρατσούκλι. Τα παγόνια. Μάμα καλά.
1: Ναι, τα παγόνια. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, το τηλέφωνο, το Viber δηλαδή, στο οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας για να κερδίσετε, για να δηλώσετε συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει, για να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, είναι το 6988-946-946. Το οποίο είναι το Viber του σταθμού.
0: Ναι.
1: Έτσι, και η κλήρωση θα γίνει. Μέσω του Viber.
0: Ναι.
1: Αυτή τη φορά, όταν λέμε μέσω του Viber, θυμίζω ότι ακολουθούμε ακριβώς την ίδια διαδικασία την οποία ακολουθούμε και με τη φόρμα των μηνυμάτων. Δηλαδή, θα πούμε ένα λεπτό και ο πρώτος από εσάς που θα έχει στείλει το μήνυμα στη λίστα του Viber στο λεπτό αυτό θα είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει.
0: Να θυμίσουμε επ' ευκαιρίας, στέλνετε στο Viber στο 6988-946-946 ονοματεπώνυμο και Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μέχρι και 58 και 59 που θα κάνουμε την κλήρωση. Η διπλή πρόσκληση είναι προσφορά της Στίχημαν και συμμετοχή άνω των 21 ετών. Και με τον τυχερό θα επικοινωνήσουμε για να μας δώσει ό,τι άλλα στοιχεία χρειάζονται για να το αποστείλουμε τις προσκλήσεις του στην εφαρμογή στο Gov Wallet.
1: Έτσι, πολύ καλά τα λες.
0: Να το έχετε κατεβασμένο στο κινητό.
1: Πολύ καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες. Μιλώντας για διεθνή πρωταθλήματα και όλα αυτά τα ωραία, ένα μπράβο στην Ίντερ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μεγάλο μπράβο στην Ίντερ. Η οποία πήρε το πλάθημα μαθηματικά τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη.
0: Μπράβο στον Ντιμάρκο, λέω εγώ, γιατί διάβασα κάτι εκπληκτικά πράγματα στατιστικά που έχει κάνει σε assist.
1: Ναι.
0: Που για αριστερό back είναι πράγματα που δεν τα έχει κάνει ούτε ο Ρομπέρτο Κάρλος, ούτε ο Μαρσέλο, ούτε ο Ευρά, ούτε ο Κόουλ, ξέρω εγώ, ούτε ο Λάμ, ούτε κανένας.
1: 18 assist στη σέρια.
0: Εντάξει. Στη χρονιά αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι αριστερό back.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη υπόθεση για back.
1: Ναι.
0: Με τρομερά στημένα, με φοβερές εκτελέσεις φάουλ, όλα αυτά. Ναι, αλλά με πόδι αλφάδι, ας πούμε, ναι. Για ένα παιδί που είναι και
1: έχει
0: μεγάλο
1: σημασία.
0: Παιδί.
1: Θέλω να πω ότι η Ίντερ, δηλαδή πέρα από όλα τα υπόλοιπα τα οποία όσοι τα παρακολουθήσετε, τα ξέρετε το γιατί πήρε η Ίντερ το πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει, η Ίντερ πήρε το πρωτάθλημα όχι διότι έλαμψε στα ντέρμπι ή πήρε αποτελέσματα στα ντέρμπι. Αλλά όλα τα γύρω-γύρω τα παιχνίδια τα καθάρισε σαν αυγό.
0: Ναι.
1: Σημαντικό, κοιτώντας λίγο κοιτώντας τη βαθμολογία της φετινής Σέρια, παρατήρησα το εξής. Εντάξει, όσοι την παρακολουθείτε από κοντά, το ξέρετε αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι είναι μια παρατήρηση που αξίζει να ακουστεί. Και δεν θυμάμαι ποτέ έχει ξαναγίνει. Συμβαίνει κάτι περίεργο. Η Ίντερ έχει καλύτερη επίθεση κατά 23 γκολ από τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στη Σέρια. Είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή δεν υπάρχει, ξέρεις, οι υπόλοιπες ομάδες είναι στο 1,5 γκολ ανά παιχνίδι καλή. Δηλαδή η δεύτερη επίθεση είναι, Κόμο που έχει βάλει 59 και όλες οι άλλες είναι κάτω. Η Νάπολη που ακολουθεί την Ίντερ έχει 30 γκολ λιγότερα. Το μετράμε κι αυτό. Ναι. Μπράβο στον Κίβου. Μπράβο στην Ίντερ, θα βγάλει πιθανότητα και τους δύο πρώτους σκόρερ της σεζόν, τον Λαουτάρο και τον Τουράμ. Μπράβο στον Κίβου που έκανε όλη αυτή τη διαχείριση. Τίποτα, ένα μπράβο γενικώς. Μπράβο στην Ίντερ. Αυτό θέλω να πω. Εξαιρετικά. φέτος. Δεν το συζητώ και ανεβάζει και πύχη για του χρόνου, όπως καταλαβαίνετε.
0: Καλά, γενικά κινείται ψηλά η ίντερση.
1: Ε?
0: Γενικά κινείται ψηλά. Τελικό Τσουλού είχε παίξει πριν λίγο καιρό. Δηλαδή, στα ψηλά πατώματα κινείται. Δεν είναι μια ομάδα που...
1: Καλά, ναι.
0: Είναι μια ομάδα που είναι ψηλά και στην Ευρώπη. Θέλω να πω, έφτασε τελικό, οκ. Okay. Έχασε Μάρς γιατί έπεσε πέραν της μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά
1: σωστό.
0: Η πορεία της είναι, ξέρεις, σταθερά καλή. Είναι μέσα στο κόλπο εκεί πέρα.
1: Βεβαίως.
0: Και ο Κίβου νομίζω είναι η πιο ενδιαφέρουσα προπονητική πρόταση των τελευταίων ετών από κάποιον που άμα τον περιμένανε κάποιοι, μπορεί να θεωρούσαν ότι είναι μικρό όνομα για να καθίσει τον πάγο της Ίντερ. Και ο Κίβου που λέγαμε, πολύ, πολύ σημαντικό. Όπως και για τον Κομπανί που λέγαμε τις πρώτες με τον Μπάγκερ. Να βγαίνουν και άνθρωποι πια, καινούργοι που έχουν παίξει μπάλα, που ήταν μυαλωμένοι ποδοσφαιριστές. Ήταν κεφαλικοί ποδοσφαιριστές, δεν ήταν απλά καλοί παίχτες. Είχαν παρουσία η οποία δεν τη στηριζόταν στα φυσικά προσόντα ή στο ταλέντο του να σκοράρουν. Είχαν ένα διάβασμα στο παιχνίδι, ένα διάβασμα στο γήπεδο και αυτό το πράγμα αποτυπώνεται και στην δουλειά τους πλέον ως προπονητές, κάποιοι από αυτούς.
1: Σωστό. Θα μου επιτρέψεις να προσθέσω και τον Φαριόλη,
0: ναι.
1: Ο οποίος σχετικά άγνωστος, λίγο στην Ίσ, λίγο στον Άγιαξ, εντάξει καλά, πήγε στην Πόρτο, την έκανε πρωταθλήτρια επίσης η Πόρτο, δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει, με εντυπωσιακά καλή σεζόν,
0: ναι.
1: Γενικώς και αυτός, το λέω γιατί είναι από τους πραγματικά, μην είναι 36-37
0: και
1: χρονών.
0: Και το Φάμπρεγκας επίσης είναι μια περίπτωση
1: που... Ο Φάμπρεγκας, ναι, όχι φετινή,
0: αλλά βεβαιώνει και φέτος, ας πούμε, με την πορεία της Κόμου, ότι έχει κάτι ως προπονητής. Επίσης εγκεφαλικός παίχτης υπήρξε ο Φάμπρεγκας.
1: Αναρωτιέμαι, αν η Κόμο είχε ένα μεταγραφικό μπάτζετ 300 εκατομμυρίων ευρώ, τι θα έκανε?
0: Δεν νομίζω...
1: Θα έμπαινε στο μάτι των μεγάλων?
0: Δεν νομίζω.
1: Ή θα ήταν, ξέρεις, η μικρή σταχτοπούτα που τα πηγαίνει καλά, και μπράβο στο Δουβίκα και κοίτα τι ομάδα έφτιαξε χωρίς τα μεγάλα αστέρια?
0: Δεν νομίζω ότι ο Φάμπρεγκας θα ήταν αυτής της λογικής. Δηλαδή ο Φάμπρεγκας θα προτιμούσε αυτά τα χρήματα, αν υπήρχαν διαθέσιμα, να πάρει πέντε παίχτες όχι με τρομερές πατάλες και να ζητήσει να επενδυθούν χρήματα, ας πούμε, στις ακαδημίες, πώς πω, γιατί αυτής της λογικής μοιάζει να είναι. Παρά να πάει να κάνει τζουμ ταράντα τζουμ, ας πούμε, ξέρεις, τρεις μεταγραφάρες των 100 εκατομμυρίων για να είναι του χρόνου Κόμο κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι του αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω. Ακούω με πολύ σοβαρότητα αυτό που λες.
0: Και δεν νομίζω να κάτσει και πολύ στην Κόμο.
1: Ναι. Στην πραγματικότητα ο Φάμπρεγκας φτιάχνει παίχτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην Κόμο δεν έχει κάνει απλώς, ξέρεις, υπάρχουν πολλοί προπονητές, το έχουμε δει, που σου λέει, θα προσπαθήσω να φτιάξω μια ομάδα με νεαρούς, θα προσπαθήσω να ψάξω να βρω ό,τι ταλέντα μπορώ καλά από την Ιταλία, από το εξωτερικό, και τι θα κάνω με πολύ χαμηλό όρο ηλικίας, θα πω, και θα μπολιάσω ίσως με κανένα δύο που τους χρειάζομαι και για το γήπεδο και για τα αποδυτήρια. Πώς το έχει κάνει αυτό στην Κόμο? Το έχει κάνει, ας πούμε, με το Μωράτα. Υπάρχει ο Μωράτα στην Κόμο. Και αν δείτε το μέσο όρο ηλικίας και τους παίχτες, είναι παίχτες 20, 21, 22, 23 στην Κόμο, πιτσιρικάδες ή περισσότεροι που παίζουν, οι οποίοι εκτόξευσαν την αξία τους στην Κόμο.
0: Ναι.
1: Και όχι πριν την Κόμο. Λοιπόν, και αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερη, πώς να πω, επιτυχία του Φάμπρεγκας. Ότι έκανε παίχτες. Δηλαδή, για μένα αυτό ξέρει και πολύ δύσκολο να το κάνει, παιδί μου. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Εννοείται είναι δύσκολο. Εννοείται ότι είναι.
1: Είναι, το έχουν δώσει project, δηλαδή. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, ο Δουβίκας είναι από τους μεγαλύτερους ηλικία εκεί μέσα και είναι έξω 26 ο Δουβίκας.
0: Ναι, ναι.
1: Φανταστείτε. Πραγματικά μπράβο. Πραγματικά μπράβο. Στο Φάμπρεγκας.
0: Εσύ λες, δεν θα μείνει. Για όσο την έχω δει πολύ, αλλά όσο έχω καταφέρει να τη δω, παίζει και πολύ μοντέρνο ποδόσφαιρο. Πολύ μοντέρνο ποδόσφαιρο. Πολύ, ξέρεις, δεν πάει στη λογική. Τα μπούρια τέτοια, να βάλουμε ένα αγώνα, να το κρατήσουμε, ξέρεις, καμία σχέση. Παίζει μπάλα. Με όποιον και να παίζει απέναντι, όποιον έχει απέναντι, είτε έχει την Ίντερ, είτε έχει η ομάδα που χαροπαλεύει, θα παίξει μπάλα. Και αυτό είναι πάντα ευχάριστο από έναν προπονητή που είναι και μικρό σε ηλικία και που δίνει ευκαιρίες και που τολμάει και φέρνει και κάτι καινούριο προπονητικά.
1: Ναι.
0: Βεβαίως και η Μπάγκερν, και ο 116 γκολ που μπορούσε, 66. Η Μπάγκερν όμως είναι η Μπάγκερν, έχει το μπάτζετ που έχει. Ο Κομπανί τα έχει πάει μια χαρά, αλλά είναι σε έναν κολοσσό. Είναι άλλο πράγμα η Κόμο, έτσι, σαν μέγεθος, το να κάνει πράγματα.
1: Όχι. Και άλλο πράγμα, η Ίντερ ενδεχομένως, γιατί πιθανώς το συσχετίζουν με την Ίντερ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ναι, ότι ακόμα και αν τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, προφανώς και η Σέρια δεν είναι η Σέρια του 80 και του 90. Κατά μέσο όρο, οι ιταλικές ομάδες δίνουν σχετικά μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα. Να, σίγουρα, σίγουρα περισσότερο από τη Γερμανία.
0: 6-9-88-9-46-9-46 είναι το αριθμό του Viber.
1: Δύο λεπτά για ρωτάς.
0: Ναι, 6-9-88-9-46-9-46. Εκεί στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Ναι, για δύο λεπτάκια ακόμα. Όσο δηλαδή χρειαζόμαστε για να πούμε ότι λόγω αυτού που κάνει η Bayern, πιθανότατα χωρίς να έχει τελειώσει η ζώνη, ο Harry Kane θα πάρει περίπατο το χρυσό παπούτσι.
0: Καλά.
1: Φέτος, έτσι, ο οποίος κάνει άλλη μια σούπερ χρονιά από πλευράς σκοραρίσματος. Βάζει περίπου ένα γκολ ανά μία αγωνιστική ώρα ο Harry Kane. Ο Mbappé, καλά δεν πήγε, λίγο πίσω. Ο Haaland, λόγω της αφλογιστίας αυτής που πέρασε τώρα αυτό το κομμάτι Φεβρουάριο-Απρίλιο, και αυτός έχει μείνει λίγο πίσω. Ευχάριστη έκπληση φέτος και περιμένω, θέλω να σου πω, με μεγάλη περιέργεια να τον δω στο Μουντιάλ, να δω να παίζει βασικός. Είναι ο Γκορ Τιάγκο, ο οποίος κάνει τρομερή χρονιά στην Μπρέντφορντ. Έχει βάλει 22 γκολ σε μια ομάδα που δεν είναι ομάδα, ας το πούμε, πρωταγωνίστρια. Πρέπει να το δω, ενώ δεν γνωρίζω, πρέπει να σου πω, τον πέμπτο της λίστας, τον κύριο Ντίον Μπέλιο, ο οποίος έχει βάλει 29 γκολ σε 33 παιχνίδια, βέβαια, γιατί έχει 1,5
0: συντελεστή
1: το πρωτάθλημα της Κροατίας, αλλά δεν τον ξέρω και αυτόν, ξέρεις, περιμένω να τον δω, δεν ξέρω αν θα... και 24 βλέπω, μικρός είναι. Πιτσιρικάς είναι ο Όσιγκ, βλέπω. Μάλιστα. Εντάξει, φέτος κάνει τη μεγάλη του χρονιά, οπότε λογικά θα τον δούμε και αυτόν στο Μουντιάλ με το καλό. Λοιπόν, ωραία. Να πούμε ότι κάπου εδώ ολοκληρώνουν τις συμμετοχές, περίπου, για να κάνουμε την κλήση. Μάλλον να πούμε για τα αποτελέσματα, θα δώσουμε άλλο ένα λεπτό. Ωραία. Γιατί είπαμε τέτοιο, να πούμε για τα αποτελέσματα και να κάνουμε μετά το διαγωνισμό, γιατί έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουμε το Everton Manchester City, βέβαια, που είναι 0-1 στο ημίχρονο. Έχουμε το Σεβίλη Real Sociedad που είναι 0-0 στο ημίχρονο. Έχουμε το Ρώμα Φιωρεντίνα 3-0 ήδη στο 53ο λεπτό. Το Sporting Guimaraes, που κυνηγάει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, είναι ήδη 2-0 στο 40 αυτό. Στις καθυστερήσεις το Al Ittihad Al Khulud χωρίς τέρματα. Αυτά. Μια χαρά είμαστε. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να κάνουμε τον διαγωνισμό, να κάνουμε την κλήρωση.
0: Κύριε πάνω μας, από 22 και 40 μέχρι 22 και 59. 43.
1: Πόσο?
0: 43.
1: 43.
0: Ναι.
1: 43. Λοιπόν, ο πρώτος λοιπόν που έχει στείλει στις 10 και σαν το πρώτο μήνυμα, 10 και 43, είναι ο κύριος Μιχάλης Σπανός. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Σπανός, κινητό που τελειώνει σε 3-44, μην απορείτε γιατί τα λέμε, υπάρχουν συνεπωνυμίες. Ξέρετε πόσο μας έχουν τύχει εμάς. Και συνωνυμίες και συνεπωνυμίες, απ' όλα. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Σπανός είναι αυτός που κερδίζει την πρόσκληση.
0: Και θα κάνει και έναν δικό του άνθρωπο ευτυχισμένο.
1: Βέβαια, και μας ευχαρίστησε ήδη, ορίστε. Και κεφαλαία, ευχαριστώ που σε αγαπώ, και κάνει και καρδούλα στον εαυτό του. Και καλά κάνει και κάνει καρδούλα. Α, εσύ το έκανες, Βαλεντίνα, συγγνώμη. Συγγνώμη. Ορίστε, άμεση εδώ, από το σπίτι, άμεσο, interaction εδώ πέρα.
0: Άμεσο καρδούλωμα, λέγεται αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11 η ώρα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι, εδώ είμαστε και πάλι σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Bigwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-2 σετ με ανατροπή του ΠΑΟΚ στο κλειστό του μέτς, έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Novi Bet Volley League και απέχει μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το Σάββατο, τέταρτος τελικός στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα, δήλωσε ο τεχνικός των Πράσινων Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Αξίζουμε να πάμε στο Final Four, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε, να μην επαναπαυτούμε. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό εν ώψη του αυριανού τρίτου αγώνα με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο για τα play-off της EuroLeague. Εκτός αποστολής ο Word λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Για τους γηπεδούχους εκτός μάχης τέθηκαν η Διαλό και Τάις. Με μοναδικό απόντα τον τραυματία Σλούκα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το παιχνίδι της Τετάρτης στο T-Center με τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Λίγα επιπλέον εισιτήρια τέθηκαν στη διάθεση των οπαδών του Τριφυλιού, καθώς δεν θα ταξιδέψουν στην Αθήνα οι φίλοι της Ισπανικής ομάδας. Για τη Βαρκελόνη αναχώρει αύριο το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορή, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα εν ώψη του ημιτελικού της Πέμπτης. Χωρίς απρόοπτα η προετοιμασία της Ένωσης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πρέπει να κοιτάξουμε αγώνα με αγώνα για να κατακτήσουμε τον τίτλο. Η προτροπή του Μάρκο Νίκολη στους παίκτες της ΑΕΚ για τη συνέχεια των play-off. Λήξη συναγερμού με 300. Ο τραυματισμός του στο τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεν έπνεε ανησυχία και θα είναι διαθέσιμο στο επόμενο ντέρμπι με τους Πράσινους. Από την Τετάρτη μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, καθώς αύριο υπάρχει ρεπό. Δεν υπάρχει ανησυχία για τον Τζολάκη που χτύπησε στο μάτι της Τούμπας. Χωρίς τον Σάντσες που συνέχισε θεραπεία, η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Από θεραπεία κρανώσει έπαιξαν πάνω από 45 λεπτά στο μάτς με την ΑΕΚ. Οι φετινοί κάτοχοι διαρκείας που θα ανανεώσουν και όσοι γίνουν μέλη στον Εριστέχνη μέχρι 31 Μαΐου και αγοράσουν διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα για το Βοτανικό, όπως υπενθύμησε η ΠΑΕ. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατζίδη αρχίζει αύριο η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό ακροπόδο υποβλήθηκε ο Ντεσπότοφ. Στο πλαίσιο των επερχόμενων αλλαγών, η παρουσία του πρώην διευθυντή ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων της Μαρσέη, Γευγένη Κοσέλευ, στην Τούμπα. Πληγμά στον Άρη με τον Σοκράτη Διούδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο 5ο με τα Κάρπη και χάνει τελευταία παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5-8. Εκτός πλάνου για το επόμενο και πάλι με τον Όφη τέθηκε ο Καντεβέρ. Που συμπλήρωσε κάρτες, διαψεύδουν από την ΠΑΕΤ τα περί προσφυγής στο Αλφαρέλα. Πρέπει να έχουν αύριο οι παίκτες. Συνάντηση με ΕΠΟ και ΚΕΔ θα έχει τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ, όπως ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης, υπήρξε άμεση και θετική ανταπόκριση στη χθεσινή επιστολή της διοίκησης για την παράθεση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαιτησία φωτιά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, αναφέρουν οι Βυσσινοί. Η Εθνική Πόλο Γυναικών νίκησε 14-9 την Ουγγαρία στην πρεμιέρα του ομίλου για τις θέσεις 5-8 στα προκριματικά της πρώτης κατηγορίας του World Cup και έκανε σημαντικό βήμα για το Super Final 8 που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία τον Ιούλιο. Everton Manchester City 0-1 στο 47ο λεπτό στο παιχνίδι που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Έκτισε ρήτα για την Chelsea 3-1 από την Nottingham Forest στο Stamford Bridge. Σεβίλη Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-0 στο ημίχρονο στην αυλαία της 34ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Στις αναμετρήσεις που κλείνουν την 35η αγωνιστική της Serie A νωρίτερα, Κρεμονέζε Λάτσιο 1-2 και αυτή την ώρα στο 60 λεπτό, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ.

0: ξέρει να το φάει στη φωλιά του με την ησυχία του. Φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, τον κυνηγάει και του ρίχνει πώς τον λένε, μεγάλο direct. Δηλαδή, καλά, ξέρεις, τον ζυγίζει, τον κοπανάει.
0: Για κάποιους συνανθρώπους μας, σε πάση περιπτώσει, αυτός είναι και λόγος να το ψηφίσουν έναν άνθρωπο. Θέλω να πω, δείχνει μια μπέσα, ένα αντριλίκι, μια στιβαρότητα. Θέλω να πω, για κάποιους συνανθρώπους μας, αυτό είναι άιζο.
1: Αντριλίκι, θα έλεγα περισσότερο απ' όλα. Έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος στάθηκε δίπλα στην ομάδα του, ο οποίος...
0: Τον έπληξε αδικία, ενδεχομένως θα λέγαμε.
1: Ενδεχομένως, ο οποίος δεν φοβήθηκε, ο οποίος δεν κόλωσε, ο οποίος μπήκε μέσα και έκανε ό,τι θα ήθελε να κάνει τόσος κόσμος, αλλά δεν τόλμαγε. Θα λέγαμε ότι έσπασε τα κοινωνικά στεγανά ενδεχομένως, έτσι, και υπερασπίστηκε
0: τον καλύτερο... Τις αξίες του, στεναρά, βεβαίως.
1: Γιατί γελάτε, 2026 είναι εδώ, άλλος λέει, εδώ όπως το λένε, Μήτρος με το περουκίνι λέει, θα εξαφανίσω το Ιράν από το χάρτη. Και προχωράμε, Δευτερούλα. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Μια χαρά. Όλα πολύ καλά.
1: Δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Μια χαρά. Έσπα, βάση περιπτώσει. Λοιπόν, στα εξωτερικά. Καταρχάς ξεκινάμε, έχουμε αύριο.
0: Παιδιά, συγγνώμη, γιατί το αναφέρει ο φίλος που λέει, μιλώντας για Κύπρο, πρέπει να είναι συνέντευξη Φιδεία για προϋπολογισμό Ευρωβουλής, αριστούργημα. Την είδα.
1: Εντάξει, ο Φιδείας.
0: Την είδα, μίλησε σε έναν Κύπριο συνάδελφο, ναι, ο οποίος του έκανα μερικές κανονικές ερωτήσεις. Δεν ήξερε τίποτα. Όταν λέμε τίποτα.
1: Να.
0: Δεν είχε ιδέα. Δηλαδή, πάει να ψήσει, λέει, η ομάδα μου, εγώ δεν το διάβασα, αλλά η ομάδα μου έχει ενημερωθεί. Τώρα γι' αυτό δεν το ξέρω αυτό. Τώρα το άλλο του λέει κάτι άλλα κουλά. Και λέει, παιδί μου, εντάξει, ξέρω εγώ, να είσαι βλάξ. Τόσο επικίνδυνος. Δηλαδή, ξέρεις, έχεις πάει εκεί για να υπερασπιστείς στην Ευρωβουλή τα συμφέροντα της χώρας σου μεταξύ όλων των υπόλοιπων. Θέλω να πω, πήγες, τέλος πάντων, ως YouTuber πήγες. Εντάξει, πήγα. Να. Ας διαβάσω πέντε πράγματα, μια που ήρθα εδώ πέρα, παιδί μου, στο να κάνω βίντεο και να κάνω χαζομάρες κτλ. Ας διαβάσω και πέντε πράγματα, γιατί εκπροσωπώ τη χώρα μου τελικά. Δηλαδή, τα έφερε έτσι η ζωή, εκπροσωπώ τη χώρα μου στην Ευρωβουλή. Έχω μια αποστολή, ας κάνω και τα βίντεο μου. Ας διαβάσω και πέντε πράγματα. Δεν είναι να διαβάσω 105. Πέντε πράγματα να ξέρω, αν με ρωτάνε, να ξέρω κάτι.
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Και λες τίποτα, ρε παιδί μου. Τίποτα. Ιδέα, τίποτα.
1: Τίποτα. Σύμπτωμα της εποχής, θα λέγα ότι είναι ο συγκεκριμένος περισσότερο. Όπως ξέρεις και σε άλλα επίπεδα, και η Λατινοπούλα. Σύμπτωμα της εποχής είναι, ξέρεις. Συμπτώματα της εποχής είναι αυτά.
0: Δεν είναι αδιάβαστη όμως. Μπορεί να διαφωνούμε από τα 100 πράγματα στα 101. Αλλά αδιάβαστη δεν είναι. Όταν τη ρωτάνε κάτι, γνωρίζει να απαντήσει.
1: Δεν λέω αυτό, λέω σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Όχι, εγώ λέω. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Ναι. Λέω ότι ο συγκεκριμένος, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, είναι, πέρα ότι είναι επικίνδυνος και βλάξ. Είναι και.
1: Ξέρετε, να διάβασα στα βασικά για τα οποία πληρώνεται.
0: Ναι.
1: Έκανε ένα πολύ ωραίο post.
0: Το κόμμα ανακοίνωσε, λέει ο Βλάτ, πως τον αποσύρει από υποψήφιο. Φαντάζομαι τον κυνηγό μπήκε και πλάκωσε τον Λάιτσμαν. Εντάξει, ωραία.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι ο δημοσιογράφος ο οποίος πήρε την...
0: Συγγνώμη. Και αυτό το διάβασα, δεν ήξερα ότι είναι ο ίδιος. Λέει, πριν μια εβδομάδα ο συγκεκριμένος υποψήφιος βουλευτής σε μπλόκο των Βοσκών έδινε το παιδί του στον Υπουργό Δικαιοσύνης και του είπε, πάρτο να το μεγαλώσεις. Συγγνώμη σε διακόψα, αλλά μεγαλώνει το σάγκα, μεγαλώνει το legacy αυτού του ανθρώπου. Με αυτά και με αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη, παρακαλώ.
1: Έλεγα λοιπόν ότι ο δημοσιογράφος ο οποίος πήρε τη συνέντευξη από τον Φιδία έκανε ένα post, ναι, μακροσκελές και ωραίο, που έλεγε και πολύ σωστά το έκανε το προφανές, ότι μέχρι στιγμής ο κόσμος που είχε προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τον Φιδία ως παρατράγουδο της Σπάνια, το είχε κάνει πηγαίνοντας στην άλλη άκρη, δηλαδή προσπαθώντας με μία ή δύο γρήγορες ερωτήσεις απλώς να τον ξεφτυλίσει, χωρίς όμως να μπαίνει
0: στην ουσία, του πράγματος.
1: Οπότε ο ίδιος επέλεξε αυτή την πρακτική, η οποία τον αποτελείωσε.
0: Ναι.
1: Τώρα τι σημαίνει τον αποτελείωσε, θα μου πείτε. Στη δημόσια σφαίρα, στα μάτια του κόσμου, όπως θέλετε. Όπως θέλετε, πείτε το.
0: Θα το δούμε αυτό, γιατί αν βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής πλέον στην Κύπρο και βγει, σημαίνει ότι δεν ξεφτυλίστηκε καθόλου, ότι ίσα ίσα ανυψώθηκε.
1: Βεβαίως.

0: να πω.
1: Βεβαίως.
0: Ξέρεις, εμείς το λέμε που είμαστε και άσχετοι. Οι ψηφοφόροι του μπορεί να είπανε πολύ ωραία τα είπε. Mm-hmm. Διαφωνώ με όλα αυτά που λέτε. Δεν είναι καθόλου άσχετος, δεν είναι καθόλου βλάκς, δεν είναι καθόλου επικίνδυνος. Mm-hmm. Μια χαρά δικαιολογεί τα χρήματα που παίρνει εκεί. Εγώ θα το ψηφίσω. Mm-hmm. Γιατί κάνει ένα βίντεο. Και γιατί δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός, μπορεί να σου πει ο άλλος. Mm-hmm. Δεν ξέρω πια.
1: Ξέρουμε πια.
0: Δεν ξέρω πια. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ξέρεις, με όλη αυτή την.
1: Ο τρόπος με τον οποίο ο Φιδίας βρέθηκε από παρατράγουδο του και τανάκι της δημοσιότητας του Elon Musk στην Ευρωβουλή, τόσο σύντομος ο δρόμος, δείχνει κάτι. Πώς δεν δείχνει. Όχι. Φυσικά και δείχνει. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ότι όλα πια μπορούν να παίξουν. Και ότι όντως τα social media, αν τα χρησιμοποιήσεις εύκολα, γρήγορα και εντυπωσιακά απέναντι σε έναν, πώς να πω, λαό ενδεχομένως στην περίπτωση των Κυπρίων, οι οποίοι είτε δεν πολύ ασχολούνται είτε είναι, πώς να το πούμε, ευεπίφοροι σε τέτοιου είδους κινήσεις εντυπωσιασμού, μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. Αλλά αυτό είναι ένα, το ότι από τη στιγμή που έχει πει στην Ευρωβουλή μέχρι τώρα δεν ξέρει να απαντήσει σε 3-4 βασικά πράγματα για τη δουλειά του, είναι ένα ενδεχομένως διαφορετικό πράγμα. Χώρια.
0: Πρέπει να το πούμε διαφορετικά. Υπάρχουν άνθρωποι που τους ρωτάνε στον δρόμο με πράγματα ή τους ρωτάνε σε ένα τηλεπαιχνίδι πράγματα και δεν έχουν ιδέα και η μόνη τους προσδοκία να μπουν στο Λούμπεν. Δηλαδή δεν αισθάνονται, το έχουμε ξαναπεί, δεν αισθάνονται καμία ντροπή που είναι άσχετη για οτιδήποτε, είτε τους που είναι τι γιορτάζουν 28 Οκτωβρίου και τι 25 Μαρτίου, δεν ξέρουν ούτε αυτό. Απαντάνε από στο Λούμπεν. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων διασκεδάζουν την άγνοιά τους. Έχουν την ελπίδα να μπουν στο Λούμπεν, να γίνουν viral έστω και με το λάθος τρόπο, αλλά δεν διεκδικούν την ψήφο του κόσμου για να εκπροσωπήσουν κάποιον λαό κάπου. Ο Φιδίας είναι σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που, αν τον ρώταξε, δεν ξέρει τίποτα να απαντήσει και ταυτόχρονα εκπροσωπεί τη χώρα του στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό σαν συνδυασμό είναι επικίνδυνο. Δεν είναι απλά ένας ανίδεος άνθρωπος ο οποίος κάνει πράγματα στο YouTube και είναι influencer και βγάζει λεφτά. Μια χαρά μέχρι εκεί. Δεν έχει απέτηση από έναν άνθρωπο που κάνει βίντεο στο YouTube να έχει άποψη για τα, ξέρω εγώ, διεθνή τεκτενόμενα. Κάνει ωραία βίντεο. Για όποιους αρέσουν. Όταν εκπροσωπεί μια χώρα όμως και παίρνει θέση και πηγαίνει και σε επιτροπές και ψηφίζει πράγματα τα οποία δεν έχει διαβάσει και δεν τα γνωρίζει γιατί βαριέται, είναι πρόβλημα. Ειδικά για μια χώρα όπως η Κύπρος, η οποία έχει πολλά και σημαντικά θέματα να συζητήσει και ενδεχομένως κάποια στιγμή να λύσει πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Δεν είναι μια χώρα στην οποία όλα κινούν ρολόι και λες, α, τι κάνουν οι ευρωβουλευτές, τίποτα. Κάνω ότι ξύνουν τον πίθηκα. Λυμμένα τα έχουν τα προβλήματα. Δεν μας ενοχλεί κανείς, δεν μας πολεμάει κανείς, δεν έχει κάνει κανένας, ξέρεις, δεν έχει καταλάβει κανείς τα εδάφη μας, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να επιβουλεύεται την εξαρτησία μας. Όλα καλά λυμμένα. Η Κύπρος έχει ένα σωρό θέματα. Και έχει ένα τενεκέ ξεγάνωτο εκεί πέρα, ο οποίος δεν ξέρει την τύφλα του. Αυτό λέω.
1: Αλήθειες. Αλλά δυστυχώς και πέρα από το Φιδία, παρατηρεί ένας φίλος και το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι αλήθεια ότι δεν προβλέπεται, ξέρεις, ότι αν είσαι άσχετος ως ευρωβουλευτής, πάβεις να είσαι ευρωβουλευτής, ενώ ανάμεσα στη μία εκλογή σου και την επόμενη.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ. Δηλαδή στην Ευρωβουλή θα μου εντάξει, εκλέχθηκες φίλε μου. Θα είσαι εδώ τώρα. Ναι. Πέντε χρόνια, πώς είναι, πέντε χρόνια νομίζω είναι η θητεία, αν θυμάμαι καλά. Και δεν με νοιάζει, δηλαδή, συμμετέχεις, δεν σημαίνει, κάνεις ότι συμμετέχεις. Αυτό λέγαμε. Ευρωβουλευτής, καλύτερη δουλειά.
0: Okay.
1: Δεν υπάρχει καλύτερη δουλειά.
0: Ναι, αλλά έχει κάνει κόμμα τώρα για να κατέβει σε εκλογές στην Κύπρο, αυτό λέμε.
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Θέλω να πω, βλέπεις κάτι. Λες, OK, είναι, θα είναι εκεί για κάποια χρόνια. Βγήκε, τι να κάνουμε. Αν τον ξαναψηφίσεις τώρα, σημαίνει ότι επιβραβεύεις την ασχετοσύνη του καθενός.
1: Βεβαίως.
0: Και πλέον το βάζεις και μπάστακα στο κεφάλι σου στο κοινοβούλιο της χώρας. Δεν είναι πια στην Ευρωβουλή να είναι εκεί πέρα.
1: Η διαφορά του τότε με το τώρα είναι. Το τώρα ξέρει. Τώρα ξέρουν.
0: Ναι.
1: Τώρα ξέρεις. Μάλλον τώρα δεν δικαιούσε να λες ότι δεν ήξερα. Ναι.
0: Ότι παραπλανήθηκες. Που λέγαμε και εδώ πέρα κάπου.
1: Πάνω από 10% δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι θα πάρει.
0: Αυτά είναι.
1: Με αναγωγή. Αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω, βοήθειά μας. Ελπίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Ελπίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Ναι, παιδιά, είναι ο What Are You Looking At. Αυτός.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτός είναι ο What Are You Looking At, ο περίφημος.
0: Ποιος να μας το έλεγε όταν είχαμε δει εκείνο το βίντεο στη Μύκονο. Ποιος να μας το έλεγε.
1: Ναι, ρε.
0: Μπράβο στους ανθρώπους που συγκρατήθηκαν εκεί. Δεν ξέρω βέβαια αν ήταν λόγω της κάμερας. Δεν ξέρω αν ήταν λόγω της κάμερας. Δηλαδή κάποια στιγμή μετά το 50ο What Are You Looking At, λέω πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ορίστε, και ορίστε, νάτος. Ψηφοφόρος του. Καλά κρασιά, ο Φιδέας σας πείραξε. Πείτε ένα πολιτικό από Ελλάδα ή Κύπρο που δεν είναι επικίνδυνος. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας μπήκε Λούμπεν, μιλάτε ότι να είναι. Ορίστε. Νάτος. Ορίστε. Μαζευόμαστε σιγά-σιγά. Μαζευόμαστε οι ψηφοφόροι του Φιδέα. Έδι για άλλο. Ρε διάρκεια. Έλα σφαλό. Άσο. Εντάξει, είπαμε.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Είμαστε σε εποχή που βλέπεις πραγματικά ότι να είναι και τα συζητάμε σχεδόν σαν να είναι κανονικά πράγματα.
0: Με συγγνώμη τώρα. Το εσένα ρε Κώστα τι σε νοιάζει στην Κύπρο ψηφίσεις. Πες μας για τα δικά μας τα ζώα που ψηφίσαμε στην Ευρωβουλή. Ο Φιδέας μας πείραξε δηλαδή. Ναι, ο άνθρωπος πηγαίνει στο ψευδοκράτος και παίρνει συνέντευξη από τον πρόεδρο του ψευδοκράτους, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά ας πούμε, την ύπαρξη του ψευδοκράτους, στην Κύπρο, συγγνώμη κιόλας, είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος. Γιατί έχει θεσμικό ρόλο. Δεν πήγε ως YouTuber να κάνει συνέντευξη, πήγε ως ευρωβουλευτής. Και νομοποιεί ένα ψευδοκράτος, το οποίο η χώρα του προσπαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια να κρατήσει το περιθώριο, γιατί στο περιθώριο ανήκει.
1: Το συζητήσαμε τότε όταν είχε γίνει. Ήταν το πρώτο πολύ μεγάλο κράξιμο.
0: Τόσο μεγάλο που έχει 10% τώρα στα δίδια. Τόσο μεγάλο κράξιμο ήταν. Άσε τώρα. Επειδή ρωτάω ο φίλος του, τι με νοιάζει να ψηφίσω στην Κύπρο. Μα είναι εθνικό το θέμα της Κύπρου. Δεν είναι μόνο των Κυπριών, είναι και δικό μας θέμα. Και αν θέλετε και μια κοιλίδα στην ελληνική ιστορία όλο αυτό το πράγμα, λόγω του πότε έγινε και από πού ξεκίνησε. Δεν είναι κάτι το οποίο. Είναι και κάτι το οποίο το χρεωνόμαστε εμείς. Δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη από μόνο του. Οπότε φυσικά και μας νοιάζει.
1: Βεβαίως και ακριβώς έτσι.
0: Όχι, παιδιά, αυτό είναι ο What Are You Looking At.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί, που λέει κάποιος δεν μπορεί. Αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Είναι αυτός. Δεν έχω δει τους υπόλοιπους στον κόσμο του Φιδέα, με συγχωρείτε. Ξέρω ότι είχε κάνει κάτι ανοιχτά καλέσματα για να πάει κόσμο, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Από και κάτι άλλο δεν μπορεί, θα ενταθεί κι άλλο το κλίμα. Οπότε ας γυρίσουμε στα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, έχουμε αύριο Arsenal Ατλέτικο.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε εδώ, θα το παρακολουθήσουμε. Είναι βέβαιο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Αλλά έχουμε αύριο, θα ξέρουμε τον ένα από τους δύο φιναλίστ.
0: Ναι.
1: Βλέπω πάρα πολύ παράταση, πρέπει να σου πω, στο μάτσο.
0: Okay.
1: Και υπάρχει και ένα κρυφτούλι, ένα ο Όντεγκαρτ και αυτά, η Πουαρτέτα, ότι ναι, εντάξει, τον έχουμε, αν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε και αυτά. Δεν απαντάει ο Σιμεώνε για το Σόρλοθ και εντάξει, τον καταλαβαίνω, είναι αξίς ξεχωριστός παίχτης για την Ατλέτικο. Ο Σόρλοθ είναι, ξέρεις, ένα χρειαζούμενο νταμάρι, λοιπόν, οπότε το έχει κρύψει, τέλος πάντων, το τι θα συμβεί. Μπάσω ετώσει, πιστεύω Arsenal κατοχή, μοιρασμένες ευκαιρίες, παράταση το λέω το μάτς.
0: Ναι.
1: Τι λες? Ξέρω, βλέπεις λίγο Arsenal.
0: Λίγο Arsenal βλέπω, ναι. Λίγο Arsenal βλέπω.
1: Ναι. Θα το καταφέρει.
0: Παρότι έχει το μυαλό στο πρωτάθλημα και τα λοιπά, όπως είναι λογικό, έχει φτάσει ένα σημείο τώρα που βλέπει μπροστά στο τελικό. Όσο και αν θέλει το πρωτάθλημα, και το πρωτάθλημα θέλει περισσότερο από το Champions League, αλλά και το Champions League που δεν το έχει κατακτήσει ποτέ, βλέπεις μια ευκαιρία, είσαι στον ημιτελικό, να πας τελικό. Δεν μπορείς να πεις ότι το βάζω στην άκρη, γιατί θέλω το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να το κάνεις.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι 8. Είσαι στον ημιτελικό.
1: Έτσι είπαν και έτσι είπαν και όλοι. Σημείς, επειδή διάβαζα για τις δηλώσεις, δηλαδή και ο Γιόκερες και ο Γκρίεσμα, οι προπονητές είπαν αυτό το πράγμα. Ότι είμαστε εδώ πια, είμαστε δύο μάτς πριν την κούπα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο παρά αυτό. Και αφού όταν ξεκινάει η διοργάνωση, όλοι οι ποδοσφαιριστές αυτό σκέφτονται. Είναι το να μην το σκεφτόμαστε εμείς που έχουμε φτάσει εδώ πέρα. Προφανώς. Τέλος πάντων, αυτά για το Τσουλού. Πηγαίνοντας λίγο στο Μουντιάλ, το οποίο καθώς θα τελειώνουν τα πρωταθλήματα, όπως καταλαβαίνετε, θα αρχίσει να μονοπολεί σιγά σιγά το ενδιαφέρον. Θέλουμε να πούμε ότι με μεγάλη συγκίνηση διαβάσαμε, πριν από τρεις μέρες απλώς δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε, ότι θα έχουμε Γκιγέρμο Ochoa.
0: Και λέει ότι τελειώνει την καριέρα του μετά το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Θα το δούμε.
0: Εγώ πιστεύω θα μπει στην κατάψυξη, σαν τη Μαράια Κάρι, και θα βγει μετά από 4 χρόνια ξανά παραμονές του Μουντιάλ και θα πει: Είμαι εδώ. Αν με χρειαστείτε, είμαι εδώ. Και θα το πούνε από το Μεξικό. Φυσικά, φυσικά σε χρειαζόμαστε. Φυσικά.
1: Εντάξει. Ο Ochoa θέλει να κάνει ένα σπουδαίο ρεκόρ. Δηλαδή να είναι παρόν σε έκτο Μουντιάλ στην.
0: Ναι.
1: Στην ιστορία του, κάτι που νομίζω τον έχει κάνει μόνο ένα συμπατριώτη, να θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Καρμπαχάλ, αν με βοηθάει η μνήμη μου αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι νομίζω ο μοναδικός που έχει συμμετάσχει σε 6 Μουντιάλ. Νομίζω γι' αυτό και ο Ochoa συνέχισε και την καριέρα του ενδεχομένως, που τον έφερε φέτος μέχρι την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Τώρα, τι θα κάνουμε, ρωτήσει την Εθνική Μεξικού, ξέρει. Μπορεί να τον έχει από στήρα, το αν θα παίξει, είναι μια άλλη ιστορία βέβαια, έτσι.
0: Να το βάλει μια αλλαγή, να γράψει μια συμμετοχή που λέει ο λόγος, δηλαδή μου.
1: Φαντάζομαι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Τι να πω τώρα.
1: Φαντάζομαι πως αν είναι εκεί. Θα το ρωτήσω. Δεν ήταν στις. Δεν είναι στις στάνταρ κλήσεις. Αλλά την άποψη που είχε 151 συμμετοχές τώρα. Δεν τον αφήνεις. Δεν τον αφήνεις και απ' έξω. Έτσι εύκολα είναι αλήθεια. Και μιλώντας για Μουντιάλ, να πούμε ότι επίσης πριν από λίγες μέρες το λέμε, γιατί αυτά νομίζω είναι. Προεόρτια, είχε φύγει μια αποστολή Ιρανών, στο αναφέρω, να πάει στον Καναδά, στον οποίο Καναδά θα γινόταν μια συνάντηση η οποία αφορούσε το Μουντιάλ, τέλος πάντων, μια συνάντηση με τη FIFA, μεταξύ διαφόρων απεσταλμένων ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών. Δεν του επιτράπηκε είσοδος. Δεν επιτράπηκε είσοδος στην Ιρανική αντιπροσωπεία.
0: Είπανε κανένα, συγγνώμη, λάθος έγινε.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι λάθος μπορεί να γίνει. Πάνε και οι Ιρανοί, τους λέει: Δεν μπορείτε να πείτε, φωνάξτε κάποιον αυτό. Όχι, δεν γίνεται, φύγετε. Τι λάθος μπορεί να γίνει. Θέλω να πω. Λάθος είναι, ξέρω εγώ, στην ώρα της αναχώρησης, τι μπορεί να γίνει λάθος. Λάθος είναι, ξέρω εγώ, χάσαμε τις βαλίτσες. Δεν είναι λάθος, δεν μπορείτε να πείτε. Πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Εντάξει, έχει αλλάξει τελείως το τροπάρι. Από εκεί που πριν λίγους μήνες η γραμμή ήταν ότι δεν θα συμμετάσχει το Ιράν στο Μουντιάλ, πλέον το Ιράν λέει: Εμείς θα πάμε κανονικά.
1: Να.
0: Οι Αμερικάνοι λένε: Βεβαίως, ελάτε κανονικά. Θέλω να πω, ενώ συνεχίζεται η κατάσταση να είναι όπως είναι ανάμεσα στην Αμερική και το Ιράν, με αυξομοιώσει την ένταση. Παρ' όλα αυτά, το έχουμε πάρει λίγο ως δεδομένο ότι ναι, κανονικά θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω. Μακάρι. Να πάνε άνθρωποι κανονικά, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Προφανώς. Το λέω γιατί τις προάλλες ο Τραμπ ρώτησε για τη Μελόνι, μήπως να στείλουμε την Ιταλία στη θέση του Ιράν. Επίσης κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Να λέμε από τη μια ναι, να έρθουν κανονικά και από την άλλη να λέμε: Θέλετε να έρθετε εσείς στη θέση των Ιρανών. Και είναι ωραίο να τον τηλάρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ αυτό. Ούτως ή άλλως.
1: Χρησιμοποίησες το σωστό ρυθμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί αυτό ακριβώς έκανε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, μια γρήγορη ματιά στα παιχνίδια, αν προλαβαίνουμε το δελτίο. Πάνω αλλιώς με διακόπτης. Λοιπόν, Everton City έγινε 1-1 το παιχνίδι. Βρισκόμαστε στο 72ο λεπτό. Σεβίλη Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0 στο 65. Ειδήσεις, πάμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε κατάσταση lockdown μπήκε νωρίτερα ο Λευκός Οίκος, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί σε κοντινή απόσταση από την προεδρική κατοικία. Την ώρα των πυροβολισμών ήταν σε εξέλιξη η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, στο περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε κοντά στο Λευκό Οίκο εμπλέκεται αστυνομικός, ενώ σύμφωνα με το Reuters ένα άτομο φέρεται να έχει δεχθεί πειρά από τις αρχές. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά τη νέα ένταση σήμερα στα στενά του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι θα εξαφανίσει τη χώρα που προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Εν τω μεταξύ εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά και τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στην επίθεση το απόγευμα στόχος έγινε η πόλη Φουτζέιρα, όπου ιρανικό ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση με 3 τραυματίες. Η ιρανική στρατιωτική πηγή προειδοποίησε απόψε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να μην γίνουν πιόνια του Ισραήλ, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε λάθος βήμα θα πυροδοτήσει σκληρή απάντηση. Ένας 33χρονος Γερμανός με ποινικό μητρώο και ψυχολογικά προβλήματα είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε το απόγευμα σε πεζούς, σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Η κατάσταση της υγείας 3 εκ των τραυματιών είναι κρίσιμη. Εκλογές άμεσα για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε που πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε απόψε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Παραμένει σε καραντίνα ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου το κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό μετά το θάνατο 3 επιβατών από Χανταϊό. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, ενώ τουλάχιστον 2 άτομα εμφανίζουν συμπτώματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη την Τρίτη στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις 2 νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ. Στον Big Wins for FM 94,6.
4: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παίρνοντας το τελευταίο ημίωρο, καλά λέει κάποιος ότι εν τω μεταξύ ο μπαμπάς Ρομπίνη, αυτό που πρέπει να γίνει, είναι φυλακή.
1: Είναι ακόμα, ε.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Είναι ακόμα, έχει φάει 9 χρόνια. Και έχει 9 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Και πρέπει να είναι μέσα. 2. Έχει ακόμα.
1: Ωραία. Λέω Βλαντέβες, λέει, πριν λίγες μέρες είχα ρωτήσει τον το Φιδία για την πράσινη γραμμή και διάφορα τέτοια ζητήματα. Τους είπε, δεν ξέρω, θέση μας είναι πως δεν έχουμε θέσεις για όλα, αλλά όπως λέει και ο Βλαντ, είχε πλήρες θέσεις για το ουκρανικό. Κάποιος θα έλεγε, οι θέσεις του ήταν κατευθείαν από το Κρεμλίνο, αλλά εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τις λεπτομέρειες, αν μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, ένα κόκκινο τηλέφωνο, θα λέει κανείς, στο σπίτι του Φιδία που να χτυπάει απευθείας από το Κρεμλίνο, δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Λέει ένας φίλος, καλοκαιρινό ταλαβέρι με κοπέλα που ήδη γνώριζα από την πόλη μου, μένω Αθήνα και αυτή η επαρχία, υπήρχε καθημερινή επικοινωνία για μήνες, δεν είχαμε κάνει κάτι και τα Χριστούγεννα που ήταν να δούμε αν θα προχωρούσε ή όχι, αυτή φασώθηκε με έναν άλλον. Εγώ 34, αυτή 30, για πολύ καιρό ήμουν χάλια και το ξεπέρασα. Την είδα πριν λίγες μέρες σε γάμο όπου μιλήσαμε. Και από τότε το σκέφτομαι συνέχεια τι να κάνω. Και οι δύο ελεύθεροι ακόμα. Αν νιώθεις ότι δεν σε έχει πληγώσει τόσο πολύ που θες να ξαναδοκιμάσεις, ξαναδοκίμασε. Μπορεί να είναι σε μια φάση τώρα που να αφήσεις τις χαζομάρες. Δεν ξέρω.
0: Whatever, τον City μόλις έγινε 3-1.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο γκολ του Μπαρί στο παιχνίδι. Ο Μπράιν είχε κάνει το 2-1. Αυτά.
1: Μάστε. Από πλάγιο ξεκίνησε η φάση πολύ πίσω από τη σέντρα για να φτάσει στον σκόρερ. Μάστε.
0: Ίσως κάποιοι ήταν υπεραισιόδοξοι όταν είχαμε την ισοβαθμία ότι ήθελε το Μπαρί City, ε.
1: Κοίτα, με το momentum όπως είχε γυρίσει,
0: ναι.
1: Στην πραγματικότητα περισσότερο πιστεύαμε ότι θα κλατάρει η Arsenal και ότι έρχεται με φόρα η City. Αυτό το μάτς μπορεί να σημαίνει και το πρωτάθλημα για την Arsenal, ναι, τελικά.
0: Γκόλο Χάλαντ, δηλαδή.
1: Μπορεί και όχι.
0: Συνήθως γιατί πηγαίνουν ανάποδα αυτά, ναι, όταν προηγείται και μετά το χάνει το παιχνίδι. Ναι. Αυτή ήταν η παράδοση της εσχάτος.
1: Ναι.
0: Οπότε, 3-2, χάνει ακόμα. Δεν νομίζω ότι της κάνει ούτε η σοπαλία. Το θέμα είναι, εντάξει, η σοφάρισε, συγγνώμη, μείωσε με τη σέντρα, είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Με ωραίο σκάψιμο του Χάλαντ. Όλα αυτά 3-2. Τέλος πάντων, έχει κάθε δεκάλεπτο το μάτσι. Λοιπόν, λέει ο Ταστερνά τιμούν τα μπόρδα ότι ο Δωμάζος έχει πει ότι σε φιλικό με τη Σάντος τρίπλαρε τον Πελέ και ο Πελέ στην επόμενη φάση του έκανε χτύπημα στα μάτια με τα δάχτυλα. Ακούγεται σαν, ναι, κάτι που είναι πιθανό να έχει γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο αποδεπομπέος Μάγλος λέει: προφανώς και κάποιος έκανε ποδιά στο Μοντέρο και γι' αυτό άλλωστε δεν μάθαμε ποτέ το όνομά του ή τι καριέρα θα έκανε αν. Μάλιστα.
1: Λέει ένας φίλος, να δείτε την ιταλική σειρά Μουσολίνη Son of the Century. Για την άνοδό του, οι ομοιότητες στην άνοδό του με τις ομοιότητες της ανώδης Χρυσής Αυγής είναι εκπληκτικές. Μάλιστα.
0: Ο γερότερος τύπος ποδιάς, λέει ένας φίλος, είναι όταν το θύμα προσπαθεί να τη γλιτώσει και κλείνοντας τα πόδια του απλώς χτυπάει τους αστραγάλους του μεταξύ τους.
1: Ισχύει. Ισχύει.
0: Ναι. Ναι.
1: Γενικά όταν τρως ποδιά, μόνο άσχημα πράγματα μπορεί,
0: ναι,
1: να
0: συμβούν. Ναι. Αλήθεια. Στο σήμερα, λέει, κάποιος ποδοσφαιριστής που δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να αποδείξουν την ικανότητα του τρίπλα είναι ο Λύση και ο Κωνσταντέλιας. Ναι, ναι. Ο Κωνσταντέλιας ομολογουμένος.
1: Είμαι ο Κουπέπεπ, προς τον φίλο που διάβασε το μήνυμα ο κύριος Κώστας. Όχι, όχι αδερφέ. Για την κοπέλα που ρωτάει αν πρέπει να ξαναδοκιμάσει. Έχουμε αντικρούμενες απόψεις.
0: Ναι.
1: Κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Ή ακολουθείς τη δική μου συμβουλή, ακολουθείς κουπέπεπ.
0: Ο αλλού Κρός, αλλού Ζήγητς, αλλού Πασκετοβίτης, ασχέτως AI, μακάρι, μακάρι μετά το καλοκαίρι να γυρίσω στο γραφείο τόσο ευτυχισμένος και γεμάτος όσο ο Ιγκουάιν, χωρίς τη ράφλα.
1: Όλο το πακέτο θα πάρεις. Θα πάρεις και τη ράφλα.
0: Ορίστε, σας υπόσχομαι πως όταν σας δούμε κατά τη συνταξιοδότησή σας από τη δημοσιογραφία θα σας αντιμετωπίσουμε με σεβασμό ανεξαρτήτως του τι χτένισμα θα έχετε.
1: Η Προγόλη λέει άντε να κερδίσει Πανάθα μεθαύριο, να μην πάμε σε Game 4 και να μην έχουμε άγχος αν η EuroLeague πέσει σε μέρα ημιτελικών Eurovision. Γιατί ο καθένας έχει τα άγχη του και πολύ καλά κάνει.
0: Βέβαια, βέβαια. Όντως. Μεγάλη αλήθεια, το κομμάτι Skate Boost δεν είναι ωραίο κομμάτι, πόσο μάλλον κομματάρα. I beg to differ, αν μου επιτρέπεις. Καλά, εντάξει, είναι η φωνή της Skate Boost που το κάνει.
1: Καλά, γούστα είναι αυτά, για μας
0: τώρα το θέμα αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Βλέποντας πριν λίγες μέρες τον κύριο Γιάννη να ερμηνεύει μεγάλη λαϊκή επιτυχία στο αμάξι, ενώ έχει προηγηθεί επίσκεψη σε παράσταση σε Φερλή, εγώ ένα ναι μαμούτε λέει δεν τον δικαιούμαι, λέει ο Ανώτας ο Κορδάμπαλος.
0: Κολλάει τώρα με τον.
1: Δεν το δικαιούται.
0: Ναι, μαμούτα!
1: Το δικαιούσε.
0: Το δικαιούσε.
1: Και το έχεις.
0: Είναι η Tottenham για την Premier ότι το ΚΚΕ για την ελληνική πολιτική σκηνή. Δηλαδή, κυβέρνηση δεν θα γίνει ποτέ, αλλά όσο και να ζορίζεται, δεν μένει και εκτός Βουλής.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Αν θα μείνει εκτός Βουλής Premier.
0: Ναι. Κάποιος λέει σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στην Ιταλία, όσοι κάνουν υπερβάσεις και κερδίζουν, το κάνουμε την επίθεση. Μόνο δέχομαι από αυτή στο ταμπούρι τακτική και κινησμό και λοιπές βλακίες. Μάλιστα. Όχι, η Κόμο δεν είναι καλή. Δεν είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι απλά καλή η ιταλική ομάδα όπως η Αταλάντα και δεν θα τη λέγαμε έτσι αν δεν έπαιζε Έλληνας.
1: Διαφωνώ.
0: Συμφωνώ, ναι.
1: Ο φίλος που έστειλε το μήνυμα πριν που ρώταγε τη συμβουλή λέει: ό,τι πει ο δάσκαλος Κουπέπεπ. Επίσης να προσθέσω ότι δεν ζούμε στην ίδια πόλη, οπότε αν γινόταν κάτι θα ήταν εξ αποστάσεως.
0: Ό,τι πει ο δάσκαλος κόμμα Κουπέπεπ ή ό,τι πει ο δάσκαλος Κουπέπεπ.
1: Χωρίς κόμμα το έχει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι ξέχασε να βάλει κόμμα. Γιατί αν φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να λέει ότι πει ο δάσκαλος, ότι έγινε ο Κουπέπεπ δάσκαλος, να σκίσω τα πτυχία μου και να φύγω. Δεν ξέρω, να δίνω συμβουλή σε κανένα.
0: Λοιπόν. Τι λέω. Είναι ο Φιδιές ένας Μπογδάνος που δεν έτυχε ακόμη να επισκεφθεί τα Εξάρχεια για ποτό?
1: Όχι.
0: Αν ρωτήσετε, έχω ένα μικρά και αλαφαντάκι. Όχι. Ναι. Πολλά με το Φιδία. Λες κάποιες φορές ξεκίνησε λέει, να πάει περπατώντας λέει, από τη μία και τον ισχύω και τον κυνηγούσε ο κόσμος από πίσω. Δεν θα ήθελα πραγματικά να τις έχω μάθει αυτές τις πληροφορίες. Τέλος πάντων.
1: Ο Σαν Μαρτεάν ήταν τύπος λέει που ξαναγύριζε πίσω για να ξεφυλίσει τον εκάστοτε παίχτη.
0: Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα νομίζω.
1: Έκανε.
0: Αν το θυμάστε, δεν το θυμάστε
1: του...
0: καλά. Ο Σαν Μαρτεάν είχε το εξής. Το εξής πολύ καλό, ότι έκανε αυτό, έκανε αυτές τις τρίπλες με τρομερή άνεση και χωρίς να κουνάει πολύ είτε την μπάλα είτε το σώμα του.
1: Ναι.
0: Είχε στυλ μεγάλο, είχε πολύ στυλ ο Σαν Μαρτεάν. Είναι η αλήθεια.
1: Λέει κάποιος το κουκουέ της Πρέμιερ ή αλλιώς η Τρίπολη της Πρέμιερ είναι η Κρίσταλ Πάλας.
0: Σας πονάει ο Φιδίας επειδή είναι άξιος.
1: Όχι μόνο δεν το βαριέσαι ποτέ το ναι μαμούτε, αλλά κάθε φορά ανακαλύπτεις και κάτι που δεν είχες εκτιμήσει στις προηγούμενες επαναλήψεις.
0: Μιας και σήμερα άκουσα την εκπομπή των αφιερώσεων, μπορώ να αφιερώσω το Mon Amour από Λεπά στον κύριο Κώστα. Λέει ένα δρομικό σχολιάστη. Φυσικά.
1: Βεβαίως.
0: Φυσικά. Βεβαίως. Και μπορείς. Το συζητάς τώρα. Το συζητάς. Ούτε ερώτημα. Χαρίστος δεν μου άρεσε τον διαλό. Είναι ο Φιδίας ότι και ο Drake για την παγκόσμια μουσική, αν ότι και ο Τραγανός Δέλλας. Είναι ο Φιδίας ο Μίτσελ σαν γκάδο της πολιτικής. Κύριε Κώστα, με τη διχογνωμία που είχατε με κουπέπε, είστε μήπως ένας Obi-Wan Kenobi που βλέπετε την άνοδο του Πανταουάν σας με θαυμασμό αλλά και σκεπτικισμό μαζί?
1: Θυμηθείτε ο Πανταουάν τι έγινε όμως μετά. Έγινε ο Darth Vader. Θέλω να πω, καλή ενδεχομένως, καλός ο παραλληλισμός, αλλά δεν είχε καλό τέλος. Και ας θυμηθούμε και την ατάκα του Πανταουάν όταν έγινε ο Darth Vader, το I am your father. Κουπέπε, ο μπαμπάς σας δηλαδή, μεταφράζεται στα ελληνικά αυτό. Κατοχυρώνω τον Τιμάρκο της Εφερλής, λέει κάποιος, βεβαίως δικό σου.
0: Κατοχυρώνω τον Σαν Μαρτεάν, ηλιοβασίλεμα στα μάτια σου φωτιάν. Με αφορμή τον αίμα μου, τελείω Στάσο Παπουτσέλης, δεν έχει αναφερθεί ότι στο αεροδρόμιο υπάρχει μαγαζί με το όνομα Σωστόστ. Συγγνώμη, πού στρέφεται ο Βενιζέλος?
1: Πολύ δυνατό.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Πολύ δυνατό. Θα ψάξω να το βρω την επόμενη φορά που θα πάω αεροδρόμιο. Πολύ δυνατό. Λέει κάποιος, κέρδισα στο πανηγύρι του χωριού ένα δώρο. Στο καφενείο μου έδωσαν πολυμίξερ, έφυγα και μετά πήραν τηλέφωνο, λέει, που έφτασα Αθήνα, ότι τελικά ήταν η σκούπα και μπερδεύτηκε ο αλγόριθμος. Μου μυρίζει, λέει, σότο. Κάποιος θέλει το μίξερ. Ξεκάθαρα κάποιος θέλει το μίξερ. Ξεκάθαρα κάποια κυρία της το είχαν τάξει από το χωριό και της είχαν πει, ας το κανονίσω εγώ, θα πάρεις το μίξερ. Το μίξερ έκανε φτερά και έχει γίνει τώρα σούσουρο στο χωριό, ας πούμε. Πού είναι το μίξερ που μου υποσχέθηκες?
0: Έτσι.
1: Πώς θα φτιάχνω εγώ κέικ?
0: Κατοχυρώνω τον Τιμάρκο της Εφερλής. Α, συγγνώμη.
1: Δεν κρατήθηκα,
0: συγγνώμη. Όχι, όχι, μια χαρά. Λοιπόν, λέει ότι το πεπρωμένο φαγί είναι αδύνατον. Γιάννη, τι μου θύμισες πριν μερικές εκπομπές? Είχα δεκαετίες να ακούσω αυτή την έκφραση. Μαθητής λοιπόν σε επαρχιακό λύκειο, είχα καθηγήτρια φιλόλογο άριστη. Με τη τρίχα όμως στο πόδι, άντε μην πω σαν του Ροντινέη, το μουσι θα ήταν υπερβολή, αλλά αρκετά μεγάλη. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ καλή καθηγήτρια, αλλά είχε καταστρέψει καριέρες γιατί μισούσε τα αγόρια και δεν ήθελε να μας αφήσει να γίνουμε φιλόλογοι. Όταν έφυγε λοιπόν ευκαιρία, μας έβρεζε με το τάμπουλα ράζα. Τότε μόνο αυτή το καταλάβαινε. Μάλιστα. Okay.
1: Στην εκπομπή των αφιερώσεων ήθελα να αφιερώσω τον κύριο Γιάννη το τραγούδι τίτλων του Κατά Μάρκων Ευαγγέλιων. Δεν το έκανες τότε που έπρεπε όμως.
0: Ο Ρακούν Αγουέρο λέει το εξής: όπως κάποτε είχα γράψει κάτι αντίστοιχο για το Where is my mind, έτσι και το Running Up That Hill ήταν ένα τραγούδι που, διότι περνούσα τα ίδια βάσανα που περνούσε και ο χαρακτήρας Stranger Things, αμφισβητούντας τον εαυτό μου και το χαρακτήρα μου, κόβοντας σχέσεις και φιλίες με ανθρώπους που είχα επαφές μια ζωή, που παρουσίαζα μια εικόνα για τον εαυτό μου που δεν με ξέφραζε ως άνθρωπο και με είχε φέρει σε σωστρέφεια για κατάθλιψη. Γενικότερα, όλη αυτή η κατάσταση με είχε φέρει σε μια αναζήτηση του εαυτού μου και να απορώ συνέχεια για το ποιος είμαι, για το χαρακτήρα μου, για το αν ισχύουν όσα μου καταλογίζουν. Εκείνη την περίοδο, μαζί με εσάς, που ήσασταν σύντροφος στα ακουστικά μου, ταυτόχρονα βλέποντας συγκεκριμένη σειρά, γνώρισα το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο και ο πλευράς στίχου και ο πλευράς μελωδίας κατάφερα να γίνει αγαπημένη μελωδία στα αυτιά μου, κάτι το οποίο μέσα στη μέρα μπορούσε να με κάνει χαρούμενο. Γι' αυτό το να γίνει αυτό το crossover μετά από εκείνο τον καιρό μεταξύ του Running Up That Hill με γέμισε με χαμόγελο, εκείνο το χαμόγελο που έβγαζα όταν άκουγα αυτό το τραγούδι. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Λέει η Προγούλη, αν ο κύριος Κώστας είναι Mr. Miyagi, ο Κουπέπε είναι ο Ρόμπι. Καλός, αλλά μικρός και δεν θα φτάσει το μεγαλείο του. Είστε οι Kleenex μας, εσάς ξέρουμε, εσάς εμπιστευόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων, ισχυρίζει τον Μπενίτο Μπουσουλίνη. Αυτοί που λένε Γετβάη, αυτοί που λένε Γετβάη και ο Γκότζος που λέει Γεφντάη. Δεν ήθελα να γελάσει ο κύριος Κώστας.
1: Δεν γέλασα, πνίγηκα.
0: Εγώ μόνο μία φορά κέρδισα σε λαχείο σε πανηγύρι στην Ικαρία ένα λίτρο κρεμοσάπουνο.
1: Ωραία.
0: Σε πανηγύρι κλήρωναν μια χοιρινή πλάτη. Κατά την ανακοίνωση του τυχερού, ο χορηγός έδωσε και δεύτερη πλάτη χοιρινή.
1: Πότε ήταν, πριν από λίγους μήνες, ήταν ο Ηρακλής, νομίζω. Είχε κάνει μια χορεσπίδα ο Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Και δώσανε μια κηδεία, νομίζω. Ανάμεσα στα δώρα ήταν μια κηδεία. Μια τελετή, ναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και προσπαθώ να θυμηθώ αν ήταν σε αυτή τη λαχιοφόρο και το κυνηγητικό όπλο που είχαν δώσει. Η κηδεία ήταν σίγουρα. Η κηδεία περιποιημένη, δηλαδή, ξέρεις, μερακλείδικη, όχι τώρα κηδεία. Δύο κόντρα πλακέ, νοβοπάν και φύγε. Κηδεία νοικοκυρεμένη, ωραία. Δηλαδή να τη θυμάται, να τη συζητάει το χωριό για χρόνια.
0: Εάν είχαν χιούμορ και όραμα μαζί, ρώτα σε μένα, αυτά τα δύο θα τα δίνανε στον ίδιο άνθρωπο.
1: Στο ίδιο ζευγάρι.
0: Να. Λοιπόν. Έχουμε νεγρεπών τη Δράκο.
1: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα σας. Δεν ανακατεύω ποτέ δουλειά μου προσωπικά. Αυτό λέω. Δεν σημαίνει ότι το τηρώ πάντα. Η υπόθεση ήρθε ένα βράδυ που δεν περίμενα τίποτα. Ένα μήνυμα, όχι τηλεφώνημα. Θέλω να σε δω, είναι σοβαρό. Το όνομα δεν ήταν άγνωστο, ήταν η Εύα. Δεν ήταν πελάτησα, δεν ήταν συνεργάτης. Ήταν από εκείνες ιστορίες που δεν τελειώνουν ποτέ καθαρά. Είχαμε γνωριστεί πριν χρόνια. Τίποτα επίσημο, τίποτα σταθερό, αλλά αρκετό για να ξέρω ότι όταν εμφανίζεται κάτι δεν πάει καλά. Τη συνάντησα σε ένα μπαρ που δεν διάλεξε τυχαία. Ήσυχο, σκοτεινό, με μουσική που δεν σου επιτρέπει να ακούς καθαρά τους διπλανούς. Κάθισε απέναντί μου χωρίς να χαμογελάσει. Θέλω να τον παρακολουθήσεις. Δεν ρώτησα ποιον. Τον άνθρωπο που είμαι μαζί. Εκεί σταμάτησα. Δεν κάνω τέτοιες δουλειές, της είπα. Με κοίταξε να ήξερε ήδη την απάντηση. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ποτέ δεν είναι. Μου έδωσε λίγες πληροφορίες. Όχι πολλές, όχι αρκετές. Ένα όνομα, μια δουλειά, κάποιες περίεργες ώρες και μια φράση που δεν τέριαζε με τα υπόλοιπα. Δεν θέλω να μάθω να μ' απατάει, θέλω να μάθω τι κρύβει. Δεν έπρεπε να το πάρω, το ήξερα από την αρχή, αλλά το πήρα. Ξεκίνησε όπως πάντα. Παρατήρηση, ρουτίνα, μοτίβα. Ο άνθρωπός της δεν έκανε κάτι που να δείχνει διπλή ζωή. Δεν υπήρχαν άλλες γυναίκες, μυστικά ραντεβού, τίποτα κλασικό. Αλλά υπήρχε κάτι άλλο. Κάθε δύο μέρες εξαφανιζόταν για ακριβώς μία ώρα και 17 λεπτά. Πάντα την ίδια ώρα, πάντα χωρίς τηλέφωνο και πάντα επέστρεψε να μην έχει συμβεί τίποτα. Την τρίτη φορά τον ακολούθησα πιο κοντά. Δεν πήγε σε σπίτι, δεν πήγε σε άνθρωπο. Πήγε σε ένα παλιό κτίριο γραφείο σχεδόν εγκαταλελειμμένο. Μπήκε μέσα και δεν βγήκε από την ίδια είσοδο και άρχισε να χαλάει η ισορροπία, όχι τη υπόθεση, η δική μου. Γιατί εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι αυτό δεν ήταν μια απλή ερωτική αμφιβολία και ότι η Εύα δεν μου είχε πει την αλήθεια. Όχι ολόκληρη. Την επόμενη φορά που τη συνάντησα δεν κάθισα. Τι δεν μου λες, σιωπή. Μετά, αν σου πω θα σταματήσεις, είχε δίκιο. Γι' αυτό δεν το είπε. Δεν είναι η πρώτη φορά που μια υπόθεση ξεκινάει από κάτι προσωπικό, αλλά είναι από τις λίγες φορές που το προσωπικό δεν είναι το πρόβλημα. Είναι η αρχή. Και κάπου εκεί έκανα το λάθος που αποφεύγω πάντα. Σταμάτησα να βλέπω καθαρά και άρχισα να εμπλέκομαι. Και έχει και το disclaimer, αν μου επιτρέψεις από κάτω.
1: Ναι.
0: Αν βρίσκεστε σε μια κατάσταση όπου το προσωπικό μπλέκεται με κάτι που δεν εξηγείται εύκολα, μην το αγνοείτε. Οι περισσότερες αλήθειες δεν φαίνονται από την αρχή. Αποκαλύπτονται όταν κάποιος αποφασίσει να κοιτάξει πιο προσεκτικά. Αν υπάρχει κάτι που δεν σας κολλάει, ίσως υπάρχει λόγος. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα με εκτίμηση νεγρεπών της Δράκος.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Πήγε ο Γιώργος σε χωρεσπερίδα του χωριού του κολλητού του και στην πίτα κέρδισε το μεγάλο δώρο μια ρολογάρα να λέει κάποιος. Ο άλλος λέει σαρλής των πλερών, λέει σε πανηγύρι λίγα χρόνια πριν είχα κερδίσει 3 μέτρα λουκάνικα με πράσο. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό.
0: Υπάρχουν 4 δι' ανθρώπων ισχυρίζει το κουπέπεπ. Αυτός που λέει κερατά, αυτός που λέει κιαρατά, αυτός που λέει κέρατο και ο που λέει ναι διάολε. Όχι.
1: Αν ο κύριος Κώστας είναι ο Μίστερ Μιγιάκη, ο Κουπέπεπ είναι η αντίθεση και πλήρως αληθοφανής κόμη του ύστερου Ντάνιελ Λαρούσο. Λέει
0: 3-3
1: ο
0: Φίλο την Μπάγκα.
1: Μάλιστα. Στο 97.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ένας βαθμός καλύτερα από κανέναν.
0: Ναι, αλλά όχι αρκετός ενδεχομένως. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, ναι, σίγουρα. Είναι ο νεγρεπό της Δράκος το νουάρ spin-off του κυνηγού Σάγκα?
1: Όχι, είναι δική του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι δικό του franchise.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο μόλις ξεκίνησε.
0: Δικό του και ωραίο. Μιας και ο κύριος Ιάννης δέχεται παραγγελίες για τον αίμα μου, ούτε μπορώ να παραγγείλω από τον κύριο Κώστα την κόρονα του αυτοκινήτου που δεν μας προκαλεί νεύρα.
1: Ποιο το. Αυτό εννοούμε.
0: Ή το. Α, φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω
0: τι από τα δύο είναι. Δεν ξέρω. Κι εγώ. Λοιπόν. Θέλω πριν κλείσουμε, γιατί μας το έχει στείλει κάποιος.
1: Τελείωσε το παιχνίδι.
0: Ναι, τελείωσε.
1: 3-3. 3-3, μάλιστα.
0: Λοιπόν, θέλω να διαβάσω το μήνυμα του Θωμάκη Παρμίσιτς, παρακαλώ, για τους φίλους του θεάτρου. Όπως και πέρσι και φέτος, μας στέλνει το καινούργιο θεατρικό που ανεβάζει ομάδα του στο θέατρο Καλλιρόης. Αυτή τη φορά είναι στη σκηνοθεσία ο Θωμάκη Παρμίσιτς, όχι ως ηθοποιός. Η ταινία λέγεται. Το θεατρικό λέγεται Σχέδιο Προμηθεύς. Έχει ξεκινήσει από τις 20 Απριλίου, παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Θέατρο Καλλιρόης, που βρίσκεται Καλλιρόης 10. Και διαβάζω πολύ γρήγορα, είναι πολύ μικρό, λίγο την πλοκή, ας το πούμε έτσι. Αθήνα, Απρίλιος 67, σε ένα χαοτικό πολιτικό γραφείο νεολαίας, ένα μήνα πριν τις εκλογές, μια ομάδα ανθρώπων ανακαλύπτει ένα δέμα που δεν θα έπρεπε ποτέ να φτάσει στα χέρια τους. Ηχητικές καταγραφές, φωτογραφίες και έγγραφα μιας ομάδας αξιωματικών που ετοιμάζεται να καταλύσει τη δημοκρατία μέσα στις επόμενες ώρες. Καθώς η νύχτα προχωράει, η αγωνία μετατρέπεται σε πανικό και ο πανικός σε πολιτικό και ηθικό αδιέξοδο. Ανάμεσα σε ιδεολογικές συγκρούσεις, φόβο, οργή και απελπισία, οι ήρωες φτάνουν μπροστά σε ένα ακραίο ερώτημα. Μπορεί μια πράξη βίας να σχηματίσει τη δικτατορία πριν τη γέννησή της? Το σχέδιο προμηθεύσει μια πολιτική τραγωδία για τη στιγμή πριν από την καταστροφή. Εκεί που ο χρόνος πιέζει αφόρητα και κάθε επιλογή μοιάζει να είναι αναγκαία αλλά ταυτόχρονα και καταδικασμένη, εκεί που οι άνθρωποι βλέπουν το κακό να πλησιάζει και πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, γνωρίζοντας ότι κάθε τους απόφαση και κάθε τους πράξη θα αφήσει πίσω ένα χρέος που δεν ξεπληρώνεται. Λοιπόν, αυτά με το Θωμάκη Παρμίσιτς στη σκηνοθεσία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Για όσους θέλετε.
1: Μόνο εγώ πίστευα ότι ο φίλος πήγαινε στον καταλυμμένο κτίριο κάθε μέρα για συμμοχέ. Δεν υπογράφω αποτροπή, αλλά το δεύτερο μέρος του ονόματός μου είναι Χένες.
0: Συγγνώμη, έχω άγνωστες λέξεις.
1: Ναι.
0: Λέει ένας φίλος, ο Πισοκοϊτά, σε κοπή πίτα συλλόγου στη Λαδικού Φθιώτιδας είχα κερδίσει μαρκαλόπλακες για πρόβατα. Είναι πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα γενικώς. Δεν ξέρω τι είναι, τι είναι μαρκαλόπλακες.
1: Δεν ξέρω. Το μαρκάλεμα έχουμε μια σκέψη, τι μπορεί να είναι μαρκαλόπλακες, δεν ξέρω, όχι.
0: Τι μαρκαλόπλακες. Είναι λίγο αργό, δεν νομίζω ότι είναι κανονικό στην πραγματικότητα. Θα σας προσβάσουμε κατσίκι. Ποιο κατσίκι εδώ τώρα λέμε εδώ, χοιρινά, πράσα, μαρκαλόπλακες τώρα. Τι λέτε τώρα, τι κατσίκι. Μπανάλ.
1: Δεν πρέπει να γκουγκλάρουμε τις μαρκαλόπλακες δηλαδή.
0: Να τελειώσουμε για τον σπουδαίο Πεπ.
1: Ναι.
0: Ρε καραφλό υπόθετο αρχιπαπατζή της Πρέμιερ, πες μας για τις αντινομίες του καπιταλισμού και τα άδεια καθίσματα που έχεις ξεκοκαλίσει τσεπάτα κάθε εμμύρικη καμήλα του Περσικού. Με αυτό το γλυκό μήνυμα, με αυτή την...
1: Δεν βγάζει κάτι στις μαρκαλόπλακες, οπότε δεν θα γίνουμε σοφότεροι απόψε. Άλλη μέρα, αν θέλει ο φίλος να μας ενημερώσει, να μας πει τι είναι οι μαρκαλόπλακες. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Τάκη Μπουρνά.
0: Τάκη Μπουρνά, ενδεχομένως όχι.
1: Τον Πάνο Μπουρνά. Μπήκε εδώ και με άγχωσε. Λοιπόν, ναι.
0: Τάκαρος Μπουλής είναι παντού.
1: Τον Πάνο Μπουρνά, συγγνώμη πάνω μου. Να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο Fight Club. Έχουμε κάτι, πέφτει πάνω μας.
0: Πανάθα.
1: Τετάρτη είναι ο Πανάθα. Ολυμπιακός είναι νωρίς.
0: Α, τον Ολυμπιακό, 9 παρά. Θα έχουμε λίγο.
1: Οπότε αύριο.
2: Champions League πέφτει πάνω σας.
1: Champions League δεν κάνουμε μετάδοση όμως.
2: Το νου σας με την Ατλέτικο.
1: αύριο θα δεις.
0: Λοιπόν, οι μαρκαλόπλοκες είναι πέτρες που τις γλύφουν τα πρόβατα για να τους ανεβαίνει η λίμπιντο. Θέλουμε κι άλλη εξήγηση γι' αυτό.
1: Θέλουμε και ανθρώπινες θέλουμε. Όχι άλλη εξήγηση. Θέλουμε για ανθρώπους παντίστοιχες πέτρες.
0: Κάποιοι δεν έχουμε θέματα, αλλά ναι.
1: Όχι για εμάς εδώ πέρα απαραίτητα. Γενικά λέω θέλουμε. Γενικά.
0: Δεν ισχύει για τους παρόντες που λέμε.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-2 σετ με ανατροπή του ΠΑΟΚ στο κλειστό του ΜΕΤΣ, έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Novi Bet Volley League και απέχει μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος το Σάββατο, τέταρτος τελικός στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα, δήλωσε ο τεχνικός των Πράσινων Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας ανακοίνωσε ο Ακίλε Πολωνάρα. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μην ερχόταν ποτέ, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν θα είμαι πια ο παίκτης που ήμουν. Θα μου λείψεις, πορτοκαλί θεά, έγραψε στην ανάρτησή του ο 34χρονος Ιταλός που συγκλώνησε με τη γενναία μάχη του με τη λευφιεμία. Αξίζουμε να πάμε στο Final Four, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε, να μην επαναπαυτούμε. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό εν ώψη του αυριανού τρίτου αγώνα με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο για τα play-off της EuroLeague. Εκτός αποστολής ο Word λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Για τους γηπεδούχους εκτός μάχης στέθηκαν οι Διαλό και Τάις. Με μοναδικό απόντα τον τραυματία Λούκα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το παιχνίδι της Τετάρτης στο T-Center με τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Λίγα επιπλέον εισιτήρια τέθηκαν στη διάθεση των οπαδών του Τριφυλλιού, καθώς δεν θα ταξιδέψουν στην Αθήνα οι φίλοι της ισπανικής ομάδας. Για τη Βαρκελόνη αναχωρεί αύριο το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορή, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα εν ώψη του ημιτελικού της Πέμπτης, χωρίς απρόοπτα η προετοιμασία της Ένωσης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πρέπει να κοιτάξουμε αγώνα με αγώνα για να κατακτήσουμε τον τίτλο. Η προτροπή του Μάρκο Νίκολη στους παίκτες της ΑΕΚ και τη συνέχεια των play-off. Λήξη συναγερμού με 300. Ο τραυματισμός του στο τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεν έμπνεε ανησυχία και θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο ντέρμπι με τους πράσινους. Από την Τετάρτη μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καρεσκάκι, καθώς αύριο υπάρχει ρεπό. Καμία ανησυχία για τον Τζολάκη που χτύπησε στο μάτς της Τούμπας. Χωρίς τον Σάντσες που συνέχισε θεραπεία, η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού από θεραπεία έκαναν όσοι έπαιξαν πάνω από 45 λεπτά στο μάτς με την ΑΕΚ. Οι φετινοί κάτοχοι διαρκείας που θα ανανεώσουν και όσοι γίνουν μέλη στον Ερασιτέχνη μέχρι 31 Μαΐου και αγοράσουν διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα για το Βοτανικό, όπως υπενθύμησε η ΠΑΕ. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατσίδη αρχίζει αύριο προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό άκρο πόδι που βλήθηκε ο Ντεσπότοφ. Στο πλαίσιο των επερχόμενων αλλαγών, η παρουσία του πρώην διευθυντή ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων της Μαρσέιγ, Γευγένη Κοσέλεφ, στην Τούμπα. Πλήγμα στον Άρη με τον Σοκράτη 2-2, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο 5ο με τα Κάρπιο και χάνει τα τελευταία παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5-8. Εκτός πλάνων για το επόμενο παιχνίδι και πάλι με τον Όφη τέθηκε ο Κοντεβέρε που συμπλήρωσε κάρτες. Διαψεύδουν από την ΠΑΕ τα περί προσφυγής στο Αλφαρέλα. Ρεπό έχουν αύριο οι παίκτες. Συνάντηση με ΕΠΟ και ΚΕΔ θα έχει τη Δευτέρα 11 Μαΐου η ΑΕΛ Νόβιμπετ, όπως ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης. Υπήρξε άμεση και θετική ανταπόκριση στη χθεσινή επιστολή της διοίκησης για την παράθεση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαιτησία φωτιά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, αναφέρουν οι Βυσσινοί. Η Εθνική Πόλο Γυναικών νίκησε 14-9 την Ουγγαρία στην πρεμιέρα του ομίλου για τις θέσεις 5-8 στα προκριματικά της πρώτης κατηγορίας του World Cup και έκανε σημαντικό βήμα για το Super Final 8 που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία τον Ιούλιο. Γκέλα ολκής για τη Manchester City που ήρθε σοπάλι 3-3 στην έδρα της Everton για την 35η αγωνιστική της Premier League και έμεινε στο μείον 5 από την Arsenal, αλλά πλέον με ένα μάτς λιγότερο. Έκτισε ρίτα για την Chelsea 3-1 από την Nottingham Forest στο Stamford Bridge. Σεβίλη Real Sociedad 1-0 στην αυλία της 34ης αγωνιστικής στη La Liga.

0: Στις αναμετρήσεις που έκλεισαν την 35η αγωνιστική της Σερία, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0 και Κρεμονέζε Λάτσιο 1-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Περίπου 15 λεπτά ξεκινήσαμε σαρδάμ, πολύ ωραία.
3: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως. Λοιπόν, κάντε follow στο λογαριασμό παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter. Λοιπόν,
4: επαναλαμβάνω. Σταύρο, άστο να το πει από τον δρόμο. Εδώ πάξε από τον δρόμο να το πει.
3: Αφήστε, έχω συγκλονιστεί με αυτό που συμβαίνει μετά. Γι' αυτό τα έχω, χάνω τα λόγια μου.
5: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
3: Θα τα χάσετε κι εσείς. Πάμε ξανά. Λοιπόν, παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter.
6: Στα εξηγόρια.
7: Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε καλύτερα.
8: Στείλε δοκιμένο σου ταχυδρομικά μέχρι την 5η 38 Αυγούστου.
9: Να κούρεγα μου
8: το 38 Αυγούστου.
9: Α, τώρα σ' άκου κι εγώ.
10: Δόνεις και δίζει πολλές κόρνες, κόντρες.
11: Πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα για την Football League σήμερα με την ήττα να χάνει. Με την ήττα να χάνει, με τη Λαμία να χάνει μετά από δύο μήνες.
12: Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας.
13: Και το ψάρι καλέματος.
14: Είπε.
13: Και το ψάρι καλέματος. Και το καλάμι ψαρέματος.
15: Δεν πας για κανένα ψάρεμα.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.
16: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα,
1: καλή εβδομάδα, Διονύση μου, καλή εβδομάδα.
0: Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6. Παρεούλα και απόψε, λίγο μετά τις 12. Ξεκίνημα της εβδομάδας, να πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο. Κύριος Πάνος Μπουρνάς στον ήχο. Ηράκλης Αντύπας, Διονύση Δεσλά στα μικρόφωνα. Και ανοιχτές οι γραμμές 210-95-79-283-4-5-3w.sportfm.gr. Τα μηνύματάκια σας τα στέλνετε και συζητάμε ό,τι μα ό,τι θελήσετε. Τι γίνεται, φίλε?
1: Το τίποτα έρευνα, φίλε.
0: Όλα καλά?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, εντάξει, το τι έγινε το Σαββατοκύριακο τα γνωρίζετε. Θα τα συζητήσουμε με εσάς. Σήμερα τι είχαμε? Είχαμε βόλεϊ. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-2 σε τρομερό μάτι, γιατί το έβλεπα. Με ανατροπή τον ΠΑΟΚ και έκανε το 2-1 στους τελικούς. Το Σάββατο είναι ο τέταρτος τελικός στη Θεσσαλονίκη. Φοβερό μάτι επίσης στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Η Σίτι με την Έβερτον.
1: Πώς ήρθε?
0: 3-3.
1: Α.
0: Γκέλα, αλλά έσω και τον βαθμό στο τέλος.
1: Τι να δείτε.
0: 0-1 η Σίτι, 3-1 η Έβερτον.
1: Ναι.
0: Και το κάνει 3-3 στο 97. Στο 3-1 έχουν αρχίσει οι οπαδοί της Σίτι και φεύγουν. Γίνεται 3-2 και αρχίζουν και επιστρέφουν μέσα στο
1: κήπεδο. Δεν μπορεί, θα πάρει πρωτάθλημα τσόχος.
0: Είναι στο πλην 5 τώρα.
1: Ναι, αλλά με μάτς περισσότερο.
0: Με ένα μάτς.
1: Ναι. Περίμενε.
0: Σίγουρα.
1: Περίμενε, Διονύση, μισό λεπτό, θα δούμε όλα εδώ. Premier League.
0: Είναι γκέλα, αλλά έσω σε βαθμό.
1: Ο West Ham Arsenal δεν είναι εύκολο το διπλό, γιατί παλεύει για την παραμονή η West Ham. Mm. Και η City υποδέχεται την Bradford. Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Ναι. Η City υποδέχεται την Palace. Είναι το αυτό που θα το κερδίσει, που χρωστάει. Τι άλλο έχει ο Τσόχος? Την Μπέρλι θα την κερδίσει. Έχει υποβιβαστεί η Μπέρλι. Η City. Με τη Μπόρνεμουθ εκτός. Εντάξει. Οκ. Δεν σου λέω την εύκολα. Ναι. Κλείνει Μάντσεστερ Βίλα και Άρσεναλ στην Πάλας. Ναι. Τώρα ουσιαστικά κοιτά. Για μένα το πιο δύσκολο μάτι τη Άρσεναλ τώρα με τη West Ham.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Πότε έχει να πάρει η Άρσεναλ πρωτάθλημα? Σίγουρα Βενγκέρ.
0: Πολλά χρόνια δεν θυμάμαι τώρα το τελευταίο που ήταν. Πάμε πολύ πίσω.
1: Περίμενε, παιδί μου, άρεσε το πρωτάθλημα. Ένα λεπτό και ανοίγουμε τα πάντα.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, ό,τι άλλο θέλει θα τα συζητήσουμε. Είναι και εβδομάδα Euroleague. Ολυμπιακός σήμερα, γιατί πέρασε σήμερα με τη Μονακό. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός Τετάρτη με τη Βαλένθια. Θέλω να κάνω το 3-0. Να πάρουν την πρόκληση στο Final Four. Και θα δούμε τι θα συμβεί.
1: Το 3-4 είναι.
0: Πάντα δεν θυμάμαι τώρα που ήταν τελευταίο, αλλά πάνε χρόνια. Ο Τσόχος τα ξέρει αυτά. Το 4 περνάνε.
1: Ναι, το 4. Mm. Πω.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές ή θες να πούμε κάτι, έχεις κάτι φοβερό και τρομερό?
1: Όχι.
0: Οπότε πάμε κατευθείαν στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Για πάμε, καλησπέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Έλα, Ηλία.
0: Έλα, Ηλία.
2: Τι έγινε, καλή εβδομάδα. Στην πρωινή εκπομπή, ειδικά για την περίσταση, ούτως άλλως επειδή δεν λαμβάνω μέρος στο chat, ναι, απλά το παρακολουθώ, αλλά ναι, σήμερα είχα πολύ την προσοχή μου στραμμένη όσον αφορά από τα παιδιά που υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό, να δω τα σχόλια.
1: Ένα λεπτό, Ηλία μου, ένα λεπτό.
2: Ναι, βεβαίως, ναι.
1: Και συνεχίζεις φυσικά.
2: Ναι.
1: Γιατί πρώτα απ' όλα πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Στάθη Καβάκη, ήταν μεγάλη απώλεια. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έντυνε και η φωνή του έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές Ολυμπιακού στο... Ναι, στο Καραϊσκάκι, αλλά και στο ΣΕΦ παλαιότερα. Ήταν ο άνθρωπος που συλλήγει τη συνθέση.
2: Τι λες τώρα?
0: Συνθέσεις, το
1: Ατακόρ. Την Κυριακή έγινε. Και ήδη την έγραψε ο Νίκος Καβαλάς.
2: Πώς δεν γράφτηκε κάπου?
1: Γράφτηκε.
0: Λυπητήρια στους γιους.
2: Μάλιστα. Ετών πόσο ήταν?
1: 87.
2: Ήτανε, πρέπει να ήταν πολύ προχωρημένο. Πολύ παλιά τώρα, ναι.

0: Το τελευταίο γκολ που είχαμε ακούσει, που έκανε πάντα στο Καρισκάκη, το γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, και ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με την ακόλ. Και ο Ολυμπιακός, έτσι το λέγει. Ήταν στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0 με γκολ Μασούρα το 21.
1: Ναι. Ναι, έχει. Τώρα είδε πώ το. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι έλειπε αυτή η φωνή. Ναι, δεν ξέρει. Πολλές φορές τα βάζουμε κάποια πράγματα σε δευτερεύουσα σημασία. Λοιπόν. Και ήθελα να δω, τώρα συνεχίζω αυτό που έλεγα πριν, αν είμαι υπερβολικός εγώ σε κάποια άποψη και συγκεκριμένα στο ότι, εντάξει δεν θα πω φυσικά για όλη την ομάδα, αλλά κάποιοι παίχτες έχουν κάνει τον κύκλο τους.
0: Όπως?
1: Ας πούμε, ναι. Ο Κωστίνια, ο Ροντινέη.
0: Κοίτα να δεις, ο Κωστίνια, μιας και ο Ροντινέη είναι άλλη περίπτωση, γιατί είναι πιο, πολύ πιο μεγάλο σε ηλικία. Ο Κωστίνια, ας πούμε, παίρνω πέρυσι. Είχε δείξει πάρα πολύ καλό πρόσωπο και είχε κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Και λέγαμε ρε παιδί μου ότι ο Κωστίνια, τι μπακ, πόσο καλό μπακ είναι. Φέτος δεν είχε την ανάλογη συνέχεια. Δεν μπορώ να σου πω ότι
1: δεν υπάρχει όμως, έχουμε φτάσει.
0: Αλλά δεν είναι σε μια ηλικία που να πεις, ξέρεις ότι ο Κωστίνια, ξέρεις τον πήρε τα χρόνια. Το να έχει κλείσει ο κύκλος όπως το λέει, θεωρείς εσύ ότι να δει κάτι άλλο Ολυμπιακός, αυτό να το συζητήσω. Αλλά δεν τον έχω πάρει τα χρόνια τον Κωστίνια.
1: Δεν μίλησα για θέμα ηλικίας. Όσον αφορά, εντάξει, γιατί παίζει ρόλο είσαι μέλος σε κάποια ομάδα. Μπορεί να ταιριάξει κάπου αλλού. Ας πούμε, ανέφερε τον Κωστίνια, γιατί ο Κωστίνια, ειδικά φέτος, δεν έχει κάνει ούτε ένα παιχνίδι καλό. Ούτε ένα. Δεν ξέρω εγώ αν θυμάμαι λάθος και υπάρχει κάποια εξαίρεση. Επίσης, υπάρχει και το θέμα του ότι φτάσαμε σε ένα σημείο να μην έχουμε και κάποιες λύσεις από τον πάγκο. Γιατί λέμε ναι.
0: Άμα το δούμε, αν το πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Αν το πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Ήταν μετά το 3-1 του ΠΑΟΚ. Γιατί και μέχρι εκεί. Τώρα δεν μπορώ να έρθουν μηνύματα, αλλά είναι ξεκάθαρη απόψη. Μια χαρά ήταν η ομάδα. Δηλαδή δημιούργησε φάσεις. Δεν ήταν κακός ο Ολυμπιακός. Πάντα και πολύ καλύτερα μέσα στο γήπεδο. Δεν θα μπορούσε να έχει προηγηθεί.
1: Θα σου πω, λοιπόν, για μένα, επειδή θέλω να πούμε και για το χθεσινό, γιατί είναι και λίγο παράδοξο το ότι συνέβη χθες. Και είπες πολύ σωστά ότι δεν είχαμε καμία σχέση με την εικόνα της ΑΕΚ, που πραγματικά ήταν μια αποκαρδιωτική εικόνα. Χθες έκανε και φάσεις, έκανε. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Για μένα, για να τελειώσω το πρώτο σκέλος, για μένα ο Ολυμπιακός χρειάζεται μια δεκάδα από 15 παίχτες πρωτοκλασσάτους. Τι είπα τώρα.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Όλοι είναι.
1: Μια δεκάδα από 15 παίχτες, με σποντάκι θα γίνουμε. Εννοώ 15 παίχτες να είναι έτοιμοι για να μπουν ανά πάσα ώρα και στιγμή.
0: Κοίτα.
1: Εγώ το εξέφρασα λάθος.
0: Εγώ έχω διαφορετική άποψη.
1: Μην πας στον πάγκο, βλέπεις Βιανκόν, βλέπεις ο Καλογερόπουλος, το ακούγεται, ας πούμε, το παιδί δεν θα συνεχίσει, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο γράφει.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτό που λείπει από τον Ολυμπιακό είναι προσωπικότητες που μπορεί να βγαίνουν μπροστά, ξέρεις, και στα δύσκολα, δηλαδή σε παίχτες, δηλαδή στις γραμμές του, δηλαδή θέλει ένα χαφ με μεγάλη προσωπικότητα Ολυμπιακός.
1: Απ' την άλλη, θέλω και την άποψη τη δική σου, σαν άμεσο, επειδή είσαι και ρεπόρτερ στην ομάδα, σε πιο κοντά στην ομάδα, αλλά και του Διονύση που τα βλέπει και σαν τρίτος. Δεν ξέρω αν το βλέπω εγώ λάθος. Κάποια παιδιά που δεν παίζουν και βλέπουν δεν παίζουν συνέχεια. Δηλαδή είναι ο Σιπιώνη. Κάθεται, κάνει προθέρμανση, βλέπει δεν μπαίνει ποτέ. Ο Νασημέτο το ίδιο. Δεν είναι κακό για την ψυχολογία αυτών των παιδιών. Ή ο Γιαζίτσι, ας πούμε, σου λέει γιατί δεν με βάζει.
2: Τώρα εγώ μπορώ να το λέω. Επειδή ζήτησε την άποψή μου, άμα δεν.
1: Ναι.
2: Δεν παρακολουθώ τώρα και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
2: για να ρωτάω κάποια πράγματα, αλλά άμα δεν έχει προπονήσει, το πώ είναι στι προπονήσει αυτά τα παιδιά και το τι εμπιστεύεται ο προπονητή. Για μένα πάντω, αν θε συγγνώμη, δεν είναι θέμα ρόστερ του Ολυμπιακού. Δεν λέω δεν θέλει μεταγραφέ, όλοι θέλουν μεταγραφέ. Δεν είναι ότι.
1: Κυρακλή.
0: Κάθε να ρωτήσει, ο Διονύσης.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι θα πρέπει να κάπω να αλλάξει λίγο τον τρόπο παιχνιδιού του. Γιατί το έχω ξαναπεί, τον έχουν διαβάσει πλέον τον Ολυμπιακό.
0: Έχει αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού, δηλαδή δεν σημαίνει ότι το μάθαρε μετά από δύο χρόνια.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Η Ηρακλή, πιστεύεις ότι εχθές το προσέγγισε καλά ο Μεντιλίμπαρ το παιχνίδι?
2: Δεν έβαλε την μπάλα κάτω, Ολυμπιακός.
0: Ο Ολυμπιακός την έβαλε πολύ κάτω την μπάλα και σας έχω πει πόσο καιρό ότι έχει δουλειά.
1: Ναι, αλλά άφησε χώρου στον ΠΑΟΚ, Ηρακλή μου.
2: Δεν ήταν καλός πίσω ο Ολυμπιακός. Μπροστά δεν ήταν καλός.
1: Η Ηρακλή μου άφησε χώρου. Όταν έχει Κωνσταντέλια και Ζιβκοβίτς, δεν του αφήνει χώρου. Εκεί την πάθαμε τη ζημιά.
0: Ο Νασημέντο. Πού λέει, ξέρεις για το Νασημέντο ότι δεν έχει παίξει και ξέρεις πόσες συμμετοχές έχει φέτος. Δεν σου λέω ότι είναι ο Λέος βασικός. 26. 1400 λεπτά. Να, είναι σαν να έχει παίξει 15-90 λεπτά. Χοντρικά τώρα σου τα λέω. Λοιπόν, ο Σιπιόνι.
1: Ο Σιπιόνι που κλέβει και μπάλες και αυτά που είχαμε πει, είχαμε δει και στη Λεωφόρο και κάνει πολύ καλή εμφάνιση τον πρώτο
0: γύρο. Έχει μπει περισσότερες ώρες αλλαγή, έχει παίξει μικρότερο χρονικό διάστημα, αλλά συμμετοχές έχει 25 με 1000 λεπτά. 15 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έχει παίξει 6 στο Champions League. Το πίστευες ότι έχει παίξει 6 στο Champions League, αλλαγές, αλλά έχει παίξει.
1: Με την Καϊρά τη θυμάμαι είχε παίξει, το, ναι έχει, έχει κάποιες συμμετοχές. Ναι.
0: 6, όχι κάποιες.
1: Ελλάδα-Ευρώπη λες τώρα.
0: Όχι. Έχει 25 συνολικά, 15 Ελλάδα και έχει
1: συνολικά.
0: Παίξει. Αλλά είχε μπει σε όλα αλλαγή στο Champions League, δεν έχει μεγαλύτερη συμμετοχή από 15 λεπτά όπως ήταν με την Arsenal. Έχει παίξει 15 λεπτά από την Arsenal, 6 με την Eindhoven, 8 με Leverkusen στη νίκη, 8 με Leverkusen στην ήττα, 18 λεπτά με τον Ajax και 11 με την Leverkusen. Δηλαδή ήταν, μπαίνει αλλαγή. Δεν είναι, ξέρεις, παιδιά τα οποία δεν έχουν παίξει. Ο Γιαζίτζη είναι μια άλλη ιστορία. Το είχε πει και ο ίδιος με τη Λίμπαρο ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος προσφέρει περισσότερο όταν παίζει λίγο από αυτό που όταν θα παίξει βασικός.
1: Ηρακλή τον έχει... Αντρέ Λουίς, γιατί δεν τον χρησιμοποιεί σχεδόν καθόλου. Τον έβαλε στο 82, το 3-1, τι να κάνει. Πού το παιδί δείχνει και μπορεί να κάνει και μια μπούκα, ένα μπάσιμο, κάτι να του ανακατέψει. Ο γιατί δεν τον έβαλε.
0: Ο Αντρέ Λουίς ουσιαστικά έχει να αγωνιστεί από το παιχνίδι με το στη Λιβαδιά. Που ήταν εκεί που είχε ξεκινήσει βασικός.
1: Είχε ξεκινήσει, ναι. Στην ΑΕΚ κέρδισε το πέναλτι. Δηλαδή, όποτε έχει μπει, έχει δείξει ότι κάτι κάνει. Κάτι μπορεί να κάνει.
0: Αυτό είναι καθαρά θέμα με τη Λίμπαρ. Και ουσιαστικά θα πρέπει να αφήσει, να αφήσει άλλο ξένο εκτός.
1: Και χθες δεν ήταν κακός.
0: Πρέπει
1: όσο
0: να
1: αφήσει έπαιξε.
0: Κάποιον άλλον ξένο εκτός. Τώρα άφησε τον Κλέιτ.
1: Ναι. Όπως ήταν καλός και ο Ποντένσε. Αυτό που το λίγο διάστημα, που έπαιξε. Ναι. Κάτι ψηλό έκανε.
0: Ο Ολυμπιακός χθες ήταν για να κερδίσει το μάτς. Τώρα, κατά ψέματα, όταν έχεις δύο φάσεις στο πρώτο πεντάλεπτο. Και οι δύο είναι μεγάλες. Και στα 30 δευτερόλεπτα από το κλέψιμο και το σου του Τσικίνιο και η κεφαλιά του Ελκάμπη.
1: Και goal offside του ΠΑΟΚ, έτσι, να μην το ξεχάσουμε.
2: Και να προχωρήσουμε, κύριε.
0: Ναι, μα το είπα από αυτό. Και ακόμα και που έγινε το 1-0, μετά ισοφάρισε ο Ολυμπιακός. Είχε ευκαιρία και ισοφάρισε στο 29, δεν ισοφάρισε στο 80.
1: Για να μιλήσουν και άλλοι, αν μπορεί, Ηρακλή μου, πες το και αργότερα, δεν είναι ανάγκη να το πούμε τώρα. Αυτό που κάνω αυτήν την ερώτηση, κατά την άποψή σου, το προσέγγισε σωστά το παιχνίδι. Άφησε χώρους. Σε ένα ΠΑΟΚ που έχει Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς. Έπεσε ο μισός Ολυμπιακός πάνω στον Κωνσταντέλια και αυτό έμεινε ο άλλος μόνος.
0: Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι δέχτηκε δύο γκολ σε τρεις φάσεις του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν θέμα δηλαδή το πώς ήταν η ομάδα. Δύο γκολ, ο Ολυμπιακός τα πρώτα δύο γκολ που δέχτηκε. Τα δύο γκολ έχουν γίνει. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τρεις φάσεις. Είναι το 1-0, το 4-4 του Γερεμέγεφ και το 2-1.
1: 7-17 τελικές.
0: Και πάντα έχανε ευκαιρία ο Ολυμπιακός όταν έτρωγε γκολ. Το πλήρωνε διπλά. Πλήρωσε διπλά τις ευκαιρίες τις οποίες έχασε. Το 51 παίρνει την κεφαλιά ο Ρέτσος από την μικρή περιοχή που είναι καλή στιγμή. Καλή στιγμή. Δηλαδή παίρνει κεφαλιά το στόπερ από την μικρή περιοχή. Αστοχή στο καπάκι το 2-1. Κάνει το σούτο Τσικίνιο, το βγάζει ο τερματοφύλακας του Παβλέγκα.
1: Έκανε απόκριση ζωή του κι ο άλλος εκεί πέρα.
0: Εντάξει, βέβαια πήγε πάνω του. Δεν σου λέω την εύκολη, αλλά δεν έχει πάει περισσότερο στη γωνία. Δηλαδή πήγε ακριβώς εκεί που ήταν το σώμα του.
1: Ήταν τρομερή απόκριση, άστο, ήταν φοβερή.
0: Και στο καπάκι γίνεται το 3-1. Τι θες να συζητήσουμε. Δηλαδή θα μπορούσε, ακόμα και στο 2-1, αν γινόταν το 2-2, πάλι είχε ελπίδες ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, και για να κλείσω η ένστασή μου είναι γιατί άφησε χώρο στον ΠΑΟΚ. Αυτό, άφησε χώρο σε μια ομάδα που έχει Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς. Και μας κάνανε τη ζημιά. Ενώ πραγματικά δεν ήταν για να χάσει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν,
0: έγινε, ωραία.
1: Θα τα πούμε. Έγινε και χαρά.
2: Πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα. Τι κάνετε, τρίτο τέταρτη φίλη μου.
0: Ο παρατηρητής.
2: Καλώς τον.
3: Δεν λέει τι κάνετε. Καλή εβδομάδα. Και πάει καλά που δεν ξέρω, τυχαίνει και είχα βγει μία-δύο φορές πρώτος και λέω οκ, πάλι καλά που βγήκε ένας άνθρωπος και πριν. Τώρα πρώτο σχόλιο από αυτά που είχατε πει μέχρι στιγμή, νομίζω ότι η Άρσεν έρχεται να το πάρει από το 4, που ήταν invincibles, κρατούμενο 1. Τώρα της αγωνιστικής δεν έχω καθόλου εικόνα, έχω λίγο τη μικρή άρρωστη από το match, το δικό σου Ηρακλή καθόλου, τίποτα. Οπότε δεν θα εκφέρω
0: άποψη. Πέρασε κάποτε πολλά, τι γρήπη.
3: Είναι γρήπη, το μάλλον είναι γρήπη. Τώρα μάλλον είναι άνοιξη που μεταφέρεται, ξέρω εγώ, με τον αέρα που είμαστε με τις παιδικές. Αλλά όλα καλά, εντάξει, μια χαρά. Εντάξει, και γενικότερα λίγο επαφή με τα υπόλοιπα. Ποδοσφαιρικά παίζει πάρα πολύ Ρίο, παίζει πάρα πολύ το Ρίο το 2, παίζει πολύ Μπλούι, τα έχω χάσει λίγο. Δηλαδή ένα δύο ώρο είδα μόνο το μάτς, που Διονύση να σου πω, τα προσεγγίζω, τα είχα πει στον Αθανασίου αυτό. Έχω, επειδή είναι 30 χρόνια από τον Ελίτη, το είχα δει ότι είναι, υπήρχε η τόλμη και το ταλέντο. Και το προσεγγίζω μερικές φορές το μάτς, λέω, οκ, okay, τι είδα, με βάση αυτά τα τρία. Δηλαδή η ομάδα είχε τόλμη, νομίζω, όπου εννοείται.
2: Για ποιο μάτς λες τώρα, για το Μπάχα,
3: για το μάτς, πάντα. Με την ΑΕΚ.
2: Είχε τόλμη.
3: Έπαιξε με 10 παίκτες.
2: Έπαιξε με 10 παίκτες. Κοίταξε, αυτή που έπαιξε με 10 παίκτες άλλαξαν όλα τα δεδομένα.
0: Παρόλα αυτά, μεγάλο διάστημα.
2: Πολύ μεγάλο διάστημα. Στάθηκε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, στάθηκε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν στάθηκε. Αλλά για μένα, γενικά για τον Παναθηναϊκό, γενικά δεν μπορεί να είναι κριτήριο αυτό το παιχνίδι. Κατάλαβες. Για τη γενική εικόνα, λέω.
3: Μην ξεχνάς όμως ότι έχει εισαγωγικά κλείσει το ένα από τα τρία μεγάλα ντέρμπι με τους αντιπάλους σου με διπλό. Αποχαιρέτησε, ας πούμε, και η ΑΕΚ ότι δεν άκουσα ότι γίνανε αυτά τα περί 0-3 και απόψεων, ξέρετε, δραματικά πάντα, ότι θα έρθει και θα...
2: Το μεγάλο γίνει... του Παναθηναϊκού, φίλε μου.
3: Το πρώτο γύρο.
2: Αγωνιστικά μιλάω, έτσι. Αγωνιστικά το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι η δημιουργία του και η επίθεση του. Ο Παναθηναϊκός έχει στα τρία ντέρμπι της στο play-off, δεν έχει βάλει γκολ. Και άντε πες με την ΑΕΚ, ήταν ειδικές συνθήκες. Ο Παναθηναϊκός, κυρίως ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στη δημιουργία του σε υψηλών απαιτήσεων παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 8 ντέρμπι έχει ένα γκολ.
0: Στο Καρεσκάκι.
2: Στα μπόρτα. Βάζω μέσα και κύπελο.
3: Και κύπελο και...
0: Σε 8 ντέρμπι.
3: Όχι, δεν είναι. Είναι σταγόνα στον ωκεανό αυτό. Δεν είναι,
2: είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
3: Σαν να λείπει ένα κομμάτι από το πάζλ, παιδί μου. Ένα κομμάτι
2: για
3: από το
2: μένα
3: πάζλ.
2: Είναι θέμα δουλειάς αυτό και το πώς παίζεις.
3: Δουλειά να σου πω κάτι όμως τώρα. Έρχεται και το άλλο κομμάτι, ότι είδα από την ΑΕΚ από ένα σημείο και μετά ότι λίγο πνευματικά άδειασε. Ταυτόχρονα εμείς σωματικά ανταπεξήλθαμε. Σωστό ή λάθος?
2: Αλήθεια είναι αυτό. Είτε έπαιζε με 10 παίκτες από πολύ νωρίς.
3: Δηλαδή και από τη μία είναι μια ομάδα, ότι ακούω και από του Σαββατοκύριακου για την ΑΕΚ σχετικά, ότι μια καινούργια ομάδα που σε θέμα mentality ίσως και να χρειαστεί να το χτίσεις, αλλά για πρώτη σεζόν κάνει θαύματα ο Νίκολης.
2: Κάνει εξαιρετικά πράγματα.
3: Και τρεις προκρίσεις και... Εν πάση περιπτώσει.
2: Τώρα στο θέμα του ταλέντου...
3: Ναι, τώρα στο θέμα του ταλέντου...
2: Δηλαδή ακόμη και να μην το πάρει. Πες ότι δεν το πάρει. Θα είναι μεγάλη στεναχώρια στον κόσμο της ΑΕΚ εδώ που έχει φτάσει, αλλά δεν θα μπορείς να πεις ότι απέτυχε η πρώτη χρονιά του Νικολίτη, γιατί το έχει φτάσει να το διεκδικεί.
0: Τα, κοίτα, άτο τώρα αυτά...
2: Μιλάω καθαρά ποδοσφαιρικά τώρα.
3: Να ρίξω μια...
2: Καταλαβαίνω την πρώτη χρονιά προπονητής, τρεις προκρίσεις, πήγες στους 8, είναι τώρα πρώτος, τρεις αγωνιστές πριν από το τέλος. Με αυτή είναι η αδόλη.
3: Ηρακλής, θεωρείς πραγματικά ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει comeback, να τα απεξέλθει?
0: Κοίτα, πρώτα απ' όλα δεν είναι στο χέρι του. Όταν είναι κάτι που δεν είναι στο χέρι του, δεν μπορώ να σου πω ότι μπορεί να κάνει το comeback. Γιατί την τύχη του πρωταθλήματος την κρατάει η ΑΕΚ που είναι στο συνέξι. Και με δύο μάτς, εντάξει, όλα τα μάτς είναι ντέρμπι, αλλά τα δύο είναι στην έδρα της. Και με Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική και με Παναθηναϊκό τώρα την Κυριακή. Από την άλλη. Όσο υπάρχουν ελπίδες, γιατί έστειλε ένας φίλος ότι αν ισοβαθμίσει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει και να ισοβαθμίσει, θα πρέπει να κερδίσει την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Θα έχει την
3: ισοβαθμία.
0: Θα έχει την ισοβαθμία ο Ολυμπιακός, γιατί θα έχει κάνει δύο νίκες και η ΑΕΚ θα έχει μία στα μάτς με τον Ολυμπιακό. Γιατί μετράνε πρώτα οι νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός πρέπει πρώτα απ' όλα να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και να το κάνει για πρώτη φορά φέτος. Δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ σε 4 παιχνίδια. 3 στο πρωτάθλημα και 1 στο κυπέλο.
3: Μία παρένθεση αν ισχύει. Αν θυμάσαι ένα φεγγαρό Λουξέσκου, ένα παχύ έπανα πάρα πολύ καλό σερί στο Γιωβάνοβιτς. Τον διάβαζε πάρα πολύ καλά. Λες τώρα να είναι μια αντίστοιχη συνθήκη, ότι έχει λοκάρει, ότι καλώς κακώς ο Μεντιλίμπαρ παίζει. έτσι.
0: Είναι, διαφορετικά τα παιχνίδια. Η χθεσινή κόρα του Ολυμπιακού. Ναι, η χθεσινή κόρα του Ολυμπιακού δεν έχει καμία σχέση με τα παιχνίδια τα οποία είχα. Στο βασίλειο στο Πάτσο Κυπέλλου, ο Ολυμπιακό έχασε 2-0 στο 15. Τέλος. Τι να συζητήσουμε. Στο 6 και στο 15 το που είχε βάλει το πρώτο γκολ, ο οποίο ήταν νωρί. Ο Ολυμπιακός στην Τούμπα είχε, και στα δύο παιχνίδια και στις δύο ήττες που έκανε στην Τούμπα και στο 2-1 και στο 3-1 έχει καλύτερη κόρα από αυτή που είχε στο Καραϊσκάκι με τον ΠΑΟΚ. Και στα δύο παιχνίδια. Θα σου πω, φυσικά και μπορεί ο Ολυμπιακός να κερδίσει. Το πιστεύω, αλλά θα πρέπει να περιμένει να δει και τι θα γίνει. Δεν είναι και εύκολο. Ο Ολυμπιακός έχει δύο κολλητά εντός με ΠΑΟΚ και Παραθυριακό, Κυριακή Τετάρτη. Θα δούμε τώρα το. Είναι τα πλέον είναι περίεργα. Δεν αυτά μπορώ να σου αποκλείσω ότι μπορεί να φτάσει να έχει μια πιθανότητα τελευταία αγωνιστική. Έχει πια σαργία, ρε παιδί μου. Α, δούμε. Η Άκη για μένα, ας πούμε, χθες. Η Άκη για μένα χθες θα έπρεπε να το πάει και το πρωί στον Άκη. Θα μπορούσε να έχει ρισκάρει περισσότερο με τον Παραθυριακό με 10 παίχτες. Γιατί αν δεν παίρνει η Άκη χθες την νίκη, δεν θα κάνουμε καμία κουβέντα τώρα.
3: Ναι, σίγουρα.
0: Δεν θα κάνουμε καμία κουβέντα. Θα ήταν στο συν 8, καλά.
2: Ναι.
0: Φυλακιά. Φυλακιά. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή πρέπει να μπει στην Ελλάδα να μην αγωνιστεί στα τρία μάτς. Και όταν έχεις αυτή τη συνθήκη που ξέρεις το αποτέλεσμα. Και όπως έχουν
2: δει τώρα θα είναι όλα μαζί. Συνθήκη, είναι.
0: Όλα. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή.
2: Όχι, εννοώ.
0: Όχι, και ίδια ώρα. Ναι, νομίζω ίδια ώρα. Ναι. Έγινε, φίλε.
3: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Για λιματάκι και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10-95-79-283-45. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, ρε Γιάννη.
2: Γιάννη, ήθελα να σε πάρω.
1: Το ξέρω, ρε, δεν πειράζει, δεν με πήρε, παίρνω
2: όχι,
1: εγώ.
2: Ναι, όχι, ήθελα να σε πάρω και το ξεχάστηκα και το σκέφτηκα σήμερα.
1: Δεν πειράζει, άκουσα το προχτές, άκουσα σας.
2: Ναι.
1: Είπε μου τον ένας φίλος και βάλα το ντυμάν και άκουσα το, διότι κοιμάμαι νωρίς, ρε αδερφέ.
2: Μπράβο, καλό είναι αυτό.
1: Είπα, σας έχω ένα πρόβλημα υγείας.
2: Ναι, αυτό δεν είναι καλό. Ναι.
1: Ορίστε.
2: Το είναι σοβαρό, τι είναι.
1: Είναι καρδιακή ανεπάρκεια, σοβαρό.
2: Ναι. Και.
1: Και έχω και υγρά στους πνεύμονες από τα οποία αναρρώνω. Έτσι αναγκαστικά, αδερφέ, αποχή. Κομμένα όλα, ύπνο νωρίς.
0: Προσοχή.
1: Ξύπνημα με την αυγούλα. Αλλάξαμε συνήθειες.
2: Εντάξει, θα προσέξεις για τη διατροφή και τις μπύρες και όλα αυτά.
1: Μπύρες κομμένες, εντελώς. Διατροφή προσέχουμε αρκετά.
2: Αστρακού χαλεράκι να πίνεις. Για να παραμυθιάζεσαι.
1: Νερό πίνω ούτως ή άλλως Ηρακλή, αλλά τώρα επειδή έχω υγρά στους πνεύμονες δεν μπορώ να πίνω πολλά υγρά. Εντάξει, αλλά γενικά καλά είμαστε, δόξα ο Θεός.
2: Μπράβο.
1: Και χαιρετίζω τον φίλο. Ελά.
2: Και καλύτερα ακούγεσαι.
1: Ναι, εντάξει. Ήμουν για κανένα μήνα αρκετά δύσκολη φάση. Τώρα ακούω με καλύτερα, μπορεί να ξεκουράστηκα, μπορεί να... Ευχαριστώ και τον φίλο από την Πάτρα που Βασίλη νομίζω λέγεται. Να είναι καλά, χαιρετίσματα. Να χαιρετήσω και τον Βασίλη επίσης εδώ στην Κύπρο και τον Ζαχαρία. Εντάξει, αυτά έχει σε γενικές γραμμές. Δόξα σε ο Θεός, καλά είμαστε. Προσοχή, αδελφέ, προσοχή. Εντάξει, ανεξάρτητα από ηλικία. Διότι εγώ παραδέχομαι το τώρα, συνειδητοποιώ το ότι έκανα καταχρήσεις. Δηλαδή... Η μία μπύρα γινόντουσαν εύκολα 5-6 για πλάκα. Συν κανένα δυο σπίρτα.
0: Σπίρτα.
1: Σπίρτα, ρε, τα υνοπνευματώδη.
0: Και μπύρα και...
1: Τα ποτά τα άλλα. Ουίσκι, βότκες.
0: Προσοχή τώρα, θέλει.
1: Τώρα κομμένα, για την ώρα κομμένα, Διονύση. Εσείς όλα καλά φαντάζομαι, έτσι. Έχει καιρό να σας ακούσω.
0: Όλα καλά.
1: Μπράβο. Ευχαριστον τούτο. Η ομάδα να έρθω τώρα Ηρακλή να πω και εγώ μια πιο κουβέντες. Επειδή εγώ είναι στεναχωρέθηκα, δηλαδή εντάξει είναι τέτοιος ένα ακόμα, ξέρω το μαθηματικά, αλλά επειδή είναι κάτι το οποίο φαινόταν, πόσους μήνες είναι που βλέπετε η ομάδα? Τρεις μήνες
2: είναι από το, ναι, μετά το Champions League.
1: Δηλαδή στην Ελλάδα δεν θυμούμε ένα μάτσο να πεις ότι όντως είδαμε κάτι, ρε αδελφέ. Εντάξει, το Champions League ήταν φοβερά. Αν εξαιρέσεις την Πάφο, τα υπόλοιπα όλα έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Στην Ελλάδα ήταν το, όπως λέει και ένα βιβλίο, το χρονικό είναι μιας προαναγγελθήσας αποτυχίας. Φαινόταν ότι δεν μπορεί. Εντάξει, εγώ... Φυσικά ακόμα μαθηματικά υπάρχει ακόμα, έστω και μια μυδρή ελπίδα, έτσι όπως τα έλεγε προηγουμένως.
2: Ναι, ό,τι για να συμβεί πάντως, και που το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, άστε το, έχει ακόμα τις ελπίδες. Ό,τι και να συμβεί, ακόμα και να το πάρει, εγώ σου λέω το σενάριο που να γίνει η απόλυτη ανατροπή. Θα πρέπει να πάρθουν κυρίες αποφάσεις.
1: Ναι. Ρόστερ. Συμφωνώ. Εντάξει, τώρα θέμα δικών του προπονητή, θέμα εντάξει, φυσικά δεν ξέρω αν θα μείνει και ο...
2: Θα τα δούμε, ρε.
1: Να το δούμε, ναι, εντάξει, εγώ εικασίες έγκαμνο, εμπροτρέχω. Εντάξει, να δούμε, ρε, αδερφέ. Πάντως πιστεύω ότι ένα μάτς καλό χρωστά μας, έτσι πιστεύω και πιστεύω θα έχει ένα ξέσπασμα.
2: Να δούμε.
1: Θα δείξει. Έτσι πιστεύω, ότι ένα από τα τρία μάτς που μένουν.
2: Το ανησυχητικό είναι ότι ο Ολυμπιακός στα ΤΕΜΠ έχει δείξει καλύτερο πρόσωπο μακριά από το Καραϊσκάκι.
1: Ναι.
2: Αν εξαιρέσουμε
1: ναι.
2: Το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ το 2-0 που ήταν και η νίκη που είχε γίνει σε ντέρμπι μέχρι να φτάσουμε στη Λεωφόρο. Εκτός έδρας δείχνει καλύτερο πρόσωπο. Το ανησυχητικό γι' αυτό είναι ότι έχει τώρα δύο κολλητά εντός με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Πρέπει να βελτιωθεί. Πρέπει να δείξει, ξέρεις. το γεγονός ότι μου στέλνουν εδώ με τις έντρες. Εχθές ο Ολυμπιακός δεν έκανε πολλές έντρες. Έχει βάλει, ναι, βάλει την μπάλα κάτω, όπως την είχε προσπάθει να το κάνει και στη λεωφόρο που το έκανε σε ένα σημείο κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ήταν έσβησε το μάτς που ήταν στο 0-2. Να μπορείς να βρει τρόπους και να είναι αποτελεσματικός. Γιατί και τώρα κακά τα ψέματα. Είμαστε και σε μια χώρα που κοιτάζουμε πάρα πολύ το αποτέλεσμα σε σχέση με την εικόνα. Δηλαδή, άμα θα κερδίσεις ένα μάτς και δεν παίξεις καλά, βάζεις την κακή εμφάνιση κάτω από το χαλάκι. Πολλές φορές τώρα, πόσες φορές να γεμίσεις τώρα κάτω από το χαλάκι, κάποια στιγμή θα γίνει εμπόδιο. Αλλά έχει προσπαθεί να αλλάξει, ξέρεις, το πρόσωπο του Ολυμπιακού στην Ελλάδα. Αλλά πρέπει να είναι αποτελεσματικός. Πέρυσι,
1: καλά, τούτο...
2: πέρυσι τις ευκαιρίες που είχε κάνει στην Τούμπα. Τώρα, στα πολύ φρέσκα κουλούρια, στο τελευταίο μάτς. Σίγουρα θα είχε βάλει δύο γκολ.
1: Ναι.
3: 27 σέντρες είχε ο Ολυμπιακός, γιατί το λες. Για Ολυμπιακό είναι λίγες.
2: Ναι,
3: 9 ο ΠΑΟΚ.
1: Για Ολυμπιακό είναι λίγες.
2: Μα
3: 8-27.
2: Δεν είναι τόσο. Ξέρεις ότι είναι απαγορευτικό να κάνεις σέντρες. Αν είναι καλές οι σέντρες, θα είναι κάτω από καλές προϋποθέσεις.
3: 8-27 και 2-9 ο ΠΑΟΚ.
2: Δεν είχε. Ο Ολυμπιακός θα δυσκολευόταν πάρα πολύ. Όχι, έφτανε 50, ξέρεις, μπορεί να φτάσει 60 σε σέντρες. Δηλαδή, οι παίκτες έβγαζαν αυτό το άγχος και
3: έκαναν σέντρες. Ποιος μεγαλύτερη βαθμολογία στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με το Soccer Way?
2: Πρέπει να είναι ή ο Τσικίνιο ή ο Έσε.
3: Τσικίνιο. Ο Έσε δεν έχει καλή.
2: Ο Έσε καλός
3: ήταν. Ναι, σου λέω τώρα τη βαθμολογία, γιατί αυτοί μετράνε αριθμούς.
2: Ναι.
3: 8,2, ο Έσε 6,4.
2: Καλώς ήταν ο Έσε.
3: Χειρότερη Ρέτσο 5,6 και για τον ΠΑΟΚ 8,6, εντάξει, ο Γερεμέγεφ, βάλει τα δύο γκολ. 8,2 ο Ζίβκοβιτς, 5,6 ο Μεϊτέ.
2: Ναι. Ο Τσικίνιο, η εικόνα του Ολυμπιακού αλλάζει. Όταν πέσει καλά ο Τσικίνιο. Όταν είναι καλά ο Τσικίνιο, αλλάζει η εικόνα του Ολυμπιακού.
3: Κωνσταντέλια, κάτσε εδώ. Κωνσταντέλια.
1: Έλα. Σαν ο Ερκαμπή, είναι παρατεταμένο το φορμάρισμα του τώρα, φίλε. Ξέχασε την μπάλα που έξερε. Καλά, και όχι μόνο ο Ερκαμπή. Αλλά πιστεύεις ότι μπορεί να επανέλθουν τούτοι οι παίχτες σε ψηλά στάνταρτ? Δηλαδή...
2: Τώρα, αδερφέ, τον Ερκαμπή τον ξέρουμε. Τώρα δεν ξέρω αν θα επανέλθει στα στάνταρτ του τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Αλλά δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος ξέρει τι είναι και τον έχει δει τον Ερκαμπή. Και θα σκόραρε, να μου πεις αυτό που δεν μπορούσε να το χάσει από εκεί, πως ήταν μόνος του στην μικρή περιοχή. Αλλά άλλες φάσεις, ας πούμε, από τον Ελκαμπή περίμενα να τις τελειώσει την κεφαλιά πριν το 1-1 που βγαίνει από αριστερά σε θέση να την πούμε τέταρτη που σου πάρει πάνω στον τερματοφύλακα.
1: Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, να δείξει, αδερφέ, τι θα γίνει. Τρεις αγωνιστικές έμειναν. Πάμε αύριο για την νίκη στο Μονακό. Για το πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Ναι. Πες μου, θα λείπει μόνο ο Word ή θα έχουμε κάποια άλλη απουσία?
2: Όχι, ο Word λείπει.
1: Ο Word, εντάξει. Λοιπόν, αυτά, ρε παιδιά. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
1: Έγινε. Καλή σας νύχτα. Γεια σας. Ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά. Πάμε σε ένα ακόμη φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Έλα, Γιούρι.
4: Γεια σας, τι κάνετε?
3: Γεια σου, Γιούρι.
2: Μια χαρά.
4: Μια χαρά. Εντάξει, άμα αρχίσω τα ιατρικά για μέρα, θέλουμε δυο σελίδες. Η Ελλαδάρα πάει καλά πολιτικά με τον Μπούλη αρχηγό, ας μην μιλήσουμε καλύτερα. Ολυμπιακάρα τώρα, τι να πούμε, μετά πάνε όλοι οι Ολυμπιακοί αυτά λένε και λέμε ότι αφήσαμε χώρους στον ΠΑΟΚ. Πώς θα τους κερδίσουμε τους χώρους όταν παίζει μόνο ο ΕΣΕ στο κέντρο? Τώρα ο Μέτρης είδα τον Γκαρσία, δύο πάσες έδωσε, μία στα πλέγια και μία πίσω. Δεν έκανε απολύτως τίποτα άλλο. Ο Στολτίδης να έπαιζε σήμερα, να έκανε ένα μήνα προπόνηση και να έπαιζε σήμερα ο Στολτίδης, θα έχει όλο το κέντρο μόνος του στον Ολυμπιακό. Τώρα μην τρελαθούμε, πώς να μην αφήσουμε χώρους? Είναι δυνατόν τώρα στην προπόνηση τώρα συγγνώμη που ανεβάζω λίγο τον τόνο, δεν θέλω. Ο Γκαρσία να δείχνει περισσότερα από το Σιπιόνι στην προπόνηση? Μια ερώτηση κάνω απλοϊκή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Λέμε ένα παράδειγμα. Και είπε ο φίλος ο Γιάννης πριν ότι πολλοί παίκτες δεν πια έχουν, φυσικά αφού μεγαλώσανε. Δηλαδή ο Ροντινέη μεγάλωσε, ο Ποτέσο μεγάλωσε, ο Γκαρθία τα είπαμε, ο Ελ Καμπί μεγάλωσε κι αυτός. Λογικό είναι αυτό που να μην μπορούν πια. Για μένα ο Ολυμπιακός θέλει 20 παίκτες. 20 παίκτες.
2: Καλά, εντάξει, θέλουμε 20 παίκτες.
4: 20 παίκτες θέλουμε. Ναι. 20. Από αυτούς που έχουμε, για μένα τώρα, έτσι, για μένα λέω. Για εντάξει, στο Ολυμπιακό είναι ο Τζολάκης, είναι ο Πιρόλα, είναι ο Ρέτσος. Ο Κωστίνια εγώ θα τον κράταγα. Καλός είναι, μπορεί να βρει τη φόρμα του, μου αρέσει.
2: Ναι.
4: Στα χαφ μου αρέσει ο Σιφιώνη. Ο Μπέστο Γαμόδο τον
2: Πορτογάλο.
4: Ο Έσε, ναι, ο Έσε. Ο Γαμόδο, το ξέχασα τώρα.
2: Ο Νασιμέντο.
4: Ορίστε, όχι ο Νασιμέντο.
2: Ο Τσικίνιο.
4: Ο Τσικίνιο, ναι, απαραπιπτόντος.
2: Το Μουζακίδη θες.
4: Η φάση που μου έμεινε από το χθεσινό μάτς ήταν στο πρώτο ημίχρονο που του έρχεται μια σέντρα, τη σταματάει με το στήλος, κάνει περιστροφή και βαράει τη σουτάρα που
2: στο,
4: την έπιασε.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο.
4: Ναι, στο δεύτερο, δεν ξέρω που. Ναι, στο δεύτερο ήταν. Αυτή είναι φάσεις που βλέπουμε από το παλιό ελληνικό ποδόσφαιρο από πολλούς παίκτες όλων των ομάδων που σήμερα σπανίζουν. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η λίγο γκρίνια από όλο τον κόσμο. Τέλος πάντων, τι άλλο έλεγα, και αυτούς θα κράταγα. Κανέναν άλλον. Είπα 5-6 παίκτες και θέλουμε άλλους 15. Sorry. Ποιος άλλος δηλαδή κάνει για Ολυμπιακός.
2: Έχει. Ο Ελ Καμπί δεν κάνει.
4: Για μένα όχι.
2: Όχι.
4: Για μένα όχι. Έχει δείξει επανειλημμένα από τότε, τουλάχιστον που γύρισε από την Αφρική, από το κόπο Αφρικα. Ότι πια δεν μπορεί ο άνθρωπος. Το προσόν του ήταν το συνεχές τρέξιμο και η μαχητικότητα, την οποία τώρα την έχει χάσει σχετικά. Γιατί δεν τα χρόνια.
2: Δηλαδή το γκολ δεν το έχει ο Ελ Καμπί.
3: Πόσο είχε, 18,
2: 18.
4: Τα γκολ που είχε τα πέρσι και πρόπερσι δεν τα έχει. Όχι. Γιατί του έχουν δοθεί ευκαιρίες και δεν μπορεί. Μπορεί να ήταν και τη συμπτωματικό, εντάξει. Να τον κρατήσουμε, δεν λέω να τον διώξουμε, αλλά όχι για πρώτο τώρα. Πήρε ας πούμε το σύντερφο τον Πορτογάλο, το πώς λέγεται. Δεν τον έχει βάλει του σε ένα μάτι.
2: Τον Κλέιτον.
4: Ναι, ούτε 10 λεπτά δεν τον έχει βάλει. Τα σχολεία που λένε μερικοί που τον έχουν δει στην Πορτογαλία είναι θετικότατα. Δηλαδή, δεν μπορεί να παίρνουμε παίκτες και οι οποίοι να μην παίρνουν στην προπόνηση, να μην δείχνουν τίποτα. Mm-hmm. Αυτή την απορία έχω. Ας δούμε τώρα σίγουρα την καλύτερη, την πιο υποφερτή τουλάχιστον ομάδα, την έχει η ΑΕΚ όπως έχουμε πει. Ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει. Για μας τα πράγματα είναι λίγο, αν μείνουν έτσι, είναι λίγο δυσκολούτσικα. Γιατί το ποδόσφαιρο, είπαμε και το ξαναλέω πάντα, είναι θέαμα. Δεν να πάει στο πρωτάθλημα, και αυτό βέβαια μετράει πάρα πολύ. Αλλά τουλάχιστον ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλά πρωταθλήματα. Θέλουν οι φύλαθλοι να βλέπουν και θέαμα. Και στον Παναθηναϊκό, και στην ΑΕΚ, και στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τώρα, έχει πέσει πάρα πολύ, αλλά έχει τρεις παίκτες που προσφέρουν κάποιο θέαμα λιγάκι. Τέλος πάντων, μην σας δαλίζω άλλο. Έχω βάλει την κασέτα και παίζει, έτσι δεν είναι ή όχι?
2: Όχι, τα λες, δεν λες την άποψή σου, αλλά υπερβολικός όσο αφορά το ροστ.
4: Εντάξει, λέω τώρα, για την Ευρώπη, για τα μάτια της Ευρώπης. Και ακόμα και ο Ζέλσον, όπως είπα, χαραμίζεται με το, γιατί αναπληρώνει παίκτες που δεν υπάρχουν και τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, κατεβαίνει στη σέντρα να περάσει ένα, δύο, τρεις, να πάει μπροστά, δηλαδή... Παίζει για τρεις παίκτες κι αυτός. Το επόμενο είναι να ταυτίσει κι αυτός. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια αγαπητοί κύριοι, και θα τα λέμε. Εντάξει.
2: Έγινε.
4: Γεια σας.
3: Γεια σου, λέμε. Για πάμε παρακάτω.
2: Φίλε μου, που θέλεις βασικούς από την Premier League, δεν είναι και το πιο εύκολο. Ναι, αυτούς θέλω να πέσω. Μου λέει τα τσιμέντα. Πάλι, μ' άρεσαν αυτά με τα τσιμέντα. Πώς θα πάρεις βασικούς από την Premier League και βασικούς, θα πεις να βρεις μια ευκαιρία, μια πιθανότητα ενός παίκτη που να λύγει το συμβολό του, να το καταλάβω.
3: Πάμε. Ναι.
4: Mm-hmm.
3: Ναι.
5: Εγώ είμαι.
3: Ναι.
2: Ναι.
5: Γεια σας, Βασίλη από, Κυψέλη.
3: Γεια σου, Βασίλη.
2: Γεια σου, Βασίλη.
5: Σας ακούω χρόνια τώρα. Γεια σου, Ρακλή και Διονύση. Όλοι φίλος Ολυμπιακού είμαι.
2: Γεια σου, Βασίλη.
5: Για να πω την αλήθεια μου, δεν αισθάνθω πολύ στο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ και την ήττα του Ολυμπιακού. Συμβαίνουν αυτά και το πρωτάθλημα μπορεί να μην έρθει. Δεν μπορώ να ακυρώσω όλη την προσπάθεια, ούτε και την προσπάθεια του προπονητή. Ωστόσο, νομίζω ότι το καλοκαίρι που έρχεται είναι αρκετά τα θέματα που πρέπει να δει περισσότερο η διοίκηση του Ολυμπιακού. Και το ερώτημα, ας πούμε, που μου δημιουργείται και εμένα είναι ότι τι θα κάνει αν έρθει μια πρόταση για κάποιους παίκτες οι οποίοι...
2: Για Τζολάκη λες, για Μουζακίτη που μπορεί
5: να έρθει. Για Τζολάκη, περισσότερο Διονύση λέω για Ηρακλή, με συγχωρείς, λέω για τον Τζολάκη.
2: Βεβαίως.
5: Και γιατί ίσως ο κύκλος του Νάκη και του ΕΣΕ και του Πυρόλα, δηλαδή έχουν πάρει ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό, έχουν πάρει double, έχουν κάνει...
2: Ο Πυρόλα δεν έχει πάρει ευρωπαϊκό.
5: Ναι, συγγνώμη. Έχουν κάνει φοβερές εμφανίσεις. Έχουν τα βανιάσει ως ένα βαθμό. Δηλαδή ο ΕΣΕ και ο Τζολάκης περισσότερο.
2: Τα βανιάσει δεν μπορώ να σου το πω και για τους δύο. Γιατί ούτε τα χρόνια τους έχουν πάρει. Δηλαδή ο Τζολάκης είναι...
5: Έχουν τα βανιάσει, θεωρώ, για την απόδοση. Τι άλλο, δηλαδή, να δοκιμαστούν κάπου αλλού.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα. Κοίτα, ο Τζολάκης είναι 23 ετών και παρά το πολύ νεαρό της ηλικίας του, έχει τριψήφιο αριθμό συμμετοχών με Ολυμπιακό. Έχει παίξει Champions League, έχει πάρει το Ευρωπαϊκό, όπως είπες. Βασικός, έχει πήγε στην Εθνική, γενικά έχει ήδη πλούσια καριέρα. Είναι ένας τραυματοφύλακας ο οποίος δεν έχει πέρασει απαρατήρητος από τα σκάουτινγκ των άλλων ομάδων. Ακούγεται συνέχεια από Ιταλία, κάθε λίγο και λιγάκι, κυρίως από την Γιουβέντους. Τα δημοσιεύματα που είναι για Τουρκία θα τα υπολογίζω. Δεν νομίζω ότι ο Τζολάκης θα βγει από τον Ολυμπιακό για να πάει στη Φενέρ, που μπορεί να του δώσει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Αλλά δεν είναι να πεις ότι θα πάει κάπου. Άλλο Γιουβέντους, άλλο η Φενέρ. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
5: Σίγουρα και αν έρθουν βαρβάτες μεταγραφές, δελεαστικές και για τους παίκτες, γιατί και οι ίδιοι παίκτες μπορούν να θελήσουν να δοκιμαστούν κάπου αλλού.
2: Ο ΕΣΕ είναι 24, ναι, δεν τον έχουμε. Επίσης δεν τον έχουμε πάρει.
5: Δηλαδή, εγώ περισσότερο πιστεύω ότι ο ΕΣΕ ο ίδιος θα θέλει να δει να δοκιμαστεί κάπου αλλού. Μάνι, μιλάμε για Τζολάκη. Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει πρόταση και για τον Πυρόλα. Για να είμαι ειλικρινής. Και είδησε και μέσα στη χρονιά κάπου δήλωσε ότι δεν θα με χάλαγε να πάω και σε μια μεγάλη ιταλική ομάδα που δεν υποστηρίζω από μικρό παιδί.
2: Ναι,
5: για την Ίντερ. Για την Ίντερ, για τη Μίλαν δεν θυμάμαι. Αλλά το θέμα είναι ότι αν φύγουν 3-4 παίκτες κορμού, συν κάποιους οι οποίοι μπορεί και να μην υπολογίζονται ή μπορεί και οι ίδιοι να θέλουν να δουν κάτι άλλο, βλέπετε Ταρέμι.
2: Κοίτα, ο Ταρέμι είναι άλλη περίπτωση.
5: Ναι.
2: Σε σχέση τώρα, σε σύγκριση μάλλον με τους παίκτες που ανέφερες. Δηλαδή, ο Έσε και ο Τζολάκης είναι παίκτες οι οποίοι εγώ φυσικά και θέλω να συνεχίσω στον Ολυμπιακό και δεν είναι εύκολο να βρεις Έσε και Τζολάκη. Κάκα τα ψέματα. Ειδικά ο Τζολάκης που είναι και Έλληνας. Το να φύγει ο Ταρέμι και να επιστρέψει ο Γιάρετσουκ, στα δικά μου τα μάτια είναι ότι μπορεί να διορθωθεί και ένα λάθος που έγινε το χειμώνα. Και,
5: ναι, συμφωνώ και εγώ σε αυτό.
2: Στα δικά μου τα μάτια. Δεν σου λέω ότι μπορεί να είμαι σωστός.
5: Ναι.
2: Έτσι το βλέπω. Συμφωνώ. Γιατί ο Γιάρετσουκ είχε δεχτεί ότι ήταν ο δεύτερος, ήρθε το Ταρέμι, έγινε τρίτος. Όταν έφυγε στο Κόπα Αφρικα, ο Ελκαμπή έπαιξε περισσότερο Ταρέμι και πολύ λιγότερο Γιάρετσουκ και αποφάσισε ο Γιάρετσουκ να βρει μια ομάδα για να πάει δανεικός που πήγε στη Λιόν. Και κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Έχει αρχίσει και σκοράρει και σε σερή παιχνίδια με τους Γάλλους και με καλή ομάδα, με τη Λιόν. Άσχετα που έχει οικονομικά θέματα. Συμφωνώ μαζί σου ότι θα είναι ένα καλοκαίρι το οποίο θα είναι κομβικό, γιατί και προτάσεις μπορεί να έρθουν και το ελληνικό στοιχείο πρέπει να βάλει ο Ολυμπιακός, και δεν αναφέρομαι το μόνο στην επιστροφή του Φορτούνη, πρέπει να βάλει, παιδί μου, πρέπει να βάλει Έλληνες παίκτες. Δεν έχει, δηλαδή άμα μου πεις εσύ ότι έρθει τώρα, έρθουν δύο προτάσεις τις οποίες δεν μπορεί να αρνηθεί ο Ολυμπιακός και φύγει ο Τζολάκης και ο Μουζακίτης, ο Καλογερόπουλος δεν ανανέωσε, καταλαβαίνεις.
5: Ηρακλήν, πιστεύω ότι θα έρθουν προτάσεις και για άλλους παίκτες, και το θέμα είναι ότι θα πρέπει να πάει σε μια ανανέωση, και αυτό εκεί που θέλω να καταλήξω είναι τι κάνεις, γιατί αν δώσεις ακόμα το κλειδί στο Μεντιλίμπαρ, που εγώ προφανώς και είμαι υπέρ και δεν κάθομαι να ακούσω και όλη την απαξίωση και τον αφορισμό για τον προπονητή αυτό, αν είναι δυνατόν, αν δώσεις το κλειδί για τουλάχιστον ένα χρόνο, αν αρκεί αυτός ο χρόνος, γιατί θέλει, και, θέλει στήριξη όλο αυτό.
2: Επίσης,
5: δηλαδή, αν πάμε σε μια μεγάλη αλλαγή όλου του ρόστερ, 4-5 παικτών κορμού, δεν ξέρω αν μετά πρέπει να σκεφτείς και λίγο να πας και σε αλλαγή προπονητή. Για να μην...
2: Πρώτα απ' όλα, κοίτα να δεις, είναι σύνθετα. Είναι σύνθετο το... Είναι σύνθετη η όλη κατάσταση στον Ολυμπιακό. Γιατί αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει το πρωτάθλημα, που είναι πιθανό σενάριο, μάλλον είναι το πιο πιθανό σενάριο. Που είναι το πιο πιθανό σενάριο. Άσχετο ότι υπάρχουν ελπίδες και πάντα όταν είμαστε ζωντανοί, ελπίζουμε. Κλείνει αυτό το κομμάτι. Ο Ολυμπιακός θα έχει προκριματικά. Αν πας να κάνεις, να αλλάξεις όλη την ομάδα, όπως λες, το να έρθουν προτάσεις, να έρθει νέος προπονητής και πάμε να παίξουμε προκριματικά, θα έχουμε πρόβλημα.
5: Σίγουρα. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Γιατί θυμίζω ότι και ο Διονύσης που το έχει πει, που έχει παίξει περισσότερες φορές τα τελευταία χρόνια προκριματικά, γιατί ο Ολυμπιακός μπήκε απευθείας σε ομίλους στη League Face του Europa και του Champions League. Τι γίνεται, οι προπονητές θέλουν να πάνε με την περσινή ομάδα τουλάχιστον στα πρώτα προκριματικά.
5: Ναι, εννοείται.
2: Δηλαδή τον,
5: άλλο τον έχεις, με τον ίδιο κορμό.
2: Να είναι δύο ή τρεις κινήσεις, και άλλο τώρα εδώ που μιλάμε να αλλάξουν πρόσωπα και πράγματα. Γι' αυτό σου λέω ότι θα είναι πολύ μεγάλο και το καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό και κομβικό. Και κομβικό. Για όλες τις αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν.
5: Ναι, συμφωνώ, Ηρακλή. Συμφωνώ. Αυτά είχα να πω εγώ. Εύχομαι
3: καλά,
5: να κλείσει το πρωτάθλημα και θα τα πούμε ξανά. Γεια σου, Ηρακλή, για στη Διονύση.
2: Να είσαι καλά,
3: καλό βράδυ, καλό βράδυ.
2: Παραδείγματο ένα ακόμα, φίλο.
6: Έλα,
3: Κωστά.
2: Έλα, Κωστή.
6: Τι γίνεται. Δεν Διονύση ο Καλάμπρια εκεί, ρε φίλε, τι έκανε.
3: Καλά, αν το βάζει ήταν offside.
6: Α, θα ήταν offside.
3: Και εγώ έτσι πιστεύω. Απλά έτσι όπως του στην μπάλα δεν την βρήκε.
2: Την βρήκε στο βιβατισμό.
3: Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε καλά. Ήταν, ήταν η μπάλα πολύ... Ήταν το σώμα του αρκετά μπροστά.
6: Ναι, ήταν
3: αλλά
6: περίεργα.
3: Αλλά ήταν offside.
6: Πάντως έχουμε δει γκολ που έχουν χαθεί φέτος. Τα οποία, εντάξει, highlights. Έτσι.
2: Όπως και του Βάργα είναι μεγάλη ευκαιρία.
3: Ναι.
2: Δεν κάνει καλό ο Πλασέ.
3: Όχι. Ενώ την παίρνει ωραία την μπάλα, το Πλασέ δεν είναι μεγάλο.
6: Λοιπόν, εγώ πιστεύω αυτό που συμβαίνει στον Ολυμπιακό είναι η πρώτη... Περιμένει σε μια φάση. Στην πρώτη φάση του αγώνα που ο Τσικίνιο κλέβει την μπάλα, κάνει το σουτ και γυρνάει και λέει, κάνει ότι δεν άκουσε. Εντάξει, δεν άκουσε, δεν είδε.
2: Τι να άκουσε. Το Ζέλσον αριστερά.
6: Και το Ζέλσον αριστερά και τον άλλο δεξιά. Αποκλείεται. Τέλος πάντων. Για μένα τα πλέον φίλε...
2: Ο Τσικίνιο δεν είχε δείξει όλα αυτά τα χρόνια.
6: Γι' αυτό το λέω.
2: Ότι είναι παίκτης ο οποίος είναι ατομιστής και δεν κοιτάζει.
6: Γι' αυτό το λέω. Άμα τον είχαμε για ατομιστή δεν θα το ανέφερα, αλλά επειδή κάθε άλλο παρά ατομιστής είναι.
2: Τι γυρίζει την μπάλα.
6: Ναι. Αλλά σου λέω, μου κάνει εντύπωση που γυρνάει μετά και λέει, κάποιος του είπε δεν με είδες, ξέρω εγώ, και γυρνάει και του λέει δεν σε άκουσα. Τέλος πάντων. Δεν είναι αυτά τα play-off, δεν είδα καμία ομάδα να είναι η ομάδα που ξέρουμε σε όλο το πρωτάθλημα, έτσι. Εμένα ο Ολυμπιακός χθες και κυρίως ο Ελκαμπή μου φάνηκε ότι έτρεχε με σκαρπίνια. Μέχρι και το τρέξιμο ήταν δηλαδή περίεργο. Δεν μπορούσε να κάνει ένα αυτό, να τρέξει 10 μέτρα ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που κάθονται 15 μέρες. Κατόπιν θα παίξουν στην επόμενη εβδομάδα, θα παίξουν 3 παιχνίδια μαζεμένα. Έτσι όπως είναι τώρα, το έχει πάρει εδώ, αυτά που ακούω είναι εντάξει. Αλλά φαντάζομαι ας πούμε να ήταν στον πόντο και να κρινόταν όλο το πρωτάθλημα ας πούμε στις 3 επόμενες αγωνιστικές που θα γίνουν σε μια εβδομάδα. Είναι τελείως αλλίωση. Για μένα κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε.
2: Άδικο είναι για όλες τις ομάδες να παίξει σε μια εβδομάδα.
6: Εννοείται. Μα γι' αυτό το λέω.
2: Να έχεις παίξει 3 αγωνιστικές σε 40 μέρες.
6: Ναι. Είπα όπως το έλεγα στην αρχή και μου έλεγες δεν έχουν χώρο γιατί αρχίζει το Champions League, είναι το κύπελο.
2: Να βάλουν το κύπελο στο τέλος.
6: Ναι, αυτό που σου είπα εγώ. Ας βάλουν το κύπελο μετά και τέλος πάντων. Εντάξει, διαιτησία απαράδεκτη. Για μένα το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ δεν είναι. Σου ακυρώσανε ίδιο γκολ. Είδες, δεν αναφερόμαστε. Κανείς Ολυμπιακός δεν αναφέρεται στη διαιτησία, αλλά εντάξει, επειδή ήταν λίγο περίεργο. Και να πω ότι ο ίδιος διαιτητής που μας ακύρωσε τον γκολ του Γιαζίτση, που για μένα εντάξει, είναι έτσι, αυτό το ακύρωσε, καλά έκανε. Αλλά μετά από 3 μέρες.
2: Δεν ήταν ο ίδιος διαιτητής στη Τούμπα και στο Καραϊσκάκι.
6: Όχι. Ο ίδιος διαιτητής που μας ακύρωσε τον γκολ με την ΑΕΚ, μετά από 3 μέρες, το είδα σε ένα αυτό, νομίζω σε αγώνα της Σαν Πάουλη, ίδιο γκολ το κατακύρωσε. Ίδιο γκολ, αλήθεια. Ψάξε για να το βρεις. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχει σταματήσει δηλαδή στον Ολυμπιακό, μου φαίνεται να υπάρχει αυτή η ισονομία. Θα νομίζω με τη Λίμπαρτο έχει ξανακάνει αυτό, αλλά δεν μπορείς να φαίνεις ένα παίχτη. Βάλτονα. Βάλτονα και ας μην παίξει καλά. Δηλαδή δεν μπορείς να μου βάλεις το Ροντινέι τώρα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Θα μου πεις το προηγούμενο ήταν καλός, εντάξει. Και να καταργείς ας πούμε ένα παίχτη που έκανε στα πάντα για να τον φέρεις το Δεκέμβρη. Αυτή είναι η γνώμη μου και γι' αυτό σου λέω ότι κάτι έχει χαλάσει τον Ολυμπιακό σχετικά με τον Μεντιλίμπαρ και τους παίχτες, φαίνεται αυτό, και είναι πιστεύω στην ισονομία. Ή ας πούμε να επαναφέρεις τον Ορτέγκα, δηλαδή ανέβαζε τον Μπρούνο και έκανε αυτά τα λάθη στο περασμένο παιχνίδι, αποκλείεται να τον έβαζε και τώρα. Κάπως έτσι νομίζω, γι' αυτό έχει χαλάσει και το τέτοιο του Μεντιλίμπαρ. Τέλος πάντων, για μένα βαρόμετρο, έλα.
7: Δεν είναι αυτός ο λόγος που λες εσύ. Ο Μεντιλίμπαρ πρώτα απ' όλα έχει δώσει, είδες που μίλησα με ένα φίλο του Ολυμπιακού, πόσα παιχνίδια έχει πάρει ένα Σιμέντο, πόσα παιχνίδια έχει πάρει ο Σιπιόνι, πόσες αλλαγές, δηλαδή έχει χρησιμοποιήσει. Ο Ολυμπιακός πληρώνει σε μεγάλο βαθμό για μένα τις αλλαγές που έγιναν το Γενάρη. Και όχι ότι δεν λέω ότι ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίς δεν είναι καλοί παίχτες. Εγώ σου λέω ότι είναι παίχτες στους οποίους όμως δεν τους έχουμε δει. Αυτό με τα διαβατήρια και το γεγονός ότι έφυγαν δύο παίχτες που μπορούσαν να αγωνιστούν, ο Στρεφέτσα και ο Γιάρεψου, θα είχες, ρε παιδί μου, δύο λύσεις επιπλέον. Δεν σου λέω ότι ο Στρεφέτσα είναι ο νέος Τζόρτζεβιτς, οποιοδήποτε το καλύτερο.
6: Τελικά ήταν πολύ μεγάλο λάθος αυτό.
7: Γιατί εμείς φύγανε δύο παίχτες, ήρθανε δύο, αλλά δεν παίζουν. Δεν παίζουν γιατί πρέπει να γίνεται ολόκληρη ιστορία με τα διαβατήρια.
6: Δεν βέβαια, αυτοί οι δύο παίχτες είναι πολύ μπορεί, δύσκολο.
7: Και δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει στο ρόστερ του τρεις θέσεις ξένου στα μπακ για την Ορτινέη και τα δύο αριστερά μπακ.
6: Γίνει λάθος αυτό. Εντάξει, έγινε λάθος αυτό. Λάθος αποδείχθηκε και δηλαδή έβγαινε ο Στρεφέτσα, ο οποίος είχε μπει κατά κάποιο ρόλο στο πετσί της ομάδας, δηλαδή ήξερε πώς είναι η ομάδα και έφερε ένα καινούριο παίχτη, ο οποίος είναι τελείως εξ' από τα νερά του και στο τέλος δεν βοήθησε καθόλου. Ενώ όλοι λέγαμε, ξέρω εγώ, θα έρθει να μας βοηθήσει, και από το πρώτο παιχνίδι είδαμε, ας πούμε, μπήκε με την ΑΕΚ, έδεσε ένα πέναλτι, από εκεί και πέρα χάθηκε.
7: Εσύ είδα κρύπα. Εκεί είχε το δοκάρι, δεν ήταν αρνητικό στη Λιβαδιά ο Αντρέα.
6: Εγώ για να τελειώνω με το πρωτάθλημα. Δεν στενοχωριέμαι γιατί έχασε ο Ολυμπιακός ένα πρωτάθλημα, απλά στενοχωριέμαι γιατί χάνει το πρωτάθλημα από μια ΑΕΚ η οποία δεν είναι καλή. Και εγώ θα το λέω, δηλαδή αυτή η ΑΕΚ δεν θα μείνει, ας πούμε, και από τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ ότι ξέρεις κάτι, η ομάδα του τέτοιου για τη συγκεκριμένη σεζόν του χρόνου δεν ξέρω τι θα παρουσιάσει. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή, και πιστεύω ότι δεν ήταν καλύτερο από τον Ολυμπιακό.
7: Είναι μια κόμπακτη ομάδα η οποία έκανε καλές εμφανίσεις σε παιχνίδια, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακή με τον ΠΑΟΚ. Σου λέω πολύ στα τελευταία μας το 3-0 με τον ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακή.
6: Δύο-τρία παιχνίδια έκανε πολύ καλά. Δηλαδή ακόμα και χθες.
7: Και είναι και μια ομάδα η οποία πήγαινε και πολλές φορές και καλά, γι' αυτό είναι και η φιλοσοφία του Νίκολης, που πήγαινε πολύ, ας πούμε, να πάρει το αποτέλεσμα. Δηλαδή στο Καραϊσκάκι προηγήθηκε στο 5.
6: Και για... Δεν την ένιωξε να βάλει δεύτερο γκολ, σου λέει το 1-0 είναι ο Ολυμπιακός στα χάλια, γιατί βέβαια μπορεί να το πλήρωνε.
7: Άλλο αυτό, ποδόσφαιρο είναι, στα πάντα παρασογγείλει μια φάση, αλλά δεν έπαιξε. Μόνο στο τέλος, μετά το τελευταίο 20 λεπτό, όταν έγιναν οι αλλαγές, άρχισε να βγαίνει και έβρισκε και περισσότερους χώρους να γίνει απειλητική. Αλλά αυτό της έχει βγει και δεν πρέπει να ξεχνάς ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε με νέο προπονητή και ο οποίος διαδέχτηκε έναν άλλον.
6: Ναι, σίγουρα. Είχε βάλει τον πήγη ψηλά ο άλλος.
7: Που με τον Αλμέιδα η ΑΕΚ πέρασε μία τριετία, πήρα πρωτάθλημα, είχε παίξει δύο χρόνια καλό ποδόσφαιρο, στο τρίτο δεν ήταν καθόλου καλή.
6: Αυτά είναι υπέρ της, ναι, τα δίνω αυτά. Αλλά δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή τέλος πάντων, εντάξει, μαγιά της το πήρε, για μένα το πήρε.
7: Είχε ένα πολύ καλό φεγγάρι. Ένα διάστημα στο οποίο είχε πάρα πολύ καλό φεγγάρι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως ήταν οι τραυματισμοί, ήταν κούραση, ήταν όλα μαζί.
6: Δεν μπορώ να δεχτώ ο Γερεμέγε να σε έχει βάλει μέσα στα δίχτυα και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εντάξει.
7: Ο Γερεμέγε έχει αυτό το πράγμα. Αυτό το βάλα μέσα στην περιοχή. Και μπορεί να. Το έχει τον κόλπο.
6: Λοιπόν, Ποντένσε χθες τον είδαμε, δηλαδή. Αλλά μου πεις και πού να το ξέρει τώρα. Τον είδα χθες, άμα τον έβαζε στην Τούμπα θα έκανε, χθες ας πούμε θα έκανε πολλά. Τον είδες, ήταν ο Εξάτος. Αλλά και πού να το ξέρει. Για μένα βαρόμετρο είναι αυτός. Όχι ο Τσικίνιο.
7: Έγινε, Κωστή.
8: Γεια σου, Κωστή.
6: Άντε, γεια.
8: Πάμε διάλειμμα.
7: Και επιστρέφω.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 11 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα της εκπομπής Αυταράδου, είμαι ο Διονύσης Ηλακλή Αντύπα και πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Α, καλά κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Εσείς πώς είστε?
1: Σε ευχαριστώ Ηρακλή μου. Ο Γιώργος, έχω πρόβλημα με την όραση, έχω καιρό να βγω. Αλλά καταρχήν χαίρομαι που σας ακούω και είμαι και χαρούμενος που είσαστε καλά. Και επειδή δεν τα έχουμε πει χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη,
0: άλιστος, okay,
1: μπορούμε να τα πούμε ακόμα αυτά. Σκοπός του τηλεφωνήματος μου σήμερα είναι το εξής. Πριν από λίγο άκουγα μια εκπομπή στην τηλεόραση, δεν βλέπω

0: έτρεμα από αυτό που άκουγα και την προπαγάνδα που κάνει ο ΠΑΟΚ. Δείχνει μια φάση, μου είπαν, γιατί εγώ δεν βλέπω.
1: Ναι, αλλά σας είπαμε, κύριε Γιώργο, μην κάνετε για άλλες εκπομπές. Δεν είναι σωστό. Πάμε να πείτε για τα δικά μας.
2: Για τα δικά μας, πάμε για την ομάδα, ό,τι θέλετε. Να συζητήσουμε για τη φάση.
0: Να μην πω την προπαγάνδα του ΠΑΟΚ.
1: Όχι, να μην την πείτε. Να μην την πείτε.
2: Μα δεν είναι, αφού είναι offside η φάση.
0: Ναι, μα αυτοί δείχνουν μια φάση, μια εικόνα από ένα
1: δρόμο. Ωραία, πείτε ό,τι λέμε εδώ.
2: Σας λέω τώρα τι είδα εγώ. Σας λέω, μπα, έχω πει εγώ και στο σχόλιο χθες και το λέω. Όπως είπα ότι τον γκολ που ακυρώθηκε με την ΑΕΚ που το ακυρώθηκε στο offside, γιατί ο Πιρόλα μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει, γιατί μπαίνει μπροστά, είναι εκεί και κάνει και μια κίνηση να αποφύγει την μπάλα. Έτσι και ο Μπάμπα που συνεχίζει κιόλας μετά να και πάει μπροστά.
0: Υπάρχει μια φάση πριν εκτυπήσει ο Μιχαηλίδης την μπάλα, εκεί καλύπτεται από τον Έσο Μπάμπα. Αυτό όμως ήταν μισό μέτρο από ό,τι μου είπανε το πόδι του, μέχρι να φτάσει την μπάλα να χτυπήσει το φάουλ. Μετά όταν χτυπάει την μπάλα, ο Μπάμπα είναι ένα μέτρο μπροστά από τον Έσο. Τέλος πάντων, η άποψη ορισμένων ότι 20 χρόνια κατακριουγήθηκαν από τον Ολυμπιακό, κατά την άποψή του είναι σωστή, αλλά επειδή εγώ είμαι 74 ετών, πριν από τα 20 αυτά χρόνια, υπήρχαν και άλλα χρόνια πριν που είχε κατακριβηθεί ο Ολυμπιακός. Και όταν ένας πρόεδρος μιας ομάδας είπε κάποτε ότι ποτέ πρωτάθλημα ξανά στον Πειραιά, τι εννοούσε συγκεκριμένα, με ποιο τρόπο δεν θα παίρνει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός? Γιατί μια ομάδα ήταν στον Πειραιά? Αυτά για να τα ξέρουν μερικοί. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Απλά θέλω να δώσω χαιρετίσματα στους φίλους μου, τους ομοιοπαθείς Λάμπη και Βαγγέλη, στο Γιώργο το Μαρκόπουλο, το Λάμπη, το Λαβρέντι, το Μπάμπη, όλους τους φίλους. Ξεχνάω τη Σωτηρία την Γραμματικοπούλου, την Έλλη την Ποτίνου και την αγάπη που να έχετε αυτή, είναι αυτονοητική και δεδομένη πάντα.
1: Να είστε καλά. Το
0: καλύτερο, εύχομαι. Γεια σας.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Καλησπέρα.
3: Έρετε.
1: Έλα, ρε Μάκη.
2: Έλα, Μάκη. Δεν σε κατάλαβα.
3: Καλύτερα σε ερημιά να τρώω μία ρέγγα,
2: ναι,
3: παρά μέσα στο γήπεδο να βλέπω τον αυτοίντη.
2: Από την Κρήτη, ο
1: Βαντινάδα.
2: Βαντινάδα ο Μάκης.
3: Αφιερωμένο εξαιρετικά στο φιλαράκι σου, στην αδυναμία σου.
2: Δεν είναι αδυναμία μου.
3: Πώς δεν είναι.
2: Δεν είναι αδυναμία μου.
3: Ορτέγκα και Ορτέγκα, όλα τα γκόλ από εκεί τα έχουμε φάει. Όλα. Λέει ο λόγος.
2: Το τρίτο γκολ, ας πούμε, δεν είναι ότι φταίει ο Ορτέγκα, είναι ότι δεν κάλυψε ο Ζέλσον.
3: Ναι, γιατί ο Ζέλσον τι είναι, αμυντικός είναι. Αριστερά ήταν η μπάλα.
2: Καλύπτουνε, γυρίζουν πίσω και τα εξτρέμια
3: δηλαδή,
2: βοηθούσαν.
3: Το εξτρέμ. Ο Ζέλσον από το.
2: Όχι στο τρίτο, στο δεύτερο κύριο, στο τρίτο. Στο δεύτερο πρέπει να έχει. Πάνε να βοηθήσουν γιατί έχει συγκλίνει ο Ορτέγκα.
3: Στο δεύτερο, τι δουλειά είχε ο Ορτέγκα εκεί που μάρκαραν 2-3 να πάει και αυτό να γίνουν 4.
2: Όχι, ήταν 2 και πήγε ο Ορτέγκα και έγιναν 3.
3: Και ήταν κι άλλος δίπλα.
2: Εκεί, Μάκη μου, το θέμα είναι ότι πήγανε 3 παίχτες συνολικά και δεν μπόρεσαν όχι να μπαρκάρουν τον Κωνσταντέλια και έδωσε την πάση.
3: Θα σου πω κάτι τώρα.
2: Και να βρούμε και δίκαιος και το σουτ, μπορεί να σημάδευσε τη γωνία και να βάλε φάλτσα. Δεν ήταν δυνατό.
3: Θα πάω και στο Τζολάκι. Λοιπόν, έχουν πάει 3 παίχτες να μαρκάρουν τον Κωνσταντέλια, τον παιχταρά αυτόν.
2: Παιχτάρας, ναι.
3: Δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα τέτοιος παίχτης. Λοιπόν, ο Τζολάκης που είναι πίσω, αυτός κατευθύνει την άμυνα. Μπορούσε και να φωνάξει τον Ορτέγκα, να του πει πήγαινε αριστερά, είναι μόνοι τους οι άλλοι δύο. Γιατί ήταν δύο, δεν ήταν ένας. Στα 3 μέτρα από τον Ορτέγκα.
2: Δεν είναι εύκολο αυτό που λες τώρα κατά τη διάρκεια του μάτσου πάνω στη φάση.
3: Αυτό, Ηρακλή, ναι. Όταν λέμε ο τερματοφύλακας κατευθύνει την άμυνα, ένας από τους ρόλους είναι και αυτός. Γιατί οι παίχτες οι αμυντικοί με την πλάτη γυρισμένη δεν έχουν ορατότητα στο πίσω μέρος ή λοξός δεξιά-αριστερά να δούνε τι συμβαίνει όταν είναι συγκεντρωμένοι στον αντίπαλο παίχτη που είναι μπροστά τους. Ο τερματοφύλακας πρέπει να μιλήσει εκεί. Γιατί θα μου πεις και αν μίλαγε στον Ορτέγκα θα πήγαινε, τέλος πάντων. Το τρίτο γκολ. Κάνει μία μπαλιά ο παιχταράς που είπαμε ο Κωνσταντέλιας με εξωτερικό φάλτσο. Μου θύμισε, προσέξτε, παραλληλισμό θα κάνω, όταν μπει η Αλεπού μέσα σε ένα κοτέτσι, σκορπάνε οι κότες. Έτσι και η παλιά αυτή μπήκε σαν

0: να λεπού στην περιοχή του και διαλύθηκε άμυνα η Ηρακλή.
1: Μα δεν ήταν θέμα. Δεν είχε ισορροπία η άμυνα του Ολυμπιακού.
0: Αυτό διαλυθήκανε. Και εκεί πάλι έλειπε ο Ορτέγκα.
1: Εκεί φταίει ο Ορτέγκα.
0: Μα Ηρακλή, ξέρεις σε πόσα γκολ φταίει φέτος. Και απορώ πως υπάρχουν φίλοι μου στην οπαδή να λένε ότι είναι καλός παίχτης. Παίχτης που είναι, όπως τον βλέπεις, είναι τσιτωμένος Ηρακλή πάντα. Όταν είσαι στην τζίτα,
1: ναι,
0: δεν ποτέ δεν σκέφτεσαι σωστά.
1: Δεν θα φέρετε ότι είναι
0: τσιτωμένος. Ούτε ο εγκέφαλος, ούτε τα πόδια.
1: Κάτσε ρε μάκη τώρα, τι
0: είναι αλλού για αλλού Ηρακλή.
1: Το ότι έχει κάνει
0: όπως
1: λάθη...
0: Όπως είπατε και... προηγουμένως,
1: ναι,
0: που κακώς είπατε ότι ο Τσικίνιο δεν είναι ατομιστής. Είναι ατομιστής.
1: Ο Τσικίνιο.
0: Θυμάμαι τον πρώτο χρόνο που είχε έρθει. Άλλοι ήταν μόνο στο ΕΣΕ και του ζήτησε την μπάλα και δεν του την έδωσε. Όχι μόνο δεν του την έδωσε.
1: Μα τώρα ότι μπορεί να έχει συμβεί σε ένα παιχνίδι σε δύο δεν σημαίνει ότι τον Τσικίνιο το βλέπει συνέχεια.
0: Όταν είναι έξω από την περιοχή Ηρακλή,
1: ναι,
0: πάντα σουτάρει.
1: Ο Τσικίνιο.
0: Αυτό να το προσέξει που σου λέει. Ναι. Δεν κοιτάζει δεξιά-αριστερά να συνεργαστεί. Όταν έχει την πλάτη γυρισμένη, μπορεί να συνεργαστεί γιατί δεν βλέπει το τέτοιο.
1: Εφτά σύστα έχει δώσει ο Τσικίνιο.
0: Παρότι έκανε φοβερή προσπάθεια στο γυριστό που έκανε.
1: 7 assist έχει δώσει ο Τσικίνιο φέτος. 7 assist, 7 assist που πήγαν γκολ.
0: Έχει δώσει 7 assist και τη βάλανε γκολ κάποιοι παίχτες από τους, που δέχτηκαν την πάσα του. Αλλά έχει να βάλει γκολ 20 αγώνες. 19 συγκεκριμένα. Γιατί δεν στέκεσαι σε αυτό.
1: Ποιο πράγμα τώρα, εσύ μου πεις ότι είναι ατομιστής.
0: Έκανε ένα καλό παιχνίδι χθες πράγματι. Σκέψω ότι έκανε πολύ καλό παιχνίδι για Τσικίνιο, πρόσεξε.
1: Τι για Τσικίνιο, τι είναι, κανένα για... του πεταματού,
0: όχι. Δεν έχω σε εκτίμηση.
1: Τι εννοεί ότι είναι.
0: Δεν
1: το
0: τον έχω σε εκτίμηση.
1: Το Τσικίνιο.
0: Πάνω από αυτό που περίμενα. Γι' αυτό είπα για Τσικίνιο. Πόσο καιρό έχει να παίξει έτσι.
1: Ο Τσικίνιο πέρασε ένα περίοδο το φορμαρίσμα του και είχε βγάλει και τραυματισμού.
0: Μήπως αυτή η περίοδο. Μήπως ήταν κανένα εξάμεινο.
1: Όχι, δεν ήταν κανένα εξάμεινο, ένα δίμηνο ήταν το Τσικίνιο.
0: Ορίστε.
1: Με ένα δίμηνο ήταν το Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο έχει βγάλει...
0: Ηρακλή, έχει να σκοράρει,
1: ναι,
0: 20 παιχνίδια. Σε 20 παιχνίδια δεν έχει σκοράρει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λοιπόν μόνο δίμηνο.
1: Πόσα γκολ έχει βάλει ο Ολυμπιακός σε αυτά τα 20 παιχνίδια.
0: Ορίστε.
1: Αυτά...
0: Ηρακλή, όταν δεν ακούγεσαι. Ενώ
1: λέω, ρε έλα, παιδί. Πόσα γκολ έχουμε βάλει εμείς ως ομάδα στα τελευταία 20 μάτς. Λίγα είναι, να ξέρεις.
0: Για κλάματα είμαστε.
1: Τι μου λες, και σου φταίει ο Τσικίνιο.
0: Επειδή μου τον θεωρείται κομβικό, Ηρακλή.
1: Μα είναι κομβικό, τι να κάνουμε τώρα, ρε.
0: Πώς είναι κομβικό.
1: Μα είναι, ρε Μακή. 40 μάτς έχει παίξει φέτος ο Τσικίνιο και έχει 6 γκολ και 7 assist.
0: Έχετε μάθει μία λέξη κομβικό ο ένας, κομβικό ο άλλος.
1: Μα ο Τσικίνιο κάνει όλο αυτό το.
2: Ηρεμήστε.
1: Ρε Μακή, ο Τσικίνιο, όταν παίζει πίσω από τον επιθετικό, είναι ο παίχτης ο οποίος όπως παίζει ο Ολυμπιακός, είναι που πρεσάρει πάρα πολύ, που θα κλέψει τις μπάλες όπως την έκλεψε στην αρχή του μάτς. Πάσε να πω έκανε σουτ. Ωραία, και θα μπορούσε να έχει δώσει πάσα. Αλλά μιλάμε, το... αλλά μιλάμε όμως για ποδοσφαιρισμό. Δεν έχει δείξει ότι είναι ατομιστής που λες εσύ και το 1-1 από παλιά του Τσικίνιο
0: λοιπόν,
1: βγαίνει.
0: Λοιπόν, επειδή πιστεύω.
1: Την τελευταία πάσα ο Τσικίνιο τη βγάζει. Την πρώτη ώρα την έγινε, το δεύτερο Τσικίνιο το γύρισμα στον Ελκάμπη.
0: Μα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο από εκεί, Ηρακλή.
1: Γιατί θα μπορούσε να περιμένει για να σουτάρει, γιατί να μην σουτάρει.
0: Από
1: το πλάι. Μα σου λέω την έδωσε.
0: Μακή,
1: πες μου, ας πούμε, ότι ο Ορτέγκα δεν είναι καλός και ότι θέλεις ένα καλύτερο, θέλεις ένα καλύτερο αριστερό μπακ. Να το καταλάβω, να το συζητήσουμε. Αλλά να μου λες τώρα ότι δεν έχω σε εκτίμηση τον Τσικίνιο, τι να σου πω τώρα. Ευρωπαϊκό πήραμε, αδερφέ, με τον Τσικίνιο στο 10.
0: Αν είμαι το Ολυμπιακό, να μου λέτε ότι είναι κομβικός για τον Ολυμπιακό Τσικίνιο που ακούω τόσο καιρό. Άντε να αναστηθεί ο Τσικίνιο. Άντε να αναστηθεί ο Τσικίνιο. Άντε να αναστήσουμε τον Ελκαμπή. Άντε να αναστήσουμε τον Ορτέγκα. Άντε να. Δηλαδή
1: όλου να του δείξουμε από εκεί. Όλου. Όλου. Να φύγουν όλοι.
0: Όλου.
1: Ωραία, να φύγουμε. Τι, να
0: φύγουμε. Να φύγουν μόνοι του, Ηρακλή.
1: Ποιοι θε να μπειρούν στον Ολυμπιακό, ρε Μάκη.
0: Θα σου πω ποιοι θε να σου πω.
1: Ναι.
0: Τσολάκη.
1: Ναι.
0: Πυρόλα.
1: Ναι.
0: Ρέτσο.
1: Ναι.
0: Έσαι.
1: Ναι.
0: Μουζακίτη.
1: Πέντε.
0: Σιπιόνι.
1: Ναι, πού τον είσαι το Σιπιόνι.
0: Δεν με ρώτησες ποιο θέλω.
1: Ωραία, πάμε. Έξι.
0: Όποτε τον έχω δει το Σιπιόνι, είναι ο καλύτερος.
1: Ναι, έξι.
0: Ωραία, δεν τον βάζει. Και ακούω και το άλλο, θα πάει με τα παιδιά του. Γιατί οι άλλοι είναι από παιδιά.
1: Έξι. Αυτού, ενώ...
0: Ο Ολυμπιακός έχει μόνο 12, 13, 14 παίχτες. 25, 30 έχει.
1: Πάει, πήγε με τη συνταγή που τον είχε οδηγήσει πέρυσι στον Τάπλ και περόπευσε στο Κόρφερες. Πάμε, έχουμε μείνει στους 6. Έχουμε μείνει στους 6, Μάκη, έχουμε μείνει στους 6. Πάμε.
0: Πρόσθε.
1: Έχουμε μείνει στο Σιπιόν, είναι ο έκτος.
0: Περίμενε, είπαμε. Ζολάκι, Ρέτσο,
1: 6, 6, φτάσαμε στο κέντρο είμαστε.
0: 6. Πέσεμ,
2: Σιπιόν.
0: Περίμενε, δεν πάω εκεί πέρα ακόμα. Τον άλλο τον Ασημέντο. Τους Πορτογάλους, τους Βραζιλιάνους.
1: Τον Ασημέντο τον κρατάμε.
0: Δεν τους ξέρω, ναι, τον κρατάω τον Ασημέντο.
1: 7.
0: Δέλσον όχι.
1: Ναι.
0: Ποντένσε όχι.
1: Ναι.
0: Ελκαμπή δεύτερο. Και επιστροφή του Ουκρανού απειλείων. Επιστροφή.
1: Αυτό το χώρο μας.
2: Φορτούνης.
0: Απλά πράγματα. Μας είχε δώσει τόσα πράγματα ο Ουκρανός που τον ήθελα εγώ πάρα πολύ. Αλλά...
1: Δεν διαφωνώ για τον Ουκρανό, δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Φορτούνης.
0: Όχι, μακριά και αλλά. Εγώ δεν τον ήθελα τον Φορτούνη, τότε που ήταν πιο νέος, θα τον θέλω τώρα που θα έρθει από την Αραβία.
1: Τον Τσικίνιο το θες.
0: Όχι.
1: Πάει και ο Τσικίνιο. Α, 8 δηλαδή.
0: Ναι, αυτούς.
2: Άρα 20, πόσο μεταγραφές να κάνει. Τι 6-7 και ποιοι θα μείνουν, με 15 παίκτες θα πάει ο Ολυμπιακός.
0: Και να πάρει και 6-7 παιχταράδες, όχι εννοώ για βασικούς. Αυτούς θέλω να βλέπω στο γήπεδο, να πάρει και 6-7 παιχταράδες, να έχει γύρω στους 14-15 και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί, όσοι είναι, όποιοι είναι, θα μου πεις όποιος για να πάρει ο κ. Μαρινάκης, ο Μεντινίπαρ θα παίζει με τα παιδιά του. Θα τα χαίρεται, αλλά όταν δεν πάρουμε τίποτα φέτος, θα μας χαιρετήσει. Καλή συνέχεια.
1: Ναι. Γεια σου, Μάκη.
0: Γεια
2: σου, Μάκη.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Καλησπέρα.
1: 8 παίχτες.
3: Στέλιος Παναθηναϊκός Γερμανία.
2: Γεια σου Στέλιο.
1: Γεια σου Στέλιο.
2: Καλά φίλε.
3: Λοιπόν, Πλανήτης Παναθηναϊκός. Διονύση, είπε στην αρχή, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει ένα γκολ σε 8 ντέρμπι, όταν μπόρδα.
2: Τα τελευταία, ναι.
3: Ο Παναθηναϊκός, Ο Ολυμπιακός που είναι μια ομάδα με τον ίδιο προπονητή. 2,5 χρόνια. Πόσα γκολ είπε στην αρχή 8 ντέρμπι.
1: Δύο στο Παναθηναϊκό, ένα χθες 3.
2: Μα σου είπε κανείς ότι παίζει καλά ο Ολυμπιακός.
1: Αλλά εντάξει. Δεν είχε.
3: Κοίταξε, άκου, δεν παίζει καλά ο Ολυμπιακός.
2: Δεν ακούγεσαι καλά όμως η γραμμή σου.
1: Πάντα κάτι συμβαίνει.
3: Ναι, τώρα.
2: Όχι, χειρότερα.
3: Ναι.
2: Έλα.
3: Ακούγομαι ή όχι αυτή τη στιγμή.
1: Χάνεσαι. Δεν έχει καλό σήμα, βρε.
2: Δεν έχει καλό σήμα, ναι. Δεν ακούγεσαι, φίλε μου, δεν ακούγεσαι. Πάμε, πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Ναι. Μας ακούτε.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Έλα, δεν είστε τι λέει.
2: Γεια σου, Γιάννη.
4: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε, εγώ δεν θα πω τον άλλον που έλεγε τι λένε οι δημοσιογράφοι. Εγώ πάντα λέω αυτό που δεν λένε οι δημοσιογράφοι.
2: Μάλιστα.
4: Είτε γιατί δεν τολμούν, είτε γιατί δεν ξέρουν.
2: Ναι.
4: Μόνο το σεβασμό. Όχι για εσάς, έτσι.
2: Ναι,
4: γενικά μιλάω. Για εσάς
2: που τολμάς και ξέρεις.
4: Λοιπόν, θα πάω στο θέμα Γιαννακόπουλου.
2: Ναι.
4: Πολλοί νομίζουν ότι ο Γιαννακόπουλος το τσίπησε μια μέρα, μια μίγα και τα βάλε με την Ευρωλίγκα. Καταρχάς να πω ότι ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα είναι ο υπερπρωταθλητής. Έχει πάρει 4 ή 5, θύμισε μου Διονύση. 5 μου φαίνεται Ευρωλίγκα. Από τότε που άρχισε Ευρωλίγκα, έτσι δεν μιλάω για FIBA.
2: Ναι.
4: Είναι ο υπερπρωταθλητής με διαφορά από τη δεύτερη. Άρα δεν μπορεί να υποτιμήσει μια διοργάνωση που είναι ο υπερκατακτητής. Έτσι. Λοιπόν, τι έχει γίνει. Η ιστορία δεν ξεκίνησε από τον Δημήτρη, παιδιά. Η ιστορία, αν θυμάστε κι εσείς, ξεκίνησε το 2002. Το 2000 μάλλον, ένα. Εγώ να παραδεχτώ, για να μαθαίνουν και οι καινούργοι, έτσι, ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ευνοημένος και από τον Στάνκοβιτς της FIBA.
2: Πού σου έδωσε αυτή η συζήτηση.
4: Μα γιατί, πώς μου ήρθε, γιατί βγάζουν τον Γιαννακόπουλο ρε Διονύση από το Final Four. Δεν είναι να τον έχεις στο σπίτι σου, Final Four, και να αποβάλεις τον πρόεδρο για ψήλου πίδημα. Θα πάω, θα φτάσω, εκεί θέλω να φτάσω.
2: Ναι.
4: Είναι απίστευτο. Είναι όπως το άλλο που έκανε ο Ολυμπιακός που το κάνανε. και στη μνήμη του πατέρα του στον Καλλιμάρμαρο, στον Παύλο Γιαννακόπουλο.
1: Αδερφέ, είναι τα πράγματα. Πάμε να τα πούμε.
4: Λοιπόν, το 2000 τι έγινε, παιδιά. Κάποιες ομάδες με επικεφαλή τη Ρεάλ, η οποία έβλεπε ότι δεν ήταν, και την Μπαρσελόνα, η οποία ήταν άτιτλη επί ΦΥΠΑ, πήραν και τον Ολυμπιακό μαζί, που όντως αδικούταν από τον Στάνκοβιτς και από τον Βασιλακόπουλο. Ο Βασιλακόπουλος όντως ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Στάνκοβιτς, έτσι, τα θυμάστε αυτά, που το διαδέχτηκε κιόλας στην Προεδρία της ΦΥΠΑ, Europe. Ωραία. Εγώ δεν δεχτώ ότι ο Παναθηναϊκός ευνούταν. Αλλά είχε πάρει δύο μόνο. Δεν είχε πάρει καμιά εικοσαριά. Ωραία. Η Ρεάλ ήταν πρώτη τότε. Και φεύγουν, αποφασίζουν να φύγουν. Πήραν και την ΑΕΚ μαζί και τον ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Πήραν την Μπασκόνια, πήραν τη Βίρτους και αποφασίσανε να κάνουν την Επανάσταση. Συμφωνούμε με αυτό. Στη ΦΥΠΑ έμεινε ο Παναθηναϊκός. Πιστός. Αυτό δεν το ξέχασε ποτέ η Ευρωλίγκα που δεν ήρθε μαζί της. Ο Παναθηναϊκός μετά αναγκάστηκε, γιατί σου λέει δεν μπορεί για να είναι διαιρεμένο το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν κοίταξε συμφέρον του και υποχώρησε. Και υποχώρησε, αν θυμάστε, και πήγε με την Ευρωλίγκα το 2002. Από τότε, να σας θυμίσω, Μπολόνια 2002. Μόσχα 2005. Στα Final Four πάω μόνο. Σφαγή. Η μεγαλύτερη σφαγή. 2009. Βερολίνο, αν και το πήρε. Θυμάστε τον Γιαννακόπουλο που κατέβαινε με τα 100 δόλαρα. Γύρισαν μάτσοι αθεόφοβοι, 25 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, 25 πόντους με διαιτησία 95-5. Και η μεγαλύτερη σφαγή στην Κωνσταντινούπολη το 2002, το 2012. Φυσικά. Η μεγαλύτερη, αν έχει κάποιος YouTube να το βρει αυτό το μάτς, δεν υπάρχει τέτοια σφαγή. Άρα ο Παναθηναϊκός, από τις μεγάλες ομάδες της Ευρωλίγκας, δεν λέω από όλες, από τις μεγάλες, είναι η χειρότερη αδικημένη. Και συνεχίζεται. Δεν είναι τρελός ο Γιαννακόπουλος τόσα χρόνια που ήθελε να φύγει.
1: Μα τώρα θες να μου πεις ότι 25 χρόνια.
4: Βέβαια.
2: Για το 12 συμφωνώ.
4: Έχουμε ένα Final Four. Έτσι, ένα Final Four.
2: Ωραία, Γιάννη, ωραία, το πες. Ακούστηκες. Πάμε στα τωρινά. Μην πάμε τώρα στο 2000.
4: Πάμε τώρα στα τωρινά. Πάει ο Μπαρτζόκας, ανεβαίνει στην εξέδρα, βρίζει. Αυτό βρίζει από εδώ, από εκεί, μαλώνει με κόσμο. Πρόστιμο. Ο Μάιλ Τζέιμς κουνάει το χέρι του στους διαιτητές, χρηματισμό, τους λέει κλέφτε, πρόστιμο. Ναι. Πάει ο Γιαννακόπουλος, όπως κατά μέλα βλακή έκανε, έπεσε στην παγίδα.
1: Ποια παγίδα, δηλαδή τον είχε στήσει η Βαλένθια για να το κάνει.
4: Τον περιμένα στη γωνία για να χάσει το Final Four. Ερακλή, τι είπε ο Γιαννακόπουλος.
1: Για ποιο λόγο να το χάσει το Final Four. Για ποιο λόγο.
4: Για ποιο λόγο θέλει η Ευρωλίγκα να...
1: Για ποιο λόγο... Κάτσε ρε, Γιάννη. Έχεις κάνει ολόκληρη ιστορική αναδρομή από το 2002 μέχρι το 2025. Αυτά που πιστεύεις, πιστεύετε. Ούτε μπαίνω τώρα σε διαδικασία. Βαριέ μικτρά. Ωραία. Εσύ δηλαδή θεωρείς ότι, ας πούμε... Εγώ δεν σου λέω το τι έχει γίνει, αλλά εσύ, ας πούμε, θεωρείς ότι, ας πούμε, πήγε η αστυνομία της Βαλένθια, του είσαι δει, χωρίς να έχει γίνει κάτι, πήγαν από μόνοι τους. Δεν έγινε τίποτα δηλαδή.
4: Περίμενε, η Ευρωλίγκα δικάζει βάσει του φύλου αγώνα.
1: Μα περίμενε, αδερφή, μισό λεπτό. Ναι. Ο Παναθηναϊκός είχε θέμα με τον Μπερτομέου, είχε θέμα με τον Μπορτιρόγκα. Ο Μπορτιρόγκα που έχει παίξει, με ποιον έχει γράψει ιστορία ο Μπορτιρόγκα. Με τον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ, με ποιον.
4: Όχι, ο Μπορτιρόγκα κατά μένα, κατά λάθος τα βάζει ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να τα βάλει με Ιμπροφιέλ, όλους αυτούς τους στόχους, όλη αυτή την κλίκα της διατησίας. Ο Μπορτιρόγκα μπορεί να μην έχει και αίσθηση τι γίνεται εκεί μέσα. Εγώ θέλω να σου πω ότι...
1: Απερασικός είναι.
4: Είναι πρόεδρος. Άλλοι είναι στην κέρδη της Ευρωλίγκας. Ρε Ηρακλή, στην κέρδη της Ευρωλίγκας δεν είναι ο Μπορτιρόγκα. Ο Μπορτιρόγκα προχθές μπήκε.
1: Γιατί είχε κάποιο παράπονο παραθυρικό στη Βαλένθια στα μάτια, στη διαιτησία.
4: Όχι για τη Βαλένθια, δεν σου λέω για τη Βαλένθια. Τόσα χρόνια. Εγώ άλλο λέω. Η Ευρωλίγκα περίμενε τον Γιαννακόπουλο στη γωνία με τον παραμικρό για να το ρίξει τόσες αγωνιστικές ώστε να χάσει το Final Four. Και θα εξηγήσω τι λέω. Τι έκανε ο Γιαννακόπουλος. Πήγε στη γραμματεία και είπε, δώστε το φάουλ, παιδιά. Στον κράτο που ήταν και κατά φανερό φάουλ. Και τρώει τρεις αγωνιστικές για αυτό το πράγμα. Τρεις αγωνιστικές.
1: Είναι θέσιμη η ποινή.
4: Όχι. Όλα σχεδιασμένα. Τρεις αγωνιστικές τρεις θα ήθελε να πάει στο Final Four.
1: Ναι.
4: Τρεις, ούτε δύο, να παίξει ούτε στον τελικό. Σου λέει γιατί άμα είναι και ποιοι είναι η μάρκα, βγαίνει η μάρκα, πρόκειται στη Ρεάλ. Βγαίνει πριν βγει η τιμωρία και λέει αυτό τον τραμπούκο τον Γιαννακόπουλο πρέπει επιτέλους η Ευρωλίγκα να τον τιμωρήσει. Και την άλλη μέρα, γιατί η Ρεάλ είναι από πίσω. Η Ρεάλ είναι, παιδιά, εγώ δεν ξέρω με τι. Αλλά είναι το πιο βρώμικο ύπουλο σωματείο κατά μένα. Το πιο ύπουλο. Σου λέει Ρεάλ, με ποιο παίζω επιτελικό, με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
4: Έτσι. Και από πίσω είναι Ολυμπιακός. Ρεάλ Ολυμπιακός θετικά είναι ευνοημένη της Ευρωλίγκας. Πες με ένα φάρμα που αδικήθηκε.
1: Και γι' αυτό τα έχει πάρει τη σκοπή στα 4 χρόνια Ολυμπιακός.
4: Εσύ πιστεύεις ότι άμα ήταν ο Γιαννακόπουλος στο Final Four, στα κόρτσι, θα τολμούσαν οι διαιτητές.
1: Γιατί τι θα έκανε, τι θα έκανε, θα μπαίνει μέσα, τι θα έκανε.
4: Θα μπαίνει μέσα, θα τα κάνει λίμπα, ναι, και σου λέει για να μην γνωρίζει τον κόσμο, τίποτα η Ευρωλίγα, αυτό σου λέει, αυτό σου λέει. Τώρα θα δεις τι θα γίνει, θα δεις τι θα γίνει. Και παίζει με Ρεάλ και μετά πιθανώς με ποιον, με τον Ολυμπιακό. Πες μου Ηρακλή, πες μου ένα Final Four, ένα Final Four που αδικήθηκε η ΤΣΣΚΑ, η Ρεάλ και ο Ολυμπιακός. Ένα και θα σου πω, έχεις δίκιο.
1: Θα σου πω, άμα θες θα σου πω και φάση και όλα.
2: Για το 12, εγώ πάντως συμφωνώ. Το 12.
1: Στο μπάτσο τη ΕΣΕΚΑ
4: παραστατικά ήταν σφαγή.
1: Όχι φάση, τι φάση, κρισιμότατη φάση. Κρισιμότατη φάση θα σου πω.
2: Το 12 με τη ΕΣΕΚΑ.
1: Κρισιμότατη φάση θα σου πω.
2: Το 12 με τη ΕΣΕΚΑ, όντως εγώ συμφωνώ μαζί σου. Ήταν.
1: Και το
4: 9 τι ήταν.
2: Το 12 ήταν.
1: Στο Βερολίνο λοιπόν, και ας γίνει εδώ πέρα κουκί. Λοιπόν, στο Βερολίνο λοιπόν, στον ημιτελικό σου θυμίζω, στο σούτ του Βούισιτς, που είναι το τελευταίο. Περίμενε ρε φίλε, κρίθηκε το μάτσα και είναι φάουλ. Το σούτ του Βούισιτς. Τι όχι. Τι όχι. Σημαία θα το έχεις κάνει. Έλα,
2: μπορείς να πεις. Περίμενε. Μισό λεπτό ρε Γιάννη. Δεν μπορείς να πεις για μια φάση σφαγή. Σφαγή θα πεις αυτό που έγινε τότε με τη ΣΕΣΚΑ Παναθηναϊκός ήταν σφαγή. Σε εκείνο το, στον ημιτελικό. Ήταν δηλαδή πολύ σκληρό. Για ένα σφύριγμα, δεν το θυμάμαι τώρα και το σφύριγμα που λες, αλλά για ένα
1: το
2: σφύριγμα.
1: Το σούτο Βούισιτς. Από την Κορία. Δεν μπορεί να πει σφαγή.
2: Δεν μπορεί να πει σφαγή. Δεν μπορεί να πει σφαγή. Σφαγή θα πεις ότι θα σε πάει η διαιτησία πριν ο Κορδέλα από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Άσε, παιδάκι μου τώρα ότι.
2: Στο 12 ήταν Ηρακλή.
1: Ωραία, να το δεχτώ εγώ τώρα στο 12 τον ημιτελικό. Το λέω εγώ για την οικονομία τη κουβέντα.
2: Που ξέρει ότι μέσα αυτά ήταν.
4: Διονύσης το Βερολίνο.
1: Αλλά 20 χρόνια παράπονα.
4: Το Βερολίνο άσχετα αν το πήραμε. Το δεύτερο ημίχρονο, μόνο το δεύτερο έτσι. Γύρισαν 25 πόντες με τη διατησία.
1: Άχαλο τελικός, εγώ συνήθως είναι τελικός.
2: Ωραία. Έγινε Γιάννη για να προχωρήσουμε, εντάξει. Διάλειμμα, Γιάννη, γεια σου. Πάμε διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάμε τελευταίο 20 λεπτάκι.
1: Χαίρετε.
2: Καλά παιδιά, καλημέρα.
3: Καλώς τον.
4: Καλώς τον.
2: Δεν τον περίμενα ποτέ αυτό εγώ να συμφωνήσω ακριβώς με όσα λέει είπε ο Μάκης. Για μένα, Ορτέγκα, Ροντινέη, Κοστίνια, Γκαρθία, Ποντέσε, Μαρτίνς, Ελαραμπή, είναι για μένα από τον Ολυμπιακό. Δεν το περίμενα ποτέ να συμφωνήσω. Και ακριβώς τις παίκτες που είπε ο Μάκης και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να τις κρατήσω.
4: Και να σε ρωτήσω κάτι, ρε καθηγητή. Πώς αυτοί οι παίκτες στάθηκαν στο υψηλότερο στάδιο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου στο Champions League?
2: Ναι.
4: Πώς στάθηκαν?
2: Τελείωσε αυτό.
4: Τι τελείωσε αυτό, πώς στάθηκαν εκεί, δηλαδή ξέρανε, αντέχανε, ήταν θέμα τύχης.
2: Και πότε στέκονται στο ποτάσμα αυτοί οι παίκτες?
4: Και τις χάσανε. Γιατί δεν υπήρχαν περισσότερες λύσεις. Πάμε παρακάτω. Αλλά δεν κάνουν, δηλαδή, τους έβγαλε όλους άχρηστους. Κάποιοι να μπορούν να φύγουν, να φύγουν. Αλλά πώς κάνανε παίκτες στο Champions League?
2: Δεν μου λέγανε για το μπάσκετ που έλεγε. Συλλημός δεν είχε κάτι και Ολυμπιακό. Δεν είπαμε εγώ, δεν είμαι και πολύ για να βγάζετε.
4: Μόνο για την γραμμή του Πάσπαλ δεν έχει φανεί αν την έχει πατήσει, όχι από εκεί που είναι.
2: Αυτό δεν είναι. Τότε. Ένα παιχνίδι, ναι, που λένε ότι μια γραμμή και τέτοια, που δεν είμαι και πολύ.
4: Πάμε όμως κανένα στην μπάλα. Δηλαδή, πώς μπορέσαν αυτοί οι παίχτες στο πρώτο μισό να ήταν καλοί και στο δεύτερο να κάνουν και στο δεύτερο να μην κάνουν?
2: Δεν παίρνουν κάτι, δεν ξέρω. Τώρα είναι καλή, παιδί μου, παίρνει μπάλα Ολυμπιακός, αυτό λέω.
4: Δεν σου έχω πει ότι έχει παίξει μπάλα όλη τη χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη έχει παίξει σε παιχνίδια.
2: Εγώ ναι, συμφωνώ.
4: Ναι.
2: Πάρα πολύ καλή. Ήταν τρομερά καλό, δηλαδή. Πολύ, ναι, 1000% μαζί σου. Για το πρωτάθλημα λέω εγώ τώρα. Και μην το έχουν και δεμένο ότι έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι εύκολος αντίπαλος την Κυριακή. Αν ο Ολυμπιακός σπάει το φωνάρι του και θέλει ένα χ στη δρασία αγωνιστική στα Φιλαδέλφια με το χ αυτό στο βαθμί με την ΑΕΚ.
4: Δεν μπορεί να γίνει μισοπαλία.
2: Όχι, όχι, και με το χ αυτό στο βαθμί πάλι
4: δεν δάκη. Μπορεί να γίνει μισοπαλία τελευταία αγωνιστική.
2: Ρε παιδί μου, λέω που λένε και πες ότι γινότανε.
4: Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να θέλει νίκη τελευταία αγωνιστική.
2: Ρε παιδί μου, λέω πες ότι γινότανε. Πάλι το πέντε Ολυμπιακός και με, άμα ήθελε ισοπαλία και με εκεί.
4: Μα συζητάμε τώρα κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί.
2: Για μένα και καταρχήν για μένα ο Ολυμπιακός εχθές ήταν καλός. Δηλαδή το έβλεπα το παιχνίδι και έλεγαν πώς μπορεί να κάνουμε στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟ. Ήταν έτσι τόσο καλός. Αλλά από τη στιγμή όμως, ρε παιδί μου, με τον Μελιτζίμαρο, εγώ δεν μπορώ να πω κακή κουβέντα. Έχω σεβασμό. Αλλά από τη στιγμή όμως που συλλοφόρο η ίδια δεκάδα που έχει βάλει δεν είναι καλή. Ασχέτως αν κέρδισε στον Παναθηναϊκό. Δεν έπαιξες καλά. Και μου βάζεις ακριβώς την ίδια δεκάδα χωρίς μια αλλαγή.
4: Μα τώρα μου είπες ότι έπαιξε καλά όμως.
2: Πού, όχι στον Παναθηναϊκό.
4: Με τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, άλλο που έπαιξε καλά. Άλλο που, αλλά από τη στιγμή που δεν βλέπεις ότι δεν έχει παίξει καλά.
4: Δεν δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα μπορείς να πεις, αλλά δικαιώθηκε από την εμφάνιση της ομάδας του στα πρώτα 65 λεπτά που γίνεται το 3-1.
2: Πολύ καλό, συντάμινα είχε και τώρα θα έχουν βάλει όλοι, δεν συμφωνώ με το Ρέτσο, γιατί θα έχουν βάλει τώρα με το Ρέτσο και με το αυτό και το τέτοιο. Όχι, όχι, δεν συμφωνώ. Ο Παναγιώτης έχει δείξει ότι είναι από τα παιδιά που σέβεται την παρέλα που φοράει το Ολυμπιακό, το έχει δείξει απεριόριστη. Και για το Μαρινάκι κάτι, μου λένε να φύγει και τέτοια. Είναι στην Αγγλία αγκαλιά,
4: συμφωνήθηκε. Αν το μπορεί να πεις. Για μεταγραφές που έγιναν ή μεταγραφές που δεν έγιναν ή για σχεδιασμό ή για οτιδήποτε, μπορεί φυσικά να κάνεις μια αλφα κριτική. Δεν σου είχε κανείς να φύγει.
2: Σε σαν σχόλια, τι γίνεται να φύγει ο αυτός και να φτάνει και ο Τσιγκούνης και δεν ξέρω το λέει. Δεν ξέρω, έχουμε βλέψει με Ολυμπιακούς που δεν έχουν περάσει τα 50 χρόνια η Ιρακλή μου. Δεν ξέρω τι είπα να πει 50 χρόνια. Εγώ πάω στο Ολυμπιακό, βλέπω τον Ολυμπιακό από το 94 με την Άντερνετ με τον Παλουτάι. Και έχω δει όλα τα. Τα περισσότερα παιδιά του συλλογού του Ολυμπιακού του λένε ότι δεν είναι αφαρασίες. Και λένε για αυτόν τον πρόεδρο που στα 16 χρόνια έχει πάρει πόσα πρωταθλήματα, 2 ευρωπαϊκά, πόσα αυτά και λένε για αυτόν τον... Τι να πω, τέλος πάντων, αυτά είναι να πω. Σας εύχομαι...
4: Γεια σας, καθηγητή.
2: Ότι πάνω απ' όλα με υγεία.
1: Ο Ντέβις λένε που πήγε, ο Ντέβις πήγε στην Ιορδανία.
4: Πού πήγε?
0: Η Ιορδανία.
1: Διάβασα ένα άρθρο. Διάβασα ένα άρθρο ότι τα ταξίδια ξέρεις γιατί τα κάνει.
0: Του αρέσουν ούτως ή άλλως. Και έλεγε ότι κάποιος έβλεπα έναν που τον ήξερε από άλλη ομάδα και έλεγε ότι παιδιά έτσι είναι ο
1: Ντέιβιντ. Όχι,
0: και...
1: εκτός από αυτό, όταν που επειδή βγήκε MVP στην Ευρωλίγα πέρυσι,
0: ναι.
1: Που το πήρε Φενέρ,
0: ναι.
1: Δίνει Turkish Airlines που είναι ο χορηγός που έδινε, 1,000,000 μίλια.
0: Ναι, αλλά, okay.
1: Και είχε πει ότι εγώ θέλω να τα φάω όλα και ήταν και όλο το ένα.
0: Ναι. Προφανώς ναι. Ναι, του αρέσει. Λέει ότι αποφορτίζεται ρε παιδί μου. Και έλεγε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, και έλεγε ότι έλεγε στην προπόνηση ότι παιδιά εγώ έτσι είμαι. Αν θέλετε να παίζω τον μπάσκετ που παίζω, θέλω στο ρεπό μου, δεν ενοχλώ κανένα, να πηγαίνω ταξίδι.
1: Κάνε και ας πούμε πάει η Ιορδανία για μια μέρα.
0: Ναι, αστραπείο. Παίρνει το αεροπλάνο, πάει, βλέπει, γυρίζει.
1: Δεν είναι παιδί, μα λέει για μια μέρα.
0: Κι όμως.
1: Καλά, respect σε αυτό. Ευχαριστώ να το κάνει.
0: Κι όμως.
1: Εντάξει, πέρα έχεις την έχει. Δηλαδή και την χρονική δυνατότητα τώρα. Και... αλλά δεν είναι σκότωμα για μια μέρα.
0: Δεν τα μίλια και μίλια να μην είχε.
1: Όχι, το έχει πει κιόλα. Το έχει κάπου, το διάβασα σε ένα άρθρο.
0: Και μίλια να μην είχε, θα ταξίδευε. Δεν είναι δηλαδή.
1: Δεν είναι ότι θα είχε θέμα να δώσει τα 400 ευρώ του εισιτηρίου. Αλλά για μια μέρα είναι σκότωμα, ρε φίλε, όπου και να πει. Δηλαδή, πα στην Ελβετία για μια μέρα και να γυρίσει. Δηλαδή, να πιει καφέ στη Λοζάν και να έρθει.
0: Α πούμε. Κάποιοι το κάνουν.
1: Όχι,
0: εγώ έχω γνωστό που πήγαινε κάτι Ρώμε, κάτι τέτοιο, πήγαινε για μια μέρα και ερχόταν. Τι είναι πρωί.
1: Μια φορά τις 15 μέρες.
0: Όχι, τις 15 το έκανε. Ξέρω εγώ, πήγαινε πρωί, κανένα μια φορά δίμηνο. Πήγαινε το πρωί, έπινε ένα καφέ, ψώνιζε, πάπ, ερχόταν πίσω.
1: Στη Ρώμη.
0: Στη Ρώμη, στο Μιλάνο, στο... ανάλογα.
1: Εδώ στην Πάτρα βαριέσαι να πας.
0: Ναι, εντάξει. Το ίδιο είναι. Άμα το σκεφτείς.
1: Ναι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Γιατί να πας στο αεροδρόμιο, να πετάξεις, να γυρίσεις, να ξαναπάς, δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι, περίπου.
1: Στην Πάτρα θες 2 ώρες. Και 2-4.
0: Ναι. Για πάμε.
1: Να σου πω. Πάντως όντως respect αυτό κάνει.
0: Ναι.
1: Για μια μέρα στην Ιορδανία.
0: Ναι, ναι. Είχαν ρεπό τώρα, ξέρω τι πήγε. Είχε ανεβάσει, λέει, καλά στον Ισμό. Τα είδα, ναι.
1: Έλα, φίλε.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Ακούω την εκπομπή, αλλά μ' άρεσε πιο και πάντα όταν παίρνει τηλέφωνο είναι ωραίος. Αυτό ο Ολυμπιακός που τα λέει ωραία, που λέει πώς το έχασε τον γκολ του Παναθηναϊκού μπροστά στο μισό μέτρο.
0: Ο Καλάμπρια.
1: Α, ο Καλάμπρια. Το όνομά σας είμαστε.
3: Ο Καλάμπρια, ναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
1: Το όνομά σας πρώτα.
3: Επειδή είμαι παλιός φιλαθλός, εγώ είμαι παλιάς κοπής. Δηλαδή μιλάμε εποχή Παπαϊωάννου, Δελικάρη, Πολυχρονίου, Καλκαντέρα, Χατζιωάννου.
1: Α, έχετε προλάβει τέτοια.
0: Το όνομά σας.
3: 71 είμαι, 71 είμαι. Πρώτη φορά, μόλις ήρθα Αθήνα το 73, Σιδηρόπουλος θερματοφύλακας, θα εκτίσουμε βέβαια. Λοιπόν, Σιδηρόπουλος θερματοφύλακας, Τόσκας και τα λοιπά. Αλλά τότε ήταν άλλες εποχές. Βέβαια σταμάτησα εδώ και 40 χρόνια, σταμάτησα να πηγαίνω στο γήπεδο, γιατί εντάξει τώρα η σκοτωμή και αλητεία είναι υπερπληθυσμός. Πηγαίνουν και οι οικογένειες.
1: Τότε εσείς.
3: Πηγαίνουν και οι οικογένειες.
1: Τότε στα χρόνια
3: αλλά
1: σας,
3: δεν μπορώ να βλέπω να πηγαίνω στο γήπεδο και να βλέπω τα βεγγαλικά και να γίνεται το καπνός και να μην μπορούμε να πνεύσουμε. Έχω και χάπ και όλα χρόνια που φέρνει πνευμονοπάθεια. Ή τα άλλα με τα λέιζερ, αυτό το έσχος με τα λέιζερ. Για όλες τις ομάδες μιλάω, έτσι. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Όπως βέβαια, αν υπέκτησε τότε Δωμάζος, Παπαϊωάννου, Κούδας, καλά βέβαια, και να μην πω για Χατζηπαναγή, που πηγαίναμε Θεσσαλονίκη για να δούμε Χατζηπαναγή.
1: Καλά, και στην Αθήνα το κατέβαινε εδώ.
3: Ήταν και εννοείται. Αλλά ήταν ένα μείγμα, εάν ο Χατζηπαναγής ήταν στην τωρινή εποχή, ήταν ένα μείγμα. Πελέ, Κρόιφ, Μέση, Μαραντόνα. Και δεν είμαι υπερβολικός, σας το λέω, δεν είμαι υπερβολικός. Φανταστείτε με τα μέσα τα τότε. Και για όποιον δεν ξέρει, οι πρώτοι που τον ανεκάλυψαν τον Χατζηπαναγή στη Σοβιετική Ένωση ήταν οι αεξίδες. Έχω το δικέφαλο που έγραφε έρχεται ο Χατζηπαναγής και πήγε τότε του Ηρακλή που τα είχε καλά με το καθεστώς της Σοβιετικής Ενώσεως και τον πήρε ο Ηρακλής. Αυτό το λέω παρενθετικά γιατί παρακολουθούσα
4: πάντα. Τεράστιος παίχτης ήταν ο Χατζηπαναγής.
3: Όταν είχε τον Θεοδωρίδη, αν θυμάσαι τον Θεοδωρίδη στο κόρνερ, σε ένα μέτρο και τον χόρευε στο Κατατζόγλιο, βέβαια έχανε. Μιλάμε ο Φανάρας και έτσι, Καλιοτζής. Ναι, για να γίνω κι εγώ συνάδελφό σας. Τόσο πολύ ήξερα
4: αυτό ήθελα να σας πω ότι στη δική σας την εποχή, πολλές φορές, γιατί αυτή την έχω προλάβει πολύ λίγο, Κωστή, η δεκαετία του 80, όταν ήταν όλες οι ομάδες που έπαιζαν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ στο Ολυμπιακό στάδιο, τότε που το κάνανε και για τα εισιτήρια.
3: Πολύ πριν εγώ μιλάω.
4: Ναι, σας λέω ότι όταν, ας πούμε, ένας φίλος του Παναθηναϊκού που μπορεί να παίζει ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας, να παίζει συντούμπα, ας πούμε, ή να παίζει στο Καφτατζόγλιο ή στο Χαριλάου, πήγαινε να δει η ΑΕΚ ή Ολυμπιακό, αν έπαιζε, ξέρεις,
3: τότε πηγαίναμε, εγώ πήγαινα στο Καραϊσκάκι, δεν πήγα ποτέ μόνο στην Τούμπα, εκεί φοβόμουνα. Mm-hmm. Ποτέ δεν πήγα στην Τούμπα, δεν ξέρω γιατί. Mm-hmm. Καβάλα πηγαίναμε, ήταν ο Μπάμπης ο Καρανούτσος, αρχηγός.
4: Εγώ σας λέω περισσότερο, ξέρεις, και για τα παιχνίδια εδώ στην Αθήνα.
3: Α, εντάξει. Yeah. Απλά ήταν άλλες εποχές και μόλις άρχισε η αλήθεια σταμάτησα, βέβαια. Γιατί πηγαίνουμε από το πρωί στα Φιλαδέλφια, κάνουμε βόλτα στο Άλτσος, χαβαλεδιάζαμε, παίρναμε τα φοράκια, ήμασταν και φοιτητές, τα φοράκια ήταν, πληρώνε μόνο το φόρο. Ήταν 5 δραχμές, τα φοράκια, έτσι τα λέγαμε τότε. Είμαστε του πέταλου, πολύ πριν γίνει σκεπαστή ακόμα, αφού σας λέω το 73. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο δεν είναι το μόνο άθλημα που είναι δίκαιο, είναι το μπάσκετ. Παίζεις καλά, κερδίζεις. Ήθελα να πω δηλαδή στο φίλο τον Ολυμπιακό που λέει, ρε παιδί μου, η ΑΕΚ δεν μου αρέσει. Και εμένα δεν μου αρέσει. Πέρυσι είχα πει, θα κάνει 6 ήττες. Και μάλιστα πολλοί άλλοι συναδελφοί σας με είχαν παρεξηγήσει. Γιατί είναι και όπως οι Ολυμπιακοί είναι πορωμένοι και πολλοί οι ΑΕΚτζίδες είναι πορωμένοι. Είχα πει, ναι. Και κακώς δεν το έπαιξα. 0-6, το είχα πει. 0-6, φαινόταν, μας ερνότανε. Βέβαια θα μου πεις.
4: Από τα άσχημα αποτελέσματα που είχε με τον Ολυμπιακό.
3: Σωστά, με την ΟΑ.
4: Όχι, με την ΟΑ ήταν νωρίς, αλλά είτε τα άσχημα αποτελέσματα που είχε από τον Ολυμπιακό.
3: Με την Εξάρα,
4: και το 4-0. Και κυρίως για μένα μετά το 0-1 στη Φιλαδέλφεια, γιατί ήταν το τελευταίο μάτς πριν τα αρχίσουν τα play-off.
3: Εκεί δεν
4: μπόρεσε μετά να.
3: Και ήταν και ο τότε προπονητής της είχε τελειώσει πια. Ό,τι ακούστε να δείτε, όπως και τώρα σιγά σιγά με τη Λίμπαρ, ό,τι ήταν για να δώσει. Έτσι πιστεύω. Εγώ δεν πιστεύω υποφιλόγος, απλά τα βλέπω εντελώς σαν φύλακλος, όχι σαν οπαδός. Ήθελα λοιπόν να πω, για να πάμε και από το Καλάμπρια. Του έρχεται βέβαια η μπάλα και δεν είναι τόσο βολικά, δηλαδή ξαφνιάστηκε, γι' αυτό δεν το έκανα.
0: Αλλά ούτως ή άλλως θα ήταν
3: λοιπόν, στέλνο. Αλλά ήθελα να πω όμως, αν θυμάται και ο Λιτβάη, πώς έβαλε ο Ολυμπιακός τον γκολ. Δηλαδή πάντα το γκολ έρχεται από ένα σφάλμα στο ποδόσφαιρο.
4: Για ποιο γκολ λέτε?
3: Είχε με τον Λιτβάη που το έκανε πάσα στο τέτοιο, που έκανε πάσα στο Ολυμπιακού, πώς το λένε.
4: Το Λιτβάη.
3: Ο Λιτβάη, πώς το λένε, ναι. Λοιπόν, είδα μια assist καταπληκτική. Όπως βέβαια και με τον ΠΑΟΚ, αν θυμάστε, ο Μουκουντή, ότι έκανε μια assist που κέρδισε ο ΠΑΟΚ 2-0 στα Φιλαδέλφια. Έκανε μια assist φοβερή, καταπληκτική. Δεν την κάνει ο καλύτερος κεντρικός. Λοιπόν, έτσι είναι λοιπόν το ποδόσφαιρο και εμένα δεν μου αρέσει η ΑΕΚ. Και σαφέστατε, αν θέλει να βγει, γιατί εντάξει, πρωταθλήτρια θα βγει, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, έκανε μια αυτοκτονία πριν κανένα 2 χρόνια. Το να κάνει και δεύτερη, λίγο δυσκολάκι το βλέπω.
4: Η αυτοκτονία ήταν τότε που γύρισε το μάτς Τούμπα.
3: Μπράβο, ακριβώς, ναι. Το 2-1. Ναι. Και έγινε 3-2. Από τότε άρχισε να αδειάζει. Εγώ τότε άρχισε να αδειάζει ο προγονητής και είχα πει τότε πρέπει να φύγει πλέον. Όταν στα 5 λεπτά τρως 2 γκολ και χάνεις ένα πρωτάθλημα, έτσι.
4: Εντάξει, τώρα στα 5 λεπτά δεν μπορεί να πεις ότι φταίει ο προπονητής στα 5 λεπτά του σου γυρίζει.
3: Όχι, στη δεδομένη στιγμή, αν θυμάστε τις αλλαγές που έκανε.
4: Δεν θυμάστε.
3: Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω. Έβαλε επιθετικούς. Έβγαλε κέντρο και έβαλε επιθετικό. Δεν θυμάμαι τα ονόματα. Δέστε το, απλά επειδή μου έχει μείνει εμένα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι στη τότε εποχή, θέλω να πάμε στην τότε, μέχρι και τώρα, ας πούμε, για να τελειώσω πρώτα με τη, για την ΑΕΚ, και εμένα δεν μου αρέσει. Απλά, αν θυμάστε και στα πρώτα πρωταθλήματα επί Μπάγεβιτς που είχε πάρει ο Ολυμπιακός, θυμάστε τι έλεγε ο Μπάγεβιτς? Ότι πιστεύω κάποια στιγμή να παίζουμε σαν την ΑΕΚ, γιατί είχε φτιάξει μια φοβερή ομάδα ο Μπάγκεβιτς. Δέστε δηλώσεις Μπάγκεβιτς ή στον πρώτο ή στον δεύτερο χρόνο. Γιατί όντως η ΑΕΚ έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο και έκανε τα προβλήματα. Υπήρχαν βέβαια, δεν υπήρχε το Ιτωμάρ.
0: Είχε πάρει και τρία σερί.
3: Όρισε.
0: Είδε τρία σερί με τον Μπάγκεβιτς.
3: Ναι, όταν έφυγε ο Μπάγκεβιτς. Έπαιζε καλύτερο με ποδόσφαιρο, αλλά υπήρχαν κάποιες, ας πούμε, κάποια πεναλτάκια που δινόταν, θυμάται, Αλεξανδρής, Αναστόπουλος και τέτοια. Εντάξει, αυτά γίνονται. Δυστυχώς έτσι είναι. Έτσι είναι. Όπως βέβαια και τον γκολ του ΠΑΟΚ δεν είναι όντως, δεν έπρεπε να μετρήσει. Δεν ήταν τόσο κραυγαλαίο όσο ήταν για την ισοφάριση ο Ολυμπιακός που το ακυρώθηκε, γιατί ήταν πάρα πολύ μπροστά. Αλλά όμως έπρεπε, βάσει του κανονισμού, έπρεπε να ακυρωθεί τέρμα.
0: Μάλιστα.
3: Το 1-1 το 1-0 μιλάω.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
3: Ναι, με συγχωρείτε βέβαια. Αλλά θέλω να σας πω ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι δίκαιο, δίκαιο άθλημα. Το μπάσκετ είναι, κακά τα ψέματα. Λοιπόν,
4: σε όλα υπάρχουν και στο ποδόσφαιρο και η ομάδα η οποία έχει διάρκεια.
3: Εντάξει, γι' αυτό είναι. Όντως είχε μια διάρκεια η ΑΕΚ από τότε που την έφαγε 2-0 στο Καρεσκάκι. Έχει μια καλή, ας πούμε, εποχή. Αυτά ήθελα να σας πω, να μην σας ζαλίζω.
0: Να είστε καλά.
3: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8. Big Win Sport FM 94,6. Η κορυφαία συχνότητα της χώρας. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος, η από εδώ.
2: Του Σαμπάκη!
0: Δευτέρα, πόσο έχει ο μήνας?
3: Τέσσερις
0: του Μάη.
3: Τόρτια.
1: Του Μάη είναι σχετικό.
0: Του Μάη.
1: Αν έλεγε του Φεβρουαρίου, θα λέγει εντάξει.
0: Ναι. Έτσι όπω είναι ο καιρό, ναι. Με 7 βαθμούς έφυγα το πρωί.
1: Τι θα κάνετε το Πάσχα?
0: Θα κανονίσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Αύριο βέβαια η βαθμή πάρει 25.
1: Εντάξει.
0: Διαβάζω. Ξεκουμπώνει κουμπί, να η ταβέρνα του Σαββατοκύριακου.
1: Ένα κοπιτσάκι είχε.
0: Ένα κοπιτσί. Να που είναι όλα.
1: Ένα κοπιτσί.
0: Τι έγινε, τι κάνει?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Πώς είστε, πώς περνάτε? Έτοιμοι για το πρωτάθλημα?
1: Κοίταξε, 6 βαθμοί δεν είναι τίποτα. Να, την επόμενη αγωνιστική φέρνουμε άλλη μια ισοπαλία. Κερδίζει ο Ολυμπιακός, μετά χάνουμε στην Τούμπα. Κερδίζει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός ούτε στο διπλό, έτσι όπως ήταν χθες ο Ολυμπιακός.
3: Ήταν κακός ο Ολυμπιακός.
1: Δεν ήταν αυτό.
0: Άσε μας με τη γιώμα τώρα.
3: Ναι, ρε παιδί.
0: Ρε φίλε, πάνω.
3: Για τα δεδομένα.
0: Τι θα γίνει τώρα, θα ψάχνουν τον Ελκαμπή. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Ολυμπιακός. Ψάχνουν τον Ελκαμπή. Η γιώμα μπροστά τρέχει ο Ελκαμπή. Ακόμα τρέχει ο Ελκαμπή. Εντάξει, και ο Πάοκ ήταν καλύτερο και δίκαια κέρδισε και σούπερ Γερεμέγεφ. Δεν μας άρεσε εμάς ο Γερεμέγεφ. Σου λέει δώστονα, βάζει γκολ, δώστονα.
1: Την γκρίνια άκουσα.
0: Σου έστειλα μηνύματα.
1: Είχα και δύο παιδιά στο σπίτι για να μου στέλνει μηνύματα ο Τσούβι.
0: Δεν μας άρεσε ο Γερεμέγεφ. Να υπάρχει στο ρόστερ.
1: Δεν έκανε στον Παναθηναϊκό.
0: Μα να υπάρχει στο ρόστερ, λέω εγώ.
1: Ναι, αλλά μου φόρτωσε μια ευθύνη που δεν μου αναλογούσε.
0: Καλά σου έκανα.
1: Και τον έδιωξα εγώ από τον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί τον έδιωξε?
1: Εγώ να κάνω τι, να πάω να τον φέρω πίσω τώρα.
0: Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 3-1 ο ΠΑΟΚ και μετά λέω θα δω ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Τρώμε την κόκκινη γιατί παίζω κι εγώ,
1: ναι,
0: στη
1: βέβαια
0: φάση αυτή όπου η μπάλα πάει από την άλλη πλευρά που έτρεχε ο Ζήνη αλλά γύρισε λίγο το σώμα του και πάει προς την μπάλα και λέω θα προλάβει, δεν μπορεί να μην προλάβει ο αμυντικός μας, φάει την κόκκινη και με παίρνει ο ύπνος στο 35.
1: Τόσο πολύ αγχώθηκες.
0: Μα δεν είχα κανένα άγχος.
1: Το ξέρω.
0: Μα είμαι Παναθηναϊκός, είναι χαμηλά η μπαλμή μου. Είμαι τέταρτος επίσημα.
1: Να σου πω κάτι,
0: και είμαστε περήφανοι που Μπενίτεθ.
1: Έτσι είπε, δεν το πρόλαβα.
0: Ναι,
1: γιατί...
0: ναι, είμαστε περήφανοι για αυτά που καταφέραμε με τόσες δυσκολίες.
1: Μα...
0: και τώρα... παίζει αυτό από πίσω.
1: Γιατί να σου πω κάτι.
0: Το ίδιο έκανα και εγώ. Με πόλεσε το μάτι εδώ από πίσω, από τη μέσα μεριά.
1: Με το που σφύριξε ο διαιτητής, πώς τρέξαν οι άλλοι στα αποδυτήρια. Εγώ έτρεξα στο κρεβάτι, κοιμήθηκα. Κατευθείαν.
0: Εν τω μεταξύ είναι συμπαθητική φυσιογνωμία αυτός ο διαιτητής. Τι να έκανα, ρε παιδιά. Μα κόκκινη είναι. Έχει αυτό το πρόσωπο. Πείτε μου, ελάτε και στη θέση μου. Έλατε και στη θέση μου, εγώ να κάνω τι.
1: Έχω και δύο παιδιά.
0: Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Ζητάτε ευθύνε. Εγώ κάνω τη δουλειά μου. Εντάξει, κύριε, συγγνώμη. Δεν κάνω τη δουλειά μου. Έχει αυτό το πρόσωπο, συγγνώμη. Τι να έκανα, έβγαλα κόκκινη. Ήθελα να το αποβάλω νέο παιδί. Είναι, αν ήταν μέσα στην περιοχή, ήταν κίτρινη και πέναλτη. Μέσα έξω από την περιοχή είναι κόκκινη. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι τώρα. Το θέμα είναι ότι εάν η ΑΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και έρθει ο παλιό Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ, είναι πρωταθλήτρια μαθηματικά η ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική. Γιατί πάει η ΑΕΚ 70 και η άλλη μένουν από 62.
1: Ναι, μαθηματικά δύο αγωνιστικές. Είναι αν λέμε, αν.
0: Μπορεί
1: αν,
0: δηλαδή.
1: Σημερώσει, σε χάνω.
0: Ναι. Μπορεί δηλαδή την επόμενη αγωνιστική να έχουμε πρωταθλήτρια την ΑΕΚ.
1: Μπορεί είναι, και να μην έχουμε.
0: Είναι
1: να μην.
0: Πάρα πολύ πιθανό αυτό το σενάριο που σα δίνω τώρα εγώ.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω.
0: Λέω, είναι πολύ πιθανό.
1: Πάλι, αν ο Ολυμπιακός
0: έρθει σοπαλία με τον ΠΑΟΚ.
1: Έρθει σοπαλία με τον ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι δεν θα έρθει σοπαλία.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι τώρα σιγά σιγά θα είναι λίγο πιο. Εντάξει, ο δε Παναθηναϊκός χαλαρή.
1: Ο Παναθηναϊκός, θέλω να σου πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο που ενώ εσύ κοιμόσουν.
0: Πες μου τι έγινε.
1: Δεν
0: έχω και υπολογιστεί.
1: Καταρχάς ήταν ένα πολύ ωραίο ντέρμπι.
0: Δεν δουλεύει, ρίλο.
1: Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι.
0: Δεν έχω υπολογιστεί.
1: Εγώ να κάνω τι. Θέλω να σου πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχαν στιγμές που δεν καταλάβαινες ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10.
0: Οκ.
1: Δηλαδή και στις αντιπιθέσεις έβγαινε μια χαρά γρήγορο, ευθυτενής, δημοκράτης κτλ.
0: Και το δεξιός.
1: Ναι, μεν η ΑΕΚ είχε τις περισσότερες ευκαιρίες.
0: Ήρθε δίπλα μου, Ρήλος, και είπα και το δεξιός.
1: Είχε και ο Παναθηναϊκός ευκαιρίες. Μάλλον ήταν λίγο πιο ουσιαστικές οι ευκαιρίες της.
0: Ναι, και έπαιζε και με 10, άρα το διαχειρίστηκε.
1: Δεν φαινόταν. Ήταν πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Απλά πιστεύω ότι αυτός ο Παναθηναϊκός που ήταν πολύ καλός θες δεν πρόκειται να εμφανιστεί. Την επόμενη εβδομάδα.
0: Την επόμενη εβδομάδα θα κερδίσετε δύσκολο με τα χαρτάκια στο
1: πιστεύω
0: γήπεδο.
1: Πιστεύω ότι. Ναι, άκουμε. Ναι. Ήταν πολύ επιπόλαιη η ΑΕΚ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και φαινόταν αυτό στις πάσες οι οποίες δεν τις σιγούρευε.
0: Δηλαδή.
1: Ενώ έχουμε δει
0: Θα έβγαζε 15 μισό στο ΙΑΕΚ χθες αν ήταν
1: εκεί. ΙΑΕΚ θα έβλεπε, έχω γράψει, έχω πρώτο τρίμηνο 14,
0: ωραία.
1: 16 το δεύτερο τρίμηνο. Τι χρειάζομαι, χρειάζομαι ένα 4 για να περάσω.
0: Ένα 7,
1: αυτό, ναι. Ήταν
0: κατάλαβα.
1: Ήθελα να μπω στο πρώτο ημίχρονο και να του αρχίσω τι φαλιάρε.
0: Σοβαρευτείτε.
1: Σοβαρευτείτε, γιατί δεν θα πάρετε τη νίκη σήμερα.
0: Το άγχος το δικό σου ήταν.
1: Ναι. Δεν παίξανε σοβαρά και φαινόταν στο πρώτο ημίχρονο ότι δεν παίξανε σοβαρά. Στο δεύτερο ημίχρονο που αποφάσισε η ΑΕΚ να παίξει σοβαρά, αποφάσισε για Παναθηναϊκός να παίξει σοβαρά.
0: Εντάξει, το χέρι της είναι τώρα, κερδίζει τον Παναθηναϊκό και.
1: Ναι, αλλά τους έφυγε η ψυχή στην τελευταία φάση.
0: Αυτό το είδα. Το είδαμε τον Μπακασέτα. Ναι, μετά στα highlights.
1: Ναι.
0: Που μπήκαν για να κάνω το μορφωμένο τώρα το πρωί.
1: Τώρα, αυτό που θα έπρεπε να ανησυχεί περισσότερο τους φίλους της ΑΕΚ είναι να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Στρακώσα, ο οποίος τραυματίστηκε χθες.
0: Γιατί σαν πως θα φτάσουμε στο τέρμα. Η Φιλαδέλφια θα φτάσουμε στο τέρμα.
1: Σταμάτα μου, ωραία.
0: Θα έρθει ισοπαλία σου, λέει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, αφού είμαι προφήτης αυτό το
1: διάστημα. Παπαβάνκα.
0: Ναι.
1: Μπορώ να το έχω γραπτός.
0: Το έχεις τώρα γραπτός είναι. Μένουν, ανεβαίνουν στο Spotify. Οι εκπομπές στο on demand, πώς τα λένε, οι μορφωμένοι, όλα κοίτα. Θα κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, θα έρθει ισοπαλία ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Επόμενη αγωνιστική. Το λένε και τα ζώδια. Ναι,
1: καλά να έχει
0: μπει,
1: έχουν μπει δίδυμοι στον ουρανό. Ή ο ουρανός έχει μπει στους δίδυμους, δεν θυμάμαι.
0: Εγώ έμπαινα πάντως.
1: Έμπαινα. Λοιπόν, και θα γίνει χαμός για 7 χρόνια. Δεν πρόκειται να δείτε πρωτάθλημα για 7 χρόνια, να ξέρετε.
0: Κάτσε ρε Μαρία, έχω 16 χρόνια.
1: Μόνο δίδυμοι, ρε.
0: Έχω 16 χρόνια και 7, 23.
1: Ο Χρήστος λέει, Μαρία, πιο νωρίς έπρεπε να βάζει για ύπνο μετά τα 3 από τη Ματζεστάρα.
0: Καλά, ναι.
1: Ηρέμησε λίγο.
0: 3-2.
1: 3-2 ήρθε το παιχνίδι αρχικά. Δεν σκότωσες και το θηρίο.
0: Είναι χάλια η Λίβερπουλ, δεν βλέπετε.
1: Είναι χάλια η Λίβερπουλ. Παίζαμε με τον τρίτο τερματοφύλακα.
0: Δεν βλέπετε αυτό το πράγμα.
1: Με τον τρίτο. Ναι. Μόνο όσο πως λάει.
0: Ανανεώνει ο σλότ.
1: Ναι.
0: Μένει έτσι, για 2 χρόνια.
1: Ναι, ναι, καλά, μην ορκίζεσαι.
0: Αυτό,
1: καλά, έχουμε δει και συμβόλαια μέχρι το 2032.
0: Αυτό, 2 χρόνια έχουμε ανανέωση λογικά του σλότ. Λέει παραμένει, τον πιστεύει, λέει η διοίκηση.
1: Απλά μπήκε με πολύ μεγάλη φόρα η Γιουνάιτεντ γιατί το έβλεπα το παιχνίδι.
0: Το 2-0.
1: Δεν ξέρω πώς στο 15 και λες, ω Παναγία μου, θα αρχίσει καμιά κατηφοριά. Αλλά όχι.
0: Όχι.
1: Έγινε 2-2 και μετά το 3-2.
0: Έδωσα στο σκύλο μου το όνομα Τόργκελε, λέει ο άλλο. Νάτο.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Θαυμάσια.
0: Γνώμη για το πέναλτι στο παιχνίδι Πανσεραϊκός ΑΕΛ. Στέλιο, δεν κατάλαβα τι έδωσε, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν είδες το παιχνίδι αυτό, το είδα. Είναι μια φάση στο τέλος. Ο Ηλιάδης, νομίζω, ο παίκτης της Λάρισας, σηκώνεται άλμα. Έχει τεντωμένο το χέρι. Νομίζω η μπάλα δεν βρίσκει εκεί στο χέρι.
1: Ναι.
0: Και όπως πάει να πέσει, μια κεφαλιά έρχεται από πίσω και πέφτοντας βρίσκει μπάλα από την πίσω πλευρά του χεριού. Πέπεφτε ο άνθρωπος,
1: ναι.
0: Την πλάτη κάτω. Και έδωσε πέναλτι στο 96.
1: Όντως. Α, μάλιστα.
0: Και δεν μπορούσα να καταλάβω.
1: Δεν μπορούσες να καταλάβεις.
0: Μπορούσα.
1: Ωραία.
0: Τι είδε.
1: Ωραία, ας το αφήσουμε.
0: Όχι, προσπαθούσα να δω. Μην τυχόν βρήκε μπάλα στο χέρι.
1: Στην πρώτη φάση.
0: Στην πρώτη φάση. Δηλαδή έκανε κοντινό. Πολλές φορές το κοντινό θολόν. Εκεί στέκομαι μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Το είδα αυτό και λέω μετά. Οκ. Okay, ένα τελικό.
1: Να δεχθούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι σαν το Πασόκ. Βγάζει παίκτες για τις υπόλοιπες ομάδες, Αλέξανδρε.
0: Ό,τι λέει δεν ισχύει. Και αυτά τα λένε τα εξαπτέρυγα του Μητσοτάκη.
1: Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο τριπλή ισοβαθμία στο τέλος πρωταθλήματος.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι, όχι, δεν πιστεύω.
0: Και θα το πάρει ο ΠΑΟΚ για 100 χρόνια και με τελικά ο Ολυμπιακός θα πάρει το διπλό και έκατσε ο Παναθηναϊκός και έχασε τον Ολυμπιακό και γι' αυτό θα πάει ο ΠΑΟΚ. Θα το δώσει το παιχνίδι γιατί το λένε και τα site, το λέει και ο κόσμος. Μόλις έκανε λάθη χτες ο ΠΑΟΚ, ουρλιάζει ο κόσμος. Παίξτε μπάλα. Όλοι παίζουν για τον εαυτό τους. Αλλά το κίνητρο νικάει τα πάντα. Τι να κάνουμε τώρα. Το κίνητρο νικάει τα πάντα. Με το κίνητρο μόνο η ΑΕΚ. Την άλλη αγωνιστική. Πιστεύω θα δυσκολευτεί πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων.
1: Κανονικά έπρεπε να έχω έτοιμη την καλοκαιρινή στολή μέχρι σήμερα. Πολεμικό ναυτικό. Στην καλύτερη περίπτωση θα είναι αύριο. Δικαιολογία έχουμε.
0: Κάνει κρύο, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι
1: είναι. Ναι, εντάξει, έπρεπε να την είχε έτοιμη όμως. Κάτσε να δούμε. Όντως θα έχει αύριο 28-30 βαθμούς.
0: Λέει 25 βαθμούς και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μας έχουν τρελάνει. Πάμε διάλειμμα μέχρι να το δεις. Το Μπερλέκη είναι εδώ να τσεκάρει.
3: Το κλίμα δεν είναι μια χαρά.
1: Ρε, μια χαρά είναι το κλίμα.
0: Έλα, εντάξει, φάει τον Ντόναλτ Τραμπ. Σα καλάει ο Ντόναλτ Τραμπ τώρα. Έλα τώρα.

0: Δεν μας ακούει ο Νικόλας Παναγιώτης. Θα επανέλθουμε σε λίγο σε κοινών.
1: Πάμε στο παιχνίδι Βίζας Μεγάλων Φωστήρας, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει μειώσει ο Βίζας. Γιώργο Δρίτσα.
0: Ούτε ο Γιώργος ο Δρίτσας μας ακούει.
2: Ναι, με ακούτε. Δεν ξέρω να ακούτε.
3: Μ' ακούτε.
1: Ναι, εμείς ακούμε εσύ.
2: Πώς πάσω κλαβάνιας είμαι.
4: Η Ιουβέντους προηγείται 1-0 της Μίλαν στο 60 λεπτό της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 23η αγωνιστική της Ιταλικής Σέρια. Σε άλλα παιχνίδια, Νάπολη και Κέρκυρα 3-2. Κάλιαρη με συγχωρείτε 3-2.
5: Ολυμπιακός Βόλος κοντά Ξάνθη 1-0. Κέρκυρα Μήτρογλου. Κέρκυρα Μήτρογλου, καλό αυτό.
6: Βουλέσε το ελούκι.
7: Φυσικά και δεν πρόκειται να υποβληθεί σε επιχείρηση. Σε επιχείρηση. Φυσικά και δεν πρόκειται να υποβληθεί σε εγχείρηση.
8: Ποιος εγχειρίστηκε?
7: Ο Γκάρεθ Μπέιλ.
5: Και δεν χρειάζεται να πας στο περίπτερο 1 και μετά να πας στο περίπτερο 5 που είναι 10 λεπτά περπάτημα με τα πόδια.
8: Μα!
5: Περπάτημα με τα πόδια, μου άρεσε αυτό. Υπάρχει και το περπάτημα με τα χέρια ενίοτε.
1: Εγώ μπαμπά θέλω 4 ρόδες μόνο, δεν θέλω παραπάνω πράγματα.
5: Τι θέλεις?
1: 4 ρόδες.
5: Παλιά παίζαμε ένα παιχνίδι με τις δώρες με το ξύλο. Αφήνω τους δύο τροχούς για να επιστρέψω στους δύο.
9: Τι λέει ρε φίλε?
5: Ανάποδα τα είπα, τους δύο για να επιστρέψω στους 4. Πάμε να φουλάρουμε το αυτοκίνητά μας, το αυτοκίνητό μας, τα πρατήρια. Το αυτοκίνητά μας, επειδή βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα το τελευταίο καιρό και οδηγούμε.
10: Όλα αυτά ξέρεις τι μου θυμηθάν.
11: Πώς είναι tenemos la solución fácil, la decisión.
10: Τι μου θυμηθάν. Όχι Ισπανία, μην μπερδευτείς με τα πολλά φυτά.
11: Πώς είναι tenemos la solución fácil, la decisión.
12: Por zarzuela, mon.
13: Εγώ κλείνω προς το διπλό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Ipswich δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι.
14: Μάτρι!
13: Δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι, έτσι.
15: Γράψτε αυτό. Διότι νομίζω ότι κάπου πάνω το έχει και επιθετικού τη Juventus, δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
16: Και πιστεύω ότι θα έχει αρκετό γήπεδο στο γήπεδο. Αρκετό κόσμο στο γήπεδο.
17: Λέει Ηρακλή, γιατί να μην παίξει για μια φορά χωρίς ελείψη Ολυμπιακός στον μπάσκετ σε τελικούς. Κρίμα για τους απελόγυπους. Για τους Αγγελόπουλους. Να το σημειώσεις, θα το κάνεις.
18: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
17: Κρίμα για τους απελόγυπους. Φοβερά πράγμα.
19: Μέτρησε για τρεις το τρίποντο. Το
20: Κρέζωση μηνύματος 1 ευρώ και 23 λεπτά με το ΦΠΑ για να κερδίσει το τέλος εκπομπής ένας από εσάς μια τράπεζα. Μια κάρτα της
21: τράπεζας. Μακάρι ρε φίλε τράπεζα, τι
22: λες? Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδών ως από Γλυφάδο ως Άμυλο.
23: Ωπ, καλώς τον ναι, καλώς τον ναι.
22: Ως άλυμο στο ρεύμα προς τον Πειραιά.
24: Να είστε όλοι καλοί. Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
25: Γεια χαραντάν και τα κουτιά μπαγλάν. Και στο επανακούει.

αρέσει, μ' αρέσει αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο. Λέμε εδώ, καλημέρα, μόνος του. Η ΑΕΚ έχει δεμένο σύνολο από ατομική ποιότητα, ειδικά από το κέντρο και πίσω, λίγα πράγματα. Εσύ το στείλε μόνος του. Να σας πω βέβαια και για το φωστήρα ρε παιδιά, το φωνέα των γιγάντων. Εμείς κάναμε μια πορεία φέτος πάρα πολύ σημαντική. Εγώ μιλάω.

0: Εσείς.
1: Ναι.
0: Έχετε παίξει ποδόσφαιρο.
2: Και κάτι άλλο, ρε παιδί. Έχω παίξει. Δεν μπορώ να σας πω ποιος είμαι. Έχω παίξει σε πολύ πολύ πολύ μεγάλο επίπεδο δεξί μπακ.
0: Πού, στον Παναθηναϊκό?
2: Τώρα δεν χρειάζεται να πω.
0: Α, όντως στον Παναθηναϊκό?
2: Όχι. Δεν χρειάζεται να πω. Εντάξει, όσοι με καταλάβουν. Όχι, σε πιο μεγάλη ομάδα. Όσοι με κατάλαβαν. Ναι, στην ΑΕΚ Περιστερίου ήμουνα, θα το πω. Είμαι ο Τσιτσιμπρόκος. Ο Χρήστος ο Τσιτσιμπρόκος. Είναι ο Σάλιβαν. Ο Τσιτσιμπρόκος.
0: Σίγουρα θα σα ξέρει ο Ταμπάκος. Ο Ταμπάκος.
2: Ναι. Σίγουρα. Μου λέγε μια φορά, παρκάρεις εδώ, μην φύγεις. Θα παρκάρω εγώ. Συγχαρητήρια.
0: Καλημέρα, παιδιά. Τσούβι είμαι ΑΕΚ.
1: Μπράβο.
0: Αλλά πανηγύρισα τη γιαουρτλού του Αταμάν στο 0-2.
1: Καλά, παιδιά, εντάξει.
0: Καλά τους κάνατε, λέει, τους πόνεσε, γιατί ήταν υπερόπτες.
2: Δεν υπάρχει αυτό το... δεν περίμενα αυτό το φέρ την κάμερα εδώ που είπα.
0: Ναι.
2: Και λέω, θα χάσει και την Πέμπτη. Με περίμεναν όλοι στη γωνία να χάσει ο Παναθηναϊκός. Πάρ το 0-2.
0: Mm-hmm.
2: Και έλα εδώ τώρα να χάσει από το αεροδρόμιο την Τετάρτη.
0: Και ποιος θα είναι την Τετάρτη στο γήπεδο?
2: Θα πας? Πάντα είμαι.
0: Δεν το πάει.
2: Τι δουλειά έχει η Μαρία αυτό? Δεν ασχολείται με αυτό. Η Μαρία θα πήγαινε στον μπάσκετ τα τελευταία 5 λεπτά, έχει πει.
0: Εννοείται. Τι απα να κάνω από την αρχή.
2: Ακριβώς.
0: Να βαρεθούμε. Την καλημέρα μας και σε κάποια παιδιά που την κατέχουν λίγο την παλίτσα. Είναι όλη μέρα στα γήπεδα.
2: Ναι. Να είναι καλά.
0: Να είστε καλά. Δεν μπορώ να πω ποιος είναι.
2: Μου τη λέγατε. Ο Τσιτσιμπρόκος. Πρέπει να είναι ο συμπαίκτης μου ο Ντάντουρας.
0: Έχετε κάνει
2: ο Σωτήρης ο Ντάντουρας. Βεβαίως. Και να σου πω, εγώ ήμουν καλύτερος. Ήμουν καλύτερος, αλλά.
0: Αλλά είχε τις γνωριμίες.
2: Γνώρισα τη Χριστίνα, μετά είχα τον τραυματισμό. Μετά έτρεχα στα δικαστήρια.
0: Δεν σας είχαν συλλάβει κάποια στιγμή?
2: Πρέπει να φύγω από την εκπομπή. Με είχαν συλλάβει.
0: Δεν είχατε πλακωθεί σε ένα μπιλιαρδάδικο?
2: Μέσα, γιατί να σου πω κάτι. Εγώ του λέω τη στεκιά δεν μου την κάνει σε μένα έτσι. Α, και τσακωθήκα. Αυτό ήταν σαν να
0: την πεσίρια μετά.
2: Και λίγα του έκανα. Αυτή την ιστορία την έχω ξαναπεί, κυρία. Αυτή λένε, κυρία Τζεφερέκου. Και να ξέρετε κάτι. Και να ξέρετε κάτι. Ακόμα είστε χεσμένοι για το πρωτάθλημα. Σας λέω, το πήρατε. Όχι.
0: Όχι, βέβαια.
2: Όχι, βέβαια.
0: Έξι βαθμοί. Έξι βαθμοί.
2: Ετοιμαστείτε για μεγάλο.
0: Ρεβάργκα, βάλτο ρεβάργκα. Τι συζητάω. Γιατί πρέπει να χάνω έτσι τα χρόνια μου.
2: Για το μεγαλύτερο. Λοιπόν. Έχει το Super Bowl Bad Bunny, έτσι.
0: Ναι.
2: Και ποια άλλη ήταν? Η Lady Gaga.
0: Mm.
2: Έχει, ξέρω εγώ, Παπαρίζου που είχε ο τελικός του κυπέλου, ναι. Το θυμόμαστε στη Νέα Σμύρνη. Εσύ.
0: Όχι, θα τραγουδήσει ο Ηλιόπουλος.
2: Απευθείας τον πρόεδρο. Δηλαδή.
0: Ναι.
2: Ένας τραγουδιστής έκπληξη. Θα σηκωθεί από ψηλά με άσπρα. Θα βγει με άσπρα.
0: Τσανόγια.
2: Τσανόγια. Αγάπαμε. Γιατί να ζήσω μου.
0: Και πώς βγήκε ο Ρίκι Μάρτιν? Θα βγει ο Γιάννης Πάριος.
2: Για πλάκα σου λέω θα βγει τώρα. Και Λευτέρης Παπαδόπουλος να κλαίει από κάτω, γνωστοί αγγίδες. Κανονικά πρέπει να βγει ο Κιάμος. Αλλά έχεις και καψάλι και σαφέτη. Έχεις,
0: ναι,
2: και τα κλαρίνα.
0: Άσε να έρθει αυτή η ώρα.
2: Έχεις και τα κλαρίνα. Κλαρίνα.
0: Έξι βαθμοί δεν είναι τίποτα.
2: Καλά, εντάξει.
0: Έξι βαθμοί δεν είναι τίποτα. Δεν κερδίζεις την All Win Arena, κερδίζει ο Ολυμπιακός.
2: Καλά, εντάξει.
0: Κάνεις άλλη μια ισοπαλία στην Τούμπα, κερδίζει ο Ολυμπιακός. Να τα τελείωσε.
3: Και άμα χάσει την Τούμπα.
0: Και άμα χάσει την Τούμπα. Γιατί ο Ολυμπιακός πώς έχασε την Τούμπα?
2: Εγώ λέω να παίξουν
0: και ένα. Βλέπατε διπλό και οι δύο.
2: Το έβλεπα.
0: Το είδε μετά.
2: Το χι το πιασα τη ΣΑΕΚ.
1: Που μου βγήκε το χι
2: τη ΣΑΕΚ. Το χι τη ΣΑΕΚ το πιασε. Γιατί δεν κάνει έτσι για τα δικά σου?
0: Ο πλαφόν,
2: κακιά. Κακιά. Λοιπόν.
0: Βρήκε και ο Λαφόν να κάνει
2: την επέμβαση τη ζωή.
0: Και επέμβαση.
2: Ειδικά στην κεφαλιά. Αυτά πρόλαβα να δω.
0: Μια καριέρα ήταν αυτή. Αυτά. Δηλαδή, αν πάρει αυτό το παιχνίδι,
2: εσύ θα το παρουσιάζεις. Εσύ θα το παρουσιάζεις.
0: Εσύ τι πηγαίνει
2: όλα. Μια καριέρα, εσύ θα το παρουσιάζεις.
0: Δηλαδή να πάει ο μανατζαρέος του,
2: ναι,
0: και να πάρει αυτό το παιχνίδι και να πάει στη Σίτη. Και να πει, παιδιά, σας έχω τον επόμενο τερματοφύλακα.
2: Έτοιμο.
0: Στη Λίβερπουλ. Α, με ποιον παίζαμε χθες. Που τον ήξερα. Μόνο ο Ανδρέας πρέπει να τον ήξερα αυτόν τον τερματοφύλακα.

0: Λέει κάποιος, έχει την ομάδα αίτητη από τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Όντως, mm-hmm. η ΑΕΚ είναι αίτητη mm-hmm. από τον Οκτώβριο στο πρωτάθλημα. Στην κανονική διάρκεια μπήκε στο συν 2 στα play-off. Στα μισά της διοργάνωσης είναι στο συν 6, έχοντας παίξει ένα μάτς εντός και δύο εκτός. Καλά, εντάξει, αν πάρεις να συγκρίνεις την ΑΕΚ την περσινή.
1: Άσε, δεν το συζητάμε τώρα. Μια χαρά είναι ο Νίκολης, λέγαμε. Μια χαρά είναι ο Νίκολης, μια χαρά την πάτη είναι ο Νίκολης. Πού τον φέρανε αυτόν? Θέλανε ένα όμορφο στον πάγκο. Θέλανε ένα μορφωνιό, ένα ωραίο παιδί.
0: Ένα με μαλλί.
1: Ναι, θέλατε ένα με μαλλί να λέει παλέψαμε σαν λιοντάρια, αλλά καμιά φορά το λιοντάρι. Αυτοί λένε παροιμίες. Είμαστε λιοντάρι, αλλά καμιά φορά ένα αγκάθι στην πατούσα του λιονταριού μπορεί να αποβεί μοιραία. Αυτό πάθαμε σήμερα.
0: Το λιοντάρι καθρεφτίζεται στο ποτάμι και μπερδεύεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα δάση. Τα δάση. Λένε τέτοια. Τι γνώμη έχετε, τι γνώμη έχετε για την ήττα απόψε στο ντέρμπι? Τα δάση είναι δέντρα που είναι αγκαλιασμένα. Αυτή είναι η απατεώνες τεχνική. Αυτή είναι η απατεώνες τεχνική που μιλάνε με παροιμίες τη ζου. Κυρίως έχει να κάνει με φύση. Δεν λένε κάτι πρακτικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Λιοντάρι θα μπει μέσα.
1: Θα μπει λιοντάρι.
0: Θα μπει ένα φίδι.
1: Ναι.
0: Μια αλεπού ίσως.
1: Το φίδι είναι για τα ποδητήρια.
0: Ναι.
1: Ή ξέρω εγώ, το φίδι σε δαγκώνει και σε σκοτώνει. Όμως το δηλητήριο του φιδιού καμιά φορά θεραπεύει. Τι είπε ο Τσουβελέιδα. Ο Τσουβελέιδα. Και φεύγει.
0: Και κάνει ο μεταφραστής τώρα, εγώ τι να πω.
1: Εγώ να πω τι.
0: Εγώ να πω τι.
1: Έχω κι άλλες τέτοιες τώρα να σκεφτώ. Παροιμίες. Άλλο το χορτάρι στην αυλή σου και άλλο το χορτάρι τη ζούγκλα.
0: Τη ζωή σου νομίζω θα λύγεις.
2: Εγώ νομίζω θα λύγεις κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων.
1: Γι' αυτό το είπα διαφορετικά. Ο Ρίλος έκανε.
0: Όχι.
1: Έχετε και με λύκους έχουν αυτοί.
0: Ναι. Πολύ παίζει με λύκους.
1: Ο λύκος είναι επικίνδυνος, όμως δεν είναι άμα έχει πονόδοντο. Κάνεις τέτοια με ιατρική. Κάνουν όλοι. Τι είπε ο κότς, ο απατεώνας.
0: Δεν θα βγαίνει ποτέ κανείς να μιλήσει για κουνάβι, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Μόνο φάνης την άλλη εκπομπή σήμερα. Αλλά σου λέω ότι υπάρχει τρόπος να λες τέτοιες παπαριές, παπάντζες τεχνικού, ότι αυτό ρε παιδί μου προϋποθέτει να έχεις και μια καριέρα πίσω σου και να έχεις τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Ναι, ο Μουρίνιο, ας πούμε, θα
1: όχι,
0: μπορούσε
1: γιόλο,
0: να
1: λέει. Όχι, γιόλο, ναι, ναι, ναι, ναι. Ή αυτά τα λένε οι Λατίνοι που λέει θα είμαστε γυμνοί και θα ξέρουν ποιοι είμαστε. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, σε έχει σημαδέψει τόσο πολύ.
1: Ναι, έχω ακούσει χειρότερη
0: δηλαδή.
1: Δεν θυμάσαι που λέω έφυγε αυτό.
0: Ναι.
1: Σε πήρα τηλέφωνο και σου λέω έφυγε.
0: Έφυγε, ναι. Με το που είπε αυτή την ατάκα.
1: Την πήρα τηλέφωνο λέω έφυγε.
0: Άκουσες τι είπε.
1: Άκουσες τι είπε. Έφυγε.
0: Μα τώρα ήρθε. Έφυγε σου λέω.
1: Κέρατο ελαφιού, παπαρδέλες ραγού. Λες και τέτοια, με φαΐ. Αλλά σου λέω ότι ό,τι έχει να κάνει με ζούγκλα, λύκο, λιοντάρι, ξέρω εγώ, τυρανόσαυρο.
0: Και αυτά τα λένε όχι σε νίκη.
1: Όχι σε ήττα.
0: Σε σοπαλία.
1: Σοπαλία τύπου... και ήττα από τη διαιτησία.
0: Λίγο θέλαμε να πάρουμε τη νίκη. Λοιπόν, 9 Μαΐου, μην ξεχνιόμαστε, έρχεται, έτσι, μετράνε αντίστροφα. Όσοι έχουν εισιτήρια για τους Μετάλλικα αυτό το Σάββατο στο ΆΚΑ. Λοιπόν, και αν έχετε εισιτήρια, ξέρετε ότι η Cosmota Telecom θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Μπορείτε λοιπόν να πάτε στο Cosmota Telecom Booth στο ΆΚΑ, γιατί εκεί σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Έλα, εσύ που δεν τρως θαλασσινά, αλλά τρως ψάρι.
1: Τρώω ψάρι.
0: Είναι καλή μέρα για ψάρι.
1: Είναι και η εβδομάδα χωρίς ψάρι, εντάξει, δεν γίνεται. Φρέσκο λαβράκι με baby πατάτες, σωτέ με βούτυρο και μυρωδικά. Ξέρεις που θα το βρεις. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο φαγκρί στη σκάρα. Με μια σαλάτα ρόκα παρμεζάνα. Όχι πολύ τυρί, ρε παιδιά, από πάνω στη ρόκα παρμεζάνα. Ξέρει που θα το βρει. Λίντλ. Εκεί θα τα βρεις. Φρέσκο ψάρι. Που εκτρέφεται σε ελληνικές θάλασσες το φρέσκο ψάρι από επιλεγμένα ιχθυοτροφία και είναι εγγυημένα από τη Βέλτια με ασφαλή μεταφορά, καθαρισμένα, συσκευασμένα, έτοιμα από τη θάλασσα κατευθείαν στο πιάτο σου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη απόψε στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: με αυτό το τραγούδι ετοιμάζουν τη ληστεία. Η Eleven δείχνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουν πάρει κόκκινη κορδόνι και.
0: Εσύ από εδώ, πρόβες. Κάνουν πρόβες μέσα με όπλα από κάτω.
1: Όλα τα αυτοκίνητα ανεβαίνουν σκαλοπάτια, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ο λευκός με τα γυαλιά στα κομπιούτερ. Πάντα είναι ένας λευκός.
1: Ένας nerd.
0: Ένας nerd. Ο οποίος δεν κινδυνεύει ποτέ. Είναι στο βαν του βαρ.
1: Όχι, αλλά τους ανοίγει όλες τις πόρτες. Ξεκλειδώνει. Ναι.
0: Loading disk. Τίποτα, τίποτα. Στο γύρισμα κάνει έτσι. Δε. Loading disk 100% μπράβο. Για να πάρει το
1: και
0: στικάκι.
1: Και αντιγράφει και καλά το ναι, στικάκι. Ναι.
0: Από τον κακό Άραβα ή Ρώσο, ο Αμερικάνος.
2: Δεν θα πεθάνει πρώτος.
0: Αυτός με τον
1: νερτ. Αν δεν ξανθιά πεθαίνει πρώτος.
0: Ο νερτ με τα γυαλιά δεν πεθαίνει ποτέ. Ρε. Είναι χωρίς αυτόν δεν γίνεται.
1: Έχει χαμηλό μισθό.
0: Ναι. Δεν είναι ο
1: και άμα πάει και δύο μετά κάνει και sequel και τα λοιπά, πάλι ο ίδιος θα είναι. Παίζει με το βασικό.
0: Και στο τέλος μπορεί να σκοτώσει ο ίδιος επειδή του είχε δώσει ένα όπλο στην αρχή. Αυτός μπορεί να σκοτώσει τον σούπερ κακό που είναι λίγο πριν του μπήξει το μαχαίρι.
1: Ναι. Και τον δείχνει μετά ότι και καλά έκανε σκοποβολή για πλάκα. Ναι. Ήταν το χόμπι του.
0: Ναι, στην αρχή του είχε δώσει ένα όπλο αυτός και του λέει αχρίαστο να είναι. Ναι. Εσύ που ξέρεις από περιπέτειες, λες θα υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστεί αυτό το όπλο. Θα χρησιμεύσει. Εντάξει.

0: Και στο τέλος, λίγο πριν του βάλει το μαχαίρι στην καρδιά του πρωταγωνιστή, ακούγεται ένα εμείς δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Και πέφτουν
1: και
0: δύο.
1: Και είναι ο άλλος πίσω.
0: Και είναι ο άλλος πίσω πάνω από σκαλωσιά. Από εκεί που δίνω συνεντεύξεις, με κοροϊδεύει νικητέα. Από εκεί. Εντάξει. Έχω κοιμηθεί πολύ. Έχω κοιμηθεί πάρα πολύ.
1: Στο στέγαστρο. Την καλημέρα μας στο φίλο μας, το Γιάνγκο.
0: Μα είναι όλοι εδώ. Στέλνει μήνυμα και ο Τάκης Ματάκης. Τάκης Ματάκης λέει: είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πάθουμε κάποιο χουνέρι με Βαλένθια. Άμα παίξει ο Παναθηναϊκός έτσι όπως έχει παίξει τα πρώτα δύο μας, μιλάμε θα.
1: Θα ατμόσφαιρα. Σαν τα σταφύλια θα κρέμονται.
0: Σας τα είπα.
1: 52.000 κόσμο θα έχει μέσα το Telecom Center, πώς το λένε.
0: Ακόμα, το Telecom Center, ακόμα και στα όμορφα κορίτσια που πάνε στο ΆΚΑ έχουν δώσει πάγο για να είναι χοντρή φωνή του.
1: Πάμε μόνη μπανάδα.
0: Θα δεις την άλλη τούμπανο, πλαστικοποιημένη τούμπανο εδώ μεταξύ.
1: Ακούν οι τρίχες πάλι.
0: Ναι, μουστάκια. Θα βγαίνει ο παλιός αυτός. Λεπτά χείλη, το ένα ζυβί μικρότερα μεγάλο. Τη φιλάρα μου! Θα τη δει τα κάγκελα. Τη είπανε, πιες αυτό το γέγγερμα, είστε λίγο.
1: Τίποτα, δύο ωρίτσες.
0: Θα δει 200 νέστορες. Δεν καταλαβαίνει τι θα γίνει στο T-Center. Telecom Center, το λέω σωστά γιατί εκεί θα κάνω την παράσταση και πρέπει να το λέω σωστά.
1: Να το λέω σωστά.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχω
0: το Telecom Center, T-Center, εκεί θα είναι έτσι από στον περιβάλλοντα χώρο και στον μπλε γύρω-γύρω. Μοντερό, γιαουρτλού, κλαρίνο.
1: Δεν θα έχει πεντάχρονα παιδάκια, πεντακοριτσάκια, μωρά με ακουστικά στα αυτιά. Δεν θα έχει.
0: Θα αιωρούνται κι αυτά. Θα το σηκώσει σαν το Μουφάσα το παιδί ο άλλος. Φώναξε ρε, μαλάκι, φώναξε ρε.
1: Μαχιλάρα μου. Και θα πετάνε φλόγες, σαν το. Ναι, ναι. Ήταν και το κόμικ.
0: Το κόμικ που πετάγε φλόγες. Που δεν είναι εδώ και ο Σταθερόπουλος. Να σου πει. Ο MC Θέγκαστρον.
1: Καλημέρα από τη Βασιλεία.
0: Τι έγινε.
1: Οπότε θα τη ζηρίχει.
0: Θα το κανονίσουμε.
1: Ωραία. Πάρε το λογό και πήγαινε.
0: Και καλημέρα και από Γέρεβαν.
1: Ωραία.
0: Κερνάμε το αταμάν το γιαούρτλου.
1: Ωραία. Τσούβι, δώσε συμβουλές για το πώς να κοιμάμαι κι εγώ πολύ. Νιώθω ότι δεν προλαβαίνω ειλικρινά. Δεν γίνεται εσύ όλη μέρα τρέχεις. Λέει κάτι κάνω λάθος. Όχι, παιδιά. Ο Τσούβι περνάει τις περιόδους του. Είναι μία περίοδος που δεν κοιμάται καθόλου. Κοιμάται 2 ώρες το 24ωρο.
0: Ισχύει, τριώρο.
1: Και υπάρχει περίοδος τώρα που δεν κοιμάται 2 ώρες.
0: Απλά δεν σηκώνομαι από το κρεβάτι.
1: Ναι. Mm-hmm. Τώρα δεν έχεις παραστάσεις και τέτοια.
0: Δεν σου είχα πει δεν θα έχω 2 μήνες και δεν επίστεψες. Είναι αλήθεια.
1: Καλά, μου είχες πει πέρσι ότι δεν θα κάνω τίποτα και.
0: Ισχύει.
1: Και έκανες την περιοδία.
2: Στην Ελλάδα.
1: Γύρισα.
0: Ισχύει.
1: Ναι.
0: Ισχύει. Τώρα όμως επειδή μετά έρχεται η
1: Θήελα. Επειδή ετοιμάζεις κάτι.
0: Ναι.
1: Θήελα.
0: Στην Κύπρο, παιδιά, στην Κύπρο δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα έρθω, αν δεν έρθω, θα λυντσαριστώ αυτή τη φορά.
1: Καλά,
0: στην Κύπρο, δεν μπορείς να καταλάβεις. Δηλαδή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είχε αναβληθεί.
0: Δεν είναι αυτή η παράσταση, είναι άλλη. Τα έχουν πάρει τα λεφτά τους πίσω οι άνθρωποι, όσοι ήθελαν.
1: Ναι, αλλά λόγω επειδή ανέβαλες αυτή την παράσταση πας εκεί. Εννοείται, ναι. Λοιπόν, οπότε ναι, αυτή την περίοδο τσουβί κοιμάται, παιδιά. Ναι.
0: Και αυτό τώρα, αυτή η όρεξη το πρωί είναι προϊόν ύπνου. Πώς ήμασταν χθες στον πάγκο μας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Έλα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Καλά ήτανε, μωρέ. Καλά ήτανε.
0: Όσο κράτησε. Αλλά δεν κρατάνε όλα για πάντα, Αλέξανδρε. Φίλε, δεν έχω άγχος όταν κοιμάμαι. Δεν σκέφτομαι τα προβλήματά μου γιατί θα πεθάνουμε όλοι. Δηλαδή, έχω πει. Δεν ξέρω πότε θα φύγω από το μάτι αυτό κόσμο. Είμαστε περαστικοί. Ας ρίξω έναν ύπνο να ξεκουραστώ να τα αντιμετωπίσω μετά.
1: Δεν είναι αυτό που το λες εσύ τόσο εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Να αφήσεις έξω από την κρεβατοκάμαρα τα προβλήματα. Γιατί τα προβλήματα έρχονται και μπαίνουν στο κρεβάτι πριν από σένα.
0: Ισχύει.
1: Και κουρνιάζουν.
0: Ισχύει αυτό που λες.
1: Έτσι. Δεν είναι. Ναι. Θέλει αυτό, θέλει. Πώς το λένε αυτό που κάνουν.
0: Υπνοθεραπεία.
1: Όχι υπνοθεραπεία. Αυτό.
0: Βαλεριάνα Μπαφ.
1: Που κάνουν οι βουδιστές, ρε παιδί μου, που κάνουν
0: διαλογισμό.
1: Αυτό είναι μια μορφή διαλογισμού.
0: Διαολογισμό
1: το έχω πει, ναι. Διαολογισμό κάνω εγώ. Διαολογισμό
0: κάνω εγώ. Δεν κερδίζεις κάτι με το να σκέφτεσαι όμως ότι έχω πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ναι, απλά δεν είναι. Το ξέρω.
0: Θα τα έχεις, αλλά κοιμήσου. Δηλαδή ξύπνα να τα αντιμετωπίσεις. Αλλά άμα είσαι ράκος, πώς θα αντιμετωπίσεις τα πάρα πολλά προβλήματα. Και εγώ έχω πάρα πολλά, όλοι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πώς θα τα αντιμετωπίσεις τα προβλήματα κουρασμένος. Mm. Πρέπει να είσαι...
1: Ναι, είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Θες καλό φαΐ, θες ύπνο και μετά να είσαι έτοιμος να τα αντιμετωπίσεις. Και να πας επιθετικά πάνω στα προβλήματα. Επιθετικά όμως πάνω στα προβλήματα. Να μην πεις άστο αυτό, δεν ξέρω. Επίθεση.
1: Τώρα, τώρα.
0: Επίθεση, μπουνιά στο πρόβλημα, παιδί μου. Μπουνιά. Μπουνιά. 3-0 ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια και παίζει με Ρεάλ χωρίς τα βάρες, μάλλον. Είμαστε έτοιμοι.
1: Καλημέρα, Σαλοπέτα. Μαρία, ακόμα λέει δεν πιστεύεις ότι θα πάρετε πρωτάθλημα. Είσαι σαν εμένα που τα είχα φτιάξει με τη γυναικάρα της τάξης μου, λέει, και ακόμα δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Φιλιά, δεν είμαστε το ίδιο, όχι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είμαστε.
0: Σε σκέφτηκα με τη γυναικάρα της τάξης σου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί, τι θυμάσαι, ποια ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Ήταν έτσι ψηλή.
1: Ήταν κανένα δυο κοπέλες στην τάξη που έλεγε: φίλε, αυτές είναι μοντέλα.
0: Ναι, δεν εξελίχθηκαν.
1: Όχι, η μία παραμένει ίδια.
0: Έλα, μπράβο.
1: Ίδια, όταν σου λέω ίδια. Και είναι και φίλη μου ακόμα, είναι η κόλλητή μου. Την άλλη δεν ξέρω, την έχω χάσει.
0: Την έχει χάσει.
1: Την έχω χάσει. Και δεν λέω όνομα γιατί είχε πολύ συγκεκριμένο όνομα.
0: Όχι, μην το πει, δεν είσαι ο ράπτης.
1: Θεσσαλονικιό στο Παγκράτη, καλημέρα. Για πρωτάθλημα βλέπετε ΠΑΟΚ ή ΜΠΑ. Ναι, γιατί όχι. Ό,τι πιθανότητες έχει ο Ολυμπιακός, έχει και ο ΠΑΟΚ πιστεύω αυτή τη στιγμή. Και η ΑΕΚ. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Τι θέλει, τι προβλήματα έχετε. Καλημέρα στο Ζαν. Καλό απόγευμα και από την φθινοπορεινή Μελβούρνη. Βενζίνη σιγά σιγά κατεβαίνει. Ξημερωθήκαμε για το ΑΕΚ, για το Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, σε εμάς δεν κατεβαίνει η βενζίνη. Κατέβηκε το πετρέλαιο.
0: Το πετρέλαιο κατέβηκε. Η μάνα μου, ως άλλος Γιώργος Αυτιάς, με πήρε τηλέφωνο για να μου πει, στα έλεγα εγώ. Της λέω, να βάλουμε, θα πέσει. Κάνουν μπλόφα, μου λέει, με τα ορμούς. Και θα
1: μπλόφα.
0: Πέσει. Ένα λεπτό, η μάνα μου, σου είπα ότι θα πέσει κι άλλο. Θα είχα βιαστεί να βάλω ένα τόνο πετρέλαιο και θα χτύπαγα το κεφάλι μου, ξέρεις, για 30 ευρώ, ξέρεις, οι γονείς μας. Και θα χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο. Ελάτε.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από Αντίπαρο, Αεράκι και Δροσούλα.
0: Να μην συγκατοικείτε τότε, να μην κουρνιάζουν δίπλα σας τα προβλήματα. Υπέροχο και ειλικρινές.
1: Και ειλικρινές και να σου πω και κάτι.
0: Υπέροχο.
1: Όχι έξω από την πραγματικότητα.
0: Έπρεπε να μείνω με τη μάνα μου, λοιπόν, την Εύα. Έπρεπε να μείνω όλα έτοιμα. Πλημμένος ο
1: Λεβέντης. Και σουρωμένη πορτοκαλάδα.
0: Και σουρωμένος κι εγώ.
1: Έτσι, χωρίς την πούλπα.
0: Η πούλπα, γεια σας.
1: Η φίλη μου.
0: Έτσι. Σουρωμένος κι εγώ.
1: Και το στάκι και γύρω-γύρω η κόρα βγαλμένη.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Για
0: ναι, το παιδί. 50 χρονών το παιδί.
1: Για το παιδί.
0: Το παιδί.
1: Και τα κεράσια τώρα που έρχονται η εποχή της χωρίς τα κουκούτσια.
0: Ναι.
1: Σε κουκούτσο τα.
0: Και ξέρεις τι λέει το παιδί. Σε γνωρίζει μια κοπέλα. Μένεις μόνος σου. Προσέχω τη μάνα μου.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: είναι επιθετικό είναι η μάνα.
0: Προσέχω τη μάνα μου γιατί δαγκώνει. Την έχω δεμένη. Της έχω βάλει και το μουζέτο που λέει στην Κέκα.
1: Προσέχω τη μάνα μου. Πάρει το rebound.
0: Προσέχω τη μάνα μου. Προσέχω. Τον παίζω overplay και τον παίζω. Αλλά προσέχω τη μάνα μου. Είναι μεγάλο ψέμα για 50χρονο άντρα που δεν θέλει να φύγει.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο, σου λέει. Είναι
1: γιατί
0: σημαντικό που
1: έχει
0: τη μάνα.
1: Μαμά και η μαμά είναι ντούκι. Έτσι πάει στα χωράφια η μάνα.
0: Όχι, κάνει κουμάντο. Ναι, η μαμά κάνει κουμάντο σε όλα τα επίπεδα.
1: Συνήθως όταν προσέχει τη μάνα σου, η μάνα σου έχει υψηλή σύνταξη.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό ο ακροατή. Το πετρέλαιο θα ανέβει σε λίγο επειδή είναι αργό.
2: Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Η Βαλεριάνα Μπα είναι βολιοβολίστρια.
1: Ναι.
0: Μιλάει
1: ναι,
0: μαζί ναι. της η ΑΕΚ. Βαλεριάνα Μπα.
1: Καλημέρα και στον Diver. 4 βαθμοί ακόμα γιατί ΑΕΚ είμαστε. Κάτι ξέρεις, κάτι ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα και στον Χρήστο. Χθες με τα χάλια του Ολυμπιακού, λέει, σκεφτόμουν τα χαλιά πότε να τα βγάλω.
2: Καλή ερώτηση το ίδιο.
1: Καλή ερώτηση. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Είναι 4 Μαΐ και έχουμε χαλιά στρωμένα. Δηλαδή. Πραγματικά.
2: Να τα βγάλω κιόλας, όχι.
0: Και έχει δει πώς τα έχω τεντώσει με το βρακί που κάνω το βαρελάκι. Αυτές είναι οι τεχνικές.
1: Θα σε χρειαστώ.
0: Παιδιά, νοικιάζομαι με το βρακί, αλλά μόνο αυτή την υπηρεσία παρέχω. Επειδή είμαι με το βρακί, δεν σημαίνει κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι.
0: Ότι θα φτάσει. Τυρί. Μέχρι εκεί, ναι.
1: Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Brighton. Δυνατούς και ορεξάτους, λες, σας ακούω. Φτουφτού, φτύσε μας να μην μας ματιάξεις.
0: Φτύσε μας. Εγώ πριν
2: διπλούρα,
0: πέσω...
2: ο Άρης στην Κρήτη, πώς.
0: Ναι. Διπλούρα. Και...
1: Δεν το βλέπεις αυτό να έρχεται. Γιατί λες όφι τώρα και πελούχος και αυτό.
2: Όφι εξασφάλισε τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όφι, υπέξει.
1: Άλλη μια κούπα. Μια κούπα. Σηκώσαμε την άλλη κούπα, φέρε άλλε 10 τώρα. Άλλε 10. Και εννοούν τις άλλες κούπες.
0: Και με ψηφισμένος βγήκα εγώ να παίξω στο χορτάρι και δεν με νοιάζει τώρα εδώ, είναι διπλό από τον Άρη. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
1: Ήταν Σάββατο ο τελικός, ήταν Σάββατο, έστειλα μήνυμα στο Βογιατζάκι και μου απάντησε χθες.
0: Χθες
1: μου απάντησε.
0: Είχε διπλοπία. Κατάλαβες, είχε διπλοπία.
1: Και πρέπει να ήμουν και από τους πρώτους που απάντησε.
0: Πήγε να απαντήσει Ζαφυράτου και απάντησε Ζαφύρη στον ΠΑΟΚ. Του στείλε μήνυμα του Ζαφύρη. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, σε φοβερή κατάσταση στην Κρήτη. Έχει αυτή τη γλυκή αλκοόλη της δεύτερης μέρας που λέει φωτιά, θέλει φωτιά.
1: Ναι. Τώρα, άμα πας Κρήτη, έχει.
0: Σου φεύγουν τα ματοτσίνα.
1: Δεν ανάβει τσιγάρο.
0: Ναι.
1: Θα ξαναθυμιάσει. Τα χαλιά τα στρώνουμε το Αγίου Δημητρίου και τα σηκώνουμε Κωνσταντίνου και Ελένη.
0: Δεν είναι χριστιανικό, φίλε, το χαλί. Έχει να κάνει με το κρύο. Δεν ξέρω από πού τα έχετε ακούσει.
2: 25 Μαΐου σηκώνεται χαλιά.
1: Ναι, ρε παιδιά, τι 25 Μαΐου είναι δυνατό.
2: Σε κανονικές συνθήκες 25 Μαΐου είναι για μπάνιο.
1: Επίσης, σε κανονικές συνθήκες 26 Οκτωβρίου, πάμε ακόμα για μπάνιο.
2: Επίσης,
0: έτσι όπως έχει γίνει ο καιρός.
1: Δεν στρώνουμε χαλιά 26 Οκτωβρίου.
0: Πάμε διάλειμμα και γυρίζουμε.
1: Κιόλας.

0: What's going on? Καλημέρα σας λοιπόν. Άμα ξεκινάς με Σταρδάμ, ας τα πέτε διέλ.
1: Παρέα στον Δημήτρη Μπαλής, όπως πάντα, στο τιμόνι και στο μικρόφωνο. Μπαλής Μπουλής στο Δίμηνο.
2: Δίμηνο.
1: Τι είπα το δί...
3: Τι είπε τώρα, θα μας μεταφράσετε τι είπε.
1: Μπαλής Μπουλής στο Δίμηνο.
4: Κίμηνο.
1: Δίμηνο.
4: Κίμηνο δέσποτα.
2: Δίμηνο τέκνο.
1: Το δίδυμο μπερδευτήκαμε εδώ πέρα.
3: Ποιος τώρα μιλούσε. Τι.
2: Πάρτε το κυγέρμε με 1,5 εκατομμύριο και οψιόν. Τι ζητάει δυναμό και έβγα το δυναμό παιχταρά για τη...
5: Παιχταρά μου.
2: Για τον βραζιλιάνο παιχταρά. Τι τώρα παιδιά σου. Δυναμό λέω.
1: Δηλαδή τώρα είναι 4-3-2-2 αυτό το πράγμα. Τι είναι τώρα.
6: Χριστός.
3: Όχι.
1: 4-3-2-2.
3: Όχι.
1: Τι είναι τώρα.
7: Ακούστε με, σας μιλάω εκ πείρας. Μην κάνετε δώρο στη γυναίκα σας σαμπό. Αυτά τα βαριά τα Ολλανδικά κότσαρα. Τετσόκαρα. Περιμένεις εσύ να κάνω Σαρδάμ, εγώ να το τσιμπήσεις.
8: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
3: Όχι!
7: Πετάνε!
3: Όχι!
9: Καιρός ανοιξιάτικος σε όλη τη χώρα με σκόνη πάνω από τη Σαχάρα.
6: Χριστός.
10: Βρίσκεις ένα-δυο στοιχεία και λες ότι τον παίρνω και στην πορεία θα φτιάξω και τα υπόλοιπα.
11: Τρίτη ερώτηση.
3: Σφυράε, βάλτε σφυρίγκρα στο στόμα, σφυράε.
11: Έχεις επισκεφτεί sites ομοφιλοφιλικού ερωτικού περιεχομένου?
3: Όχι! Όχι! Όχι!
12: Αυτό που απάντησες είναι... Αλήθεια.
13: Το καλύτερο είναι να τους λες αλήθειες. Και η αλήθεια σκοτώνει και κόκαλα.
9: Σήμερα στο μεταξύ αρχίζουν διαπραγματεύσεις ΣΕΒ και ΓΕΣΕ για τη νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Κατά τότε η ημερομίσθιο 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
14: Halt! Aushalten! Σε γελάσανε, μηχάνης τον καιρό.
9: Κατά τότε η ημερομίσθιο 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
15: Τουλάχιστον αυτοί άνθρωποι να ανακουφιστεί ο μεροκαματιάς ο εργαζόμενος, να πάνε και ένα σινεμά, να πάνε και σε ένα κέντρο.
16: Επιτρέψτε μου, τι να σας πω, είναι business για ψήφους αυτό.
15: Κάπου να πάνε ρε παιδί μου.
17: Να πάνε στο διάλογο όλοι.
15: Δηλαδή θα περνάνε τα χρόνια.
1: Αδιόρθωτο δεύτερο σερί παιχνίδι μετά το 1-1 με τον Ηρακλή. Το έχωσε.
6: Μπα.
3: Σέντρα σου, Τζάλτο.
1: Το έχωσε.
3: Τζάλτο.
6: Καλησπέρα σα.
1: Το έχασε.
3: Δεν πρόλαβε, πέρασε μπαλά από την άλλη πλευρά.
6: Σε γερό άνθρωπο δεν το κάνουν αυτό.
1: Προϊσταμένη.
18: Λίζα, μπανάνα.
10: Η απέτηση του εραστέχνη Παναθηναϊκού να παραχωρηθούν στο Βοτανικό 10 στρώματα. 10 στρώματα.
19: Και στο σεμού να κοιμηθώ.
3: Όχι, μακάρι να έχω κάνει λάθος.
10: 10 στρώματα.
3: Αμαναμαναμαν.
20: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα.
2: Και βέβαια με τον Ολυμπιακό Κυπελούχο Ελλάδος και ένα βήμα πριν την Ευρωλίγκα, όλοι οι Ερυθρόλευκοι το πανηγυρτάζουν πανηγυρικά.
21: Είναι καταπληκτική κο, έτσι.
2: Το πανηγυρτάζουν πανηγυρικά.
3: Σφυρά.
21: Καταπληκτική κο.
3: Σφυρά.
7: Λίγο πριν από το τέλος, την καλημέρα μου και στο Θωμά.
3: Σφυρά.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος μας.
6: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο σόου που μας δώσατε.
3: Σφύρα! Σφύριξε, σφύριξε. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε για ανάσες, είμαστε μπροστά. Που να ανάψει και καπνογόνα, έχει πέσει και ομίχλη. Και βρέχει και δυνατά. Και είμαστε μπροστά και 1-0.

0: Ναι, σωστά. 21 είναι Κωνσταντίνου και Ελένη, όχι 25.
1: Εντάξει,
2: 25 σηκώνουμε κούπα.
1: Και πάλι, και πάλι.
2: 25 είναι Final Four. Τι έβαλε Έρολ Μπραντ, αγαπημένο. Λοιπόν, επιστρέψαμε 51 μετά τις 8. Η αποδό τους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
2: και Πάνος Ρήλος. Αυτούς ακούτε τόση ώρα να κελαϊδάνε στα μικρόφωνα του Big Win Sport FM 94.
1: Μα σου λέει 21 είναι Κωνσταντίν και λες, στο λέω να υπολογίζει, μήπως υπολογίζει τίποτα λάθος, άδειες και ρεπό.
0: Εντάξει. 25 είναι Δευτέρα, Τσουβέλλα.
2: Α, ναι. Εντάξει, θα κάνουμε τη φιέστα.
0: Α, τη φιέστα, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Εσείς πλένετε δρόμο και πεζοδρόμιο μπροστά στο σπίτι σας, όπως η γιαγιά που δεν με άφηνε να παρκάρω και μου είπε ότι θα μου κάνει χάλια το αυτοκίνητο, ή είστε τίποτα παράλογοι? Λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος.
0: Εμείς πλένουμε όταν έχει καταιγίδα. Και τρέχουν χύμαροι, πλένουν.
1: Σωστά, πλένετε από μόνοι. Είναι αυτοματοποιημένα. Εντάξει.

0: Κάποιος λέει καλημέρα, σας ακούω εδώ και λίγες ημέρες και διαπιστώνω ότι κάθε μέρα διαβάζετε μηνύματα από συγκεκριμένα άτομα. Έχουμε απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Δύο φορές λέει που σας έστειλα μία ερώτηση, δεν την απαντήσατε. Κάνω κάτι λάθος? Όχι,
1: όχι, απλά, φίλε, δεν μπορούμε να τα διαβάζουμε όλα. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, όπως έρχονται τα μηνύματα κατά ρηπάς, χάνονται μετά και δεν προλαβαίνουμε και
0: τα
1: ζητάμε.
0: Τα συγκεκριμένα που διαβάζουμε είναι από το Instagram και από το Facebook,
1: ναι,
0: που είναι πιο εύκολο και μένουν αυτά τα μηνύματα. Ενώ τα μηνύματα από το Live 24, όπως λέει και ο Αλέξανδρος, φεύγουν γιατί αλλάζουν οι σελίδες. Αυτό, δεν κάνεις κάτι λάθος. Συνέχισε όλο ευθεία.

0: Παιδιά, όχι, δεν ξέρω αν έχει υποθεί τι συνέβη μεταξύ Πίλιου και Τετέι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Έγινε ένα τσαμπουκά.
1: Μην τσακώνεστε, ρε παιδιά.
0: Ναι, να είστε αγαπημένοι, ρε. Ξαδέρφια είστε. Λοιπόν,
1: για όνομα του.
0: Στο ημίχρονο, την ώρα που πηγαίνανε στα ποδητήρια, έγινε ένα ψηλό τσαμπουκά μεταξύ Τετέι και Πίλιου.
1: Είχαμε φασαρία.
0: Ο Πίλιος αντικαταστάθηκε από τον Πεν Ράις. Είχε και κάρτα. Και μπορεί να έγινε γι' αυτό.
1: Το σκέφτονται πάντα οι coaches.
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι στο τέλος του αγώνος.
1: Είχαμε ντου.
0: Όχι. Ξαναπήγε ο Πίλιος να του μιλήσει και δεν ήθελε ο Τετέι.
1: Οκ, είχε τα νεύρα του.
0: Είχε τα νεύρα. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί μετά να τα βρούνε.
0: Ότι μπορεί κάτι να του πω ο Πίλιος. Να ήθελα να του ζητήσει συγγνώμη, ξέρω εγώ, και να μην ήθελε ο Τετέι. Εμένα αυτό μου έκανε.
1: Και αν φοβήθηκε ο Τετέι τον Πίλιο και του πει τι έγινε.
0: Όχι, δεν το φοβήθηκε, γιατί ήταν ο Μουκουντή δίπλα του. Δηλαδή, άμα είναι να φοβηθεί κάποιον.
1: Κατάλαβα. Παίρνει πάντα.
0: Εύκολα, ναι.
1: Άρα ο Πίλιος είχε και Μουκουντή και τα είπε.
0: ο Μουκουντή τα λέγε μια χαρά με τον Τετέι. Υπήρχε καλό κλίμα. Αλλά κάτι έγινε εκεί. Τώρα το τι συνέβη, μόνο αυτοί μπορούν να το ξέρουν. Αυτό. Αλλά είχε και συνέχεια. Μου έκανε εντύπωση δηλαδή στο τέλος του αγώνα πήγε πάλι ο Πίλιος και δεν ήθελε ο Τετέι να του μιλήσει.
1: Γιατί ρε παιδιά να πούμε τώρα. Ο κόσμος κοιτάει να μην τσακώνεστε. Να ορίστε, τα συζητάμε τώρα στα ράδια.
0: Θα βρεθούμε τώρα σε καμιά γιορτή και πρέπει να βάλουμε τον έναν από τη μία, τον άλλον από την άλλη.
1: Έλα ρε παιδιά. Εγώ με τους κολοβέους δεν κάθομαι. στο συνεφίλο μου Τσούβι δεν είδα το διάβολο φοράει πράγματα το 2. Θα το δω μέσα στην εβδομάδα. Το έχω κανονίσει. Το έχω κανονίσει. Λυπήθηκα που δεν πήγα σου κου.
0: Τι περιμένει από αυτή την ταινία.
1: Δεν έχει σημασία. Πα για το.
0: Αυτό λέω, ναι. Πας για την Μέρι Στριπ.
1: Για και την Anne Hathaway. Ναι.
0: Όχι, και η άλλη μου αρέσει εμένα πάρα πολύ.
1: Ποια?
0: Η άλλη που είναι μαζί με την Anne Hathaway. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
1: Ούτε εγώ θυμάμαι τώρα.
0: Έλα. Που είναι παντρεμένη με έναν άλλο πάρα πολύ ωραίο Αμερικανό και είναι πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι.
1: Κανέναν δεν ξέρει, Μαρία.
0: Κανέναν δεν βάζει κι άλλο. Αλλά...
2: Έχει όμως κάποιες πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Ο εγκέφαλος.
0: Ναι.
1: Αλλά να.
0: Έλα, πώς τη λένε την
1: άλλη. Θα πατήσω το cast τώρα. Η Emily Blunt.
0: Ναι, η Emily Blunt. Μια θεά Βρετανή.
1: Εντάξει, είναι θεά.
0: Και είναι παντρεμένη με έναν Αμερικανό. Επίσης πάρα πολύ ωραίο τύπο.
1: Κάτσε να δούμε ποιο είναι παντρεμένη.
0: Και κάνουν πλάκα για το πώς τα παιδιά τους έχουν μία Αμερικανική προφορά.
1: Το Γκρασίνσκι.
0: Ναι. Αμερικανός δεν είναι αυτό.
1: Ναι, Αμερικανό Πολωνός.
0: Ναι. Και μία έχουν Αμερικάνικη προφορά τα παιδιά τους, μία έχουν.
1: Πολύ ωραίο Βρετανή. Ζευγάρι.
0: Φανταστικό ζευγάρι, φανταστικό.
1: Με το. Μοιάζει με τον Γιώργο Κασεταρίδη, ναι, αυτό.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μα λέει ο κόσμος, ο Πίλιος ήταν εριστικότατος με τον κόσμο στη θύρα 2. Ρε παιδιά, δεν ήμουν γήπεδο, θα τα.
0: Οκ, εντάξει. Το θέμα είναι με τον Τετέ είχαν θέμα. Τώρα το τι είχε με τον κόσμο.
1: Μπορεί να πήρε θέση. Πρέπει να το ψάξουμε τώρα αυτό. Θα πάρω το Μάνο Τσιλιμίδη που έκανε τις καταγγελίες. Παρά τηλέφωνο, θυμάστε την εκπομπή του Άλτερ.
2: Ναι.
1: Για παρά τηλέφωνο τον υπουργό.
0: Κοντά στη γεγονότα, λέει Μαρία, όχι μέσα, παιδιά, το βλέπω από τον καναπέ μου το παιχνίδι.
1: Φίλε, καμιά φορά με τα replay.
0: Καταλαβαίνεις λίγο και τη γλώσσα του σώματος. Αυτό σου λέω.
1: Εγώ δεν μπορούσα να δω κάτι στον ύπνο μου.
0: Εσύ κοιμόσουν.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει. Απλά καταλάβαινε ότι πήγε να του μιλήσει ο Πίλιος και ο άλλος δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε.
0: Τύπου άσαμα.

0: Δεν καταλαβαίνω αυτό το μήνυμα που λέει. Γενικά ο Τετέης έχει μια μαγιά, λέει, να ξεφουσκώσει λίγο να του πείτε. Τι και με τον Ολυμπιακό την έχει δει. Παιδιά, είναι ένας παίχτης του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, τι θέλετε να του πω του Τετέη.
0: Γενικά οι παίχτες.
2: Καλά, δεν τρέπεσαι, ρε.
0: Πρέπει να έχουν ένα. Ένα θράσος, ναι, σωστά. Για να μπορούν να σταθούν. Ναι, για να μπορούν να σταθούν και στα ντέρμπι και γενικά.
1: Θέλει
0: και γενικά στην ομάδα.
1: Θέλει αυτοπεποίθηση.
0: Δεν θέλει να ξεφουσκώσει λίγο, χαλαρώσει.
1: Θέλει να κουβαλήσει λίγο.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι καλό παιδί, αλλά στο παιχνίδι.
1: Και εγώ από τον Ολυμπιακό θέλω τον Τζικίνιο. Τον θέλω, τον Παναθηναϊκό. Τι να κάνω.
0: Ναι.
1: Τον θέλω. Τον θέλω, τι να κάνω.
0: Σπυρουλίνα λέει για τη μνήμη. Μπα, δεν έχει να κάνει. Είναι το ότι δεν ασχολούνται.
1: Το είδες αυτό που σου έστειλα από όταν ξεχνάς τα ονόματα. Σου άρεσε αυτό το κείμενο.
0: Φοβερό ένας stand-up comedian που λέει πώς είναι να ξεχνάς τα ονόματα. Και πώς είναι να...
1: Ο Ιρλανδός, ο Jimmy Owen.
0: Θαύμαζα λέει πάντα τους ανθρώπους που λέγανε τις ειδήσεις, γιατί νόμιζα τα λέγανε απ' έξω. Φαντάζεσαι να μην τα λέγανε απ' έξω. Λέγανε ο υπουργός εξωτερικών. Πώς το λένε. Ξέρετε μωρέ ποιον λέω.
1: Που είναι παντρεμένος με τον άλλον.
0: Ναι, ναι. Είπε λοιπόν στον άλλον, τον άλλον. Να, καταλαβαίνετε τώρα.
1: Σοφία Θεοδωράκη λέγεται η κοπέλα που έρχεται τώρα για το δελτίο, εντάξει.
0: Βεβαίως. Και τα ξέρει όλα απ' έξω.
1: Όχι, αλλά τα διαβάζει όμορφα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ωραίο ταξίδι Βουδαπέστη.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ακόμα καλύτερο. Ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, είναι και εφικτό. Γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή.
1: Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. 204 ήπι. Επιδόσεις οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Το νέο Car of the Year 2026, έτσι. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα SUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Chery Tingo, έτσι, hybrid. BSUV, τα πάντα όλα. 24.990 ευρώ. Έτσι. Ανακαλύψτε το. Πάμε, Σοφία Θεοδωράκη, έχουμε κάτι άλλο. Και κάτι ακόμα.
0: Έχουμε ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Γιατί η Big Win σε στέλνει στο Final Four της Euroleague στην κατάθεση Big Win. Διεκδικείς δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four και ξεκινάς το παιχνίδι σου με 1.355 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Θα σας απαγγείλω ποιήματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
3: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν έναν. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλη μου ακροατή που πέρασε στα πάνδυνα φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
4: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
3: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
4: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
2: Ναι.
4: Το θέρρος είναι ύπουλο.
2: Ναι, ύπουλο.
3: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
4: Τι λέει η κουβέντα για τις Πευκοβελόνες?
3: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
4: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
3: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
5: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
3: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.